μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Ερασπορ.

φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και ένα που

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Ακούτε Era Sport.

Εγώ τώρα, εγώ Ελένη, ξέρεις πως είμαι τώρα. Εμένα τα μάτια μου κλείνουνε. Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω ανάσκελα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλαγιαστός για να συνέλθω. Γιατί μόνο έτσι θα συνέλθω, Ελένη, κατάλαβες. Πολύ κουρα. Εγώ Ελένη, ξέρεις πως είμαι τώρα. Εμένα τα μάτια μου κλείνουνε. Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι Σάββατο 11 Ιουνίου του 2026 και φτάσαμε αισίως στα μισά των προημιτελικών, καθότι ήδη γνωρίζουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Αναμένουμε και τη σύνθεση του δευτέρου ζευγαριού για να πάμε ολοταχώς την παραπάνω Κυριακή στον μεγάλο τελικό στο MetLife, το στάδιο εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, στο New Jersey, για να δούμε ποιος θα είναι φέτος ο τροπεούχος της διοργάνωσης που τόση μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει, είτε για θετικά, γιατί υπάρχουν εκεί και αρκετά, είτε για αρνητικά, που εκεί νομίζω είναι πολλά περισσότερα, τα έχουμε πει κατά καιρούς. Το ζευγάρι, βεβαίως. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι τελικού και ενδεχομένως είναι το ζευγάρι από δύο ομάδες που παίξανε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γαλλία, Ισπανία. Το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τους δύο σημερινούς προημιτελικούς, με Νορβηγία του απίστευτου Χάλαντ απέναντι στους Άγγλους του Χάρι Κέιν, και ξημερώματα η Αργεντινή του καλλιτέχνη. Τι δεν έχει ακούσει, τι δεν έχει διαβάσει αυτές τις μέρες αυτός ο άνθρωπος για το ταλέντο του, την αξία του, την διαχρονικότητά του από πολύ κόσμο. Ο Βιέρ νομίζω είπε ότι άμα σταματήσει ο Μέση στο ποδόσφαιρο, λέει, δεν χρειάζεται να ξαναδώ ποδοσφαιρικό αγώνα ή κάπως έτσι. Γεγονός είναι ότι σήμερα και 5 ώρες εκπομπή να είχα, πάλι λίγος θα ήταν ο χρόνος, καθότι έχει τόσα πολλά. Και ξεκίνησα με το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί εδώ και 4 εβδομάδες σε όλο τον πλανήτη. Όμως, εάν ήμουν πραγματευτής σε μια λαϊκή αγορά, μαζί εδώ με το βοηθό μου, θα φωνάζουμε. Έχω καλή πραμάτια, ελάτε. Έχω, λέγεται, Τεντόγλου. Τρέλανε κόσμο στο Diamond League του Μονάκο. ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Οσμάν, 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια, όπως τα ακούτε. 2 στο Παναθηναϊκό, 3 το χρόνο επί 3 στον Τούρκο ο ΠΑΟΚ, και τον έκανε δικό του. Παπα-Νικολάου, αυτός λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Μένει στον Ολυμπιακό. Ριμπάλτα θα διευθύνει με τη δική του μπακέτα την ΑΕΚ μέχρι το 29, όπως έμεινε και ο Νίκολιτς, έμεινε και ο Γιώβιτς, θα μείνει από ό,τι φαίνεται και ο Πινέδα. Και μέσα σε όλα, τι είπε χθες ο Ηλιόπουλος, που δεν δυσκολεύεται να κάνει μικρές δηλώσεις σε χρόνο, του είπε του Ριμπάλτα, εσύ πρόλαβες, έκανες διακοπές, τώρα είναι η σειρά σου να πάρει λίγο τα πράγματα πάνω σου, να ξεκουραστούμε κι εμείς, είπε ο Ηλιόπουλος. Και φυσικά, αφού λέγαμε λίγο πριν ότι αν είμαστε σε μια λαϊκή αγορά, είτε στη χώρα τούτη είτε στον πλανήτη, θα λέγαμε ότι και μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα ακούσετε, έχουμε, όπως το έλεγε και ο ύμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, καλό χόρτο στο Ρέθυμνο. Μάλλον στην Κρήτη. Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα το χόρτο το έχουν βαφτίσει και μαγικό. Σίγουρα αποτελεσματικό και φραγκάτο για την Παγκόσμια Συνομοσπονδία, την κυρία FIFA. Σκεφτείτε ότι, επειδή μιλάμε για την νούμερο ένα χώρα του απόλυτου καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή ωραία λόγια, Λουκά.
μετά το τέλος του τελικού στις 19 του μήνα, και δεν ξέρω τώρα πώς πηγαίνει αυτό που θα ακούσετε, αλλά όποιος θέλει από τους παρευρισκόμενους, τυχερούς ή μη, θα μπορεί να πάρει κομμάτι από το χόρτο του γηπέδου, Τάσο μου, αφού θα ξυλωθεί όσα θα ξυλωθεί για το εισιτήριο, παρεπιπτόντος μισό λεπτάκι να δω, γιατί πραγματικά οι τιμές ζαλίζουν, δεν είναι για, όλα, για όλες τις θέσεις βέβαια, είναι για κάποιες, 1200 εμπροκειμένο, που 1200 εισιτήρια του τελικού θα τιμώνται, φίλοι ακροατές, μόλις από 6.456 ευρώ, το πιο φτηνό, έως 28.845 ευρώ. Πάμε τώρα στο χόρτο μαγικό, που λένε και κάποιοι εδώ φίλαθλοι ομάδων. Αυτό λοιπόν το κομμάτι τώρα θα είναι σαν το, αυτό το γαλακτομπούρικο που παίρνει στους φούρνους, δεν ξέρω αν θα είναι πιο μεγάλο. Γεγονός πάντως είναι ότι η τιμή θα ξεκινάει από 390 ευρώ και θα φτάνει ως 2.600. Να πάρεις τώρα μια παλάμη χόρτο, λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω, για να δώσεις 2.600 ή 390 ευρώ. Τεντόγλου, τι είπαμε, έκανε 8.61. Νομίζω ότι δεν είπα την επίδοσή του. Και είναι εντυπωσιακός στο χθεσινό Diamond Link, με μία άκυρη και πέντε πολύ μεγάλα άλματα, που ήταν φόβος και τρόμος για τους πολύ σπουδαίους αντιπάλους του. Ο Ντουμπλάντης τα δικά του, εκεί 6-0-7. Έχει και άλλες επιδόσεις εκεί το meeting αυτό, το Diamond Link. Θα πούμε ό,τι προλάβουμε. Πραγματικά είναι μια μέρα που η επόμενη, θα λέγει κανείς, όχι επόμενη, σαν δύο μέρες πριν, το 1816, η Αργεντινή κηρύσσει, λέει, την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Και σκεφτείτε ότι σε 10 μέρες μπορεί να βρεθούν αυτές οι ομάδες, Αργεντινή και Ισπανία, στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι είναι ερωτικά. Το 1877, σαν προχτές, μια και σήμερα έχουμε και τον τελικό των γυναικών, έγινε το πρώτο τουρνουά στις 9 του Ιούλη του 1877, το πρώτο τουρνουά Wimbledon, ενώ σαν χθες έφυγε από τη ζωή ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής των Simple Minds. Και όσο αφορά τα σημερινά, 11 του Ιούλη, γυρνάμε το χρόνο στο 1982, τότε που είχαμε τον πολύ ωραίο τελικό Ιταλίας, Δυτικής Γερμανίας, 3-1, κατάκτηση τρίτου τροπέου για τους Ιταλούς, με Ρώσοι, είχε χάσει και πέναλτι ο Καμπρίνι νωρίτερα, Ρώσοι, Ταρντέλι με τον υπέροχο πανηγυρισμό του, Αλτομπέλι και Μπράιτνερ τα γκολ, σε μια ωραία μετάδοση από τον αείμνηστο Γιάννη Διακογιάννη. Ταρντέλι, κρατήστε το όνομα γιατί έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις. Το 2001, σαν σήμερα, είχαμε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο με την συνδρομή του Γιώργου Νταλάρα, ενώ 3 χρόνια αργότερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νεότερος πρωθυπουργός της χώρας τότε, το 2004, παρευρέθη στο γάμο της κόρης του κυρίου Ερντογκάν. Είδαμε τώρα τι έγινε στο ΝΑΤΟ με τον Ερντογκάν και όλους τους παρευρισκομένους. Έτσι. Λοιπόν, Τάσε μου, τι είπαμε πριν,

Θα ακούσετε τραγουδάκια σήμερα από το ξένο ρεπερτόριο, Simple Minds σίγουρα, Sting σίγουρα, και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που ακούστηκε τότε με Νταλάρα και τον Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2001, το Mad About You.

Και από ό,τι θυμάμαι, ο Ξεχασιάρης δεν σας είπα ότι η Ισπανία κέρδισε το Βέλγιο 2-1 στο Λος Άντζελες, σε ένα παιχνίδι το οποίο από ένα σημείο και μετά ήταν μονότονο. Και εκεί που το βλέπαμε το παιχνίδι, την καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο, στον Αποστόλη και σε όλους τους άλλους εκεί παρευρισκόμενους, είπα το εξής, ότι για όσους δεν είδαν το παιχνίδι, κατεβήκαν στο γήπεδο δύο ομάδες, η μία προσπάθησε να παίξει μπάλα για να κερδίσει τον αγώνα και η δεύτερη προσπάθησε να παίξει για να πάρει την πρόκληση. Τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο? Η Ισπανία στη μία περίπτωση, στην πρώτη, έδειξε από νωρίς ότι ήθελε να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και αυτό το κατάφερε σε το μάτς. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε το παιχνίδι με 14 επιθέσεις, 5 στην εστία και μόλις 4 το Βέλγιο, 2 στην εστία. Και προσδοκούμε ένα γκολ, 1,34 οι Ισπανοί, 0,34 το Βέλγιο, 68-32 το ποσοστό που κοιμάνθηκε η κατοχή μπάλας. Και θα πει κάποιος, τι κρατάς αυτές τις περιπτώσεις, το καλό ποδόσφαιρο και όχι την πρόκληση ή την πρόκληση? Επειδή γενικότερα στον αθλητισμό και σε πολλά πράγματα στη ζωή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι ο προπονητής των Βέλγων, ο Ρούντι Γκαρσία, με τον τρόπο του θέλησε να κουράσει τους Ισπανούς. Κουράζονται όμως οι Ισπανοί? Εδώ το ερώτημα. Να πάει το μάτς στην παράταση. Αλλά ο συνήθις ύποπτος ο Μερίνο, όπως και στον αγώνα με την Πορτογαλία, τότε στις καθυστερήσεις, τώρα στο 88 λεπτό, έβαλε το δεύτερο γκολ που έδωσε τη νίκη, πρόκληση στους Ήβηρες, παρότι στο 92 λεπτό ο Σόλε Μάκερς, ο άσος της Μίλαν, ξεπέρασε και τον Ουνάι, τον Σιμών Ουνάι εκεί, τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, και προσπάθησε να βρει συμπαίχτη του, αλλά ο Λαπόρτ έκοψε την μπάλα και αυτή στην επιστροφή του ο Σιμών την μπλόκαρε. Σίγουρα δικαιούνταν την πρόκληση η Ισπανία, αλλά ξαναλέω, ένα παιχνίδι το οποίο από ένα σημείο και μετά είχε μονότονη εικόνα. Το 1-0 έγινε από τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 λεπτό, όπου εδώ στη φάση αυτή έκλειψαν την μπάλα οι Ισπανοί από δεξιά πόρο, με 4 παίχτες στην αντίπαλη περιοχή και τα λοιπά. Έκοψε ο Κούρτουα, αλλά στην επάνωδο ο Φαμπιάν Ρουίθ πολύ εύκολα έκανε το 1-0. Και ενώ όλα δείχναν ότι θα πάμε στο ημίχρονο με αυτό το σκορ, 62-38 κατοχή μπάλας αμέσως μετά τον γκολ αυτό, η Ισπανία γενικά στο μάτς αυτό, αλλά και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε τον Γιαμάλ να προσπάθει, δεξιά, αριστερά, άλλαζε εκεί στην επίθεση ο Ντελαφουέντε τους παίχτες για να σπάσει την άμυνα των Βέλγων, την πολυπρόσωπη. Υπήρχαν στιγμές του παιχνιδιού που είχε την εντύπωση ότι το Βέλγιο έπαιζε μέχρι το 1/3 του γηπέδου και το 1/3 όσο αφορά την περιοχή του, έτσι. Με τη λογική ότι αν πάρουμε την μπάλα να φύγουμε στην αντεπίθεση και άμα τους βρούμε κάπου μπόσικο στους Ισπανούς, θα τους την κάτσουμε, που λέμε ποδοσφαιρικά. Κάπως έτσι ισοφάρισε η ομάδα του Βελγίου στην πρώτη ουσιαστικά σοβαρή επίθεση που κάνανε με τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, να βάζει το γκολ και να δέχεται γκολ ο Ουνάι Σιμών μετά από 649 λεπτά ανέπαφης εστίας. Έτσι έλειξε το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξανά με το Γιαμάλ να προσπαθεί να κάνει τα δικά του. Μπήκαν στο γήπεδο και ο Πέδρη με τον Φεράν Τόρες για την Ισπανία, έφυγε ο Ρουίθ και ο Μπαένα. Απ' την άλλη το Βέλγιο
έβαλε δύο έμπειρα κορμιά παίχτες, τον Λουκάκου και τον Βίτσελ, στο 60 λεπτό στη θέση του Βανάκεν και του Τροσάρ. Και ενώ όλα δείχνανε, όπως είπα, για παράταση, στο 87 προς 88 λεπτό ο Μερίνο έβαλε τον γκολ. Και γιατί το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που αγαπά όλος ο κόσμος, γιατί είναι εύκολο να το δεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι το γνωρίζει και ο κόσμος τι είναι ποδόσφαιρο. Βλέπει μονάχα την μπάλα πάνω κάτω, τους 22 να τρέχουν, τους διαιτητές κτλ. Ποδόσφαιρο είναι πολλά πράγματα μέσα σε έναν αγώνα. Δεν είναι μόνο η μπάλα πάνω κάτω. Το ποδόσφαιρο λοιπόν, και αυτό μας το έδειξε χτες πολύ χαρακτηριστικά το παιχνίδι που σας λέω τόση ώρα, ουσιαστικά ήταν δύο φάσεις για μένα. Στη μία προς τη θετική κατεύθυνση για τους Βέλγους, και στην άλλη πάλι για τους Βέλγους προς την Αρδία.

πολύ έντονα στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η προσπάθεια των Βέλγων. Η άλλη τώρα που είναι η αρνητική φάση, εκεί στα μισά του μετά το cool break, ο Κουρτουά σε μια ανύποπτη στιγμή ένιωσε κάποιο τσίμπημα, κάποιο τράβηγμα, προσπάθησε να παραμείνει στο παιχνίδι ο έμπειρος Βέλγος θεματοφύλακας, τελικά δεν το κατάφερε και στο 72ο λεπτό, αρκετά έτσι απογοητευμένος, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, μπήκε ο Λάμερς και ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ένας κρύος θεματοφύλακας, θα πει καν ποιος, μεσολάβησαν και 15-16 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Ναι, αλλά αν δεν είχε μια σοβαρή φάση να ανταπεξέλθει, στην πρώτη που του έτυχε, δύσκολο βέβαια το σούτ γιατί η μπάλα έσβηνε χαμηλά, στην προσπάθεια των Ισπανών να βάλουν τον γκολ από το σούτ του Κουμπάρση, και ο Μερίνο πολύ εύκολα την έσπρωξε στα δίχτυα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, από τη μια στιγμή στην άλλη είτε σε στέλνει στα ουράνια, είτε εκεί που είσαι έτοιμος να πάρεις πέντε ανάσες και να πεις πάνω απ' έξω την παράταση και όπου βγει, να είσαι υποχρεωμένος να μαζέψεις βαλίτσες, να επιστρέψεις στην πατρίδα σου. Παρότι, όπως είπα, στον 22ο λεπτό οι Βέλγοι με τον Σόλε Μάκερς θα μπορούσαν, είτε με τον άσο της Μίλαν είτε κάποιο συμπαίκτη του, να απειλήσουν πολύ σοβαρά με νέα ισοφάριση τους Ισπανούς, όπου οι Ισπανοί, κυρίες και κύριοι, με τους Γάλλους έχουν πολύ έτσι μεγάλη προϊστορία όσο αφορά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Όσοι έχουν μια ηλικία θα θυμηθούν έναν απίστευτο τελικό 27 Ιουνίου του 1984 στο Parc des Princes, το Euro που μεγαλούργησε ο Μισελ Πλατινί με τα 9 του γκολ. Τότε είχαν θέλξει με το ποδόσφαιρό τους η Ισπανία, με Σαντιγιάννα, Αρκονάδα, Γκορντίγιο, Καμάτσο και τα λοιπά. Οι Πορτογάλοι με Μανουέλ Μπέντο, Γιάσουρε Παναγιώτη Σωτηρίου, Σαλάνα, Φερνάντο Γκόμες και τα λοιπά. Οι Δανείοι, αυτοί και αν είχαν ομαδάρα, με Έλκιερ, Λάουντρουπ τον Μεγάλο, Μόρτεν Όλσεν και τα λοιπά. Τελικώς λοιπόν η Γαλλία με την Ισπανία στο δεύτερο ημίχρονο, ένα λάθος του πολύ έμπειρου και αρχηγού τους, του σε φάουλ του Πλατινί, του Αρκονάδα, έδωσε το προβάδισμα στους Γάλλους, η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του Ισπανού τερματοφύλακα και προς το τέλος του αγώνα ένα γκολ από τον Μπελόν σε μια Γαλλία που είχε Πλατινί, Ζοέλ Μπάτς, Τιγκανά, Ζιρές, Διδιέ Σίξ, Τρεζόρ στην άμυνα, Μανουέλα Μωρός, ομαδάρες, ομαδάρες. Τάσο, πάμε για το δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη με βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού έρευνα ήδη τα αίτια εκδήλωση της φωτιάς μετά και τις καταγγελίες για εμπρισμό του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Δύο άνδρες και μία γυναίκα γνωστοί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο οι συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σήμερα καταθέτουν ενώπιον των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου στις 11 οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Λίγη σήμερα το Αμερικανικό

Αμερικανικό τελεσίγραφο στο Ιράν για να αποκήρυξει δημόσια τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ακούτε Air Sport.

0: στον Καμπρίνη. Αλτομπέλι. Πέρασε. Παλιά για τον Κόντι και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι ορθή άποψη του Κοέλιο. Ο Μπρίγκελ βλέποντας ότι έχανε το κοντρό της μπάλας, όπως βλέπετε και ο Κοέλιο το δείχνει, στο 24 περάει η φάση, ασφαλώς βέβαια. Κοιτάξτε, χάνει την μπάλα ο Μπρίγκελ και σπρώχνει, δεν φαίνεται και πολύ καλά, τον Κόντι μέσα στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος ο διετής, ο Αρνάντο Κοέλιο, δεν δίσταξε καθόλου να σφυρίξει το πέναλτι στη φάση αυτή που ξαναβλέπετε. Ο Καμπρίν λοιπόν στο πέναλτι και είναι out, και είναι out. Μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει η Ιταλία να προηγηθεί στο σκορ. Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε, δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίνι ή τον Ρώση. Τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος των Ιτών Γερμανταλία. Στη σέντρα που γίνεται, χάνε την μπάλα, πετάγεται ο Ρώση με τον Καμπρίνι και γίνεται το 1-0 για την Ιταλία με το γκολ του Ρώση, ενώ ο Σάντρο Περτίνι πανηγυρίζει στην εξέδρα του τον επισήμο του Μπερναμπέου. Ξανά το γκολ Τζεντίλε. Και Ρώση με το κεφάλι εφνιδιάζει τον Σουμάχερ, όπως και όλη η γερμανική άμυνα. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι. Ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό offside. Σιρέα. Ταρτέλι. Πάει να κάνει το σουτ. Είναι 2-0. 2-0 για την Ιταλία. Ο Ταρτέλι, το 2-0 για την Ιταλία. Το 2-0 για την Ιταλία. Και ο Σάντρο Περτίνι χειροκροτεί, έχει σηκωθεί όρθιος. Ο μεγάλος αυτός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Ακολούθησε και αργότερα ένα γκολ του Αλτομπέλι στο 81ο λεπτό. Και μετά από δύο λεπτά ο Πολ Μπράιτνερ, ο μουσάτος τύπος εκεί, ο αμυντικός της Μπάγκερ και της Εθνικής Γερμανίας, έκλεισε το σκορ στο 3-1. Τελικώς πριν από 44 χρόνια, τότε που δειλά-δειλά στην χώρα μας είχε μπει η έγχρωμη τηλεόραση, πάλι σε κάμπος λεγόταν τα συστήματα τότε, και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, μαζευτήκαμε στο σπίτι να δούμε το παιχνίδι με τον ξάδερφο, τον Θεόφιλο και τα γειτονάκια, και εκεί που περιμέναμε την έναρξη του τελικού, η έμπνευση της Μητρός λέει: παιδιά, μην ασχολείστε, λέει, η Γερμανία θα φάει 3 γκολ, η κυρία Φρυδερίκη. Τι κοιτάξαμε, λίγα πράγματα ασχολούνταν η μητέρα με το ποδόσφαιρο, αλλά είχε την έμπνευση. 3-0, λέει, 3 γκολ θα φάει, όχι 3-0, 3 γκολ. Έβαλε και ένα η Γερμανία. Λοιπόν, γιατί το θυμηθήκαμε όλα τούτα? Γιατί ένας εκ των τριών σκόρερς της Εθνικής Ιταλίας, του Έντζο Μπέραρτζο, δεν της προπονητής, να τον μνημονεύσουμε και αυτόν, καλεσμένος στην αντίστοιχη ΕΡΤ της Ιταλίας, στην ΡΑΙ, είπε διάφορα πράγματα. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και στην αρχή του 2000, τότε που ο Ζιντάν είχε πάει από τη Γιουβέντους στη Ρεάλ αντί 70 εκατομμυρίων αρχές της δεκαετίας του 2000, αντί 70 εκατομμυρίων ευρώ, είχε πει ότι, παιδιά, τα λεφτά, λέει, είναι πάρα πολλά. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, πλέον έχουμε πάθει τέτοια ανοσία με τα χρηματικά ποσά που παίζουν δίπλα μας. Είναι σαν να βλέπεις western και οι σφαίρες, τα χρήματα να περνάνε δίπλα σου, πάνω, δεξιά, αριστερά, και να προσπαθείς να αποφύγεις το κακό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, χτες, από ό,τι έλεγε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Μπαρτσελόνα μετά τον Γκόρντον θα κλείσει, αν δεν έκλεισε ήδη, από την Ντόρτμουντ τον Αντεγέμι, έναν πολύ καλό επιθετικό. Κυνηγάει όμως και τον Αλβάρες, που από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα κάνει τελική πρόταση 130 εκατομμυρίων ευρώ μετά το παγκόσμιο κύπελο. Τον Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ, και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, το θέμα ανοσίας και τα λοιπά. Τον αγοράζει ή θα τον αγοράσει μόλις 22 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κάτι 8 δις. σε δραχμές παλιές. Και άλλα 7 εκατομμύρια κάτι μπόνους. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα λοιπόν, πάμε στον Ταρντέλι, ο οποίος τι μας είπε, τι είπε στους Ιταλούς δηλαδή, και το είδαμε εμείς διαδικτυακά. Θα σας το διαβάσω γιατί αξίζει τον κόπο. Ο μόνος παίχτης, λέει, που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Diego Armando Maradona. Δεν τον πιστέψαμε και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Η γενιά μου, ανάμεσά τους και εγώ, λέει ο Ταρντέλι, είπε ο Ταρντέλι μάλλον, αφήσαμε τον Diego μόνο του στη σύγκρουσή του με το κατεστημένο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο Diego είχε απόλυτο δίκιο. Για τη διαφθορά και την αυθαιρεσία της FIFA, αυτά τα ξέρει ο Ταρντέλι και ο Diego, εγώ απλά διαβάζω τις δηλώσεις. Μας είπε την αλήθεια, αλλά εμείς ένοχα δεν τον ακολουθήσαμε. Οι σημερινές σκανδαλώδεις αποφάσεις, όπως η αναστολή της τιμωρίας του Μπάλογκαν, είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής σιωπής των ποδοσφαιριστών και των ενώσεών τους. Το πρόβλημα, λέει, παραμένει το ίδιο, καθώς και οι σύγχρονοι παίχτες δεν ανοίγουν το στόμα τους για να αντιδράσουν, επιλέγοντας το δρόμο της δειλίας μπροστά στην εξουσία. Στο κλείσιμο των λόγων του Ταρντέλι, θα θυμηθώ τον ομιλούντα σε εσάς τούτη τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα, που πάντοτε είχα την άποψη και το έλεγα σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, ότι παιδιά, είστε οι πρωταγωνιστές, μιλήστε πρώτον για να δούμε και τι σκέφτεστε ως πρωταγωνιστές ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή ενός αγώνα γενικά, έτσι, σε άλλα αθλήματα. Γιατί λέω, καλό είναι να βλέπω κόσμος τι κάνεις μέσα σε ένα τερέν, σε ένα γήπεδο, σε μια πισίνα, οπουδήποτε, αλλά από την άλλη να σε ακούσει κι άλλος ποιες είναι οι θέσεις σου, οι απόψεις σου κτλ. Και μόλις αυτό το πράγμα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από την επιστασία, να το πούμε έτσι, συλλόγων, ομάδων, ομοσπονδιών κτλ., που έχουμε φτάσει τελευταία, χωρίς απαραίτητα αυτό που θα πω να είναι απόλυτα κακό και αρνητικό, αλλά είναι και ένα δείγμα μικρής ή μεγάλης χειραγώγησης της ελευθερίας λόγου ενός εκάστου μέσα σε ένα σύλλογο. Τι σημαίνει τούτο που λέω? Κάποτε έπαιρνε στο τηλέφωνο και σήκωνε το τηλέφωνο ο χύψη ποδοσφαιριστής αθλητής. Τώρα θα το σηκώσει, αλλά για να μιλήσει, και ο προπονητής πλέον, αλλά για να μιλήσει στο ραδιόφωνο εμπροκειμένου της Ερασπορ, πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος ή εσύ με το γραφείο τύπου της ομάδος, και αν αυτό κρίνει μπορεί να δώσει το ok, αλλιώς γεια σας. Θα πει κανείς είναι κακό? Όχι, γιατί είναι μια προάσπιση συμφερόντων ενός συλλόγου μιας ομάδας. Αυτό όμως μέχρι που φτάνει το όριο, η υπεράσπιση των συμφερόντων μιας ομάδας? Γιατί θα σου βγει η δίκηση και θα σου πει το προφανές, όπως τώρα η αδερφή Αγγελόπουλη σε σχέση με την κουβέντα που γίνεται για την ανανέωση των συμβολέων Dorsey και Wokap, ο ένας έχοντας πρόταση από την Ντουμπάη πάνω από 3 εκατομμύρια, πιέζει με τον τρόπο του να πάρει πολύ καλά λεφτά στον Ολυμπιακό. Ο δε Dorsey, που και αυτός από ό,τι φαίνεται έχει πέραση στην πιάτσα, ζητάει διπλασιασμό αποδοχών, να φτάσει δηλαδή γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αδερφή Αγγελόπουλου είπανε προχτές που παρουσίαζαν και τη συνεργασία με την νέα τους χορηγική συνεργασία με εταιρεία στοιχηματική, ότι εντάξει, λέει, όταν πάνε καλά οι χρονιές γίνεται μια κουβέντα τέτοια. Τι γίνεται όμως, λέει, στην περίπτωση που ένας αθλητής παίρνει τα λεφτά του στην ώρα του και δεν έχει κάνει καλή χρονιά? Λοιπόν, όλα είναι σύνθετα, αλλά ξαναλέμε, τα ακούσατε και πριν, τι τιμές θα παίξουν για ένα κομμάτι χόρτου από το γήπεδο του τελικού του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, και τι τιμές παίζουν στα εισιτήρια έτσι και αλλιώς, που αν δεν κάνω λάθος τα πιο φτηνά εισιτήρια σε όλη τη διοργάνωση ήταν περίπου στα 4 με 5 εκατοστάρικα, τα πιο φτηνά, έτσι. Λοιπόν, για να βλέπουμε το πράγμα που πάει, αν δεν έχει πάει ήδη. Επειδή σας έχω ξεχάσει, θα κάνω τώρα την προσπάθεια να πω δύο κουβέντες από τα μηνύματά σας. Ο Περικλής Λάσκος εδώ τι μας λέει, από τη Ζαγορά Πηλίου, συντονίστηκα, λέει, και περιμένω να μάθω τα νέα της ημέρας, βεβαίως. Ο Χρυσόστομος εδώ από τη Λυτή επάνω στον Λαγκαδά, τι λέει, σε όλη την παρέα, Πολύ μπίζνα ρε φίλε, στο τέλος θα μας κάνουν να συγχαθούμε τα πάντα. Υπάρχει πολλοί κόσμος εξαιτίας αυτών που κάνουν να μην βλέπουν ποδόσφαιρο, το είπε και ο μεγάλος Μπιέλσα. Το άλλο που μπορούμε να πούμε, Χρυσόστομε, και εσύ επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο και το γνωρίζεις καλά αυτό που θα πω, είναι ότι κοιτώντας χθες το παιχνίδι των Ισπανών με τους Βέλγους, σου δίνει την εντύπωση ότι οι Ισπανοί μόλις έχουν ξεκινήσει τη νέα τους χρονιά. Και σκεφτείτε ότι ακόμα αυτοί οι παίχτες δεν έχουν ξεκουραστεί για την περσινή χρονιά. Και αν πάνε τελικό, που σημαίνει σίγουρα μια εβδομάδα ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αλλάζει και πολύ. Τρίτη, Τετάρτη, πότε είναι η ημιτελική, θα είναι σίγουρα με τη Γαλλία. Θα πρέπει να κάνουν 10, 15 μέρες, κάποιοι τυχεροί 20, και πολύ λέω, γιατί οι ομάδες θα έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας χρονιάς, που θα είναι και πολύ απαιτητική, όπως είπε και ο Φλικ για την Μπαρτσελόνα, που έχει 8 παίχτες στην Εθνική Ισπανίας, Ισπανούς, να προετοιμαστούν για τη νέα χρονιά για το Champions League, είναι ο καημός του Φλικ, και έλειπε στο τρέξιμο αυτών των παιχτών, τις κράμπες, τα διάφορα θεματάκια, μυϊκά προβλήματα κτλ. Και να ρωτιέσαι τι θα γίνει μέσα στη χρονιά, πότε αυτός ο οργανισμός θα ξεκουραστεί και πότε θα ξαναδώσει, έτσι ώστε να τρέξει ο ένας αθλητής τέτοιος ποδοσφαιριστής να προλάβει τους άλλους συμπαίχτες του στις ομάδες που ανήκουν, για να έρθει σε βάρκα ή σε νερά και αμέσως να μπει ξανά στη βάσανο για την επόμενη χρονιά, που θα δώσει άλλα 50-60 παιχνίδια, αν μιλάμε για ποδοσφαιριστές στο top επίπεδο, έτσι. Και ειδικά στα μεγάλα πρωταθλήματα Ισπανίας, Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ. Λοιπόν, είναι όλα μέσα και δυστυχώς αυτά πολλοί κόσμος δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Τώρα και χτες, το πώς είχαν την απέτηση να τρεπίσει η Ισπανία την πολυπρόσωπη άμυνα του Βελγίου. Και να λένε τα δικά τους, τα γαλλικά, τα σαλονάτα, έτσι, τι κάνει αυτός, τι κάνει εκείνος και τα λοιπά. Από πού, από ένα ωραίο μαγαζί με ζεδοπολείο της Κυψέλης, που βλέπαμε την μπάλα. Έτσι απλά με την πείρα μας, τι κάνει ο Γιαμάλ, τι κάνει ο έτσι, τι κάνει ο αλλιώς. Έτσι λοιπόν, αλλά έτσι είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι, αυτό είναι. Πάμε στο φίλο μας τον Σπύρο, εδώ. Τσέντι λέει don't go. Έφυγε φίλο Τσέντι, μην το συζητείς. Πάει στον ΠΑΟΚ. Μια και το λες, αγαπητέ μου φίλε, να σου πω ότι ο Όσμαν, το ξαναλέμε και τώρα σε όσους δεν το ακούσανε νωρίτερα, πλέον για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ, για να πάει να πάρει και το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Αντρέα Τρινκέρι, έκανε την πρώτη κρούση στο Παναθηναϊκό 1 εκατομμύριο. Νάιν, είπαν οι πράσινοι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Νάιν, ξανά οι πράσινοι, 1,750. Τρίτο όχι από πλευράς Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή τον ήθελε τον παίχτη, σου λέει λεφτά έχουμε. Αριστοτέλης Μπιστακίδης είναι αυτός και καλά κάνει ο άνθρωπος. Παρένθεση εδώ. Ο Αριστοτέλης Μπιστακίδης, τουλάχιστον για να βλέπετε μερικά πράγματα μερικοί και να τα βλέπετε και πίσω από την κουρτίνα που λέμε πολλές φορές, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Πιστεύω αρκετοί να το είδατε, και κυρίως οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος στο μπάσκετ της ΑΕΚ βάζει 2 συμπαίχτες δίπλα του. Ο ένας Ιταλός είναι δισεκατομμυριούχος και απλά γίνεται συμπαίχτης, χωρίς να παρεξηγηθώ σε αυτό που θα πω, του Μάκη Αγγελόπουλου στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Και δεν υποτιμώ ούτε τον κύριο Αγγελόπουλο ούτε τον μπάσκετ της ΑΕΚ, ίσα ίσα. Αλλά όταν το νούμερο 48 του σχετικού καταλόγου των φραγκάτων του πλανήτη γίνεται συμπαίχτης και όχι ιδιοκτήτης, όπως Αριστοτέλης Μιστακίδης στον δικέφαλο του Βόρα τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε τι γίνεται στο άλλο επίπεδο του αθλητισμού και γενικότερα της καθημερινότητάς μας. Όταν ο νούμερο 48 πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου Μπαίνει ως συμπαίχτης. Το διανοείστε? Τι χρήμα έχει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή στα 8,5 δις πληθυσμού που έχει ο πλανήτης, ο 48ος άνθρωπος του πλανήτη αυτού μπαίνει στην ΑΕΚ επειδή έχει τόσα πολλά λεφτά. Και ο δεύτερος συμπαίχτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, επίσης είναι ένας πολύ δυνατός παίχτης όσο αφορά τα χρήματα. Πάμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν και στον Τσέντι Όσμαν. Τελικά ο Όσμαν τα συζήτησε με τους πράσινους και με 2 εκατομμύρια βάλανε την τσίφρα που λένε στην πιάτσα, και ο Όσμαν θα ανηφορήσει προς τον δικέφαλο του Βορρά 12,9 πόντι, 3,5 rebound, 1,2 assist στην Ευρωλίγκα. Δεν τα λες και άσχημα ποσοστά αυτά. Μου διαφεύγει τάσο αυτό που ρωτάς. Νομίζω άλλο ένα χρόνο νομίζω έχει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τον πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Τσέντι Όσμαν, τον 31χρονο forward, και του είπε ότι σε θέλουμε, αλλά στο τέλος είδε ότι ο παίκτης ήθελε να φύγει, γιατί σου λέει με τόσο κόσμο που μαζεύει ο Μπράντοβιτς, εγώ θέλω να παίζω παραπάνω. Και θεμητό είναι. Και κάπως έτσι κατάλαβε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιθυμία του παίχτη και πόσταρε στο Instagram το εξής: η απόφασή σου με στεναχωρεί, αλλά τη σέβομαι στο έπακρον και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι. Και ζητήθηκε, όπως είναι λογικό, και στην κατάθεση του Ζέλκο Μπράντοβιτς για να δοθεί το τελικό OK για να φύγει ο παίχτης, κάτι που έγινε αφού η επιθυμία του Τούρκου ήταν δεδομένη. Και μέσα σε όλα πετάει και μια μικρή μπομπίτσα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με βάση την ομάδα που φτιάχνει πλέον υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω, λέει, πού θα χωρέσει του χρόνου ο Γιόκιτς. Ορίστε. Το δήλωσε αυτό, μην με παρεξηγήσετε αν δεν τα διαβάσω σωστά, σε ένα από τα πιο γνωστά, λέει, μπασκετικά Vidcast, το Euro Insiders. Έτσι μας τα είπανε, σας τα λέω. Vidcast. Έτσι. Λοιπόν, για το Γιόκιτς. Θα δούμε. Πάμε και στον Παπα-Νικολάου και τις αθλητικές θα τις πούμε μετά τα σώτων στις 8. Παπα-Νικολάου γινόταν μεγάλη κουβέντα αν θα μείνει ή όχι στους Ερυθρόλευκους και για πόσο χρόνο. Το αν θα μείνει ή όχι έμοιαζε πολύ ουτοπικό να το δέσει κανείς. Κόμπο που λέμε. Το θέμα ήταν αν θα ήταν κλειστό συμβόλαιο διαιτές, αν θα ήταν ένα συνένα, τι χρήματα θα παίρνει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τελικά μένει ως το 2028, γιατί έχουν αγριέψει τις Θεσσαλονίκη οι εκπρόσωποι. Πάω και Άρης μόλις μυριστήκανε ότι υπάρχει μια μικρή ή μεγάλη διαφωνία Ολυμπιακού και Παπα-Νικολάου. Και τελικά με ένα ποσό το οποίο θα φτάνει περίπου τα 2 εκατομμύρια με τα μπόνους, Παμάλ που λένε και στο Παρίσι, μένει ο αρχηγός. Και πάει τώρα ο Ολυμπιακός να δει τι θα κάνει με τον Τόμας Γόκαπ που πιέζει για να αποχωρήσει για την Ντουμπάι, και τον Ντόρσεϊ που έχει συμβόλαιο με το option in και αυτά και τα λοιπά να υπάρχει μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά ο ομογενής ζητά νέο συμβόλαιο με 100% αύξηση αποδοχών από τα 1.800 να πάει στα 3.500. Ο δε Γόκαπ, όπως είπαμε, έχει 3 εκατομμύρια δολάρια πρόταση από την Ντουμπάι. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στα κυρίαρχα τα μπασκετικά. Μηνυματάκια, γιατί η ώρα πάει για τις 8. Ο φίλος μας ο Αυγερινός εδώ λέει καλημέρες. Αδέρφια, καλή εκπομπή. Είδες η ανάπτυξη, λέει, πολλά λεφτά παντού και 11 εκατομμύρια. Πολλά, ρε φίλε. Έλατε, Αυγερινέ μου. Πολλά. Αλλά είπαμε, στην εποχή του άκρατου καπιταλισμού. Και όπως έλεγε και ο ύμνηστος Χαρδαβέλας, εκείνη τα χρόνια τα 15-20 της Χρυσόσκονης που έχω πει εγώ πολλές φορές, και δίκιο είχε ο ύμνηστος Κώστας Χαρδαβέλας, παιδιά, λέει, εμείς τους τα πήραμε, φροντίστε τους τα πάρετε κι εσείς. Και τι νόησε με αυτό ο Κώστας Χαρδαβέλας? Ότι τότε στο άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης και όπως θέλετε βάλτε το, των πολλών χρημάτων στην αγορά και στο marketing, παίζανε κάτι τρελά νούμερα όσον αφορά τα ετήσια συμβόλαια και στον χώρο το δημοσιογραφικό. Και τώρα, αλλά τώρα ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Έτσι. Τότε ήταν κάτι νούμερα 700.000 το χρόνο, 1 εκατομμύριο. Και βάλε. Και βάλε. Λέγεται ότι τότε το μήνα όνομα και μη χωριό της ελληνικής τηλεόρασης έπαιρνε μόλις 150.000 το μήνα ευρώ. Την έχετε αγαπήσει πολύ. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, αυτά έτσι για την ιστορία. Στέφανος εδώ, ο φίλος μας, από το Βροντάδο. Για ξέπλυμα μιλάει ο φίλος μας ο Στέφανος. Δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να το ισχυριστεί οποιοδήποτε. Αλίμον. Για μένα λέει, καλά έκανε ο Οσμάν και πήγε σε μια τουρκική ομάδα. Όπα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους του ΠΑΟ και τον Σύλλογο. Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι γιατί νιώθεις προδομένος από την απόφαση του Τούρκου παίχτη ή γενικότερα έχεις αυτή τη λογική στα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο. Και τι άλλο έχουμε? Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Τάσε, ο λόγος σε σένα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα ο Ντεμπρόινε και τριγωνάκι ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτελαρε, γκολ! Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάει να ψάξει το σούτ, το κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1.
10: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής σήμερα. Αθλητικό Σαββατοκύριακο, Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, αλλά πρωτίστως, για να μην χαθώ, να πω δύο πραγματάκια ακόμα σε σχέση με το, αυτό που έλεγα νωρίτερα με, περί χρημάτων και στην αγορά της Ελλάδος κτλ. Δεν είμαι αντίθετος σε οτιδήποτε είναι νόμιμο. Εκείνο που είναι προς συζήτηση είναι ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τον τόσο λίγο πληθυσμό, δεν είναι δυνατόν για μένα να έχει τέτοια χρηματικά ποσά ως αμοιβές. Ταπεινή γνώμη εκφράζω. Το ότι μπορεί να κάποιος να παίρνει καλά χρήματα έως πάρα πολύ καλά, θα μου πεις πάλι αυτό πώς μεταφράζεται. Ξαναλέμε, σε μια χώρα που δεν έχει μεγάλη βιομηχανία και η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός, που και εκεί βλέπουμε τι γίνεται από θέμα αμοιβών, έτσι, και συνθήκων. Που φέτος, από ό,τι ακούω, δυστυχώς, τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λένε άνθρωποι που μιλώ από διάφορα σημεία της χώρας. Και δεν είναι του κεφαλιού μου αυτά που λέω τη στιγμή. Και τα συνδέω και με αυτά που είπε ο Ταρντέλη, που είναι αλήθειες που πονάνε, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η αλήθεια μοιάζει με το ενόπνευμα. Είναι χρήσιμη, αλλά τσούζει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και επειδή εμείς με τους Ιταλούς είμαστε una faccia, una ράτσα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι συμφωνείτε με τον Ταρντέλη, και με μένα δεν τρέχει τίποτα, αν δεν συμφωνείτε, μη φοβάστε να σας πούνε αιρετικούς ή ψεκασμένους. Άλλωστε, σε αυτή τη χώρα, αυτό που θέλουν οι περισσότεροι, που θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα, είναι μονά ζυγά δικά τους και τα μονόζυγα δικά τους και να μην σηκώνεις ανάστημα. Είναι μερικά πραγματάκια που είναι τροφή για σκέψη που λέμε. Πάμε όμως, γιατί έχουμε ξεφύγει, πρωτοσέλιδα. Φως των σπορ. Θα αράξει στο λιμάνι, περιχαρείς εδώ με αγκαλιά τους αδερφούς Αγγελόπουλους από κάποιο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπανικολάου θα κλείσει τη μεγάλη του καριέρα στον Ολυμπιακό, λέει η εφημερίδα. Οι Αγγελόπουλοι δεν μπορούσαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του αρχηγού και του έδωσαν το διαιτές συμβόλαιο που ήθελε. Η σχέση άλλωστε του ΠΑΠ με τον Ολυμπιακό είναι πάνω από αριθμούς. Είναι σχέση ζωής. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ έκλεισε η συμφωνία. 800 χιλιάρικα φέτος, 700 του χρόνου και νομίζω και κάτι μπόνους. Τέλος πάντων, θα τα δείξει ο χρόνος αυτά. Ακούστηκε, λέει, και ο Σενκέλια για το 4, ενδιαφέρει ο Τζόνς Γκαρσία. Δύσκολα μένει ο Γκόκαπ, η Ντουμπάι είναι έτοιμη να τον αγοράσει. Ποια η τελική πρόταση των Ερυθρολεύκων στον Τεξανό, στο Las Vegas, η Μπαρτζόκας, Λεπενιώτης, Μπαφές. Φουλάρι για Super Half, τι απάντησαν οι Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ στις κρούσεις του Ολυμπιακού, τι συνέβη με Στάνιτς, πώς διαμορφώθηκαν τα δεδομένα. Δίπλα, πρώτη γεύση στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 η ώρα Sky την Grasshoppers σε φιλικό παιχνίδι, παρουσία των φιλάθλων του. Ανεπίσημο τεπού τον Ντεφράι, θα περάσει πρώτα από ιατρικές εξετάσεις μεθαύριο ο Κρίστιανσεν και μετά θα υπογράψει λόγω ιστορικού τραυματισμών. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό ως buyout και 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στον Τούρκο. Οι Θεσσαλονικείς τον έκαναν δικό τους. Ριμπάλτα τριετίας, η ΠΑΕΚ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου που μέσα σε 1,5 χρόνο αναμόρφωσε την ομάδα. Αυξημένες αποδοχές με μπόνους για τον Ήβυρα που δεν γλίτωσε το φατούρο. Ναι, το είδαμε σε βίντεο αυτό, το γνωστό φατούρο, έτσι, για τους νέους σε μια ομάδα και σε ένα σύλλογο. Αυτό έγινε στο Άπερντον. Τρομερός Μίλτος στο Μονακό. Ο Τεντόγλου πρότευσε στο Diamond League του Πριγκιπάτου με 8-61. Τι άλλο, ισπανική μαχαίρια και υποστολή σημαίας. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Σενεγάλης ύστερα από 14 χρόνια. 130 συμμετοχές, 54 γκολ με το εθνόσημο. Άλλο θέμα από το εξωτερικό δελτίο. Επίσημα στο προπονητικό team της Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζέσους μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος Ζέσους τι δήλωσε. Παιδιά, λέει, ο Ρονάλντο είναι ένας μύθος για την Πορτογαλία. Αυτό δεν το παίρνει κανείς, κύριε Ζέσους, του Ρονάλντο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Επειδή τον είχε στην Αλάστρα, θα τον έχει ξανά και στην Εθνική Πορτογαλίας. Νομίζω ότι η εικόνα του σε αυτό το παγκόσμιο δεν συνάδει
με κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτός ήταν υπεύθυνος και αυτός θα τα ακούσει εν προκειμένου, εάν εξακολουθεί να θέλει τον Ρονάλντο στα 42-43 και πάει λέγοντας από εδώ και πέρα. Live Sport. Τα κυρίαρχα θέματα είναι Ριμπάλτα και Ηλιόπουλος με ψωμένες τις γροθιές και ο Οσμάν. Στον ΠΑΟΚ ο Οσμάν, να μην ξαναδιαβάζουμε λεπτομέρειες του συμβολέου κτλ. Από κάτω ο μάγος των deals στην ΑΕΚ έως το 2029. Μετά τον Μάρκο Νίκολιτς ήταν η σειρά του Χαβιέρ Ριμπάλτα να υπογράψει επέκταση συνεργασίας του με την ΑΕΚ να κάνει χαρούμενους τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον κόσμο της ομάδας. Κρίστιανσεν, ναι, ίσως και τρίτος μπακ. Τελική ευθεία με Σάντα Μαρία, ο οποίος Ισπανός έρχεται στη χώρα μας από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα στις 5 ώρα από το Open υβριδικό, φιλικό με Τβέντε. Συνήθις Μερίνο και Ρόχα στους 4. Έλληνες διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι, λέει ο κύριος Λανουά. Αρχηγός για πάντα στους πρωταθλητές. Μπαμ με Νικολαίδη και Καλογερόπουλο. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε αυτά. Σπουδαίες προσθήκες για το πόλο του Παναθηναϊκού. Πάει και η Live Sport. Πάμε, Τάσο μου, στις υπόλοιπες. Εδώ, ώρα των σπορ. Ριμπάλτα 2029, μια ακόμα τεράστια κίνηση από τον Μάριο Ηλιόπουλο που έδεσε και τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Ηλιόπουλος για Ριμπάλτα, είσαι πλέον πραγματικό μέλος της οικογένειάς μας. Με φατούρο δώσαν λέει συγχαρητήρια στον Καταλανό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ιστορική στιγμή στο Πέρα Κλουμπ το τρόπαιο της ΑΕΚ. Πάει και η ώρα. Κόκκινος πρωταθλητής, επίθεση για Άμραμπα. Το θρύλος ετοιμάζει τις κρίσιμες κινήσεις στις μεταγραφές. Μέντι σε Γιάρεμτσουκ, μείνε εδώ. Τι άλλο έτσι σημαντικό να σας πω. Ο αρχηγός έριξε πόρτα στον Γιαννακόπουλο στο Las Vegas για τεσσάριο Μπαρτζόκας. Για 2,5 χρόνια στον θρύλο Μάγκας Πυραιώτης, ο Παπα-Νικολάου φυσικά. Στο Γαύρο πάμε τώρα. Σαρώνει ο θρύλος μεταγραφές. Πόλο γυναικών, βασικό μέλος της εθνικής γυναικών με την οποία αναδύθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 25. Τορπίλιν ο τίτλος, την πολύ σπουδαία διεθνή αμυντικό Μαρία Πάτρα. Η κόρη του Βαγγέλη Πάτρα είναι αυτή, έτσι. Απέκτησε ο θρύλος που έβαλε μια γεννημένη νικήτρια στη μηχανή του. Στο βόλεϊ γυναικών νέο αίμα, η 17χρονη πασαδόρος Βασιλική Ζαφυρίου. Μπράβο το κορίτσι. Και ασημένιο βέλος, μάνι ακούτε και μερικές ειδήσεις από το δελτίο που μέχρι τώρα δεν έχουμε πει. Ευχαίρεια με τα πρωτοσέλιδα. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που γίνεται στο Μόναχο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Sport Day, τελευταία νομίζω εφημερίδα βεβαίως. Ο νέος είναι ωραίος, ρωτάει η εφημερίδα. Απόψε τα αποκαλυπτήρια του φετινού Παναθηναϊκού και οι απαντήσεις στο κοινό του. Κατά τα άλλα, Captain Thrillos, ο Παπα-Νικολάου είναι σε μια φωτογραφία εδώ. Στο μεγάλο λιμάνι θα κλείσει την καριέρα του Κώστας Παπα-Νικολάου, καθώς υπέγραψε νέο διαιτές συμβόλαιο. Ολυμπιακός του ποδόσφαιρο pressing σε Άμπραμπαντ. ΑΕΚ ανανέωσε και ο Ριμπάλτα. ΠΑΟΚ αύριο φτάνει ο Σάντα Μαρία. Πάνω κάτω τα κυρίαρχα αυτά είναι τα θέματα των πρωτοσέλιδων.

Ο φίλος μας ο Γιώργης από τον Πόρο, αν βλέπω καλά, θέλω, λέει, Αργεντινή-Αγγλία στον ημιτελικό. Να δούμε τι θα κάνει ο Χάλαντ και η παρέα του. Που ο Χάλαντ και η παρέα του έχουν για μένα δύο τεράστια πλεονεκτήματα. Πρώτον, δεν είναι δεν έχουν το βάρος του πρέπει, και αυτό είναι πολύ αγχολητικό σε πολλές ομάδες και παίκτες. Δεύτερον, είναι πολύ δεμένη ομάδα. Και τρίτον, που κουμπώνει στο δεύτερο, οι Νορβηγοί σε σχέση με τους Άγγλους δεν έχουν να χάσουν και κάτι. Θα μου πει κάποιος, δεν χάνεις την πρόκληση στα ημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, αλλά ιστορικά, αν το δούμε, αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι σε αυτές τις διοργανώσεις είναι οι Άγγλοι, γιατί έχουν πάρει και ένα τρόπαιο το 66 στη χώρα τους βέβαια, αλλά μονίμως λένε ότι το ποδόσφαιρο, το τρόπαιο γυρνάει σπίτι του, και ποτέ αυτό δεν συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια το παλεύουν, αλλά δεν το καταφέρνουν. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι από τις ομάδες που μείνανε τώρα στα προημιτελικά, όπως και η Ελβετία απέναντι στους Αργεντίνους, δεν έχουν άγχος, και αυτό ίσως να είναι το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει η Αργεντινή τα ξημερώματα αύριο. Είναι πολύ καλή ομάδα η Νορβηγία, μην το λησμονούμε αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια ένας τελικός Αγγλίας Αργεντινής θα είναι πολύ μεγάλος ημιτελικός. Και από την άλλη, όποιος κοιτάξει γρήγορα, πιστεύω να τα βρω αυτά τα πρόχειρα στοιχεία μέχρι τις 9, να σας τα πω, την παρουσία κάποιων χωρών στις τελευταίες διοργανώσεις δηλώνει πολύ καλά πώς έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρό τους κάποιες χώρες, όπως ας πούμε η Ισπανία, που γενικά η Ισπανία στον αθλητισμό τα τελευταία 30 και λίγο παραπάνω χρόνια, επειδή δουλεύει σωστά τον αθλητισμό, έχει και αποτελέσματα μεγάλα. Και είναι και εκείνες οι χώρες οι ιστορικές τύπου Αργεντινής και τύπου Γαλλίας, αν και η Γαλλία είναι, θα έλεγε κάποιος, μια χώρα με σπουδαία πράγματα τα τελευταία 20-25 χρόνια, από τον δικό της παγκόσμιο κύπελλο το 98, πάμε πιο πίσω το 84 στο Euro της Πορτογαλίας, θα θυμόσαστε, και μάλιστα μετά εκείνα τα χρόνια το 82, το 86 και τα λοιπά. Η Γαλλία σε τόση μεγάλη δυναμική την συναντάμε τα τελευταία 15-20 χρόνια, γιατί και αυτοί έχουν αποφασίσει να παιδίσουν σωστά. Λοιπόν, λες ρε φίλε, λέει, το σίγουρο να πάει λιμάνι ο Άμραμπατ. Από την ώρα που πήρε τον Φιλανδό, Αυγερινέ μου, η ΑΕΚ, θα μου φανεί πολύ υπερβολικό να κάνει κίνηση και για τον Άμραμπατ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Ριμπάλτα. Ακουγόταν πολύ έντονα ότι θα είναι ο Άμραμπατ ο ξένος του ΑΧΑΦ για την ΑΕΚ. Ισχύει ότι έπαθε λίμωξη η Νορβηγία και αρχίζουν και επανέρχονται, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Αντώνης. Ο Αντώνιον λέει εδώ και τα λοιπά. Ναι, υπήρχε ένα θεματάκι, φίλε. Αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο ημιτελικός ο ένας σήμερα θα γίνει υπό συνθήκες καύσωνα, 45. Όταν φεύγεις από τη μια πολιτεία και πας σε μια άλλη και οι θερμοκρασίες είναι up down που λέμε και στην Αμερική, ο οργανισμός παθαίνει ένα σοκ. Αν τώρα φας και κάτι λίγο περίεργο, δεν θέλει πολύ να πάθεις τα μυστήρια που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

Diamond League, τώρα πάμε να δούμε τον Μίλτο Τεντόγλου ξανά, να πούμε μερικά πράγματα και γιατί το αξίζει ο Ολυμπιονίκης Παρισιού και Τόκιου. 6 προσπάθειες εχθές, η τέταρτη ήταν άκυρη, η έκτη ήταν, πώς να πει κανείς, η απόλυτη προσπάθεια, σκάρτα 2 εκατοστά πάτησε πριν τη βαλβίδα ο Τεντόγλου για να φτάσει στο 8.61. Στην πρώτη είχε 8.48, στη δεύτερη έκανε το 8.52 και αμέσως πήρε το ρεκόρ χρονιάς από τον δεκαθλητή και συμμετέχοντα στον αγώνα χτες τον Ελβετό τον Εχάμερ, με 8.51 είχε ο Εχάμερ. Στην τρίτη προσπάθεια έκανε 8.34, τέταρτη όπως είπαμε άκυρη, πέμπτη 8.49 και στην έκτη με τον πιζάρισμα του κόσμου 8.61 και παραλίγο δηλαδή φάνηκε η απογοήτευσή του, του Μίλτου Τεντόγλου, να πάρει το στοιχειωμένο ρεκόρ από το 2007 του Λουί Τσάτουμα από τα Παπαφλέσια εκείνης της χρονιάς με 8.66. Όπως και να έχει όμως, ο Μίλτος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δείχνει πανέτοιμος εν ώψη του Ευρωπαϊκού που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ 10 με 16 Αυγούστου και η λογική λέει να τον έχει ο Θεός καλά και να πάνε καλά από εδώ και πέρα τα πράγματα, να τον δούμε και στο βάθρο και γιατί όχι στο υψηλότερο σκαλί του.

Ντουμπλάτης πρώτος με 6-0-7. Από εκεί και πέρα στα κορίτσια είχαμε μεγάλες επιδόσεις. Στα 200 μέτρα η τύπισσα η Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία 21-51, κυρίες και κύριοι, τρίτη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα των γυναικών, πίσω μόνο από την αείμνηστη Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ με το 21-34 από τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, και πίσω από την Τζαμαϊκανή Τζάκσον με 21-41. Στο επικοντό η Αυστραλή Κένεντι έκανε ρεκόρ ωκεανίας με 4-95, αφήνοντας πίσω της μακριά τις Αμερικάνες, την Μολ με 4-72 και την Γκρόουλ με 4-62.

Και όσο αφορά τον αγωνισμό, εδώ είχαμε τρίτη θέση για την Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Πρώτη, το νέο φιντάνιο από ό,τι φαίνεται του αγωνίσματος, η Γιάν Ζιγι από την Κίνα, 68-75. Πολύ μακριά δηλαδή, σχεδόν 10 μέτρα, όχι σχεδόν, παραπάνω. Και δεύτερη, η Αντριάννα Βιλάγκος, η Σέρβα, 63-18.

Έχουμε και τελικό στο Wimbledon, 6 ώρα, Nova Sport Prime, με τις Τσέχες Καρολίνα Μούχοβα, νούμερο 9 στον κόσμο, και Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12. Ενώ στους άντρες αύριο, την ίδια ώρα στις 6, θα παίξει ο Σβέρεφ με τον περσινό τροπεούχο, τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός, ο οποίος επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ 6-4, 6-4, 6-4, 3-0 σετ επί του νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, του Σέρβου, του μεγάλου, του απίστευτου Νόβακ Τζόκοβιτς, λίγο πριν τα 40, και παίζει ημιτελικό Γουίμπλετον, 2,5 ώρες περίπου το παιχνίδι, μετά από έναν εξαντλητικό προημιτελικό 5 ώρες και 15 λεπτά που έδωσε προχτές με τον Αλιασίμ. Και πάλι ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Πιτσιρικά. Του ρίχνει 14-15 χρόνια διαφορά ηλικίας του Σίνερ. Κι όμως εκεί, σκυλή του πολέμου, ο Νόβακ. Και μπράβο του. Τηλεοπτικά σήμερα πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε. Στις 2.30 το μεσημέρι, Ολυμπιακός Λέοβεν από Κοσμοτέ Σπορ 1. Στις 5 ο ΠΑΟΚ με τη Βέντε, Open Ιδρυδικό το κανάλι που θα το δείτε. Στις 9 Ισπανία Γερμανία για το ευρωπαϊκό κάτω των 19, Ed Sports 2. 9 η ώρα Παναθηναϊκός Grasshoppers από το Sky. 12 η ώρα Νορβηγία Αγγλία, παγκόσμιο κύπελο ΕΡΤ 1. 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή Ελβετία ΕΡΤ 1. Οι νικητές αυτών των δύο αγώνων, των δύο ακόμα προημιτελικών, θα ζευγαρώσουν στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και τι άλλο μπορείτε να δείτε? 6 ώρα, όπως είπαμε, τον τελικό από το Wimbledon για τις γυναίκες. Μέρες που είναι, και βλέποντας αρκετά από τα πρόσωπα που μας χάρισαν τόση χαρά και περηφάνεια πριν 22 χρόνια από τα γήπεδα της Πορτογαλίας, έχουμε εδώ στην ΕΡΤ τον Νταμπίζα, τον Ντέμι, τον Φίσα, αλλά και όλοι οι άλλοι πρωταγωνιστές εκείνης σπουδαίας ομάδας, που είχε πρόεδρο τότε η Ομοσπονδία του Βασίλη Γκαγκάτση, ο οποίος επανέρχεται στο ποδόσφαιρο. Πού λέτε,

ελληνικού ποδοσφαίρου, να είναι στο κομμάτι ως στρατηγικός σύμβουλος για την ομάδα της Μαρκόπου. Έχει μεγάλες βλέψεις φέτος στη Super League 2, έτσι λένε οι πληροφορίες.

Για όσους ρωτάνε, να πω ότι στις 10 το βράδυ της Τρίτης θα είναι ο ημιτελικός στο Τέξας, Γαλλία, Ισπανία, η οποία Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν και κατέκτησε στην Νότια Αφρική, θα θυμόσαστε όλοι, το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ενώ Μαϊάμι το βράδυ με 45 βαθμούς, όπως είπαμε, θα γίνει το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ και 1 ασίστ απέναντι στον Χάλαντ. 7 γκολ ο Χάλαντ. Έτσι. Και τι δεν έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια αυτοί οι σπουδαίοι γκολτζίδες. Και 4 ώρα τα ξημερώματα στο Κάνσας ο Λιόνελ Μέση και η παρέα του θα παίξει με την Ελβετία, για να βρεθούν την Τετάρτη οι νικητές αυτών των δύο παιχνιδιών στον ημιτελικό από την Ατλάντα στις 10 το βράδυ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς, μετά και τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, στα χέρια των αρχών δύο άνδρες και μία γυναίκα που έσπευσε να κρυφτεί στην Κρήτη μετά την εμπριστική επίθεση. Θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στις 11 απολογούνται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονων την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνία με τα δηληστήρια για φθηνότερα καύσιμα. Για καρτέλ στην αγορά καυσίμων μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Era Sport.

38 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Εδώ τώρα στην παρέα μας προσθέθηκε στη θέση του Τάσου Σοηλεμέζη η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλησούμερα, Χρυσούλα. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, με πολύ Μουντιάλ και πολλές άλλες ειδήσεις, τις οποίες πιστεύω να προλάβαμε να τις είπαμε όλες, και αν δεν έχουν υποθεί όλες, έχουμε και συνέχεια με εκπομπές με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Μερικές ειδησούλες του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο θεωρώ ότι έχει περάσει το μέσο όρο και πάνω από θέμα ποιότητας αγώνων. Και εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι τα πολλά γκολ. 172 ήταν στο Κατάρ, τώρα πρέπει να είναι πάνω από 250. Άλλωστε έχουν αυξηθεί και ομάδες και είναι λογικό, αλλά το κυριότερο, πήγα να πω χειρότερο, το κυριότερο είναι ότι βλέπουμε τέσσερις μεγάλους πρωταγωνιστές όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων. Εμπαπέ, λόγω ηλικίας, στα 27 του, και τρομάζει η δυνότητα με την οποία σημειώνει τα γκολ. Χάλαντ, που είναι και πιο μικρός, αλλά επειδή είναι στη Νορβηγία, ποτέ δεν ξέρεις αν θα έχει συνέχεια η Νορβηγία σε παγκόσμια κύπελλα, ενώ ο Εμπαπέ είναι ένα άλλο επίπεδο εθνική Γαλλίας. Ο Κέιν, ο αμέσως πιο μεγάλος από αυτούς τους δύο, στα 32-33. Και φυσικά ο ποδοσφαιρικός παππούς, αλλά η Περδικούλα το λέει, ο καλλιτέχνης, που λέω πολλές φορές, ο άνθρωπος που έχει χαζέψει με τα καμώματά του τα καλά τον πλανήτη και τα επιτεύγματά του, ο Λιονέλ Μέση. Το καινούριο φιντάνι που έρχεται, από τα πολλά καινούρια, αλλά λόγω ηλικίας κρατάμε τον ίδιο, γιατί σε δύο μερούλες θα κλείσει τα 19 του πλέον, ο κύριος Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τι μας δήλωσε, και κάποιος που δεν διαβάζει και δεν ενημερώνεται θα τον περιλάβει αναλόγως στα σχόλια του, ένας κακεντρεχής ας πούμε. Ο Γιαμάλ λέει, τι λέει, αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβήσει τη Γαλλία, είμαστε εμείς. Είμαι πολύ, λέει, χαρούμενος, προκριθήκαμε στα ημιτελικά και συνεχίζουμε. Είμαι συνεχώς καλά, κλεισμένος κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εδώ να πω, το είδαμε και χθες με το Βέλγιο αυτό. Πολλές φορές έπεφταν πάνω του 2 και 3 Βέλγοι. Με πολλούς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας να πέφτουν πάνω μου, λέει ο Γιαμάλ. Όμως πάντα υπάρχει κάποιος άλλος ελεύθερος, όπως συνέβη και στο πρώτο μας γκολ. Νομίζω ότι λέει ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβήσει τη Γαλλία, είμαστε εμείς. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι τους έχουμε νικήσει δύο συνεχόμενες φορές. Είμαστε δύο σπουδαίες ομάδες, για εμένα οι δύο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε κανέναν φόβο. Περίπου τα ίδια πράγματα δήλωσε το προηγούμενο 48ωρο και ο Αρσέν Βεκέρ, ο οποίος τι είπε, θα με πείτε Γάλλο, λέει, και έτσι είναι, αλλά ναι, η Γαλλία είναι από τα φαβορί για το τρόπαιο. Θεωρώ όμως, λέει, ότι η Ισπανία τεχνικά έχει ποιοτικότερο σύνολο. Το είπε ο Βενγκέρ αυτό. Πάμε τώρα να δούμε. Α, Didier Deschamps, άλλο που αφορά τη Γαλλία. Από το 2014 έως και σήμερα, η Εθνική Γαλλία, υπό τις οδηγίες του σπουδαίου άλλοτε μέσου και αρχηγού της, έχει παίξει 25 παιχνίδια σε παγκόσμια κύπελα και έχει ιτηθεί μόλις δύο φορές, από τη Γερμανία το 2014, πρωταθλήτρια της κόσμου Γερμανία τότε, και από την Τινησία το 2022, και αυτό κάτι δείχνει, νομίζω. Έχει 3 ισοπαλίες, 2 ήττες και 20 νίκες η Εθνική Γαλλίας. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το επίπεδο. Α, πριν πάμε πάλι στο Γιαμάλ, τι βλέπω εδώ με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οι τροπεούχες παγκόσμιες πρωταθλήτριες, ανακατηγορίες και τα λοιπά. Στους άνδρες εκ των πραγμάτων είναι η Αργεντινή από το Κατάρ, στις γυναίκες η Ισπανία, στους άνδρες κάτω των 20 το Μαρόκο, δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που κάνει, το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, η ομάδα της Αφρικής. Στους πιο πιτσιρικάδες, τους κάτω των 17,
οι Πορτογάλοι που και αυτοί κάνουν σημαντική δουλειά. Και τώρα ακούστε και πού, και πού είναι πρωταθλητές κόσμου οι Βραζιλιάνοι, που κάποτε ήταν ο φόβος και ο τρόμος στους άντρες. Στο φούτσαλ, δηλαδή στο ποδόσφαιρο σάλας, και στο beach soccer. Όταν λοιπόν δεν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής εδώ και πολλά χρόνια στους άντρες και στις κυρίαρχες κατηγορίες under 20 και under 17, καταλαβαίνει κάποιος γιατί η Βραζιλία δεν αρέσει, και ειδικά αυτή του Αντσελότη, που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από πολύ κόσμο. Ο Ρωμάριο ξυφούλκησε απέναντι στον Ιταλό τεχνικό. Λοιπόν, ο Λαμίν Γιαμάλ λοιπόν τι μας είπε, για να γυρίσουμε πάλι στον Ισπανο-Μαροκινό παίκτη, ότι εμείς μπορούμε, λέει, να σταθούμε απέναντι στη Γαλλία. Ο ίδιος πάντως έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα έναντι του Κιλιάν Εμπαπέ, που μέχρι τώρα σε 5 αγώνες νοκάουτ δεν έχει ιτηθεί. Ημιτελικός του Euro του 2024, τελικός Super Cup Ισπανίας το 25, τελικός Copa del Rey κύπελλο Ισπανίας το 25, ο ημιτελικός του Nations League το 25 και ο τελικός του Super Cup Ισπανίας 2026. Και τα 5 αυτά παιχνίδια χορταστικά και σε πολλά γκολ. 2-1, 5-2, 3-2, 5-4, 3-2. Για να δούμε ο ημιτελικός τώρα του παγκοσμίου πόσα τέρματα θα καταγράψει το ταμπλό. Από την άλλη τώρα, στην Ισπανία να μείνουμε και να δούμε τον κύριο Παούκου Μπαρσί. Μέχρι τώρα έχει 30 αμυντικές συνεισφορές. Είχε μέχρι χτες 5 αγώνες χωρίς να δεχτεί η άμυνα της ομάδας του γκολ. 22 φορές ανέκτησε την μπάλα, 21 φορές εκαθάρισε τη φάση, 17 φορές κέρδισε μονομαχίες, και είναι και αυτός στα 18-19 ο κύριος της Μασία. Άλλο μουντιαλικό εδώ του Γιαμάλ πάλι, με τον οποίο η Ισπανία, όταν ο Γιαμάλ ξεκινάει στην ενδεκάδα, έχει 11 νίκες σε 11 αγώνες, και ταυτόχρονα είτε ενδεκαδάτος είτε όχι, ερχόμενος από τον πάγκο δηλαδή, σε 26 αγώνες η Εθνική Ισπανίας με τον Γιαμάλ να παίζει δεν έχει ιτηθεί. Μάλιστα. Αυτά έτσι ενημερωτικά, για να δούμε τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Γιαμάλ, ο οποίος πήρε φυσικά το τρόπαιο του Man of the Match, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και στη Λαμπανίτσα. Καλημέρα στο Γιάννη Ντορίζο στο Σενγκάλεν. Το βραβείο του καλύτερου παίχτη του αγώνα. Η ΔΕ Ισπανία επέκτηνε κι άλλο με την νίκη της χθες επί του Βελγίου το αίτητό της σε 36 αγώνες, έχοντας 30 νίκες και 6 ισοπαλίες.

Το Μαρόκο την πάτησε προχτές από τη Γαλλία. Είχε 34 αγώνες χωρής ήττα. Υπέστη από τη Γαλλία, αποκλείστηκε. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα αυτή η αφρικανική χώρα.

αφού μιλάμε πολύ για τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, να δώσουμε εδώ τα αποτελέσματά τους μέχρι τώρα. 3-1, 3-0, 4-1 στον όμιλο η Γαλλία, Σενεγάλη και τα λοιπά, 4-1 και την Νορβηγία, 3-0 στους 32 την Σουηδία, 1-0 την Κροατία, 2-0 το Μαρόκο, που σημαίνει έχει βάλει 3-6, 10, 13, 14, 16 γκολ και έχει δεχτεί μόλις 2. Από την άλλη, η Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακρότηρι, 4-0 την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, 1-0 την Ουρουγουάη, 3-0 την Ελβετία, 1-0 την Πορτογαλία και μόλις χθες δέχτηκε το πρώτο γκολ, που σημαίνει 4-1-5, 8-9, 11 γκολ υπέρ, 1 κατά. Στα μεταξύ τους παιχνίδια, το ξανάπαμε και νωρίτερα, μπαίνουν πολλά γκολ μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ της Εθνικής Γαλλίας και με γενική συνεισφορά, 100 γκολ, 64 τέρματα, 36 ασίστ σε 104 παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Τρομακτικός και ο Εμπαπέ, όπως και ο Χάλαντ, έτσι. Ο Εμπαπέ τώρα, μια και το λέμε αυτό, σε σχέση με τον καλλιτέχνη, πριν τον αγώνα με το Μαρόκο, σε 103 αγώνες είχε 106 συνεισφορές γκολ και ασίστ στα 27 του. Σε 103 αγώνες ο Μέση, στα 28 όμως, είχε μόλις 77 συνεισφορές σε γκολ, 46 γκολ, 31 ασίστ. Ο Μέση τώρα, για να δούμε το παλιό καλό κρασί πόσο γευστικό είναι και σου φτιάχνει τον ουρανίσκο, στα πρώτα 19 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο είχε μόλις 6 γκολ και στα επόμενα 12, 15. Και μαζί με τον Εμπαπέ σε νοκάουτ αγώνες έχουν από 14 συνεισφορές σε γκολ. Η δε Γαλλία, ξεχάσαμε νωρίτερα να πούμε, συμμετέχει σε τρίτη σερή ημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το 18 το πήρε, το 22 ιτήθηκε στο τελικό από την Αργεντινή. 8η συνολικά συμμετοχή για την γαλλική ομάδα σε ημιτελική φάση παγκόσμιας διοργάνωσης.

Άλλο ένα ξεχωριστό στατιστικό για το Γιαμάλ. Με τα χθεσινά που έκανε απέναντι στο Βέλγιο, έφτασε τις 264 πετυχημένες ντρίμπλες μέσα στη σεζόν 25-26. Μία παραπάνω από την προηγούμενη αμέσως χρονιά το 24-25. 263. Και μόλις βρήκα και την δήλωση που σας είπα νωρίτερα στην εκπομπή, αυτό που δήλωσε ο Κριστιάν Βιέρι για τον Λεονέλ Μέση. Είπε επιλέξει: ο Μέση είναι ο Χάρι Πότερ του ποδοσφαίρου. Όταν σταματήσει να παίζει, θα πετάξω την τηλεόρασή μου, δεν θα δουλεύω πια στην τηλεόραση, θα βλέπω Netflix, γιατί όταν σταματήσει να παίζει δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να θέλω να δω. Κριστιάν Βιέρι για Λεονέλ Μέση.

Και να και η δήλωση του καινούργιου προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, του κ. Ζέσους. Ο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα. Είναι σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Για να λέει δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα, σημαίνει ότι έχει κατά νου να τον καλέσει ξανά στα 41 προς 42, ο 71χρονος τεχνικός που ήταν στην Αλ Νασρ, την ομάδα την πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη σύνθεση της. Ο οποίος Ρονάλντο είχε δηλώσει πριν το παγκόσμιο κύπελο ότι αμέσως με το που θα τελειώσει τις διαδικασίες αυτές θα παντρευτεί την σύζυγό του. Και ίσως και ένας λόγος να ήταν αυτός που με το που κατέβηκε στην Πορτογαλία, από ό,τι είδα κάποια βιντεάκι, δεν πήγε από ό,τι είδα με, με τους άλλους ανθρώπους της ομάδας, συμπαίχτες, παράγοντες κτλ. Αμέσως επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του τζετ για να πάει διακοπές, να πάει να οργανώσει περισσότερο ο ίδιος το γάμο του. Αυτός ξέρει. Λοιπόν, ο Δε Ζεσούς τι είπε? Ο Κριστιάνο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για μένα. Είναι ένα σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει στην Αλ Νασρ και θα τελειώσει την καριέρα του εκεί. Είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με τον Κριστιάνο. Πάει και αυτό. Άλλο μουντιαλικό. Να το. Κάτι που μας αφορά. Όσον αφορά τους παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό στα μάτια των εθνικών ομάδων που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί οι 13 ποδοσφαιριστές που μετήχανε μέχρι σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο αγωνίστηκαν μόλις 1414 λεπτά οι 13 αυτοί ποδοσφαιριστές από 48 χώρες. Από τα 1414 λεπτά μόνο ο Χόρχε Σάντσες, σκεφτείτε, του ΠΑΟΚ, ο Μεξικάνος δεξιός μπακ, έπαιξε 388 λεπτά με τη φανέλα του Μεξικού και είχε και μια συνεισφορά σε γκολ και μπράβο του. Οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ρηχά νερά, ας πούμε το Μεξικό με τον Πινέδα να παίζει μόλις 45, ο Σάντσες είπαμε 388, το Μαρόκο ο LKB μόλις 74, ο Ραχμάν Μπάμπα μόλις ένα λεπτό, ο Πελίστρη καθόλου, ο Μωτουσάμι 360 λεπτά, ο Κακουτά τίποτα, ο Μπατουμπισικά τίποτα, ο Λαφών όχι, ο Ταρεμί 293 λεπτά, ο Ραμίρες με το σημερινό από την Κηφισιά τίποτα, ο Αντωνίσε της Κηφισιάς με το Κουρασά 85 και ο Φραντσί Πιερό 168 λεπτά. Αυτό νομίζω πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τους ηθήνοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί όταν έχεις 13 παίχτες από το καλό σου πρωτάθλημα και με τα βίας παίζουν κάποια λεπτά σε έναν αγώνα παγκόσμιο κύπελλου, καταλαβαίνει κανείς ότι θέλουμε κι άλλο ακόμα δρόμο για να αποκτήσει το πρωτάθλημά μας μεγαλύτερη δυναμική. Είναι σε μια τέτοια πορεία, αλλά θέλει ακόμα δουλειά από ό,τι φαίνεται.

χωρίς να το πολύ καταλάβω, φτάσαμε 4 λεπτά πριν από τις 9, οπότε σιγά σιγά πρέπει να μαζεύω τα μπογαλάκια μου, γιατί θα έρθει ο τύπος γιατρό, τον λέω έτσι χαϊδευτικά, διαπάσα νόσο, έτσι είναι ο κύριος Φώτης Παρόλας, εδώ ένα από τα παλιοσύρια αυτού του ραδιομεγάρου, να συνεχίσει παρέα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη, την οποία ευχαριστώ για το τελευταίο μισάωρο της συνεργασίας μας για αυτή την εκπομπή. Νωρίτερα ήταν μέχρι τις 8.30 ο συνήθις ύποπτος ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Ευχαριστώ όλους σας για την ακρόαση και τα μηνύματα τα σημερινά. Αν δεν έχω διαβάσει κάποιο, τρέχω τώρα. Τι είναι αυτά που στέλνεις, Αντώνη, από την Άξο στην παραλία, λέει. Μάλιστα. Πρωί-πρωί. Θέλεις, λες. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο νωρίτερα στις 6.30, καθότι λίγο νωρίτερα θα έχει τελειώσει ο τελευταίος προημιτελικός μεταξύ, ελπίζω δηλαδή, γιατί μπορεί να έχει καμία παράταση, δεν το ξέρουμε, Αργεντινής Ελβετίας. 12 το βράδυ μεσάνυχτα είναι το μεγάλο μάτς, πιο δυνατό από ό,τι φαίνεται, μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας. Υπάρχουν τα φιλικά παιχνίδια σήμερα των τριών ελληνικών ομάδων, οι οποίες ετοιμάζονται, και ειδικά ο Παναθηναϊκός που μπαίνει πρώτος στη μάχη σε 10 μέρες για το Conference League. Φώτης Παρόλας λίγο κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι, Simply Minds, και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Την καλημέρα μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι μόνη.
9: Δεν είσαι μόνος.
10: Είσαι μόνος.
9: Είμαστε δίπλα σου.
10: Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Era Sport 101,8.
11: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα De Bruyne και τριγωνάκι ωραίο δεξιά τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτελαρε γκολ. Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί, πάει να ψάξει το σούτ, το κάνει με δυσκολία ο Λάμενς, έρχεται ο Μερίνο, πετάει την μπάλα στα δίχτυα, στο 88 λεπτό, Ισπανία-Βέλγιο, 2-1.
12: Ακούτε Era Sport.

Walking by myself, λοιπόν. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας και από εμάς. Ακούτε την Era Sport, εδώ είμαστε μαζί. Είτε μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι, είτε από το κινητό, είτε από το τάμπλετ, το λάπτοπ, τον υπολογιστή, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού μπορεί να μας ακούει. Η τεχνολογία προχωράει συνεχώς. Θα πάμε μαζί έτσι για σκάρτη μία ώρα, λίγο μετά από τις 9. Συμπαραστάτρια η Χρυσούλα Ντιονοϊάδη, μετά από όλα όσα συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο, γνωστό σαν Μουντιάλ. Πότε ξεκίνησε έτσι, πότε φτάσαμε εδώ, πότε πλησιάζουμε στο τέλος, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε, ο χρόνος τρέχει. Και βέβαια μετά από τα δύο πρώτα μάτς και τα δύο που περιμένουμε ξημερώματα Κυριακής, θα ολοκληρωθεί η τετράδα και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν και οι μη τελικοί, θα γίνει και ο τελικός, ο μικρός τελικός την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή. Θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, θα γυρίσουμε σελίδα, θα κλείσει το βιβλίο έτσι, και θα ξεκινήσουν τα βιβλία, ας πούμε, τα επόμενα. Μέχρι τότε όμως, καλό είναι να ρίξουμε και τα φώτα στις διακοπές, να πάρουμε τις ανάσες μας, να ρίξουμε για καμιά βουτιά, λαγοκέφαλου παρόντος ή απόντος. Από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό που οι περισσότεροι πιστεύω ότι έχετε σχεδιάσει και έχετε οργανώσει. Σαββατοκύριακο είναι εδώ, Σάββατο πρωί, μείνετε κοντά μας.

Πολλά θέματα έχουν προκύψει εκεί που πήγαινε smooth η βραδιά. Ισπανία με το Βέλγιο 1-1. Εκείνη την ώρα, λίγο πριν σκοράρει η Ισπανία, εντάξει τώρα αν πέσω και έξω μερικά λεπτά έτσι θα με συγχωρέσετε, σκάει μύτη η είδηση ότι ο Οσμάν πάει στον ΠΑΟΚ. Αναβρασμός, αναταραχή. Χάσαμε τον γκολ της Ισπανίας. Τέλος πάντων δεν έγινε κανένα σπουδαίο γκολ, αλλά έκρινε ποιος θα προκριθεί. Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα, τι έγινε, γιατί φεύγει αυτό το παιδί, και κυρίως ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό. Αυτό με νοιάζει εμένα, Χρυσούλα μου, τώρα τι λένε οι άντρες τώρα, ποιος τις υπολογίζει αυτούς. Έτσι, ακριβώς, ορίστε, συμφωνούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, διότι όπως είναι, έχουμε και συναδέλφισσες εδώ, έχουμε και παρέα, συγγενείς, μεγάλο σόι. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, καταλαβαίνετε τώρα, δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αναβρασμός. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μπάλα, θέαμα, corner, penalty, offside. Έτσι. Και το γυναικείο παύλα ισχυρό φύλλο ενδιαφέρεται στο να σου λέει, κάτσε να δω μια μισό λεπτό. Α, καλώς μου φαίνεται. Ωραίο μαλλί, κατάλαβες. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Εξάλλου το θέλουν και οι άντρες αυτό, να προσελκύσουν τις συντρόφους, τις συμβίες, τις φίλες, να βρουν κάτι και αυτές ένα κίνητρο να παρακολουθήσουν έστω 10 λεπτά ποδόσφαιρο. Δεν λέμε τώρα να μάθουν και πώς είναι το offside, άλλο αυτό. Έτσι και η Chris, συμφωνεί ο One, λέει 2 τα γκολ μετράει τα χθεσινά. Έφυγε ο Οσμάν, πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Μαύρα πανιά έπεσε στο Instagram, στο Facebook. Εντάξει, για τους οπαδούς, εντάξει, γιατί ήταν συμπαθής μεταξύ μας τώρα εδώ, όπως να πούμε. Ήταν μια φυσιογνωμία, ας πούμε, χαμογελαστό παιδί, ψηλό, δυνατό, ωραίο ακόμη. Έτσι, καταγωγή και από εκεί και από εδώ. Αυτά όλα είναι μια ίντρικα, ας πούμε. Κατάλαβες. Και συν την εμφάνιση, το ύψος. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να έχω φίλες θες το βράδυ, παιδιά, διάβαζα μεταξύ μου. Άκου και εσύ να μαθαίνεις. Κουβεντιάζανε, πάμε Θεσσαλονίκη. Αμάν, λέω, θα χάσουμε και οπαδίνες. Έτσι καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεταγραφών. Εντάξει, το Μουντιάλ έχει πάρει τα φώτα της προβολής και όλα αυτά. Αλλά και οι μεταγραφές συνεχίζονται και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο μπάσκετ στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις, αλλά υπάρχει χρόνος και δρόμος γι' αυτό.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Στο 54-160 γράφετε σπορ και ενώ στέλνετε μήνυμα. Πείτε μας την άποψή σας. Πρωί-πρωί Σαββάτο, τώρα θα μου πεις άσμαζε παλικάρι. Το Viber υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας. Αν είστε ξενύχτητες, να έχω μια περίπτωση τώρα, λέει, που μόλις γύρισα από το... Όχι από την εκκλησία, από το, ξέρεις, από νυχτερινό ξενύχτη. Λέω, μα καλά ρε παιδί μου, παρασκευιάτικο. Α, σε λέω, ξεκουράσου λίγο, ακόμα δεν γύρισες από τη δουλειά. Όχι, λέει, όχι, Παρασκευή καλύτερα, λέει, το Σάββατο βγαίνουν όλοι. Αυτό μου αρέσει. Πήγα να τους πω εγώ στα νιάτα μου, βγαίναμε από Τρίτη. Και στο στρατό, για το στρατό λέω, είχαμε νυχτερινή, μην πάει το μυαλό σας αμέσως, συγγελάει, πονηράει. Τώρα έχουμε περιοριστεί σε ένα Σάββατο, άντε Παρασκευή, άντε Κυριακή, μπραντς. Άντε, καμιά βουτιά και μετά σιγά σιγά επιστροφή. Λοιπόν, τι λέγαμε, ξεχάστηκα. Α, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο Viber, βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor. Το μήνυμά σας, τα θέματά σας, τα προβλήματά σας, εδώ θα τα λύσουμε όλα. Και από εβδομάδα υπάρχει ροή κανονική. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη ώρα να λυθούν. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν λυθεί όλα. Σας το υπογράφω. Μετά είναι... θα το έχουμε πάρει απόφαση πια, ότι δεν λύνεται. Και υπάρχει και το mail της εκπομπής και όχι μόνο έτσι, της Eraspor, όπου αν στέλνετε καμιά ιστορία δακρύβρεχτη, αλλά και χιουμοριστική, τη δεχόμεθα, και ως ένα μέτρο, ξέρετε, και πικάντικες ιστορίες μπορούμε να δεχτούμε, μπορείτε να τις στείλετε στο mail, όπου εκεί μπορείτε να γράψετε λεπτομέρειες, σελίδες πολλές, να τα πάρουμε εμείς, να τα αναλύσουμε με τη βοήθεια των ειδικών και από εκεί και πέρα θα αποφανθούμε. Έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες, μισό λεπτό. Όσοι μου λένε είμαστε για μπάνιο, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, στείλτε και μια φωτογραφία, γιατί εντάξει, καλό το να μας, ξέρετε, να μας ιντριγκάρετε, αλλά παρηγορήστε μας και λίγο, τουλάχιστον με εικόνα. Καλημέρα στο Γιάννη, στον Αντώνη, καλημέρα από Κέρκυρα. Η Κέρκυρα βλέπω είναι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, παιδιά, εκεί είστε πολύ σε καλή θέση. Νομίζω, εντάξει, καύσωνας που έρχεται, από ό,τι διάβαζα, το Ιόνιο δεν θα το αγγίξει πολύ. Εμάς εδώ, μάλλον θα πάρουμε μια γεύση από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εδώ και 15-20 ημέρες. Τυχεροί είμαστε εμείς μέχρι στιγμής. Γεια σου Ρένα, καλημέρα. Και βέβαια ο Αντώνης στέλνει και αυτός τις καλημέρες του, καλή εκπομπή και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Σεμνά και ταπεινά, Αντώνη, με μέτρο. Καλημέρα λέει ο Τάσος, για να είπε ο Κέι ο Ζέλικο για Οσμάν, κάτι ξέρει, προβλέπω μπόμπα στον Άσο τώρα που θα πέσουν τα τσιμέντα. Για μην πέσουν τα τσιμέντα τώρα, γιατί έχουμε δει αρκετούς σεισμούς, πέφτουν τσιμέντα και έχουμε εικόνες που μας δυσκολεύουν, καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος στέλνει και αυτός τις καλημέρες. Το καλημέρα από Κέρκυρα, πρωινό μπανάκι, σε λίγο, τώρα καφεδάκι και Eraspor. Εντάξει, περίμενε λίγο να ζεστάνει η θάλασσα. Στην Κέρκυρα ούτως ή άλλως είναι κρύες οι θάλασσες σχετικά, δεν λέω τώρα για εκεί πιο πάνω, έτσι. Στις περιοχές που το Κανάλ Νταμούρ και τα υπόλοιπα βόρεια που δεν μπορείς να μπεις καν, μέχρι Αστράγαλο έχω μπει, σας το λέω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα με μέτρο λίγο να ζεστάνει.

Αυτά που λέτε με τη μεταγραφή που χτες αργά το βράδυ μετά τις 11, 11 και 20, ήταν 11 και μισή, θα σας γελάσω, με τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος δεν άλλαξε χώρα τελικά. Πολλοί έλεγαν ότι θα πάει ανατολικότερα, τελικά θα πάει βορειότερα. Εκεί είναι καλύτερα, καλία είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, σε 4 ώρες πόσο είναι, είσαι Κωνσταντινούπολη. Σε άλλες 2-3 είσαι πάνω, γιατί έχει και τα σόγια, κατάλαβες, της γυναίκας από τη μια μεριά, τα δικά του από πάνω, το συνδυάζει ο άνθρωπος. Σοφά έπραξε, μια χαρά.

Τι άλλο είχαμε χθες? Τεντόγλου. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είχαμε και κορυφαία επίδοση στον κόσμο χθες από τον Τεντόγλου. 8.52. Μια χαρά το παλικάρι, χαμογελαστός και αυτός. Μετράει το χαμογελό, παιδί μου. Όταν είσαι έτσι χαμογελαστός, τον κερδίζεις το μέλλον. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε για μια ακόμα φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Diamond Link στο Μονακό. Δεν ξέρω πόσοι τα παρακολουθήσατε, σε πόσους έχει ξεφύγει λόγω των άλλων γεγονότων. 28χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης του άλματος της Μήκος έδειξε από την πρώτη κιόλας προσπάθεια ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση. 8.48 η πρώτη, έτσι. Στο δεύτερο 8.52. Με αυτό το άλμα Τεντόγλου ξεπέρασε κατά ένα εκατοστό την επίδοση των 8.51 μέτρων του Ελβετού Σιμών Εχάμερ, ο οποίος κατήχε μέχρι πρώτον στην καλύτερη επίδοση στον κόσμο για τη φετινή σεζόν. Και έτσι πήραμε κεφάλι, όπως λέγανε στον υπόδρομο παλιά, για τα άλογα, κεφάλι και τέρμα, ξέρουν οι Φίλιππι. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα εν ώψη των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων. Εγγύηση ο Τεντόγλου. Άλλα θέματα του Μουντιάλ με τους Έλληνες. Δυστυχώς η εθνική μας δεν ήταν εκεί. Έχασε την ευκαιρία, θα μου πει ο άλλος τώρα. Δεν ήταν Ιταλία, ρε φίλε. Θα πάει η Ελλάδα. Δεν ξέρεις καμιά φορά, αλλά εντάξει. Λέμε τώρα κι εμείς. Έχουμε κι εμείς ένα όνειρο δηλαδή. Απαγορεύεται. We have a dream, έλεγε ο άλλος και βγήκε πρόεδρος της Αμερικής. ...1414 λεπτά των Ελλήνων στο παγκόσμιο κύπελο, διαβάζω σε ένα άρθρο και μου προξένησε το ενδιαφέρον. 12-1 παίκτες από την ελληνική Super League. Έτσι μην πάει το μυαλό σας αλλού, γιατί ο προπονητής που ήταν ο Δόνης έχασε την ευκαιρία, αποχώρησε, πήρε το καπελάκι του, δεν ξέρω, στέτσο φόραγε, σομπρέρο, τραγιάσκα, μπερέ και έφυγε. Και μάλλον μέχρι να φτάσει στο κάτω εκεί στη Σαουδική Αραβία που ήταν, του είπανε πάρε το επόμενο αεροπλάνο, ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, τα λέμε. Λοιπόν, 12-1 παίχτες από τη Super League στο παγκόσμιο κύπελο, διαβάζω, από τις 48 ομάδες Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος αριθμός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε ευχαριστημένοι και από τη Λάρισα και από την ΑΕΚ και από άλλες ομάδες. Για να δω, ο Πινέδα, ο Σάντσες, τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή, ο Ράχμαν, αμυντικό στον ΠΑΟΚ. Από την Ουρουγουάη είχαμε τον Πελίστρη. Εντάξει, πέρασε, είδε το κλίμα, ήπια ένα καφέ και έφυγε. Ο Μαντουσαμί, Κουκουτά, ο Μπαντουμπινσίνκα. Στη Λάρισα παίζει αυτός. Ακτήλε φαντοστού ο Λαφών, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ο Ταρέμι. Καλή προσωπικότητα Ταρέμι, έτσι. Γιατί δεν περιορίστηκε, δεν αρκέστηκε μόνο στα ποδοσφαιρικά, αλλά έκανε και τις δηλώσεις, σωστές δηλώσεις, και πίεσε κάποιες, τράβηξε κάποιες χορδές. Από τον Ισημερινό είχαμε το Ραμίρες που παίζει στην Κηφισιά, επίσης τον Αντώνησε από το Κουρασάο και από την ΑΕΤ τον Πιερό της ΑΕΚ. Να χαρά.

και έχω τον κακό της εκπομπής. Βγήκε και λέει 8.61, ξύπνα, δεν είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Είπαμε πανελλήνιο ρεκόρ, παλικάρι. Λοιπόν, τι άλλα θεματάκια έχουμε. Σήμερα έχουμε στη Λεωφόρο με την παρουσίαση. Εγώ θεωρούσα ότι θα ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά πολύ σωστά κάποιοι μου είπαν ότι σχεδιάζεται ένας ακόμα αποχαιρετιστήριος αγώνας. Αυτό θα είναι ένα φιλικό, το πρώτο της σεζόν και τελευταίο μάλλον, που δίνεται στη Λεωφόρο, μια και τα επόμενα θα πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο, και από εκεί και πέρα εντάξει, υπάρχει μια συγκίνηση, υπάρχει και μια ζήτηση για ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, είναι εμβληματικό, είναι ιστορικό, σηματοδοτεί πολλά, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από το 1922, 1905 νομίζω, και το 22 που μετατράπηκε και έγινε ποδοσφαιρικά καλύτερο και πιο σωστά αξιοποιήσουμε και για τους παίχτες πιο καλό. Νομίζω ότι έχει γραφτεί εκεί μια ολόκληρη ιστορία και πολλές πορείες από το Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει και έχουν περάσει από εκεί. Το βράδυ λοιπόν ένα φιλικό με την Grasshopper δίνει ο Παναθηναϊκός εκεί στα πλαίσια της προετοιμασίας. Πλησιάζει και η μέρα που σε 12 μέρες που ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί με τον προκριματικό. Σιγά σιγά περνάει ο χρόνος και οι ομάδες θα αρχίσουν να δοκιμάζονται στην Ευρώπη, άλλες νωρίτερα, άλλες αργότερα. Είναι μια δοκιμασία αυτή του καλοκαιριού που σε αναγκάζει γρήγορα γρήγορα να βρεθεί σε κάποιο ρυθμό, σε κάποια, πώς να το πούμε, ετοιμότητα, να έχεις ένα ρυθμό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις τα εμπόδια, να μπεις στους ομίλους και από εκεί και πέρα να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία. Και βέβαια έρχονται και οι αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ήταν οι Rolling Stones, τώρα τους είχα λίγο ασεβείς από κάτω. Ένα παλιό τραγούδι, βέβαια λίγο πολύ θα το ξέρετε. Κυκλοφόρησαν εχθές, πόσο έχει μήνες, 11, ναι. Ένα ακόμα άλμπουμ, οι Rolling Stones, με αρκετά τραγούδια. Έχουμε ακούσει κάποια εδώ, έχουμε πάρει μια γεύση, θα ακούσουμε και άλλα την άλλη εβδομάδα. Γιατί αθλητισμός, μουσική, καλοπέραση, πώς να το πούμε, πνευματική ανάταση και ό,τι άλλο, η εκπομπή φροντίζει όποτε είμαστε εδώ και βρισκόμαστε στον αέρα της Ερασπορ να τα μοιράζουμε.

Εντάξει, διόρθωσε. Λέει, δεν είπα ότι είπες λάθος. Είπα ότι το Πανελλήνιο είναι 861. Πάμε πόντο-πόντο. Πόντο-πόντο. Ανεβαίνει, έτσι δεν κάνουν και στο επικοντό. Θα μου πεις τώρα αυτό, στο επικοντό το υπολογίζεις γιατί το επιλέγεις. Στο μήκος είναι πιο δύσκολο. Αυτό δίνει αξία στον αθλητή. Το υπολογίζει πόντο-πόντο. Άντε να χάσουμε και ένα πόντο, να πάμε 2 πόντους. Ωραία. Θα πιούμε καφέ μετά, αν τα βρούμε, μη σε νοιάζει. Πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τι γίνεται. Για μισό λεπτό, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Ο Αντώνης και αυτός στέλνει τις καλημέρες του. Εγώ δεν ξέρω για τους άλλους, λέει. Εγώ βλέπω Αγγλία για την κατάκτηση της κούπας. Το βράδυ θα ξέρουμε. Το βράδυ. Ξημερώματα Κυριακής. Αργά το... όταν θα έχει πέσει πολύ νύχτα. Φωτογραφίες εδώ από παραλίες, από την Άξο. Άρε να ξάρα, που λες και εσύ Αντώνη. 861 καλημέρα λέει και ο Δημήτρης. Η Ρούλα στέλνει τις καλημέρες της. Ο ομορφότερος όλων έφυγε. Σας τα πάω. Υπάρχει ένα κύμα τώρα. Θα χάσουμε και οπαδούς. Λοιπόν, 861 έκανε ο Τεντόγλου. Ωραία. Και βέβαια είναι τα μηνύματα πολλά που συνεπικουρούν σε αυτό. Και τις καλημέρες οι οποίες φτάνουν. Ο Νεκτάριος επίσης λέει ότι στην τελευταία προσπάθεια πήδηξε 861. Ναι, εντάξει, την έχτηκε τελευταία. Ωραία. Οπότε νομίζω ότι το δημοσίευμα που βρήκαμε από το site τα εξηγούσε έτσι. Έρχονται εδώ τα μηνύματα, οπότε μας τακτοποιούν, μας βάζουν και μας επαναφέρουν στην τάξη. Για τον Τολιόπουλο ξεκινήσει μια... πώς να πούμε, μια ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τολιόπουλο. Τώρα εδώ βλέπω ένας φίλος, ο Σπύρος, λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Άρη. Είπαμε, οι ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη και της ΑΕΚ δείχνουν ότι θα ενισχυθούν αυτές τις εβδομάδες. Περισσότερο, ήδη έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις με τους προπονητές, με τα μπάτζετ τα οποία δείχνουν ότι αυξάνονται, φεύγουν από το χαμηλό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και ανεβαίνουν. Δείχνει λοιπόν ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι το πρώτο από μια σειρά πρωταθλημάτων, θέλουμε να ελπίζουμε, ότι θα πάει πολύ καλύτερα, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό και θα σταματήσει αυτό το ότι οι ομάδες που ήταν οι πιο πλούσιες μέχρι στιγμής, έτσι, έκαναν μία-δύο ήττες και από εκεί και πέρα μέχρι το τέλος δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον. Αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Το δεύτερο καλό που θα είναι και πολύ χαρμόσυνο όταν θα συμβεί θα είναι να αυξηθούν και οι Έλληνες παίχτες, να αυξηθεί η παρουσία των Ελλήνων παίχτων δηλαδή.

ακόμα και ο αγώνας ενός αθλητή απέναντι στο χρονόμετρο των 100, των 400, 1500 και ανεβαίνει το πράγμα. Είναι μια ιστορία η οποία την έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε αναρωτηθεί έως πότε θα γίνονται αυτά τα ρεκόρ. Δηλαδή πόσες φορές θα σπάσει ένα ρεκόρ. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε πριν από κάποια χρόνια όταν έσπασε στα 100 μέτρα τα 10 δευτερόλεπτα, πω, λέγαμε δεν γίνεται και πόσο θα πάει, 9,9, άντε 9,8, και βλέπετε συνεχώς βελτιώνεται και στο ύψος βελτιώνονται οι συνθήκες, οι καταστάσεις, ο τρόπος, το κοντάρι στο ύψος, έτσι, στο επικοντό, και άλλες μέθοδοι, και βέβαια και ο άνθρωπος προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς. Αλλά ως πότε, είναι ένα ερώτημα. Θα υπάρξει κάποια στιγμή ένα τέλος, δεν ξέρω. Εμείς έχουμε ένα διάλειμμα τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και από, αμέσως μετά από ένα τραγουδάκι που έχει, θα επιλέξουμε εδώ μετά από σύντομη σύσκεψη. Θα επανέλθουμε για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Έχει οριοθετηθεί φωτιά στο εσωτερικό του εργοστασίου ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Πυκνή μαύρη καπνή είναι ορατή στα 30 χιλιόμετρα. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά τα αίτη εκδήλωση της πυρκαγιάς. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σωκράτη Φάμελου. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι

0: Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα θέματα που απασχολούν, είπαμε, είναι το πρώτο ζευγάρι το οποίο όσον αφορά το Μουντιάλ έχει βγει. Το δεύτερο θα το μάθουμε ξημερώματα αύριο. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι τελικά θα γίνει και αν θα δικαιωθούν οι προβλέψεις. Μετά την νίκη της Ισπανίας επί του Βελγίου, βέβαια οι Βέλγοι παραπονούνται και για ένα χέρι του Ρόντρι. Εντάξει, παράπονα υπάρχουν γενικότερα και ειδικότερα, άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα. Το δεύτερο ζευγάρι, είπαμε, θα βγει ξημερώματα αύριο ανάμεσα στην Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία. Κάποιοι στο μυαλό τους το έχουν φτιάξει ποιο θα είναι και αυτό το ζευγάρι, αλλά βέβαια δεν ξέρεις, καμιά φορά οι εκπλήξεις καραδοκούν.

το άλλο. Ήταν η πολύ μεγάλη επιτυχία του Τεντόγλου με 861. Εγώ αναφέροντας τη διαδικασία από το πώς ξεκίνησε με το 848 και μετά πήγε στο 852, ότι ξεπέρασε το φετινό ρεκόρ στον κόσμο με άλμα 852. Ξεπέρασε, ήταν μέχρι 851, είπα τότε, μέχρι την στιγμή του άλματος του Τεντόγλου, πήγε στο 852 και σταμάτησα εκεί, ενώ είχα πει νωρίτερα για το 861. Έγινε μια παρανόηση και εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές έσπευσαν να διορθώσουν. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, έρχονται φωτογραφίες από παραλίες, έρχεται καύσωνας, έτσι, τα είπαμε και νωρίτερα. Τώρα βλέπω εδώ και τις προβλέψεις. Κάποιες περιοχές λέει θα φτάσει 39 βαθμούς στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα. Στην Ευρώπη τα έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί τι έχει γίνει. Ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια όλων των εποχών ήταν αυτό μέχρι στιγμής φέτος στη Δυτική Ευρώπη. Ισπανία, Γαλλία, αλλά και βορειότερα έχουν υποφέρει αρκετά. Το κύμα καύσωνα να συνδέεται, διαβάζω τώρα, με την παρουσία ενός ισχυρού αποτροπικού αντικυκλώνου, ο οποίος λειτουργεί σαν ασπίδα εγκλωβίζοντας θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Θα μας επηρεάσει εκεί 17, 18, 19 αναμένεται να φτάσει και εδώ. Και από εκεί και πέρα κάντε το πρόγραμμά σας, τι να σας πω. Το θέμα δεν είναι τόσο η ζέστη όσο ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η υγρασία κατά τόπους, ιδίως τα απογεύματα, τα βράδια, η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει στο μη περαιτέρω.

Και βέβαια, μην ακούτε το τραγούδι που λέει περπατάει στον ήλιο. Τότε ήταν άλλες εποχές όταν βγήκε το τραγούδι. Περπατούσε στον ήλιο και σε χάιδευαν, ας πούμε. Ήταν αλλιώς τα φίλτρα που λένε, τα UVA, τα UVB και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο σκληρά.

Να μείνουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελλο πριν πάμε σε έτσι ειδήσεις ποικίλης ύλης. Δεν ξέρω, το τερματοφύλακα είναι το παγκόσμιο κύπελλο, λέει, που έχει τους μεγαλύτερους, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το μεγαλύτερο αριθμό αθλητών, ποδοσφαιριστών, κοντά στα 40 συν πλήν, άλλος είναι 38, 39, 40, 41, έτσι, 42. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ίσως βοηθάει σε αυτό ότι ήταν αυξήθηκε και ο αριθμός των ομάδων, καταλαβαίνετε. Αυτός από τους 40 συν πλήν που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, εκτός βέβαια από τον Ρονάλντο, λόγω της αποχώρησης και όλων αυτών των δραματικών γεγονότων που είχαμε από τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, του Μέση, ο οποίος ας πούμε συνεχίζει και ήταν 10, 11, 12 λεπτά πριν να σταματήσει και αυτός, πριν τον αποκλεισμό της Αργεντίνης, αλλά τελικά ήρθε αυτή η ανατροπή. Με όποιο τρόπο ήρθε, γιατί υπάρχουν και ενστάσεις, έτσι. Εκτός από του Μόντριτς, ο οποίος και αυτός αποχώρησε νωρίτερα, θα μου πει κάποιος. Έτσι, αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν ο τερματοφύλακας ο Βοζίνια. Έτσι, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του στο παγκόσμιο κύπελλο απέναντι στην Ισπανία. Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα. 40χρονος Βοζίνια, διαβάζω, αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, βοηθώντας τη χώρα του να αποκριθεί στη φάση των 32 και ξεχώρισε και πάλι παρά την ήττα στην παράταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Φοβερή φυσιογνωμία και προσωπικότητα ο Βοζίνια. Τώρα γιατί τον αναφέρω, θα μου πει κάποιος. Ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού. Εντάξει, ανακαλύψεις γίνονται διάφορες. Ο Ισπανός βιολόγος και φίλαθλος του ποδοσφαίρου, Χεζούς Ορτέα, έδωσε το όνομα του Βοζίνια, για να τον παρηγορήσει φαίνεται λίγο, τερματοφύλακα του από το πράσινο ακροτήρι, που εντυπωσίασε τους φιλάθλους, αποκρύοντας όλες τις προσπάθειες της Ισπανίας στο ντεμπούτο της χώρας του σε παγκόσμιο κύπελλο, σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε. Ο Ορτέα ανακάλυψε το μικροσκοπικό κατακόκκινο μαλάκι οστίν καραϊβική και προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ανακάλυψης να συμπέσει χρονικά με τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου. Και του κάτσε και η εμφάνιση του Βοζίνια, που ήταν από τις καλύτερες, έτσι. Ο 40χρονος τερματοφύλακας πορτιέρο έχει κατεβάσει τα ρολάκια, όχι μόνο έτσι, κατέβασε και από πίσω, τα έβαλε και το λουκέτο, δεν πέρναγε τίποτα. Πέρασε κάποια στιγμή, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι γίνονται αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα πια θα υπάρχει θαλάσσιο σαλιγκάρι με το όνομα Βοζίνια. Μεγάλη τιμή. Δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Απ' την άλλη, όμως, είναι μια αναγνώριση, Ξουλά. Κάτσε, συγγνώμη. Έχουμε ενστάσεις. Θα μου λέει τώρα, θα μπορούσαν να του δώσουν έναν δρόμο, μια πλατεία. Αυτό θα το κάνουν στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα εντάξει, όταν είναι θα σε ενημερώσω. Καλημέρα Αντώνη, ο Σταμάτης. Και βέβαια, τι λέει εδώ πέρα, ο Σταμάτης λέει, το ρεκόρ στο μήκος είναι 8.66, το είπαμε. Ο Μίλτος Θεσπίδης 8.61, το 8.52 ήταν νωρίς τον αγώνα. Ναι, δεν είχε ενημερωθεί, εντάξει, δεν το είπαμε. Ήταν στο τρίτο άλμα αυτό. Ο Αντώνης στέλνει φωτογραφία εδώ. Καλημέρα. Εγώ δεν μπορώ να στέλνω φωτογραφία από παραλία. Μου στέλνει εδώ το πλακόστρωτο. Ωραίος. Μια χαρά είναι. Σκιά έχει εκεί. Μια άραξε. Μην κουνιάζα καθόλου. Η Ρούλα λέει, μου είπαν στη Γαλλία, στην περιοχή της Νίκης, απαγόρευσαν τις τηλεοράσεις σε εξωτερικούς χώρους την ώρα του μάτς. Γαλλία-Μαρόκο μόνο σε εσωτερικούς, μάλλον επειδή η περιοχή έχει πολλούς Μαροκινούς. Καλά, έγιναν από επεισόδια μετά εκεί, έγινε χαμός. Βγήκαν οι Γάλλοι να πανηγυρίσουν, εντάξει. Οι άλλοι ήταν αποκλεισμένοι, είχαν τον πόνο τους. Σου λέει τώρα εσύ με πανηγυρίζεις, βέβαια να μην πανηγυρίσω όλα στη χώρα του ή Μαρτών. Αλλά επειδή η Γαλλία, ξέρετε, έχει ένα δεσμό ή είχε παλιότερα πιο στενό δεσμό με το Μαρόκο. Εντάξει. Είχαμε επεισόδια. Τι να κάνουμε. Δεν χαίρεσαι με τη χαρά του γείτονα. Τι κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδάκι μου. Ο Βασίλης στέλνει φωτογραφία από ένα καντράν του αυτοκινήτου, φορτηγό είναι. Βασίλη, οδηγά ο άνθρωπος προς Λιόν ή στη Λιόν ή βγαίνοντας ή μπαίνοντας, τέλος πάντων, διευκρινίζει. Αυτό που μας το στέλνει και μας ενημερώνει, είχε χτες 38 βαθμούς.
Καταλαβαίνετε, η κατάσταση ξεφεύγει σιγά σιγά.

Για τηλεφόρο λέγαμε νωρίτερα, λέει ο Γιώργος εδώ, πρέπει να γίνει τελευταίος αγώνας τηλεφόρο με τον Ολυμπιακό, φιλικό με ενεργεία και παλέμαχους, συνδυασμός. Παρουσία φιλάθλων, κατά προτίμηση οικογενειών και των δύο ομάδων στις κερκίδες. Είναι μια πρόταση, θα ακουστούν και θα πέσουν πολλές προτάσεις, οπότε νομίζω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ποιο θα είναι ο τελευταίος αγώνας που θα γίνει στη Λεωφόρο, θα αξιοποιηθεί η καλύτερη και θα αποχαιρετήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τη Λεωφόρο έτσι όπως πρέπει. Κώστας λέει, όντως είναι το Μουντιάλ των Σαραντάριδων, είμαι 42 λέει, και στους αγώνες που βλέπουμε μαζί με τους φίλους μου πίνουμε τις περισσότερες μπύρες. Η μπύρα θέλει πύρα. Σωστός, από το Αγρίνιο αυτή η πληροφορία έρχεται, την αξιοποιούν και οι υπόλοιποι νομίζω, Κώστα. Εντάξει, αλλά όχι υπερβολές, έτσι. Για τον Οσμάν είπαμε, έχουν έρθει εδώ κάποια μηνύματα, είπαμε για τον Οσμάν. Βλέπω ότι ο Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και φτιάχνει καλή ομάδα και το γήπεδο θα είναι, εκτός από τα χρήματα τα οποία θα πέσουν και είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη γι' αυτό, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Πόσο χωράει, 8.000? 9 θα είναι μέσα. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί λοιπόν σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποκτώντας τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα έδωσε και 2 εκατομμύρια, γιατί είχε συμβόλαιο ο Οσμάν ακόμα με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, ενός χρόνου. Έχει Νίκα Λάθη, Μπριν Ταϊρή, Τσεντί Οσμάν, Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάντερ. Αυτή θα είναι η πεντάδα, από ό,τι εδώ διαβάζω. Βέβαια, εντάξει. Ο Καλάθης είναι σε μια ηλικία, αλλά το μυαλό, ο τρόπος σκέψης και το μπάσκετ που ξέρει και να οργανώνει την ομάδα και τις πάσες που μπορεί να δίνει ισοσκελίζουν σε ένα βαθμό την ηλικία, αλλά θα θέλει να ξέρει ο Τρινκέρι, ναι, πως θα συμπεριφερθεί στον 37χρονο, και βέβαια ακόμα έχουμε καιρό για την ενίσχυση των ομάδων και του Άρη, έτσι, μετά από τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Αλεξάνδριο, όπως είπαμε, θα γίνουν προσπάθειες να προλάβουν εκεί να του μεγαλώσουν τη χωρητικότητα από την πλευρά που δεν υπάρχει εξέδρες στο Αλεξάνδριο, αν μπουν κάποιες εξέδρες, να ανέβει, να ξεπεράσει τις 6.500, μπορεί.

Τώρα αυτό το τραγουδάκι, με συγγνώμη για το να σου ζητήσω συγγνώμη από τον καλλιτέχνη, αλλά μου θύμισε τώρα έτσι όπως μπήκε στην αρχή, νομίζω ήταν πριν από χρόνια στο FIFA, δεν ξέρω, 2005, 2006, 2004 ήταν το τραγουδάκι, την ώρα που έφτιαχνε στις ομάδες. Και τώρα γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί κάποια συγκροτήματα, κάποια τραγούδια μέσα από αυτά τα παιχνίδια, από τις κονσόλες, γίνονται γνωστά τα συγκροτήματα, γνωρίζουν επιτυχία τα πιτσιρίκια και οι μεγαλύτεροι, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, που σε ένα βαθμό ασχολούνται και ξενυχτούν με αυτό, γιατί παλιότερα παίζεις στο γήπεδο ή στις αλάνες, μετά μαζεύεσαι σιγά σιγά, παίζεις την κονσόλα, νομίζεις ότι συμμετέχεις και εσύ. Κάποια συγκροτήματα λοιπόν έκαναν καριέρα μέσα από αυτά τα παιχνίδια, μέσα από τις κονσόλες. Εντάξει, είναι καμιά φορά και αυτή η συγκυρία, είναι το θέμα να γίνεις γνωστός, λέει ο άλλος, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν γίνεις γνωστός, από εκεί και πέρα το πράγμα παίρνει τον δρόμο του. Παλιότεροι θα το θυμούνται τώρα.

Κατά τα άλλα, δεν έχουμε μόνο αθλητικά, δεν έχουμε μόνο μουντιάλ, δεν έχουμε μόνο φιλικά προετοιμασίας από τις ομάδες, δεν έχουμε μόνο άδειες οι οποίες ξεκινούν και αδειάζει επιτέλους σιγά σιγά η πόλη και οι πόλεις, φαντάζομαι, οι μεγάλες, να μπορέσουμε να κινηθούμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Έτσι. Έχουμε και πάρα πολλές συναυλίες. Ήδη φίλοι, γνωστοί, The Morning Reporters, αναλυτές, ξέρετε, και διάφοροι άλλοι έχουν πάει σε αρκετές συναυλίες που γίνονται στη χώρα μας. Δεν έχω ακούσει κάτι πολύ μεγάλο, έτσι. Είχαμε εκείνο τη μεγάλη συναυλία με τους Μετάλλικα, ναι. Μετά κάπως ο Κουρνιαχτός έχει κατακάτσει. Εντάξει, έρχονται συγκροτήματα, δεν λέω, Foreigner, κάποια άλλα μικρότερα, θα έρθουν και οι Cure, η Thievery Corporation, ήρθε κάτω στο Νιάρχος και ήταν φανταστικό και στεναχωρήθηκα που το έχασα, δεν ξέρω αν πήγες εσύ, με τον Ζαν Μισελ Ζαρ, ήταν φανταστικά άλλοι κάτω, έτσι, ο Ζαν Μισελ Ζαρ τα έδωσε όλα. Εγώ στους Foreigner πήγα μέχρι που έπαιξε τουρνάς, μετά έφυγα. Είχα μια δουλειά. Λοιπόν, αλλά τώρα διαβάζω ότι έρχονται πολλοί. Tiger Lilies, Evil Dead, Corporation. Μόνο μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι υπάρχουν νέα προτάσεις. Μπείτε, ψάχτε τα. Θέατρα, κλασικά, σύγχρονα, διάφορα. Επιτραπέζιες συναυλίες οι οποίες βοηθούν, ξέρετε, να ανέβετε πάνω στο τραπέζι να χορέψετε. Τώρα μην τα λέμε και πιο λαϊκά. Καταλαβαίνετε, μη κωδικοποιημένα τα λέμε. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Και βέβαια, εν αναμονή της Οδύσσιας.

Έλα η Δησούλα, μόλις τώρα έσκασε πάνω που ήθελα να πω για την Οδύσσια, να πω και εγώ τον πόνο μου. Διαβάζω ότι τον πόνο του άλλου τώρα θα πω, του Κουρτουά, ο οποίος θες τραυματίστηκε. Δεν κατάλαβα τώρα, είχε ένα πόνο λέει τώρα, μετά το εξήγησε. Εγώ εκείνη την ώρα αισθάνθηκα ότι μπορούσε και να συνεχίσει, μπορούσε και δεν μπορούσε. Ο προπονητής βέβαια επέλεξε να μην ρισκάρει. Εκείνη την ώρα λες καλά κάνει. Να βάλει έναν τερματοφύλακα που θα είναι 100% έτσι, λειτουργικός. Ο Κουρτουά όμως μετά έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν ήταν δική μου η απόφαση. Δεν είπα εγώ ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, λέει. Είπε ότι αισθάνομαι ένα τράβηγμα, ότι ήθελα 5 λεπτά να δω πώς βρίσκομαι, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να δω. Με έβγαλε ο προπονητής. Αυτό είναι μια δυσαρέσκεια έτσι απέναντι στον προπονητή. Τώρα όμως διαβάζω, αυτή είναι η είδηση, ότι την πρόθεσή του να μείνει για έναν χρόνο εκτός Εθνικής Βελγίου αποκάλυψε ο Κουρτουά μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στα προμετελικά του Μουντιάλ του 2026. Ο 34χρονος θεματοφύλακας θέλει να περιορίσει την αγωνιστική του επιβάρυνση και να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα της υποχρεώσης με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Στο πλάνο του βρίσκεται η επιστροφή για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η συμμετοχή του στο Euro του 28. Για προπονητή δεν λέει τίποτα. Αλλά για ένα χρόνο κάτσε ο άνθρωπος έξω να ξεκουραστεί λίγο, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Και άμα αλλάξουν οι κουρτίνες εκεί στο. Μπορεί να γυρίσει. Παρασκηνιακά τώρα σας τα λέω αυτά. Έτσι εμπιστευτήκα, μην τα αρχίσετε και τα λέτε δεξιά και αριστερά. Έρχεται η Οδύσσια. Λοιπόν, επανέρχομαι στο κείμενο που έχω γράψει ξημερώματα. Τα έγραφα τα κείμενα της εκπομπής. Τι να κάνεις. Είναι και αυτά οι δυσκολίες του επαγγέλματος. Την Πέμπτη, άντε κατ' εξαίρεση Τετάρτη, νομίζω θα γίνει μια προβολή. Πέμπτη έρχεται η Οδύσσια. Πολύ αναμενόμενη είναι. Ιδίως κάτω από την περιοχή όπου έγιναν και τα γυρίσματα, στην Πύλο που έγινε συν πλήν δεξιά, σε κάτι χωριουδάκια, σε κάτι παραλίες. Μην φανταστείτε ότι γίνανε τίποτα φοβερά γυρίσματα. Τα πιο πολλά είναι ψηφιακά. Έτσι, στο Λος Άντζελες και στα στούντιο έγιναν τα περισσότερα γυρίσματα. Μην ταλαιπωρήσουμε και τον πρωταγωνιστή τώρα. Περνάνε τα χρόνια, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Έτσι, το παλικάρι, μια χαρά είναι. Και έχουν ξεσηκωθεί πάρα πολλά. Διαβάζω δηλώσεις, αντιδηλώσεις, ερωταποκρίσεις, διάφορες ιστορίες για την Οδύσσια, για το πώς παρουσιάζουν το έπος του Ομήρου. Μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει και χιλιετίες. Εδώ υπάρχει διαφορά στις κοινωνίες ανάμεσα σε 20, 30, 40 χρόνια, μην πω νωρίτερα, έτσι. Τι περιμένεις μια κοινωνία και ένα περιβάλλον πριν από 2.500 χρόνια να αντιστοιχεί σε αυτά που περιγράφει ένας. Πώς να το πω τώρα. Εντάξει, ο Όμηρος διδάσκεται. Αλλά εντάξει, είναι ιστορίες του 2.500 π.Χ. Έχουν βγει τώρα ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, η Λουπίτα, η δεξιά, η αριστερά, ο πάνω, ο κάτω και λένε διάφορα. Παίξε εκεί τώρα την ιστορία σου. Χθες διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέγανε, λέει, το ξύφος όμως τότε ήταν η εποχή του Χαλκού, δεν ήταν του Σιδήρου. Είναι, το ξύφος δεν είναι έτσι και δεν έπρεπε να είναι. Δείτε την ταινία. Νομίζω είναι τιμή για τη χώρα να γυρίζονται και να θυμίζουν την ιστορία που και εμείς ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις ξεχνούμε της χώρας, και από εκεί και πέρα δείτε τα θετικά κάποια στιγμή. Και δεν λέω για τους Έλληνες, γιατί αυτό είναι παγκόσμια συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Λέω γενικότερα. Έτσι, και μόνο που με την προβολή της ταινίας η χώρα θα βρεθεί εκεί που θα βρεθεί σε συζητήσεις, νομίζω είναι ένα το κρατούμενο που λέγανε παλιά.

Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είμαι πολύ συγκινημένος τώρα. Η Έτα Τζέιμς, νομίζω, αν δεν, γιατί ξέρετε, τώρα ένα μυαλό με αυτές τις θερμοκρασίες, air condition, ζέστη, κρύο. Τραγουδάει το περίφημο τραγούδι των Rolling Stones, Miss You. Έτσι. Διασκευασμένο λίγο πιο αντρικά. Λίγο πιο rhythm and blues από ό,τι το είχαν πει σε χορευτικό έτσι, ρυθμό οι Rolling Stones πριν από 40 και χρόνια. Οι Rolling Stones, οι οποίοι επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησαν χθες το καινούργιο τους άλμπουμ με μεγάλες συνεργασίες. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω την εκπομπή με ένα μήνυμα θετικό. Τον Άντονι Χόπκινς το ξέρετε, μια και είχαμε πάει στα κινηματογραφικά. Άντονι Χόπκινς, ηθοποιάρα, ανάμεσα στο, για μένα στους 3-4 που υπάρχουν ακόμα σε αυτές τις ηλικίες, έτσι στις προχωρημένες. Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Χόπκινς. Λοιπόν, κάνει επιτέλους στα 88 του, παρακαλώ, το όνειρό του πραγματικότητα. Θα βγάλει ένα μουσικό άλμπουμ. Υπέγραψε συμφωνία με την Decca, την γνωστή δισκογραφική εταιρεία, έτσι, και θα βγάλει ένα άλμπουμ με τίτλο Life is a Dream. Ο Αλό Σταρ, λοιπόν, κάνει ένα όνειρο που είχε δεκαετίες, λέει, πολλά χρόνια, το κάνει πραγματικότητα στα 88 του. Και αν συνδυάσουμε και αυτά που έχει πει ο Clint Eastwood στα 93 του και μέχρι τα 90, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε το Juror 2, την τελευταία του ταινία πριν από 3-4 χρόνια, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε συνέχεια μέχρι τελικές πτώσεις. Μη σου πω και περαιτέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί προχωρήσαμε για 55 λεπτά καθαρού χρόνου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους. Να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
8: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
9: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Subaru, μια εταιρεία που μας έχει στροφεύσει πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Τι να θυμηθεί κανείς, Forester, Breza, ξεχνάω κι άλλα, Vivio, για να πούμε και για τη μικρή κατηγορία. Πολλά, πολλά. Σήμερα στο αυτοκίνητο μαζί μου, που είναι ένα ηλεκτρικό, πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με το όνομα Uncharted, είμαστε ήδη μέσα, είναι ο Βασίλης Σαρυμπαλίδης. Βασίλη, τι κάνεις?
10: Καλησπέρα. Εγώ είμαι καλά.
9: Καλημέρα, πρωί.
10: Καλημέρα, καλησπέρα. Είναι ότι ώρα ξυπνάει ο καθένας.
9: Έτσι. Εσύ ξυπνάς αργά. Και πίσω έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pleiades Motors, της Subaru, στην Ελλάδα, το Γιάννη το Χεκιμιάν. Γεια σου Γιάννη.
11: Καλημέρα.
9: Ελπίζω να είσαι καλά, μην κάνεις εμετό που οδηγεί ο Βασίλης, που έτσι λίγο οδηγεί λίγο περίεργα.
11: Όλα κυλάνε ομαλά.
9: Όλα κυλάνε ομαλά.
10: Μέχρι στιγμής.
9: Για πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Subaru, να δούμε τι είναι αυτό που κάνει αυτή την εταιρεία και ξεχωρίζει τόσα πολλά χρόνια. Ποια είναι αυτή η συντροφιά που έχουμε, ρε παιδί μου, όλο αυτόν τον καιρό.
10: Εγώ να ξεκινήσω λίγο. Για ανάποδα, μπορώ έτσι, μου επιτρέπεις.
9: Ναι.
10: Subaru και ηλεκτρικό τώρα πώς γίνεται?
9: Πώς γίνεται, δεν
11: είναι? Έλα όμως.
10: Ναι, έχουμε το Γιάννη πίσω γι' αυτό.
11: Εδώ που κάνεις. Δεξιά. Δεξιά.
10: Ναι, ναι.
9: Είδες εδώ, γιατί πρόσεχε. Να πηγαίνεις δεξιά από εκεί που σου λέει.
10: Ναι, ναι, δεξιά πηγαίνουμε. Τώρα,
11: εδώ
10: το
11: πιο βασικό πράγμα απ' όλα είναι να πηγαίνεις από το σωστό το δρόμο και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει και η Subaru. Δηλαδή, ναι, με ρώτησες πώς γίνεται ηλεκτρικό και Subaru. Μα και βέβαια γίνεται.
9: Μα το έχουμε ξαναδεί το έργο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
11: Και βέβαια γίνεται, γιατί δεν θα μπορούσε και η Subaru να μην ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών. Απλά αυτό το οποίο έχει τώρα ο Βασίλης μπροστά του,
9: που οδηγεί,
11: που οδηγεί, ναι.
9: Πώς το λένε το αυτοκίνητο, Uncharted?
11: Uncharted λέγεται.
9: Uncharted. Δηλαδή είναι χωρίς πρόγραμμα.
11: Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι ένα ηλεκτρικό Subaru και νομίζω ότι αυτή ακριβώς ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων της μάρκας να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι made in Japan, όπως όλα μας τα αυτοκίνητα άλλωστε που πουλάμε στην Ευρώπη, όλα μας είναι made in Japan, mm-hmm. και το Uncharted είναι made in Japan.
9: Πού βγήκε λοιπόν το όνομα αυτό, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς έτσι χάρτη, χωρίς... Τι σημαίνει το Uncharted για τη Subaru?
11: Uncharted, η μετάφρασή του στα ελληνικά είναι αχαρτογράφητο.
9: Αχαρτογράφητο αυτό.
11: Οπότε θεώρησε ότι είναι ένα όχημα το οποίο θα σε πάει σε αχαρτογράφητα νερά. Μπορεί να κινηθεί λοιπόν παντού, όπως παντού κινούνται παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια όλα τα Subaru τα οποία λανσάρει μάρκα. Έτσι λοιπόν και αυτό.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εμείς έχουμε συνηθίσει βέβαια άλλα μοντέλα. Μοντέλα τα οποία έχουν γράψει την ιστορία στους αγώνες. Έτσι.
11: Φουρκέτα δεξιά.
9: Εδώ να μας πει.
10: Εσύ η Impreza θες τώρα να ακούσεις.
9: Ναι, Impreza.
10: Εντάξει, να κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε Subaru, το μυαλό μας αυτομάτως, δηλαδή δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο, πάει στο Impreza. Η Impreza μάλιστα μπλε με χρυσές ζάντες.
9: Ακριβώς.
10: Έτσι, τέρμα γκάζι και
9: STI.
10: Σας βάλει το χέρι του.
9: STI.
10: STI, WRX, όλα αυτά. Όλα αυτά.
9: Πώς άλογα φτάναν αυτά. Τότε αντιπροσωπεία το έκανε 3.30. Αλλά μετά, άμα ήθελες να το πειράξεις, όχι Παναγία.
10: Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία ακόμα και σήμερα. 20 χρόνια πίσω τώρα, έτσι, ναι. Γυρίζουμε. Τα βλέπεις ακόμα και σήμερα και γυρίζεις το κεφάλι.
9: Εννοείται.
10: Ήταν αυτοκίνητα, παραμένουν. Όχι, ήταν. Παραμένουν αυτοκίνητα με προσωπικότητα, με καρδιά, και είναι αυτά τα οποία σου βγάζουν και λίγο συνέστημα. Αλλά οι εποχές αλλάζουν, οι εποχές έχουν αλλάξει. Άρα, όπως είπε και ο Γιάννης, πρέπει εδώ πέρα να αλλάξει και η μάρκα. Δηλαδή να ακολουθήσει και λίγο.
9: Είδες.
10: Δεν ξέρω αν λέμε την τάση.
9: Ναι.
10: Αυτό τέλος πάντων που θέλει ο κόσμος.
11: Και
9: τώρα...
11: νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάντως κάνουμε. Η προσπάθεια είναι να γίνει ακριβώς κάτι. Όχι όπως το λες. Η μάρκα δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, έτσι. Η μάρκα έρχεται να μείνει πιστή στις παραδοσιακές της αξίες. Το θέμα είναι με την αλλαγή της τεχνολογίας. Να μπορέσει να φτιάξει ένα όχημα όπως αυτό που έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή, το οποίο να εξωτερικεύει αυτές τις αξίες, να τις εμπεριέχει.
9: Τώρα εγώ πρέπει να πω για τον κόσμο που δεν βλέπει αλλά ακούει ότι ανεβοκατεβαίνουμε ανηφόρες σε γρώμο σαγρέ, φοράμε λάστιχα δρόμου, όπως μας είπες πριν Γιάννη, και πραγματικά τώρα είμαστε σε μια πιο ήρεμη άσφαλτο, αλλά πραγματικά πώς φαίνεται αυτό, και εγώ με την αίσθηση του συνοδικού βλέπω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στην ανάρτηση. Εντάξει, για τετρακίνηση μας έχει συνηθίσει η Subaru σε αυτό το αρμονικό A-Wheel Drive. Έχουμε και το Γιάννη, ο οποίος μας λέει τη διαδρομή. Ωραία διαδρομή αυτή που διαλέξατε. Πού είμαστε?
10: Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, ξανεβαίνουμε. Τώρα έχω μπερδευτεί και εγώ.
9: Από
10: τις Αφίδνες ξεκινήσαμε, αλλά κάπου πήγαμε. Δεν ξέρω αν έχεις ξαναπάει σε αυτούς τους δρόμους.
9: Κοίταξε να δεις, όχι. Σε αυτούς τους δρόμους όχι. Παρόμοιος, ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία.
10: Παρόμοιος έχουμε πάει όλοι, αλλά εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περιοχή, εγώ δεν ξέρω. Δεν
9: εννοώ. Ο Γιάννης ξέρει. Ο Γιάννης ξέρει να μας πει.
11: Είμαστε στις Αφίδνες και προσεγγίζουμε την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ο στόχος μας είναι να κινηθούμε σε διαδρομές εκτός του αστικού κύκλου. Γιατί όπως είπαμε, τα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Subaru παραμένουν να είναι Subaru. Και θα το ευχαριστηθείς τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Και γι' αυτό λοιπόν κινούμαστε εκτός αστικού κύκλου αυτή τη στιγμή και θα πάμε να προσεγγίσουμε και θα μπούμε και σε διαδρομή εκτός δρόμου για να δούμε τι κάνει το αυτοκίνητο όχι μόνο στην άσφαλτο αλλά και στο χώμα.
10: Εντάξει, στην άσφαλτο τώρα όλα πηγαίνουν, είναι η αλήθεια. Αλλά... μέσα στην πόλη πηγαίνουν όλα. Αυτό το οποίο προβληματίζει τον κόσμο είναι συνήθως τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκτός δρόμου.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, θες να το οδηγείς εκτός δρόμου, εκτός πόλης, συγγνώμη. Θες να καλύψεις χιλιόμετρα, θες να γράψεις χιλιόμετρα, δεν θέλεις να έχεις το άγχος της αυτονομίας και πάει λέγοντας. Αλλά όπως το είπες, Subaru, θες και λίγο εκτός, να πατήσεις και λίγο χωματάκι, δεν θες πάρει.
9: Εννοείται. Και εσύ ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν είσαι άσφαλτος άνθρωπος, κάνεις και τα λάθη. Έτσι δεν είναι?
10: Ναι, ναι, όλοι.
9: Βλέπω, γελάει ο Γιάννης. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ένα fun to drive αυτοκίνητο, αυτό μπορώ να σας το πω.
11: Χαμηλό κέντρο βάρους.
9: Με χαμηλό κέντρο βάρους.
11: Συμμετρία στο στήσιμο όλης της πλατφόρμας.
9: Ωραία.
11: Πράγματα τα οποία τα κάνει πολύ καλά η Subaru τα τελευταία 40 χρόνια.
9: Οκ, θα συμφωνήσω σε αυτό.
11: Θα ήθελα να δείτε το κομμάτι που λέγεται ανάρτηση. Ο Βασίλης που κάθεται πίσω από το τιμόνι αυτή τη στιγμή θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από το πόσο καλά δεμένο είναι το αυτοκίνητο.
12: Εντάξει, το αισθανόμαστε και
10: όλα τα μοντέλα.
11: Η κρεμαγέρα και την αίσθηση της κρεμαγέρας ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να δεις. Η κρεμαγέρα λοιπόν είναι βεδομένη απευθείας πάνω στο πλαίσιο, χωρίς μπούσες. Αυτό είναι με τον τρόπο αυτό φτιαγμένο για να παρέχει την όσο δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση στον οδηγό.
12: Καταρχήν να δούμε λίγο το αυτοκίνητο εξωτερικά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με κερδίζει. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι Subaru. Υπάρχει αυτή η ομοιομορφία, αν μου επιτρέπετε να το πω, στην Subaru και τα μοντέλα της. Ξέρεις ότι έχει ταυτότητα, ρε παιδί μου. Συμφωνείς σε αυτό, Βασίλη?
10: Πολύ καθαρές γραμμές έχει. Και εγώ θα το ήθελα λίγο πιο άγριο, είναι η αλήθεια.
12: Πιο άγριο.
10: Ναι, εμένα Subaru γενικότερα μου βγάζει κάτι. Μου βγάζει μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Θέλω κάτι άγριο. Γιατί είναι αυτό που λες, θα πάρω το Subaru, είναι αυτοκίνητο το οποίο δεν σπάει, δεν χαλάει. Θα το πάω εκτός δρόμου. Να το σκίσω, ρε παιδί μου, και αυτό θα συνεχίσει να πηγαίνει. Δηλαδή είναι αυτό. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε πει ακόμα στο χώμα, αλλά εγώ το λυπάμαι που λέω λόγους. Αλλά εντάξει, είναι ηλεκτρικό. Τώρα, πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και θα κινηθούν εκτός δρόμου?
12: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο και δεις Subaru, θες, ρε παιδί μου, να κινηθείς και εκτός δρόμου. Δηλαδή.
10: Πάντως, όσον αφορά την άνεση, γιατί το είπε ο Γιάννης προηγουμένως, είμαστε πίσω εδώ μέσα στην καμπίνα.
12: Απομονωμένοι,
10: έχουμε βάλει τον κλιματισμό. Η άνεση πρέπει να το οδηγείς για να καταλάβεις.
12: Έτσι. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση από το ιστορικό του αυτοκίνητο μόλις μπήκα?
10: Το τιμόνι.
12: Το τιμόνι σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου.
10: Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις.
12: Ναι, αυτό σου λέω. Οπτικά τουλάχιστον.
10: Ως αίσθηση. Το οπτικά. Το οπτικά το συνηθίζεις.
12: Ναι, λέω οπτικά. Αυτό που δεν σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου, έτσι οπτικά, όπως το βλέπεις.
10: Να πατήσεις λίγο γκάζι.
12: Να πατήσεις λίγο γκάζι και να κάνεις αγωνιστική οδήγηση.
10: Αν δεν προδιαθέσει, αλλά θα αρχίσει να φωνάζεις.
12: Πώς θα το περιέγραφες? Πώς θα το περιέγραφες?
10: Τι θα το περιγράφω? Ερεθιστικό.
12: Ναι.
10: Κοίταξε. Έχει πολύ καλή αίσθηση και στην αφή. Το πιάνεις. Κοίταξε, εμένα να πω με την αλήθεια, με το που μπήκαμε στα μάξι, με πιάσε το λαιμό.
12: Σ' άρεσε.
10: Το είχε μάθει. Ήθελα λίγο ευχαριστηθώ το αυτοκίνητο, αλλά ένιωσα ένα οικείο περιβάλλον. Ειδικά με το τιμόνι που λες.
12: Αυτό
10: το τιμόνι του έχει κάτι πάρα πολύ καλό.
12: Τι?
10: Την αίσθηση. Την αίσθηση.
12: Άμα η δεξιά εδώ, Βασίλη.
10: Την αίσθηση. Από εκεί και πέρα τώρα, εσωτερικά, έχει αυτό κλασικό τζαπάν, ρε παιδί μου, στυλ.
12: Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ξεφεύγει από τα ιαπωνικά δεδομένα εσωτερικά το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχεις μία αίσθηση premium, έτσι δεν είναι?
10: Εντάξει, η αίσθηση premium τώρα πώς...
12: Να, κοίταξε,
10: ο καθένας περίμενε. Το premium είναι λίγο μία παρεξηγημένη έννοια.
12: Όχι, λέω τα πλαστικά είναι μαλακά.
10: Εντάξει, άμα δεις μαλακά πλαστικά παραμείνει, το λες ότι είναι premium.
12: Έχει, ρε παιδί μου, λέω την αίσθηση αυτή. Άρα, γιατί τώρα, φαντάσου τώρα πάμε και τους δρόμους.
11: Εδώ θα προσέξεις λιγάκι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε. Περίμενε.
12: Κάνε
11: ένα stop.
10: Εδώ τώρα πάνω στο ωραίο το κομμάτι, ας πούμε, πας να μου το χαλάσεις. Γιατί μπήκαμε.
11: Το X-Mode. Δες.
10: Μπήκαμε τώρα στο.
12: Αλλάζει και βλέπουμε κάμερες, έτσι.
11: Χαμηλά στην προφυλακτήρα και αριστερά-δεξιά για να βλέπεις που πατάνε οι ρόδες.
10: Μην πες στον κρέμα.
11: Και. Ξεκινάμε, άσε λίγο το φρένο.
12: Για να πάει μόνο του, να μην πατάς καθόλου. Βάλαμε το X-Mode μας σε μια κατηφόρα με κλίση 30 μοίρες, είναι.
11: Ναι.
12: Περίπου.
11: Θα προσέξεις τις κροκάλες.
12: Πρόσεχε μπροστά τα...
11: Λίγο δεξιά το τιμόνι σου εδώ.
12: Πρόσεξε μπροστά τις πέτρες. Κατεβαίνουμε λοιπόν. Το βάλαμε στο X-Mode και με το που το βάλαμε στο X-Mode ανάψανε αμέσως οι κάμερες. Οι οποίες μας δείχνουν τις δυσκολίες προσέγγισης του αυτοκινήτου. Έτσι. Και Βασίλη, εσύ βλέπω ότι δεν πατάς γκάζι καθόλου. Το αυτοκίνητο κατέβηκε μόνο του. Εντάξει, σε κράτησε.
10: Είναι αυτά τα συστήματα ασφαλείας τα οποία σε βοηθούν να μπορείς να κινηθείς εκτός δρόμου πάρα πολύ εύκολα και με ασφάλεια πάνω απ' όλα.
12: Και δηλαδή, με λάστιχα ασφάλεια. Δρόμου. Έτσι.
10: Ναι, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τετρακίνητο, να έχει το σύστημα το οποίο όταν είναι πολύ μεγάλη κλίση της κατηφόρας, να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να μην πατάς καν τον γκάζι, το φρένο. Και αυτό, ρε παιδί μου, να κατεβαίνει μόνο του και να το κάνει με ασφάλεια.
12: Τι ωραίο περιβάλλον εδώ, έτσι. Βλέπουμε μια τεχνητή λίμνη αριστερά μας. Η λίμνη Μπελέτσι, ναι, το λέω, το είπα. Και τώρα ανεβαίνουμε μια ανηφόρα. Πάλι ευτυχώς που είναι ανηφόρα, γιατί τις κατηφόρες τον φοβάμαι τον Βασίλη. Μου πατήσει κανένα φρένο, ξέρεις. Γιάννη. Το έχει κάνει παλιά. Είχαμε βρεθεί κάτω. Πόσα μέτρα είχαμε πέσει?
10: Δεν θυμάμαι τώρα.
11: Και αριστερά.
12: Ναι, είχε πάθει διάσηση τότε. και δεν θυμάται. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω.
13: Είναι που έπαθα αμνησία.
12: Είναι που είχες πάθει αμνησία, ναι. Αλλά μετά εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει, είσαι καλά.
13: Συνήθως.
12: Ο Βαγγέλης ο Γκούμας είχε πρόβλημα τότε.
13: Του είχε μείνει.
12: Του είχε μείνει από τότε. Και στο περπάτημα.
13: Άκου τώρα, εδώ ήμασταν τώρα στο χώμα. Και είχε μια πάλι ανηφόρα έτσι μεγάλη κλίση, ασφάλτινο. Εγώ σταμάτησα. Γιατί όταν δεν ξέρεις καλά το αυτοκίνητο, οι περισσότεροι έχουν τετρακίνητα και δεν τα ξέρουν. Δεν ξέρουν πώς να τα οδηγήσουν. Άσχετο εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ξέρουμε. Σταματάς και το διαπίστωσε ότι φεύγει χωρίς να κάνεις πολλά-πολλά. Ούτε να βάλεις προγράμματα, ούτε τίποτα. Και φαντάσου ότι έχεις και να το προγραμματίσεις, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
11: Βέβαια, υπάρχει το X-Mode και υπάρχει και το Grip Control, το οποίο στην ουσία έχεις μια επιλογή για να κινηθείς με πολύ λίγα χιλιόμετρα εκτός δρόμου. Εκεί λοιπόν τα πράγματα σκουραίνουν σε περίπτωση που κάνεις ένα πολύ δύσκολο σημείο off-road με μεγάλη ταλάντωση του σώματος στη θέση του οδηγού. Το grip control έχετε να κρατήσει σταθερή ταχύτητα ανάλογα με αυτή που θες να επιλέξεις, δηλαδή από 2 έως 10 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Απενεργοποιείται μετά τα 10 χιλιόμετρα και μετά το X-Mode, αλλά είναι εκεί για να σε βοηθήσουν στις δύσκολες καταστάσεις εκτός δρόμου.
13: Βέβαια τώρα ζουμπάρω και με αργές ταχύτητες πάει.
12: Δεν μπορείς, όχι.
13: Σε βλέπω, προβληματίζεις τώρα.
11: Δεν υπάρχει.
13: Έχει πρόβλημα. Δεν είπαμε καν από 10 χιλιόμετρα.
11: Με τη δύναμη και τη ροπή που έχει, δεν υπάρχει καν ο προβληματισμός για το αν θα ξεκινήσει, για παράδειγμα, σε μια απότομη ανηφόρα.
12: Σωστά, δεν είπαμε, να, τώρα είδαμε και τη δύναμη του αυτοκινήτου. Πώς άλογα είναι, Γιάννη,
11: είναι
12: το συγκεκριμένο?
11: Αριστερά. Είναι 343 άλογα.
12: 343,
13: ναι. Υπερβολή. Και δεν ξέρω,
12: γιατί?
13: Εγώ το έχω πει. Πλέον τα άλογα δεν είναι όπως τα άλογα τα ξέραμε πριν από 10-20 χρόνια. Τα άλογα τα παίρνεις για πλάκα. Αλλά και τα 300 πλάς.
12: Τα ηλεκτρικά.
13: Γενικά 300 πλάς είναι υπερβολή.
12: Να σου πω κάτι για τη Subaru.
13: Όχι μόνο για τη Subaru. Γενικότερα δεν τα χρειάζεται ο οδηγός τόσα πολλά άλογα. Εντάξει. Ακόμα και στην προσπέραση.
12: Να σου πω κάτι. Τώρα με τα ηλεκτρικά έχουμε δει extreme καταστάσεις. Αλλά τώρα σε ένα Subaru τετρακίνητο θες να έχεις άλογα. Εντάξει. Να μπορείς να παίζεις.
13: Εντάξει, τώρα το πάμε στην αρχή. Τώρα Subaru, άλογα. Αυτό το θες. Κάτι θες.
12: 343. Υπάρχει και μικρότερο με λιγότερα άλογα, Γιάννη?
11: Είναι... Οι προσδοκίνητες εκδόσεις, η πρώτη έκδοση έχει 167 και η δεύτερη 224.
12: Να, για σένα που δεν θες.
11: Ναι.
13: Βασίλη.
12: Θέλω.
13: Το θεώρησα ότι. Κοιτάξτε, το θεωρώ την υπερβολή. Ότι ρε παιδί, εντάξει, καλά, 400-500 άλογα που βλέπουμε σε αυτοκίνητα.
12: Ναι.
13: Αλλά εντάξει.
12: Εγώ, άμα θες πάρεις τα λίγα άλογα, πάρω αυτή.
13: Το έλεγα για σένα. Το έλεγα για σένα που σου αρέσει και τα προστοκίνητα.
11: Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό που έχει το αυτοκίνητο είναι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε δεξιά.
12: Πάμε για Άγιο Μερκούριο.
11: Ναι. Έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Έχει 21 πόντους απόσταση από το έδαφος.
13: Αυτή εδώ τώρα είναι η ειδική διαδρομή, έτσι.
12: Έτσι που
11: θα η ασφάλτινη, η παλιά, η ακροπολική, η οποία έγινε μετέπειτα ασφάλτινη.
12: Ο Άγιος Μερκούριος.
13: Το σπίτι του γιατρού που
12: λέει.
11: Αυτό είναι, στο γιατρό είμαστε.
12: Βοηθειά μας. Εδώ ερχόσουν.
13: Εδώ ήταν ένα κομμάτι που μάζευε αρκετό κόσμο, θεατές δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα εδώ πέρα το εδώ το κομμάτι να πηγαίνει το αυτοκίνητο να τερμαγκάζει. Ωραίο πράγμα.
12: Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με την μπαταρία? Αυτό φοράει τη μεγάλη μπαταρία, Γιάννη, ε?
11: Ναι. Το τετρακίνητο έχει αυτονομία που φτάνει τα 495 χιλιόμετρα σε WLTP κύκλο.
12: Ωραία.
13: Δεν τι χωρητικότητα έχει η μπαταρία?
11: Η μπαταρία έχει μέγιστη χωρητικότητα 77 κιλοβατόρες. Οι διαθέσιμες είναι οι 72, δηλαδή το net battery.
13: Δεν θα έπρεπε να έχει λίγο έτσι μεγαλύτερη χωρητικότητα η μπαταρία για ένα αυτοκίνητο που εδώ μιλάμε για όγκο, έτσι, δε, οικογενειακό αυτοκίνητο, ταξιδιάρικο εγώ θα έλεγα. Δεν το παίρνεις δηλαδή και για κινήσε μόνο μες στην πόλη, θες να κάνεις για τα ταξίδια σου.
11: Κοίτα, είναι ένα αυτοκίνητο που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή αυτονομία. Δηλαδή η αυτονομία που προσεγγίζει τα 500 χιλιόμετρα είναι αντίστοιχη των οχημάτων του, αν θέλεις, ανταγωνισμού. Εάν βέβαια η αυτονομία είναι ο βασικός πρωτοανατολισμός, υπάρχει και η δικίνητη έκδοση του αυτοκινήτου, όπου σε κύκλο WLTP ο κατασκευαστής ανακοινώνει κοντά στα 600 χιλιόμετρα, 592 για την ακρίβεια είναι το νούμερο του WLTP. Βέβαια, σε κίνηση αυστηρά σε αστικό κύκλο, η αυτονομία ξεπερνάει τα 800. Οπότε,
12: Βασίλη, εντάξει.
13: Σε όλα τα ηλεκτρικά πολύ. Έχουμε παρατηρήσει ότι...
11: Ένα πράγμα που επίσης θα ήθελα να πω και είναι ξεχωριστό στο αυτοκίνητο, γιατί είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, έχει να κάνει με την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης. Όχι απαραίτητα την DC, γιατί με DC φόρτιση μπορείς να φορτίσεις 150 φορτιστή μέσα σε 28 λεπτά να φτάσεις από το 10 στο 80%. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι το αυτοκίνητο σε όλες τις εκδόσεις, ακόμα και στην έκδοση με τη χαμηλή μπαταρία, έχει στάνταρ AC 22 φορτιστή ενσωματωμένο. Που πάει να πει ότι.
13: Εκεί, το ζητούμενο όμως εκεί είναι ότι θα πρέπει στο σπίτι μας.
12: 20 κιλοβάτ την ώρα δηλαδή.
11: Όχι, ναι, στο σπίτι.
13: Στο σπίτι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τριφασικό ρεύμα. Σωστά. Γιατί για να πάρεις 22 κιλοβάτ στο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Ναι.
13: Ένα πολύ μικρό,
12: πολύ
13: μικρό ποσοστό ιδιοκτητών έχει τριφασικό. Έτσι, οι περισσότεροι έχουν μονοφασικό.
11: Σωστά.
13: Και σου προτείνουν ούτως ή άλλως στα 11 κιλοβάτ και πιο κάτω. Και δεν χρειάζεσαι, αν θέλει την άποψή μου, να έχει 22 φορτιστή στο σπίτι. Είναι, νομίζω ότι όσοι το βάζουν δεν το χρειάζεται.
11: Γιατί όχι, γιατί όταν φορτίζει το αυτοκίνητο στο σπίτι, η παροχή συνήθως στο σπίτι δεν είναι από τριφασικό ρεύμα, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρεις, αλλά σε αρκετούς που φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους σε επαγγελματικούς χώρους, σε χώρους εργασίας ή σε αυτούς που επιλέγουν όταν δεν φορτίζουν το αυτοκίνητο στο σπίτι να κάνουν μια φόρτιση όχι απαραίτητα σε ταχυφορτιστή DC, ο οποίος έχει και μεγαλύτερο κόστος φόρτισης, έτσι δεν είναι.
13: Mm.
11: Μπορείς να φορτίσεις την ουσία πιο γρήγορα, πιο φτηνά, με τον 22R, σε έναν AC φορτιστή.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώληση.

0: όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ. Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντίκα.
7: Τι ταχύτητα φόρτισης έχει το συγκεκριμένο? Γιατί δεν είναι μόνο ο φορτιστής να μπορεί να δώσει πολλά κιλοβάτ.
8: Είναι έτσι, να μπορεί και η παροχή.
7: Πολλές κιλοβατόρες και σετάκι σε κιλοβάτ.
8: Είναι το πιο βασικό. Σίγουρα καταλήγουμε
9: να
8: σε αυτό.
9: Και το αυτοκίνητο.
8: Όχι. Ο Βασίλης πάρα πολύ σωστά αναφέρει το εξής. Σε ένα σπίτι που δεν έχουμε παροχή μεγαλύτερη από αυτή, δεν χρειάζεται στην ουσία
9: σωστά,
8: να έχεις ένα τόσο μεγάλο φορτιστή AC.
9: Σωστά.
8: Σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να, να φορτίσουν σε τριφασικό, αυτοί θα έχουν κάποιο παραπάνω πλεονέκτημα.
7: Στο, DC τι γίνεται?
8: DC,
7: και όταν λέμε DC, επειδή εμείς γνωρίζουμε τι είναι το DC και το AC, περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Το DC είναι η ταχεία φόρτιση.
8: Σωστά.
7: Συνέχιση φόρτιση που κάνουμε εκτός σπιτιού, εκτός εταιρείας, για να καταλάβει ο κόσμος, στην εθνική οδό.
8: Πολύ σωστά.
7: Πόσο γρήγορα εκεί μπορεί να φορτίσουμε, δηλαδή τι ταχύτητα δέχεται? Μπορεί να σταματήσουμε σε ένα φορτιστή που λέμε 300 κιλοβάτ, 400, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με τι ταχύτητα?
8: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε,
9: όχι.
8: Μέχρι 150 DC φορτιστή.
7: 150, ναι.
8: Και με αυτόν τον φορτιστή θα φέρουμε την μπαταρία από το 10 στο 80% μέσα σε 28 λεπτά. Αν με ρώτησες για την ταχύτητα φόρτισης πριν, αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που έκανες.
7: Αυτό μας ενδιαφέρει, ναι.
9: Ναι, αλλά το μάξιμο που θα μπορεί να παίρνει είναι 22 κιλοβάτ την ώρα, δεν είναι, ή όχι?
8: Με φορτιστή 20
9: διάρι. Μπράβο.
8: Όχι, ναι. Ο Βασίλης πάρα πολύ εύστοχα εντόπισε ότι αυτό θα το κάνει σε ένα μέρος που έχεις μεγαλύτερη παροχή από τη συνήθη παροχή που υπάρχει στο σπίτι. Γιατί στο σπίτι... έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δεν, η παροχή που έχει μια οικιακή είναι συνήθως 3-4, κάπου εκεί είναι τα κιλοβάτ που μπορεί να σου βγάλει μια νορμάλ παροχή ενός νορμάλ σπιτιού. Όταν πας σε έναν επαγγελματικό χώρο όμως, όπως για παράδειγμα ένας βιομηχανικός χώρος ή ένας εταιρικός χώρος, εμείς στην εταιρεία για παράδειγμα έχουμε 20 διάρρη AC φορτιστή και με την παροχή που έχουμε στην εταιρεία φορτίζουν τα αυτοκίνητα μέσα σε 3 ώρες.
9: Μάλιστα.
8: Χωρίς να χρειάζεται ταχύ φορτιστή.
9: Ωραία.
8: Εδώ θα πρέπει να σας αφήσω να συνεχίσετε το...
9: Μίλησέ μας και πες μας λίγο για τις τιμές του αυτοκίνητου. Θυμάσαι απ' έξω?
8: Εννοείται.
7: Οι τιμές είναι πολύ δύσκολες. Να μας πει και ο Γιάννης, μια ελληνική εταιρεία πώς μπορεί να μιλάει με το εργοστάσιο και πετυχαίνει καλές τιμές? Αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω.
8: Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει πραγματικά καλή προσπάθεια. Η τιμή του αυτοκινήτου του Uncharted με την κίνηση στους μπροστάτροχους που λέγεται 2Xcite, είναι η έκδοση με την 57 μπαταρία και τα 167 άλογα, έρχεται στα 37.300 ευρώ.
9: Είδες, τα θυμάται καλά.
7: Κάτσε, 37 τόσο με επιδότηση χωρίς?
8: Χωρίς την επιδότηση.
7: Άρα μπες και 3.000 ευρώ επιδότηση.
8: Σωστά, και άμα έχεις να αποσύρεις και αυτοκίνητο έχεις άλλο 1,5 χιλιάρικο. Εγώ σας λέω για την τιμή, τιμοκαταλόγου μας.
7: Όχι, εγώ κάνουμε την ερώτηση για να μην μπερδευόμαστε. Είναι κάποιες εταιρείες που ανακοινώνουν τιμές με επιδότηση, άλλες χωρίς επιδότηση, για να μην υπάρχει σύγχυση του κοινού. Γι' αυτό πρέπει να το αναφέρουμε.
8: Ναι. Εγώ σας είπα τώρα την τιμή του αυτοκινήτου στον τιμοκατάλογό μας.
7: Για πάμε στην ακριβή έκδοση αυτή, γιατί αρέσει τον Πάρη.
8: Αυτή είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία και τη μεγαλύτερη αυτονομία και τα 227 άλογα. Είναι στα 40.900 ευρώ. Και μετά πάμε στις τετρακίνητες εκδόσεις

0: Είναι στα 45 και στα 47.
1: Εσύ τι λες, καλή.
2: Καλές τιμές είναι.
1: Καλή τιμή.
2: Καλή τιμή είναι, γιατί δεν μιλάμε για μικρό αυτοκίνητο. Μιλάμε για αυτοκίνητο με χώρους. Εντάξει, εγώ με τη μεγαλύτερη μπαταρία θα πήγαινα.
1: Θα πήγαινε στο μεγάλο.
2: Με τη μεγαλύτερη μπαταρία, γιατί αν πάρεις αυτοκίνητο με τέτοιο όγκο, θες και ένα αυτοκίνητο το οποίο σου γράφει περισσότερα χιλιόμετρα. Και αν ήταν πιο μικρό, θα πήγαινα με τη μικρή μπαταρία.
1: Για πες, Γιάννη.
0: Και να τονίσω και το πιο βασικά από όλα, Δεν ξέρω αν το είπαμε πριν. Made in Japan.
1: Ναι.
0: Είμαστε Ιάπωνες.
2: Το είπαμε και
0: όλα μας τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα στην Ιαπωνία.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη για την παρουσία στην εκπομπή και να συνεχίσουμε εμείς.
2: Γιατί θες να το διώξω.
1: Το Φρόντ.
2: Σε βλέπω το αγελίδι.
1: Θέλω να πάω λίγο γρήγορα τώρα.
2: Γιάννη, το μάτι του τώρα.
1: Κρύβε λόγια.
2: Κρύβε
1: λόγια, Γιάννη.
2: Στο μάτι.
1: Έτσι.

0: Τον αφήσαμε το Γιάννη το Χεκιμιάν. Τώρα πάμε για Σφενδάλη.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Σφενδάλη Μαλακάσα, έτσι. Είμαστε σε εκτός δρόμου διαδρομή. Ευτυχώς που έφυγε για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε και λίγο γρήγορα.
1: Γιατί και προηγουμένως δεν μπορούσαμε να οδηγήσουμε γρήγορα.
0: Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω.
1: Πάντως εδώ είναι που θέλεις, ρε παιδί μου, και λες: θέλω ένα λαστιχάκι ωραίο.
0: Ναι.
1: Για να μπορώ να το ευχαριστηθώ.
0: Εντάξει. Να αλλάζεις εννοείς λαστιχά. Επειδή είναι δρόμο, γι' αυτό το λέω.
1: Εδώ είναι, έχει κάτι φυτευτές πέτρες. Ξέρεις, πολλοί θεωρούν ότι αν έχουν ένα τετρακίνητο μπορούν να οδηγήσουν και τερμαγκάζι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Το λάστιχο είναι που έχει την επαφή με το δρόμο. Αν το λάστιχο είναι ασφάλτινο.
0: Άμα φοράς ακροπουλικά.
1: Εκεί μπορείς.
0: Εκεί μπορείς.
1: Εκεί μπορείς.
0: Θα ήθελες τώρα, ας πούμε.
1: Θα ήθελα.
0: Σε αυτήν την διαδρομή.
1: Θα ήθελα. Ναι.
0: Να έχεις έτσι ακροπουλικά.
1: Θα ήθελα, θα ήθελα. Να κινηθώ, ρε παιδί μου, εδώ να πατήσεις λίγο γκαζάκι να το ευχαριστηθείς. Αλλά είναι λίγο.
0: Να έχει και λίγο νεράκι.
1: Επικίνδυνο να μην σκάσει το λάστιχο. Γιατί και να σκάσει δεν απάτησε τίποτα, αλλά θα ταλαιπωρηθεί.
0: Εγώ θα ήθελα να έχει και λίγο νεράκι πάντως. Για να κάνει λίγο πλάτσα.
1: Εγώ και πολύ νεράκι.
0: Πολύ. Ναι. Γενικά το αυτοκίνητο μου φαίνεται πολύ δεμένο. Σαν συνοδηγό τώρα, έτσι λέω. Μ' αρέσουν αυτά τα καλούδια που ξεφεύγουν από τα ιαπωνικά πρότυπα και οι κάμερες, οι οποίες πραγματικά διευκολύνουν, έτσι, στα σημεία που δεν μπορείς να έχεις οπτική επαφή, αλλά σε γενικές γραμμές και οι θέσεις, έτσι, είναι πολύ βολικές. Τώρα φαντάσου πηγαίνουμε πάνω κάτω και πραγματικά δεν έχεις
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Είναι άσχημο το οδόστρωμα εδώ,
0: πολύ άσχημο.
1: Το χώμα.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή δεν έρχεσαι.
0: Τι χώμα, είναι βράχια.
1: Ναι, ναι,
0: βράχια.
1: Τα βραχάκια αυτά.
0: Ναι. Λες και έχουμε μπει.
1: Δεν έρχεσαι, ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο εδώ πέρα με τέτοιο λάστιχο.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Θέλει, γιατί θα αποκτήσει βυζάκια που λέμε. Για πες μου, σου είχε αφήσει καλές εντυπώσεις.
1: Εντάξει, καλές εντυπώσεις μου άφησε. Θα ήθελα. Τώρα ξέρεις, άμα δεν γράψεις και πάρα πολλά χιλιόμετρα με ένα αυτοκίνητο για να το δεις. Πώς είναι μέσα στην πόλη, πώς είναι στην καθημερινότητα, πώς είναι εκτός δρόμου, να δεις. Μιλάμε για ηλεκτρικό, άρα να δεις τις πραγματικές αυτονομίες.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί που δίνω βαρύτητα, γιατί όλες οι εταιρείες σου λέει 500, 600, 700 χιλιόμετρα, αλλά στις πραγματικές συνθήκες θέλω να δούμε τι ισχύει και πώς μπορείς να ταξιδέψεις. Αν και τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια το πολύ έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και από την πλευρά των εταιριών και από την πλευρά των φορτιστών. Mm-hmm. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι φορτιστές, όχι στο σπίτι. Γιατί στο σπίτι βάζεις, θα το βάλεις στο αυτοκίνητο να φορτίσει κλπ. Είναι όταν κάνεις ένα ταξίδι που θα χρειαστείς ένα φορτιστή να κάτσεις 20 λεπτά, μισή ώρα και να σηκωθείς να φύγεις.
0: Θα ήταν μια επιλογή σου το ηλεκτροκίνητο γενικότερα σε 4x4? Γιατί είναι, νομίζω είναι ένα ταμπού. Σκέψεις τώρα θα πάω στο βουνό, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα πας.
0: Θα πάρω ηλεκτρικό. Ναι.
1: Δεν θα πας. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα ένα ηλεκτρικό έχει πολύ βάρος. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ άνετο αυτοκίνητο, το καταλαβαίνεις, αλλά καταλαβαίνεις ταυτόχρονα και το βάρος που έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο βγάζει, λες, και ειδικά τώρα εδώ που είναι λίγο εκτός δρόμου και πηγαίνουμε αργά, καταλαβαίνουμε το βάρος. Αλλά γενικά το θεωρώ υπερβολή να πάρεις ένα τετρακίνητο για να κινηθείς τώρα
0: εκτός δρόμου.
1: Ναι, θα το πάρεις απλώς για να λες ότι έχω τετρακίνητο.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι η ηλεκτροκίνηση είναι καλύτερη με τετρακίνηση ή χωρίς? Δηλαδή τώρα πες ότι είσαι ένας οικογενειάρχης μέσα στην πόλη και θες να έχεις ένα SUV. Θα προτιμούσες 4x2 ή 4x4?
1: 4x2. Ποιος ο λόγος να πας 4x4?
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει. Ειδικά, στην πόλη, μέσα στην πόλη θες να μετακινήσεις. Και τι θες να κάνεις? Να μετακινήσεις άνετα, οικονομικά. Εγώ έχω πει για να πάρεις ηλεκτρικό, αν έχεις θέσεις στάθμευσης, πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτείς
0: να πάρεις
1: ένα ηλεκτρικό. Αν δεν έχεις, εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δεις που θα το φορτίζεις. Και το λέω αυτό, ξεκάθαρα είναι θέμα άνεσης. Αν έχεις το σπίτι σου, θα αναρωτιέσαι γιατί τόσο καιρό δεν πήγα να πάρω ένα ηλεκτρικό. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των μικρών ηλεκτρικών, να ξέρεις, γιατί τα μικρά ηλεκτρικά είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιείς καθημερινές σου ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Τα μεγάλα, γι' αυτό είναι που είπαμε προηγουμένως, όπου θέλουμε και μια μεγάλη μπαταρία, για να ταξιδεύεις. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν με τις ανάγκες, δεν συμπάρει. Πηγαίνεις καθημερινά Αθήνα Χαλκίδα. Για φαντάζομαι να πάρεις ένα ηλεκτρικό. Μιλάμε και για οικονομία καυσίμου. Ένα σέρβις σε ένα ηλεκτρικό, το πρώτο σέρβις, να σου πω τι θα είναι. Καταρχάς, τα τακάκια, οι δισκόπλακες δεν θα είναι καθόλου φθαρμένες. Mm. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου.
0: Mm.
1: Και θα σου κάνουν έναν έλεγχο και οπτικό, και από εκεί πέρα κανένα φίλτρο καμπίνας. Δηλαδή και το κόστος είναι χαμηλό σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Πλέον έχουν πέσει οι τιμές, είναι η αλήθεια. Δεν είναι οι τιμές που ξέραμε. Mm. Και ειδικά σε ακριβά αυτοκίνητα, δηλαδή το άλλο. Εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση με 350 άλογα, πόσο μας είπε ο Γιάννης.
0: 345.
1: 345, πόσο, ναι. Τι τιμή μας είπε,
0: 49.
1: Ούτε 45 τόσο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιρνες τώρα, ούτε παίρνεις ένα θερμικό με τόσα άλογα.
0: Ναι.
1: Είναι τι σου βγάζει, εγώ το έχω πει, τι ανάγκες έχεις. Mm. Εδώ έχεις ηρεμία, έχεις αυτό. Τώρα θα μου πεις, θα θέλεις ένα Impreza τώρα να κάνει μας
0: χρειά. Εννοείται,
1: ναι, αλλά δεν μπορείς για την καθημερινότητά σου όμως.
0: Ναι. Ενώ ένα ηλεκτρικό μπορείς, λες.
1: Ένα ηλεκτρικό, θες ηρεμία.

0: Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε, Βασίλη, μιας και μιλήσαμε πριν, είπες για το σέρβις των ηλεκτρικών. Επειδή είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο στόλος μας είναι πολύ γυρασμένος. Πάμε στα 18 χρόνια.
1: Έχουμε τον αρχαιότερο, τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Η χειρότερη χώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα σε τι επίπεδο είμαστε. Η χειρότερη χώρα, δηλαδή η Βουλγαρία έχει πιο σύγχρονα αυτοκίνητα από ό,τι έχουμε εμείς. Και λέω τη Βουλγαρία γιατί θεωρούμε ότι, νομίζουμε ότι η Βουλγαρία είναι πιο πίσω από εμάς. Τελικά δεν είναι. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό. Θεωρούμε το αυτοκίνητο πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι, αν ήμασταν, ζούσαμε, ρε παιδί μου, στη Ζιμπάμπουε και κάναμε συναλλαγές με κοχύλια και τέτοια, δεν ξέρω εγώ τι, με ψάρια. Θα μπορούσαμε να θα το συζητάγαμε. Αλλά όταν ζούμε σε μια σύγχρονη χώρα, μια χώρα που θέλουμε να λέμε του δυτικού κόσμου, έχουμε κινητά τηλέφωνα, έχουμε το ένα, έχουμε πολυτέλειες τεχνολογίες κλπ. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το αυτοκίνητο είναι πολυτέλεια.
0: Εντάξει. Αυτά έχουν να κάνουν και με το μνημόνιο, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις, γιατί πολλοί, όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, γιατί με ρωτάνε, ρε παιδί μου, θέλω να φύγω με το ταξίδι, να πάω ένα ταξίδι, να πάω από εδώ. Τι πρέπει να κάνω, έτσι, είναι λίγο όπως όταν θες να περάσεις κταίο που λες, κάντε μου τα μήνυμα για να περάσω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει το αυτοκίνητό μας να κάνει το τακτικό σέρβις όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τα ελαστικά. Την κατάστασή τους οπτικά για τυχόν φθορές. Να ελέγξουμε και την πίεση στη ρεζέρβα, γιατί πολλές φορές σου έχει τύχει.
1: Αν έχεις ρεζέρβα.
0: Αν έχεις ρεζέρβα, ναι, εντάξει. Τώρα, αν είναι παλιό το αυτοκίνητό σου, έχει.
1: Όχι, ναι, τα παλιά, ναι. Έχω.
0: Έτσι.
1: Πλέον δεν βάζουν.
0: Λοιπόν, πλέον, ναι, πλέον έχουν αυτό το kit
1: επισκευής.
0: Να δεις ότι υπάρχει και ότι είναι, όχι ότι θα βοηθήσει και πολύ. Έτσι. Αλλά το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνουμε είναι ότι ελέγχουμε τα ελαστικά για την κατάσταση. Οπτικά, μην τυχόν έχουν βυζάκια κτλ. Που πάμε και πριν. Επίσης. Βλέπουμε την μπαταρία μας. Αν η μπαταρία μας δεν είναι κλειστού τύπου και είναι παλιά, με υγρά, κοιτάμε ότι έχει υγρά μέσα. Ελέγχουμε τη στάθμη του υγρού, του ψυγείου, αλλά και των φρένων. Έτσι.
1: Τα μπουκαλάκια, τα μπουκαλάκια.
0: Τα μπουκαλάκια.
1: Άμα ανοίξουμε τον κινητήρα, δεν θα δούμε 3-4 μπουκαλάκια.
0: Σωστά.
1: Έχει μίνιμουμ, μάξιμουμ. Να έτσι. Είναι στο μάξιμουμ.
0: Και ξέρεις τι άλλο πρέπει να ελέγξουμε. Τα υγρά στους ολοκαθαριστήρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ολοκαθαριστήρες, γιατί ξεχνάμε τους ολοκαθαριστήρες. Και όταν πιάσει μια βροχή, είναι το μπαμπρίζ βρώμικο.
1: Εντάξει, τώρα όλα τα αυτοκίνητα, ρε εσύ, πάρε όμως ενημερώνω ότι έχεις χαμηλή στάθμη υγρού σε ολοκαθαριστήρες, οπότε δεν υπάρχει ένα θέμα. Ένα μπουκαλάκι να έχουμε και με νερό απλό, νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά.
0: Και να πω ότι για το ψυγείο και το δοχείο υγρών χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Επίσης, πολύ σημαντικό, ελέγχουμε τη στάθμη των λαδιών. Να δούμε ότι είναι σωστά και έχουμε λάδια. Αν είναι ηλεκτρικό. Ελέγχουμε τι ελέγχουμε.
1: Ναι,
0: ότι
1: έχουμε μπαταρία. Το καλό με τα ηλεκτρικά ότι δεν έχεις πολλά πράγματα. Το καλό. Είπαμε, έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα, να είναι όλα τέλεια. Άμα ήταν όλα τέλεια, ξέραμε τι θα αγοράσουμε. Πλέον κάποια έχουν θετικά, κάποια άλλα έχουν αρνητικά. Το καλύτερο εγώ από όλα. Γιατί καθόμαστε, συζητάμε τώρα, κοίταξε το μπουκαλάκι και μην κοιτάς το μπουκαλάκι. Ξανακα... Δεν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για σέρβις.
0: Αυτό, τακτικό σέρβις, το πρώτο
1: εικόνα που είπαμε. Το καλοκαίρι οι περισσότερες εταιρείες σου δίνουν δωρεάν έλεγχο.
0: Έτσι.
1: Άρα δηλαδή, αν πηγαίνεις τακτικά το αυτοκίνητό σου και βάσει προγράμματος κατασκευαστή για να κάνουν έναν έλεγχο ή να κάνεις το σέρβις σου, το καλοκαίρι θα σου πει η ίδια εταιρεία, έλα να σου κάνω εγώ έναν έλεγχο, να σου πω ότι όλα είναι εντάξει. Και οι περισσότεροι δεν χρεώνουν, δεν θα σε χρεώσουν να σου τσεκάρουν τα λάστιχα. Ούτε. Τώρα, αν πηγαίνεις στο αυτοκίνητό σου τακτικά για σέρβις, δεν σου πούνε σου ρίξαμε 20 ml υγρό στα φρένα και θα σου πάρουν χρήματα. Το καλύτερο είναι να πάμε σε μια εταιρεία, να κλείσουμε το σέρβις, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Φαντάζεσαι τώρα να πας διακοπές και εκεί που λες πάω να περάσω ωραία, να ξεφύγω από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, από την ταλαιπωρία, από όλα αυτά που ζούμε όλοι καθημερινά, να σου χαλάσει και τα μάξι.
0: Ελέγχουμε επίσης τα φώτα πορεία, stop και alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκινήτου, τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη.
1: Εντάξει, λειτουργεί.
0: Έλεγχος ζωνών ασφαλείας, τσεκάρισμα των ολοκαθαριστήρων, εκτός από τον νερό και ολοκαθαριστήρης, ότι είναι σωστή και βγάζουν.
1: Το λαστιχάκι,
0: ναι. Κοιτάμε ότι έχουμε φαρμακείο, πυροσβεστήρα, ειδικά γάντια, heavy duty και φακό. Φορτώνουμε τώρα αντικείμενα μόνο στο χώρο αποσκευών, όχι στην καμπίνα. και έχουμε δει εντάξει τρώματα, καρέκλες, να τα έχουν φορτώσει όλα έτσι από πάνω ή να σέρνουν. Γελάς.
1: Όχι, γελάς, κάνουμε... τα βλέπουμε καθημερινά αυτά και λέμε όπ, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε έλεγχο καλοριφέρ και air condition, γιατί τώρα πώς να πας έτσι με 40 βαθμούς. Πρέπει να λειτουργεί το air condition στο αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι έχουμε άδεια, ασφάλεια, κταίο, κάρτα καυσαερίων και πράσινη κάρτα για το εξωτερικό.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Δεν χρειάζεται τώρα ασφάλεια να το τσεκάρεις. Να δεις αν είναι ενεργοποιημένη. Γιατί τα χαρτιά μας πλέον είναι ηλεκτρονικά. Το δίπλωμά σου ηλεκτρονικό δεν το έχεις.
0: Ναι, εγώ ναι.
1: Δεν χρειάζεται καν να το έχεις μαζί σου. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου και να σταματήσει η αστυνομία τσεκάρει.
0: Πρέπει να είναι από τον Gov.
1: Είναι από τον Gov, λέμε τώρα.
0: Έτσι, να έχεις μπει, να το έχεις περάσει. Γιατί άμα έχεις wallet άλλο, προσοχή στον κόσμο. Δεν το δέχεται η αστυνομία.
1: Ναι, Gov. Στον Gov.
0: Και
1: η ασφάλεια, και η ασφάλεια του αυτοκινήτου πλέον είναι, ρε παιδί μου, περασμένη. Χτυπάει ο αστυνομικός το αυτοκίνητο, ναι, το τσεκάρει και βλέπει αν ασφαλισμένο ή όχι.
0: Επίσης, να έχουμε και ενισχύ οδική βοήθεια. Να τηρούμε τον Gov και τα όρια ταχύτητας. Να έχουμε πομποδέκτη, γιατί πολλοί είναι αυτοί που πάνε στις ουρές και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορείς ένα λεπτό να πας στην αντική οδό και
1: αυτό,
0: να πληρώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να έχεις το κεφάλι σου να βάζεις, θα μου πεις, μπορεί ο κόσμος να έχει λεφτά. Να πει, ρε παιδί μου, δεν έχω πληρωθεί, θέλω τέτοιο, γιατί τώρα το κόστος στο οδικό δίκτυο είναι μεγάλο.
1: Τεράστιο.
0: Αν θες να πας.
1: Τεράστιο. Στην Αθήνα, θες να πας στη μία περιοχή στην άλλη, μπαίνεις στην αντική οδό, βγαίνεις μετά από ένα χιλιόμετρο και έχεις πληρώσει 2,5 ευρώ. 2,55 για την ακρίβεια. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, τα Σαββατοκύριακα φεύγει ο κόσμος, γυρίζει, βλέπει ουρές. Δηλαδή, κι εγώ αναρωτιέμαι πώς το κάνει αυτό ο κόσμος. Ας πάρει ένα ipass και να βάλει μέσα 20 ευρώ.
0: 20.
1: Θα γλιτώσει.
0: Ταλαιπωρία.
1: Μισή ώρα φαντάζομαι να περιμένει στα διόδη.
0: Είδε εσύ που ήθελε να είσαι το πρωί. Και λες, όχι, θα πάω στην Αττική Οδό, θα περιμένω, έχει μποτιλιάρισμα.
1: Πήγα από μέσα, να πω σε ποιο σημείο ακριβώς. Ναι. Είναι το σημείο που είσαι στην Αττική Οδό και θες να βγεις Εθνική Οδό για Λαμία. Αυτό το κομμάτι έχει πάντα κίνηση.
0: Ναι.
1: Εκνευρίζομαι υπερβολικά όταν βλέπω τους έξυπνους, τους κουτοπώνηρους που κλέβουν θέσεις και σου μπαίνουν μπροστά για να, αντί να περιμένουν στην Ιρά.
0: Αντί να πάνε προς Πειραιά, πάνε προς Λαμία.
1: Ναι, και καλά, πονηρά. Εγώ το πρωί δεν ήθελα να το κάνω αυτό και πήγα από μέσα γιατί δεν μπορώ να. Πηγαίνω και να ταλαιπωρώ με αυτό το κομμάτι αυτό. Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Εντάξει. Πομποδέκτης λοιπόν. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε όταν κάνουμε ταξίδι είναι να ενημερώνομαστε για τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα. Όχι αλκοόλ. Έτσι. Εντάξει. Τώρα λέμε το αυτονόητο. Σωστός ύπνος πριν το ταξίδι. Συχνές στάσεις για ξεκούραση. Μετά είναι το άλλο να επιλέξεις, ας πούμε, μια ευχάριστη μουσική και παιχνίδια απασχόληση των παιδιών, αν έχουμε παιδιά μέσα.
1: Δεν χρειάζεται μουσική. Ακούς τα παιδιά να φωνάζουν.
0: Να φωνάζουν, έτσι. Πολύ σημαντικό. Αν έχεις αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, να βάζεις βενζίνη και ντίζελ από ζεστό πρατήριο.
1: Πού να το ξέρεις. Άμα το ξέραμε, άμα ξέραμε και το ζεστό πρατήριο.
0: Κατάλαβε τι λέω.
1: Αν μπορείς να βάλεις από την, ας πούμε, στην Αθήνα για να πας κάπου κοντά και να γλιτώσεις το πείραμα, μου βάλε καύσιμο σωστό, δεν μου βάλε καύσιμο σωστό. Ελπά, το φουλάρεις και προσέχεις.
0: Συνήθως τα εταιρικά πρατήρια είναι αυτά που έχουν το λιγότερο.
1: Εντάξει, δεν απαντάει. Ισχύει αυτό, αλλά δεν κοιτάζουμε μόνο την πιο φθηνή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην την πάθουμε και ειδικά ακόμα και το καλοκαίρι, και όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, αλλά και με τα σκάφη. Εκεί μπορεί να την πάθεις για πλάκα.
0: Και ειδικά όταν πηγαίνεις σε νησί, καλύτερα παιδιά βάλτε από το. Από την Αθήνα, ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά γίνεται, υπάρχει νοθεία. Εκεί είναι που πρέπει να επέμβει το κράτος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές, και να κάνει φουλ ελέγχους. Mm-hmm. Να προστατεύσει τον καταναλωτή. Δεν είναι σε έκλεψε, καλύτερα να σε κλέψει σε ποσότητα, γιατί η ποιότητα είναι χάλια, αν το έχει νερώσει, αν, θα κάνεις και ζημιά στον κινητήρα σου. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Εάν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Εκεί πας, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Πρέπει να δούμε πού είναι τα σημεία φόρτισης.
1: Ναι.
0: Και αν είναι και ανοιχτά κιόλας.
1: Εντάξει,
0: για να πάμε να φορτίσουμε, γιατί πηγαίνεις, βρίσκεις μηχανάκια, αγροτικά.
1: Εντάξει, αυτά στα σούπερ μάρκετ συνήθως. Εδώ τώρα, για να πούμε την αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, ιδίως όσοι δεν έχουν ηλεκτρικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 10.000 μπρίζες που μπορείς να φορτίσεις. Υπάρχει σχεδόν σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο ταχυφορτιστές αυτοκινήτου, και όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό έχουν και αντίστοιχες εφαρμογές που σε ενημερώνουν αν οι φορτιστές είναι κατηλημένοι ή δεν είναι κατηλημένοι, πού υπάρχει φορτιστής και πού δεν υπάρχει φορτιστής και πόσο θα πληρώσεις και πόσο κοστίζει η φόρτιση. Όσοι δεν έχουν ηλεκτρικό δεν ξέρουν και σου λέει πω από αυτό, αυτοί θα μείνουν. Όσοι έχουν ηλεκτρικά όμως ξέρουν ακριβώς πού θα πάνε, είναι πιο οργανωμένοι.
0: Σωστά. Και τέλος, Το άφησα για το τέλος αυτό. Δεν εκνευρίζουμε ποτέ τον οδηγό όπως μου κάνεις εσύ, ας πούμε.
1: Όταν αυτό πούμε. Είναι ένα θέμα.
0: Έτσι να το πούμε αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν,
1: άμα είσαι παιδιά, όμως τι κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχει τα υπομονή.
0: Λοιπόν, Βασίλης Αρυμπαλίδης, φίλες και φίλοι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Πάρη.
0: Για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή.
1: Ωραία, βόλτα. Συνεχίζουμε βόλτα τώρα.
0: Ναι, τώρα πάμε εμείς και να ευχηθούμε και στον κόσμο που θα ταξιδέψει καλό ταξίδι.
1: Καλά να περάσει. Καλές βουτιές.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα De Bruyne και τριγωνάκι ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Δεκάτα λένε γκολ! Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάνε να ψάξει το σούτ, το κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο, πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέν στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Είναι αλήθεια πως η τελική ευθεία των παγκοσμίων κυπέλων κάθε 4 χρόνια, πώς να το πω, υπαγορεύει η τελική ευθεία, πόσο μάλλον η τελική ευθεία της διοργάνωσης, υπαγορεύει βιορυθμούς. Δεν υπερβάλλω. Ακούω γύρω μου τις τελευταίες ώρες, αν όχι τις τελευταίες ημέρες, προβλέψεις για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο, ποιοι παίκτες θα σηκώσει το τρόπαιο. Όχι μόνο από παραδοσιακούς φίλους του ποδοσφαίρου, αλλά και από τις γυναίκες τους και από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή για να υποστηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Έχει μπει, αν όχι έχει εισβάλει στα σπίτια μας και πάλι το παγκόσμιο κύπελο, και όλοι έχουν άποψη, απολύτως σεβαστή η άποψή τους. Θυμάμαι τελικούς παγκοσμίων κυπέλων από το 1974. Τότε που είδα τον Φραντς Μπεκενμπάουερ να σηκώνει το κύπελο αντί του Γιόχαν Κρόιφ. Δυτική Γερμανία, Ολλανδία το 2-1 το 1974. Θυμάμαι τελικούς από τότε και εύχομαι ο τελικός της μεθεπόμενης Κυριακής, ο τελικός που θα γίνει σε 8 ημέρες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, αυτού που συμβαίνει ως συνδιοργάνωση στην εποχή μας, στις μέρες μας, να είναι, αν όχι όμοιος, ανάλογο με άλλον τελικό, με τον τελικό του 1982, τον τελικό που έγινε στα γήπεδα της Ισπανίας σαν σήμερα το 1982, γι' αυτό το λέω. Αλλά θα το έλεγα και ακόμα και δεν υπήρχε η επέτειος, αν δεν είχε γίνει σαν σήμερα ο τελικός ανάμεσα στην τότε Δυτική Γερμανία και την Ιταλία, θα το έλεγα και πάλι εν όψη του τωρινού τελικού, γιατί ήταν ένα παιχνίδι χάρμα ιδέστε. Και πριν θυμίσω το αποτέλεσμα σε όσοι το θυμούνται, που είμαι σίγουρος ότι οι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά και οι φίλοι του ποδοσφαίρου που έχουν κάνει κατάδυση στο αρχείο, ήδη έχουν αναφερθεί στο τελικό σκορ το 3-1, Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Αλλά πριν και μετά από τον γκολ είναι ο πανηγυρισμός του Μάρκο Ταρντέλι, που όπως μου αρέσει να λέω από τότε είχε μπει στα σπίτια μας. Γιατί όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ιταλίας, ο γνωστός πανηγυρισμός με τις γροθιές να καρφώνονται με πάθος στο στέρνο του, να τρέχει να φωνάζει γκολ, ήταν και κοντινό το τηλεοπτικό πλάνο. Πραγματικά ήταν κοντινό το τηλεοπτικό πλάνο. Ήταν σαν ο μεγάλος Μάρκο Ταρντέλι, ένας παίκτης για όλες τις δουλειές στη μεσαία γραμμή της Ιταλίας, σαν να μπαίνει στα σπίτια μας από την τηλεοπτική οθόνη. Υπάρχει, για όσους δεν το επαναφέρατε στη μνήμη σας, ο πανηγυρισμός του υπάρχει και στο σήμα της Αθλητικής Κυριακής, της ιστορικής εκπομπής της ΕΤΕΝΑ κάθε Κυριακή. Σαν σήμερα λοιπόν το 1982, ο τελικός στα ισπανικά γήπεδα, είχε χάσει πέναλτι ο Καμπρίνι στο 0-0, είχε πλασάρει out στο 0-0. Το πρώτο άστοχο πέναλτι στην ιστορία των τελικών ήταν αυτό της κορυφαίας του παγκοσμίου κυπέλου, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο προπονητές δάσκαλοι της τακτικής στην ίδια εποχή, στους πάγκους των αντιπάλων, ο Ιταλός ο Έντσο Μπέρζοτ και ο Γερμανός ο Γιουπ Ντέρβαλ. Πραγματικά ήταν ένα μάθημα τακτικής για τους προπονητές εκείνης εποχής, αλλά και για προπονητές μεταγενέστερους, οι οποίοι θυμούνται τις κινήσεις των δύο προπονητών. Ήταν μια μάχη τακτικής αυτός ο τελικός. Ο Πάολο Ρόσι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου, 1-0 σαν σήμερα, επαναλαμβάνω, το 1982, 1-0 έβαλε μπροστά την Ιταλία στο 57ο λεπτό. Ήταν το έκτο του γκολ στη διοργάνωση. Γκολ που τον ανέδειξε και πρώτο σκόρερ του τουρνουά. Ήταν ούτως ή άλλως κεντρική φυσιογνωμία εκείνη του παγκοσμίου κυπέλου. Με το ίδιο γκολ ισοφάρισε τότε και την επίδοση, θέλω να θυμίσω, του μεγάλου Εουσέμπιο, ο οποίος είχε πετύχει ισάριθμα γκολ στα γήπεδα της Αγγλίας το 1966. Στο 61ο λεπτό πέτυχε το 2-0 ο Ταρντέλι με το σουτ και τον πανηγυρισμό, τον ιστορικό πανηγυρισμό. Αμέσως μετά θυμάμαι ότι ο Ντέρβαλ, γύρω στο 70, ο προπονητής της Γερμανίας, έβαλε έναν γρήγορο επιθετικό για να απαντήσει στο 2-0 των Ιταλών, το Χάνσι Μίλερ, στη θέση του στατικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ο οποίος διστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με τεράστια προσωπικότητα ο Ρουμενίγκε. Το παιχνίδι όμως δεν γυρνούσε πίσω. 3-0 ο Σάντρο Αλτομπέλι στο 81ο λεπτό. Είναι το γκολ το οποίο ακούτε σε ένα από τα σήματα της Ερασπορ με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη να λέει σαν σε προπόνηση ότι το έβαλε ο Αλτομπέλι. Και έσπευσαν οι Γερμανοί να παίξουν γρήγορο ποδόσφαιρο μετά το 3-0. Μείωσε ο Μπράιτνερ, ο πολύ μεγάλος Πολ Μπράιτνερ, 3-1 με ατομική ενέργεια. Βιαστικά έβαλε ο ίδιος την μπάλα στη σέντρα. Την πήρα από τα δίχτυα, την έβαλε στη σέντρα του γηπέδου. Αλλά οι Γερμανοί δεν προλάβαιναν. Ήταν το παγκόσμιο κύπελο της Ιταλίας. Τώρα η χρυσή αφάνα του Μαρκ Κουκουρέγια θα ανεμίσει ως τον τελικό στο βάθρο των νικητών. Δεν το λέω εγώ, το αναρωτιούνται οι Ισπανοί, δημοσιογράφοι και παίκτες του ποδοσφαίρου. Παλιοί παίκτες του ποδοσφαίρου και τωρινοί των Ισπανών τονίζουν την πίστη τους ότι η Ισπανία θα είναι η φετινή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Γαλλία παραμένει το μεγάλο φοβορί στην σφιγμομέτρηση που κάνω από χθες μετά τον ένα από τους δύο προημιτελικούς. Η Γαλλία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες από τις απόψεις που ακούω πάντα, έτσι. Όλα όσα μόλις είπα λειτουργούν και ως καλωσόρισμα του καλού προπονητή, άλλοτε διεθνούς ποδοσφαιριστή και καλού φίλου που βρίσκεται τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καραγεωργίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω με αμεσότητα, ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, χωρίς περιστροφές?
2: Μέχρι τώρα αυτά που έχουμε δει δείχνει ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω όμως ότι παίζουν πολλά πράγματα ρόλο ποιος θα μπορέσει να το κατακτήσει. Πάντως μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται.
1: Ποια είναι αυτά τα πολλά πράγματα?
2: Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, παραδείγματος χάρη, σε έναν αγώνα. Που μπορεί να μην είναι ένας αγώνας, να είναι η ημιτελική φάση και να αποκλειστείς. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί παράγοντες παίζουν το ρόλο τους, που μπορεί να είσαι καλός και να μην κερδίζεις. Γιατί ο άλλος είναι τυχερός, γιατί η μπάλα θα πάει στο δοκάρι ενώ το δικό σου θα πάει μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά που αν αρχίσουμε και τα αναλύουμε τώρα θα βρούμε και θα
1: αυτό είναι αλήθεια. Πόσο μάλλον σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, όπου η ψυχολογική επιβάρυνση είναι στοιχείο του αγώνα, είναι κυρίαρχο στοιχείο του αγώνα. Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι δεδομένη και ισχυρή. Δεν έχεις πάντα την καθαρή σκέψη, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ένας τίτλος, ε?
2: Βεβαίως. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι παίκτες, ιδιαίτερα της Ισπανίας, της Αργεντινής, της Γαλλίας, είναι παίκτες που παίζουν συνέχεια τελικούς, συνέχεια παίζουν σε παιχνίδια Champions League, σε παγκοσμία κύπελα, και νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει αυτό σε κάποιο βαθμό, έτσι.
1: Είναι μαθημένη. Η Γαλλία λοιπόν, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, παρακαλώ.
2: Η Γαλλία νομίζω ότι όλος ο κόσμος βλέπει, όπως βλέπω και εγώ, ότι όταν θα βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα, είναι φαρμακερή η επίθεσή της, γιατί όλοι οι παίκτες της μπροστινή είναι πολύ γρήγοροι και πολύ ταλαντούχοι. Νομίζω ότι αν καταφέρει η Γαλλία να κρατιέται σε ένα σκορ, σε ένα παιχνίδι, όσο περνάει η ώρα γίνεται περισσότερο επικίνδυνη αυτή να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Στην πρώτη εκπομπή, μετά την πρώτη αγωνιστική εδώ, από το ίδιο μικρόφωνο, αναρωτήθηκα αν έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως δεν παίζει το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, ποτέ δεν το έπαιζε η Αγγλία που παίζουν τώρα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί βεβαίως, αυτό το εμπνευσμένο ποδόσφαιρο. Όμως τους βλέπω, επιμένω σε αυτό που είχα πει στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το θυμόνται εδώ οι ακροτές εκπομπής. Ήταν η πρώτη εκπομπή, επαναλαμβάνω, μετά την πρώτη αγωνιστική αυτού του Μουντιάλ. Που είχα πει ότι αναρωτήθηκαμε πώς έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Για τους βλέπω πιο συγκροτημένους από ποτέ, μακριά από τα στερεότυπα άλλων εποχών. Και είναι σεβαστή η ίδια σκέψη από εσάς?
2: Περνάει και εμένα από το μυαλό μου αυτή η άποψη, ότι πιθανόν να είναι ο καιρός τους πλέον. Αλλά με ό,τι έχουμε δει έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: φαίνεται ότι η άλλη είναι πιο επικίνδυνη ομάδα ή πιο έτοιμη ομάδα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όταν παίζεις ένα παιχνίδι μεμονωμένο, τον είπαμε χίλιοι παράγοντες το ρόλο τους. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να προεξοφλήσεις από τώρα και δεν μπορείς να πεις ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να είναι η Αργεντινή του Μέση. Μπορεί να αμήνεται, παραδείγματος χάρη, καλά σε όλο το παιχνίδι και να πάρει μία φορά την μπάλα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται μερικές φορές να μην είναι και άνθρωπος. Λοιπόν, να πάρει μία φορά την μπάλα, να τη στείλει στα δίχτυα. Άρα λοιπόν λες, μα έπαιζα 85 λεπτά. Έπαιζες, αλλά υπάρχει και το άλλο.
1: Και οι επαναστάτες χωρίς αιτία, το εννοώ και το εννοώ, λένε ότι η FIFA σπρώχνει τον Μέση και την Αργεντινή να πάρει το κύπελο. Και αγνοούν το φυσικό χάρισμα, αγνοούν τη μεγάλη αξία της κεντρικής φυσιογνωμίας εποχής μας.
2: Οι άνθρωποι της FIFA θα πρέπει να δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι απογοητευτήκαμε μαζί τους,
1: ναι,
2: και στο θέμα της κόκκινης κάρτας, αλλά εγώ απογοητεύτηκα και στο θέμα της Αιγύπτου. Αδικήθηκε κατάφορα η Αίγυπτος στο παιχνίδι με την Αργεντινή και βρέθηκε να είναι έξω από το Μουντιάλ, ενώ θα έπρεπε να είναι η Αίγυπτος και όχι η Αργεντινή.
1: Το πιστεύετε αυτό, ε?
2: Βεβαίως. Μα βεβαίως.
1: Ναι.
2: Πεντακάθαρο. Έβαλε ένα πεντακάθαρο γκολ και τη το ακυρώσαν. Όχι, λέει, τον ακούμπησε και τον έκανε φάουλ στη γωνία εκεί. Μετά από ένα τέταρτο βρήκαν και ανακαλύψαν ένα φάουλ.
1: Θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ισχύσει, να εφαρμοστεί το γράμμα του κανονισμού. Γιατί θυμάμαι και τη δήλωση, την παλιότερη δήλωση του Κολίνα, ο οποίος είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι επαφών και δεν μπορεί σε κάθε επαφή να σφυρίζεται φάουλ. Αυτό είναι επικίνδυνη θεώρηση. Γιατί ποιο είναι το μέτρο της σοβαρότητας του αγγίγματος, για να δούμε αν ήταν φάουλ ή όχι? Θα
2: φυσικά,
1: πει ένας ότι
2: το
1: άγγιγμα ήταν δυνατό, άρα είναι φάουλ. Ο άλλος θα πει ότι όχι, το άγγιγμα δεν ήταν, ήταν σαν χάδι, άρα δεν είναι φάουλ. Γι' αυτό πρέπει να ισχύει το γράμμα του κανονισμού. Εγώ διαφωνώ.
2: Διαφωνώ και εγώ, και συγκεκριμένα σε αυτό το παιχνίδι αδικήσαν μια ομάδα η οποία...
1: Όχι, διαφωνώ μαζί σας, κύριε Καραγεωργίου. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, ήταν φάουλ. Με το γράμμα του κανονισμού. Υπάρχει επαφή.
2: Ναι, ακούστε να πω και εγώ τώρα μια άλλη άποψη, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Βλέποντας αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρατηρούμε ότι οι διαιτητές αφήνουν πολύ το παιχνίδι να παιχθεί και δεν θέλουν να το σταματήσουν για να υπάρχει το θέμα, να υπάρχει το γκολ και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι? Το παρατηρούμε, το βλέπουμε συνέχεια,
1: ναι,
2: σε όλα τα παιχνίδια. Γίνονται πολλά μαρκαρίσματα δυναμικά στο χώρο του κέντρου και σε άλλους χώρους, εκτός από κοντά στη μεγάλη περιοχή όπου παρεμβαίνουν. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία και κάτω να πέσει ο παίκτης, το αφήνουν και δεν σταματάνε το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι το παρατηρήσατε και το παρακολουθήσατε. Ίσως και οι καινούργοι κανονισμοί να επιβάλλουν μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ ήταν ένα φάουλ πολύ απλό σε ένα χώρο, ας πούμε, όπου δεν μύριζε γκολ, δεν πίστευες ότι από εκεί η φάση θα καταλήξει στα δίχτυα. Να όμως που έγινε μια πολύ ωραία επίθεση και μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ. Και εμείς φτάνουμε και καταλήγουμε μετά να το ελέγξουμε, να δούμε εάν τον ακούμπησε λιγότερο ή περισσότερο και να δώσουμε ένα φάουλ. Όχι, διαφωνώ κάθετα και λέω ότι η Αίγυπτος αδικήθηκε και θα έπρεπε να είχε περάσει η Αίγυπτος. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μου την βγάζει κανένας.
1: Εντάξει, όχι, διαφωνούμε, επαναλαμβάνω, γιατί θα είναι υποκειμενική, αυτή είναι σωστή έκφραση, υποκειμενική θεώρηση πόσο σκληρό ή πόσο ελαφρύ είναι το άγγιγμα. Αυτό...
2: Μα όταν μιλάνε για άγγιγμα και μιλάνε για τζαρτζαρίσματα όμο με όμο, εκεί παρεμβαίνουν και λένε αυτό ήταν δυνατό, αυτό ήταν.
1: Αυτά, κύριε Καραγιώργη, είναι δυσδιάκριτα. Δεν είναι τα πάντα φανερά. Άρα η απόφαση δεν θα είναι διαυγής πάντα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρθηκα πριν στο Μάρκο Ταρντέλι, το μεγάλο πρωταγωνιστή, να πω, του τελικού του 1982, ο οποίος, ναι, μόλις προχθές το βράδυ στην ιταλική τηλεόραση Ο Μάρκο Ταρντέλη, ο οποίος παραμένει πρωταγωνιστής και εκτός γηπέδων και το απέδειξε με τις δηλώσεις που θα αναφέρω τώρα, τις λέω και εσάς, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό, είπε ότι η FIFA θα πρέπει να αλλάξει την τακτική της και τη στάση της απέναντι στο ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκε ο Ταρντέλη προχθές το βράδυ στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή του Αρτάν, στην άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, στη συμπεριφορά προς το Ιράν και σε αποφάσεις διαιτητών που ευνοούν, όπως είπε, ορισμένες εθνικές ομάδες και παίκτες υψηλού προφίλ, και εκείνος φωτογράφησε την Αργεντινή. Και αν προσθέσουμε βέβαια και την πρόθεση της FIFA να πουλήσει τα κομμάτια από το χόρτο πάνω στο οποίο θα γίνει ο τελικός, από, προσέξτε, από 390 μέχρι 2.580 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς την στιγμή εμπορευματοποίηση, έτσι.
2: Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του για όλες αυτές τις απόψεις.
1: Βέβαια.
2: Συμφωνώ και πρέπει η FIFA να δει τα πράγματα διαφορετικά. Πρώτα πρέπει να δει το ποδόσφαιρο και μετά το οικονομικό κομμάτι. Πρώτα είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που συναρπάζει, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που βλέπει ο φίλαθλος κόσμος τα δισεκατομμύρια.
1: Το επωνομαζόμενο παιχνίδι, συγγνώμη, το επωνομαζόμενο παιχνίδι των φτωχών, το λέω και το σαρκάζει η σύγχρονη πραγματικότητα αυτό.
2: Ναι, εντάξει, φτάσαμε να είναι το παιχνίδι των πλουσίων. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι τα πράγματα να είναι έτσι και να αποδίδει οικονομικά το ποδόσφαιρο. Οκ, συμφωνούμε, αλλά πρώτα να βάζουμε το ποδόσφαιρο και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν η Γαλλία.
2: Θέλω να πιστεύω ότι η Γαλλία, αλλά θα μου άρεσε να το ξαναπάρει ο Μέση.
1: Μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να είστε. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καραγεωργίου. Παγκόσμιο κύπελλο η Γαλλία. Μέση από την άλλη. Τι λέει ο Μέση όλα αυτά. Buonasera Argentina. Το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.

Παγκόσμιο κύπελο εν όψη των δύο τελευταίων προημιτελικών. Οι οποίοι, οι προημιτελικοί αυτοί έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό είναι αλήθεια. Αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στον ημιτελικό της επόμενης Τετάρτης στην Ατλάντα, θα παίξει ένα ζευγάρι που θα έχει γράψει τη δική του ιστορία στην διοργάνωση. Πριν ωστόσο, εννοώ ότι η Αργεντίνη του Μέση, αν συγκρουστεί με την Αγγλία όπως υπαγορεύουν τα προγνωστικά βάσει λογικής, το τονίζω αυτό, για μια θέση στο μεγάλο τελικά, φέρνει στο νου το παιχνίδι, την προσωπική υπόθεση του Μαραντόνα το 1986 βεβαίως, και θα πρέπει πρώτα να περάσουν το εμπόδιο της Ελβετίας και της Νορβηγίας, αντίστοιχα οι δύο ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες, μην ξεχνάτε, απέδειξαν πως είναι ικανές για όλα. Η πρώτη για την απόλυτη προσήλωσή της, έτσι αυτή νομίζω σωστή έκφραση, η Ελβετία για την προσήλωσή της στην τακτική, είναι υποδειγματική η ακρίβεια των κινήσεων και η προσήλωση, επαναλαμβάνω, στις εντολές του προπονητή. Και η δεύτερη, η Νορβηγία, ότι διαθέτει στο ίμιση δυναμικό της τον κορυφαίο σκόρερ του πλανήτη, τον Έρλικ Χόλαντ. Και όχι Χάλαντ, μας διόρθωσε ο ίδιος, Χόλαντ. Η αρχή γίνεται σήμερα, τα μεσάνυχτα να θυμίσω, στις 12 στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, που απειλείται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως το διάβασα και σήμερα το πρωί, με τις προβλέψεις να μιλούν για συνδυασμό καταιγίδων με αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω πολύ ψηλών επιπέδων υγρασίας. Ο Τόμας Τούχελ περιμένει την οριστική εικόνα για τον Ράις, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ στα αγωνιστικά προβλήματα προστίθεται η απουσία του περιμένου, θυμίζω, του Χουάντσο, αλλά και του Χέντερσον. Επίσης αμφίβολος είναι ο Γκουέχα εξαιτίας τραυματισμού. Ο Τούχελ θα πρέπει να διαχειριστεί και το γεγονός ότι τέσσερις βασικοί ποδοσφαιριστές του, Μπέλιγχαμ, Ράις και Γκουέχη, βρίσκονται στο όριο των καρτών και κάθε νέα κίτρινη θα τους αφήσει εκτός της ενδεχόμενης πρόκρισης στον ημιτελικό, και ο Ράιλι εκτός των άλλων, τρεις είπα, είναι τέσσερις είναι και ο Ράιλι. Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ίωση που χτύπησε την ομάδα, ωστόσο όπως διαβάζω στις αναφορές των Νορβηγών απεσταλμένων, οι τελευταίες προφορίες αναφέρουν ότι όλοι έχουν αναρρώσει και θα παραταχθούν χωρίς ελλείψεις. Τέσσερις τα ξημερώματα στο Κάνσας, η Αργεντίνη θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Ελβετία στον άλλο προημιτελικό. Σκοπεύει αυτή τη φορά να μην ζήσει παρόμοιες καταστάσεις με αυτές των παιχνιδιών με το Πράσινο Ακροτήριο και την Αίγυπτο. Να πάρει την πρόκριση με το άγχος των δύο παιχνιδιών που προανέφερα. Πάντως, χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ελβετοί προετοιμάζονται για όλα τα αγωνιστικά σενάρια. Είναι δόκιμη αυτή η έκφραση. Και προπονήσεις γίνονται σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εκτελέσεις πέναλτι. Στη Γαλλία, ο τραυματισμός του Εμπαπέ στο παιχνίδι με το Μαρόκο δεν ήταν ανησυχητικός, και έτσι η κεντρική φυσιογνωμία της Γαλλίας, ο Εμπαπέ, υπολογίζεται εν όψη της συνέχειας.

Πάντως, εκτός του Νίκο Ραγιοργίου και εκτός από μένα, θέλουν και άλλοι να δουν το Μέση να σηκώνει το τρόπαιο. Vamos, vamos, Αργεντίνα!

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοβούλος επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα, προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το προέλαβαν οι δύο 42χρονοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή Ναφλή οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια στη Θεσπρωτεία, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή της σύγκλης της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Με την πάροδο των ετών έχουμε δει ποδοσφαιριστές να φορούν φανέλες με, ας το πούμε, περίεργα νούμερα. Αμυντικοί να φορούν νούμερα επιθετικών, τον Ζαμποράνο να βάζει 1-8 γιατί του πήραν το 9, τον Ζερουάλι με το 0 και πάει λέγοντας. Μέχρι τον Ροζέριο Σένι που κατέβηκε με φανέλα τριψήφια για το ρεκόρ αγώνων που συμπλήρωνε. Στο Μουντιάλ του 1974, τόσο η Ολλανδία όσο και η Αργεντινή αποφάσισαν να δώσουν τα νούμερα στους παίχτες τους αλφαβητικά. Στους Μένο Ράνιε, η εξαίρεση ήταν ο Πολύς Γιώχαν Κρόιφ που πήρε το 14, στη Δε Αργεντινή οι τερματοφύλακες. Έτσι, ο Ρουτ Γκέλς, ένας επιθετικός, εμφανίστηκε με το νούμερο 1 στην πλάτη γράφοντας ιστορία. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από την Αργεντινή το 78 και το 82, και επειδή τα ισπανικά είναι πιο φυσιολογική γλώσσα και έχουν και ονόματα με φωνήεντα, έγιναν

0: γνωστοί οι Νορμπέρτο Αλόνσο και ο Οσβάλντο Αρντίλες, παίζοντας με το ένα χωρίς να είναι τερματοφύλακες. Το έθιμο συνεχίστηκε και το 1986 με τον Σέρχιο Αλμυρόν, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο. Πήρε το 10ο καλό και το ίδιο έκαναν άλλες παλιοσυρές όπως η Πασαρέλα, Βαλντάνο, παίρνοντας το 6 και το 11 αντίστοιχα. Όπως ήταν λογικό, οι τερματοφύλακες σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρναν ό,τι τους τύχαινε, με βάση το επώνυμό τους. Για παράδειγμα, ο Πάτο Φιλιόλη της Αργεντινής είχε πάρει το 5. Το 1997, σε ένα Κόπα Αμέρικα της εποχής, η Αργεντινή κατέβηκε με τα δεύτερα, μία που λίγες μέρες πιο πριν έπαιζε προκριματικά για το Μουντιάλ της Γαλλίας λόγω κακού προγραμματισμού. Στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Εκουαδόρ, ο τερματοφύλακάς της, Νάτσο Γκονζάλες της Ρασί Κλουμπ, φόρεσε το νούμερο 10. Μετά τον Μάριο Κέμπες και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Γκονζάλες. Αργότερα, βέβαια, τα παγκόσμια κύπελα επέστρεψαν σε νορμάλ νούμερα.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ντούμ, Σπύρο Γκόλο, Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ και αντικρίζουμε το παγκόσμιο κύπελο. Όχι μόνο με κριτήριο την αγωνιστική διάσταση, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι ούτως ή άλλως ένα, μ' αρέσει να το λέω, ένα χωνευτήρι λαών και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Θα θέσω υπό την κρίση του εκλεκτού συνομιλητή σε λίγες στιγμές από τώρα τον ίδιο χαρακτηρισμό. Χθες ο προπονητής της Νορβηγίας είπε στην Νορβηγική τηλεόραση εν ώψη του σημερινού προημιτελικού ότι οι παίκτες μου αρέσει όλο τον κόσμο το κουπί που κάνουμε. Οι οπαδοί από την εξέδρα, οι παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί οι παίκτες μου νιώθουν άφοβοι Vikings. Αν οι Νορβηγοί νιώθουν άφοβοι Vikings, οι Ισπανοί νιώθουν εκτός από παίκτες και ταυρομάχοι. Οι Γερμανοί νιώθουν κατακτητές. Οι Αργεντινοί νιώθουν υποχρεωμένοι, να το πω έτσι, απέναντι στους προγόνους τους που έδωσαν μάχες για την ελευθερία, για τα ατομικά δικαιώματα. Γιώργος Ευαγγελόπουλος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φίλος του ποδοσφαίρου. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την τιμή να βρίσκεστε στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Άκουσα, μπορώ να κάνω δύο μικρά σχόλια στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, στο ξεκίνημα μάλλον για το 1982, που συνδέεται και με το ερώτημα που μου θέσατε για τους πολιτισμούς.
2: Βεβαίως.
3: Και σχέση των λαών. Χαίρομαι που θυμάστε, το θυμάμαι και εγώ καλά, γιατί είμαι και εγώ κάπως μεγάλος. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1982, αναφερθήκατε στο τι έγινε μέσα στο γήπεδο, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική και η σκηνή στις εξέδρες, όπου είχαν παρευρεθεί οι δύο πρόεδροι, ο πρόεδρος μάλλον της Ιταλίας,
2: ο Σάντρο Περτίνι.
3: Σάντρο Περτίνι και ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουντ Κολ.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δύο σημαντικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, που εξέπεμπαν έναν διαφορετικό πολιτισμό και ήταν και οι δύο βαθύτατα ευρωπαϊστές. Έτσι, ας δούμε και αυτή τη διάσταση, η οποία είναι σημαντική. Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι σε σχέση με το τύπο, με αυτό που είπε ο κύριος Καραγκιωργίου, που είναι πολύ σωστό. Μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο ως τέτοιο, δεν παίρνω μέρος στη διαφωνία σας ή μάλλον τοποθετούμε μαζί σας υπέρ των κανονισμών. Αν και αυτό πολλές φορές οδηγεί στο ποδόσφαιρο κάπως να χάσει την οστιμιά του. Και εξηγούμε αμέσως πάνω σε αυτό. Εάν είχαμε το ΒΑΡ το 1986 στον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
2: Ή το 1966 με το αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι.
3: Ή το 1966 με την Αγγλία. Αλλά μένω στο 86, γιατί οι Άγγλοι ακόμα, όπως ξέρετε, το έχουν αυτό σαν ένα είδος εθνικού τραύματος και προφανώς αδικήθηκαν από το πρώτο γκολ του Μαραντόνα ήταν με χέρι. Σήμερα θα είχαμε σαφέστατα ένα δικαιότερο αποτέλεσμα, διότι δεν θα
2: είχε. Κύριε Βαγγελόπουλε, μετά από 4 λεπτά όμως ο Μέγας Ντιέγκο πέρασε το μισό αγγλικό πληθυσμό και βάλει την μπάλα στα δίχτυα μόνος του.
3: Αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά σκεφτείτε ότι δεν θα συζητούσαμε, θέλω να πω το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, με την τεχνολογία σωστά εξορθολογήθηκε, έγινε πιο δίκαιο όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγει. Έχασε κάτι από τη γοητεία του, η οποία περιέχει και το στοιχείο της αδικίας. Έτσι.
2: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Η γοητεία του συνεχούς ρυθμού ή η δικαιοσύνη προέχει.
3: Δεν μπορώ εύκολα να σας το απαντήσω. Απλώς θέτω το ερώτημα. Είμαι και εγώ, όπως θέτω και εγώ, έτσι, μπροστά σε αυτόν τον προβληματισμό. χωρίς να έχω μια απάντηση. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι χρειαζόμαστε για περισσότερη δικαιοσύνη προφανώς την τεχνολογία, η οποία δεν επιτρέπει τα άδικα αποτελέσματα, με τους πολύ αυστηρούς κανονισμούς που ξέρετε, λίγο ένας πόδος πιο μπροστά να είναι το πόδι ή το παπούτσι του επιθετικού είναι offside, που δεν ήταν, okay. Αλλά εάν υπήρχε το VAR εκείνη την εποχή, σίγουρα δεν θα συζητούσαμε για αυτό το παιχνίδι όπως συζητούσαμε, παρά το δεύτερο υπέροχο γκολ του Μαραντόνα.
2: Εγώ με συγχωρείτε, θεωρώ, ακόμα και αν αυτό δεν συνιστά μια λυρική πραγματικότητα, στην πω έτσι, ότι είναι προτιμότερο το γράμμα του κανονισμού από την υποκειμενική θεώρηση του διαιτητή, αν είναι offside ή δεν είναι.
3: Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κανένα.
2: Ακριβώς.
3: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Αν θέλουμε ένα δίκαιο ποδόσφαιρο, είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το οποίο επίσης το έκανε πιο άδικο ενδεχομένως και πιο γοητευτικό, με την έννοια ότι εισέρχεται το ανθρώπινος παράγων. Θα μου πείτε, σε αυτή την περίπτωση γλιτώνουμε από χίλια δυο άλλα πράγματα, όπως τη δυνατότητα, ας πούμε, κάποιος διαιτητής να είναι πιασμένος, έτσι, να έχει δωροδοκηθεί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχει το VAR, είτε ο προπονητής είτε ο διαιτητής είναι καθαρός και έτοιμος, είτε όχι, το VAR θα ακυρώσει το γκολ, διότι και έτσι θα απονείμει δικαιοσύνη.
2: Εγώ θεωρώ ότι το VAR, το οποίο υπαγορεύει νέους διορυθμούς στο παιχνίδι, θα το συνηθίσουμε, θα κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της παρουσίας τους, όσο και αν δεν μας αρέσει η μείωση των ρυθμών, και θα αφομοιωθεί και αυτό μελλοντικά.
3: Ωραία.
2: Άλλες παρατηρήσεις?
3: Κοιτάξτε, η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε το παιχνίδι που είπε και ο Καραγιωργίου, ξωστά μην ξεχνάμε ότι έχουμε το παιχνίδι για το παιχνίδι των φτωχών. Θέλω να θυμίσω ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι του Γιώχαν Χουιζίνκα, «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι», που είχε εκδοθεί στην σειρά που Παναγιώτης Κονδύλης διεύθυνε στη Γνώση Πολιτική και Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη. Το οποίο έχει σαν κεντρική ιδέα ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένος ήδη από τη γέννησή του με το παιχνίδι. Έτσι, όπως παιχνίδι εννοούμε μια ελεύθερη και αφιλοκερδή δραστηριότητα που γίνεται έξω από την εντός, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικών συνηθισμένη ζωή, σε ειδικό χώρο και χρόνο, αλλά με ευταξία και μέσα από καθορισμένους κανόνες. Έτσι, που σας αρέσει το τελευταίο, μέσα από καθορισμένους κανόνες. Και αποδίδει αυτή την τάση του ανθρώπου να παίζει, ο Χουιζίνκας, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς ιστορικούς του 20ου αιώνα, την ανάπτυξη της ποιήσης, της μουσικής και των τεχνών. Λοιπόν, παρά την εμπορευματοποίηση, το ποδόσφαιρο ως παιχνίδι εξακολουθεί να κερδίζει έτσι, την ψυχή μας, τη φαντασία μας και τις ώρες.
2: Και αυτό με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αυτό σημαίνει γιατί είναι κοινό βίωμα.
3: Είναι κοινό βίωμα, ακριβώς. Ίσως μια βαθύτερη πολιτισμική ρίζα. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να επανέλθω στην ερώτησή σας για τους διαφορετικούς, για τα διαφορετικά έθνη και πώς αισθάνονται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι.
2: Ναι, ναι. Αυτά θα πέντε, υποθέτω ότι θα συνιστούν και παρατηρήσεις σας και για αυτό το Μουντιάλ, ε.
3: Ναι, εντάξει, προφανώς για αυτό το Μουντιάλ. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξής, ότι αν μιλήσουμε για τους Γερμανούς, πολλές φορές προσπαθούμε να τους αποδώσουμε έτσι στερεοτυπικές, ας πούμε, ιδιότητες, ότι είναι ιστηροί, πάντοτε πάρα πολύ μεθοδικοί, διοργανωμένοι, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η Γερμανία δεν θα έλεγα ότι εκφράζει τα ιδανικά της.
2: Όχι, η συγκεκριμένη εθνική ομάδα σε καμία περίπτωση.
3: Της Ιταλίας φυλής, έτσι. Πρώτα-πρώτα γιατί έχει πάρα πολλούς έγχρωμους, όπως είδατε. Αρκεί κανένας να θυμηθεί την εικόνα της Εθνικής Γερμανίας του 1974 που την αναφέρεται του Μπέκενπάουερ, που είναι όλοι λευκοί, οι περισσότεροι είναι ξανθοί, και να δει τη σημερινή Γερμανία και να δει ίσως και το μεγάλο τους αστέρι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εξαιρετική απόδοση σε αυτό το Μουντιάλ, το Μουσάλα. Λοιπόν, και μεγάλο αστέρι της Bayern Μονάχου.
2: Και ανεξάρτητα από αυτό, ήταν άχρωμοι, άγιοι και άοσμοι με αγωνιστικό κριτήριο αυτή η Γερμανία.
3: Ακριβώς.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία σας. Θα πούμε στη νεότερη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Καλά, σας
2: χαιρετώ. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φίλος του ποδοσφαίρου. Ο ποιητής Δημήτρης Ιατρόπουλος, με τη γνωστή αντισυμβατική θεώρηση, την εξέπεμπαν για πολλά χρόνια και τα άρθρα του στην εφημερίδα Έθνος, πώς αντικρίζει τη συνύπαρξη αλλά και την αντιπαράθεση στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και είναι πρωτόκολλο αυτής της εκπομπής να απευθύνουμε στο πληθυντικό στους καλεσμένους. Θα κάνω μια εξαίρεση και ζητώ την κατανόηση από τους ακροατές της εκπομπής.
4: Στο Έθνος όταν αρθρογραφούσες ήσουν δίπλα στο αθλητικό τμήμα και έχεις ζήσει πολλά παγκόσμια κύπελα δίπλα σε αθλητικούς συντάκτες. Ζητούμε λοιπόν αυτό το πρωινό παρατηρήσεις του ποιητή, εκείνου που βλέπει πέρα από το προφανές, σε αυτό, πώς να το πω, σε αυτό το χωνευτήρι των λαών ονόματι παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλώ.
5: Που δεν είναι παγκόσμιο, η Ρωσία που είναι. Έτσι. Είναι μια τεράστια μπίζνα πλέον, εντάξει. Φυσικά έχει καινούργια πράγματα, τις 48 ομάδες, τις τρεις διαφορετικές χώρες, τα τεράστια λεφτά σαν εισιτήρια που πρέπει να δίνουν και δεν ξέρω πώς γεμίζουν αυτά τα γήπεδα. Απ' την άλλη μεριά, καλός ή κακός, επειδή είναι το απόλυτο άθλημα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και μετά από το ποδόσφαιρο έρχονται όλα τα άλλα, η πολιτική μπήκε στη μέση με έναν τρόπο για μένα και πάλι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή τι τράβηξε η ομάδα του Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο.
4: Το γνωρίζουν πολύ καλά βεβαίως.
5: Έτσι. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν και ο Τραμπ είδες ξαφνικά για πρώτη φορά μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και ασχολούμαστε με αυτούς που κουμαντάρουν τον πλανήτη. Γι' αυτό σου λέω τι παγκόσμιο χωρίς τη Ρωσία και γιατί όχι η Ρωσία ας πούμε. Και η Ρωσία και η Κίνα και η Αμερική βγάλανε και βγάζουν δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή από τους πολέμους στην Ουκρανία, στη Γάζα, παντού.
4: Όλα αυτά αντανακλώνται εντός αγωνιστικού χώρου, αναπόφευκτα, έτσι.
5: Αναπόφευκτα αντανακλώνται, είναι φυσικό. Δεν βλέπω δηλαδή αθλητικό πνεύμα στην εξέδρα. Δεν βλέπω, πώς θα το πω, δεν βλέπω φιλάθλους, βλέπω φανατικούς οπαδούς. Βλέπω το περίφημο «Δεν θέλω ου» να παίζει βέβαια. Και ουσιαστικά είναι σαν να μετέχουν οι χώρες και οι λαοί και όχι οι ποδοσφαιρικές τους εκπροσωπούμενες ομάδες.
4: Αυτό δεν είναι μόνο ερέθισμα για καταγγελία. Αυτό είναι, έχει τη δική του γοητεία. Δηλαδή τι εννοώ. Διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορετικές υπάρχουν αντανακλάσεις ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων των λαών. Ο ποιητής τι βλέπει πέρα από το προφανές. Το επαναλαμβάνω το ερώτημα.
5: Ότι δεν ξέρω αν το επόμενο Μουντιάλ θα υπάρξει καν πρώτα-πρώτα. Το αφήνω στον αέρα αυτό, να είμαστε όλοι καλά σε 4 χρόνια να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν υπάρξει καν επόμενο Μουντιάλ. Και από την άλλη μεριά, αυτή ακριβώς η γοητεία που διαπιστώνεις περνάει μέσα από τον τρόπο που έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν μια καθαρή χώρα, μια συγκεκριμένη χώρα της Δύσης, ας πούμε, είτε το Βέλγιο, η Αγγλία, οποιοδήποτε, παίζει με 5 έγχρωμους μέσα, ενώ οι ίδιοι οι έγχρωμοι, οι συνάνθρωποι μας, ας πούμε, στις χώρες τους, οι Αφρικανοί, όλοι αυτοί, πρέπει ουσιαστικά να φτιάχνουν εθνικές ομάδες από ανθρώπους που δεν ζουν στη χώρα τους, που είναι επαγγελματίες σε διάφορες χώρες του κόσμου και απλώς δηλώνουν στο διαβατήριο ότι είναι από την Γκάνα, ότι είναι, πώς να σου το πω. Όλο αυτό το μπέρδεμα, αν θέλεις, το ανακάτεμα από πίσω μυρίζει μια ύποπτη για μένα παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση όμως που ζητάνε και πάντα σε σχέση με τον ελληνικό όρο που εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα πρότεινε και είναι ένα παράδειγμα παγκοσμιότητας και όχι παγκοσμιοποίησης. Εδώ λοιπόν είναι όλα τόσο πολύ εμπορευματοποιημένα. Οι αγώνες φυσικά είναι όπως είναι οι αγώνες και οι παρατάσεις και τα πέναλτις. Δεν βλέπω όμως σε αυτό όλο το τεράστιο πανηγύρι μια ενωτική, όπως θα την ήθελα, ατμόσφαιρα συνανθρωπισμού, Σπύρο μου. Δεν το βλέπω.
4: Μα ούτως ή άλλως η παγκοσμιοποίηση έχει αλώσει τα πάντα ακόμα και αυτό έχει τη δική του τραγικότητα. Ποιο, τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες, αυτές οι διαφορές που ήταν γοητευτικές διαφορές, τον τρόπο που παίζαν οι Λατινοαμερικάνοι από τους Ευρωπαίους έχουν μειωθεί, έχουν εξομοιωθεί. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι πολύ όμοιος, παγκοσμίως.
5: Εντελώς όμοιος.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, για να μιλάμε τώρα και πιο ουσιαστικά, να μπούμε και μέσα στο γήπεδο. ή βάλουμε στον αγώνα που μου λέγει ο Μίμης ο Μακαρίτης, ο στρατηγός, ο φίλος μου, ο Δωμάτος, όταν είχαμε να μιλήσουμε για κάτι, μου λέγε για βάλουμε στον αγώνα, Δημήτρη. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν κυνηγάνε, δεν παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και ας το πλασάρουν μερικοί. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν αυτό την εφεύρεση του Γκουαρδιόλα. Να παίζουν συνεχώς με τις πασούλες τους, περιμένοντας με συγκεκριμένο τρόπο. Ο τερματοφύλακας θα σουτάρει μακριά, αφού προηγουμένως όμως θα έχουν φροντίσει να μαζέψουν τους παίχτες για να έρθουν να τους μαρκάρουν προς τα πάνω τους αντίπαλους παίχτες. Δηλαδή γίνεται αυτό από όλες τις ομάδες. Είναι απίστευτο, σαν να είναι μία εθνική, μία ομάδα και οι 48 του Μουντιάλ και να παίζουν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο όλοι.
4: Εξομοιωμένος τρόπος παιχνιδιού. Ακριβώς.
5: Δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε στη Βραζιλία. Δεν έχω δει μια τρίπλα της προκοπής, αδελφέ, για να μιλάμε μες στο γήπεδο όπως μιλάμε.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Γιατί μεγάλη τριπλέρα έχουν γεράσει. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ τι. Πώς να σου πω. Οι μεγάλοι παίχτες είναι 5-10 αν είναι όλοι. Έτσι. Αλλά δεν έχω δει κάτι όμορφο. Ενώ είναι και παίχτες και παιχτάκια που είναι πολύ γνωστοί.
4: Υπάρχουν σπανιότερα. Ο αυτοσχεδιασμός υπάρχει όμως σπανιότερα από άλλες εποχές. Αυτό είναι αλήθεια. Και θέλω, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο ποιητής, τι λέει σε δεύτερο πρόσωπο τους παίκτες, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει, όποια και αν είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας, εκείνοι επιχειρούν να μεταγγίσουν χαρά στους λαούς που εκπροσωπούν. Αναπόφευτα. Τι λέει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος σε δεύτερο πρόσωπο στους παίκτες?
5: Ότι τους θεωρώ τους ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από τα χρήματα που βγάζουν ή δεν βγάζουν ή σε ποιες χώρες πάνε και πουλάνε την εθνική τους ταυτότητα, γιατί είναι καλύτερη ας πούμε η άλλη χώρα και γίνονται περισσότερο επαγγελματίες, να αλλάζουν και αυτή τη ζωή τους, εντάξει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Κανένα πλουσιόπεδο δεν έπαιξε ποτέ του μπάλα, να το πούμε απλά, και από ό,τι το ξέρουμε και από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τις φαβέλες, από τις γειτονιές. Γι' αυτό και βλέπεις ο Ροναλντίνιο ή ο Γιαμάλ. Παιδιά που δεν είχαν να φάνε, ας πούμε, έτσι. Ο πιτσιρικάς ο Γιαμάλ κάθε φορά που βάζει ένα γκολ δείχνει στην αδερφή του τον αριθμό της φαβέλας που ζούσαν στην Κερκίδα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, αυτοί όλοι οι αγωνιστές ουσιαστικά, στη δική μου αίσθηση των πραγμάτων, είναι οι μάρτυρες, με την καλή σημασία της λέξης, μιας καινούργιας πραγματικότητας. Είναι όμως ουσιαστικά, πώς θα το πω, είναι εργαλεία που έχουν μια ημερομηνία λήξης, όχι βιολογικά όπως γίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν μια ημερομηνία λήξης σε σχέση με αυτό που θέλουν οι ίδιοι να δώσουν. Πώς να το πω. Δηλαδή, ακούς τους εθνικούς υμνούς και η μισή από αυτούς δεν τους τραγουδάνε. Δηλαδή, όλο αυτό το μπέρδεμα...
4: Και εκτός αυτού και βιολογικά, ναι, έχουν φτάσει στα όρια των φυσικών τους αντοχών. Αυτό είναι εμφανές διαγυμνό θαλμού.
5: Σπύρο, αυτό μου μυρίζει αναβολικά και διάφορες άλλες ουσίες και τα λοιπά. Δεν νομίζω να... Θυμάμαι στα χρόνια μου υπήρχε ένας διεθνής Άγγλος που έπαιξε 41 έτους ποδόσφαιρο και ήταν και έγινε και σερ γι' αυτό. Ήταν ο σερ Στάνλι Μάθιους.
4: Βέβαια.
5: Θεωρείται μια θρηλυκή μορφή γιατί πέρασε τα 40 χρόνια του. Τώρα παίζουν 40 για πλάκα. Πώς φτάνουν εκεί θα μου πεις. Έτσι.
4: Παγκόσμιο κύπελο, γιατί κινδυνεύουμε να μην ξαναδούμε? Αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος μας τρόμαξε. Γιατί?
5: Ναι, θα σου πω. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχουν πιάσει, νομίζω, ταβάνι σε σχέση με την πολιτική και γεωπολιτική αξιοποίηση. Με τον τρόπο που το δουλέψανε φέτος, έτσι. Και βλέπεις ότι το Μεξικό, ο Καναδάς και η Αμερική, δηλαδή η Ήπειρος της Αμερικής ουσιαστικά, βόρεια και νότια σε ένα βαθμό, πήρε το πράγμα επάνω της για να κάνει αυτή την φοβερή και τρομερή έτσι φιέστα. Φο, φοβάμαι όμως ότι τα πολιτικά δεδομένα των επομένων 3-4 ετών θα αφήσουν κι άλλες χώρες αναγκαστικά απ' έξω, λόγω της επιλογής των μεγάλων τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με τις διεκδικήσεις τους, με όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή, την αλλαγή του πλανήτη. Και θα δεις ότι μάλλον ήταν η τελευταία μεγάλη γιορτή αυτή που έγινε. Τα δώσαν όλα δηλαδή και τα πήραν όλα. Δηλαδή.
4: Πεσημισμός ή ρεαλισμός είναι αυτός?
5: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω ρεαλιστικά. Δεν θέλω να συμβεί, εντάξει. Δεν θέλω να συμβεί με τίποτε, κυρίως για την πιτσιρικαρία μου. Γιατί θέλω η πιτσιρικαρία και τα κορίτσια να βλέπουν μπάλα και τα αγόρια, γιατί είναι ένα άθλημα που τουλάχιστον σε διώχνει μακριά από τις πρέζες, από τους μπάφους, από τις ουσίες. Δηλαδή έχει αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα το ποδόσφαιρο, που δεν πρέπει να εμπορευματοποιηθεί σε τέτοιο επίπεδο που να χάσει το χαρακτήρα του αυτόν, κατάλαβες. Θυμάμαι στο Έθνος που λες, ας πούμε, τότε που έγινε ήταν επαγγελματικό κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο, που έγραψα για τον Μαραντόνα και τους λέω, γιατί τον κυνηγάτε επειδή παίρνει κοκαίνη τον Μαραντόνα και τον αποκλείσαν από διάφορα κτλ. Ένας επαγγελματίας δεν είναι? Τι σας νοιάζει τι παίρνει, αφού βλέπετε ένα σπουδαίο χορευτή μες στο γήπεδο? Έτσι. Και για μένα η Αργεντινή είναι πάντα η αγαπημένη μου. Ωραία, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, για να κλείσω, τουλάχιστον τα ελληνάκια μου αυτή τη στιγμή να το απολαμβάνουν και να, πώς θα το πω, και να αρχίσουν πάλι σε αυτά τα γήπεδα των 5x5 πια που δεν υπάρχουν οι γειτονιές, να κλωτσάνε όλο και περισσότερο μια μπάλα. Γιατί το πρώτο πράγμα, άμα δώσεις σε ένα μωρό, του πετάξεις μια μπάλα μπροστά του, δεν θα σκύψει να την πιάσει, δεν θα ξεκινήσει να γίνει μπασκετμπολίστας, θα την κλωτσίσει. Το ένστικτο του ποδοσφαιριστή θα δουλέψει και πάλι.
4: Ευχαριστώ. Αυτά, πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
5: Γεια σου, καλέ μου.
2: Ευχαριστώ και εσάς, Ντούπη Σπυρογκόλ. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής και όλα αυτά στις μέρες αναχώρησης από τη ζωή της Bonnie Tyler. Το Total Eclipse of the Heart το έχουμε συνδυάσει με την ενηλικίωσή μας. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Παιδί διαμάντι ο Μίλτος Εντόγλου πέταξε στο Diamond Link το Μονακό στα 8.61 εκατοστά, επιτυχάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με την έκτη του προσπάθεια. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο ξεκίνησε δυναμικά καταγράφοντας 8.48 στην πρώτη προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη βελτίωσε ακόμα περισσότερο την επίδοσή του με 8.52 εκατοστά. Την τρίτη θέση στον ακοντισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο στο Μονακό με καλύτερη επίδοση στα 58-20 μέτρα. Ο Αρμάντου Μπλάντης συνέχισε την κυριαρχία του στο επικοντό, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League με άλμα στα 6-0-7. Ο Βαγγέλης Δούμας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο με 2-11-37 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ Β, επιστρέφοντας από την προπόνηση. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση. Μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Οσμάν. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά δίνει στον Τούρκο Forward 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Οσμάν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρόχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους ημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία που παίζουν τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία που αγωνίζονται στις 4 το πρωί. Μέχρι το 28 συνεχίζει ο Κώστας Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διαιτές έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 παίζει με την Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα θα υπάρχει από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ 1. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον ΠΑΟΚ με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Την Κυριακή στις 6 και 4 έρχεται με πτήση από Μόναχο ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των Πρασίνων μετά τον επαναπατρισμό τους. Το ένα προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη παρουσίασε χθες ο Ηρακλής με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα. Ο Χρήστος Σιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Παίκτης του Βίκο Ιωαννίνων θα είναι από φέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Η Εθνική Εφήβων στο δεύτερο φιλικό με τη Ρουμανία αιτήθηκε με 79-59. Στη μάχη του Ευρωμπάσκετ, κατά τον 20 στη Σλοβενία, ρίχνεται η Εθνική Άντρων σήμερα με στόχο ένα μετάλλιο. Στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου αντιμετωπίζουν την Κροατία στις 5 η ώρα το απόγευμα. Την Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική θα βρουν στο δρόμο του στο Βέλγιο στις 2 μετά το μεσημέρι. Ενώ τη Δευτέρα έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα στην Ισπανία στις 7 το απόγευμα. Η FIFA έβγαλε χθες σε κυκλοφορία κάτι περισσότερο από 1.200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του New Jersey, με τις τιμές των εισιτηρίων να κυμαίνονται από 6.500 έως 28.845 ευρώ. Ο Γιώχαν Βαρζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τα προημιτελικά της Ελβετίας με την Αργεντινή που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Kylian Mbappé στο ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο με την Ισπανία, καθώς ο άσος στον τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια χλωοτάπητα από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης για τη διαιτησία του Γάλλου Φρανσουά Λετεσχέ στον αγώνα για τους 16 του Μουντιάλ με την Αίγυπτο, που ολοκληρώθηκε με νίκη 3-2 επί της Αλμπισελέστε. Βιολόγος έδωσε το όνομά του Βοζίνια σε νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το κύσμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα ο Ντεμπρό είναι και τριγωνάκι ωραίο δεξιά για τον Πεστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Δεκάτε Λάρε, γκολ! Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάνε να ψάξει το σούτ, κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο, πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα. Στο μικρόφωνο Νίκος Καραγιάννης. Στις ρύθμισεις του ήχου Τάσος Σόιλε Μέζης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Λεωνίδας Κασνέτσης, Δημήτρης Λιαργόβας και λοιποί έχουν αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ το οποίο τρέχει και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να τους αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία του Μουντιάλ. Μένουν με ομάδες οι οποίες θα φτάσουν προς το τέλος. Ένας χαμός, είδαμε χθες Ισπανία να προκρίνεται επί του Βελγίου σε ένα περίεργο παιχνίδι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη Γαλλία η οποία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της επί του Μαρόκο. Σιγά σιγά θα τα δούμε όλα. Πάμε όμως να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας στο Viber Erasport χωρίς το TAF, email erasport@ert.gr, ενώ στέλνετε το μήνυμά σας σπορ και ενώ 54-160 με χρέωση 0,11 λεπτά. Σημαδιακή ημέρα η σημερινή, 11 Ιουλίου, τη θυμούνται ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο και λίγο πιο συγκεκριμένα στην Ισπανία, καθώς σαν σήμερα το 2010 η Ισπανία κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Μια απίστευτη γενιά, μια χρυσή γενιά τότε του Ινιέστα, του Τσάβη, Βίγια, Τόρες. Μια τρομερή ομάδα η οποία είχε ξεκινήσει και εδώ στα διαπιστευτήριά της από το 2008 το Euro, όπου είχε καταφέρει μέσα στην Αυστρία τότε να σηκώσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Συνέχισε, έκανε το καλό και μέσα στην Νότια Αφρική, σε έναν τελικό τον οποίο εντάξει πολλοί λένε, και ίσως είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, οποίους θα αναφέρουν ότι είναι κρίμα για την Ολλανδία που δεν εκείνη η χρυσή γενιά, εκείνη η φοβερή ομάδα με Ρόμπεν, Σνάιντερ και λοιπούς, είναι κρίμα για την Ολλανδία που δεν κατάφερε να σηκώσει το ιερό δεσκοπότηρο του ποδοσφαίρου, αλλά έτσι είναι όταν έχεις Ινιέστα, Τσάβη, και τότε ο Ινιέστα ήταν αυτός ο οποίος είχε υπογράψει τον θρίαμβο. Δεν είναι όμως μόνο για τους Ισπανούς σημερινή μέρα σημαντική, είναι και για τους Ιταλούς φυσικά, καθώς το 1982 μέσα στη Μαδρίτη είχαν κατακτήσει σαν σήμερα το τρίτο τους Μουντιάλ. Ακολούθησε άλλο ένα νομίζω και μετέπειτα ψάχνουμε την Ιταλία. Είναι μια χώρα, μια ομάδα η οποία βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα ραντεβού το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει και λίγο, άμα θέλετε, έχει χάσει κάπως την έγκλη της ακόμα και η διοργάνωση. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, τώρα βλέπουμε μια διοργάνωση στην οποία απουσιάζει η Ιταλία. Η Γερμανία φέτος ήταν η σκιά του κακού της εαυτού. Δεν έχουμε δει ακόμα, δηλαδή έχουμε φτάσει στους προημιτελικούς και ακόμα δεν έχουμε δει αυτά τα μεγάλα μάτς που περιμέναμε και έχουμε να δούμε. Θα δούμε τώρα μήπως η φάση των 8 μας αποζημιώσουν. Χθες, όπως είπαμε νωρίτερα, είχαμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Ισπανία. Ένα μάτς το οποίο η Ισπανία, ακούω πολλούς να λένε ότι έχει επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, ότι έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα συμπαγής. Ως ένα σημείο ναι, αλλά θέλω και τη γνώμη σας επ' αυτού. Εγώ δεν βλέπω την Ισπανία ως μια ομάδα η οποία να μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει το πρόβλημα στην Γαλλία. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Αντιεμπορική θα έλεγα, δεν είναι από τις ομάδες στις οποίες τις έχουμε δει φέτος στο παγκόσμιο κύπελο και περιμένουμε να τις δούμε. Είναι μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο legacy, μια μεγάλη ομάδα από το Euro, πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά φέτος στο Μουντιάλ δεν φαίνεται να είναι σε... δεν προσφέρει θέαμα. Βρίσκεται εκεί που είναι, δεν έχει δεχθεί τέρμα, αλλά νομίζω ότι απέναντι στη Γαλλία, θα συμφωνήσω με τον Τάκη Φίσα που είπε και χθες στην εκπομπή, ότι δύσκολα θα έχει τύχει. Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά φίλε. Πείτε μας από πού μας ακούτε.
άμα μας ακούτε από κάποια παραλία, από ένα νησί, από ένα ωραίο μέρος, αλλά ακόμα και από οπουδήποτε μας ακούτε, και από την Αθήνα μας ακούτε, πείτε μας πώς είναι. Μια ωραία μέρα σήμερα, θα μπορεί ο καθένας να φύγει να πάει μια μονοήμερη Σαββατοκύριακο. Και φυσικά μην ξεχνιέστε, μετά το βράδυ έχει το Μουντιάλ, το τελευταίο μας ξενύχτη, είπαμε για την Ισπανία και το Βέλγιο. Σήμερα ίσως, εντάξει εδώ δεν θα είμαι αντικειμενικός καθόλου, μια ομάδα η οποία μετά από χρόνια βρήκα να υποστηρίξω σε Μουντιάλ, η Νορβηγία. Μια ομάδα η οποία έχει τη δυνατότητα, τα φόντα, να φτάσει ψηλά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Χάλαντ, οι κοπηλάτες είναι έτοιμοι να κοπηλατήσουν, κανονικότατα όπως λέει ο Τάσος, είναι έτοιμοι να κοπηλατήσουν βαθιά προς το τέλος. Έχουν ένα δύσκολο έργο σήμερα. Νομίζω ότι δυστυχώς η Αγγλία θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την πρόκριση. Δυστυχώς, ξαναλέω, γιατί ναι, μεν είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, δημιουργεί πάρα πολύ στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια τους αντίπαλους να δημιουργούν φάσεις, ακόμα και με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα την οποία έπαιξε στη διοργάνωση το Ιράκ, δέχθηκε το τέρμα από τους Ιρακινούς. Αλλά και ευκαιρίες, και αυτό νομίζω είναι το χειρότερο. Και η Αγγλία, παρά το γεγονός ότι μέχρι τον όμιλο και εδώ με το Μεξικό έχει δυσκολευτεί, δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τα προγνωστικά μιας ομάδας της οποίας όλοι λέγανε ότι θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος και να κάνει αυτό το It's coming home, μακριά από μας. It's coming home, άμα το πάρει η Αγγλία αυτή τη στιγμή, τάσω τώρα μετά το επόμενο Μουντιάλ, ποιον θα έχουμε να δουλεύουμε μέχρι να φτάσει εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά έχει ένα καλό η Αγγλία. Και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχει την δυνατότητα να χτυπάει πάρα πολύ καλά στην πλάτη της άμυνας. Μόλις θα βρει τους χώρους, ο Κέιν είναι αυτός ο οποίος θα κατέβει ουσιαστικά μέτρα και θα τραβήξει τους αντίπαλους αμυντικούς και θα μπορέσει να βρει πάρα πολύ ωραία στις πτέρυγες, είτε το Σάκα είτε το Ράσφορ. Το Μπέλιχαμ μπαίνει σαν δεύτερο φορ. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία δυστυχώς, ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι είναι από τις πιο συμπαθητικές ομάδες στην διοργάνωση, έχει πολύ μεγάλα αμυντικά κενά και ίσως αυτό ίσως παίξει κάποιον ρόλο. Τελευταίο ξενύχτη σήμερα ουσιαστικά του Μουντιάλ. Τελείωσε και αυτό. Η αλήθεια είναι, στην αρχή της διοργάνωσης το είχαμε αναγάγει ως κάτι το οποίο θύμιζε πάλι στρατιωτικό, σαν να κάνει Σκοπιά δηλαδή. Είχαμε και φυσικά εδώ από την Ερασπορ όλες τις μεταδόσεις, όλους τους αγώνες. Δεν σας αφήσαμε παραπονεμένους. Τελευταίο ξενύχτη σήμερα, 12 η ώρα έχουμε το Νορβηγία-Αγγλία και 4 η ώρα έχουμε το Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, μια Αργεντινή η οποία δεν βλέπω να πηγαίνει και καλά. Δεν βλέπω να πηγαίνει να δείχνει ουσιαστικά την ομάδα, την πρωταθλήτρια κόσμου. Είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά δεν έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να πείσει ότι μπορεί να κάνει να κάνει το back to back. Τάσος μου λέει, γίνονται και θαύματα, ναι. Μπορεί όντως να μην περάσει η Αγγλία, το ακούω. Και εγώ μακάρι να μην περάσει η Αγγλία. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό με τον τόνο της φωνής μου. Αλλά δύσκολα στο ποδόσφαιρο μια ομάδα η οποία έχει τόσο πολλά αμυντικά κενά. Γιατί και με τη Βραζιλία θα σου είχε πάρα πολλά κενά η Νορβηγία. Χρειάστηκε. Ναι, το πρόβλημα είναι μη φάει τρία και βάλει δύο. Εκεί κατατοπίζομαι περισσότερο σε αυτό το ζευγάρι. Η αλήθεια είναι. Είναι όμως ωραίο ρε το Μουντιάλ, γιατί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί, έτσι. Έχει μια μαγεία και θα τα συζητήσουμε και μετέπειτα αυτά στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με έναν μοναδικό καλεσμένο που πραγματικά έχει κάνει πολύ όμορφη δουλειά. Δημιουργεί ιστορίες στο Μουντιάλ. Έχει έναν άνθρωπο όπως είναι ο Νίλαντ που ποτέ δεν έκανε καριέρα. Δεν ήταν ο βασικός τροματοφύλακας, δεν ήταν το μεγάλο όνομα
δεν ήταν ο Χάλαντ. Δηλαδή, πολύ απλά να τα πούμε. Δεν ήταν ο Χάλαντ. Ήταν ο Νίλαντ, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έφτασε 36 χρονών, ήταν έτοιμος για να αποσυρθεί σιγά σιγά, ελεύθερος από την Σεβίλη, και κάνει μια εμφάνιση και γράφει το όνομά του ανάμεσα στους τρίλους της Νορβηγίας. Γιατί είναι ο Χάλαντ, είναι ο Έντεγκαρτ, είναι το ξύφος που λέω εγώ Χάλαντ και το χέρι που το κρατάει ο Έντεγκαρτ, αλλά τον Νίλαντ χρειάστηκαν, ένα τερματοφύλακα ο οποίος δεν ήταν στα μεγάλα ονόματα, να κάνει μια φανταστική εμφάνιση, να πάρει, να πιάσει το πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες και από εκεί και πέρα να πάρει την ψυχολογία την οποία αποκτά ένας τερματοφύλακας μόλις κάνει τις επεμβάσεις, και μετά να μην τρώει γκολ και να στείλει την ομάδα του στην επόμενη φάση. Έτσι είναι αυτό το Μουντιάλ. Έχει δημιουργήσει ήρωες, έχει δημιουργήσει ποδοσφαιριστές οι οποίους σήμερα να έχουμε πάλι τον Ίλαντ, λες Στάσο. Θα μπορούσε, χρειάζεται η αλήθεια ενώ Νίλαντ, γιατί πίσω Άγερ, Χέγγεμ, Όστεγκαρντ δεν τους βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση, ειδικά αυτός ο Όστεγκαρντ ρεσιτάσου, μπήκε μέσα. Με το που μπήκε μέσα, δηλαδή του είχε κάνει κάτι αυτός εκεί πέρα ο καψερός από τη Βραζιλία, δεν θυμάμαι και ποιος ήταν. Μπαίνει μέσα Τάσο και φίλοι και φίλες που μας ακούτε και πάει με τον αγώνα κατευθείαν, δηλαδή στο τέλος, εκεί που πανηγυρίζαμε στο τέλος να ψάχνουμε μετά να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε και στα μηνύματά σας. Καλημέρα, σε ακούω από αεροδρόμιο. Πόσους παίκτες έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός? Ναι, εντάξει φίλε μου, θα τα πούμε όλα. Μην αγχώνεσαι, και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ και για ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα αφήσουμε στο επόμενο μισάρο. Καλησπέρα από Σύρο. Αργεντινή Γαλλία θα είναι ο τελικός. Λεωνίδας. Μάλιστα. Ωραία, Σύρος. Πολύ ωραία η Σύρος. Αργεντινή Γαλλία θα είναι ο τελικός. Αν είναι Αργεντινή Γαλλία ο τελικός, δυστυχώς μάλλον, δεν ξέρω αν θα πω δυστυχώς, γιατί το ποδόσφαιρο μου αρέσει να είναι δίκαιο. Η Αργεντινή δύσκολα θα έχει τύχει απέναντι σε μια Γαλλία η οποία αυτή τη στιγμή μοιάζει ασταμάτητη, έτσι κακά τα ψέματα. Λέγαμε νωρίτερα για τον Νίλαντ εδώ με τον φίλο μου τον Τάσο. Σήμερα όμως έχουμε και τον Μέση, για να δούμε αν, η αλήθεια είναι και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών παίξει το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία πραγματικά όσα χρόνια βλέπω Μουντιάλ, όσα χρόνια την παρακολουθώ, θεωρώ μία από τις πιο αδιάφορες ομάδες στην διοργάνωση της Ελβετία. Δεν είναι μια χώρα η οποία μπορεί να ταυτιστείς μαζί της. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από πάρα πολλές χώρες, 4 επίσημες γλώσσες μιλάνε. Φανταστείτε τώρα 4 επίσημες γλώσσες στα αποδυτήρια. Τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Και να δούμε αν ο Μαντζάμπι, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει ο νέος ήρωας της Ελβετίας, ο οποίος νομίζω έχει ένα ζητηματάκι τραυματισμού, τα ρεπορτάζ λένε ότι θα παίξει, αν ο Μαντζάμπι θα είναι ο παίχτης ο X-Factor της Ελβετίας, ο οποίος θα κόψει και θα αφήσει τον Μέση εκτός συνέχειας. Δηλαδή αν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο παίχτης ο οποίος μόνος του κακά τα ψέματα κουβαλάει την εθνική Αργεντινής, γιατί αυτό το πράγμα που παίζει η Αργεντινή στο Μουντιάλ δεν βλέπετε αντικειμενικά, δηλαδή είναι καλές ομάδες και η Αίγυπτος και το Πράσινο Ακροτήρι παλέψανε, αλλά κακά τα ψέματα άμα θες να είσαι η ομάδα η οποία λέει ότι θα φτάσει στον τελικό, δεν μπορείς να φτάνεις να παίζεις τόσο πολύ με την φωτιά σε τέτοια παιχνίδια, είναι πολύ απλό. Πάμε σε ένα διαλυματάκι μουσικό και μετέπειτα σε διαφημίσεις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Επιστρέψαμε, Hera Sport 101,8. Έχουμε και αλλαγή στην ομάδα. Χρυσούλα Αντωνιάδου μπήκε στους ήχους για να μας κάνει και να ακουγόμαστε. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης αποχώρησε μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, αλήθεια είναι, για το Μουντιάλ και για τον Ισπανό ταχυδρόμο, όπως μου είπε στο διάλειμμα, για τον Μικέλ Μερίνο. Τι κάνεις, Χρυσούλα? Μια χαρά. Και εσύ εδώ. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης πίσω από τα μικρόφωνα, Χρυσούλα Αντωνιάδου στους ήχους και Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα από Κοζάνη. Κακά τα ψέματα, οι αμερικανικές ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ ήταν απελπισία. Ούτε και η Αργεντινή μας έχει ενθουσιάσει. Καθαρά ευρωπαϊκή υπόθεση το τρόπαιο και σιγουράκι για Γαλλία. Νομίζω δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με ένα μήνυμα από αυτό του φίλου μας, του Αντώνη, του Νέστορα, από την Κοζάνη, ο οποίος μας λέει ότι δεν μπορώ να στείλω φωτογραφία από παραλία. Εντάξει, μη στείλετε. Στείλτε από που είστε, δεν πειράζει. Από παραλίες, από... και το βουνό, ωραίο είναι. Και εμένα τα μέρη μου δεν είναι από τις παραλίες. Εγώ είμαι από τα βουνά της Άρτας. Οπότε κακά τα ψέματα. Λοιπόν. Είπαμε ότι το Μουντιάλ δεν το αφήνουμε, δεν έχει τελειώσει η θεματολογία από το Μουντιάλ, θα κάνουμε μία μικρή παύση φυσικά, θα πάμε λίγο στα δικά μας, έχουμε προετοιμασίες, χαμός, οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά, ετοιμάζονται για την νέα σεζόν, ετοιμάζονται για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πρώτο στο χώρο μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή τη δυσκολία την οποία είχε πέρσι η ΑΕΚ. Δηλαδή ουσιαστικά να χτίσει μια ομάδα από το μηδέν, με νέο προπονητή, νέο τεχνικό διευθυντή, γιατί ο Κοτσόλης ουσιαστικά τώρα παίρνει τα ηνία 100% του Παναθηναϊκού, και να κάνει τρεις προκρίσεις στο Conference League χωρίς το μαξιλαράκι ασφαλείας. Αυτό από μόνο του είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει ο Τζέικομπ Νίστροπ στον Παναθηναϊκό. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, η αλήθεια είναι, τα διαπιστευτήριά του μιλάνε από μόνα τους. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν στην Κοπενχάγη, κατάφερε να πανηγυρίσει τίτλους, κατάφερε να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο, έχει μια στροφή στην φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Κακά τα ψέματα, είναι αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία δείχνει να έχει μια αλλαγή γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας και δομής της, και εξηγούμε. Βλέπω ότι οι μεταγραφές γενικότερα του Παναθηναϊκού κινούνται σε ένα επίπεδο ώστε να έρθουν ποδοσφαιριστές σχετικά με, που να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι να βρίσκονται σε καλή ηλικία. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, θέλουμε τον Ραστόντερ, θέλουμε τον Καμαρά, ο διαφαινόμενος ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Δανού προπονητή. Ο Ντεφράι, εντάξει, είναι ο Ντεφράι, δεν χρειάζεται να είναι σε καλή ηλικία. Άμα ήταν σε καλή ηλικία ο Ντεφράι, θα ερχόταν στην Ελλάδα μόνο για διακοπές. Σίγουρα θα ερχόταν στην Ελλάδα όμως για διακοπές. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι και έχουν κάνει καλή σεζόν και είναι σε καλή ηλικία και έχουν τη φιλοδοξία. Νομίζω αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε οποιαδήποτε ομάδα και να σε οποιαδήποτε ομάδα και να είσαι, η φιλοδοξία

οποία θα έχεις. Η φιλοδοξία η οποία έχουν αυτή τη στιγμή οι παίχτες του Παναθηναϊκού για να δείξουν και να αναδειχθούν, και μιας και λέμε στον Παναθηναϊκό, ένα γρήγορο, μια μικρή παρένθεση να πούμε ότι είναι επίσημα ξανά στον Παναθηναϊκό Μάικ Μπατίστ, ο οποίος αναλαμβάνει, γίνεται ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και αυτή η είδηση έχει δημιουργήσει και ενθουσιασμό εδώ στο φίλο μας τον Τάσο. Τώρα θα κάνει ο Λίν για τον Άσο, λέει. Φτιάχνει υπερομάδα ο Παναθηναϊκός με υπερπροπονητή Τάσο Τρίπολη από Παναθηναϊκός. Τι να σου πω, φίλε μου, τον μπάσκετ δεν το έχω πάρα πολύ. Έχουμε μετά τον Δημήτρη Μπούκα να μας πει. Έχουμε τον Δημήτρη Μπούκα να μας πει μετά για το μπάσκετ, για την καλαθόσφαιρα. Τις σχηματικές προβλέψεις του Ράνιου θα έχουμε τον Μπούκα. Δηλαδή αν έχει διαπιστευτήρια αυτός ο Μπένι, τι έχει. Μάλιστα, φίλε μου, θα σου πω κάτι, φίλε μου Γιώργο. Σημασία έχει να είσαι με την εποχή σου. Ο Μπένι που λες και εσύ, ο Ράφα Μπενίτεθ, ήταν ένας προπονητής στον οποίο το ποδόσφαιρο φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος προχωρούσε σε διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτά τα οποία ουσιαστικά πρέπει να έχεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ένας προπονητής ο οποίος δεν έδειξε και κάτι. Δηλαδή κακά τα ψέματα, τώρα πείτε μου ό,τι θέλετε. Είχε στην ομάδα του τον Αντίνο, τον Γιάγκουσιτς, τον Τετέι, τον Μπελίστρι. Δεν είναι κακή ομάδα αυτή, δεν είναι κακό ρόστερ. Θα δείτε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν πράγματα. Σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να είσαι στην τώρα εποχή. Ο Νίστρουπ έδειξε πράγματα με την Κοπενχάγη και σε Champions League. Δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν στο πλευρό ενός πολύ καλού προπονητή όπως ήταν ο Στάλε Σολμπάκεν, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Νορβηγίας. Και βλέπουμε τι κάνει, έτσι, κακά τα ψέματα. Θα δούμε. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ίστρουπ αυτή τη στιγμή να λέγονται τα προκριματικά του Conference League εκεί. Ίσως είναι το πρόβλημα το οποίο θα έχει. Πρέπει να μοντάρει πάρα πολύ γρήγορα την ομάδα του για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο ούτως ώστε να ισχυροποιηθεί κατά μία έννοια στον πράσινο πάγκο. Και από τη στιγμή που θα ισχυροποιηθεί, νομίζω δεν το φοβάμαι καθόλου, ο συγκεκριμένος προπονητής είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι έχει δημιουργήσει αλλαγές στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Φίλιππος Παγωτατζής από Κεζελκίρχεν. Ωρε φίλε, Κεζελκίρχεν, μάλιστα. Σάλκε. Μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Παναθηναϊκό. Φυσικά ότι μηνύματα στέλνετε θα τα απαντήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε με τι να δείξει. Με δύο παίχτες από την Κηφισιά. Ναι. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Με οποιοδήποτε ρόστερ και να έχεις, οι δύο παίχτες που λες από την Κηφισιά, ο ένας είναι ο Τετέι, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κουβάλησε όλο τον Παναθηναϊκό, και ο Παντελίδης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι να έρθει στον Παναθηναϊκό. Κρύφτηκε μετά. Θα σου πω ότι να δείξει, είχε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Εθνικής Κροατίας, και εκτός από το μεγάλο ταλέντο της Εθνικής Κροατίας, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, είχε και ένα παίχτη όπως είναι ο Σαντίνο, ο οποίος κακά τα ψέματα ακουγόταν για πάρα πολλές ομάδες όλο αυτό το διάστημα. Ξεκίνησα για τον Παναθηναϊκό, σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το φιλικό 9 η ώρα στην Λεωφόρο με την Grasshoppers, 10 ευρώ τα εισιτήρια είναι. Σιγά σιγά να δούμε και την ομάδα του Παναθηναϊκού σε μια πιο ποδοσφαιρική ουσιαστικά αναμέτρηση, γιατί τα φιλικά στην προετοιμασία δεν λένε ποτέ την αλήθεια. Πάντως είδαμε ωραία πραγματάκια κόντρα στον Άγιαξ.

Καλησπέρα, φίλε μου Δημήτρη, από τα βουνά τη Σάρτα. Ήσουν ένα Βουργαρέλι, Τζουμέρκα, Καταράκτες. Πανέμορφα μέρη. Πανέμορφα μέρη, ωραία η Άρτα, ωραία μέρη, ωραία τα βουνά. Και εντάξει, η Άρτα και αυτά τα μέρη σου δίνουν και τη δυνατότητα να πηγαίνει και στα υπόλοιπα μέρη, στην Πρέβιδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι είπες για τον Μπενίτεθ, ισχύει και για τον Ζέλικο? Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Θα δούμε και τι θα μας πει και ο Μπούκας μετά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Δείτε στο χορτάρι, όλες οι πυρομάδες λένε πριν το χορό. Ναι, αυτά θα τα πούμε μετά με τον Μπούκα τα μπασκετικά. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να τα πούμε, εντάξει, κακά τα ψέματα. Κατάντια ότι λείπει ο Ντι Μαρία, δεν βλέπει τη Αργεντινή. Ναι, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό να πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ετοιμάζεται για το τελευταίο του φιλικό. Θα αντιμετωπίσει την Τβέντε. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίο δεν θα είναι ίδιο σίγουρα με το. Με τον περσινό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια διαδικασία αναδόμησης ολικής από τη στιγμή που φεύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν φεύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει πάρα πολύ. Θέλω να δω το στοίχημα που ονομάζεται Αλέσιο Λύση, να δούμε αν αυτός ο προπονητής θα μπορέσει να δημιουργήσει στον ΠΑΟΚ μια διαφορετική νοοτροπία, μια διαφορετική ομάδα. Να δούμε αν θα στηριχτεί. Δεν είναι το ίδιο να λέγεσαι Λύση, το ίδιο να λέγεσαι Λουτσέσκου όταν θα περνάς δυσκολίες. Καλημέρα, φίλε Ευθύμια. Σήμερα έχει το τελευταίο του φιλικό. Την Κυριακή περιμένει στη Θεσσαλονίκη τον Σάντα Μαρία για να τελειώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με άμα κάνω, είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή περίοδο. Ο Ελουστόντου ήταν ο πρώτος, Σάντα Μαρία ο δεύτερος. Επιλέγει η Ισπανία. Στην Βαλένθια αγωνιζόταν ο Σάντα Μαρία, πέρασε, πήρε την ελευθέρα του και τώρα θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, όπως είπαμε, θα είναι αλλαγμένος, διαφορετικός σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Λύση να κάνει την ομάδα πάλι πρωταγωνίστρια, την ομάδα να φτάνει ψηλά. Θα δούμε μεταβατικά στάδια, αλλά μεταβατικό στάδιο είχε να περάσει και η ΑΕΚ με τον, όταν έφυγε ο Αλμέιδα. Είδαμε ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Θα τα πούμε μετέπειτα αυτά. Επιστροφή λοιπόν, τελειώνει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, επιστρέφει και ετοιμάζεται για το παιχνίδι για το Europa League, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι η Κλουζ η γνωστή, μάλλον η πιο διάσημη, πιο εμπορική ομάδα της διοργάνωσης. Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League.

Στην προετοιμασία όμως είναι και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο οποίος φαίνεται να έχουμε αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε περισσότερο ουσιαστικά στους ερυθρόλευκους να έχουν καταλάβει ότι αρκετοί παίχτες κλείνουν σιγά σιγά τον κύκλο της στην ομάδα και θέλουν να προχωρήσουν σε μια ανανέωση. Πιστεύουν ότι ενισχύουν πάλι τον ελληνικό κορμό. Κακά τα ψέματα. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Φορτούνης ήδη σκόραρε και στο πρώτο φιλικό. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τους ερυθρόλευκους στις 2.30 Κοσμοτέ TV μετάδοση με την Λέουβεν. Το πρώτο φιλικό το οποίο έδωσαν οι ερυθρόλευκοι ήταν κόντρα στην Ρακόφ, την ομάδα του Στράτους Βάρνα. Πολωνική ομάδα, καλή ομάδα. Έχει δείξει πράγματα γενικότερα σε όλη την στα ευρωπαϊκά κύπελα που έχει αγωνιστεί. Κόντρα στον Ολυμπιακό πήρε το προβάδισμα με τον Μπρούνες. Οι ερυθρόλευκοι απάντησαν με δύο παίχτες οι οποίοι δεν ήταν πέρυσι στο κλείσιμο της χρονιάς, δηλαδή τον Φορτούνη και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός επιθετικός, ο οποίος προσωπική άποψη έλειψε από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ προς το τέλος, καθώς είδαμε και ότι και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν, για να κάνουν γενικότερα, να κουβαλήσουν τον Ολυμπιακό στην διαδικασία των play-off. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τον αντίπαλό του για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Περιμένει. Αναμένει ο Ολυμπιακός για να δούμε. Βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφικής, σε διαδικασία μεταγραφών. Στάνιτς και Ρόκα από ό,τι φαίνεται είναι οι δύο στόχοι του Ολυμπιακού για την, για την ενίσχυση ουσιαστικά του μέσου επιθετικού κομματιού. Νομίζω από το λίγο το οποίο έχω δει τον Στάνιτς πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει καλή τεχνική. Είναι σαν δεκάρι αλλά και να χαφίζει και λίγο παραπάνω. Θα τον δούμε βέβαια με το πολύ γρήγορο ψάξιμο που του έκανα. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής ο οποίος για να αποκτηθεί, σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από την Βουλγαρία, αγωνίζεται σε Λουντογκόριτς, για να αποκτηθεί θα κληθεί ο Ολυμπιακός να δώσει ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει ή και να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρόκα από την άλλη, ένας νεαρός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζονταν στην Χιρόνα, πάει να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη Ολυμπιακός που με τον υποβιβασμό της Χιρόνας για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή από εκεί, ο οποίος σύμφωνα με όσα βγαίνουν από την Ισπανία είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος, αποτελεί σημαντικό ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταγραφή του

Επιστρέψαμε, έχουμε και την ΑΕΚ. Να διαβάσουμε όμως και κάποια μηνύματα τα οποία βλέπουμε. Το πέναλτι εις βάρος της Ισπανίας, Αργεντινή, Ισπανία, τελικός Πάνος. Όποια ομάδα θα νικήσει την Αργεντινή θα πάρει και το κύπελο. Αν δεν την νικήσει δεν θα το πάρει κανένας. Θα το σηκώσει πάλι ο Λιονέλ Μέση. Γεια σου Μπιλμπάο, εντάξει. Εντάξει, θα δούμε. Δεν βλέπω την Αργεντινή, η αλήθεια είναι, να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση για να μπορέσει να πάρει το τρόπαιο. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Και μετέπειτα να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ η οποία έχει κλείσει τις εκκρεμότητες της, το μεγαλύτερο αριθμό άμα θέλετε εκκρεμότητων της για το καλοκαίρι, μετά και την προφορική συμφωνία για την υπογραφή, την επέκταση ουσιαστικά του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μια ιδιαίτερα, μια τεράστια επιτυχία για ολόκληρο τον κυτρινόμαυρο οργανισμό να μπορέσει να πείσει ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, έχει υπάρξει πρωταρχικός στόχος, έχει υπάρξει το μεγάλο βιολί της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έπαιξε στη Μίλαν, να μπορέσει να τον πείσει να μείνει για ακόμα 3 χρόνια στην Ένωση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τους κεντρινόμαυρους. Η ΑΕΚ έτσι ουσιαστικά κλείνει το οποιοδήποτε ζήτημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί για την γραμμή κρούσης της, καθώς πλέον με Γιώβιτς, Ζήνη και Βάργα είναι απόλυτα καλυμμένοι. Από ό,τι λένε και οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ολλανδία, οι οποίοι είναι στο Apeldoorn της Ολλανδίας και παρακολουθούν την προετοιμασία από κοντά, ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός ο οποίος επιλέγεται να είναι ο τέταρτος επιθετικός μέσα στα δίδυμα. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα η προετοιμασία της ΑΚ. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στο ρεπορτάζ εδώ πέρα στην Ερασπόρ 101,8 για τα πράγματα τα οποία δοκιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην προετοιμασία της ομάδας στο Apeldoorn. Ο Γεωργίεφ είναι μια αλλαγή η οποία βλέπουμε να αγωνίζεται περισσότερο ως κεντρικός αμυντικός και λιγότερο ως δεξιμπακ. Να πούμε ότι ο Βουλγάρος όταν είχε αποκτηθεί από την ΑΕΚ και όσους αγώνες έδωσε με την ΑΕΚ αποκτήθηκε σαν αναπληρωματικός, δοκιμαζόταν ως αναπληρωματικός δεξιός ο πιστοφύλακας του Ρότα. Να δούμε αν τελικά θα μπει στην τετράδα των στόπερ και θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ να προχωρήσει σε μεταγραφή ενός δεξιού οπισθοφύλακα για να μπορέσει να παίξει μαζί με τον Ρότα την θέση. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει με τις προετοιμασίες. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν υπάρχει στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ η θέληση για την απόκτηση ενός ακραίου αμυντικού. Ωστόσο βλέπουμε και τα δημοσιεύματα από την Αγγλία και τον Ben Jacobs, ένα δημοσιογράφο που αριθμεί πάρα πολλούς ακόλουθους στο Twitter, για τον James Penrice, ο σκοτσέζος αριστερός μπακ, ο οποίος αυτή τη στιγμή και βάσει με αυτά τα οποία γνωρίζουμε πάλι από το ρεπορτάζ, πριν η ΑΕΚ φύγει ουσιαστικά όταν τελείωσε τη σεζόν, του διαμηνήθηκε ότι θα είναι ο βασικός ακραίος οπισθοφύλακας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς για το επόμενο διάστημα. Θα είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Πίλιο θα έχει περισσότερο τη φανέλα του βασικού στην ομάδα, κακά τα ψέματα. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει ομάδα η οποία θα τον προσεγγίσει, θα προσεγγίσει την ΑΕΚ για την απόκτηση του σκοτσέζου αριστερού μπακ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι για να συμφωνήσει η ΑΕΚ στην παραχώρησή του θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά και θα πρέπει να ικανοποιηθεί αρκετά οικονομικά για ένα ποδοσφαιριστή τον οποίον ξαναλέω ότι στα σπάτα τον πιστεύουν δεόντως. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ένωση προσανατολίζονται στην απόκτηση σίγουρα ενός παίχτη ο οποίος θα βρίσκεται πίσω από τον επιθετικό σε αυτή την υβριδική θέση την οποία έχει φτιάξει ο Μάρκο Νίκολιτς και θα αντικαταστήσει το κενό το οποίο άφησαν ο Ρομπέρτο Περέρα και ο Ζωάο Μάριο στην ομάδα.
τη μία μεριά την έχει, φαίνεται να την έχει πάρει ο Ζούπκοφ, ο Αλεξάνδρος Ζούπκοφ, ο οποίος ήταν και το πρώτο χτύπημα, το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα το οποίο έκανε, πήρε η ΑΕΚ στο διάστημα του καλοκαιριού. Ο Ουκρανός εξτρέμ μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τραμζοσπορ, φαίνεται ότι είναι ο παίχτης ο οποίος μαζί με τον Κοϊτά θα αποτελέσουν το δίδυμο πίσω από Γιώβιτς Βάργα, Γιώβιτς Ζίνι, Βάργα Ζίνι. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές, μεγάλο ρεπερτόριο η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται να δώσει και το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους στην προετοιμασία. Είναι η ομάδα η οποία ξεκινάει αργά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 18 Αυγούστου θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα δώσει η ΑΕΚ για την... για το, τα προκριματικά, τα play-offs ουσιαστικά του Champions League. Μένει να δούμε τους, αν θα έρθουν τα καλά μαντάτα και θα αποκλειστεί μια ομάδα εκ των ισχυρών στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League για να μπορέσει να βρίσκεται στο bracket των ισχυρών στην κλήρωση των play-offs. Παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 18 Αυγούστου τα παιχνίδια, 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό της η Ένωση. Το πρώτο φιλικό λοιπόν για την επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ την Κυριακή 12 Απριλίου στις 5 η ώρα Ελλάδας απέναντι στην The Graafschap, μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Β' Ολλανδίας. Έχουμε να δούμε πολλά σε αυτό το φιλικό, έχουμε να δούμε νέα πρόσωπα, θα δούμε αν θα αγωνιστεί ο Ζούπκοφ, είχε ένα μικρό ζητηματάκι και δεν... στην τελευταία προπόνηση, να δούμε αν θα είναι έτοιμος στη συνέχεια. Σίγουρα δεν θα δούμε Στρακώσα, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία ουσιαστικά της αποθεραπείας από τον τραυματισμό τον οποίο τον κράτησε εκτός και στα δύο τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ στα play-off με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε να δούμε όμως αρκετούς ποδοσφαιριστές και σημαντικά πρόσωπα τα οποία και νέα πρόσωπα, όπως είναι ο Καν Κάιρινεν, ο μέσος ο οποίος ήρθε για να αποτελέσει τον μαέστρο, όπως αναφέρουν από την Ένωση, στον άξονα της, στον κίτρινο μαύρο άξονα, αλλά και φυσικά έχουμε να δούμε και τους φίλους μας Γεωργίεφ και Σαχαμπό, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν στην... οι οποίοι αποκτήθηκαν μάλλον το χειμώνα από την ΑΕΚ, δεν έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, περιμένουμε να δούμε τι θα... πώς θα φανούν, πώς θα παίξουν, αν θα μπορέσουν να αποκτήσουν ρόλο στην ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, κατά ψέματα. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν νεαρή ηλικία γενικότερα, δεν έχουν πάρα πολλές παραστάσεις να μπουν σε μια ομάδα όπως αυτή του Μάργο Νίκολιτς, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια από την πρώτη χρονιά, και να διεκδικήσουν θέση στην ενδεκάδα ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά έκαναν την απογείωσή τους μέσα συσσαγωγικά στην περσινή χρονιά. Δηλαδή ο Κοϊτά, η αλήθεια είναι ότι τα έσπασε την περσινή χρονιά, ήταν πάρα πολύ καλός ο Κοϊτά, ο Πινέδα. Εντάξει, ο Γιώβιτς τον περιμέναμε. Ο Γιώβιτς, ο οποίος αναφέρει ότι θέλει να βάλει στα αποδυτήρια στην ΑΕΚ, αναφέρει θέλει να βάλει πάνω από 30 γκολ. Δεν είναι ικανοποιημένος με την πρώτη σεζόν που έκανε στην Ένωση. Να δούμε τι θα κάνει στα επόμενα χρόνια που ουσιαστικά έχει ανανεώσει με αυξημένες αποδοχές, όπως έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και από μένα και από τον Γιάννη τον Σαντορινέο στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Αλλά έχει ανέβει και η ρήτρα του, η οποία έχει φτάσει πλέον τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Άμα θέλει μια ομάδα να τον αποκτήσει, θα πρέπει να δώσει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό στην ΑΕΚ και ένα μεγάλο ποσό στον ίδιο, γιατί και ο ίδιος διατηρεί το 20% των δικαιωμάτων του. 20 εκατομμύρια θα πάρει η ΑΕΚ και περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια θα πάρει και ο ποδοσφαιριστής. Καλημέρα από Ιγουμενίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλο Μάκη. Ιγουμενίτσα, εκεί κοντά όλα. Ήμουνα προς το τέλος του φανταρικού μου, ήμουνα στην Ιγουμενίτσα. Φιλιάκι, ήμουνα όχι στην Ιγουμενίτσα βασικά, κοντά στις Φιλιάτες. Δύσκολα.
δύσκολα, ειδικά προς το τέλος κιόλας, δεν ήταν και από τα στρατόπεδα τα οποία θα θέλαμε να θες να πας προς το τέλος εκεί, όταν ουσιαστικά έχεις περιμένεις την απόλυση. Δεν είναι καλό μέρος η φιλιά της, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Ράνιο και με Μπούκα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Παιδί διαμάντι ο Μίλτος Ντόγλου πέταξε στο Diamond League του Μονακό στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυχάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, με την έκτη του προσπάθεια. Ο Οδής Χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο ξεκίνησε δυναμικά καταγράφοντας 8-48 μέτρα στην πρώτη προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη βελτίωσε ακόμα περισσότερο την επίδοσή του με 8-52 μέτρα. Την τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζένκο στο Μονακό με καλύτερη επίδοση στα 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Αρμάντου Μπλάντης συνέχισε την κυριαρχία του στο επικοντό, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League με άλμα στα 6-07 μέτρα. Ο Βαγγελής Ντούμας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο με 2:11:37 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ Β, επιστρέφοντας από την προπόνηση. Ο εραστέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση. Μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Όσμαν. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά δίνει στον Τούρκο Forward 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρόχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο Ρουίθ άνοιξε το σκορ στο 30, ο Ντε Κετελάρε σοφάρισε για τους Βέλγους στο 41 και ο Μίκελ Μερίνο ήρθε από τον πάγκο πάλι και στο 88 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία που παίζουν τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία που αγωνίζονται στις 4 τα ξημερώματα. Μέχρι το 28 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 παίζει με τη Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα θα υπάρχει από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ 1. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα κόντρα στην Βέντβε για τον ΠΑΟΚ με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Την Κυριακή στις 6 και 4 έρχεται με πτήση από Μόναχο Μπαπτίστ Σαντα Μαρία για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο παιχνίδι των Πρασίνων μετά τον επαναπατρισμό τους. Τον νέο προπονητή του Βάλτερ Ματσέαρη παρουσίασε χθες ο Ηρακλής με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα. Ο Χρυστοσιέλης ανήκει επίσημα στον Όφη από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Διεθνή Κυπρίου Κεντρικού Αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπαπτίστ στο Τριφύλι ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι και φέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Μπάντιο και Μπόγκα ολοκληρώσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους, με το δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Η Εθνική Εφήβων στο δεύτερο φιλικό με τη Ρουμανία ετήθηκε με 79-59. Στη μάχη του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Σλοβενία ρίχνεται η Εθνική Ανδρών σήμερα με στόχο ένα μετάλλιο. Στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου αντιμετωπίζουν την Κροατία στις 5 το απόγευμα στη Λουμπλιάνα. Την Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική θα βρουν το δρόμο του στο Βέλγιο στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ τη Δευτέρα έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα στην Ισπανία στις 7 το απόγευμα. Η FIFA έβγαλε χθες σε κυκλοφορία κάτι περισσότερο από 1.200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του New Jersey, με τις τιμές των εισιτηρίων να κυμαίνονται από 6.500 ως 29.000 ευρώ. Ο Γιώχαν Μπατζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Kylian Mbappé στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, καθώς ο άσος των τρικολόρ θα δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια χλωτάπητα από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ, από 390 ως 2.600 ευρώ οι τιμές πώλησής τους. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης για τη διαιτησία του Γάλλου Φρανσουά Λετεσκέ στον αγώνα για τους 16 του Μουντιάλ με την Αίγυπτο, που ολοκληρώθηκε με νίκη 3-2 υπέρ της Αλμπισελέστε. Βιολόγος έδωσε το όνομά του Βοζίνια σε νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
0: Έρα Σπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Παίζει κάτω με τον Πόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα Ντεμπρόινε και τριγωνάκι ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτε λένε γκολ. Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάνε να ψάξει το σούτ, το κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο, πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία-Βέλγιο 2-1.
0: Ακούτε Era Sport. Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
4: Φίλες και φίλοι Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, το εξής ένα που έρχεται από το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ας μην κρυβόμαστε, οι περισσότεροι βλέπουν Αγγλία για πρόκριση, αλλά ποιος μπορεί να γνωρίσει μια Νορβηγία η οποία με τον Έντεγκαρ και με τον Χάλαντ μεσοεπιθετικά και στην κορυφή της επίθεσης είναι μια ομάδα που αναμφίβολα δείχνει ότι έχει όλα τα στοιχεία ακόμα και να διεκδικήσει πρόκριση, έστω και αν είναι το Grand Outsider. Πάντως, επειδή πιστεύω ότι η Αγγλία θα βρει κόντρα απέναντι σε μια Νορβηγία που στηρίζεται κυρίως στη μεσοεπιθετική της γραμμή, είναι πολύ πιθανό ενδεχομένως να μην κρυθεί το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και να ακολουθήσει η παράταση και για το ή όχι πέναλτι. Αμφότερες έχουν δείξει ότι έχουν μεσοεπιθετικά χαρίσματα, έχουν αρκετές τελικές προσπάθειες και βεβαίως με το Χάλαντ να είναι ο πρωταγωνιστής και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει πετύχει 27 γκολ στα 14 τελευταία μάτς, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο βρίσκει 2 γκολ ένα παιχνίδι, έχει σουτ, έχει προσπάθειες, είναι μέσα στις φάσεις. Έτσι λοιπόν, σε ένα μάτς που υπάρχει και οσμή έκπληξης, προσωπικά θα πήγαινα στο άσο χ με διπλή ευκαιρία, Νορβηγία-Αγγλία, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ο Έρικ Χάλαν να κάνει 2 πλάς σουτ στην εστία. Δεν είναι απίθανο αυτό το σενάριο και μάλιστα σχετικά καλοπληρωμένο, μια απόδοση που φέρνει κοντά στο 4.50. Παναλαμβάνω, για το σημερινό παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία, άσοχη να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ο Χάλαν να κάνει από 2 πλάς προσπάθειες. Σε μια τέτοια απόδοση αξίζει το ρίσκο και σε ένα μάτς που πιστεύω ότι αν και είναι αργά αξίζει το ξενύχτη και να δούμε τελικά ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει τα ημιτελικά.

Επιστρέψαμε. Ερασφόρ 101,8, εκπομπή πριν την Σέντρα. Η ομάδα παραμένει η ίδια. Σούλα Αντωνιάδου στους ήχους. Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Καραγιάννης πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Αυτό το οποίο θα έχουμε και σε λίγο και για μπάσκετ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ είναι αυτό το οποίο χθες έκλειψε την παράσταση. Δηλαδή, μπορεί να βλέπαμε Ισπανία-Βέλγιο, αλλά οι ειδήσεις οι οποίες ερχόνταν από το μπάσκετ ήταν τέτοιες οι οποίες τάραξαν τα νερά. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας μέχρι να έχουμε και τον Δημήτρη στην παρέα μας. Ο Πίλιος θέλει 2 pen rice. Ο Δημήτρης Άκη Κεφαλονιά. Φίλε μου Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι ο Πεν Ράις στο ξεκίνημα το οποίο ήρθε είχε θέμα προσαρμογής και φαινόταν αυτό. Δεν είναι εύκολο να έρθεις από την Σκωτία και να έρθεις να παίξεις και να είσαι στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην ΑΕΚ. Ήταν δύσκολη η προσαρμογή την οποία είχε μπροστά του ο Πεν Ράις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, και νομίζω και εσύ θα συμφωνήσεις σε αυτό, στα παιχνίδια των play-off ο James Pen Rice έδειξε τι μπορεί να κάνει, έδειξε τον λόγο για τον οποίο τον αποκτήσανε στην ΑΕΚ και κέρδισε ουσιαστικά πόντους εν ώψη της επόμενης σεζόν. Εκεί ήταν που κέρδισε τους πόντους εν ώψη της επόμενης σεζόν. Το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις οποίες αναφέραμε και νωρίτερα με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία για Middlesbrough και Blackburn, και αν θα υπάρξει κάποια ομάδα η οποία θα κάνει πρόταση την οποία θα ικανοποιήσει την Ένωση για να δώσει τη συγκατάθεσή της για την μεταγραφή του Σκοτσέζου αριστερού back, θα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Πεν Ράις ξεκινάει με ένα προβάδισμα του Πίλιου για το αριστερό άκρο, ενός Πίλιου ο οποίος έχει συμφωνήσει ήδη. Το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωσή του για την παραμονή του μέχρι το 2030 στην Ένωση.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι το μπάσκετ είναι αυτό το οποίο έκλεψε την παράσταση και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπούκα για να μας πει και περισσότερα, να μας πει όλες τις εξελίξεις, ό,τι συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι δεν έχουμε μόνο τώρα εξελίξεις στο μπάσκετ, μόνο χθες εξελίξεις στο μπάσκετ, έχουμε και σήμερα. Δημήτρη, είσαι μαζί μας?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταιγιστικές νομίζω οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ από χθες, αλλά και σήμερα. Πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε και την επιστροφή του Μάικ Μπατίστη για τα επόμενα 3 χρόνια. Μάικ Μπατίστη, ο οποίος θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτ στο προπονητικό επιτελείο των Πρασίνων. Ο Αμερικανός είναι ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του τριφυλίου. Έχει αγωνιστεί 10 χρόνια, έχει κατακτήσει 9 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 3 Ευρωλίγκες. Και θα ξανασμίξει με τον τότε προπονητή του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτ, και θα έχουν αυτή την υψηλή εποπτεία του αγωνιστικού τμήματος. Βέβαια, ας περάσουμε, εγώ λέω καλύτερα σε αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ταράξει τα νερά του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αποκτήσει, απομένουν μόνο επίσημες ανακοινώσεις, έχει αποκτήσει τον Σέντι Όσμαν με ένα συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ θα καταβάλει και ένα buyout ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό.
0: Δημήτρη, αυτή η κίνηση δείχνει προθέσεις?
1: Αυτή η κίνηση δείχνει προθέσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στη EuroLeague. Νίκο, δηλαδή αυτό φαίνεται από αυτή την κίνηση, καθώς μπορεί την ερχόμενη σεζόν να μην αυξηθούν οι ομάδες, δηλαδή από τη σεζόν 26-27, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να αυξηθούν οι ομάδες την μέσα επόμενη σεζόν, τη σεζόν 2027-2028, και νομίζω εκεί δουλεύει ο ΠΑΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι όταν αποκτάς ένα από τα καλύτερα τριάρια της Ευρώπης, νομίζω ότι οι φιλοδοξίες του κλαμπ, οι φιλοδοξίες των Αστρόμαυρων είναι ξεκάθαρες.
0: Και αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, έτσι.
1: Και
0: αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας.
1: Ναι, και αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, και δεν είναι έτσι καθόλου. Είναι μάλλον εντυπωσιακό το ότι ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να πάρει ένα παίχτη από μια πολύ μεγάλη ομάδα της EuroLeague. Δηλαδή όλη η Ευρώπη έχει ταρακουνηθεί, να το πούμε έτσι, από αυτή την κίνηση. Όμως ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει εκεί.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ο μοναδικός από τον Όσμαν, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στις ατζέντες του ΠΑΟΚ?
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ και η διοίκηση του Τέλη Μιστακίδη θέλει να αποκτήσει και τον Τοϊόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Το Τοϊόπουλος, θυμίζω, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο ΠΑΟΚ, η αρχή του πρόταση ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ να δώσει buyout στον Παναθηναϊκό για να εξαγοράσει την ελευθερία του 30χρονου γκάρ. Όμως αυτό το ποσό ενδεχομένως και να αυξηθεί, δηλαδή να πάει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τοϊόπουλος έχει να λαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ για τις επόμενες 2 χρονιές στον Παναθηναϊκό, δηλαδή να πάρει 500.000 ευρώ αυτή τη σεζόν, και την επόμενη να πάρει άλλα 500.000. Όμως η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον παίχτη είναι 1,5 εκατομμύριο για τα επόμενα 2 χρόνια, με οποίον αγοράς και για το τρίτο χρόνο. Όμως εκεί που θέλω, παιδιά, να σταθώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει στρέψει το ενδιαφέρον μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά και στον Ολυμπιακό.
0: Για πες.
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει κάνει και μια διερευνητική επαφή και με τον μάνατζερ του Τάιλερ Ντόρση, ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι επίσημο, κάποια επίσημη πρόταση. Όμως, επειδή συνομίλησα και με δύο συναδέλφους από Θεσσαλονίκη, έχει κάνει μια διερευνητική επαφή στον Ντόρση και είναι διατεθειμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει ένα συμβόλαιο περίπου όσο και του Όσμαν. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Αυτό νομίζω είναι και το συμβόλαιο το οποίο ζητάει ο Ντόρση από τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, Νίκο. Ο Ντόρση, θυμίζω ότι στην υπάρχουσα συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει να πάρει άλλα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ο ίδιος ο παίκτης θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό με σαφώς αυξημένες οικονομικές απολαβές και ζητάει, όπως είπες, Νίκο, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που ενδεχομένως του το δίνει ο ΠΑΟΚ. Για να μην προτρέχουμε, δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Απλώς έχει γίνει μια διερευνητική επαφή με τον μάνατζερ του παίχτη και ίσως έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Όμως αυτές οι κινήσεις δείχνουν και τις φιλοδοξίες, όπως είπαμε, του κλαμπ, και ότι ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει όχι μόνο στο να πάει μακριά στο EuroCup ακόμα και στην κατάκτηση της διοργάνωσης, αλλά σε 2-3 χρόνια να αποτελεί και ο ΠΑΟΚ μέλος της μέλος της EuroLeague.
0: Στοχεύει. Αυτές οι κινήσεις δείχνουν ένα, μια πρόθεση του ΠΑΟΚ να σπάσει το δίπολο.
1: Νίκο, αυτό που λες νομίζω εξυπακούεται. Όταν παίρνεις ένα παίχτη σαν τον, σαν τον Όσμαν, όταν ενδιαφέρεσαι για έναν Έλληνα γηγενή παίχτη πρώτης γραμμής, γιατί μπορεί το Ιόπουλος να μην είχε βασικό ρόλο στον Παναθηναϊκό, όμως είναι 30 ετών και είναι από τους παίχτες οι οποίοι μπορούν να κουβαλήσουν στις πλάτες μια ομάδα, και σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει την πολύ μεγάλη φιλοδοξία να σπάσει εννοείται το δίπλο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να μπει έτσι σφήνα ανάμεσά τους. Είναι ξεκάθαρη η βλέψη του ΠΑΟΚ ότι θέλει να πληγώσει, εντός εισαγωγικών έτσι το πληγώσει, τους δύο, τις δύο μάλλον υπερδυνάμεις της Ευρωλίγκας αλλά και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, και να στρέψει το ενδιαφέρον όλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ προς τη Θεσσαλονίκη και προς το Παλατάκι. Είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις του ΠΑΟΚ, και αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, παιδιά, όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Όσμαν φεύγει και πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, δεν θυμάμαι να υπάρχει ομάδα η οποία εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι, από την Ελλάδα να παίρνει παίχτη από τους δύο θεωρητικά, από τους δύο θεωρητικά μεγάλους ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, ενεργό παίχτη του ρόστερ. Δηλαδή δεν πήρε, για να, αυτό που κάνει μεγάλη αυτή τη μεταγραφή δεν είναι ότι έπεισε έναν παίχτη να έρθει στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Δεν έπεισε έναν ρολίστα του Παναθηναϊκού. Έπεισε έναν από τους παίχτες που ήταν στο βασικό rotation της ομάδας, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γινόταν τα πράγματα μετά για τις μεταγραφές Μπόγκα, Μπαντιό, για Μπουσέλε γενικότερα, πώς θα παίζανε, αλλά ο Όσμαν ήταν ένας από τους βασικούς και αντικατάστατους παίχτες της ομάδας.
1: Όχι, ναι, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτή η κίνηση, εκτός του ότι ούτε κι εγώ, για να συμφωνήσω μαζί σου, ούτε κι εγώ θυμάμαι, εκτός από τον Ολυμπιακό Ελληνική Ομάδα, να αγοράζει παίχτη του βασικού πυρήνα, είτε στον Πανεκό, είτε στον Ολυμπιακό. Και αυτό που πρέπει να πούμε και στους ακροατές για να το μάθουν είναι ότι και αυτή η κίνηση έγινε και με τη συγκατάθεση του Ζελιμίρο Μπράντοβιτς. Ενώ ότι δεν είπε στον παίχτη ο Μπράντοβιτς, όχι, δεν σε χρειάζομαι, μπορείς να φύγεις για μεταγραφή. Απλά έγινε μια ειλικρινής κουβέντα και με τον παίχτη και με τον προπονητή. Και από κοινού έτσι πήραν την απόφαση, γιατί και ο Όσμαν διεμήνησε και στον κύριο Γιαννακόπουλο αλλά και στον Κώστα Μπράντοβιτς ότι είναι μια πρόταση την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί. Θυμίζω ότι ο Όσμαν είναι 31 ετών και το Δέλεαρ και το οικονομικό, αλλά και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ του προσφέρει ρόλο ηγέτη, καθώς τον Παναθηναϊκό, ναι μεν, ο Τσέντι Όσμαν ήταν από τους 3-4 βασικούς παίχτες, όπως ενδεχομένως και να σκεφτούν και ο ίδιος ότι ο ρόλος του θα είναι κάπως υποβαθμισμένος μετά την έλευση του Μπόγκα, την ύπαρξη του Ρογκαβόπουλου, αλλά και το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς συνηθίζει να χρησιμοποιεί και σε διαφορετικές θέσεις τους παίχτες του. Βλέπε Χέις Ντέιβις, ο οποίος μπορεί να κατέβει και στο 3. Άρα μπορούμε να πούμε και λίγο στο μυαλό του Όσμαν ότι του άρεσε πολύ αυτός ο ρόλος. Δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία, καθώς θυμίζω ότι είχε προτάσει και από την ΕΦΕΣ και από τη Φενέρ με πολύ καλές οικονομικές απολαβές. Μάλιστα η Φενέρ του πρόσφερε συμβόλαιο 2,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όμως ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στην Ελλάδα. Βρήκε το project του ΠΑΟΚ πάρα πολύ ελκυστικό. Του προσφέρθηκε ρόλος ηγέτη και έγινε.
0: Και ανηφόρησε για Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
1: Ακριβώς, ναι. Και θα ανηφόρησε για Θεσσαλονίκη.
0: Άρα, λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ουσιαστικά, έχει ντύσει στα ασπρόμαυρα τον Όσμαν, έχει κάνει κρούσεις στον Παναθηναϊκό ακόμα για τον Τολιόπουλο και υπάρχει και μια διευρυντική επαφή για τον Ντόρση. Ο Άρης τι έχει κάνει?
1: Ο Άρης, καλά, και ο Άρης έχει σιωροποιήσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Βέβαια, εκεί που υπολείπεται ο Άρης, νομίζω, είναι στον γηγενή κορμό. Δηλαδή, χρειάζεται παίχτες ο Άρης καλούς Έλληνες παίχτες για να μπορέσει έτσι να παρουσιάσει και ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως και ο Άρης έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Βλέπει τον Κέμι Μπίρτς, τον οποίο αγόρασε, γιατί ο Κέμι Μπίρτς έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε. Πήρε τον Μαν Μπόργκαν, ένα πάρα πολύ καλό σκόρερ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια και είχε, αν θυμάμαι καλά, 11,5 πόντους στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, βλέπω ότι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στοχεύουν ξεκάθαρα στο να εισέλθουν στο πρώτο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και μια και είπαμε για πρώτο επίπεδο ευρωπαϊκού μπάσκετ, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ανανέωσε χθες τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου. Απλά να πούμε και την οικονομική συμφωνία. Ο Παπανικολάου θα πάρει λίγο πιο κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια. Και φυσικά και ο ίδιος είναι πολύ ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Την εξέλιξη, καθώς ήθελε το κλειστό διαιτές, ο Ολυμπιακός του έκανε τη χάρη, οι δύο πλευρές τα βρήκαν. Και τώρα, Νίκο, αυτό που αναμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία είναι τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των Ντόρση και των Γόκαπ, οι οποίες ακόμα δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες για το τι ακριβώς θα συμβεί. Απλά υπάρχει αρκετά μεγάλο οικονομικό χάσμα ως προς την επέκταση και των δύο αυτών συμβολέων.
2: Και σαν να ακούγεται και η ΑΕΚ να μπαίνει σε ένα παίχτη ο οποίος να ψάχνει ένα παίχτη από Ευρωλίγκα, έτσι, στο μπάσκετ.
1: Η ΑΕΚ, ναι, και η ΑΕΚ υπάρχει μια επαφή με τον Ντέρικ Ουίλις, ο οποίος είναι παίχτης με μεγάλη εμπειρία από την Ευρωλίγκα. Είναι ένα σύγχρονο τεσάρι, ο οποίος μπορεί να εκτελέσει από την περιφέρεια, αλλά μπορεί να σκάσει και την μπάλα, να τη βάλει κάτω και να εφορμήσει προς το αντίπαλο καλάθι. Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν παίχτη πολύ αποτελεσμικό στην επίθεση, καθώς ο Ραϊκό Άγκορε έχει αποχωρήσει ήδη για τον ΠΑΟΚ και εκεί υπάρχει ένα κενό. Και ο Ντράγκαν Σάκοτα έτσι ηχνηλατεί την αγορά για να βρει ένα παίχτη έμπειρο και ένα παίχτη ο οποίος να του κάνει τη δουλειά, δηλαδή να είναι αξιόπιστος rebounder όπως ήταν ο Γκρέι. Και να, βέβαια, ο Γκρέι είναι πολύ πιο δυναμικός από τον Γουίλις. Όμως ο Γουίλις έχει αυτό που έλειπε από τον Γκρέι, την εξωτερική εκτέλεση.
2: Στα γκάρτ. Γιατί διαβάζω αυτή τη στιγμή για ενδιαφέρον, σοβαρό ενδιαφέρον, δηλαδή ότι είναι ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ, ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ.
1: Ο Τζεφ, αυτό πήγα να σου πω τώρα, Νίκο. Παίχτης και αυτός, έχει αγωνιστεί στη Μακάμπι Τελαβίβ. Πολύ καλός παίχτης, βέβαια δεν ξέρω, αυτός αξιώνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Βέβαια, το διαπραγματευτικό χαδί της ΑΕΚ πάντα ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος και γι' αυτό η ΑΕΚ έχει φέρει και πολύ έτσι μεγάλους παίχτες τα τελευταία χρόνια στον σύλλογο, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει και το εκτόπισμα και την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία στο να πείθει παίχτες υψηλού επίπεδου, να τους κατεβάζει σε εισαγωγικά λίγο τις οικονομικές απολαύες, όμως να τους χρήζει ηγέτες και να τους δίνει νέα κίνητρα. Αυτό νομίζω λοιπόν ισχύει και για την περίπτωση του Ντάουτιν Τζούνιορ και μακάρι να τον αποκτήσει, καθώς μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος σκοράρει πολύ, δημιουργεί για τον εαυτό του και τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιώσει πάρα πολύ και την δημιουργική του ικανότητα. Γενικότερα υπάρχει έτσι πολύ μεγάλος μεταγραφικός οργανισμός, να το πω έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στις ελληνικές ομάδες. Και δείχνει αυτό, Νίκο, ότι θα παρακολουθήσουμε τον χρόνο ένα όχι απλά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω, αφού αναφερόμαστε στις 5 ομάδες με το μεγαλύτερο πορτοφόλι, να το πω έτσι, αναμένουμε ένα πάρα πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι τα μέτρα της Ευρώπης θα είναι στην Greek Basketball League, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου οι ομάδες μας, κακά τα ψέματα, τώρα μην γελιόμαστε, και στην Ευρωλίγκα και στο Eurocup, αλλά και στο BCL. Περισσότερο λόγω ΑΕΚ, οι βλέψεις και οι φιλοδοξίες φτάνουν μέχρι τις κούπες αυτών των διοργανώσεων. Ξέρω ότι προτρέχω, όμως αυτό δείχνουν οι κινήσεις, αυτό δείχνουν και έρχομος μεγάλων παιχτών στη χώρα μας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ είναι φιναλίστ στο FIBA Euro Cup και φέτος θα αγωνιστεί στο Euro Cup, η ΑΕΚ είναι φιναλίστ του BCL και θυμόμαστε όλοι δυστυχώς πώς έχασε τον τελικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό διασυλλογικό μπάσκετ είναι στα καλύτερά του.
2: Κοίταξε τώρα, Δημήτρη, κακά τα ψέματα. Δεν θυμάμαι άλλη φορά η οποία Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει προχωρήσει σε μια σημαντική επενδυτική κίνηση με το 1/4 της εξαγοράς της ομάδας, να είναι τόσο καλά οικονομικά και να μπορούν να φτάνουν κοντά τουλάχιστον σε επίπεδα, σε budget, σε υψηλά budget. Αυτό νομίζω θα δημιουργήσει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εδώ και ο φίλος μας ο Βαγγέλης αναφέρει ότι ο Οσμάν θα είναι η αρχή, Άρης και ΠΑΟΚ θα έχουν γεμάτα πορτοφόλια και όρεξη. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα γεμάτα πορτοφόλια και η όρεξη η οποία έχουν. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο, και ό,τι άλλο χρειαστεί, άμα έχουμε κάποια είδηση τελευταία στιγμή, θα διακόψουμε για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας για ό,τι άλλο συμβεί στο ελληνικό μπάσκετ.
2: Εδώ είσαι. Άμα συμβεί κάτι, να είσαι η Πατμόν. Να είσαι η Πατμόν να μας πάρεις τηλέφωνο.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Αυτά λοιπόν και με την καλαθόσφαιρα. Μας τα είπε όλα ο Δημήτρης. Δεν άφησε τίποτα. Μας είπε και κάτι το οποίο η αλήθεια είναι δεν το έχω δει πάντου πουθενά για τον Ντόρσεϊ. Ο ΠΑΟΚ αυτό δείχνει ότι είναι. Δείχνει τις προθέσεις οι οποίες έχει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει η καλαθόσφαιρα, εντάξει όλα τα υπόλοιπα. Διαβάσουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, από τον Άλυμο. Να είσαι καλά για τα υπέροχα σου λόγια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι εντάξει με την καλαθόσφαιρα, τα είπαμε. Όλα καλά, είμαστε εντάξει, συνεχίζουμε. Όσο αν έχει Μουντιάλ, έχει Μουντιάλ και εκεί είναι που σταματάει ο κόσμος, σταματάει ο χρόνος. Και έχω δίπλα μου, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι το Μουντιάλ είναι ιστορίες, έχω δίπλα μου τον άνθρωπο ο οποίος τις διηγείται αυτές, τις γράφει μάλλον αυτές τις ιστορίες. Έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Φάνη Τσοκανά. Φάνη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις, Φάνη?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Όλα, όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής για το Μουντιάλ που δημιουργεί ιστορίες. Νομίζω εσύ είσαι ο καλύτερος για να μας πεις από αυτού κάτι.
1: Το καλό είναι ότι τις ιστορίες τις οποίες ζήσαν από κοντά κάποιοι άνθρωποι τις εμπιστεύτηκαν, γιατί εμείς προς το παρόν δεν είχαμε την τύχη να βρεθούμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε στο μέλλον και με την εθνική. Αλλά εντάξει, είτε την τηλεόραση, είτε από βίντεο που θα δεις μετά στο YouTube σε Μουντιάλ που δεν έχεις παρακολουθήσει ποτέ, είτε από ανθρώπους που τις περιγράφουν, όντως δημιουργεί ιστορίες και είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση το πώς θα το ζήσει ο καθένας. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε και, και όλες τις συζητήσεις που γίνονται, ξέρεις που είναι λίγο της μόδας, ότι ποιο είναι το καλύτερο Μουντιάλ, ποιο ήταν καλύτερο, ποιο ήταν χειρότερο κτλ. Κτλ. Είναι ανάλογα σε τι ηλικία σε βρήκε και πόσο μαγικό σου φαινόταν αυτό που έβλεπες εκείνη τη στιγμή. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ προσωπικό. Και είχαμε την ευκαιρία σε αυτό το βιβλίο με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Είχαμε την ευκαιρία 45 διαφορετικές προσωπικότητες, άλλοι που το κατέκτησαν, άλλοι που το πλησίασαν και δεν το κατέκτησαν, άλλοι που απλώς έκτισαν τη μαγεία του συμμετέχοντας σε ένα Μουντιάλ, να τις διηγούνται σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί, πάντα πρέπει να το τονίζουμε, από τις εκδόσεις Τόπος εδώ και περίπου 1,5 μήνα.
0: Φυσικά, φυσικά. Φάνη, επειδή εντάξει, στην ηλικία δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε εσύ να μπορούμε να θυμόμαστε όλες αυτές τις ιστορίες. Το να πηγαίνεις τόσο πίσω το χρόνο και να προχωράς και να φτιάχνεις και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Πώς ήταν για σένα η εμπειρία σου δίπλα στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος φαντάζομαι ότι όταν σου μίλαγε για τις ιστορίες του Μουντιάλ ήταν σαν να σου μίλαγε για πράγματα τα οποία συνέβησαν χθες.
1: Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν υπάρχει πολύ συναστροφή και επικοινωνία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ειδικά για κάτι το οποίο είναι πολύ σε πλαίσιο, δηλαδή τώρα μιλάμε για το Μουντιάλ, θέλοντας και μη, αν συνεργαστείς μαζί του, θα μπει σε μια διαδικασία να μαθαίνεις πράγματα προς τα πίσω. Είτε θα τα διηγηθεί και θα πεις αν είναι δυνατόν που το θυμάται, είτε θα σε βάλει από μόνος του σε μια διαδικασία να ψάξεις και να διαβάσεις. Οπότε υπήρχαν μεν πράγματα τα οποία μπορεί να γνώριζα τα παλαιότερα Μουντιάλ που προφανώς σαν ιδέα δεν υπήρχαμε. Αλλά σίγουρα όλο αυτό το ταξίδι είχε πολύ λεπτομέρεια, είχε πολύ αναζήτηση. Όπως είπα και σε κάποιους φίλους που συζητούσαμε και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τι έχει συμβεί κτλ. Υπήρχαν στιγμές που έκλεινα, ξέρεις, το λάπτοπ και είχα

0: αποσυνδεθεί πλήρως. Γιατί όντως ήθελε τρομερή μελέτη όλο αυτό το πράγμα για πράγματα που δεν γνωρίζεις ή που πρέπει να τα μάθεις από την αρχή, που πρέπει έστω να τα φρεσκάρεις ή να εμβαθύνεις.
1: Η ιδέα πώς ξεκίνησε για το βιβλίο?
0: Συνεργαζόμασταν με τον Χρήστο Τυρακόπουλο σε ένα site που έκανα την πρακτική μου πριν κάποια χρόνια, πριν μια τετραετία. Και εκεί τέλος πάντων κάποια στιγμή μπήκε η ιδέα να κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους που είχαν κατακτήσει το τρόπαιο. Ξεκίνησε η ιδέα με έναν, με τον Αντρέας Μπρέμε, που είχε βάλει τον νικητήριο γκολ για τη Δυτική Γερμανία τότε το 1990. Απάντησε αυτός, μετά εμφανίστηκε ένας ακόμα, μετά γιατί και ένας ακόμα, και έτσι από τον έναν φτάσαμε στους 11. Οι 9 ήταν δικές μου συνεντεύξεις και οι 2 ήταν με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου. Και από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά μια... η αρχή τελφών της ιδέας, ακόμα και δεν το είχαμε καταλάβει, ήταν εκείνη. Μετά με τον καιρό κάναμε μια κουβέντα πώς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και καταλήξαμε στο ότι το καλύτερο είναι να γίνει ένα βιβλίο, να προσθεθούν και νέες ιστορίες, να προσθεθούν και ιστορίες που έχει ο κύριος Χρήστος. Ο Χρήστος Τυρακόπουλος, συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνεις, για μένα είναι ο Χρήστος.
1: Πάντα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο οι οποίοι πάντα θα τους λέμε και εγώ και εσύ, κύριο Χρήστο, κύριο Δημήτρη, οποιονδήποτε. Καταλαβαίνεις.
0: Αλλά είναι πιο περισσότερο για τον κόσμο. Τι είχε συγκεντρώσει λοιπόν ο Χρήστος Τυρακόπουλος και όλοι βάλαμε όλη αυτή την προσπάθεια που δεν είναι τεσσάρων ετών, ήταν για μένα. Τα δικά του ξεκινάνε από τα μέσα του 80 οι συνεντεύξεις οι πρώτες. Και μαζεύτηκε αυτός ο όγκος των 45 συνεντεύξεων, δηλώσεων. Εντάξει, ξέρεις, ο όρος συνέντευξη προϋποθέτει ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχουν και μερικές που είναι δηλαδή μερικές ατάκες, δεν είναι τόσο μεγάλο το υλικό.
1: Ναι. Ο Χρήστος είχε κάνει κι άλλο βιβλίο στο παρελθόν, σίγουρα, έτσι εννοείται.
0: Σωστά,
1: εσύ, ναι. Που ήταν η πρώτη σου φορά ουσιαστικά, πώς το έζησες όλο αυτό?
0: Θες να είμαι ειλικρινής?
1: Να.
0: Δεν νομίζω ότι έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει και είναι κάτι που μπορώ να τον ευγνωμόνω για πολλά πράγματα το Χρήστο Τυρακόπουλο, αλλά είναι κάτι στο οποίο ο ίδιος με κάνει μέρα με τη μέρα που θα μιλήσουμε. Α, συνέβη αυτό, άμα θα δέσανε εκεί να κάνουμε παρουσίαση, α, οι πωλήσεις πηγαίνουν έτσι. Είναι ο ίδιος που με κάνει και καταλαβαίνω πόσο μεγάλο είναι αυτό το οποίο συνέβη, γιατί εγώ είμαι ακόμα σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι έχω συλλάβει τι έχει συμβεί. Γιατί σου είπα, και εσύ μπορείς να το καταλάβεις κιόλας, και νομίζω πολλοί κόσμος που μας ακούει. Από τη στιγμή που μπήκαμε και κάναμε πρακτική πριν 4 χρόνια, φαντάσου ότι δεν πρέπει να υπήρχε σαν ιδέα καν στο μυαλό μου ότι 4 χρόνια μετά θα βγει ένα βιβλίο, και πόσο μάλλον θα βγει ένα βιβλίο που θα είναι συνεργασία με τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Οπότε. Ναι. Θέλω και εγώ λίγο τον χρόνο μου.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα ότι θες τον χρόνο σου. Είναι δεδομένο, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά περιμένεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, και εγώ και εσύ είμαστε νέοι στον χώρο της δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι όταν ξεκινάγαμε δεν φανταζόμασταν πολλά πράγματα. Τότε δηλαδή. Όμως να σου πω τώρα, επειδή βλέπουμε και ένα Μουντιάλ τώρα το 26. Και λέγαμε και νωρίτερα ότι το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση η οποία δημιουργεί ήρωες, ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν το μεγάλο όνομα, δεν έχουν το μεγάλο ρόλο. Μέσα στη διαδικασία του τουρνουά ξεκινάνε με ένα καλό παιχνίδι και μετέπειτα τους παίρνει όλη η ψυχολογία και πηγαίνουν συνεχόμενα. Ένας τέτοιος ήταν ο Βοζίνια, παραδείγματος χάρη, για το Πράσινο Ακροτήρι, ή ο Νίλαντ για την Νορβηγία. Αν έφτιαχνες έτσι, άμα πρόσθετες κάποιες ιστοριούλες από το φετινό Μουντιάλ, ποιους θα έβαζες μέσα, τι θα έβαζες μέσα?
0: Κοίταξε, μην είμαι ψεύτης. Αν είχα μία επιλογή, όσο υπέροχες και αν ήταν οι ιστορίες τους, θα είχα πάρει το Μέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά αν πηγαίναμε σε κάτι είναι πιο...
1: Θέλω το underdog εγώ, θέλω το outsider όμως. Θέλω,
0: ναι,
1: αν
0: μιλάμε για κάτι είναι underground, νομίζω ότι η ιστορία του Βοζίνια με όλο αυτό το πλαίσιο, με τους δικούς του ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μπουν, με το ότι το Πράσινο Ακροτήρι ήταν το απόλυτο outsider. Αυτό το οποίο συνέβη ακόμα και με τους followers του, που από κάποιες χιλιάδες βρέθηκε μια νυχτή να έχει ξεπεράσει, να έχει 4-5 φορές τους followers του Wembanyama, για παράδειγμα, που είναι top class όνομα στο NBA.
1: Και το έμαθε την ώρα που του έκαναν συνέντευξη, έτσι.
0: είναι νομίζω η πιο τρελή ιστορία, και επειδή το φετινό Μουντιάλ είναι και λίγο, είχαμε λίγο την έννοια μήπως είναι χαοτικό, επειδή ήταν πολλές οι ομάδες, όντως προέκυψαν πολλές ιστορίες και είναι πολύ λογικό, γιατί πλέον υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα για να ψάξεις και να ανακαλύψεις την ιστορία του κάθε παίχτη. Νομίζω όμως ότι είναι η πιο δυνατή. Αυτή του Βοζίνη νομίζω ότι είναι η πιο δυνατή. Είναι και η ηλικία του, είναι πολλά πράγματα δηλαδή που παίζουν ρόλο.
1: Και συνολικά έτσι μια ομάδα όπως ήταν το Πράσινο Ακροτήρι, η οποία μπορεί να την υπολογίζανε σαν να είναι σάκο του box, αλλά δεν ήταν ο σάκος του box. Έτσι και στο και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή της έβγαλε το λάδι για να μπορέσει
0: σίγουρα,
1: να την...
0: Σίγουρα,
1: για να μπορέσει να
0: το πρώτο βράδυ που είπα θα ξενυχτήσω, με πάει για παράδειγμα 3-4 η ώρα για να δω ένα παιχνίδι, ήταν για το Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι και λέω τι κάθομαι να κάνω τώρα. Ναι. Και ήταν το μάτς απίστευτο. Και το απίστευτο το έκανε το Πράσινο Ακροτήρι, δεν το έκανε η Ουρουγουάη.
1: Ναι, μα αυτό ήταν το θέμα, το Πράσινο Ακροτήρι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι το πρώτο μου ξενύχτη ήταν πολύ πιο αντιεμπορικό. Ήταν για μια μετάδοση το IT Σκωτία.
0: Τέλειο.
1: Αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν το πρώτο. Από εκεί και πέρα έχουν ακολουθήσει συνεχόμενα ξενύχτια και... Είναι... Έτσι είναι το Μουντιάλ. Και να σου πω και κάτι, έχει και μια ωραία έγκλη αυτό, έτσι. Να... είτε δουλεύεις, δηλαδή, okay, εμείς εδώ στην Ερασπόρ και στην ΕΡΤ δουλεύουμε πάνω σε αυτό, είμαστε από πάνω. Είτε δεν δουλεύεις και βάζεις το ξυπνητήρι για να σηκωθείς να δεις αγώνα, έχει μια ωραία έγκλη, έτσι.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε να το αποδεχθούμε. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία μπορεί να μας φύγει, αλλά στην ηλικία που είμαστε τώρα και αρκετή κοντά και λίγο παραπάνω. Δεν τους έχει φύγει. Το Μουντιάλ θα μας ξανακάνει παιδιά. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι θα ξανακάνουμε τις τρέλες μας, γιατί το να δουλεύεις για παράδειγμα 9 ώρα το πρωί και να έχεις καθίσει μέχρι τις 3 και τις 4 για να δεις Ιράκ-Νορβηγία, θέλει τρέλα. Θέλει δηλαδή το ένστικτο του μικρού παιδιού που λέει δεν πειράζει, θα πάω αύριο το πρωί έτσι. Οπότε μας ξανακάνει παιδιά όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και αυτή είναι και η μαγεία, γιατί. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις. Άμα σε ενοχλεί το ένα, είναι πολλές ομάδες. Άμα σε ενοχλεί η στάση του ενός, άμα σε ενοχλεί η δράση του άλλου. Πάντα υπήρχαν αυτά. Και επειδή κάναμε και την κουβέντα πριν για το πέρασμα από την αρχή του Μουντιάλ το 1930 μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολλές οι φορές που υπήρχαν και παρεμβάσεις. Υπήρχαν και αλλαγές που δεν βγήκαν. Υπήρχαν και αλλαγές που ξύνιζαν. Πάντα υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Οπότε να μην γκρινιάζουμε και να το απολαμβάνουμε. Γιατί ακόμα και αυτή τώρα που βλέπουμε και λέμε ο Μέση τελευταίο Μουντιάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τελευταίο Μουντιάλ. Ναι, αλλά περνάνε και τα Μουντιάλ του Χάλαντ, περνάνε και τα Μουντιάλ του Εμπαπέ, και να απολαμβάνουμε λίγο το ότι ζούμε σε εποχές που έχει παίκτες στους οποίους πραγματικά μπορείς να τους χαζεύεις με τις ώρες και να μνημονεύονται για χρόνια.
1: Ναι, και εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, νομίζω μετέπειτα στο όσο θα περάσουν τα χρόνια, ακόμα και το τηλέφωνο του Ντόναλντ Τραμπ για να παίξει ο Μπάλογκαν απέναντι στο Βέλγιο, και αυτό θα είναι μια ιστορία, έτσι.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Και εντάξει, τώρα είναι τόσα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψανε, που ακόμα και αυτό το λάθος για μένα ήταν ο τρόπος που επικοινωνήθηκε. Γιατί αν καθίσεις και το ψάξεις, το παραθυράκι που επέτρεψε στον παίκτη να αγωνιστεί είναι το ίδιο που επέτρεψε στον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην λείψει από την πρεμιέρα, από τις πρώτες αγωνιστικές στο Μουντιάλ. Οπότε το παραθυράκι χρησιμοποιήθηκε, ήταν νομικά καλυμμένη, έπαιξε. Το θέμα είναι ότι πώς βγήκε προς τα έξω, ότι βγήκε ότι έγινε πολύ παρεμβατικά. Εκεί είναι το ζήτημα κατά με. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Και νομίζω έκανε και κακό στην ομάδα περισσότερο του Ποκετίνο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ίσως σαν να πεις πως λίγο και τους αντιπάλους. Γιατί δεν το περίμενα αυτό το 1-4
1: από το
0: Βέλγιο.
1: Κανένας. Δηλαδή νομίζαμε όλοι ότι δούλεψαν ακόμα τα μπέκ που ήταν στο μάτς με τη Σενεγάλη. Δηλαδή είχαν κρατήσει ακόμα νερό στο πρόσωπο του Ρούντι Γκαρσιά, γιατί του Γάλλου προπονητή του Βελγίου. Εδώ ρωτάνε, Φάνη, ποια ομάδα θα το κατακτήσει. Εντάξει, εγώ τώρα θα σου πω κάτι. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πιστεύω ότι η Γαλλία είναι η ομάδα η οποία είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα πάνω. Mm-hmm. Υπάρχει ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό?
0: Ίσως για μένα να είναι η Ισπανία. Μόνο αν καταφέρει να το κάνει η Ισπανία. Οι Άγγλοι δεν θεωρώ ότι μπορούν να την κοντράρουν τη Γαλλία. Κυρίως λόγω παιχνιδιού, γιατί οι Ισπανοί έχουν αυτό το μοντέλο το οποίο έπιασε και στο Euro του 24. Η Αργεντινή, ο τελικός ο οποίος παίχτηκε νομίζω το 22, ήταν το πικ της, δεν μπορεί να την γλιτώσει πιστεύω δεύτερη φορά από τη Γαλλία με τον ίδιο τρόπο. Και γενικά βλέπουμε και ότι okay, τα πράγματα που κάνει ο Μέση είναι εξωπραγματικά, αλλά αυτή τη φορά είναι αρκετά μόνος. Δεν υπάρχει τη Μαρία. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα για να λύσουν και δεν νομίζω ότι μπορούν να την κοντράρουν τη Γαλλία. Και αν καθίσεις και το σκεφτείς, το 18 το πήρανε άνετα. Το 22 σε έναν τρελό τελικό που έκανε χατρίκο ο Εμπαπέ. Κάπου με κάποιον μαγικό τρόπο πήγε στα πέναλτι γιατί έκανε την τρομερή επέμβαση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεν νομίζω να την γλιτώσουν και τρίτη φορά. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι, αυτό νομίζω και εγώ πραγματικά, γιατί και δεν βλέπω μία ομάδα η οποία να με επίθυρες. Εντάξει, κοίταξε, η συμπάθειά μου με έναν είναι η Νορβηγία.
0: Δηλαδή... Σίγουρα. Και κοίταξε, εγώ Αργεντινή υποστηρίζω, αλλά αν με έβαζε να διαλέξω ποιος θέλω να πάρει το παγκόσμιο, μόνο και μόνο για την ιστορία, νομίζω οι περισσότεροι που είμαστε έτσι λίγο ρομαντικοί, Νορβηγία θα διαλέγαμε.
1: Ενέρεση, γιατί εντάξει τώρα είναι όλη η εικόνα, βλέπεις την ομάδα, βλέπεις τους φιλάθλους εκεί με αυτό
0: το
1: να κοπηλατούνε, δηλαδή είναι πραγματικά ωραίο, αλλά νομίζω ότι σήμερα δυστυχώς η άμυνά της θα την προδώσει, γιατί έχει πολύ κακή άμυνα σε όλη τη διοργάνωση και η Αγγλία άμα βρει τους χώρους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Τι να σου πω, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι στον τελικό με κάποιον τρόπο να μπλοκάρουν τη Γαλλία, να γίνει ένα μάτς που αν παιχτεί 10 φορές, τις 8 θα το κερδίσει η Γαλλία και να τύχει να είναι μία από εκείνες τις 2 φορές που θα το πάρει ο αντίπαλος. Κάπως, αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι βλέπω να μην το παίρνουν. Μπορεί να μου είναι στενάχρο να μου είναι τόσο ξεκάθαρο το φαβορί από όσα μάτς πιο πριν, αλλά αυτή είναι η εικόνα τους σε όλο το τουρνουά.
1: Εννοείται. Και θα κλείσουμε με μία ερώτηση. Μπορεί, Φάνη, η πιο αδιάφορη ομάδα σε όλα τα Μουντιάλ να σταματήσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών? Θα είναι μία άσχημη ιστορία αυτή πίσω από το Μουντιάλ.
0: Είναι νίξη για την Ελβετία. Κοίταξε, είχαμε μια συζήτηση με τον Χρήστο Τερακόπουλο και το έλεγε ότι δεν ξέρεις με ποιον τρόπο, αλλά κάθε φορά Euro, η Ελβετία είναι εκεί. Μοντιάλ, η Ελβετία είναι εκεί. Θα φτάσει, περάσει ξέρω εγώ τους ομίλους, θα φύγει, όλα καλά. Στο επόμενο θα είναι πάλι εκεί, στην επόμενη διοργάνωση. Τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι θα μπλοκάρει σήμερα η Αργεντινή, αλλά στα ημιτελικά θα είναι πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Νομίζω θα είχε δυσκολότερο έργο άμα έπαιζε με την Κολομβία, αλλά εντάξει, θα δούμε. Θα τα δούμε όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και...
1: Και να συνεχίσεις να συλλέγεις ιστορίες για να φτιάξεις και δεύτερο μέρος, έτσι.
0: Μακάρι, μακάρι. Είναι το τώρα που έγινε η αρχή, το έχουμε κατά νου.
1: Τώρα που πήρα το κολλά, είπες.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

πολύ ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε ο Φάνης Τσοκανάς. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανέναν ποδοσφαιρόφιλο και μη. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ είναι η γιορτή για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι, τι να πω, δεν μπορώ να βρω λέξη πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για έναν φίλαθλο του ποδοσφαίρου να έχει κάθε μέρα ποδόσφαιρο, να βλέπει μπάλα από όλους τους διαφορετικούς λαούς, κουλτούρες, να βλέπει ιστορίες όπως είναι ο Βοζίνια. Ένα βιβλίο που πραγματικά πρέπει να το προσθέσετε στην συλλογή σας. Πάμε στα μηνύματά σας στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Φίλε Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Για τον... πριν που διάβαζα το μήνυμά σου, ουσιαστικά αναφερόσουν στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, οπότε γι' αυτό δεν το ολοκλήρωσα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι πάνω στον Μιστακίδη, δεν γνωρίζω. Οπότε ό,τι για να σου πω λάθος θα είναι. Θα δούμε. Η ιστορία έχει δείξει μετέπειτα, ανά τα χρόνια, ότι οι μεγάλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται, αν δεν έχουν τις στέρεες βάσεις και αν δεν υπάρχουν όντως, δεν επιτυγχάνονται ποτέ. Άρα θα δείξει και θα κρίνει η ιστορία τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτάς αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι εξέδωσε μια ανακοίνωση ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί. Καλό μεσημέρι, φίλε μου. Εδώ έχουμε και το Δημήτρη, ο οποίος μας λέει για το μπάσκετ. ΠΑΟΚ 35 χρόνια χωρίς τίτλο, ΑΕΚ 25 χρόνια, Άρης 37. Για ποιο μπάσκετ μιλάμε? Ναι, τώρα αυτό βλέπουμε ουσιαστικά. Βλέπουμε την... αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ παρακολουθώντας τις εξελίξεις, βλέπουμε ότι μπαίνει χρήμα πλέον στις ομάδες του μπάσκετ και είναι και εκτός των δύο αιωνίων, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Είχαμε μονοπολούσαν το ενδιαφέρον αυτοί οι δύο. Τώρα δεν θυμάμαι άλλη φορά ομάδα η οποία να έρθει και να κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό και να πάρει βασικό της παίχτη. Δηλαδή αυτό από μόνο του, να πείσει το βασικό παίχτη να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ας έχει έρθει ο Μπόγκας, έχει έρθει ο Μπαντιό, ο Γιαμπουσέλε, όλοι αυτοί οι νέοι ξένοι οι οποίοι μετά δημιουργούν τον περιορισμό στην Ελλάδα. Να πείσει όμως το βασικό της παίχτη να έρθει στον ΠΑΟΚ και να παίξει EuroCup, να φύγει από τα φώτα της Ευρωλίγκας, είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Ο φίλος μας, ο 086, με Ραμπιό και Κονέ στα χαφ, δεν πας πουθενά. Φίλε μου, ναι, αλλά μπροστά έχεις Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ, Ολίσε. Και η αλήθεια είναι ότι η ομάδα η οποία, κατ' εμέ τουλάχιστον έτσι, και γι' αυτό έπεσα 100% έξω, η ομάδα η οποία είχε και τον καλύτερο άξονα στη διοργάνωση, Πορτογαλία, γιατί Ζωάο Νέβες και Βιτίνια, ας συμφωνήσουμε όλοι εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ζωάο Νέβες και Βιτίνια είναι οι παίχτες οι οποίοι πήρανε το Champions League με την Paris Saint-Germain και πραγματικά οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελε να τους έχει, δεν έδειξαν και πολλά. Αντιθέτως, αυτό το Μουντιάλ είναι ένα Μουντιάλ των σκόρερ, είναι ένα Μουντιάλ των μεγάλων ποδοσφαιριστών, δηλαδή δεν μας έχουν απογοητεύσει. Περιμέναμε το Χάλαντ, προχώρησε ο Χάλαντ, βλέπουμε, έχει πάρει από το χέρι την Νορβηγία και βρίσκεται εδώ που είναι. Περιμέναμε το Μέση στο τελευταίο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι, αυτό δεν το περίμενα εγώ, να ήταν σε τέτοια δαιμονιώδη κατάσταση ο συνάδελφος Κοντός. Πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είδαμε το Ρονάλντο, η αλήθεια είναι, αλλά ο Ρονάλντο ήταν και σε μια άλλη κατάσταση, 41 χρονών, μια δύσκολη ηλικία για να μπορέσει να πάρει όλη την ομάδα στις πλάτες. Το ίδιος το ανέφερε. Κέιν, μόνιμος. Οπότε ναι, και φυσικά ποιος άλλος, ο Εμπαπέ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή μοιάζει να κρατάει τα νήματα του παγκοσμίου κυπέλου και αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ακόμα και φέτος ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Μπορεί να σε αυτή την κόντρα να ξεπεράσει και τον Μέση. Για να δούμε. Ο φίλος μας ο Φώτης, πιστεύεις πως αν το πάρει η Γαλλία φέτος θα γίνει ο Εμπαπέ ο καλύτερος παίκτης στον Μουντιάλ? Αν όχι φέτος, σίγουρα ο Εμπαπέ θα γίνει θρύλος.
σε μια γίνει θρύλος πριν καλά καλά περάσει τα 30. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μην τα καταφέρνει τόσο καλά σε συλλογικό επίπεδο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει κατακτήσει κάποιο Champions League, δεν είχε καλή χρονιά φέτος στην Real Madrid της, δεν έχει δείξει σε ομάδες αυτό τον ηγετικό χαρακτήρα τον οποίο δείχνει στην Γαλλία. Βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πηγαίνει, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του, χαιρετάει συμπαίκτες, προπονητές, είναι πραγματικά τα πάντα. Αν όχι τώρα, ο Μπαπέ σε λίγα χρόνια θα είναι πραγματικά ο θρύλος των Μουντιάλ, όπως ήταν πολλοί άλλοι τα προηγούμενα χρόνια. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είδα σε δημοσίευμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι έγκυρο, ότι ναι, είναι και ο Μάλιστα, δεν το ξέρω. Φίλε Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει εμπλακεί ο Ιβάν Σαββίδης στη μεταγραφή του Όσμαν. Τίποτα, Κωνσταντίνε, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω το ρεπορτάζ στο μπάσκετ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή γνώση επί του θέματος. Γι' αυτό άλλωστε βγάλαμε και τον Δημήτρη για να μας πει περισσότερα στο μπάσκετ πάνω σε αυτό το θέμα. Ο φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μας αναφέρει ότι για τον Εμπαπέ είχε καλή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, αλλά όταν είσαι ομάδα, είσαι ομάδα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είχε καλή χρονιά στην Real Madrid σε προσωπικό επίπεδο ο Εμπαπέ, αλλά ήταν σε μια... από τη στιγμή που η ομάδα του δεν προχώρησε, δεν μπορούμε να πούμε και ότι έκανε καλή σεζόν, έτσι, κακά τα ψέματα. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι λειτουργεί, είχε και γκολ και ασίστ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τα κλείσαμε όλα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, φυσικά Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το οποίο αναμένουμε, σήμερα έχουμε τα δύο παιχνίδια, σήμερα ξημερώματα ουσιαστικά Κυριακής, όχι σήμερα. Έχουμε το 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία και 4 η ώρα Αργεντινή, Ελβετία. Ωστόσο και σήμερα έχουμε και για και ελληνικά παιχνίδια, έχουμε φιλικά, να τα θυμίσουμε πάλι, τα είπαμε νωρίτερα. Το μεγαλύτερο, γιατί γίνεται και στην Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός Grasshoppers 9 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ, το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, θα αγωνιστεί με την Τβέντε στις 7 η ώρα, Παναθηναϊκός στις 9, συγγνώμη, στις 9 η ώρα, μετάδοση από τον Sky TV. Ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε στις 7 η ώρα στην Ολλανδία, μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open, ενώ στις 2.30 ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την βελγική Λέουβεν στο δεύτερο του φιλικό στην χώρα της Τουλίπα στις 2.30 ώρα, μετάδοση και αυτό από την Cosmote TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Τάσο Αντωνίνη. Καλή συνέχεια.

Καλό και δροσερό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα που θα σας ενημερώσει για όλα τα θέματα της ημέρας εντός και εκτός Ελλάδος. Μέχρι τις 4 η ώρα μαζί σας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Στην αξιδαξία της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Και στο μικρόφωνο ο Τάσος Αντωνίνης. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Παιδί διαμάντιο, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στο Diamond Link του Μονακό στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυχάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, με την έκτη του προσπάθεια. Την τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζένκο στο Μονακό με καλύτερη επίδοση στα 58-20. Ο Βαγγελής Ντούμας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο με 2:11:37 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Ιαννίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ Β', επιστρέφοντας από την προπόνηση. Μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό το Τζέντι Οσμάν. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρόχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία που παίζουν τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία που αγωνίζονται στις 4 το πρωί. Μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σε λίγη ώρα στις 2:30 παίζει με τη Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Στις 5 ώρα δίνει δυνατό φιλικό τεστ κόντρα στην Τβέντε ο ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στις 6 και 4 έρχεται με πτήση από Μόναχο ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers. Το νέο προπονητή του, Βάλτερ Ματσάρη, παρουσίασε χθες ο Ηρακλής. Ο Χρήστος Ιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από φέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους. Η Εθνική Εφήβων στο δεύτερο φιλικό με τη Ρουμανία ετήθηκε με 79-59. Στη μάχη του Ευρωμπάσκετ κατά τον 20 στη Σλοβενία ρίχνεται η Εθνική Αδρών σήμερα αντιμετωπίζοντας την Κροατία στις 5 η ώρα στη Λουμπλιάνα. Η FIFA έβγαλε χθες σε κυκλοφορία κάτι περισσότερα από 1.200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ με κόστος από 6.500 ευρώ έως 29.000 ευρώ. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Kylian Mbappé στον ημιτελικό με την Ισπανία. Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων, πάμε στα ρεπορτάζ αφού ακούσουμε, μάλλον πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καλοκαίρι είναι, δροσιά θέλουμε, τουλάχιστον να σου δροσίσουμε τα αυτιά μας.

0: Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ταρασπόρα, ακούτε τη Μέση Βρυνή Ραδιοεφημέριδα μέχρι τις 4 ώρα μαζί σας και ξεκινάμε τον Μαραθώνιο, τον ρεπορτάζ από, φυσικά από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος χθες έδειξε ότι είναι υπτάμενος και ωραίος. Θα μας ενημερώσει για περισσότερα ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει το δικό του στίγμα για το Diamond League, όπου είχαμε δύο ελληνικές συμμετοχές, του Μίλτου Τεντόγλου και της Ελίνας Τζέγκο. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα ακροατές απανταχού της Ελλάδας και όχι μόνο.
0: Φυσικά. Λοιπόν, πώς είδες χθες Τεντόγλου?
1: Δυνατός.
0: Πάει για πολύ μακριά.
1: Έχει ξαναβρει το κινητρό του. Θυμίζω, Τάσο, το 2001, κατά την, όταν το συναντήσαμε εκεί στο κέντρο τύπου του αεροδρομίου, επιστρέφοντας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου χρυσωμένος, παρόλο που ήταν το πρώτο του μεγάλο μετάλλιο, τόσο μεγάλο μετάλλιο, το κορυφαίο μετάλλιο, σε μια τυχαία εντελώς δική μου ερώτηση, είχε πει ευθέως ότι εμένα με ενδιαφέρουν οι επιδόσεις, οι αγώνες μου. Θέλω να επιθυμώ να έχουν επιδόσεις, να έχουν ανταγωνισμό και ας μην κερδίζω. Έτσι ακριβώς είχε πει ο Μίλτος. Άρα λοιπόν θεωρώ 8,61 η επίδοση του, έτσι Τάσο, ναι. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βέβαια, 8,61. Αν και ξεκίνησε, ναι, από το 8,48.
1: Τέλεια.
0: Και ανέβηκε σιγά σιγά.
1: Ναι. 8,52 το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ναι. 8,34 το τρίτο, άκυρο το τέταρτο, 8,49 το πέμπτο.
0: Και, ωραία, 8,60, και μετά απογειώθηκε.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, εγώ τι βλέπω? Εγώ βλέπω ότι μετά την κοιλιά μιας χρονιάς, πραγματικά ολόκληρη χρονιά διάρκεσε αυτή η κοιλιά, ωραία, είναι πολύ λογικό, ο Μίλτος έχει επανέλθει έχει βρει μάλλον ένα άλλο κίνητρο.
0: Ωραία, ένα αριθμό.
1: Μέχρι ας πούμε και το τέλος του 24, μέχρι και το καλοκαίρι του 24, το κίνητρό του ήταν ας πούμε να ολοκληρώσει ένα κύκλο μεταλλίων, ας πούμε. Το λέμε κάπως έτσι. Σκεφτόταν παραλληλά και τις επιδόσεις. Από εδώ και πέρα, δηλαδή πέρασε θεωρώ μια κοιλιά, γιατί έψαχνε να βρει τα πατήματα όσον αφορά το κίνητρο. Ωραία, βρήκε αυτό το κίνητρο, το οποίο μας ξαναφέρνει στο 2021, ξαναλέω. Λοιπόν, το κίνητρο για αυτό είναι τώρα, δηλαδή, οι επιδόσεις και οι ανταγωνιστικοί αγώνες.
0: Πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ο Μίλτος?
1: Τα έχει και τα 9 μέτρα, δεν το συζητάμε. Έτσι, όπως
0: φαίνεται, έτσι.
1: Το έχει το άλμα. Γιατί και ο ίδιος κράτησε το κεφάλι του και αναρωτήθηκε, μα τι λαθάκι τώρα έκανα. Γιατί και όπως, πόσα είναι τα 40 εκατοστά που λείπουν μέχρι τα 9 μέτρα, Τάσο μου,
0: ναι.
1: Κάτι παραπάνω από μία παλάμη, ε?
0: Ναι, ανοιχτή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Δεύτερος ο Γουέιν Πίνοκ με 8,39, πραγματικά ανταγωνιστικό το άλμα. Τρίτος ο Χόρχε Χόντελιν, ο Κουβανός, 8,38.
0: Και να πούμε και για την Τζέγκο.
1: Ναι, αμέσως. Επέστρεψε ο Ματία Φρουλάνη με 8,01. Ο Σίμον Εχάμερο, κάτοχος της μέχρι εχθές καλύτερης επίδοσης, ο Ελβετός δεκαθλητής, πέμπτος με 8,32. Σημασία έχει ότι Ντόγλου στην γενική βαθμολογία του Diamond League προηγείται με 23 βαθμούς. Δεύτερος ο Βούλγαρος Αραμπογιούκοφ με 19 βαθμούς. Έλαβε ο Μίλτος 10.000 αμοιβή ευρώ για την νίκη του. Πάμε στην Ελίνα μας. Πάμε στην Ελίνα.
0: Η οποία και αυτή πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά ήρθε τρίτη.
1: Ναι, και εδώ και η Ελίνα πρέπει να βρει τα βήματά της. Η ίδια και ο προπονητής της μαζί με όλους τους άλλους οι οποίοι ασχολούνται μέσα στην Ομοσπονδία με την Ελίνα, γενικά με τους ρήπτες, για παράδειγμα ο αρμόδιος ομοσπονδιακός ο Χρήστος Παπαδόπουλος, πρέπει να βρουν σε εισαγωγικά τη θεραπεία, σε εισαγωγικά πάλι.
0: Τη θεραπεία, πάρμακο, την βελτίωση, ας πούμε, ώστε να
1: τη
0: φτάσει.
1: Την βελτίωση, ναι, για να ξαναβρει η Ελίνα τις βολές,
0: ναι, ακριβώς,
1: στα 65 μέτρα, τις βολές που της έδωσαν την ευρωπαϊκή νίκη πριν από 2 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η επίδοσή της είναι 58 μέτρα και 20.
0: Στον Diamond League του Μονακό, ναι.
1: Ναι, την πέτυχε στην τέταρτη της βολή και γενικά είχε ένα πάνω κάτω, δηλαδή είχε και μια βολή στα 54-58, θα μου πεις ακόντιο, είναι μακρινές οι βολές, έτσι, λοιπόν. Για να δούμε τι θα γίνει και με την Ελίνα. Πρώτη η ζυγή Γιάν, η Κινέζα, με 68-75. Δηλαδή επιδόσεις Άννα Σβερούλη και Σοφία Σακοράφα, έτσι.
0: Μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε για την πρώτη ενημέρωση, Ηρακλή. Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε για να μας δώσει ένα καυτό και δροσερό ρεπορτάζ ταυτόχρονα.
1: Φεύγω τρέχοντας τα 12 χιλιόμετρα από εδώ, είναι ο Σκηνιάς, πάω να μαυρίσω μέσα το ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ηρακλής Αθανασόπουλος Περιστίβου, και να ακούσουμε σε λίγο τα θέματα από το μπάσκετ συνολικά, πριν πάμε για ενημέρωση από τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος θα μας δώσει και μια εικόνα για το φιλικό του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, με τα γραφική βόμβα που ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Οσμάν. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά δίνει στον Τούρκο Φόργκορτ 9 εκατομμύρια για τριετέ συμβόλαιο και καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Μπούκας, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και θα μας ενημερώσει σχετικά, καθώς και για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει σήμερα στο μπάσκετ. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Ντάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τσουνάμι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ από χθες. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ταράξει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική αγορά μετά την σπουδαία μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν. Τον οποίο...
0: Την περιμένατε αυτή τη μεταγραφή?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, καθώς νομίζω ήταν πολύ ξαφνικό, όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους τους συναδέλφους που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Δεν περίμενε κανείς τέτοια εξέλιξη. Και όταν έγινε γνωστό και ότι είναι η λυμένη συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, απολύσαμε, ναι, ήταν μια νομίζω ευχάριστη έκπληξη νομίζω για το ελληνικό μπάσκετ. Ευχάριστη γιατί βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη σε διακόπτω Τάσο, ναι, δείχνει ότι όχι θέλει να επιστρέψει δυναμικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά θέλει να μπει από τώρα σφήνα προς τους δύο μεγάλους, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό είναι που χαροποίησε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα τι πακέτο δίνει ο ΠΑΟΚ?
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσφέρει τον Τσέντι Οσμάν 9 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ θυμίζουμε το υπάρχον συμβόλαιο του Οσμάν με τον Παναθηναϊκό θα του απέφερε 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά και στο οικονομικό. Mm-hmm. Ενώ ο ΠΑΟΚ...
0: Σχεδόν τα διπλάσια, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ θα δώσει άλλα 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό σαν buyout για να εξαγοράσει το συμβόλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Τέλης Μητσοτακίδης θα δώσει 11 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Τσέντι Οσμάν. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω αυτό δείχνει και τις φιλοδοξίες και την οικονομική δυναμική του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ.
0: Και όπως λένε στο μπάσκετ, ανεβάζει level.
1: Σίγουρα. αυτός ο παίκτης τώρα ανεβάζεται 2 επίπεδα τον ΠΑΟΚ, ούτε κανένα. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει σε όλη την Ευρώπη ότι ναι, μεν θα προσπαθήσει να πάρει το EuroCup. Καθώς θυμίζω ότι φέτος θα συμμετέχει στη δεύτερη διοργάνωση της. Της Ευρωλίγκας, θα το πούμε έτσι, όμως η δυναμική του και η συγκεκριμένη πρόταση δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ επιθυμεί, στοχεύει, ονειρεύεται να συμμετέχει στη EuroLeague της μεθεπόμενης σεζόν, δηλαδή σε 2-3 χρόνια. Αυτό ήταν το πλάνο του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα Ολυμπιακός, Κώστας Παπανικολάου.
1: Λοιπόν, σπουδαία η ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι επειδή οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο σχέση παίκτης και διοίκησης, είναι πλέον οικογενειακές σχέσεις τους.
0: Είναι γονική. Γονική σχέση.
1: Ακριβώς, ναι. Έκαναν το χατήρι εντός εισαγωγικών στον Παπανικολάου για κλειστό διαιτές, δηλαδή αυτό επιθυμούσε ο αρχηγός των πυρετών αλλά και της εθνικής ομάδας. Να του προσφέρει η διοίκηση ένα κλειστό διαιτές, δηλαδή να κλείσει ουσιαστικά την καριέρα του στον Ολυμπιακό ο Παπανικολάου. Και η νέα συμφωνία θα το αποφέρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν γίνει ακριβώς γνωστοί οικονομικοί όροι, όμως θα είναι όχι 2 εκατομμύρια, λίγο πιο κάτω οι οικονομικές του απολαβές για τον 36χρονο Άσο, ο οποίος νομίζω του άξιζε. Mm-hmm. Να ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Έχει κατακτήσει, ο Ολυμπιακός έχει 4 Ευρωλίγκες και οι 3 είναι με παίχτη τον Κώστα Παπανικολάου. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό δείχνει και το πόσο σημαντικός είναι και τον οργανισμό, αλλά και το πόσο έχει δεθεί και ο ίδιος ο παίχτης, αλλά και η ομάδα μαζί του. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύλλογο, ο οποίος κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα ο Ολυμπιακός και τις επόμενες μέρες. Τάσο, θα μπει μπροστά και το θέμα του Thomas Walkup, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο Walkup έχει να λαμβάνει 1,2 εκατομμύρια με το υπάρχον συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα οψιών, δηλαδή οψιών ανανέωση, για τον παίκτη για την ερχόμενη σεζόν, δηλαδή για τη χρονιά 2026-2027. Όμως ο παίκτης μετά την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος αξιώνει και επέκταση συμβολαίου με καλύτερους οικονομικούς όρους.
0: Λογικό είναι.
1: Είναι λογικό, όμως όπως είπε και ο Παναγιώτης αλλά και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην παρουσίαση του νέου χορηγού του Ολυμπιακού στη Superbet, δεν θα κάτσει να μπει όχι σε πληστηριασμό, δεν θα κάτσει να ανεβάσει.
0: Σε διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή ήταν κάπως κάθετη η στάση και των δύο ισχυρών αντρών του Ολυμπιακού. Σίγουρα υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και αμοιβαία ικανοποίηση και από τις δύο μεριές. Θυμίζω ότι ο Γουόκαπ είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί 1-2 χρόνια και είναι περαστικός. Έχει δεθεί με τον σύλλογο, έχει φέρει επιτυχίες. Είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος το έχει παραδεχτεί κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου άσους.
0: Και το έχει δείξει, ναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, ο ρόλος του, πρέπει να το πούμε και αυτό, δηλαδή να το καταλάβουν και οι ακροατές και όλοι μας, ότι ο ρόλος του ενδεχομένως να είναι περιορισμένος την ερχόμενη σεζόν, καθώς και η έλευση του Κόντι Μίλερ Μακιτέρα αλλά και του Μοντέρο δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να φρεσκάρει κάπως τη θέση του point guard και ίσως στο rotation, ίσως δηλαδή στις επιλογές του Κόντι Μπαρτζόκα, να πάει ενδεχομένως λίγο πίσω ο Γουόκαπ. Δηλαδή παίζει, είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος που θα έχει με την έλευση αυτών των δύο παιχτών, οι οποίοι θα αμυφθούν και καλά. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι ο Μοντέρο θα παίρνει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, ο Κόντι Μίλερ Μακιτέρα 2,2. Και νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Γουόκαπ και στις οικονομικές απολαύες. Και εκεί νομίζω είναι λίγο που, να το πούμε έτσι, ενοχλεί τον παίχτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Μπατίστ.
1: Παναθηναϊκός μετά το σοκ έτσι, από την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν έχει μια επιστροφή. Μάικ Μπατίστ σε δεύτερο ρόλο. Στον Παναθηναϊκό θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Μάικ Μπατίστ, θυμίζω για όσους δεν θυμούνται, είναι ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει 10 χρόνια την ομάδα του Τριφυλλιού από το 2003 μέχρι το 2012. Αποχώρησε μετά για μια σεζόν και μετά ξαναγύρισε το 2013 μέχρι το 2014. Έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες, 19 πρωταθλήματα και 7 κύπελα. Πολύ μεγάλη επιστροφή. Θα συνεργαστεί με τον τότε προπονητή του Μάικ Μπατίστ, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Μπατίστ, ο οποίος έχει 10 χρόνια, έχει φυτέψει σε αρκετά διαφορετικά πόστα στο NBA. Δηλαδή, ήταν βοηθός προπονητής, ήταν προπονητής ατομικής βελτίωσης των παιχτών. Δηλαδή, έχει πέρασει από αρκετές ομάδες. Όμως, ήταν μεγάλη του επιθυμία και το είχε εκφράσει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό από άλλο πόστο. Αυτή του επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το παρελθόν του Παναθηναϊκού θέλει έτσι να παντρευτεί, να το πούμε έτσι, με το παρόν, για να δούμε αν αυτό το μείγμα θα μπορέσει να αποφέρει καρπούς για τους πράσινους, οι οποίοι θυμίζουμε ότι προέρχονται από έτσι δύο μέτριες χρονιές, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει πάρα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει κατακτήσει μόνο δύο κύπελλα Ελλάδος. Άρα είναι εύλογο και κατανοητό και ξεκάθαρο ότι ο σύλλογος στοχεύει στους μεγάλους τίτλους, δηλαδή στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά. Μπάντιο και Μπόγκα. Ολοκλήρωσαν ιατρικές εξετάσεις.
1: Ναι, πέρασαν ιατρικές εξετάσεις. Έχουν ανακοινωθεί και οι δύο. Είναι πλέον με τη φυγή του Όσμαν, πρέπει να πούμε ότι έγινε λίγο και πιο ξεκάθαρο στο τι στοχεύει και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Εδώ να πούμε και ένα μικρό παρασκήνιο ότι ο Όσμαν με τον κότσο Ομπράντοβιτς μίλησαν. Μίλησαν και χθες και ο Μπράντοβιτς δέχτηκε όχι την εισήγηση, κατάλαβε το σχετικό του Όσμαν ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση και γι' αυτό αποχώρησε. Όμως πλέον έγινε ξεκάθαρο ότι ο Μπόγκα θα είναι το βασικό τριάρι του Παναθηναϊκού και θα μπορεί να ανεβαίνει και στο 4. Ενώ ο Μπάντιο προορίζεται σε ένα ρόλο εφάμιλο του Γκραντ.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι ο Τζέριαν Γκραντ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όμως

0: θα έχει μια πιο αμυντική στάση τη νέα σεζόν. Και εκεί είναι που ο Κότσο Μπράντοβιτς θέλει να ισορροπήσει, καθώς ο Παναθηναϊκός ξέρουμε ότι έχει πολύ επιθετικό ταλέντο. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν και να δημιουργήσουν αλλά και να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Όμως αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα την περασμένη σεζόν αμυντικά. Αυτή ήταν η αχίλιος τέρνα του. Και νομίζω ότι ο Κότσο Μπράντοβιτς έκανε κινήσεις, δηλαδή και οι κινήσεις του Φαλ και οι κινήσεις του Μπόγκα αλλά και του Κεμπουσέλε. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και στην επίθεση και στην άμυνα.
1: Θα το δούμε όλα στην πορεία. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Μπούκα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και δροσερό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το μπασκετικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι η Εθνική Εφήβων στο δεύτερο φιλικό με τη Ρουμανία ετήθηκε με 79-59 και στη μάχη του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Σλοβενία ρίχνεται Εθνική Ανδρών σήμερα με στόχο ένα μετάλλιο. Στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου αντιμετωπίζουν την Κροατία στις 5 η ώρα στη Λουμπλιάνα. Αύριο Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική θα βρουν στο δρόμο του στο Βέλγιο στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ τη Δευτέρα, 13 του μηνός, έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα στην Ισπανία σε 7 το απόγευμα. Ο Γιάννης Ράνιος περιμένει καδημονή να μας ενημερώσει σχετικά μετά του Ολυμπιακού, ο οποίος δίνει αυτή την ώρα φιλικό αγώνα. Περισσότερο θα μας πει ο ίδιος ο Γιάννης. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Λέουβεν. 0-0, με αρκετές αλλαγές είναι η αλήθεια. Βλέποντας δηλαδή τον Ντολάκη για πρώτη φορά σε παιχνίδι, μιας και στο προηγούμενο δεν έχει αγωνιστεί ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως ο Μεντιλίμπαρ αλλάζει ένα ημίχρονο παίχτες από το τερματοφύλακα μέχρι και τον επιθετικό. Οπότε σήμερα ο Ντολάκη στο τέρμα. Αριστερά είναι ο Ορτέγκα, δεξιά είναι ο Μητσιρικά, ο 17χρονος ο Σιόζος. Ο Κάρμοντο με τον Κουτσίδη είναι η δύο κεντρική αμυντική. Στη μεσαία γραμμή βρίσκουμε τον Έσε με τον Σιπιόνι. Θυμίζω ότι ο Σιπιόνι είχε δοκάρει στο προηγούμενο μάτς που είχε δώσει επί Ιρλανδικού εδάφους. Ο Ρόντι είναι η δεξιά, ο Μασούρας αριστερά. Και από εκεί και πέρα με τον Κλέιτον στην κορυφή και τον Φορτούνι λίγο πιο πίσω σε έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι μια μίξη δεκάδα, έτσι όπως βλέπουμε, με τον Ολυμπιακό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει και σε ατομικό επίπεδο τι μπορεί να βρει από τον κάθε ποδοσφαιριστή διαφορετικά, γιατί είναι πειραματικές αυτές οι ενδεκάδες οι οποίες θα δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι, να θυμίσω ότι μετά από αυτό το φιλικό παιχνίδι σήμερα θα επιστρέψουν στη βάση τους και θα συνεχίσουν πάλι επί Ολλανδικού εδάφους στις 15 του μήνα. Μάλιστα ορισμένοι παίχτες έχουν επιλέξει να μείνουν στην Ολλανδία και μάλιστα θα έρθει η οικογένειά τους εκεί προκειμένου οι ίδιοι να μην επιβαρυνθούν περισσότερο με το πήγαινε θα και ίσως να κάνουν και το ατομικό τους πρόγραμμα. Τώρα από την άλλη πλευρά η ομάδα της Λέουβεν είναι μια ομάδα που είναι περίπου στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα μεσαίας δυναμικότητας στο πρωτάθλημά της. Και η Λέουβεν, η οποία είναι στο Βέλγιο, θυμίζω, έρχεται από ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε σε μια ερασιτεχνική ομάδα εκεί που κέρδισε με 7-0. Αλλά και από ό,τι βλέπω και η ίδια έχει έτσι μια μεικτή ενδεκάδα σήμερα και με βασικούς και με αναπληρωματικούς. Και όλα αυτά ενώ το φιλικό παιχνίδι είναι στο 0-0 του Ολυμπιακού με την Λέουβεν, με περίπου 200-400 άτομα να βρίσκονται σε μια κερκίδα, η μοναδική που υπάρχει εκεί στο προπονητικό κέντρο, λίγο έξω από το μέρος όπου κάνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός από το Ρότερνταμ. Και ενώ αυτή τη στιγμή βλέπω πέφτει να είναι πεσμένος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος δείχνει να υποφέρει το αποχτύπημα. Ήταν, δεν πρόλαβα να το πω αλήθεια από την τηλεοπτική κάλυψη που υπάρχει μέσα από την Κοσμοτέ. Οπότε υπάρχει μικρή διακοπή και θα τα πούμε σε λίγο. Θυμίζω ότι δεν Ολυμπιακό Λέουβεν.
0: Εδώ είμαστε, ότι υπάρξει, μας ενημερώνεις όπως πάντα έγκυρα και έγκυρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ράνιος, μας ενημέρωσε για τον Ολυμπιακό, τα πρώτα στοιχεία στο φιλικό με τη Λέουβεν. Φιλικά δίνουν και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο ΠΑΟΚ δυνατό φιλικό τεστ το απόγευμα στις 5 ώρα με την Τβέντε. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ και τηλεοπτική από το Open. Ενώ στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο θα δώσει φιλικό με την Grasshoppers. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πάνος Μπλέτσος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Πάνο.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ελπίζω να αντιμετωπίσεις μια δροσερή κατάσταση, γιατί οι ζέστες αρχίζουν και σφίγγουν.
2: η αλήθεια είναι ότι είμαι στο γραφείο στην ΕΡΤ και έχω το air condition αναμένο, οπότε είμαι πολύ καλύτερα σε σχέση με όσους είναι έξω, Τάσο.
0: Δυστυχώς έχουμε συνταραχθεί όλοι μας με την απώλεια της ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ Β' που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο.
2: Μαρίας Πανταζών, ναι.
0: Και τις ευχόμαστε βέβαια στους δικούς της συλληπιτήρια. Λοιπόν, πάμε στο...
2: Το 2026 εξελίσσεται δυστυχώς επέτειος, εκατοστή επέτειος από την ίδρυση του, του ΠΑΟΚ, σε μια πολύ άσχημη χρονιά για την οικογένεια του, του συλλόγου, με πολλές απώλειες ανθρώπων μέσα ή δίπλα στον, στον σύλλογο. Ας αυτό ναι. ήταν το, το τελευταίο δυσάρεστο περιστατικό. Ας ελπίσουμε να ήταν το, το τελευταίο.
0: Τελευταίο, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φιλικό του ΠΑΟΚ που δίνει σήμερα στις 5.
2: Στις 5, ναι, το τελευταίο του στην, στην Ολλανδία και κλεισμένων των θυρών, το πιο δυνατό τεστ αυτό το καλοκαίρι για την ομάδα του Αλέσιο Λύση πλέον ενάντια στην Τβέντε. Λίγες ώρες πρακτικά πριν την επιστροφή της αποστολής στην, στη Θεσσαλονίκη, πάντα με απουσίες λόγω τραυματισμών το πλευράς του ΠΑΟΚ, με τον πολύ άτυχο τον Τσάλο. Φοντεσπότο παραμένει έξω, στο ρετήριο, με ΙΤΕ. Ο Σαρίς επίσης, ο Πιτσιρικάς, τα νέα αποκτήματα και αυτός είναι έξω. Απομένει να δούμε αν θα είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού Χατζίδης και ο, ο Κοτάς. Όλα αυτά λίγο πριν, ξαναλέω, πριν την επιστροφή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες εκεί, είναι προγραμματισμένη για αύριο. Αλλά νομίζω ότι το πιο ζουμερό στο, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Τάσο, τις τελευταίες, τα τελευταία 1-2-24 ώρα, τις τελευταίες ώρες, είναι οι, οι άλλες επικείμενες αύξησης. Γιατί μιλώντας για αύριο, για παράδειγμα, είναι προγραμματισμένη η αύξηση στην, στη Θεσσαλονίκη του Μπατίστε Σανταμαρία, ο οποίος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η δεύτερη προσθήκη του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Έχει προηγηθεί μεταγραφή του Αρίτ σε Λουστόντοπ, υπενθυμίζω. Έχασε βασικά στελέχη αυτό το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ, πέρα από το τέλος εποχής με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και λίγο πριν την πρεμιέρα για τη νέα σεζόν, ευρωπαϊκή μάλιστα, στις 23 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ κινείται πολύ δραστήρια, είναι η αλήθεια, τα τελευταία 24 ώρα σε εμπόλικα μέτωπα, και φαίνεται ότι έχει δρομολογήσει τις κινήσεις του. Mm-hmm. Αν με συμφωνήσεις, μπορούμε να τα πάρουμε μία-μία. Είπα ήδη για τον Σάντα Μαρία.
0: Φτάνει αύριο.
2: Φτάνει αύριο, ναι, 6 και 4 το μέσο Μονάχου από την Ισπανία. Μόλις έλυσε ο Γάλλος αμυντικός χαφ το συμβόλαιό του με την Βαλένθια. Είχε συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο, αλλά τα βρήκε με το σύλλογό του, έμεινε ελεύθερος και θα αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ ως ελεύθερος. Αναζητεί ακόμη έναν κεντρικό χάφο ο ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζω ότι έχασε τον Μαγκομέντος Ντόεφ αυτό το καλοκαίρι, βασικό του στέλεχος για μία τριετία. Γενικά θέλει προσθήκες σε διάφορους, για διάφορους ρόλους. Σε μόλικες θέσεις χρειάζεται και βασικούς ο ΠΑΟΚ, και όλα δείχνουν, Τάσο, ότι πιθανότατα ο βασικός αριστερός χαφ εξτρέμ του για την νέα σεζόν θα είναι ο Τάχα Αλή. Τον είδαμε, είχε και 2 συμμετοχές με την Εθνική Σουηδία στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι βέβαια ακόμη σε εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψε στη Σουηδία, έχει συμβόλαιο με την Μάλμε μέχρι το τέλος του έτους. Τα περισσότερα συμβόλαια στη Σουηδία ακολουθούν τη δική του σεζόν, δεν ναι. είναι
0: με τον όπως και των άλλων Ευρωπαίων κάγων ομάδων, έτσι.
2: Ναι, κυρίως για τους Σκανδιναβούς αναφέρομαι, που παίζουν ποδόσφαιρο από την άνοιξη ως τις αρχές του χειμώνα για πρακτικούς λόγους. Τον είχε βρει αντίπαλο ο ΠΑΟΚ με την Μάλμε σε 2 παιχνίδια που μάλλον δεν θέλει να θυμάται, πριν από 2 χρόνια. Είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση, ειδικά στο δεύτερο μάτς της Τούμπας ο Αλή. Έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και από άλλους συλλόγους του εξωτερικού. Σύμφωνα και με ελληνικά αλλά και με σουηδικά ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η Μάλμε και ο Αλή. Περιμένοντας τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο και αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ, όπως και εκείνη στο κέντρο της άμυνας με τον Παντελή Χατζηδιάκο, γιατί δεν ενδιαφέρεται μόνο για ξένους ο ΠΑΟΚ, ενδιαφέρεται και για Έλληνες. Ο διεθνής σέντερ μπακ είναι πολύ πιθανό ότι θα επαναπατριστεί για τον δικέφαλο, και θα είναι μάλλον ο ένας από τους 2 center back στους οποίους κινείται ο ΠΑΟΚ. Απομένει να δούμε μετά αν ο άλλος θα είναι ο Κάρλος Ντομίνγκες, τον οποίο επίσης αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στα 2 παιχνίδια με την Τσέλτα αυτήν την σεζόν. Έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο του Βίγκο, το επέκτηνε πρόσφατα μέχρι το 2028. Το όλο θέμα είναι ουσιαστικά δικό του, αν δηλαδή θα επιλέξει να μείνει στη Σέλτα και να διεκδικήσει την θέση του κάτι καλύτερο από τις 15 συμμετοχές που έκανε την περασμένη σεζόν, στα 25 του ο αριστεροπόδαρος στόπερ. Ο Πάουκ είχε κάνει δελεαστική, όπως όλα δείχνουν, προσφορά στη Σέλτα για δανεισμό του παίκτη. Νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και στο θέμα αυτό, Τάσο. Ναι. Πώς ενδεχόμενα, γιατί μιλούσε και για επαναπατρισμό Ελλήνων πριν από λίγο, και θα συμβεί και στην περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, μία εξέλιξη η οποία ίσως ευνοεί τις δεδηλωμένες προθέσεις του ΠΑΟΚ να κάνει ξανά δικό του τον διεθνή αριστερό μπακάφ, είναι η συμφωνία της Augsburg, του συλλόγου του Γιαννούλη, με την Hoffenheim για τον 21χρονο Hennes Behrens, ο οποίος παίζει την ίδια θέση με τον Γιαννούλη, αριστερός μπακ. 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή από την Hoffenheim στην Augsburg. Ο Γιαννούλης, υπενθυμίζω, το γνωρίζει βέβαια ο κόσμος ο περισσότερος, έχει συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο με την Augsburg. Είναι βασικός στέλεχος της ομάδας, δεν θα τον αφήσουν να φύγει έτσι εύκολα, αλλά νομίζω ότι εφόσον ο Γιαννούλης αποφασίσει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, είναι και ο ΠΑΟΚ διατεθειμένος να καλύψει τις απαιτήσεις, τις οικονομικές απαιτήσεις των Γερμανών, και να μιλήσουμε και για επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Είναι αρκετά ανοιχτά μέτωπα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δείχνουν αρκετά προχωρημένα, αν ήθελα να το συνοψίσω.
0: Ναι, είναι απλά περιμένουν το αποτέλεσμα, δηλαδή να έρθουν και να ενταχθούν στο σύνολο.
2: Ακριβώς. Το ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε με αυτό το ρεπορτάζ, πιέζεται από τον χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι πλησιάζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ενάντια ή στην Ουνιβερσιτάτε Ακλούζ ή στην Δυνάμο Κιέβου του Τόμας Κετζιόρα, Ρίστο Εμπαρόδο. Είναι ότι πρέπει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να έχει δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα και έχει αρκετά ακόμη κενά στο ρόστερ ο Δικέφαλος, οπότε υπό αυτήν την έννοια πιέζεται από τον χρόνο, αλλά ξαναλέω, φαίνεται ότι αρκετά μέτωπα, αρκετά θέματα είναι αρκετά προχωρημένα και θα έχουμε πιθανότατα ανακοινώσεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον Άρη.
2: Στον Άρη δεν υπάρχει αυτή η χρονική πίεση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ή αντίστοιχης δήλωσης λίστας στην UEFA. Ο Άρης αρχίζει τη σεζόν με τις εγχώριες υποχρεώσεις. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά να εξασφαλίσει και αυτό σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ο Άρης όμως έχει αρκετά κενά στο ρόστερ, μάλλον περισσότερα από τον ΠΑΟΚ, μιας και τα συζητάμε από κοινού. Θέλει δεδομένα έναν, αν όχι δύο στόπερ, σίγουρα θέλει αριστεροπόδαρο στόπερ. Θέλει αριστερό back-up, θέλει αριστερό εξτρέμ. Ενδεχόμενα θέλει ενίσχυση και στον άξονα. Ας κρατήσουμε το ενδεχόμενο πιθανού δανεισμού του Μανού Γκαρθία από την Sporting της Kansas City, επιστροφή του δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο στην Ελλάδα. Δεν θα είναι φθηνός ούτε ο δανεισμός του, γιατί είχαν ξοδέψει αρκετά και είχε υψηλό συμβόλαιο οι Αμερικάνοι για να πάρουν τον Ισπανό από τον Άρη πριν από 1,5 χρόνο. Οι επόμενες κινήσεις που αναμένονται, με δεδομένο ότι ο Άρης ξέφυγε από το βραχνά των δύο μπαν που είχε από την FIFA εδώ και 3-24 ώρα, η επόμενη κίνηση που αναμένεται είναι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Φέρεται να είναι σε προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστή από την ισπανική αγορά, την οποία γνωρίζει βέβαια πολύ καλά ο Ρουμπέν Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, και με εναλλακτική λύση, είναι γνωστό το ενδιαφέρον, τον Χόρντουρ Μάγνουσον του Παναθηναϊκού. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Μάγνουσον, αλλά έχει και άλλες προτάσεις. Υποψιάζομαι καλύτερες οικονομικά, ενδεχόμενα καλύτερες και από το συμβόλαιο που έχει με τον Παναθηναϊκό τώρα, κυρίως από την Τουρκία, αλλά παραμένει εκφεθρασμένο και ζωηρό το ενδιαφέρον του Άρη για τον Ισλανδό διεθνή, οπότε ας μην αποκλείσουμε αυτό το όνομα ακόμα, Τάσο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, Πάνο Μπλέτσο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Λοιπόν, και περνάμε στο ρεπορτάζ Μπανέκου, όπου σήμερα δίνει φιλικό στις 9 το βράδυ με την Grasshoppers. Περισσότερα να μας πει ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι, ο δικός μας ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Όπως είπες, ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απόψε στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο, στην επιστροφή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον κόσμο στο πλευρό του, γιατί θυμίζουμε την τελευταία αγωνιστική των play-off. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον κόσμο στο πλευρό του στο θεωρητικά τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης, λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που υπήρχε για τους πράσινους. Πάνω από 10.000 φίλοι του Τρυφυλιού θα πάνε να παρακολουθήσουν την νέα ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Δανός Ονίστρουπ. Αναμένεται το ντεπούτο και του Ολλανδού στόπερ που αποκτήθηκε από την Ίντερ, του Ντεφράι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα δουν και όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου στο πρώτο τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα πλέον παιχνίδια με την πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, 23 θυμίζω Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό, ουσιαστικά την πρόβα general εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Conference League. Θα αντιμετωπίσει την Rapid στην Βιέννη, στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, αυτό είναι το τελευταίο τεστ του νέου Δανού προπονητή του Τρυφυλιού πριν τις επίσημες πλέον υποχρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, μέσα στην εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας, αναμένεται ο Κρίστιανσεν, ο οποίος, όπως γνωρίζουν και οι φίλοι που ακούνε την Ερασπόρ, άλλαξαν τα δεδομένα. Θυμίζουμε ότι δεν είχε βρεθεί το σημείο επαφής με την Λέστερ. Τελικά ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την αγγλική ομάδα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας λόγω του τραυματισμού του Κρίστιανσεν στο γόνατο. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία. Αν όλα πάνε καλά, τότε την Τρίτη θα έρθει στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, και θα υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας στο συμβόλαιό του, δηλαδή θα πρέπει να έχει το 50% των συμμετοχών τουλάχιστον για 45 λεπτά στα παιχνίδια, και φυσικά υπάρχει και η οψιόν αγοράς από τους πράσινους από την αγγλική ομάδα την Λέστερ. Όπως είπαμε, 9 η ώρα το βράδυ απόψε ο Απόστολος Νικολαίδης στην Λεωφόρο με αρκετό κόσμο. Αναμένεται να είναι κατάμεστο, πάνω από 10.000 εισιτήρια είχαν φύγει για αυτήν την αναμέτρηση. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει να δει αυτήν την νέα ομάδα που έχει δημιουργήσει ο 38χρονος Δανός προπονητής Ονίστρουμ, και φυσικά να δει και όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Τρυφυλιού αυτή τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.
0: Και το νέο σχεδιασμό, βέβαια, έτσι. Γιατί πέρυσι είχαμε δει πολλούς. Ναι, μας ακούς?
1: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ωραία. Όχι μόνο πέρυσι, τα τελευταία χρόνια γενικά.
0: Τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν αποφάσεις που έχουν φέρει το σύλλογο μακριά από τους τίτλους από το 2010. Πάει φέτος για 17 χρόνια μακριά από τον τίτλο του πρωταθλητή. Υπάρχουν οι προσδοκίες, υπάρχουν οι ελπίδες ότι σε αυτήν την τελευταία χρονιά πριν ο Παναθηναϊκός μπει στο νέο του σπίτι στο Βοτανικό για τη σεζόν 2027-2028 θα επιστρέψει και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Βέβαια, αυτά όλα θα τα δούμε, Τάσο, όπως είναι λογικό,
0: πορεία,
1: στο
0: ναι.
1: Χορτάρι, έτσι, στο χορτάρι.
0: Υπάρχει κάτι για Φαν Ντρόχελεν, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα από την Τουρκία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά και μάλιστα έκανε...
1: Είναι ένα όνομα που έχει ακουστεί, μάλιστα όπως γράφουν και τουρκικά δημοσιεύματα έχει κάνει επίσημη πρόταση ο Παναθηναϊκός για την αποκτησή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς θα πορευτεί για τα παιχνίδια με την Ουγγρική Πάξη με αυτό το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί και βέβαια με τους παίκτες που έχουν παραμείνει και από την περσινή σεζόν.
0: Ναι. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, όπως είπες, να δούμε τον Παναθηναϊκό εντός των τυχών με την Grasshoppers. Πιστεύεις ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό ή είναι μια δοκιμασία για τον προπονητή σε σχέση με τους παίκτες.
1: Νομίζω ότι πλέον ο νέος Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού θα αρχίζει να βγάζει στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που έχει στο μυαλό του για τα επίσημα παιχνίδια. Όπως είπαμε, είναι το προτελευταίο φιλικό, την Τετάρτη το τελευταίο, και συνέχεια ακολουθούν τα επίσημα με την ΠΑΞΗ, τα επίσημα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Τρεφιλιού για την νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε είναι λογικό, Τάσο, ο Νίστρουπ σιγά σιγά να αρχίζει να δουλεύει πράγματα με τους παίκτες που υπολογίζει στο μυαλό του και θα αποτελούν το βασικό σχήμα του Τρεφιλιού, με τις όποιες προσθήκες θα έρθουν στην συνέχεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε το βράδυ να σας ακούσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα μεταδώσει το βράδυ στις 9 η ώρα από τη Λεωφόρο το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Περίπου 10.000 φίλοι του Τριφυλιού αναμένεται να βρεθούν. Το βράδυ όμως θα δούμε τελικά τι θα δοκιμάσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και πώς θα ανταπεξέλθουν οι ποδοσφαιριστές που θα παίξουν σε αυτό το φιλικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σχετικά διαφημιστικά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρόλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα Ντεμπρόινε και τριγωνάκι ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτε λένε γκολ. Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάει να ψάξει το σούτ, κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία-Βέλγιο 2-1.
5: Ακούτε Era Sport.

0: σε εξέλιξη είναι το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέωβεν. Ο Γιάννης Ράνιος το παρακολουθεί. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Τι εικόνα σου δίνει ο Ολυμπιακός?
1: Κοίταξε, γενικότερα είμαστε στο ημίωρο. Δύο ασύνδετες ομάδες, εγώ θα έλεγα, και ο Ολυμπιακός και η Λέωβεν. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει θέματα για αμυντικά. Αυτή η συνοχή λείπει, είναι η αλήθεια. Αλλά και επιθετικά προσπαθεί να βγάλει φάσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στο μεταξύ, στο έκτο λεπτό που είχαμε την πρώτη μας επαφή, λέγαμε για τον τραυματισμό του Κλέιτον, που έδειξε να έχει ένα θέμα στο πίστιο μοιραίο, και γι' αυτό έγινε αλλαγή και πέρασε ο Γιάρεμτσουκ. Στο παιχνίδι, θυμίζω, ο Γιάρεμτσουκ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι. Και όπου ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 1-0 και το γύρισε χάρη στα γκολ του Φορτούνη με απευθείας εκτέλεση φάουλ και του Γιάρεμτσουκ. Αλλά είναι και σχετική ευκολία που η Λέβουν μπορεί να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να απειλήσει. Και μάλιστα αυτό το είχαμε δει και με τον Τραωρέ, όταν στο 19ο λεπτό σε ένα σουτ προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι παρά την προσπάθεια του Τζολάκη. Και παράλληλα να πούμε ότι βλέποντας ο Σιπιόνι ότι ο αντίπαλος του έβγαινε από το κέντρο μόνος του, με έναν συμπαίκτη του μόνο στην πλάτη του, αναγκάστηκε να του κάνει ένα φάουλ που του έφερε και την κίτρινη κάρτα. Αυτό, αν θέλεις, έτσι λίγο για να δείξουμε κάποια στοιχεία τα οποία ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς θα τα βελτιώσει. Δεν περιμένει κανείς αυτή την περίοδο μια έτοιμη ομάδα, έτσι. Και τονίζω ότι το πρόβλημα εδώ είναι ότι έρχεται η ομάδα από διπλές προπονήσεις και από το γεγονός ότι μιλάμε για ενδεκάδες εντελώς πειραματικές, αυτές οι οποίες υπάρχουν. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει συνοχή και να μην υπάρχουν λάθη. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που θα βγει με τη Λέω, είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και πάλι αυτή τη φορά ο Σκιόζιος θα βγει, θα διώξει μπάλα. Ο πιτσιρικάς δεξιός, ο πισωφύλακας, ο οποίος το παλεύει, προσπαθεί έτσι και αυτός να προσαρμοστεί. Λογικό να υπάρχει το τρακ, η απειρία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως τα βαριά πόδια που συνεπάγονται από μια τέτοια προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζω, είμαστε στο 33-0-0 Ολυμπιακός Λέωβεν και με τους ερυθρόλευκους να προσπαθούν να βρουν τρόπους να κρατήσουν μπάλα και να συντονίσουν καλύτερα τις δικές τους επιθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Στο ημίχρονο θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γιάννης Ράνιος, μας ενημέρωσε για το φιλικό που είναι σε εξέλιξη του Ολυμπιακού με τη Λέωβεν. Πάμε Κρήτη στον Γιώργο Γιαλιτάκη να μας ενημερώσει για τα θέματα του ΟΦΗ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καρατάφτω και σας είμαι και τις φίλες και φίλους του Σαρασπόρ. Όφι, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του, με δύο νέα πρόσωπα. Το δεύτερο πρόσωπο ανακοινώθηκε πριν από δύο μέρες, είναι ο Χρήστος Χέλης, ο 26χρονος Κύπριος διεθνής αμυντικός. Ο πρώτος είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος όμως δεν θα σταματήσει αυτές τις δύο μεταγραφές. Θα πάει ακόμα σε πέντε, τουλάχιστον έξι μεταγραφές. Θέλει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνγκερ, ένα επιθετικό. Και φυσικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του ΟΦΗ στο εξωτερικό στην Ολλανδία, όπου θα μεταβεί μετά τις 21 του μήνα, εάν ο Χρήστος Κόντες δει κάποια κενά, ΟΦΗ θα κινηθεί για να τα αναπληρώσει. Στόχος του ΟΦΗ είναι το πρώτο επίσημο μάτς της περίοδου, που είναι στις 12 Αυγούστου το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί στοχεύει σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ΟΦΗ να ετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα για αυτό το παιχνίδι. Με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Έχουμε μπει στη δεύτερη φάση. Ήδη έχουν περάσει τα 5.500 εισιτήρια διαρκείας και στον ΟΦΗ πιστεύουν θα ξεπεράσουν τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γενικά θα έλεγα ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια του ΟΦΗ. Προσπαθεί και αυτός με τον τρόπο του να δείξει τη συμπαράσταση στην εγκριτική ομάδα. ΟΦΗ, ο οποίος, παραλαμβάνω, πέρα από αυτές τις δύο μεταγραφές, έχει απλώσει δίχτυα παντού, εστιάζοντας στις καλύτερες δυνατές επιλογές, αλλά βεβαίως, με άξονα βεβαίως και το οικονομικό κομμάτι και μέχρι πού μπορεί να κρεμάσει το καλάθι, προκειμένου και τα αποδυτήρια μισθολογικά να έχουν υγεία και γενικά θα έλεγα να μην δημιουργούνται ανισότητες που ο καθένας καταλαβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση ότι θα χαλάσει και το κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτά. Τάσο, δεν ξέρω εσύ αν έχεις να ρωτήσεις.
0: Όχι, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να σε καλά, πάντα έγκυρος και έγκυρος. Και σε σένα καλή συνέχεια και πολύ δροσιά.
2: Να σε καλά.
0: Νομίζω εσύ εκεί κάτω στην Κρήτη τουλάχιστον τα απολαμβάνεις.
2: Είμαστε σε ένα μέρος που έχουμε
0: τα πάντα όλα.
2: Το βουνό και τη θάλασσα, έτσι ακριβώς.
0: Τα πάντα όλα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Καλά, και εσύ καλή συνέχεια.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την μεσημβρινή ράδιο εφημερίδα μέχρι τις 4 η ώρα μαζί σας. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνη, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Και μετά την Χρυσούλα Αντωνιάδη έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Καλησπέρα, Ολυμπία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως τον Γιάννη Σαντοριναίο για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την διπλή προπόνηση που έχει η ομάδα, μεγαλύτερο βάρος έπεσε για άλλη μια φορά στην τακτική, στο πώς τοποθετούνται οι παίκτες στο γήπεδο, πώς πρέπει να λειτουργούν μεσοαμυντικά, πώς πρέπει να λειτουργούν μεσοεπιθετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δουλεύει πάντα με το σχηματισμό στο 4-2-2-2 ο Νίκολιτς, με δύο επιθετικούς. Απλά στη μία περίπτωση μπαίνει ο Κατσίνοβιτς στην τετράδα. Ο Ρώτα δεν ήταν διαθέσιμος στην προπόνηση. Είχε μείνει στο ξενοδοχείο για πολιτικούς λόγους, για λόγους ξεκούρασης. Ο Γεωργίεφ αγωνίστηκε ως δεξιμπακ και ο Αλεξίου μπήκε ως αριστερό στόπερ. Και βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αυριανό πρώτο φιλικό της πρωταθλήτριας στις 5 η ώρα απέναντι στην Ολλανδική De Graafschap. Σε ό,τι αφορά την περιοδία του τροπέου, είχε αρκετό κόσμο στη Σύρο. 9 η ώρα το πρωί στην πλατεία Μιαούλη. Μάλιστα ήταν εκεί και ο Βασίλης Δημητριάδης και υπέγραψε και αυτόγραφα, έβγαλε και selfie και γενικά αποθεώθηκε από τον κόσμο. Και το βράδυ στις 8 η ώρα θα είναι στο νησί που θα έπρεπε Τάσο εσύ και εγώ να ήμασταν απόψε εκεί. 8 η ώρα στη Μύκονο, κάτω από το Δημαρχείο.
0: Α, εκεί θα γίνει κόλαση. Ναι, ναι, ναι. Στο Μέγαρο Βοίνοβιτς, όπως λέγεται. Λοιπόν.
1: Εκεί 8 η ώρα το βράδυ θα είναι το τρόπαιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Έτσι, οι Σέρβοι γράφουν για την ανανέωση του Γιόβιτς, πόσο σημαντική είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Οι Μεξικανοί το παίρνουν απόφαση, γράφουν αυτό που λέμε εδώ και εβδομάδες, ότι ο Πινέδα θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ και η οικογένειά του να μείνει στην Ελλάδα και προφανώς στην Ευρώπη, δεν έχουν δηλαδή τάσεις επαναπατρισμού. Ο Ριμπάλτα από πώς ανανέωσε το συμβόλαιό του, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της ΑΕΚ όπως τον εκδηλώνουν τα social media, ενώ σήμερα το πρωί υπήρχαν φίλοι της ΑΕΚ που πήγαν και από την Αγγλία, συγκεκριμένα από το Coventry, πήραν αυτόγραφα, μίλησαν με τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο και τους πήγαν και ελληνικά φαγητά, μαμαδίστηκα, τους πήγαν παχτίτσιο.
0: Μαγειρευτά.
1: Σωστά. Παχτίτσιο, μπακλαβά. ναι,
0: τώρα μας ανοίγεις και την όρεξη. Γιατί για κάποιον είναι και στην παραλία.
1: Τα αποδέχτηκε βελαχτάρα ο Νίκολιτς, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Άρα του αρέσει και η ελληνική κουζίνα.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Και ο Νίκολιτς είδες έχει πάει το συμβόλαιο μέχρι το 29. Ήσαν και έδεσαν μέσα στο περιβάλλον της ΑΕΚ. Διαμορφώθηκε μια οικογένεια από την οποία κανένας δεν θέλει να λείψει.
0: Ναι. Και την εισπράττεις άλλωστε από το κλίμα που υπάρχει.
1: Βέβαια. Με πολύ μεγάλη και ιστορική στιγμή, έτσι να θυμίσουμε, όταν το τρόπο του πρωταθλήματος πήγε στο Φανάρι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, Βαρθολομαίος, ύψωσε το τρόπαιο ψηλά, έτσι. Λέγοντας για την ΑΕΚ, ότι είχα πει, λέει, ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν, αλλά όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπα, κατακτούν τίτλους, που δείχνει πόσο πολύ η ΑΕΚ έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κωνσταντινούπολη και μετά η εκδήλωση που έγινε στον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα. Είναι πολλές και σημαντικές οι πρωτοβουλίες που γίνονται από τη διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου και εκφράζονται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Νίκο Παντερμαλή, που έχει αναλάβει και τα καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ.
0: Όπως πρέπει να πούμε εδώ, ότι η ΑΕΚ, καθώς και οι υπόλοιπες προσφυγικές ομάδες, σημαίνει εκτός από αθλητισμός και κουλτούρα.
1: Ναι, έτσι. Βέβαια, φυσικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, Πινέδα, τι γίνεται?
1: Πινέδα, είπαμε, τα λέμε εδώ και πολλές εβδομάδες, το παίρνουν απόφαση και οι Μεξικανοί. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποια.
0: Γιατί μόνο δημοσιεύματα έχουμε στο Μεξικό, τίποτα άλλο.
1: Ναι, μα είναι ξεκάθαρο και αυτή ήταν η πιο σημαντική απόφαση, ότι και η οικογένεια δεν θέλει να γυρίσει πίσω στο Μεξικό, θέλει να συνεχίσει τη διαμονή της στην Ελλάδα. Και ο Ορμπελίν Πινέδα, το έχουμε πει, έχει δώσει εντολή στον εκπρόσωπό του, τον Villarreal, ότι η ΑΕΚ αποτελεί προτεραιότητα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, γιατί η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα τετραετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Έρχεται από μια χρονιά παραδέχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος και μάλιστα το συνδυάσε και με το κορυφαίο γκολ του πρωταθλήματος, όπως ψηφίστηκε το τέρμα που σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι για δεύτερη χρονιά μετά τον ντάμπλ κορυφαίος του πρωταθλήματος. 4 χρόνια είναι ο κορυφαίος μέσος του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι θέλει και τις ανάλογες απολαβές και τις ανάλογες αυξήσεις. Η ΑΕΚ έδειξε και με το πακέτο παροχών που πρόσφερε στο Γιώβιτς ότι έχει τις οικονομικές δυνατότητες, χωρίς να παρεκκλίνει όμως από τη στρατηγική της, που δεν θέλει να δημιουργήσει ακραίες ανισότητες μέσα στα αποδυτήρια και να χαθεί η ισορροπία που υπάρχει. Άρα από εκεί και πέρα είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, διαπραγμάτευσης και η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Πινέδα. Αναμένεται να δείξει πόσο πολύ τον θέλει τον Πινέδα, όπως το έδειξε και στο Γιώβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι άλλο για τον Πεν Ράις. Τι γίνεται, κάτι υπάρχει, ένα δημοσίευμα.
1: Κοίτα, ο Πεν Ράις έχει καλό όνομα στο νησί. Αρχικά είτε διαβάζαμε για τη Rangers, μετά διαβάζαμε για τις ομάδες της Championship, την Middlesbrough και την Blackburn. Τώρα αναφέρθηκε και η Norwich, η οποία όμως αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι δεν σκοπεύει να κάνει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ, απλά ελέγχει την περίπτωση. Ο Πεν Ράις έχει ένα καλό όνομα στο νησί, αλλά αν δεν έρθει μια πρόταση και να είναι και σημαντική αυτή η πρόταση, τα οικονομικά δεδομένα δεν πρόκειται να φύγει. Μόνο να έρθει μια καλή πρόταση, άκρη να το σκεφτεί να τον παραχωρήσει. Τον πιστεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα, πιστεύει πολύ στο Πεν Ράις. Θεωρεί ότι χρειαζόταν ένα διάστημα προσαρμογής, το οποίο το ξεπέρασε και έδειξε στοιχεία από την αξία του, για τα οποία τον απέκτησε η ΑΕΚ, ειδικά στα play-off, όταν έπαιξε βασικό στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια που κρινόταν ο τίτλος και ανταποκρίθηκε. Και οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι χρονιά Πεν Ράις. Μαζί με τον Πίο δηλαδή, είναι το δίδυμο το οποίο έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρα για να φύγει ο Πεν Ράις θα πρέπει να έρθει μια πολύ καλή και δελεαστική πρόταση για να πει η ΑΕΚ το ναι.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Και, ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν προκύψει. Θα είμαστε εδώ για ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι και το βράδυ στη Μύκονο πάμε.
0: Έτσι, μακάρι. Ναι, κοίταξε, άλλωστε ο Μάριος έχει τα πλοία για να πας σε 2 ώρες. Οπότε.
1: Έτσι, 8 η ώρα είναι εκδήλωση.
0: Οπότε είσαι εκεί. Από 6 αν φύγει, 8 είσαι εκεί. Σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ελπίζω να τα απολαύσει. Ήταν ο Γιάννης Αντωρινέος για τα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ο Γιάννης Ράνιος και πάλι μας ενημερώνει για το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Στο ημίχρονο είμαστε, από ό,τι φαντάζομαι. Ο Γιάννης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, και πάλι καλησπέρα.
1: 0-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Με δύο ενέργειες από πλευράς Βέλγων να κλείνει το πρώτο 45 λεπτό. Αποδεικνύοντας ότι ήταν πιο έντονα η επιθετική δραστηριότητα της ομάδας Λέουβεν. Και μάλιστα, αν δούμε και με τη γλώσσα των αριθμών, θα παρατηρήσουμε ότι είναι ένα πρώτο ημίχρονο που η Λέουβεν είχε 7 προσπάθειες για γκολ, 2 στην εστία. Μάλιστα, υπάρχει και το δοκάρι, αλλά και μια εντυπωσιακή επέμβαση στο αριστερό γάμα του Τραωρέ που έδιωξε ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Ολυμπιακός, 3 προσπάθειες, κανένα στο τέρμα, για να δούμε λίγο και τον τρόπο ανάπτυξης. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Κλέιτον ως center for, αλλά στο 6 λόγω προβλήματος στον οπίσθιο Μοιραίο αντικαταστάθηκε με τον Γιάρεμπλουκ. Δεν ξέρω βεβαίως μεταξύ μας και κατά πόσο αυτό συνεχίζεται από τις εξετάσεις των εργομετρικών εξετάσεων, όταν συγκεντρώθηκαν οι παίκτες που ήταν πολύ πίσω από αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι ο Κλέιτον σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τα ζητήματά του ανασταλτικά, παραμένει στο 0-0. Και σε ένα παιχνίδι όπου, αν θέλουμε έτσι λίγο να θυμηθούμε και την ενδεκάδα, γιατί είπαμε ότι αξίζει να βλέπουμε τα πειράματα αλλά και σε ατομικό επίπεδο τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Τζολάκης στο τέρμα του πρώτου ημιχρόνου. Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδη, Σιόζο είναι η άμυνα. Με το Σιόζο θυμίζω να είναι το δεξί μπακ της ομάδας. Στα χάφινος και ποιον είναι με τον Έσεση, ποιον έχει δει και εκεί την κάρτα. Ροντινέι είναι Μασούρα στα άκρα, στον άξονα είναι ο Κώστας Φορτούνης και ο Κλέιτον στην κορυφή. Έτσι ξεκίνησε μέχρι να γίνει αλλαγή με τον Γιάρεμπλουκ. Περιμένουμε πολλές αλλαγές, ίσως και μια ολόκληρη ενδεκάδα στο δεύτερο μέρος. Πάντως είναι η αλήθεια ότι δεν θυμίζει κάτι σε σχέση με το φιλικό παιχνίδι που είχε πριν από 3 ημέρες ο Ολυμπιακός, εκεί όπου βέβαια με ανατροπή νίκησε την Ράκοφ με 2-1. Αλλά ήταν ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Ολυμπιακός με τον Κλέιτον, βγάζοντας 45 λεπτό και χάνοντας ευκαιρίες, είχε τουλάχιστον 10 προσπάθειες στο τέρμα και 3 επικίνδυνες καταστάσεις. Και ένα δοκάρι με τον Σιπιόνι. Ακριβώς αντίθετη είναι η εικόνα μέσα επιθετικά του Ολυμπιακού. Και θα δούμε τι άλλο θα μας δείξει ο δεύτερος 45 λεπτό στο Νιούβελαντ της Ολλανδίας που αντιμετωπίζει αυτή την βελγική Λέουβεν στο πλαίσιο της φετινής προετοιμασίας. Και θυμίζοντας βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του φιλικού επιστρέφει στη βάση του σήμερα το βράδυ για να ξαναγυρίσει στην Ολλανδία στις 15 του μήνα, εκεί όπου θα είναι το τελικό μοντάρισμα, όπως λέμε, της τελικής φάσης της προετοιμασίας περιθρόλευκων εν ώψη των προκριματικών που θα είναι εκεί 4-5 Αυγούστου.
0: Για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, υπάρχει κάποιος λόγος που έρχεται στην βάση του και ξαναγυρίζει η Ολλανδία?
1: Είναι στο πλαίσιο του προγραμματισμού, γιατί και πέρυσι και πρόπερσι αυτό κάνει ο Μεντιλίμπαρ πάντοτε. Λίγο έξω από το Ρότερνταμ επιλέγει να έχει την ομάδα σε δύο φάσεις η βασική προετοιμασία, να αποφορτίζονται και λίγο οι παίχτες, με τις διπλές προπονήσεις και βεβαίως με παιχνίδια σχεδόν back-to-back, προκειμένου να έχει ολόκληρη εικόνα 90 λεπτών έστω και σπαστά με τους παίχτες, προκειμένου να βγάλει τα συμπεράσματά του και για τις θέσεις που χρησιμοποιεί και για τις εναλλακτικές και βεβαίως με το αν κάποιοι θα συνεχίσουν ή όχι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον Ολυμπιακό που είναι τώρα στο Ρότερνταμ, σε σχέση με εκείνον που θα δούμε λίγο μετά τις 15 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και πάλι. Θα τα πούμε στην πορεία του Δευτέρου. Γιάννης Ράνιος και πάλι για την ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μάλλον για μερικά λεπτά ένα μουσικό κομμάτι και στη συνέχεια διαφημιστικά και ό,τι χρειάζεται.

0: τώρα έτοιμοι για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο?
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Μισή ώρα σχεδόν πριν τις 4, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μέχρι να πάμε στο Βασίλη Κουβάλη, να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Επίσης στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο αντιμετωπίζει την Grasshoppers, παρουσία 10.000 φίλων του. Και μάλιστα είναι το πρώτο παιχνίδι παρουσία των οπαδών του Τριφυλιού μετά τον επαναπατρισμό του από την προετοιμασία. Ενώ ο ΠΑΟΚ στις 5 ώρα το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε, θα υπάρχει ενημέρωση για τον αγώνα από την Ερασπόρ φυσικά, ενώ υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Πάμε Βασίλη Κουβάλη, Τρίπολη, για να μας ενημερώσει για τα του Αστέρα Τρίπολης. Καλησπέρα, Βασίλη.
8: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
7: Ζεσταίνεστε εκεί ή βρέχει?
8: Όχι, δεν βρέχει, έχει συννεφιά, κάποια απογεύματα βρέχει. Εμείς ναι. Είμαστε στο παραλιακό μέτωπο τώρα, είμαστε στην παραλία.
7: Α, εντάξει. Πού, προς το Άστρος?
8: Ναι, εκεί είναι η καταγωγή μας. Εκεί και είμαστε εδώ.
7: Μπράβο,
8: την ώρα.
7: Μπράβο, καλά να περνάτε.
8: Κάναμε και τον μπάνιο μας ήδη και είχε πάρα πολύ κόσμο.
7: Ναι, λαγοκέφαλους δεν είχε.
8: Όχι, τίποτα. Γιατί βουτήσαμε και εμείς δεν είδαμε τίποτα.
7: Πού να δεις?
8: Γιατί τα ακούει ο κόσμος.
7: Ναι.
8: Δεν είναι αστείο. Μιλάμε σοβαρά.
7: Όχι.
8: Τίποτα,
7: όχι.
8: Κανένα πρόβλημα. Το πρόσεξα λίγο όταν μπήκα μέσα να δω τι γίνεται.
7: Ναι, με αυτά που ακούγονται και λέγονται και γράφονται.
8: Αλλά δεν είδα τίποτα, όλα καλά. Όλα μπράβο, καλά. Στην παραλιακή κοινουρία. Έτσι,
7: Στο άστρο κοινουρία, ναι.
8: Ναι, και όχι μόνο.
7: Και όλοι είπε εκεί.
8: Το μέτωπο όλο.
7: Ναι, η ακτογραμμή.
8: Ξεκινάμε, συνεχίζουμε Κορακοβούνια, Γιαντρέα, Τυρό, Λεωνίδιο και πάμε προς εκεί μέχρι και να πιάσουμε Λακωνία.
7: Μολαούς και λοιπά.
8: Πάμε μετά, συνεχίζει.
7: Προς την Μονεβασιά και λέω Μολάους.
8: Ναι, εκεί προς τα κάτω, εκεί προς τα κάτω βγαίνουμε. Κοντά είναι και η Μολάης η Μονεβασιά.
7: Ναι, ναι.
8: Έτσι λοιπόν μετά από αυτό την παρένθεση και τη διαδρομή.
7: Το ταξιδάκι για να δροστούμε και εμείς. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
8: Θα δούμε τι γίνεται και στον Αστέρα Άκτορ.
7: Ναι.
8: Που κάνει προετοιμασία φεύγοντας εγώ για να κατέβω κάτω. Έκανε προπόνηση το πρωί ο Αστέρα. Συνεχίζει την προετοιμασία του εννοείται. Έκανε στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από χθες έχουμε την παρουσίαση του ψηφιακού μουσείου. Ένα πρωτοποριακό έτσι, κομμάτι για τον Αστέρα Άκτορ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ψηφιακό μουσείο του Αστέρα σε τρισδιάστατη έκδοση. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και να περιηγηθεί από το site της ΠΑΕ Αστέρα. Θα έχει ένα σύνδεσμο εκεί που πατάς μέσα και μπαίνεις, περιηγείσαι. Βλέπεις παλαιότερα στιγμιότυπα μέχρι και ξερό γήπεδο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που τώρα πλέον είναι εξαιρετικό και ο αγωνιστικός χώρος αλλά και γενικά οι εγκαταστάσεις που έχουν φτιαχτεί. Πώς ξεκίνησε, πώς έπαιξε Ευρώπη, ποιοι φόρεσαν τη φανέλα και όλα αυτά υπάρχουν στο ψηφιακό μουσείο, ωραίο για να το παρακολουθήσει κάποιος. Και μια συνάντηση σήμερα του Αστέρα Τρίπολη Σικάγο FC, την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Τρίπολη στο Σικάγο που την έχει δημιουργήσει ο Άγιος Δελιγιάννης. Βρέθηκε λοιπόν ο δημιουργός του Αστέρα Τρίπολη Σικάγο, ο Άγιος Δελιγιάννης, στην ΠΑΕ Αστέρα και εκεί συναντήθηκε με τον Δημήτρη Μποροβίλο, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, και του έδωσε μάλιστα και μια φανέλα με τις υπογραφές των παικτών. Ο Αστέρας Άκτορ στηρίζει, ενισχύει, θα πούμε, τον Αστέρα Τρίπολη Σικάγο και έχει πολύ καλή σχέση με την Ομογένεια, εννοείται. Και παρακολουθούν τα δρόμενα πάρα πολύ για την ομάδα του Αστέρα, πολύ κοντά όλοι οι ομογενείς, όλοι, και όχι μόνο και οι πολιτσότες, να το πούμε, που μένουν στο Σικάγο, πολλοί αρκάδες, πολλοί Έλληνες μένουν στο Σικάγο και σίγουρα παρακολουθούν και τις ελληνικές ομάδες και τον Αστέρα Άκτορ μέσα σε αυτά που συνδράμηκε για την ομάδα.

0: ομάδα του Σικάγο, τον Αστέρα Τρίπολη Σικάγο, FC, Football Club δηλαδή. Έχει τα φιλικά προγραμματίσει ο Αστέρας Άκτορ που θα παίξει στην Ολλανδία για την προετοιμασία που γίνεται εδώ, στην Τρίπολη δηλαδή. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο της κομμάτι 18 Ιουλίου. 18 Ιουλίου λοιπόν θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία εδώ το πρώτο κομμάτι. Θα αναχωρήσει για Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ, που θα μείνει μέχρι τις 2 Αυγούστου και εκεί θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια με 2 βελγικές ομάδες, την Genk και την Beschort, και με 2 Ολλανδικές, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνγκ. Είναι προγραμματισμένα αυτά τα παιχνίδια, τα έχουμε δώσει και στην Era Sport για να ξέρει έτσι και το πρόγραμμα πώς έχει με τα φιλικά παιχνίδια. Απέκτησε και χθες, ανακοίνωσε και έναν ποδοσφαιριστή για τη Β' ομάδα, γιατί υπάρχει ο Αστέρας Β' που θα παίξει Super League 2 και φέτος για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ στη Β' του ομάδα θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2, που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα είναι το πρωτάθλημα της Super League 2, έτσι όπως είναι σε έναν όμιλο, με την ενίσχυση που έχουν όλες οι ομάδες που βλέπω στη Super League 2, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Γι' αυτό θέλει να ενισχυθεί και ο Αστέρας Άκτορ. Πήρε τον Άγγελο Κόλλα, ένα παιδί που έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, είναι Μακεδόνας, ξεκίνησε από μικρές ομάδες εκεί της Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην ομάδα των Χανίων για αρκετές χρονιές, 4 χρόνια, και ήρθε με τελευταίο του σταθμό την Ελλάς Ήρου. Είναι ένα παιδί εξαιρετικό, 26 χρονών επιθετικός, ο Άγγελος Κόλλα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ στη Β' κατηγορία. Στις 129 συμμετοχές που έχει στη Super League 2 και τα 24 γκολ και 14 ασίστ, το δείχνουν αυτό. Πιστεύει ο Αστέρας ότι μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό με τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Και βέβαια 26 χρονών είναι, και ο ίδιος έχει βλέψει και για πιο πάνω, μήπως μπήκε στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή. Και όλοι όσοι παίρνουν στη Β' ομάδα παρακολουθούνται σε εισαγωγικά και τσεκάρονται, όποιος μπορεί και όποιος θα καταφέρει να ανέβει και στην πιο πάνω κατηγορία, που είναι η Super League 1, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της πρώτης ομάδας, πέρα από το ότι πρέπει να παίζουν και κάποια παιδιά από τις ακαδημίες που μπαίνουν απευθείας εκεί με επαγγελματικά συμβόλαια. Υπάρχει και η πρώτη ομάδα που μπορεί να τους απορροφήσει αν χρειάζεται ο προπονητής σε κάποια θέση. Αυτά είναι τα νέα, Τάσο, για τον Αστέρα Άκτορ. Όχι, το έχουμε σταματήσει. Τώρα θα δούμε το απόγευμα. Θα κάνουμε, εντάξει. Ναι. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια, σας έλεγα και μια τσιμπουκιά για εμάς εδώ.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καλό μεσημέρι, γεια.
2: Λοιπόν, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της εκπομπής, που είναι ο Ηρακλής Αθανασόπουλος.
3: Καλησπέρα.
2: Πάλι καλησπέρα, από παραλία σε παραλία το πάμε, έτσι. Γιατί είμαστε στο Άστρος και ήρθαμε σε σένα, στο Σχοινιά. Λοιπόν, πες μας εντάχει τι ακριβώς γίνεται εκεί.
3: Εδώ να δώσουμε το κλίμα. Το κλίμα, η ατμόσφαιρα ακολουθεί την εποχή, έτσι. Ζεστές οι ημέρες, ζεστό καλοκαίρι. Εδώ όλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται σε φάση κρίσιμη. Είναι, παρακολουθούμε τον τρίτο σταθμό του ελληνικού πρωταθλήματος beach volley, του Masters, το λέμε και έτσι στα αγγλικά, έτσι, Τάσο. Οι γυναίκες ολοκλήρωσαν την φάση των ομίλων, ήταν 12 ντουέτα, από δύο κυρίες εννοείται, ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων και πάμε σε προημιτελικούς, δηλαδή περάσαν οι κυρίες στις οκτάδες. Mm-hmm. Έχουμε προημιτελικούς.
2: Αυτό το τουρνουά ανήκει στο πρωτάθλημα.
3: Ναι, ναι, είναι ο τρίτος σταθμός πριν από το τέλος. Οι νικητές θα πάρουν, η νικήτρια ομάδα θα πάρει 1050 ευρώ ως αμοιβή.
2: Ωραία, ναι, έχει επάθλο χρηματικό, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, και 40 βαθμούς ranking, τους οποίους χρησιμοποιεί και εντός και εκτός, για την εκτός βαθμολογία. Για την διεθνή βαθμολογία οι 40 βαθμοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Mm-hmm. Όταν ας πούμε ένα σιρκουί της Διεθνούς Ομοσπονδίας δίνει χίλιους.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν περνάμε και στο θέμα, το οποίο θα το εξετάσουμε παρακάτω. Σαν να λέμε, τα φαβορί στις κυρίες έχουν περάσει, όπως για παράδειγμα όπως η Καλαμαρίδου με την Τσοπούλου, έχουν περάσει στους 8. Περιμένουμε σε καμιά ώρα να ξεκινήσουν αυτά τα μπράκετ, να το πούμε έτσι. και να, και να οδηγηθούμε αύριο, να οδηγηθούμε αύριο στους, στο τελικό. Ο τελικός των γυναικών είναι προγραμματισμένος για αύριο 3 η ώρα εδώ, με ζωντανή μετάδοση βέβαια της, της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου, έχουμε ένα ντέρμπι, ένα σπουδαίο παιχνίδι, 17-14 αυτή τη στιγμή στο πρώτο σετ, 17-15 τώρα, έτσι, από τη μία πλευρά παίζουν οι ανερχόμενοι, Δημήτρης Καλιοζής και Αντώνης Καρίκας, από τη μία πλευρά, είναι δύο παιδιά πολλά υποσχόμενα σε αυτόν τον χώρο του beach volley, από την άλλη πλευρά ο γιος μου, σε εισαγωγικά, σαραντάρι σε ηλικία, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου, πάλι ποτέ σπουδαίος ακραίος του Ηρακλή και άλλων ομάδων, έχει μαζί του ένα νεότερο παιδί, τον Παναγιώτη Ιωαννίδη, και υπερπροσπαθεί για άλλη μια φορά να βρεθεί κοντά στον τελικό. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί μόλις τώρα ο Καρίκας έγραψε το 18-15 υπέρ του ντουέτου με τα πράσινα, δηλαδή των κακών παιδιών, έτσι, Καρίκας Καλιοζής, κακά είναι το, παιδιά είναι το χαϊδευτικό τους, και εδώ ένα μπλοκ, ανεβαίνει το σκορ, άρα εύκολα αυτά τα δύο παιδιά θα πάνε στο 1-0, και εδώ έχουμε...
2: Πόσα σετ είναι κάθε, είναι κάθε παιχνίδι?
3: Δύο σετ των 21, και αν προκύψει ισοπαλία 1-1 πάμε σε tie break των 15.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, μια πολύ
2: όσοι πιστοί προσέλθετε
3: άμυνα.
2: Λοιπόν.
3: Ορίστε.
2: Όσοι πιστοί προσέλθετε.
3: Έτσι. Εδώ ένα καρφί του Ιωαννίδη βγήκε έξω. Και τα παιδιά με τα πράσινα ή τα λαχανή έχουν το 20-15 και το set ball στα χέρια τους.
2: Ωραία.
3: Η εικόνα είναι πανέμορφη, πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος.
2: Θα την απολαύσουμε και τηλεοπτικά, όπως είπες, αύριο από την ΕΡΤ στις 3 η ώρα.
3: Και εδώ μέσα στο χώρο ένας υπέροχος χώρος Ολυμπιακών προδιαγραφών, άμμος τελευταίας θα λέγα γενιάς, άμμος προβλεπόμενοι για Ολυμπιακούς αγώνες. Προλαβαίνουμε να πάμε τάσο μου σε δηλώσεις, θα τα αφήσουμε όσο έχει να κλείσουμε εδώ.
2: Να κλείσουμε εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Το κατάλαβα. Λοιπόν, όλα είναι πολύ ωραία, όμορφα εδώ και έξω η παραλία είναι γεμάτη με κόσμο.
2: Θα προτιμούσα αύριο να είμαστε πιο άνετοι και να έχουμε δυνατότητα δηλώσεων, αν γίνεται.
3: Ωραία, όλα εδώ καλά. Έτσι,
2: καλή
3: κορδιά,
2: συνέχεια.
3: Έξω και μέσα από το στίβο. Έτσι,
2: καλή συνέχεια και καλή απόλαυση.
3: Καλή εκπομπή. Τα λέμε.
2: Λοιπόν, στη μάχη του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Σλοβενία ρίχνεται η Εθνική Ανδρών σήμερα με στόχο ένα μετάλλιο στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου. Αντιμετωπίζουν την Κροατία στις 5 η ώρα στη Λουμπλιάνα. Αύριο Κυριακή 12 του μηνός για τη δεύτερη αγωνιστική θα βρουν στο δρόμο του στο Βέλγιο στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ τη Δευτέρα 13/7 έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν το Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρούχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους πρώην ημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία που παίζουν τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία που αγωνίζονται στις 4 το πρωί. Για τα εντεσού και ό,τι συμβαίνει στο Μουντιάλ, θα μας ενημερώσει τώρα ο Χόρχε Αθανασίου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα και πάλι, Χόρχε.
4: Γεια σου, Τάλο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πολλά και διάφορα τα ενδιαφέροντα πάλι που μας έρχονται από τις ΗΠΑ, από το Μεξικό και τον Καναδά, από τις τρεις αυτές χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ το 2026. Να σταθούμε λίγο στην νίκη που σημείωσε στο τελευταίο παιχνίδι που έχει δοθεί Ισπανίας Βελγίου, που κέρδισε η Ισπανία με 2-1 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, και με αυτό το γκολ η Ισπανία πήρε την νίκη και την πρόκληση στην ημιτελική φάση. Ο Ισπανικός τύπος αναδεικνύει την νίκη της Ισπανίας επί του Βελγίου και την αναφέρει πανηγυρικά την είσοδο της ομάδος στα ημιτελικά. Η Ισπανία κερδίζει το Βέλγιο και φτάνει στα ημιτελικά για δεύτερη φορά στην ιστορία της, όπου θα αντιμετωπίζει τη Γαλλία. Γράφει η Μάρκα. Η Ισπανία προκλίνεται στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την νίκη επί του Βελγίου με γκολ του αναπληρωματικού Μερίνο στα τελευταία λεπτά. Αυτό το γράφει η ΑΣ. Ο Ντελαφουέντε, ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, εξάρει το βάθος του ισπανικού ρόστερ μετά από άλλη μία νίκη που σφραγίστηκε από τον πάγκο. Γράφει μου το Δεπορτίβο, ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό μου θυμίζει λίγο Αργεντινή. Γράφει η El País, υπογραμμίζοντας τη συνοχή της ισπανικής ομάδος. Η Εθνική Ισπανίας αποκλείει το Βέλγιο. Η Γαλλία είναι το πρώτο τελευταίο εμπόδιο. Μπορεί η Ισπανία να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, αναρωτιέται η La Vanguardia. Τώρα, όσον αφορά το τι γράφει η Sport, άλλη μια ισπανική εφημερίδα, Μικέλ Μερίνο, ο ήρωας για άλλη μια φορά. Όποιος νομίζει ότι θα κερδίσουμε χωρίς να υποφέρουμε, κάνει λάθος. Αυτό γράφει λοιπόν η Sport, αλλά συνολικά τάσο μου ο ισπανικός τύπος εστιάζει την απόδοση και της Ισπανίας, αλλά ιδιαίτερα του Μερίνο, ναι, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 88 και στη συνοχή της ισπανικής ομάδος, η οποία κυριάρχησε στον αγώνα, αλλά χρειάστηκε ένα γκολ στο τέλος για να εξασφαλίσει και την νίκη.
2: Ναι, γιατί ο Μερίνο, Χόρχε, ήταν ουσιαστικά η χρυσή αλλαγή, όπως και στον αγώνα με τη Γερμανία, έτσι.
4: Ναι, ένας παίκτης ο οποίος κρατάει μια φοβερή παράδοση, παίκτης του Παγκού, αλλά όταν μπαίνει μέσα το αργότερο μετά από 5 λεπτά καταφέρνει και στέλνει την μπάλα στα αντιπαλαδίκτια.
2: Δεν τον βάζει από την αρχή.
4: Όχι, δεν συμφέρει αυτό, μου το είπαν και άλλοι σήμερα αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που έχει να κάνει ο Ντελαφουέντε είναι να τον κρατήσει στον Παγκό. Και όταν θα κρίνει ότι πρέπει να μπει μέσα για να πετύχει γκολ, να το κάνει.
2: Μας διορθώνει ο Λαδόπουλος, λέει, ήταν στο παιχνίδι την Πορτογαλία. Έχει δίκιο.
4: Δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία ότι το πέτυχε. Mm-hmm.
2: Είναι ο άνθρωπος της αλλαγής. Της χρυσής, ναι, αλλαγής.
4: Της τελευταίας στιγμής και της χρυσής αλλαγής. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι.
4: Όσον αφορά τα δύο σημερινά παιχνίδια, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Εντάξει, υπάρχουν θεωρητικά φαβοροί, όμως αυτό δεν είναι τίποτα. Οι κοπηλάτες Νορβηγοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν, θα παίξουν ελεύθερα και καλούνται να αντιμετωπίσουν μια Αγγλία που ξέρει ότι είναι το φαβορί και όσο ψυχρή και να είναι σαν ομάδα θα έχει αυτό το άγχος του βάρους της νίκης, της υποχρεωτικής νίκης απέναντι στην ομάδα, την φρέσκια ομάδα της Νορβηγίας. Το παιχνίδι αυτό στα μεσάνυχτα ξεκινάει 12 η ώρα ακριβώς στην Ελλάδα, ενώ στο Αργεντινή-Ελβετία που θα το δούμε όσοι το δούμε στις 4 τα ξημερώματα.
2: Όσοι αντέξουν.
4: Σαφώς, εντάξει, είναι από τα τελευταία παιχνίδια που έχουμε τέτοιες ώρες στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Η Αργεντινή ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει το πάνω χέρι. Και αυτό το ξέρει όμως πάρα πολύ καλά και η Ελβετία. Η Ελβετία, η οποία δεν έχει να χάσει την πραγματικότητα τίποτα, τάσο μου.
2: Ναι.
4: Η Αργεντινή όμως ξέρει πολύ καλά ότι είναι η 10 και ο Μέση.
2: Ναι.
4: Το ξέρουν όμως και οι Ελβετοί αυτό, οπότε φαντάζομαι ότι ο προπονητής και οι συνεργάτες στην Ελβετία, στην εθνική ομάδα της Ελβετίας, θα κάνουν τα δικά τους σχέδια για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Και μιας και μιλάμε για Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Νορβηγία, Ελβετία, Βέλγιο, να σου πω ότι ο Γιαμάλ ανέφερε ότι το ιδανικότερο ζευγάρι κατά την προσωπική του άποψη του τελικού σε αυτό το Μουντιάλ θα ήταν Ισπανία-Αργεντινή. Κάτι για το οποίο συμφώνησε ο Σκαλόνι. Πρόσεξε τώρα εδώ. Ναι, βέβαια. Βέβαια υπάρχει και το άλλο το οποίο ρωτάει ο Χόρχε. Γιατί δεν παίξαν όμως οι ομάδες αυτές στο φιναλίσιμα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, πολύ πιο πριν. Ναι, ο οποίος θα μου δώσει απάντηση, κανείς δεν υπάρχει απάντηση. Εντάξει, πάντως φάνηκε ότι δεν ήθελαν οι Αργεντίνοι για τους δικούς τους λόγους, που είναι σαφώς σεβαστοί. Πάντως το φιναλίσιμα θα μπορούσε να γίνει, δεν έγινε με ευθύνη της Αργεντίνης. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα και με εντυπωσιάζει αρνητικότατα ότι εξακολουθεί να απασχολεί τον παγκόσμιο τύπο και έχει να κάνει με τον ρατσισμό και συγκεκριμένα με την γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια από την Παραγουάη, που όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε εξαπέλυσε τον ρατσισμό της εναντίον του Εμπαπέ. και λέει χαρακτηριστικά, ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος που προσποιείται τον σκληρό Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος, αναφερόμενος στον Εμπαπέ, ήταν νευρικός και θανάσιμα φοβισμένος σε όλο το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Παραγουάης, όπως και όλη η υπόλοιπη ομάδα. Δεν μπόρεσε να σκοράνε ούτε ένα γκολ, αναφερόμενο στο παιχνίδι Γαλλίας Παραγουάης. Κέρδισε ένα από καθαρή τύχη. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς επικρίνουμε την εθνική ομάδα της Παραγουάης είναι ότι δεν του δώσαμε ένα καλό χαστούκι μετά τον αγώνα. Και δεν είμαι καν φανατικός του ποδοσφαίρου. Μέχρι εδώ πάει καλά. Ας πούμε ότι είναι αγανακτισμένη Τάσο η γερουσιαστής και λέει αυτά που λέει. Έλαντε όμως που συνεχίζει όλα αυτά στα social media, έτσι. Αυτός ο ηλίθιος, αναφερόμενοι πάντα στον Εμπαπέ, δεν έμαθε καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, ρούφηξε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπατζίδες. Έπρεπε να του δείξει.
2: Το τελείωσε δηλαδή.
4: Εντάξει, το έχει και έβρισε κιόλας.
2: Άσε να μην είναι... αναφέρουμε τώρα τη...
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι εδώ...
2: Προκαλεί.
4: Μα δεν προκαλείς εσύ κι εγώ. Προκαλεί άτομο το οποίο υπηρετεί ένα κράτος. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας Παραγουάης να βγει και να ανακοινώσει υπηρεσία. Συγγνώμη, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτά εδώ. Έτσι, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε μια δήλωση που απορρίπτει τα σχόλια της Αμαρίγια. Και λογικό είναι. Όσο δίκιο και να έχει. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα.
2: Όχι, δεν λέγονται ούτως ή άλλως και δημόσια κιόλας. Εντάξει.
4: Λοιπόν, κάτι τελευταίο το οποίο είναι είδηση. Το Copa America 2028, την ίδια χρονιά δηλαδή που θα έχουμε το Euro 2028, ξέρουμε που θα γίνει. Και δεν θα ξαφνιαστεί κανείς όταν θα πω ότι θα γίνει το Copa America 2028 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Μάλιστα.
4: Παρότι είναι διοργάνωση, καθαρή διοργάνωση της Νοτιού Αμερικής, εκεί όπου είναι υπεύθυνη
2: της CONCACAF,
4: η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, η περίφημη CONMEBOL.
2: Α, CONMEBOL.
4: CONCACAF είναι κεντρική Βορείου Αμερικής και Καραϊβικής.
2: Καραϊβικής.
4: Αλλά
2: μάλιστα,
4: σωστά το αναφέρεις, διότι το τουρνουά θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, 10 της CONMEBOL, 6 της CONCACAF, θα αποτελέσουν 4 ομάδες των 4 ομίλων και θα προχωρήσει πάντα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτή είναι η είδηση.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την είδηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ακούσω τις προβλέψεις σου για τα δύο παιχνίδια τους με τον Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία.
4: Κοίταξε, ας μην κρυβόμαστε, Τάσο μου. Νορβηγία, Αγγλία, η Αγγλία σαφώς έχει το πάνω χέρι. Η Νορβηγία όμως έχει ακόμα και στην Ελλάδα άτομα που την συμπαθούν, διότι πιστεύουν στην δύναμή της και στον τρόπο που εκφράζονται παίχτες, προπονητές και φύλακτοι, δηλαδή που κάνουν κουπί σαν τους Βίκινγκς, ενώ στο Αργεντινή η Ελβετία, σαφώς η Αργεντινή έχει το πάνω χέρι, όμως σε καμία περίπτωση, Τάσο μου, εγώ τουλάχιστον θα εκπλαγώ εάν στα ημιτελικά περάσουν οι δύο μη φαβορεί ομάδες, η Νορβηγία και η Ελβετία.
2: Ναι, είναι πιθανό.
4: Εντάξει, όλα είναι ανοιχτά.
2: Όλα ανοιχτά, ναι.
4: Έτσι, όπως το λες.
2: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Χόρχε. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.
2: Και σε εσένα. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Χόρχε Αθανασίου, μας ενημέρωσε για τα θέματα που αφορούν το Μουντιάλ. Εμείς να ενημερώσουμε ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολυμπιάγια Νικοπούλου με την Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην αρχισταξία της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση και η Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι στις 5 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε και σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Grasshoppers στη Λεωφόρο. Είναι το πρώτο φιλικό των Πρασίνων μετά τον επαναπατρισμό τους. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο. Και ο Γιάννης Ράνιος θα κλείσει την εκπομπή της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας, ενημερώνοντάς μας για την εξέλιξη του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Γιάννη, ακούμε.
5: Στο 66 είμαστε, φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Λέουβεν στο 0-0, με αρκετές αλλαγές, όπως αναμενόταν δηλαδή. Στο δεύτερο μήχρονο, Ολυμπιακός πλην του Γιάρεντσουκ, ο οποίος από το 6ο λεπτό αγωνίζεται στη θέση του Κλέιτον λόγω μυϊκού προβλήματος στον οπίσθιο Μοιραίο. Οπότε στουρνάρασε στο τερμά και έκανε μάλιστα πριν από 5 λεπτά μια εξαιρετική επέμβαση σε τέτα-τέτ που είχε με τον αντίπαλο επιθετικό. Ο Μαφέο, ο Σμαϊλόβιτ, ο Πιρόλα και ο Μπρούνο είναι τετράδα άμυνας. Με το Φίλι και τον Γκαρθία να είναι στα χα. Παντρέ Λουίτσι, Κίνιο και Ζέλσον στη μεσαία γραμμή. Και όπως είπα, ο Γιάρεντσουκ στην κορυφή. Παράλληλα, βγήκε πρόβλημα που είχε ο Γκαρθία, οπότε πέρασε στη θέση του Σιπιόνι, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, ενδεχομένως να μην το ξεπέρασε απόλυτα. Και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ξαναβλέπουμε το Σιπιόνι στα χαφ. Πολύ καλή στιγμή του Ζέλσον στο 62, που έδιωξε δύσκολο αντίπαλο τερματοφύλακας. Και από εκεί και πέρα δείχνει να νιώθει περισσότερη πίεση η άμυνα του Ολυμπιακού σε σχέση με τα όσα προσφέρει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Λέβων, η οποία πιέζει, ψάχνει κάποιο σούτ, αλλά και ο Ολυμπιακός χτυπά στο ανοιχτό γήπεδο, όπως τώρα από τα αριστερά, στην προσπάθεια που έχει με τον Ζέλσον. Και ενώ ανοίγει το παιχνίδι από τα δεξιά, πολύ καλή φάση για τον Ολυμπιακό, προϋπόθεση για να βρει δίχτυα και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν, στην πρώτη αξιόλογη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός θα ανοίξει το σκορ με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το επίκεντρο των τελευταίων ημερών. Αντρέ Λουίς, ο οποίος πήρε την μπάλα υποδειγματικά, την κατέβασε, την έστρωσε στο αριστερό του πόδι από τη δεξιά πλευρά και τη στέλνει στο δεξί δοκάρι της εστίας της Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χτυπά, όπως προανέφερα, στο ανοιχτό γήπεδο, και ενώ για ένα δεκάλεπτο περίπου η Λέουβεν κυκλοφορούσε την μπάλα έξω από την περιοχή του, και ο Αντρέ Λουίς ανοίγει το σκορ για τους Ερυθρόλεπτους. Ένας παίκτης που θυμίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες, και από την Μπενφίκα και από την Πόρτο και από την Χάλ, ακόμα και από τη Σάντερλαντ, αλλά η ομάδα του Κάντσας δείχνει μέχρι στιγμής να είναι αυτή που δίνει αρκετά χρήματα, περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια, περίπου στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, και προφανώς ένας παίκτης που δείχνει με την είσοδο του στο δεύτερο μέρος ότι μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός με Αντρέ Λουίς να ανοίγει το σκορ.
2: Να είσαι πάντα τυχερός, Γιάννη. Με τη σύνδεση μας μπήκε γκολ του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Λέουβεν. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Γιάννη Ράνιος, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημερώσή σας, διότι the show must go on, που λένε και οι Queen. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, αν προτιμάτε το μεσημέρι όπως θέλει, το λέει ο καθένας, του Σαββάτου 11 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, ξεκινάμε μπάλα κι άλλα την εκπομπή. Θα κρατήσουμε και τον τίτλο επειδή είμαστε και λίγο μεγαλόψυχοι ανθρώποι. Θα πάμε παρεούλα για 2 ώρες και κάτι, δηλαδή μέχρι τις 6:30, χαλαρά, ενημερωτικά και χαλαρά, ή αν προτιμάτε χαλαρά και ενημερωτικά, όπως επιβάλλει η ραστόνη των ημερών. Ραστόνη για τους άλλους βέβαια, έτσι.

ξεκινήσαμε και λίγο έτσι δυναμικά με Don't You Forget About Me από Simply Minds και σιγά μην σας αφήσουμε να forget about me. Εδώ θα μετρώτε, όχι στη μάπα, δεν μετρώτε τόσο στη μάπα, στα αυτιά μετρώτε περισσότερο, νυχθημερών παιδιά.

Τα ρύθμισε πάλι έτσι ο Βοτζάκης και υπάρχει φουλ πελοποννησιακό εδώ μέσα και έξω από το στούντιο. Προσέξτε, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια αρχισυνταξία της εκπομπής. Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια και στην κονσόλα των ήχων. Και Μιχάλης Λαδόπουλος στο παραλήρημα από το μικρόφωνο. Φουλ της Πελοποννήσου, έτσι, δεν μας κουνιέται κανείς. Και παρά το γεγονός ότι ο Βοτζάκης είναι κριτικός, βάζει πολύ Πελοπόννησο, παιδιά, για να καταλάβετε ότι ακόμα και οι κριτικοί αναγνωρίζουν το μεγαλείο της Πελοποννήσου.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού erasporr, χωρίς σταφ στο τέλος, παπάκι ert.gr. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber, στην εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο του Viber, πάνω δεξιά που έχει ένα μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, γράφεται ερασπόρο, από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

παραμένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, όπως καταλαβαίνετε, και θα συνεχίσουμε να παραμένουμε σε αυτούς τους ρυθμούς για περίπου μια εβδομάδα και μια μέρα δηλαδή, μέχρι την άλλη Κυριακή, όταν θα γίνει εκεί στο New Jersey και ο φετινός τελικός της διοργάνωσης. Χθες το Βέλγιο, η Ισπανία σφράγισε το δεύτερο εισιτήριο για τους ημιτελικούς, προέκυψε η αντίπαλος των Γάλλων δηλαδή. Οι Ισπανοί επικράτησαν του Βελγίου με 2-1, με γκολ πάλι από τον Μερίνο, πάλι στα τελευταία λεπτά, πάλι λίγο αφότου ο Μερίνο είχε μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Και αν κάποιος, παιδιά, έχει επαφή με το συγκεκριμένο παλικάρι, δεν χάνει τίποτα να ξεκινήσει μια επαφούλα έτσι μαζί του, μια συζητησούλα μαζί του, μπας και του σπάσει κανένα ρόδι την πρωτοχρονιά. Σίγουρα ο χρόνος θα του πάει υπέροχα. Ο Μερίνο, όσες φορές έχει μπει σαν αλλαγή, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σκοράρει. Το είχε κάνει, δεν θυμάμαι αν είχε μπει πολύ πρόσφατα ως αλλαγή τότε, στον ημιτελικό του Euro το 2024 με τους Γερμανούς, που είχε βάλει γκολ κάπου ανάμεσα στο 119ο και στο 120ο λεπτό, δηλαδή ανάμεσα στο πρώτο τελευταίο και το τελευταίο λεπτό της παράτασης, και είχε δώσει την πρόκριση του Ισπανού στον τελικό. Το έκανε με την Πορτογαλία, που μπήκε εκεί 3-4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 90 λεπτού και είχε βάλει γκολ στο δευτερότριτο των καθυστερήσεων. Το έκανε και χθες ακόμα πιο σκληρά, μπήκε κάπου στο 86ο, έβαλε το δεύτερο γκολ των Ισπανών κόντρα στο Βέλγιο στο 88ο και έδωσε την νίκη στην Φούρια Ρόχας και την πρόκριση στον ημιτελικό, όπου θα βρει απέναντί της τη Γαλλία σε ένα ζευγάρι που πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο για πολλούς ήταν και το ένα από τα πιθανά ζευγάρια για να διεκδικήσει το κύπελο, για τον τελικό της διοργάνωσης δηλαδή. Δεν νομίζω ότι από την αρχή βγαίνανε οι διασταυρώσεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες στον τελικό. Ούτως ή άλλως και ο ημιτελικός μεταξύ τους, κάτι σαν πρόωρος τελικός μπορεί να θεωρηθεί.

0: πάμε όμως έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά, όπως ξεκινήσαμε μουσικά δυναμικά, να ξεκινήσουμε και ρεπορταζιακά δυναμικά. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε στο φιλικό του Ολυμπιακού. Καλό απόγευμα, Γιάννη Ράνιο.
1: Καλώς σε βρήκαμε και εσένα στην παρέα μας.
0: Καλώς όρισες, Γιάννη μου.
1: Ξεκινά δυναμικά, δεν τελειώνει δυναμικά ο Ολυμπιακός. Με δεδομένο ότι δέχεται γκολ στο 86. Σέντρα από τα δεξιά, ο Μούρου κερδίζει τους αντίπαλους αμυντικούς. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Στουρνάρα, ο οποίος δεν έχει ευθύνη. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1. Σε ένα παιχνίδι όπου θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Λουίζ, ο οποίος μάλιστα ήταν πολύ κοντά και στο 2-0 στο 81 με τον Ζέλσον να στέλνει την μπάλα με φαλτσαριστό σουτ έξω από τα εστία του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 68 ήταν η συνεργασία Ζέλσον-Αντρέ Λουίζ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεξιά πιάσε το αριστερό πλασέ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας της Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής μετά όσα έχει δείξει είναι πολύ κάτω στα στάνταρ αριθμού ομοιογένειας, τα οποία προφανώς θα ήθελε να δει με τη Λίμπαρα αλλά και οι φίλοι του. Το ζήτημα είναι ποιος περιμένει να βρει μια έτοιμη ομάδα τώρα και με τόσες αλλαγές. Και παράλληλα να πούμε ότι στο πλαίσιο των αλλαγών ο Ντάνι Γκαρσία αντικαταστάθηκε, δεν έπαιξε ούτε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναπέρασε το παιχνίδι ο Σιπιόνι που ήταν στο αρχικό σχήμα. Όπως επίσης και ο Γιάρεμτσουκ που έγινε αλλαγή στην αλλαγή, ο αλλαγή. Τι εννοώ, είχε βγει ο Κλέιτον στο έκτο λεπτό. Να. Πέρασε ο Γιάρεμτσουκ για να βγει ο Γιάρεμτσουκ και στη θέση του να περάσει ο Μασούρας, ο οποίος είχε παίξει και στο πρώτο ημίχρονο και έγινε αλλαγή. Κατανοητό.
0: Πάμε πάλι άλλη μία.
1: Ο Κλέιτον βγήκε στο
0: γιατί
1: έκτο λεπτό.
0: Γιατί είναι και μεσημέρι, είναι και 38 βαθμοί, όπως καταλαβαίνεις, ναι. Δεν είναι.
1: Έκτο λεπτό έγινε αλλαγή γιατί έχει πρόβλημα στον οπίστιο μυρίο, μικρό πρόβλημα, φάνηκε ο Κλέιτον. Μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Στο 70 περίπου αντικαταστάθηκε με τον Μασούρα,
0: ναι.
1: Όπου ο Μασούρας ήταν στο αρχικό σχήμα και είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο και ξαναπέρασε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω έγινε λίγο πιο κατανοητό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο πειραματικά είναι τα πλάνα εδώ πέρα, που θέλω να δει κυρίως σε ατομικό επίπεδο. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα θα αρχίσουν να φαίνονται από τις 16 του μήνα και μετά στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, που επιστρέφει ξανά στη βάση της η ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα μετά το φιλικό επιστρέφουν με πτήση τσάρτερ στην Αθήνα, τρεις μέρες ρεπό και ξαναγυρίζουν λίγο έξω από το Ρότερνταμ. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί παίχτες που δεν θα ταξιδέψουν με τον Ολυμπιακό, προτιμούν να μείνουν εκεί, θα τους επισκεφθεί ήδη, αν δεν έχει επισκεφθεί και η οικογένειά τους. Οπότε και θα αποφορτιστούν και θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία του πηγενελά. Έτσι για να δούμε λίγο για τρίτη συνεχόμενη προετοιμασία στο ίδιο μέρος πώς επιλέγει τον ίδιο δρόμο, το ίδιο μονοπάτι ο Μεντιλίμπαρ να χτίσει την ομάδα του. Παναλαμβάνω, ως εικόνα μέχρι στιγμής μετά από 89 λεπτά αγώνα σίγουρα δεν ικανοποιεί ο Ολυμπιακός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν περιμένεις ούτε να πετάει φωτιές, ούτε να είναι η ομάδα που ρίχνει 4 και 5 γκολ. Και επίσης είναι από τα παιχνίδια που περνούν σε δεύτερη μοίρα τα αποτελέσματα. Και το λέω με αφορμή και το προηγούμενο φιλικό παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 2-1 με ανατροπή. Ακόμα και τώρα δείχνει αδυναμίες, είναι αλήθεια. Πάντως έχει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις σε τερματοφύλακες σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο πρώτο ημίχρονο Τζολάκης και σε τέτα-τέτ ο Στουρνάρας. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Όμως η άμυνα του Ολυμπιακού και μεσοαμυντικά, αν το δεις, δείχνει ότι έχει ζητήματα για να μπορέσει να αναχαιτήσει διάφορες προσπάθειες του αντιπάλου και ταυτόχρονα να βοηθήσει αυτές τις μεταβάσεις που ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι. Με όποια συνθήκη μεσοεπιθετικών παίζει, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Οπότε συνεχίζει, μένουμε στη γραμμή, αν δεν προκύψει κάτι, για να δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα που μέχρι στιγμής είναι στο 90 το 1-1.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και θα συνεχίσω έτσι μέχρι να τελειώσει με τα κάνα δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει στην αρχή. Ο Κώστας εδώ πέρα λέει: Λάδι, εγώ είμαι αυτός. Λάδι, δεν έχω άλλο όνομα. Ανέκαθεν εξουσία, πάνω και από τον νόμο ήσουν. Πώς του προέκυψε αυτό το συμπέρασμα, αν είπα κάτι εδώ που θεωρήθηκε σαν εξουσιαστικό ή αντιεξουσιαστικό ή ότι είμαι τόσο δυνατός, δεν ξέρω. Πάντως, προσωπική μου εκτίμηση, φίλε, ότι ποτέ δεν ήμουν εξουσία. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Χρήστος, καλή ακρόαση λέει σε όλους, ευχαριστούμε για την παρέα. Να ρωτήσω αν θέλω τον Μαυρογιαννίδη αν είναι ευκαιρία μεγάλη για την Αγγλία να το σηκώσει. Γιατί φίλε συγκεκριμένα τον Πέτρο αν είναι μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να το, να το σηκώσει. Καλά, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε αρκετά για παγκόσμιο κύπελλο συνέχεια. Λοιπόν, και τον έχουμε τον άνθρωπο, πολύπειρος, γνωστός, καταξιωμένος, όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο Γιάννης Ράνιος στην ύπαρξή του. Είναι μεγάλη ευκαιρία, Γιάννη μου, για την Αγγλία να το σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο. Να ρωτήσω εσένα, γιατί δεν μπορώ να βρω τον Πέτρο τέτοια ώρα, μπορεί και αν κοιμάται ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, για την ώρα να σου πω καταρχάς ότι.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ο Ολυμπιακός τελείωσε με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ένα-ένα το φιλικό παιχνίδι με τη Λέουβεν. Σε ένα μάτσο που τουλάχιστον έδειξε μια λίγο καλύτερη επιθετική εικόνα σε σχέση με το πρώτο μέρος, που ήταν πολύ μακριά από την παραγωγικότητα και ευκαιρία που είχε επιδείξει στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου φιλικού αγώνα. Χρειάζεται πολλά περιθώρια βελτίωσης, ας μην κρυβόμαστε. Πάντως προηγήθηκε με τον γκολ του πολύ συζητημένου παίκτη του Αντρέ Λουίς το 68, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό στη δεξιά γωνιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, και ο Μουρού το 87 τιμώρησε την άμυνα του Ολυμπιακού στην κακή συνολική της αντίδραση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Στουρνάρα. Τζολάκης και Στουρνάρας έπαιξαν στο σημερινό φιλικό παιχνίδι, που είχε πολλά πρόσωπα, έτσι εγώ θα έλεγα, και μια ευκαιρία για αρκετά συμπεράσματα, κυρίως σε ατομικό επίπεδο, για το πώς δηλαδή θα μπορέσει να δει την μετέπειτα πορεία του. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τον επόμενο κύκλο φιλικών αγώνων που θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι, έτσι ώστε σιγά σιγά και σε συνδυασμό με κόσμο που θα έρθει αλλά και κόσμο που θα φύγει, να αρχίζει να διαμορφώνεται η κατάσταση σε διάφορες θέσεις με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί ας μην κρυβόμαστε, ήδη είναι αρκετοί παίχτες, πάνω από 30 αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και τον Ταρέμι με τον Ελκαμπή να ενσωματωθούν. Οπότε θα πρέπει να φύγει και κόσμος για να είναι κοντά στα 26-27 άτομα που είναι το ιδανικό ρόστερ για τον Μεντιλίμπαρ, όπως έχει δηλώσει και από προηγούμενα χρόνια. Αυτά σε γενικές γραμμές για το συγκεκριμένο φιλικό. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο εσύ.
0: Επειδή είπες για τον Αντρέ Λουίς, που είπες, πώς το είπες, πολύ συζητημένος, κάπως έτσι το είπες. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα?
1: Πέρα από αυτό το οποίο είχε συζητηθεί πριν από 24 ώρα για την πρόταση Μαμούθ του Κάνσας από το MLS για το συγκεκριμένο παίκτη στα 20 εκατομμύρια, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Βέβαια, έλεγα ότι θέλω να δω λίγο αυτό το μέγεθος της πρότασης, γιατί το αναλύσαμε και προχθές και θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλοι ακούνε κάθε στιγμή Eraspor. Ότι κοίταζα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια τις κινήσεις της ομάδας του Κάνσας και έχω δει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η πιο ακριβή μεταγραφή είναι ενός παίκτη που πήρε από τους Los Angeles Galaxy, του Ντέγιαν Γιόβελιτς. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 6 εκατομμύρια. Και έδωσε περίπου εκεί στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν το μεγαλύτερο νούμερο που έδωσε, με μπόνους και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, για έναν παίχτη που στο transfer market είναι εκεί η αξία του, στα 5,5 εκατομμύρια, 5,8 για την ακρίβεια, το να δώσει τόσα πολλά χρήματα στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 17,5 εκατομμύρια ευρώ, λίγο θέλω να το δω, έχει ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι διάβαζα, γιατί πλέον αρχίσουμε και ανανεώνουμε τις δόσεις μας και στο MLS, για να καταλάβουμε λίγο, είναι η ίδια διοίκηση. Δεν υπάρχουν κάποιοι φοβεροί και χορηγοί τρομεροί που να κάνουν τη διαφορά τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει. Ωστόσο.
0: Κατά πόσο, καταρχάς, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, κατά πόσο ευσταθεί ως πρόταση, με δεδομένα τα οικονομικά μεγέθη και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα στις προτάσεις της η ομάδα του Κάνσας, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό παίρνω δεδομένο, δηλαδή. Ναι. Δεν έχω να κρίνω κάτι άλλο. Γιατί ειδικό του Κάνσας δεν είμαι. Η πληροφόρηση που βγαίνει είναι με το σταγονόμετρο από τέτοιες ομάδες στο μέγεθος που θα έλεγες, όπως είναι η Μπενφίκα που ενδιαφέρεται, όπως είναι η Πόρτο. Ομάδες όπως και οι ρωσικές που είχαν προσεγγίσει το συγκεκριμένο παίχτη πριν έρθει στον Ολυμπιακό από τη Ρίο Αβε τον Γενάρη, και οι προτάσεις ήταν κοντά στα 12-13 εκατομμύρια. Και επέλεξε ο Ολυμπιακός να μην δώσει τον ποδοσφαιριστή, να τον κρατήσει δηλαδή, να μην μπει σε μια διαφορετική κατάσταση και να τον κάνει δικό του από την Ρίο Αβε, που είναι συμφερόν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και να πάρει μαζί και τον Κλέιτον. Αλλά θέλω να δω από τη συγκεκριμένη ομάδα αυτό το νούμερο κατά πόσο μπορεί να το πάει μέχρι τέλος και να το πραγματοποιήσει. Γιατί πραγματικά θα μιλάμε για jackpot για τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, να πάρει, ναι, προφανώς.
1: Ποδοσφαιριστή. Είναι καλός για μένα. Μπορεί κάποιοι να έχουν αντίθετη άποψη, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Τώρα, αν έπαιξε 10 παιχνίδια τα περισσότερα, όχι βασικό, είχε κάνει μία assist, δεν είναι κριτήριο αυτή τη στιγμή, γιατί και είναι παίκτης που δείχνει ότι θέλει να έχει και χρόνο προσαρμογής και την εμπιστοσύνη του προπονητή. Δεν είχε έναν ρυθμό για να κρυθεί όπως έπρεπε. Αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, είναι ένας παίκτης ο οποίος για ένα σκάρτο εξάμηνο, πεντάμηνο που έπαιξε στον Ολυμπιακό, έρχεται με χρήματα παραπάνω από όσα έδιναν οι ομάδες να τον πάρουν από τη Ρίο Αβε, εάν γίνει με το Κάντσας, και να τον πουλήσει αυτό το νούμερο. Έτσι. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν λες όχι. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και διάφορες κινήσεις που ενδεχομένως θα γίνουν και για τον Τολάκη, που κάτι φαίνεται να έρχεται πέρα από την κρούση που έχει συμβεί κυρίως από αγγλικές ομάδες και επιβεβαίνονται και από αγγλικά δημοσιεύματα, και ενδεχομένως και με το Μουζακίτη, γιατί αυτά είναι τα δύο hot ονόματα του Ολυμπιακού από Ελληνόπουλα, που και εκεί πάλι θα έχει και μια νέα κουβέντα πώς ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει και δυνατόν θα αυξήσει τον αριθμό των Ελλήνων παιχτών, γιατί είναι και η ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει έτσι να προσαρμόσει και για τη νέα χρονιά.
0: Γιάννη, με ακούς να μην μιλάω, γιατί έχω πάθει ένα σοκ. Τζέιντεν Άνταμς, διεθνής της Νότιας Αφρικής, έπαιξε και στα τρία παιχνίδια των Μπαφάνα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Καταρχάς έφυγε από τη ζωή στα 25 του. Με τις πρώτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να μιλάνε για αυτοκτονία. Μου έχει σηκωθεί τρίχα.
1: Ναι, βλέπω. Ναι, πραγματικά είναι. Τώρα βλέπω και ξένα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Για τον Τζέιντεν Άνταμς. Παίκτης που ήταν στην αποστολή, έτσι.
0: Όχι, ήταν στην αποστολή. Είχε συμμετοχή, ναι, και στα τρία παιχνίδια. Ακριβώς. Και στα τρία παιχνίδια.
1: Νομίζω μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστά και τα αίτια του θανάτου. Και να δούμε τελικά αν είναι και η αυτοχειρία από ό,τι διαβάζω εδώ.
0: Κάπου διάβασα σε ένα γαλλικό suicide, κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Υπάρχει από ό,τι βλέπω από την επίσημη ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Που επιβεβαιώνει το South Africa Football Player, που έχει και ένα post μέσω X εδώ πέρα το πρώην Twitter.
0: Ναι, ναι.
1: Που αναφέρει αυτό ότι ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι έπασχε από κατάθλιψη. Ως και είχε διαγνωστεί και μεγάλη κατάθλιψη ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα είναι σοκαριστικό και συγκλονιστικό, έτσι.
0: Τι λες τώρα, ρε
1: φίλε. Ναι.
0: Ωχ, Παναγία μου. Για πες, ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Έτσι πες δύο κουβεντούλες. Αν είναι μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, αν το σηκώσει. Που ρώτησε ο Χρήστος εδώ στο Viber, ρωτάει και ο φίλος ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος από την Άρτα, it's coming home, 60 χρόνια είναι πολλά. Ποια η άποψη?
1: Μεγάλη ευκαιρία όταν έχεις πιθανούς αντιπάλους μπροστά σου, έστω και στο τελικό, κάποια Γαλλία, κάποια Ισπανία, μία Αργεντινή του Μέση, γιατί είναι ευκαιρία.
0: Καταρχάς είναι Νορβηγία σήμερα, έτσι. Καταρχάς σε πρώτη φάση έχεις Νορβηγία σήμερα. Άσε την Αργεντινή του Μέση, άσε τη Γαλλία του Εμπαπέ ή την Ισπανία του Γιαμάλ.
1: Ωραία, να επαναλάβω λίγο τα στοιχηματικά του μεσημεριού και ίσως σου δώσω μια έμεση απάντηση για το τι πιστεύω σήμερα.
0: Ρίχτα, ρίχτα.
1: Θα τα ρίξουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι στην Νορβηγία-Αγγλία είναι το παιχνίδι. Είναι ένα μάτς που για μένα έχει πολύ ισοπαλία και αν φύγει από εκεί, μην εκπλαγείτε να δείτε τους Νορβηγούς να τραβούν κοπή και για τα ημιτελικά. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ο Χάλαντ να κάνει από δύο σουτ και πάνω. Αυτό έχει απόδοση περίπου στο 4. Βέβαια. Θα μου πει κανείς, αυτή η Αγγλία έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής και με έναν προπονητή που την έχει φτιάξει ακριβώς όπως την είχε προγραμματίσει, με τον Κέι να κάνει τα δικά του. Από την άλλη όμως, όταν έχεις έναν Χάλαντ, ο οποίος έχει σημειώσει σε 14 παιχνίδια 27 γκολ με την εθνική, τι λέει, έτσι, και για την παραγωγικότητά του, όταν έχεις έναν Έντεγκαρ σε εκπληκτική κατάσταση, εγώ θα λέγω ότι αυτούς τους Νορβηγούς που δεν νομίζω ότι νιώθουν την πίεση των Άγγλων, δεν μπορείς να τους ξεγράψεις. Ας περάσει πρώτα το εμπόδιο της Νορβηγίας και μετά βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω μια εύκολη νίκη ή πρόκληση, εν πάση περιπτώσει, των Άγγλων. Τώρα, να σου πω την αλήθεια και για να κάνω και την αυτοκριτική μου, δεν περίμενα και προχθές να δω το Μαρόκο σε αυτή την κατάσταση.
0: Τόσο έλεγα, κακό, τουλάχιστον... ναι. Ναι.
1: Βέβαια, είχαμε μιλήσει για πρόκληση της Γαλλίας, για over.
0: Άλλο
1: για
0: αυτό. Άλλο τον άλλο, το άλλο.
1: Το Μαρόκο θα πετύχει ένα γκολ όμως. Στο λέω γιατί, ναι, δεν το περίμενα.

0: Οπότε στη δική μου ματιά, ας περάσει πρώτα η Νορβηγία, γιατί εγώ θα έδινα μια μικρή πιθανότητα, 51-49 στην Νορβηγία, δηλαδή θα πήγαινε λίγο κόντρα στο ρεύμα που σχεδόν όλοι από όσους έχουν μιλήσει βλέπουν Αγγλία και δικαιολογημένα. Mm-hmm. Και μετά το συζητάμε τι μπορεί να κάνει σε υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά ευκαιρία δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Οκ. Okay. Έγινε, Τζόνι.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
1: Και εσύ το ίδιο, φίλε, για χαρά. Πάμε, Ολυμπία.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Era Sport.

38 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, ή αν προτιμάτε 22 πριν από τις 5, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, Ερασπόρ, μπάλα κι άλλα, θα πάμε παρέα για περίπου ένα δίωρο μέχρι τις 18:30. Εντάξει παιδιά, συγγνώμη για το, πώς να σας πω έτσι, το δύσκολο, αλλά είναι σοκαριστικό να διαβάζεις κάτι τέτοιο για έναν άνθρωπο 25 χρονών, ο οποίος μόλις πριν από λίγες μέρες επέστρεψε με την εθνική ομάδα της χώρας του από το παγκόσμιο κύπελο, όπου είχε συμμετοχές και γεμάτες συμμετοχές σε 3 παιχνίδια. Έφυγε από τη ζωή. Αυτό που είπε ο Γιάννης πριν από την Ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής, μιλάμε για όσους δεν έχουν... έχουν ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνά τους. Τζέιντεν Άνταμς, μιλάμε για τον 25χρονο μέσο της Νότιας Αφρικής. Όπως έλεγε και ο Γιάννης, από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Αφρικανικής, έπασχε από κατάθλιψη, είχε προβλήματα κατάθλιψης. Κάπου διάβασα σε ανάρτηση ενός ποδοσφαιριστή ότι... στο γαλλικό διάβασα τη λέξη suicide, που είναι αυτοκτονία, δεν το αναφέρουν ως δεδομένο, ως πιθανό. Τώρα παιδιά, εντάξει, προσωπικά έχω σοκαριστεί έτσι λιγουλάκι από αυτή την είδηση.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπαμε για το παιχνίδι της Ισπανίας χθες με το Βέλγιο. 2-1 Ισπανοί με τον γκολ του Μερίνο στο τέλος του παιχνιδιού. Επικράτησαν των Βέλγων, οι οποίοι ναι μεν έδειξαν ότι δεν είναι τόσο καλοί όσο οι Ισπανοί, πλην όμως δεν είχαν και την αποκρουστική, την κακή συγγνώμη, την όχι καλή, να το πούμε έτσι όσο πιο ευγενικά γίνεται, εικόνα που είχαν στα πρώτα τους παιχνίδια. Το πάλεψαν, οι Ισπανοί σαφώς είναι καλύτερη ομάδα. Πήραν τη νίκη, πήραν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, εκεί όπου θα συναντήσουν τους Γάλλους, για πολλούς, για τους περισσότερους δηλαδή, το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Από αυτόν τον ημιτελικό θα προκύψει η μία ομάδα που θα περάσει στον τελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τα δύο απόψινά παιχνίδια στις 12, το ντέρμπι θα το πω εγώ, Αγγλία-Νορβηγία, δύο ομάδες που έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Και οι Άγγλοι δείχνουν ότι μετά από 60 χρόνια, όπως λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος από την Άρτα, μπορούν πλέον να ελπίζουν ακόμα περισσότερο στο ότι μπορούν να φτάσουν και να πιούνε και το νερό από τη Βρυσούλα. Από την άλλη, οι Νορβηγοί με άγνοια κινδύνου τουλάχιστον στα μέχρι τώρα παιχνίδια τους, με μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα από τον Σολμπάκεν, με μια ομάδα πολύ έτσι σφιχτή, πολύ στιβαρή, πολύ δεμένη ομάδα, η οποία όμως δεν ξεχνάει και τα επιθετικά της, έχοντας μπροστά τον Χάλαντ, ο οποίος για πρώτη φορά σε πολύ σημαντικό και καθοριστικό παιχνίδι πήρε τους Νορβηγούς πάνω του. Μιλάω για το παιχνίδι με την Βραζιλία. Πέτυχε 2 γκολ, έδωσε την πρόκριση ουσιαστικά στους Νορβηγούς, και προφανώς την έδωσε την πρόκριση αφού πέτυχε και τα 2 γκολ της ομάδας του. Και ενδεχομένως αυτό να ήταν και το, πώς να το πούμε τώρα, το κλικ που χρειαζόταν για να βγάζει το μεγάλο του ταλέντο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να διαφωνεί ότι ο Χάλαντ είναι χαρισματικός επιθετικός, με το χ κεφαλαίο και το έψιλον κεφαλαίο και τα δύο γράμματα κεφαλαία, αλλά μέχρι στιγμής του έλειπε αυτό, η επιδραστικότητα σε κρίσιμα παιχνίδια. Την πήρε την επιδραστικότητα κόντρα στη Βραζιλία, θα δούμε αν θα τη συνεχίσει και απόψε κόντρα στους Άγγλους. Από εκεί το ένα ζευγάρι του ημιτελικού, το άλλο τα ξημερώματα, 4 η ώρα, Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.

Λέγαμε για το χθεσινό παιχνίδι, το χθεσινό βραδινό παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Είχε δεν είχε, ο Κουρτουά απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι όσο καλός τερματοφύλακας είναι, άλλο τόσο ανακατοσούρας είναι. Και τι εννοώ, ο Κουρτουά, για όσους έχετε παρακολουθήσει το παιχνίδι, περίπου στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου αισθάνθηκε ενοχλήσεις ψηλά στο πόδι, δηλαδή στην εξωτερική πλευρά κάπου στον γοφό έδειχνε να πιάνει. Ο Γκαρσιά μετά από ένα δεκάλεπτο, γύρω στα 5 λεπτά τον έκανε αλλαγή, έβαλε το Λάμενς μέσα, και ο Κουρτουά κατάφερε λίγο να τα κάνει άνω κάτω μετά με τις δηλώσεις του. Ναι μεν λέγοντας ότι ο προπονητής είναι αυτός που έχει στα χέρια του και το καρπούζι και το μαχαίρι και κάνει ανάλογα με αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, αλλά εγώ δεν ήθελα, δεν ήταν δική μου επιλογή να γίνω αλλαγή. Εγώ μπορούσα να συνεχίσω, δηλαδή αυτό που αισθανόμουν μέσες άκρες, όχι και μέσες άκρες, και μέσες και άκρες, κάπως έτσι το είπε, δεν με επηρέαζε στις αντιδράσεις μου τις καθαρά του τερματοφύλακα της αντιδράσης, αλλά το μόνο που δεν μπορούσα να κάνω ήταν να απομακρύνω με δύναμη την μπάλα, δηλαδή να κάνω την πρώτη πάσα, το ελεύθερο, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το εννοούσε. Τους έκανε λίγο μπάχαλο, έριξε το βάρος στον προπονητή για την αλλαγή, και βέβαια εντάξει δεν θα μπορούσε εδώ να κάνει και διαφορετικά. Στήριξε απόλυτα τον Λάμενς λέγοντας ότι τέτοια πράγματα γίνονται, γιατί το δεύτερο γκολ των Ισπανών ήταν 100% λάθος αντίδραση και λάθος υπολογισμό και λάθος όλα του τερματοφύλακα της United.

και αυτό που επίσης μου έκανε εντύπωση από το χθεσινό παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο ήταν ένα κοντινό πλάνο που έδειξε η κάμερα από τις εξέδρες των Ισπανών που πανηγύριζαν το δεύτερο γκολ. Ένα πιτσιρίκι, δεν θα ήταν 10 χρονών, το οποίο αντί να αντιδρά όπως άλλα πιτσιρίκια σε άλλες περιπτώσεις, με δάκρυα στα μάτια να χοροπηδάνε εκεί μαζί με γονείς, συνοδούς και όλα τα υπόλοιπα και να πανηγυρίζουν, αυτό με ένα παγωμένο εντελώς βλέμμα έκανε ότι σκούπιζε τα μάτια του από τα δάκρυα, προφανώς για να, πώς να το πούμε, για να κοροϊδέψει τους Βέλγους. Εντάξει, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, για ένα επιτσιρίκι 8-10 χρονών που εκείνη τη στιγμή νιώθει να πετάει στα σύννεφα μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας που υποστήριζε. Ισπανάκι ήταν το παιδί.

Ο φίλος ο Βαγγέλης 828 στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Γεια σου Λαδόπουλε, λέει, καλό απόγευμα. Αναφερόμενο σε αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι να συμμαζέψουμε λίγο εδώ το στούντιο. Αφού τα έβαλες, λέει, στη σειρά τα πράγματα, φώναξε τώρα, λέει, τον Ταλιμπάν τον Κοντό να τα κάνει πάλι μπάχαλο. Όχι ο Κοντός, και ο Κοντός δεν είναι σε αυτά τα θέματα, δεν είναι. Είναι νοικοκυρόπεδο κι αυτός, μη φοβάσαι.

Καπνάκι Αποστόλης από το Αίγιο με την καλή κουβέντα στο στόμα. Λαδόπουλε, θα τελειώσει ο Ολυμπιακός και θα μας λέτε πάλι τι ώρα θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τον Παπαγεωργίου. Θα βγει ο Σαντορινός να μας πει τι ώρα θα είναι το κύπελο της ΑΕΚ στη Μύκονο. Okay, εντάξει. Φαντάζομαι να ικανοποιήθηκες, φίλε Αποστόλη, από τη σύνδεση που είχαμε με τον, με τον Γιάννη. Και η Αθανασία η Κοζομπόλη μιλάει και αυτή για το παλικάρι τον Νότιο-Αφρικανό, τον Τζέιντεν Άνταμς. Κρίμα νέο παιδί να έχει αυτό το τέλος. Εντάξει, μην το προδικάζουμε αυτό το τέλος. Έτσι, κρίμα γενικά να φεύγει ένα έτσι, τόσο νέο παιδί από τη ζωή. Τι να πεις.

Και για το φίλο που ζητάει και ρεπορτάζ Ηρακλή, η μοναδική είδηση είναι αυτή που προφανώς ξέρουν άπαντες από χθες το απόγευμα, την ανακοίνωση του Γυρεού για την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, 31 χρονών, κεντρικός αμυντικός, μπορεί να παίξει και δεξιά, έχει περάσει από Λεβαδιακό, από ΕΛ, Όφη, από Όλωνα Λεμεσού και είχε φορέσει και τις φανέλες των μικρών εθνικών ομάδων. Τον απέκτησε χθες και τον ανακοίνωσε μάλλον χθες ο Ηρακλής. Είναι η τελευταία έτσι πιο φρέσκια είδηση από το ρεπορτάζ του Ηρακλή.

Είμαστε περίπου 3,5 λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα. Ο φίλος ο CK Χρήστος από Μάντσεστερ υπογράφει. Αν στέμει τελικά είναι Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, ίσως να είναι το πιο δίκαιο, σε εισαγωγικά το βάζει το δίκαιο, παγκόσμιο κύπελο, καθώς θα είναι οι 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου και 4 πρώην πρωταθλητές κόσμου, καθώς με κάθε σεβασμό στο Μαρόκο και την Κροατία δεν μπήκαν στους δικούς τους ημιτελικούς ως 50-50 για το ποιος θα περάσει, όχι ημιτελικούς, πρώην ημιτελικούς εννοείς, και η Κροατία έχει φύγει νωρίτερα, φίλε Χρήστο. Το Βέλγιο φαντάζομαι θα εννοείς. Καλά, το Μαρόκο στο παιχνίδι με τη Γαλλία δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο, έτσι. Ουσιαστικά δεν έκανε ούτε μία φάση, το φοβήθηκε υπερβολικά το παιχνίδι με τη Γαλλία. Η Γαλλία ουσιαστικά έκανε περίπατο. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχει σαφώς καλύτερη ομάδα από το Μαρόκο, έχει σχεδόν δύο εισάξιες ενδεκάδες, αλλά εντάξει, το Μαρόκο δεν μπήκε καν στο γήπεδο και πολλοί το Μαρόκο το θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να κοντράρει τους Γάλλους. Ούτε κατά διάνοια δεν τους κόντραρε, έτσι. Πιο σβηστά εννοούσε το Μαρόκο το 22, okay, φίλε. Εννοούσα, λέει, το Μαρόκο το 22 και την Κροατία το 18, πώς μπήκαν σε εκείνους τους ημιτελικούς. Okay, εγώ νόμιζα ότι εννοούσε το παιχνίδι του Μαρόκου με τη Γαλλία. Okay. Πάντως, για να το κλείσουμε, μια και το ξεκινήσαμε, το Μαρόκο δεν έδειξε ποτέ σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, το είπε και ο Γιάννης πριν, ο Ράνιος, ότι πίστευε να μπορεί να κάνει κάτι καλό με τους Γάλλους. Δεν ξέρω αν ο στόχος ήταν παράταση, πέναλτι κτλ, αλλά με τον τρόπο που έπαιξε θα ήταν τεράστια έκπληξη, ακόμα και αν πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση.

Νάκη Δέσποινα, εδώ είμαι κι εγώ. Με ξέχασες, λέει, πάει η ώρα. Τελείωσε. Δεν τελείωσε η ώρα, τώρα τελειώνει. Δεν σε ξέχασα. Δεσποινούλα, καλό μεσημέρι, όχι, καλό απόγευμα και σε σένα. Η φίλη μας η Δέσποινα στέλνει και αυτή το μηνυματάκι της εδώ στην εκπομπή. Στάνταρ, ακροάτρια και η Δέσποινα.

είπε και η Δέσποινα είναι ότι η πρώτη ώρα τελείωσε και ήρθε η ώρα να πάμε στα χρηστικά και σε όλα τα υπόλοιπα για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Παίζει κάτω με τον Μπόρο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Ο Όλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Τροσάρ και τώρα ο Ντεμπρόινε και τριγωνάκι ωραίο δεξιά τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτε λένε γκολ. Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρη αφήνει στον Κουμπαρσί. Παναψάξει το σούτ, το κάνει με δυσκολία ο Λόμενς. Έρχεται ο Μερίνο. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Ισπανία-Βέλγιο 2-1.
0: Era Sport 101,8.

0: Should I stay or should I go? Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε κατευθείαν να δούμε τα πρώτα στοιχεία από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Γιώργο Μίνο.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Μιχάλη Λαδόπουλε.
0: Τι κάνεις καταρχάς?
1: Καλά είμαστε, απλά στεναχωρημένοι είμαστε και η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμη περισσότερο για το θάνατο ενός 15χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του χθες.
0: Το κοριτσάκι ήταν, αυτό, ναι.
1: Ήταν αυτή η τρία στο τμήμα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην γυναικεία ομάδα, η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα επειδή ήταν πάρα πολύ καλή, την είχαν ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Πήρε μεταγραφή το Γενάρη από τους Λέοντες στον ΠΑΟΚ. Είχε όνειρα, φιλοδοξίες, ήταν και πρωταθλήτρια στο καράτε, αλλά δεν υπάρχει αλλά.
0: Δεν υπάρχει αλλά.
1: Η κυρία θα γίνει εκτός από την Τρίτη. Όλα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν τους γονείς ότι όλα τα έξοδα της κυρίας είναι από τον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα παιδί που δεν έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, εδώ έγινε ένας λεπτός υγεία για τη μνήμη αυτού του κοριτσιού. Πολλοίς κόσμος να πούμε ότι βρίσκεται στην Σουρωτή, εκεί που είναι ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που είναι το μνήμα του. Κατά χιλιάδες ήρεων πάει όποιος βρίσκεται εκεί στη Σουρωτή σήμερα. Αύριο είναι το Αγίου Παϊσίου και έχει αγρυπνία σήμερα. Μιλάμε για πάνω από 50-60.000 κόσμος. Είναι στη Σουρωτή, στην περιοχή, και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα να πούμε για το παιχνίδι αυτό ότι χρόνια πολλά καταρχάς στις αυτές που γιορτάζουν, της Όλγας είναι σήμερα. Ξέρω ότι έχεις πολλές φίλες που έχουν αυτό το όνομα.
0: Δεκάδες, μη σου πω.
1: Δεκάδες, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ βάζει ολίσθη μια ενδεκάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ή θα έχει ελάχιστες αλλαγές. Τι εννοώ? Παβλένκα, Κένι, Ρουσόντο, Μιχαλίδη, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφίρη, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Μύθου. Ένα σχήμα που θα φαντάζει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί. Αύριο έρχεται το απόγευμα ο Σάντα Μαρία. Ακολουθεί μετά ο Τάχα Λί. Ακολουθεί μετά ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ακολουθούν μετά ένας ακόμη εξτρέμ, ένας χαφ, ένας εντερφόρ και φυσικά και ένας αμυντικός που θα δούμε ποιος θα είναι. Όλα αυτά, αλλά και φυσικά απουσιάζει, δόθηκε 10ήμερη άδεια στον Μπάμπα που είδε στο Μουντιάλ, ενώ με τον Σάντζες θέλω να πω ότι ο παίκτης, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πουληθεί ο παίκτης αφού θέλει να παίξει στην πατρίδα του. Αυτά είναι τα νέα, και από Δευτέρα θα ανακοινωθεί η γενιστήρια διαρκείας που θα τεθούν σε πώληση. Τώρα, είμαστε στο 5ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου και κλεισμένο το θηρόν αυτό το παιχνίδι που είναι το Σαντόπερ, είναι το τέταρτο φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέχρι στιγμής τρία φιλικά, κέρδισε ένα 4-1, 4-0 και 3-2 τελευταίο παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο, η αποστολή του ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα και αύριο το μεσημέρι θα βυθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου οι παίκτες θα έχουν ρεπό για 4 μέρες και από Τετάρτη θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να προετοιμαστούν και να μάθουν και φυσικά τον αντίπαλό τους την Πέμπτη που θα γίνει γνωστό. Ένα ωραίο σου είχε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά με τον Κωνσταντέλια από μάχημα τερματοφύλακας της Τβέντε. Ένα ωραίο εκπληκτικό σου του Κωνσταντέλια, αλλά σε ετοιμότητα τερματοφύλακας της Τβέντε. Είμαστε στο 6ο λεπτό και ένα φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ένα κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ αφού κέρδισε από αυτό το σουτ του Κωνσταντέλια. Για να δούμε και την εκτέλεση, Μιχάλη, αυτού του φάουλ. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται στους Ατόμπετς της Ολλανδίας, σε ένα γήπεδο εκεί. Δεν είχε τύχει αυτό το κόλλο που εκτελέστηκαν οι εκτές επέκτες του ΠΑΟΚ. Πάντως βλέπουμε ότι και η Φέντε, η οποία εκτερμάζεται τέταρτη στην Ολλανδία, είναι μια δυνατή ομάδα και γι' αυτό έγινε το πιο δύσκολο φιλικό παιχνίδι. Δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα αυτή. Ο Παβλέγκα έδιωξε σε ένα σούτο των παιχτών της Σόφιας Μποκάρη, που είναι η σέντρα από δεξιά. Έδιωξε ο Παβλέγκα ένα σούτ που έγινε εκεί και έτσι χάθηκε ευκαιρία για την Τβέντε. Είμαστε στο 7ο λεπτό, το 0-0 παραμένει στην Ολλανδία. Να πούμε ότι η μετάδοση γίνεται, ενημέρωση κάνουμε, διότι βλέπω ότι βλέπεις και εσύ. Να πούμε ότι δεν είμαστε στην Ολλανδία, είμαστε εγώ στη Θεσσαλονίκη και εσύ την πρωτεύουσα της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Προφανώς. Και μάλιστα μέσα στο στούντιο είμαι εγώ.
1: Εσύ... Εγώ στην Καλαμαριά.
0: Αυτά είναι. Σε άκουσα σίγουρο για Χατζηδιάκο. Σαν να το θεωρείς δεδομένο, έτσι όπως έλεγες πριν, τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, περιμένουμε να τελειώσει να παίξει με το φιλικό παιχνίδι που είχε με τη Χόρνα, που κέρδισε 3-2 η Κοπενχάγη, και θα έρθει και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όπως και σήμερα έπαιζε η Μάλλα με το Κέντεμπορ, και ο παίκτης από αύριο θα ετοιμάσει τα πράγματά του, όπως και ο Χατζηδιάκος, για να έρθει στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό.
0: Δεν είπαμε ότι είναι κρυφό, αλλά σε άκουσα σχεδόν δεδομένο. Δηλαδή δεν αφήνεις ούτε περιθώριο, ούτε παραθυράκι, μήπως και αν, ίσως.
1: Αυτά για άλλες ομάδες.
0: Αυτά είναι. Έτσι
1: να... του ΠΑΚ που κάνω εδώ.
0: Αυτά είναι.
1: Μια μεγάλη κυρία έχασε τη Τβέντε πριν από 2 λεπτά. Ο παίκτης ήθελε να μπει με την πάρα στα δίχτυα και έκανε ένα σούτ με 2 κινήσεις ο Παβλέγκα. 2 μέτρα το παλικάρι, έδιωξε την μπάλα, έστω 1 λεπτό, το 0-0 παραμένει. ΠΑΟΚ Τβέντε, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία. Μιχάλη μου, 44 χρόνια κάνω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οπότε θεωρώ ότι κάτι μπορώ να λέω.
0: Έλα, σε παρακαλώ, δεν διαφώνησε κανείς με αυτό, δεν αμφισβήτησε κανείς, απλώς το έκανε λίγο πιο έτσι εντυπωσιακό την ανακοίνωση από τον Γιώργο Μίνο για τον Χατζηδιάκο.
1: Όταν λέω κάτι είναι σίγουρο.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έγινε, Γιώργη, θα τα πούμε και μετά στη συνέχεια για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είμαστε στο δεκάλεπτο, τέταρτο, όπως είπες.
1: Να λοιπόν ένα γκολ. Σημείωσε τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν ξέρω αν ο διαιτητής το κατεκύρωσε.
0: Θα έχουμε βάρ.
1: Όχι, βάρ. Έγινε ένα λάθος. Αυτό γκολ είναι. Αυτό γκολ από την Τβέντε, ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στο 1-0.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κλείνουμε με το αυτό γκολ, λοιπόν, την πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μίνο.
1: ΠΑΟΚ Τβέντε 1-0 με αυτό γκολ της ομάδας Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 Τβέντε στο 10ο λεπτό μαζί τώρα.
0: Okay, έγινε, Γιώργη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προφανώς θα δώσουμε βάρος και σε αυτό το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Εκεί στην Ολλανδία. Να λοιπόν, που πάνω που είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο, μας έκανε αποχαιρετισμό με το άνοιγμα του σκορ από το Δικέφαλο του Βορρά.

Είδηση της τελευταίας στιγμής από την Ελβετία εν ώψη του μεταμεσονύκτιου προημιτελικού με την Αργεντινή. Θυμίζω 4 ώρα τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένη η σέντρα. Δεν θα παίξει με τους Ελβετούς ο Μαντζάμπι, ένας από τους βασικούς παίχτες της Εθνικής Ελβετίας και ένας από τους παίχτες που έχουν κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής στα παιχνίδια των Ελβετών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην προπόνηση τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν θα είναι στη διάθεση των Ελβετών για τον απόψινό, επαναλαμβάνω, 4 ώρα τα ξημερώματα η σέντρα προημιτελικό με την Αργεντινή.

αρέσει, φίλε Αποστόλη, από το Αίγιο. Λέει, εκεί στην Αίρα, λέει, θα μου διαβάσετε κανένα μήνυμα. Φαντάρος πήγα, φορολογική δήλωση έκανα, στις εκλογές ψήφισα. Μέχρι τελευταίας απλώς δεν έλεγα τα σημεία στίξης. Διάβασα το μήνυμα που έστειλες πριν για τον Ολυμπιακό που θα τελειώσει και εμείς θα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και το κύπελο που είναι στη Μύκονο της ΑΕΚ. Μέχρι το... δεν διάβασα τα θαυμαστικά μετά τη Μύκονο. Το μόνο αυτό που δεν διάβασα. Άμα δεν ακούς, δεν σου φταίω εγώ, Αποστόλη μου. Έτσι. Τα γράφω, λέει, σε σένα που είσαι στην πρωτεύουσα από μια επαρχιακή πόλη. Και εδώ έχει θαυμαστικά. Τα διαβάζω και τα θαυμαστικά, έτσι μην μου πεις μετά ότι πάλι σου διάβαζα. Δεν ψήφισα, λέει, τα αφεντικά της ΕΡΤ, αλλά δεν νομίζω σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πάλι θαυμαστικά. Και αυτά στα διαβάζω. Και το προηγούμενο στο διάβασα. Συγγνώμη, στο προηγούμενο δεν είχα διαβάσει τα θαυμαστικά. Τι με λες τώρα. Τι με λες.

Και μια και διαβάζουμε έτσι τέτοια επιθετικά μηνύματα, ακούστε τώρα τι γράφει ο άλλος, παιδιά. Σαράντο, εγώ είμαι ο Σαράντος. Έχεις παχυσαρκία στον εγκέφαλο για να παίζεις ξένη μουσική. Κλούβιο σπερματοζωάριο είσαι. Εγώ είμαι ο Σαράντος καταρχάς, που έχω παχυσαρκία στον εγκέφαλο και είμαι και κλούβιο σπερματοζωάριο. Έβγε, φίλε. Έβγε. Καταρχάς έχεις τεράστια αντιληπτική ικανότητα, αφού τσίμπησες ότι πίσω από μένα κρύβεται ο Σαράντος. Έβγε. Λοιπόν, ξένη μουσική θέλει ο φίλος. Ολυμπία, βάλει λίγη ξένη μουσική.

24 λεπτά μετά τις 5 έχει πάει η ώρα, πλησιάζουμε σε 5 και μισή. Σε εξέλιξη το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε στην Ολλανδία, ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται από νωρίς από το 1 το 10 λεπτό 1-0 χάρη στο αυτογκόλ που πέτυχαν Ολλανδοί. Το πετύχαμε στον αέρα τον Γιώργα Ρωτομίνο νωρίτερα να μας το περιγράφει ουσιαστικά το γκολ στο 10ο λεπτό με από λάθος πάσα του τερματοφύλακα, μάλλον λάθος πάσα προς τον τερματοφύλακα, διαβάζω τώρα εδώ την ανάλυση του Νόισταντ, του τερματοφύλακα της Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται από το 10ο λεπτό 1-0 στο φιλικό στην Ολλανδία.

Καλά, 10 λεπτά δεν άκουσα και εκτέθηκα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και εδώ έχει θαυμαστικά να μην μας λέει ότι διαβάζουμε και τα θαυμαστικά του. Λέει να πει στην Ολυμπία να μου βάλει το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε, λέει. Το έβαλε το βράδυ, αλλά αυτοί που έκαναν εκπομπή δεν το άφησαν να ακουστεί. Αποστόλη μου, εδώ θα σε στενοχωρήσω. Τώρα 5:30 το απόγευμα γελάει η Ολυμπία. Έχει πέσει με το κεφάλι πάνω στην κονσόλα από τα γέλια. 5:30 το απόγευμα δεν είναι ώρα ακριβώς για το συγκεκριμένο τραγούδι. Πιο βράδυ είναι πιο έτσι... Πάει καλύτερα η συγκεκριμένη ώρα.

Ο φίλος ο Σωτήρης ταχώνει, γιατί λέει ότι και εγώ προσωπικά και ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Ομήνος, ενώ είμαστε κομπλεξικοί, γιατί δεν έχουμε μεταφέρει στον κόσμο την μεγαλύτερη είδηση στην χώρα και την Ευρώπη, τη μεταγραφή του Οσμάν, 11 εκατομμύρια αγορά. Είδηση, καλέ μου φίλε Σωτήρη, που στέλνεις και το πρώτο σου μήνυμα και καλωσόρισες και στην παρέα, είναι είδηση. Αυτό είναι από χτες βγαλμένο. Έχει υποθεί, φαντάζομαι, ούκο λίγες φορές και από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Λέγεται συνέχεια η μεταγραφή του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μετά από 24 ώρες περίπου που έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, πάβει να είναι εντελώς είδηση για να τη λένε σε κάθε εκπομπή. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για την μια από τις σπουδαιότερες, τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει το καλοκαίρι, την η απόκτηση του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. 2 εκατομμύρια θα πάρουν οι πράσινοι για να τον δώσουν και περίπου 9 για την ερχόμενη τριετία, από τώρα δηλαδή που ξεκινάει μέχρι το καλοκαίρι του 29 που θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Μας πάει το συνολικό κόστος της μεταγραφής στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Σπουδαία μεταγραφή, δεν το συζητάμε, αλλά από... δεν είναι πλέον, έχει πάψει πλέον να θεωρείται είδηση όπως θεωρούμε εμείς οι δημοσιογράφοι την είδηση. Η είδηση είναι κάτι που βγαίνει, λέγεται, ξαναλέγεται, ξαναματαλέγεται. Οκ, 24 ώρες μετά πάβει να είναι η είδηση με την, άιντε να το πω έτσι, με τη στενή σημασία της λέξης. Αυτό ως, να το πω απολογία, ας το πω απολογία.

0: φίλος ο Κώστας λέει γιατί κάποιους αυτούς που βρίζουν και είναι απαράδεκτοι προς εσάς, λέει, δεν τους μπλοκάρετε, και εμένα δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα που ακούω, αλλά δεν έγινε και κάτι. Καταρχάς δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε κανέναν. Δεν έχουμε, να το πω έτσι, απλά την τεχνική ικανότητα, την τεχνική δυνατότητα να μπλοκάρουμε κάποιους που στέλνουν μήνυμα. Δεν μπορούμε να τους μπλοκάρουμε στα μέσα εδώ πέρα. Στη σελίδα της πρωινής εκπομπής Breakfast με Sport, εκεί μπορείς να μπλοκάρεις, γιατί ελέγχεις εσύ και χειρίζεις εσύ τη σελίδα. Το Viber που είναι κεντρικό του σταθμού, τα SMS και το mail δεν μπορείς να μπλοκάρεις. Από εκεί και πέρα, okay, έτσι σε εισαγωγικά, για να καταλάβετε λίγο κι εσείς οι υπόλοιποι τι τραβάμε πάνω κάτω και εμείς που κάνουμε και τι βλέπουν τα ματάκια μας εδώ στις οθόνες των υπολογιστών. Η Ολυμπία με κοιτάει με ένα βλέμμα απ' έξω, είναι σαν να μου λέει όπα πολλά είπες, και μου δείχνει και τις οθόνες εδώ των υπολογιστών και τα λοιπά, που αυτό σημαίνει η γλώσσα του σώματος λέει ότι πρέπει να έχουμε διάλειμμα, break, διαφημίσεις. Ολυμπία μου, δικό σου παιδί μου, δικό σου.
1: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Era Sport.

Επιστροφή με Σικάγο και Stay the Night. Παραμένει το 1-0 του ΠΑΟΚ επί της Τβέντε στο φιλικό που γίνεται στην Ολλανδία για τον δικέφαλο του Βορρά, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Μήνος. Η ενδεκάδα που παρατάσει ο ΠΑΟΚ λογικά θα πλησιάζει μάλλον όσο γίνεται περισσότερο στην ενδεκάδα που θα παρατάξει και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του το ευρωπαϊκό με μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ. Να θυμίσω το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο την Πέμπτη ολοκληρώθηκε 0-0. Ρεβάνς την Πέμπτη που μας έρχεται στην Ρουμανία, όποιος περάσει θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε και ποια είναι η δεκάδα Ρελαδό που λέει δεν προλάβαμε να ακούσουμε το μήνο νωρίτερα, Παυλένκα, Ελουστόντο, Κένι, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου η ένδεκα που ξεκίνησαν από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Τβέντε. Θυμίζω, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με αυτογκόλ του Χλίνσον, νομίζω ήταν, ο Νόιστατ, ο οποίος γύρισε λάθος την μπάλα στον Ούνερσταλ, τον τερματοφύλακα των Ολλανδών, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του και έτσι έγινε το 1-0, το οποίο παραμένει και το

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, να προσθέσω, λέει, μια ερώτηση. Ο Μιστακίδης χρωστάει στον ΠΑΟΚ, δεν πληρώνει κανένα, χρωστάει το δώρο που έκανε το βολεϊμπολίστα, θα πληρώνει ότι αγοράζει, λέει. Φαντάζομαι, τώρα, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, δεν είμαι και τόσο αρμόδιος να σου απαντήσω στην ερώτηση αν ο Μιστακίδης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα πληρώνει ό,τι αγοράζει. Φαντάζομαι ότι αυτό το καταλαβαίνεις και μόνος, ότι δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Εγώ το μόνο που μπορώ να σχολιάσω, απαντώντας και στο μήνυμα του προηγούμενου φίλου, είναι ότι έχει κάνει μια από τις σημαντικότερες, να το πω έτσι απλά, μεταγραφές του καλοκαιριού, με την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν, με συνολικό κόστος 11 εκατομμυρίων όταν ολοκληρωθεί και το συμβόλαιο του παίκτη το καλοκαίρι του 2029. Να θυμίσω, 3 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια το συμβόλαιο, συν 2, όπως το λένε και οι μπασκετικοί, το buyout στον Παναθηναϊκό. Τώρα, το αν πληρώνει ο Μιστακίδης, το αν θα πληρώσει ο Μιστακίδης και αν τι θα κάνει ο Μιστακίδης, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα το δούμε, φαντάζομαι, με το πέρασμα του χρόνου, αν ο Μιστακίδης θα φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ίδιος με τις μεταγραφές που κάνει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Και ευχαριστώ πολύ το φίλο τον Πάνο. Τώρα παίζει, λέει, η εθνική ομάδα μπάσκετ κάτω των 20, ευρωμπάσκετ. Μπορείτε, λέει, να μας ενημερώσετε. Φυσικά και μπορούμε. Το ευχαριστώ πάει ότι, να το πω έτσι όσο πιο ευγενικά γίνεται, μου το θύμισε ότι παίζει αυτή τη στιγμή η εθνική κάτω των 20 ετών στην Λιουμπλιάνα, στην Σλοβενία, στο Ευρωμπάσκετ. Είναι τρίτος όμιλος της τελικής φάσης, παίζει με την Κροατία, είναι περίπου στα τέλη της δεύτερης περίοδου, 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Η εθνική προηγείται με 32-30 της Κροατίας, 19-18 είχαν προηγηθεί οι Κροάτες στην πρώτη περίοδο, 14-11 το επιμέρους σκορ τώρα στην δεύτερη περίοδο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο, επανάληψη, να το πούμε έτσι, του χθεσινού προημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελο, Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ πιο εύκολη η επικράτηση της Ισπανίας στα πιτσιρίκια του μπάσκετ, 81-58, επαναλαμβάνω, είναι στον ίδιο όμιλο που ανήκει και η Ελλάδα με την Κροατία, 30-32 το Κροατία-Ελλάδα, περίπου ένα δίλεπτο πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Φίλος ο Θοδωρής, Παναθηναϊκός από την Άμφισσα, την πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, όπως αναφέρει στο mail που στέλνει. Επιτέλους θεωρώ πως μετά από πολλά χρόνια δείχνει να σοβαρεύεται ο Παναθηναϊκός, λέει, ο ποδοσφαιρικός οργανισμός, με τις έξυπνες, εύστοχες και σοβαρές κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη. Κάτι καλό βλέπω να έρχεται.

0: και ο φίλος ο Ευάγγελος και αυτός σε mail βάζει σε μια άλλη έτσι διάσταση, να το πω, το βάζει κάπως διαφορετικά το θέμα της μεταγραφής του Οσμάν, με όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, έμοιαζε ανίκητος στο μεταγραφικό καλοκαιρινό παζάρι. Αν ήθελε να κρατήσει τον Οσμάν, του έκανε αναπροσαρμογή συμβολέου. Το ότι άφησε τον καλύτερο παίχτη του στη σειρά με τη Βαλένθια και δεύτερο πίσω από τον Αν σε όλη τη σεζόν είναι ανεξήγητο και το μέλλον θα δείξει αν ήταν σωστό. Είναι και αυτή μια άποψη εντελώς διαφορετική από αυτούς που λένε ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχει φορτώσει πολύ τις θέσεις ο Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές. Νομίζω χτες το πρωί το λέγαμε ότι έχει φτάσει κοντά στα 60 εκατομμύρια, 55 εκατομμύρια το αγωνιστικό του μπάτζετ, έτσι. Πάμε όμως και στο Γιώργη το μήνα να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε.
1: Είμαστε στο 31 του 40, φτάνουμε. Η Τβέντε ισοφάρισε από 30 λεπτό με τον Κόργεσεν με σούτ. Ένα ωραίο σούτ από τον οδηγό παίκτη. Έστε την παραθαλή του Παυλέγκα από την άλλη πλευρά. Και έτσι ισοφάρισε η Τβέντε, οι Ολλανδοί ισοφαρίζουν. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, τώρα είμαστε στο 40. Ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή ευκαιρία στο 33 όταν ο Κωνσταντέλιας μετά από παλιά του Τάισον έκανε σούτ, αλλά ο τερματοφύλακας της Τβέντε έδειξε εντυπωσιακά. Η Τβέντε έχει την υπεροχή, αλλά γενικά και ο ΠΑΟΚ ξέρετε καλά σε ορισμένα κομμάτια του παιχνιδιού της αντιπιθέσης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε με τη λέξη του ημιχρόνου, Γιώργο Μίνο. Ευχαριστούμε.
1: Στο 40 είμαστε, οπότε σε 7-8 λεπτά με το cooling break που είχε.
0: Okay.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη. Φίλε Αλέξανδρε, όταν δεν ακούς τι λέει ο άλλος, ή μάλλον προσπάθησε να ακούς τι λέει ο άλλος πριν στείλεις το μήνυμά σου. Το μήνυμα λέει: καλησπέρα, τι πράγμα είστε οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι του ΠΟΚ? Δεν είμαι του ΠΟΚ καταρχάς. Το άλλο είναι δική σου κρίση, σεβαστή για το λεγόμενοι δημοσιογράφοι. Διαφωνώ στο του ΠΟΚ. Πάμε παρακάτω. Αν ο Μιστακίδης αγόραζε μια ομάδα του ΠΟΚ, θα είχες απορίες αν θα πληρώσει? Καταρχάς, δεν εξέφρασα καμία απορία αν θα πληρώσει ο Μιστακίδης. Μετέφερα μήνυμα ακροατή που λέει για τον Μιστακίδη ότι, κάτσε να το ξανακοιτάξω εδώ πέρα, ότι δεν έχει πληρώσει το δώρο των βολεϊμπολίστα και ότι χρωστάει στον ΠΑΟΚ. Δεν πληρώνει κανέναν και χρωστάει το δώρο που έκανε το βολεϊμπολίστα. Θα πληρώνει ότι αγοράζει? Ήταν η απορία, επαναλαμβάνω, όχι δικιά μου, το ακροατή του Κωνσταντίνου. Τη μετέφερα και είπα, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κρίνουμε είναι ότι ο Μιστακίδης έχει δώσει λεφτά σε μεταγραφές στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, με κυριότερη όλων τη χθεσινή που πήρε τον Οσμάν με συνολικό πακέτο 11 εκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε αν και κατά πόσο θα πληρώσει τη μεταγραφή του Οσμάν. Αν θα δώσει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο στον Οσμάν, αν θα πληρώσει τον Παναθηναϊκό. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε το δεδομένο που είναι η μεταγραφή. Τώρα δεν εκφράζω καμία απορία αν θα πληρώσει. Ο ακροατής την εξέφρασε και εγώ την μετέφερα. Απλά, Γιάννη μου το μαντήλι σου.

Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος. Γελώντας έχει στείλει χαμογελαστή φατσούλα. Έχει λαγοκέφαλους ο ΠΑΟ Κλαδόπουλο, λέει, και αλληλοδακώνονται αναμεταξύ τους. Εγώ πάντως, λέει, φέτος ή Καρδαμίλη θα πάω ή Φινικούντα, κι ας έχει λαγοκέφαλους. Καλά, πλάκα. Προσοχή στο συγκεκριμένο ζωάκι, παιδιά, έτσι δεν είναι και το πιο, δεν είναι για τόσο χαβαλέ.

Λοιπόν, η δισούλα μουντιαλική που συνδέεται και με το Ευρωκοινοβούλιο, μπράβο, το κατάφερε συλλαβιστά. 72 μέλη, λέει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν διεξαγωγή έρευνας μετά την απόφαση του Ινφαντίνο από το τηλεφώνημα του Ντόναλτ Τραμπ να δοθεί αναστολή στην κόκκινη κάρτα που πήρε ο Μπάλογκαν. Αυτό το έχουν ζητήσει 72 μέλη της ομάδας Renew Europe, είναι η ομάδα στην οποία ανήκουν τα 72 μέλη, αριθμεί συνολικά στο Ευρωκοινοβούλιο 77 μέλη η συγκεκριμένη ομάδα, κεντροφιλελεύθερη μπορείς να τη χαρακτηρίσεις αν θες να της δώσεις και μια έτσι πολιτική, κομματική, ας το πούμε, ή ιδεολογική αν προτιμάτε τοποθέτηση, και έχουν κάνει αυτή την επιστολή ζητώντας την διεξαγωγή έρευνας από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου για την κίνηση αυτή του Ινφαντίνου να δεχτεί το τηλεφωνήμα του Τραμπ και να του κάνει το χατήρι να τραβήξει πίσω την κόκκινη στον Μπάλογκαν. Δεν έχει... τα μέσα που πήραν τη συγκεκριμένη είδηση επικοινώνησαν με τη FIFA ζητώντας να απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει ως τώρα, ως τη στιγμή που διάβασα εγώ τη συγκεκριμένη είδηση στο ίντερνετ η FIFA, και μάλιστα μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες η συγκεκριμένη ομάδα είναι η τρίτη φορά που κάνει έτοιμα, να το πούμε έτσι, τρίτη επιστολή κατά του Ινφαντίνο. Η πρώτη ήταν για παραβίαση κανόνων πολιτικής ουδετερότητας στον πρόεδρο της FIFA, και η δεύτερη για το ότι επιτράπηκε στην εθνική ομάδα της Ρωσίας να πάρει μέρος τον Οκτώβριο στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 15 ετών. Επαναλαμβάνω, η τελευταία και η πιο φρέσκια, το είπα, ήταν η επιστολή που ζητάει να ερευνηθεί ο Ινφαντίνο για αυτό που έκανε στην περίπτωση του Μπάλογκαν.

μια κουβέντα είπαμε και ήρθε το πρώτο μήνυμα από το, από το φίλο το Χρήστο. Ήμουν καρδάμιλα, φινικούντα και μεθόνι τον Ιούνιο και δεν είδα κανένα λαγοκέφαλο. Καλησπέρα φίλε Χρήστο. Άκουσες φίλε Κωνσταντίνε, να πας με την ησυχία σου, δεν έχει λαγοκέφαλους εκεί πέρα. Τουλάχιστον τον Ιούνιο δεν είχε, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ρε τι τραβάμε. Και ο φίλος ο Σταύρος, Γιάννη λέει, εγώ είμαι ο Γιάννης, έχω μερικές απορίες αναφορικά με τα παιχνίδια της Παραγουάης με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και την Γαλλία. Πόσο φρόνιμη ομάδα ήταν η Παραγουάη με τους Αμερικανούς. Αν δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα, γιατί έχω δει στιγμιότυπα από το παιχνίδι της Παραγουάης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως αυτό που είδα με τους Γάλλους, οκ, okay, δεν ήταν καθόλου φρόνιμη, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω.

0: και φίλος του Μέση ο Κωνσταντίνος. Μια τελευταία ερώτηση. Ποιος ποδοσφαιριστής σήμερα μπορεί να κάνει το κοντρόλ που έκανε με το αριστερό ο Μέση μέσα στην περιοχή όταν η μπάλα ερχόταν από το Θεό ψηλά και έβαλε τον γκολ? Ο Σάρ της Σενεγάλης, φίλε Κωνσταντίνε. Αν θυμάσαι το δεύτερο γκολ της Σενεγάλης στο παιχνίδι με το Βέλγιο, αν δεν το θυμάσαι, ψάξε βρες τα highlights να δεις τι κοντρόλ έχει κάνει αυτό το παλικάρι με την μπάλα να ντούρχεται από 30 μέτρα απόσταση και από το Θεό σε θέμα ύψους, και την έχει κοντρολάρει με το στήθος, την έχει καρφώσει από το στήθος το πόδι και έχει βάλει το δεύτερο γκολ της Σενεγάλης. Από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, όπως επίσης και το δεύτερο γκολ του παλικαριού από το πράσινο ακροτήρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, το 2-2 με την Αργεντινή, όπως και το γκολ που βάλε ο Εμπαπέ με το Μαρόκο, που λες και την είχε τηλεκατευθυνόμενη την μπάλα. Δηλαδή αυτά είναι από τα ίσως τα τρία καλύτερα γκολ που έχουν. Ψάξει να το βρεις, δεν το είδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ψάξει να το δεις, φίλε, στα highlights. Δεν είναι δύσκολο, βάλε Βέλγιο Σενεγάλη highlights, θα το δεις. Και πάμε, μάλλον έχουμε ημίχρονο, και φυσικά αφού έχουμε ημίχρονο έχουμε Γιώργο Μίνο. Έλα Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, ημίχρονο στο Άρνεμ της Ολλανδίας, από ό,τι ξέρετε το φοιτικό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, με αυτό τον γκολ ο Νόιστατ σημείωσε το 1-0 για το ΠΑΟΚ με αυτό τον γκολ. Και ο Νόγκης είναι ο οδηγός της οπαίσης για την Τβέντε 1-1. Ακροσημείωτο του αγώνα είναι ότι τραυματίστηκε ο Τόντο σε μια ανύποπτη φάση το 44-65 και αντικαταστάθηκε από τον Μπαταούδα. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος, προσπαθεί στις κόντρα επιθέσεις. Η Τβέντε έριξε πιο καλύτερα στοιχεία. 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που είναι ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Αύριο επιστρέφει η αποστολή. Και επαναλαμβάνω, αξιοσημείωτο είναι το οι ευκαιρίες και ο πρωταγωνιστής που είναι ο Κωνσταντέλιας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και δεύτερον, ότι ο τραυματισμός του Ελστόντο, ο οποίος αποκλείθηκε φέτος, ο Βάσκος τελικά τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε με τον Παταούλα.
0: Δεν πρόλαβε να πατήσει το πόδι το παλικάρι και τραυματίστηκε. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι.
1: Θα δείξει.
0: Προφανώς θα δείξει, ναι. Προφανώς θα δείξει.
1: Πάντως ο Πάλ την πλήρωσε και με τον. Τα δύο φιλικά την πλήρωσε με τον Τσάλοφ και με τον Σαρίδη. Με τον Σαρί. Ο Τσάλοφ υπέστη ρήξη μηνίσκου και ο Σαρίς υπέστη ρήξη πρόθεσης του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχουν τα φιλικά.
0: Έτσι έχουν τα φιλικά. Δεν έχουν έτσι όλα τα φιλικά. Είναι να σε κυνηγάει και η γκαντεμιά, για να το πω έτσι απλά, φίλε Γιώργη.
1: Κοίταξε να δεις, η κατεμιά πάντοτε υπάρχει, φτάνει να την αποφεύγεις. Αντί να έχεις την τύχη να την αποφεύγεις.
0: Να έχεις την τύχη, γεια σου.
1: Γεια σου που λέμε.
0: Γεια σου και σένα Γιώργη μου. Και εσύ φίλε. Και τώρα μια ατάκα, λέει ο Κώστας, ρε, how do you do, do, η ατάκα κλασική από την ελληνική ταινία με τον Παπαγιαννόπουλο. Είσαι της πλατείας, λέει, και όχι του ΠΟΚ. Δεν ξέρω ποιοι πρέπει να στείλουν τον Ινφαντίνο σπίτι του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Κανείς δεν πρόκειται να στείλει τον Ινφαντίνο σπίτι του, φίλε Αποστόλη. Okay, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι. Ο άνθρωπος τα έχει δουλέψει όλα με τον καλύτερο τρόπο. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναματαπώ, πως έφτιαξε το όλο σκηνικό για να πάει το παγκόσμιο κύπελο του 26, έχουμε 30, του 34 στην Σαουδική Αραβία, που έχει τώρα την Αμερική. Πάμε σε τρεις υπήρους στην επόμενη διοργάνωση, δηλαδή έχουμε Αφρική, έχουμε Ευρώπη, έχουμε και Λατινική Αμερική, οπότε μας έμεινε μόνο η Ασία και η Αυστραλία. Οι Αυστραλοί στο διάστημα που στο μεσοδιάστημα για να κάνουν αιτήσεις και τα λοιπά δεν προλάβαιναν, οι Σαουδάραβες τα είχαν όλα έτοιμα, πήραν αυτή την Έτσι, πήραν αυτοί το παγκόσμιο κύπελο του 1934. Οπότε, άστο τώρα, ποιοι πρέπει να στείλουν τον Ινφαντίνο σπίτι του.

Λοιπόν, είπαμε το ημίχρονο του ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Τβέντε 1-1 με τον τραυματισμό του Ελουστόν. Το προφανώς περιμένουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις και τις πιο οριστικές εκτιμήσεις μετά τις ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Βάσκος. 1-1 λοιπόν, ημίχρονο και στη Λιουμπλιάνα για το ευρωπαϊκό K20 του μπάσκετ. Κροατία 34, Ελλάδα 35. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγείται με έναν πόντο στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του τρίτου ομίλου για το ευρωπαϊκό μπάσκετ κάτω των 20 ετών.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μας μένει ένα πτωχό πλην τίμιο μισάωρο στην συνέχεια και το μισάωρο αυτό θα περιλαμβάνει και μια έκπληξη για σας. Αυτά, ο λόγος στην Ολυμπία.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: η έκπληξη που σας προανήγγειλα, χρειάστηκε και αυτή η έκπληξη, δηλαδή κάνα λεπτό, ενάμιση, για να οργανωθεί να φτιάξει τα ψιψιψίνια και τα κοκοψόπτα εδώ πέρα. Έλατε, τι έκπληξη θα ήταν. Όπως καταλάβατε, παιδιά, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ακοτέντε μου, που λένε και οι Άγγλοι, δίπλα μου, οι Γάλλοι, δίπλα μου που λένε και οι Έλληνες, τον Γιάννη Σαντοριναίο, ο οποίος μπήκε για ζέσταμα.
1: Γεια σου, αδελφέ μου, με είδε στο διάδρομο με το καφέ στο χέρι, μου λες έλα μέσα.
0: Έλα μέσα. Έλα μέσα.
1: Έλα μέσα και εγώ αμέσως είπα έρχομαι για σένα.
0: Και μπήκε για ζέσταμα, διότι θα σας κρατήσει.
1: Μέχρι 8.30.
0: Μέχρι 8.30, ναι, ναι. Συντροφιά, έτσι.
1: Τι γίνεται.
0: Εσύ τι κάνεις, Γιάννη μου, πες στον κόσμο, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά είμαστε. Τελειώνει το Μουντιάλ. Mm-hmm. Και παρά τα όσα έχουν συζητηθεί, κάποια και με αρνητική, έτσι, απόχρωση των όσων έχουμε παρακολουθήσει, αρχίζει και μου λείπει.
0: Από
1: δηλαδή,
0: τώρα,
1: ξέρεις,
0: δηλαδή, από την άλλη Κυριακή θα σου λείπει. Τι θα γίνει την άλλη Κυριακή, δηλαδή.
1: Εντάξει, από αύριο που μπαίνει η ΑΕΚ στο γήπεδο. Ξεκινάει και η σεζόν, έτσι. Μόλις μπουν οι πρωταθλητές στο γήπεδο, ξεκινάει η σεζόν. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα μου λείψει, γιατί πρώτη φορά είχαμε τόσους πολλούς αγώνες.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πρώτη φορά, δηλαδή, είχες μία μέρα και νύχτα με πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έλεγες, θα δω αυτό, μπορεί να μην δω το άλλο, θα δω το. Ανάλογα, τι μπορούσες να δεις. Επίσης μία διοργάνωση που εισήγαγε καινοτομίες στη διαιτησία και στους κανονισμούς διαιτησίας, που δεν ξέρουμε τώρα, αυτό θα το δούμε στην πορεία, ποιες από αυτές τις καινοτομίες θα δελεάσουν και την UEFA σταδιακά να περνάει, δηλαδή αυτό το πλάγιο με τα 5 δευτερόλεπτα, η αλλαγή που πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Αυτά είναι ωραία.
1: Αυτά θεωρώ ότι θα περάσουν μέσα στο, ναι, στο πρόγραμμα.
0: Το VAR στο corner.
1: Το VAR στο corner δεν είμαι σίγουρος, έχεις μια καθυστέρηση. Και από ό,τι είδα, ψιλομπέρδεμα έγινε κιόλας. Το corner, ξέρεις πότε έχει αξία να το ελέγξεις? Αν έχει μπει γκολ. Αν μπει γκολ από corner, δεν ελέγχεις αν ήταν ή δεν ήταν corner τώρα, γιατί λέμε ότι έχει αλλάξει φάση. Εάν όμως έχουν αυτή την διάθεση να ελέγχουν κάποια corner, αυτό θα έχει αξία, για να μην το κάνεις κάθε φορά που θα κερδίζει μια ομάδα corner. Αν μπει γκολ, να ελέγξεις αν τελικά υπήρχε ή δεν υπήρχε corner.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι τα ελέγχουν όλα, έστω και στο πολύ γρήγορο.
1: Όχι, τώρα στο Μουντιάλ τα ελέγχουν.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, στο Μουντιάλ τα ελέγχουν.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Για τώρα λέω, για το παγκόσμιο.
1: Ναι,
0: λέω.
1: Τα ελέγχουν, εντάξει.
0: Τώρα, αλλά θέλω, άμα περάσεις.
1: Δεν θέλω να τους κουράζουμε τους βαρίστες με πολλά-πολλά. Μετά θα χάνουν τα ουσιώδη.
0: Ρε Γιάννη, αυτό που λες για αν μπει γκολ, αν περάσεις, δοθεί το corner, πάει να την εκτελέσει, κάνει τη σέντρα, γίνει κεφαλιά, μπει γκολ, έχει περάσει πολύς χρόνος. Γιατί μου το καταστρέφει.
1: Ωραία, λέμε, κοίτα, ας το πούμε με την ίδια κατοχή. Δεν λέμε ούτως ή άλλως και σε κάθε γκολ ελέγχει στην ανάκτηση κατοχής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας δεχθούμε λοιπόν ότι η κατοχή μπάλας έχει γίνει από το corner το οποίο εκτελείται. Αν δεν μεσολαβήσει δηλαδή κάποιος αυτό που περιγράφεις τώρα, να διώξει ή να υπάρχει φάση διαρκείας, αλλά απευθείας από το corner και με τους συμπαίκτες του εκτελεστή η μπάλα μπει στα δίχτυα, εκεί να υπάρχει δυνατότητα να δεις, αφού δόθηκε η κατοχή δόθηκε σωστά για να ελέγξει το corner, λέω. Άμα μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Για να μην μπούμε μετά, εγώ σκεφτόμαι τη Super League. Να είμαστε κάθε τόσο corner είναι, δεν είναι, ξέρεις, έχει κάποιες φάσεις 50-50, άσε που άμα μπουν και Έλληνες διαιτητές εκεί να δεις, έτσι. Οπότε, ναι, κάποιες καινοτομίες όμως, όπως το πλάγιο out, όπως η αλλαγή, τις περιμένω. Και επίσης είναι ένα Μουντιάλ με μεγάλα αντίο. Μεγάλα αντίο, τεράστια αντίο. Ναι. Άλλοι εκπλήρωσαν τις μοίρες τους, άλλοι όχι. Δηλαδή, ο Ρονάλντο μπορεί να μην πήρε παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν κατέκτησε τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, mm-hmm, ο Νεϊμάρ, ναι, δεν έφτασε εκεί που μπορούσε. Ή εκεί που περίμενε όλος ο κόσμος, ειδικά οι Βραζιλιάνοι, όταν έκανε τα τρελά του με τη Σάντος. Και μετά πέρασε στην Ευρώπη με Μπαρτσελώνα, Παρί και τα λοιπά. Ο Μόντριτς το έζησε. Ο Μόντριτς πήρε χρυσή μπάλα. Πήγε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο Real, Champions League. 5 Champions League έχει πάρει ο Μόντριτς.
0: Το έζησε, λες, ε?
1: Ναι, το έζησε.
0: Για το παγκόσμιο καθαρά.
1: Και το παγκόσμιο καθαρά. Τι πήγε, το 18 ήταν στο τελικό.
0: Και ένα χάλκινο μετάλλιο.
1: Και ένα χάλκινο μετάλλιο.
0: Ναι,
1: τι άλλο,
0: ναι,
1: να, ναι, με την Κροατία.
0: Ναι, ναι, με την Κροατία.
1: Με την Κροατία, έτσι. Άρα το έζησε. Ο Χάμες, ο Ροντρίγκες, και αυτός το έζησε. Βέβαια, η καλύτερη του εκδοχή ήταν το 2014 με την Κολομβία.
0: Που πήρε και την πρώτη θέση σκόρερ και έγινε η μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Μπάγερ.
1: Αλλά στις τελικές φάσεις, εντάξει, έπαιξε σε όλα τα μεγάλα κλαμπ και μετά στη φθήνουσα πορεία τον είδαμε και στη γειτονιά μας για πόσο, 3 μήνες, 4. Μετά, δεν είναι γενικά η καριέρα του Ροντρίγκες. Έπεφτε και τον θυμόμασταν τα καλοκαίρια που είχε Μουντιάλ.
0: Το φαγε μόνο στο κεφάλι του.
1: Οπότε έχεις μεγάλα αντίο. Ακόμα και του Σαλάχ. Έτσι, δεν ξέρεις αν θα είναι ηλικιακά διαθέσιμο σε ένα επόμενο παγκόσμιο κύπελο ακόμη. Και του De Bruyne.
0: Αυτή...
1: 35.
0: Ναι.
1: Είναι ο De Bruyne. Τι μου, το πάει 39 ο De Bruyne.
0: Γιατί ο Μέση δεν πήγε,
1: δεν είναι, ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι μια εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας.
0: Ο Μόντριτς εξαίρεση είναι.
1: Εξαίρεση είναι αυτή. Αν ήταν όλοι θα παίζανε μέχρι τα 40. Εξαίρεση είναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι βέβαιος σε 4 χρόνια ότι θα δεις τον De Bruyne στα 39. Ανεξάρτητα τι έχουν δηλώσει. Οπότε είναι εκεί μια διοργάνωση που θα φιλοξενήσει άλμπουμ που κλείνουν με το παγκόσμιο κύπελο. Άρα και από αυτή την ένδειξη θα μείνει στην ιστορία. Και το άλλο που βλέπω είναι ότι έχω έναν Mbappé που στα παγκόσμια κύπελα δείχνει το πλούσιο ταλέντο του και τον τρόπο που τελικά ο Didier Deschamps έχει βρει και τον έχει εντάξει σε αυτή την ομάδα από το 18 που ήταν 20 ετών μέχρι τώρα που είναι 28.
0: 20 γκολ, φίλε.
1: Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε σε τρίτο τελικό σερί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήρε το 18, το είχα στα πέναλτι το 22.
0: 20 γκολ.
1: Είναι με την Ισπανία.
0: 20 γκολ σε 3 τελικές φάσεις.
1: Βέβαια, 20 γκολ σε 20 μάτς.
0: Ναι, και έχει ακόμα δύο παιχνίδια. Σίγουρα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ επιδραστικός, σαφέστατα. Και βλέπεις, είναι η αφετηρία του Γιαμάλ, πρωταθλητής Ευρώπης το προηγούμενο διάστημα, στη τελευταία δηλαδή διοργάνωση. Να δούμε, έχει μεγάλο εμπόδιο μπροστά με τη Γαλλία, η Ισπανία. Αν έπρεπε να πούμε και να διαλέξουμε δύο ομάδες ως τις, να τις πω άρτιες ή να τις πω ομάδες που έχουν μια ξεκάθαρη δεκάδα, έχουν μια ξεκάθαρη διανομή ρόλων, έχουν ισχυρές επιλογές για το rotation, αυτές οι δύο θα μου ήταν, η Γαλλία και η Ισπανία. Αυτές που πέφτουν μαζί στον έναν ημιτελικό. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Νορβηγία, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Ελβετία.
0: Η Νορβηγία φάνηκε. Καλά, εντάξει.
1: Πρόσεξε τους ολοκαλές ομάδες είναι. Και η Αγγλία ίσως είναι και πιο έτοιμη από ποτέ για να παίξει ξανά σε έναν τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Αλλά η Γαλλία που δείχνει ένα κλικ από όλους μπροστά και η Ισπανία που είναι. Βλέπεις την Ισπανία και βλέπεις μια χορογραφία. Στον τρόπο επίθεσης, στον τρόπο άμυνας, στο πώς κινείται. Δηλαδή βλέπεις κάτι αυτοματοποιημένο. Χωρίς να υπάρχει πια να υπάρχουν ο Ινιέστα και ο Τσάβη του 2010.
0: Ναι, είναι η πρώτη Ισπανία μετά το 10 που σου βγάζει ότι ρε παιδί μου μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα από.
1: Και έχει και τα τρίκ της. Φέρνει το Μερίνο από τον πάγκο 2-2.
0: Ρε φίλε. Εγώ το είπα στην αρχή, λέω άμα έχετε καμία επαφή, κανονίστε να σας πάσει κανένα ρόδι την πρωτοχρονιά, να σας πάει καλά η χρονιά.
1: Αυτό είχε στο μυαλό του και ο De La Fuente. Γι' αυτό τον έβαλε και στο τέλος. Δεν τον έβαλε στο 75, δεν τον έβαλε στο 80.
0: Ναι. Τον έβαλε στο.
1: Ναι. Τον βάζει με το μυαλό στην παράταση, αλλά τον βάζει και με τη σκέψη.
0: Μπες να το βάλει να φύγουμε, ρε παιδί μου.
1: Το παιδί αυτό τώρα έχει έναν αστερισμό από πάνω.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Επειδή μίλησες για De La Fuente, το θεωρείς από τους κορυφαίους που έχουμε δει στο Μουντιάλ, γιατί εγώ ξεχωρίζω τρεις.
1: Ο ένας είναι ο Ντεσάν.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος είναι ο Τούχελ.
1: Συμφωνώ.
0: Και ο τρίτος είναι ο Σκαλόνι.
1: Η Αργεντινή του δεν είναι τόσο καλή ως ομάδα όσο ήταν το 22. Η Αργεντινή αφήστε απ' έξω τις θεωρίες συνωμοσίες, έτσι. Ας πρόσεχαν και οι άλλοι δηλαδή στις διακλαδώσεις, ναι, να φέρανε τα αποτελέσματα που θα έκαναν το μπράκετ της Αργεντινής πιο δύσκολο. Η Αργεντινή έχει πάει με ένα μπράκετ που δεν είναι Μουντιάλ, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Δηλαδή έχει παίξει με την Ιορδανία, με την Αλγερία.
0: Και την Αυστρία.
1: Ας την Αυστρία, θα την πιάσουμε στο τέλος. Σου λέω τώρα Ιορδανία και μετά πάμε Αλγερία, πράσινο ακροτήρι, Αίγυπτος και μια Αυστρία. Δηλαδή δεν έχει παίξει με καμία ομάδα πρώτης γραμμής. Ξεκινάμε
0: και
1: από εκεί.
0: Και τώρα Ελβετία, έτσι.
1: Και εννοείται ότι θα σκοράρει απέναντι στις ομάδες. Γιατί ήταν άδικο αυτό που έγινε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη σύγκριση με τον Μέση, που λέγανε «Α, ο Μέση σκοράρει και εσύ δεν βάζεις γκολ». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έπαιξε με ομάδα ανάλογου επίπεδου, με το Ουσμπεκιστάν, έβαλε δύο γκολ, είχε γκολ που του ακυρώθηκε, μια χαρά. Στο μάτσο με την Κροατία ήταν επιδραστικός. Που ήταν η Κροατία. Mm-hmm. Έτσι, σκόραρε με πέναλτι, αλλά ήταν επιδραστικός σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή έχει παίξει με Κολομβία, έχει παίξει με Κροατία, έχει παίξει με Ισπανία. Δεν έχει παίξει ο Μέση με τέτοιες ομάδες. Εννοείται ότι αν και ο Ρονάλντο έπαιζε απέναντι στην Ιορδανία, απέναντι στην Αλγερία, απέναντι στην Αίγυπτο, όπως έβαλε δύο γκολ στο Ουσμπεκιστάν, θα βάζε και εκεί. Αλλά είπαμε, είναι το μπράκετ. Όπως διαμορφώθηκε η Αργεντινή, δηλαδή έχει πάρει ένα μονοπάτι.
0: Από την αρχή
1: τρομερά
0: εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Από την αρχή, μπράβο, εύκολο, ναι.
1: Και ο λόγος που λέω ότι δεν είναι τόσο καλή ομάδα η ομάδα του Σκαλόνι όπως ήταν το 2022 είναι ότι σε αυτά τα μάτς δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κουράζει τον Μέση. Εάν λοιπόν χρειάζεσαι τον Μέση στα 39 του να γίνει Μέση για 5 λεπτά ή για 10 λεπτά και να κρίνει το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι και να κρίνει το παιχνίδι με την Αίγυπτο, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να συνεχίσει απέναντι, θα μου πεις τώρα φτάσαμε στον ημιτελικό. Ναι, στον ημιτελικό. Είτε σε μια Νορβηγία είτε σε μια Αγγλία. Mm-hmm. Γιατί και η Ελβετία δεν είναι το υψηλό εμπόδιο για προημιτελικό Μουντιάλ.
0: Προφανώς δεν.
1: Μπράβο
0: είναι
1: στους Ελβετούς που τα, ναι, κατάφεραν εκεί. Αλλά λέω και για τους Αργεντινούς.
0: Η Κολομβία θα ήταν πιο σκληρό αντίπαλο. Θα έπεφτε και λίγο ξύλο.
1: Και λάτι. Άλλο και το ειδικό βάρος έτσι όπως το βλέπω εγώ της Κολομβίας.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Καλά κάνει ο Μέση. Εγώ χαίρομαι που συνεχίζει. Χαίρομαι που εξακολουθούμε και τον βλέπουμε. Γιατί πλέον ο χρόνος που θα έχουμε τη δυνατότητα να τον απολαμβάνουμε έχει περιοριστεί πια. Οπότε είμαστε τυχεροί. Ούτως ή άλλως είμαστε μια τυχερή γενιά που ζήσαμε τα τελευταία 23 χρόνια του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέση. Και θα έχουμε να διηγηθούμε πολλά πράγματα. Και τα βλέπαμε live γιατί είχαμε αυτή τη δυνατότητα και αυτή την πολυτέλεια. Δεν ήταν όπως παλιά που τους μεγάλους παίκτες τους έβλεπες στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Εντάξει, έχουμε δει και το Ροναλντίνιο βέβαια, έχουμε δει και το φαινόμενο, έχουμε δει τέτοιο επίπεδο ποδοσφαιριστές.
1: Ξέρεις τι, και το φαινόμενο που ήταν σούπερ παίκτης τελείωσε πολύ, δεν θα πω πολύ γρήγορα, αλλά πολύ απότομα από τους σοβαρούς τραυματισμούς και δεν μπόρεσε να φτάσει στα επίπεδα που μπορούσε. Και ο Ροναλντίνιο ήταν για 8 μήνες κάθε φορά. Δηλαδή πήγε στην Παρί. Η πρώτη του χρονιά, οι 8 μήνες. Μετά ήταν happy traveler. Ήταν στην Μπαρτσελόνα, άντε στην Μπαρτσελόνα να κράτησε 2 χρόνια. Μετά happy traveler. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος, είχε πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ αυτό στο Netflix. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Ο Ροναλντίνιο το έβλεπε το ποδόσφαιρο.
0: Σαν παιχνίδι.
1: Ψυχαγωγία.
0: Ναι, παιχνίδι.
1: Για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πούμε ποιο είναι ο ζογκλέρ, ο ποδοσφαιρικός που μπήκε μέσα στο γήπεδο και χαιρόσουν να βλέπεις τα κόλπα του, αυτός ήταν ο Ροναλντίνιο.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, η Γαλλία έπαιξε με κάποια δύσκολη ομάδα μέχρι στιγμής. Και αν η Πορτογαλία είχε βγει πρώτη στον όμιλό της, λέει ο φίλος ο Βασίλης, θα διασταυρωνόταν με την Αργεντινή.
1: Δεν ναι, και όμως. Πάλι δεν θα ήταν εύκολο το μάτσο ότι να διασταυρωθεί η Πορτογαλία με την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα, μα το είπα πιο πριν. Δεν φταίει για κάτι η Αργεντινή με τον μπράκετ. Ο όμιλός της αυτός ήταν που κληρώθηκε εξ αρχής. Γιατί και ο όμιλος της Αργεντινής δεν είχε κάποιο βαρβάτο όνομα μέσα. Έτσι δεν είναι.
0: Η Γαλλία έχει και την Νορβηγία.
1: Δεν είχε.
0: Η οποία έχει φτάσει.
1: Στα 8, στους 8 και.
0: Στον ημιτελικό σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν.
1: Και έχει αυτό το event των οπαδών.
0: Ναι.
1: Που κοπηλατούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια οι Vikings δεν κοπηλατούσαν, έτσι. Είναι μια ανορθογραφία αυτό. Είχαν εστιοφόρα.
0: Εντάξει. Και τι θα κάνουν, θα. Φαντάζεσαι να κάνουν έτσι.
1: Αλλά είναι ψαρωτικό, φίλε, αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί.
0: Είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Είναι ψαρωτικό.
0: Και όταν γεμίζουν την πλατεία και κάθονται κάτω στο κέντρο της πλατείας ή στο κέντρο του δρόμου εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Μεξικά κτλ. Και κάνουν αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο σαν θέαμα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης. Δεν το είδαμε γιατί φύγαν νωρίς οι Ολλανδοί. Ήταν ωραίο το θέαμα, αυτό το χοροπηδιχτό που κάνανε, που πηγαίνανε χοροπηδώντας δεξιά, αριστερά στους κεντρικούς δρόμους και έβλεπες από την πολυκατοικία δίπλα.
1: Α, ναι, όλο το παλόμενο ποτάμι. Δηλαδή,
0: ένα
1: αυτό,
0: παλόμενο ποτάμι, ναι, ναι, πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Επίσης, κέρδισε το στοίχημα με τα γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητούσαμε ότι θα είναι ένα πολύ ακριβό παγκόσμιο κύπελο που είναι για ακριβά εισιτήρια των χιλιάδων ευρώ, εγώ δεν είδα γήπεδα που να φαίνεται πως δεν μπορούσε να καλυφθεί η ανάγκη των εισιτηρίων. Όλα γεμάτα.
0: Σχεδόν γεμάτα, ναι.
1: Όλα γεμάτα. Ναι. Τα περισσότερα sold out. Mm. Ανακοίνωναν sold out. Έτσι.
0: Full house τα λένε.
1: Ναι, full house. Yeah. Είναι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Είναι full house.
0: Δεν ξέρουν αυτό.
1: Εντάξει, ναι, full house.
0: Full house είναι το full στο πόκερ. Εγώ αυτό ξέρω full house.
1: Επέστα.
0: Τι να πω, εγώ φταίω. Ναι. Δεν είμαι αυτός που μπλέξαμε.
1: Οπότε, ναι, πάμε τώρα στο φινάλε. Ήταν και περιττή κουβέντα. Α, η Ευρώπη έχει οπισθοχωρήσει, ξέρεις, επειδή έγιναν κάποιες προκρίσεις από τους ομίλους τους 32. Παιδιά, όταν η Ευρώπη έχει στα προημιτελικά τις 6 ομάδες. Πιπέρι στην γλώσσα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δηλαδή, έχει πάει μία ομάδα από την Αφρική και για μένα η απογοήτευση είναι η Νότια Αμερική. Δηλαδή το Εκουαδόρ απογοήτευσε, η Παραγουάη απογοήτευσε, η Κολομβία δεν μπόρεσε να πάει παραπάνω. Για τη Βραζιλία, τι να πω, τι να πω για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει χάσει τον χαρακτήρα της εδώ και πολλά χρόνια. Ο χαρακτήρας της Βραζιλίας είναι άλλος, γι' αυτό είναι η Βραζιλία, γι' αυτό έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
0: Η Βραζιλία άλλαξε ποδόσφαιρο. Άλλαξε τρόπο παιχνιδιού και δεν βλέπετε, ας πούμε, επιτραπεί. Δεν βλέπετε, ρε παιδί.
1: Για την βραζιλιάνικη ιστορία,
0: ναι.
1: Βλέπεις, ενώ τον Αντσελότη τον έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή. Αλλά τελικά αυτό το πάντρεμα Αντσελότη με Βραζιλία δεν βγήκε. Να βλέπεις τώρα ότι παίζει Βραζιλία με την Νορβηγία. Και η Βραζιλία έχει 30% κατοχή μπάλας, η Βραζιλιάνη, και έχει τους Βραζιλιάνους να βγάζουν όλο το match off the ball, μακριά από την μπάλα, με διπλή ζώνη άμυνας. Μου ήταν ό,τι πιο οδυνηρό έχω δει, ακόμη και από την νίκη της Ιταλίας το 82. Είδα μια Βραζιλία που δεν μπορεί να έχει μια τέτοια παθητική στάση στο παιχνίδι. Ήταν πολύ ατέριαστο όλο αυτό. Οπότε εντελώς φυσιολογικά ήρθε και ο αποκλεισμός.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Και ας έχασε πέναλτι, ας έχασε και ο Έντρικ τις ευκαιρίες. Okay.
0: Είναι και το άλλο που λες όμως, ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους Νορβηγούς. Δεν μπορείς να παίξεις εντελώς βραζιλιάνικα
1: Μιχαλή,
0: με τους Νορβηγούς.
1: Μιλάμε για τη Βραζιλία. Άσε τους άλλους να προβληματίζονται για
0: περίμενε,
1: σένα.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Μιλάμε για τη Βραζιλία.
0: Μιλάμε για τη Βραζιλία το 2026.
1: Τώρα. Για τη Βραζιλία το 2026. Δεν έπαιζε με τη Γαλλία. Δεν έπαιζε με την Ισπανία. Με μια ομάδα που πρώτη φορά πέρασε τα προημιτελικά έπαιζε. Και ναι, έχει τον Έντεγκαρντ, ναι, έχει δυνατή ομάδα. Είναι ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ το μεταξύ από την Νορβηγία είναι ό,τι πιο κοντινό μπορείς να πάρεις και να τον ντύσεις με τη μορφή του Θόρ. Δηλαδή λείπει μόνο το σφυρί. Είναι ο Θόρ που τους καθοδηγεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, okay, ναι, ναι. Από ναι. Τη μία, εντάξει, εγώ ζω για. Ξέρεις, okay, αγαπάω πάρα πολύ το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Άρα ξέρεις την αδυναμία μου στην Αγγλία, αφού μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ζω για το βραδινό ματς που από τη μία θα είναι ο Θόρ και από την άλλη θα είναι ο Σερ Χάρι Χέιν. Με το «A cup of tea, please».
0: Ah, yes. Εντάξει,
1: θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θα είναι, εγώ το περιμένω στη ματσάρα του Μουντιάλ, το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Πιθανότατα.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα μάτς που έχεις δει μέχρι στιγμής ποια είναι? Ποια θεωρείς εσύ ότι ήταν παιχνίδια που είπες πω εδώ δεν σηκώνεσαι?
0: Αγγλία-Κροατία.
1: Σωστό.
0: Ξεκινήσουμε.
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα. Αργεντινή ακροτήρη.
1: Όπως εξελίχθηκε.
0: Όπως εξελίχθηκε. Ναι, ναι, δεν μιλάμε για το τι,
1: ναι,
0: το περίμενες.
1: Ναι, ναι. Σενεγάλη-Βέλγιο το βάζουμε λόγω της ανατροπής στο τέλος.
0: Γι' αυτό που έγινε, ναι, στο τέλος. Ναι. Το λες και αυτό. Ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο μάτς.
0: Για βοήθα.
1: Φτάγω και εγώ στον. Εντάξει, δεν θα σου πω το Αυστρία-Αλγερία.
0: Αγγλία-Μεξικό.
1: Γιατί το Αυστρία-Αλγερία με το Αγγλία-Μεξικό μπορεί να είναι και το top παιχνίδι. Επειδή έγινε στο Αστέκα.
0: Ναι.
1: Επειδή εκεί οι Μεξικανοί είναι πάρα πολύ, ναι, δυνατοί. Και επειδή το παιχνίδι ήταν πάνω κάτω. Σε ένταση, σε ρυθμό, σε φάσεις, σε ευκαιρίες. Το Αυστρία-Αλγερία δεν θα στο πω για ευνοητούς λόγους.
0: Γιατί
1: σήκωσε πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση. Και επειδή εμείς θυμόμαστε και το Σουηδία-Δανία στο Euro, εκείνο το 2-2 με δοκάρια και τέτοια.
0: Και επειδή αυτοί θυμόντουσαν και το Γερμανία-Αυστρία.
1: Πολύ παλιά.
0: Στη, ναι, Χιχόν ήταν.
1: Αγέννητοι ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμόταν κανείς.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις, αγαπητέ φωστήρα δημοσιογράφε, όταν υπήρχε άπνοια, πώς κινούνταν τα πλοία των Vikings και από πού έβγαλες το συμπέρασμα ότι δεν είχαν κουπιά?
1: Από την ιστορία.
0: Σαφώς και είχαν κουπιά.
1: Λέει. Από την ιστορία, ήταν με τα εστιοφόρα κατέβαιναν και πάντα έφευγαν όταν ο καιρός τους ευνοούσε με τους θεούς. Γι' αυτό κάνανε τόσες και οι Vikings σπονδές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο πώς εξελίσσεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέντα από τον Γιώργη.
2: Στο 58 είμαστε στο Άρντεμ που ήδη ξέρετε το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέντα. Την Βέντα προηγείται 2-1 με κόλ του Χέσελινγκ από το 56. Έκανε την ανατροπή, είναι 2-1 τώρα μπροστά. Η Βέντα, ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες με τον Ζαφίρη και με τον Κωνσταντέλια. Τα κατάφερε η Βέντα. Με τον Χέσελινγκ έκανε το 2-1. Είμαστε τώρα στο 59.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντυπώσεις, Γιώργο, τι εντυπώσεις έχεις?
2: Δεν έχω εντυπώσεις. Μ' άφησε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι πρωταγωνιστής. Πάντα κινούνται το Κωνσταντέλια και δύο-τρεις ευκαιρίες. Ο Τερματοφύλακας έκανε δύο σουτ. Γενικά είναι αυτός που πρωταγωνιστεί σε όλες τις φάσεις. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι θέλει ακόμη δουλειά, λείπουν και αρκετοί παίκτες, τραυματίστηκε ο Αριστόντο στο 44-45, μπήκε να καθιστεί αλλαγή ο Παταούλας. Γενικά ένα μέτριο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, ίσως η κούραση, ίσως πολλά, ίσως οι παίκτες δείχνουν θέληση, αλλά θα δούμε.
1: Εγώ βλέπω ότι και ο νέος προπονητής δείχνει διάθεση να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια, που τον αναγνωρίζει ως τον ηγέτη αυτής της ομάδας.
2: Αυτό βλέπω κι εγώ.
1: Ωραία, Γιώργο.
2: Αυτά λοιπόν εδώ.
1: Λιτός, απέριτος, περιεκτικός.
0: Αυτά είναι.
2: Αφού έχει δει το Μιχάλη. Ήταν Μιχάλη, όχι το χάλι του ΠΑΟΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Δεν έχει χάλι ο ΠΑΟΚ. Στα φιλικά μια χαρά πήγε.
2: Όχι, λέω, κοίτα Μιχάλη μου, πώς λέει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω το τραγούδι. Ναι, ναι.
2: Αλλά ο Μιχάλης είναι ζεμπρεμιέ, ζεμπρεμιέ.
1: Γι' αυτό τον λέμε Ζαν Μισελ.
2: Ζαν Μισελ, ναι. Νομίζω ότι η Γαλλία ετοιμάζεται για το τρόπο.
0: Καλά.
1: Τη θεωρείς φαβορή,
2: Ναι.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Είναι φαβορή.
2: Έτσι εκτιμώ. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνα μερίδιο θα εμφανιστεί στο 90.
0: Έλατε.
2: Και κάτι. Και καμιά στραβή θα γίνει, καμιά τέτοιο. Στο ποδόσφαιρο θα γίνεται.
1: Τώρα, ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Γιώργη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εγώ εδώ σας χαιρετάω. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω μετά από. Ευχαριστώ για την παρέα που μου έκανες.
1: Και εγώ ευχαριστώ που κάθεσες.
0: Στο τελευταίο μισάωρο.
1: Και είχα αυτή τη χαρά, τη τιμή και την αλεγρία.
0: Έχω δακρύσει ήδη.
1: Βέβαια, πραγματικότητα είναι ότι εμείς της United καταστρέψαμε το Βέλγιο.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται.
1: Ναι, εντάξει, δικό
0: όπως
1: μας παιδί,
0: είπε και ο Κουρτουά.
1: Δύσκολη δουλειά του τερματοφύλακα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν κρύος, δεν είχε κάνει προθέρμανση. Άμα είναι κάτι με United, βλέπεις Μπρούνο Φερνάντες από εδώ.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Έχουμε ένα ζήτημα μέχρι να το βρούμε.
0: Λοιπόν, Τζόνι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας σε όλους.
3: Hera Sport 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Θέλουμε να καταπιαστούμε έτσι με το παγκόσμιο κύπελο, με όσα μας έχει φέρει.

Φυσικά είδαμε ομάδες αρκετά ταλαιπωρημένες, ειδικά παίκτες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Φάνηκε σε ποιο βαθμό ήταν επηρεασμένοι στο να κάνουν την διαφορά μέσα στο γήπεδο. Επειδή θα έχουμε και συνδέσεις με την Αμερική, με τους απεσταλμένους μας, και εδώ είμαστε με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην επιμέλεια των ήχων, τη Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορίνο, θα πάμε παρέα έως τις 8.30, θα πούμε και τα δικά μας τα ελληνικά. Θεωρώ πως ποδοσφαιρικά έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες έχουν προχωρήσει, αυτές που είναι στα προημιτελικά και αυτές που φτάνουν στα ημιτελικά, είναι οι καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, Ισπανία-Γαλλία, που είναι ο ένας ημιτελικός, είναι δύο ομάδες οι οποίες, αν όχι από το πρώτο παιχνίδι, θυμόσαστε, Ισπανία πρώτο παιχνίδι ξεκίνησε με γκέλα, στην πορεία τους και η Γαλλία και η Ισπανία μας έδειγναν την ανωτερότητά τους. Θέλετε μέσα από την ποιότητα των μονάδων, θέλετε μέσα από το σχέδιο των προπονητών, θέλετε μέσω της πληρότητας του γκρουπ, θέλετε να πούμε λόγω μιας τακτικής ανωτερότητας, αυτοπεποίθησης, προσωπικότητας, αγωνιστικής ταυτότητας που έχουν δώσει οι προπονητές αυτές τις δύο ομάδες, το έδειγναν μέσα στο γήπεδο. Είτε κέρδιζαν με ένα 0, είτε με περισσότερα γκολ, είτε το βάζανε στο τέλος, είτε το έβαζαν στην αρχή του παιχνιδιού. Έδειγναν δηλαδή την αγωνιστική ταυτότητα που έβλεπε στην Γαλλία, έβλεπε στην Ισπανία και λες ναι, αυτές οι δύο θα προχωρήσουν. Στο άλλο γκρουπ, η Αγγλία. Η Αγγλία του Τούχελ είναι μια σοβαρή περίπτωση. Αλλά δεν είναι μόνο και η Αγγλία του Τούχελ. Είναι μια Αγγλία η οποία προέρχεται τα προηγούμενα χρόνια από δύο τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ναι, δεν τα κέρδισε ούτε με την Ιταλία που έχασε στο σπίτι της τα πέναλτι, ούτε με την Ισπανία, αλλά ήταν εκεί. Είχε κάνει τις προκρίσεις και είχε παίξει δύο τελικούς. Και ο Τούχελ είναι και ένας προπονητής που έχει κερδίσει Champions League σε τελικό με την Chelsea απέναντι στη Manchester City του Guardiola. Θέλω να πω ότι δεν είναι και ένας προπονητής που δεν ξέρει τι χρειάζεται να κάνει μια ομάδα για να πάρει πρόκριση στα νοκάουτ. Η Αγγλία χρειάστηκε να νικήσει με ανατροπή. Η Αγγλία χρειάστηκε να σπάσει κατάρες και κατάρες στο Αστέκα απέναντι στο Μεξικό. Η Αγγλία δεν πέρασε εύκολα στην διαδικασία των παιχνιδιών, αλλά περνούσε με τον δικό της χαρακτήρα και με τον δικό της τρόπο. Είναι επίσης μια ομάδα στην οποία ο Τούχελ της έχει δώσει πράγματα, της έχει δώσει ψυχραιμία, να μην πιάνει πανικός τους παίκτες του. Έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο που το έχουν αγκαλιάσει οι ποδοσφαιριστές του. Υπερτονίζει τις αρετές της Αγγλίας. Βλέπετε πόσο παρεμβατικό ρόλο έχει στο παιχνίδι ο Μπέλιγχαμ. Πόσο σημαντικός είναι. Δεν είναι τέλεια ομάδα, αλλά είναι και το μπραντ, είναι και ο προπονητής, είναι και μια φουρνιά που σκέφτεται πια όχι το It's coming home σαν ένα σλόγγαν, το αφήνουν, πως παιχνίδι με παιχνίδι μπορούμε να είμαστε εκεί στη διεκδίκηση του τροπαίου. Αυτό έχει κάνει τη διαφορά για την Αγγλία σε όλη της την διαδρομή. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι η Αγγλία δεν είναι δίκαια στην οκτάδα. Και το ίδιο φυσικά μπορείς να πεις και για την Νορβηγία. Σε κάθε διοργάνωση ψάχνεις ποια ομάδα μπορεί να είναι η έκπληξη. Οι ομάδες που μπήκαν στην οκτάδα και ήταν η έκπληξη, δίκαια έφτασαν εκεί. Δηλαδή το Μαρόκο δίκαια έφτασε εκεί. Το Μαρόκο εμένα απέναντι στην

Η Γαλλία με απογοήτευσε. Το περίμενα πολύ καλύτερο και με έναν πιο ενεργό ρόλο διεκδίκηση στο παιχνίδι. Δεν ταιριάζει αυτή η παθητικότητα που είχε το Μαρόκο στο μάτς με τη Γαλλία. Είχε παίκτες για να διεκδικήσει μερίδιο κατοχής, μερίδιο φάσεων, μερίδιο παιχνιδιού, την μπάλα στα πόδια. Είναι μια ομάδα, το Μαρόκο, που ξέρει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Αλλά ψάρωσε από τη Γαλλία, ψάρωσε από την ανωτερότητα. Όμως δικαίως ήταν εκεί, όπως και η Νορβηγία. Η Νορβηγία μπορεί όλοι να κοιτάμε τον Χάλαντ, αυτόν τον υπερπαίκτη, ωραία, και να έχει και κάποιες άλλες μονάδες ξεχωριστές με θητεία στην Premier League. Είναι όμως καλή ομάδα. Έχει αρχές. Η Νορβηγία έχει φτάσει εκεί και έχει πάρει την ψυχολογία και τη μεγάλη αυτοπεποίθηση από την πρόκριση απέναντι στη Βραζιλία. Ενώ δεν είναι ομάδα που νιώθει άνετα με την μπάλα στα πόδια, είναι μια ομάδα η οποία προτιμά να αφήνει στον αντίπαλο την μπάλα, αλλά να κλείνει εκείνη τους χώρους και στο ανοιχτό γήπεδο να έχει τη δυνατότητα της άμεσης μετάβασης με αιχμή του δόρατος τον Χάλαντ. Απέναντι στη Βραζιλία που χρειάστηκε να κάνει κάτι διαφορετικό, το έκανε. Και το έκανε και με επιτυχία. Παρά κάποιες αμυντικές αδυναμίες που έχει, δεν υπάρχει τέλεια ομάδα. Η Νορβηγία λοιπόν δίκαια έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, στα προημιτελικά.

το Αίγυπτο, η Αίγυπτος έκανε την δική της έτσι προσπάθεια στην προηγούμενη φάση. Σίγουρα η Ελβετία για μένα είναι έκπληξη που είναι στα πρωιμή τελικά. Γιατί δεν έπαιξε ένα αναγνωρίσιμο ποδόσφαιρο. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο ρεαλισμού, ένα ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εξουδετερώσει την Κολομβία και να σταθεί και τυχερή στις ευκαιρίες που είχε η Κολομβία στην παράταση και τελικά να πάρει την πρόκριση στα πέναλτι. Είναι μια ομάδα που πριν το τουρνουά δεν έλεγες ότι ναι, η Ελβετία έχει δείξει πως μπορεί να φτάσει στα πρώιμη τελικά. Όμως έχει φτάσει. Και όταν φτάνεις εκεί και δεν έχεις κάτι άλλο να χάσεις, γιατί η Ελβετία είναι ήδη πετυχημένη και έχει ως μπόνους την αναμέτρηση με την Αργεντινή, με την Αλμπισελέστε, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τον Μέση. Είναι επικίνδυνη. Τώρα πλέον η Ελβετία, ναι, είναι επικίνδυνη. Γιατί έχει διώξει το άγχος του τι μπορούμε να πετύχουμε, βρέθηκε ξανά σε πρωιμή τελικά παγκοσμίου κυπέλου και έχει μπροστά τη μεγάλη πρόκληση. Πέρασε την Αργεντινή, γράφει μοναδική ιστορία. Αποκλείστηκε από την Αργεντινή, κανένας δεν θα της πει κάτι.

0: Οπότε τελικά είδαμε μια διοργάνωση με πολλές ομάδες, με πολλούς αγώνες. Είχαμε κάποιες ιστορίες τακτοπούτας, όπως το πράσινο ακροτήρι. Είχαμε έκπληξεις, είχαμε ανατροπές, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η μάχη των σκόρερ με πολλούς ποδοσφαιριστές δηλαδή να εμπλέκονται. Δεν είναι ένας που ξεχωρίζει, οι δύο που μάχονται. Έτσι. Μέση, Εμπαπέ, Κέιν είναι μέσα στη διεκδίκηση. Αλλά ολοκληρώνοντας πια τη διοργάνωση και μπαίνοντας στη τελική ευθεία, οι ομάδες που βρέθηκαν στα προημιτελικά ως επιτοπλίστων βρέθηκαν δίκαια. Ήταν ομάδες δηλαδή οι οποίες από την αρχή είχαν στέρεες βάσεις, είχαν πλάνο, είχαν σχέδιο, είχαν τις μονάδες για τις δύσκολες στιγμές, είχαν την προσωπικότητα να τις ξεπεράσουν και έχουν φτάσει εδώ. Τι λέτε όμως να αφήσουμε την βραδινή Αθήνα και να πάμε στην πρωινή Νέα Υόρκη και να καλωσορίσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
1: Γιαννάκο.
0: Καλημέρα για σένα Πετράν.
1: Καλημέρα Γιαννάκο μου, καλημέρα βράκι μου, τι κάνεις.
0: Έχουμε πιει καφέ.
1: Έχουμε πιει, ναι, εντάξει.
0: Τι ώρα είναι τώρα εκεί, είναι 7 ώρες πριν.
1: 7 ώρες πριν, ήταν 12 παρατέταρτο.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε ξυπνήσει νωρίς, καφεδάκια, μια χαρά, όλα κομπλέ, όλα τακτοποιημένα.
0: Θέλω...
1: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά, ξέρεις, τώρα τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο. Και αρχίζει να μου λείπει, και αυτό εξηγούσα νωρίτερα, ότι η τελική ευθεία έχει διαμορφωθεί από ομάδες που όντως μέσα σε αυτό το τουρνά έδειξαν ότι είναι οι καλύτερες και ότι άξιζαν να είναι στα προημιτελικά, η Ισπανία και η Γαλλία που φτάσαν στα ημιτελικά.
1: Θα έβαζα λίγο Μεξικό μέσα, γιατί μου άρεσε πολύ στη διοργάνωση. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και κατά τώρα ναι, συμφωνώ. Είναι εδώ όσες θα έπρεπε να είναι δηλαδή.
0: Δηλαδή μόνο η Ελβετία πες που μπήκε...
1: Να πήρε μπράβο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Να δηλαδή, τη συζητήσουμε.
1: Δηλαδή το Μεξικό στη θέση της Ελβετίας θα ήμασταν άρχοντες. Θα ήμασταν τέλεια νομίζω, ναι. Εντάξει, Ελβετία τσούκου τσούκου έπα να κάνουν κανένα χαζόλες. Νομίζω δύσκολο βέβαια.
0: Δεν έχουν να χάσουν κάτι και οι Αργεντινοί, αυτό έλεγα και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, δεν είναι τόσο καλή ως ομάδα όσο ήταν το 2022 και χρειάστηκαν να κουράσουν τον Μέση για παιχνίδια με το πράσινο ακροτήρι, για παιχνίδια με την Αίγυπτο. Και γιατί δεν έχουν να χάσουν κάτι, ναι.
1: Ενώ γίνοντας χάλατ το τρίτο παιχνίδι της Φιλίας Ρωμήλων δεν παίζω. Ναι. Κάτσε να ξεκουραστώ. Ούτε με νοιάζουν τα γκολ, τα ρεκόρ κτλ. Δεν έπαιξε και πολύ καλά έκανε και τον είδε ότι είναι σε κατάσταση άριστη και είναι και πιο νέο κτλ. Έτσι. Και μάλιστα να σου πω σχετικά, επειδή τα έχω ψάξει λίγο αυτά τα ζητήματα, ο Μέση έτρεξε στο προηγούμενο παιχνίδι που είναι 6,88 χιλιόμετρα. Τρέχει μέσο όρο. Τίποτα δηλαδή, έτσι. Καταλαβαίνόμαστε. Και από αυτά, το 63-64% είναι βάδισμα ή στάση, τζόκινγκ 8,6. Και όλο το υπόλοιπο που είναι πάρα πολύ, ξέρω εγώ, γύρω στο 30% ούτε, είναι sprint και έντονο τρέξιμο. Καταλαβαίνεις. Γιατί το κάνει για να. Ξέρεις, είτε είναι ο Μέση, δεν μπορεί να τρέχει.
0: Προστατεύει τον εαυτό του.
1: Ακριβώς.
0: Ανάλογη στατιστική, θυμάμαι, όταν ήταν στην Μπαρτσελώνα, έχει κερδίσει την Ρεάλ με 2-0. Και είχε παίξει 8 λεπτά ποδόσφαιρο. Είχα βγάλει τη στατιστική και λέγανε ο Μέση με 8 λεπτά ποδόσφαιρο νίκησε τη Ρεάλ. Έτσι, δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το έχει.
1: Σκέψω ότι με την Αίγυπτο δηλαδή πέρασε το 63% του αγώνα περπατώντας, ένα επιπλέον 25% στατικός, ακίνητος, και έβαλε ένα γκολ και μία assist.
0: Αυτό δείχνει και την αξία του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Την υπερτονίζει, αν θες, ναι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το πράγμα το λέω. Και είναι η διαφορά που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν και καλά ο Μέση και όχι ο Ρονάλντο, ο Μέση και όχι ο Ρονάλντο. Ο Μέση αυτό το πράγμα έκανε πάντα και εξακολουθεί το κάνει στα 39 του. Ο άλλος που είναι και 41. Θα δούμε πώς θα ήταν ο Μέση στα 41, δηλαδή 2 χρόνια παραπάνω. Τι είχε, δύναμη, ταχύτητα, έκρηξη. Αυτά τα στοιχεία έχασε ο Ρονάλντο. Δεν έχασε τελείωμα.
0: Εντάξει, αλλά είχε και ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, έχει και,
1: βέβαια,
0: και ευφυΐα. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία του αντιμετώπισε και καλύτερες ομάδες. Δηλαδή έπαιξε με Κροατία. Έπαιξε με Κολομβία, έπαιξε με Ισπανία, με το Ουσμπεκιστάν που έπαιξε, έβαλε και αυτός 2 γκολ. Και
1: είχε
0: και να αποκυρώθηκε. Με την Κροατία ήταν παρεμβατικός. Τέτοιες ομάδες, ο Μέση και η Αργεντινή, που δεν φταίνε, έτσι βγήκε ο Όμιλος, έτσι βγήκε το μπράκετ, δεν αντιμετώπισαν όμως.
1: Σωστά, σωστά. Οπότε είναι το καλό μονοπάτι.
0: Εμείς χαιρόμαστε που τους έχουμε ακόμα, που μας έχει μείνει ο Μέση. Πριν πούμε, όχι ακριβώς τα προγνωστικά σου, αλλά τις ποδοσφαιρικές εντυπώσεις. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα, η Νέα Υόρκη, έτσι, Νέα Υόρκη είναι η βάση μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έμαθε από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ταρακουνήθηκε με το Μουντιάλ.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έμαθε, επειδή η USA Team είχε αυξήσει πολύ τις προσδοκίες μετά τις δύο πρώτες νίκες στον Όμιλο κτλ. Χάρηκαν πολύ κτλ. Είδες δηλαδή φανέλες να κυκλοφορούν.
0: Και εδώ, μετά... συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα.
1: Ναι.
0: Η Αμερική ήταν μια ομάδα που μπορούσε να πάει μπροστά. Αλλά ο Ποτσετίνο περίμενα, επειδή ακριβώς είναι Αργεντινός, να σκεφτόταν κάπως διαφορετικά με την ιστορία του Μπαλογκούν. Δηλαδή, να μην τον έβαζε.
1: Η Αργεντινή, Γιάννη, έχασε από το Βέλγιο επειδή έγινε αυτή η ιστορία με τον Μπαλογκούν.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
1: είχε
0: χάσει πνευματικά. Για να το αντιστρέψει αυτό, θα έπρεπε να μην τον βάλει καθόλου στο γήπεδο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δηλαδή,
0: ήταν καλή ομάδα η Αμερική, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Καλή. Ναι. Καλή, συμφωνώ. Είναι γρήγορη. Έχει πια ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου λόγω του Ποκετίνο που είναι ανδρωμένο, να το πω προβληματικά, στην Αγγλία. Και έχει και το αργεντίνικο του ταπεραμέντο και λίγο ξύλο να δώσουμε κτλ. Αλλά οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, να μια και το λες, δεν ξέρουν ότι ένα παίχτη, ειδικά αν αυτό είναι ο Μπάλογκαν και δεν είναι ο Μέση, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα όπω είναι η USA Team. Ναι, είναι πρώτο χώρο κτλ. Και επίση δεν ξέρουν ότι το Βέλγιο, που είναι μια μέτρια ομάδα, ούτε ο Λουκάκου είναι στα prime, του βλέπει, δεν ξεκινάει. Ούτε ο De Bruyne, με τον Τίλεμανς προσπαθούν, με τον Ντεκέτερα που τον διώχνουν οι ομάδες δανεικό δεξιά και αριστερά. Τι χρειάζονταν? Ένα κατάλληλο boost για να πάρουν τα πάνω τους. Και πάρτε τον boost τώρα. Δηλαδή, είπα μετά, overturn this. Άμα μπορείτε, γυρίστε πίσω και αυτό, το 4-1 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά τους έκαναν αυτή τη γνώμη μου, έτσι. Θα συμφωνήσω 100%. Τι λέγαμε τώρα όμως, κάτι άλλο λέγαμε.
0: Ναι, λέγαμε για τη Νέα Υόρκη, ναι.
1: Συνέπεσε με το πρωτάθλημα των Νίξ, άρα 53 χρόνια ήταν αυτά, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έκατσε η σκόνη και παίξαν λίγο USA Team, κάνανε μια νίκη. Μετά κάνουμε και δεύτερη. Όπ, σου λέει κάτι καλό γίνεται εδώ πέρα.
0: Παίζουμε αυτή και ωραία, είναι... βάζουμε και γκολ. Ναι.
1: Ναι, παίζουμε και ωραία. Έχουμε και Pulisic που είναι star εδώ δικό μα κτλ. Ο Μπάλογκαν, ποιο είναι αυτό στη Μονακό, α, καλό παιδί, το βλέπουμε κτλ. Κάνουμε τη δεύτερη νίκη και είναι πιο ικανοποιημένοι. Και μετά, επειδή είναι και πολύ αισιοδοξία αθλητικά σαν λαό. Είχαν βγάλει, το είχα πει στα παιδιά, 13 λόγους, οι οποίοι ήταν βλακίες, έτσι, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, κάτι στατιστικά κτλ. Που η εθνική ομάδα της Αργεντινής, της Αμερικής, αντιπάλι, θα πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή, είχαν μπει στη διαδικασία πια να το ψάχνουν μέχρι που μπορεί να φτάσει. Κοίταμα. Τώρα που αποκλείστηκαν, ωραία, κράξιμο να δεις τι γίνεται. Τα ακούνε ιδιαίτερα δηλαδή για το λόγο που αποκλείστηκαν. Μέσα βάζουν και Τραμπ, βάζουν και Ινφαντίνο, βάζουν και Μπάλογκαν. Ο πίσω Φουκαράς είναι ο μόνος που δεν φταίει, έτσι, δηλαδή, πραγματικά. Θα τον κυνηγάει, θα τον στοιχιώνει αυτό το πράγμα σε ολόκληρη την καριέρα του.
0: Πρώτα απ' όλα έχει γίνει ένα σκάνδαλο που έχει πάρει το όνομά του χωρίς να φταίει ο ίδιος.
1: Ναι. Μα δεν είδες μετά, η Γαλλία έκανε αίτηση.
0: Ναι.
1: για μια κίτρινη κάρτα του Ολίσε. Όντως δεν ήταν κίτρινη κάρτα, γιατί έκανε θέατρο ένας αντιπάλος εκεί σε ένα σπρόξιμο. Επειδή λέει, αν πάρει άλλη μία, θα συμπληρώσει και μπορεί να χάσει παιχνίδι. Φανώς και απορρίφθηκε. Όπως επίσης περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει και με τον Γκουάνσα έφεση από πλευράς Αγγλίας. Δηλαδή,
0: δύο αγωνιστικές, ε?
1: Με δύο αγωνιστικές, ναι. Εντάξει, ήταν σκληρό το μαρκάρισμα. Και πήδηξε και ψηλά τα πόδια κτλ. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι άνοιξε τώρα ένα γαϊτανάκι. Εννοείται ότι η UEFA μην χάσει ευκαιρία, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Γιατί η UEFA και η FIFA, ως γνωστόν, έχουμε κάποιες κοντρίτες κτλ. Για παράδειγμα, είπε η UEFA, εμείς hydration break, ξεχάστε τα. Τον Καραγκούνη που είχα χθες, ας πούμε, ζωντανά στη TV και έπαιξε και στο ραδιόφωνο η συνέντευξη που τον πέτυχα εδώ στη Νέα Υόρκη, είπε σε παιχνίδια, ρε παιδί μου, όπως το προχθεσινό, που είχε ντάλα έλειο, δεν το καταλαβαίνω να κάνουμε. Τώρα, εδώ, ρε Γιάννη, πήγα στο Γαλλία-Ιράκ, αν θυμάμαι καλά το παιχνίδι, και έκανα hydration break με το παιχνίδι να έχει καθυστερήσει μια μισή ώρα η επανέναρξη του δεύτερου ημίχρονου, επειδή έβρεχε και είχε καταιγίδες και αστραπές και γερανούς.
0: Επί της ουσίας, έβαλαν διαφημιστικά διαλύματα με αυτό το πρόσχημα.
1: Ναι,
0: η UEFA ούτως ή άλλως έχει κάνει cooling break σε συνθήκες όπως τις περιγράφεις, έτσι.
1: Που είναι 32 βαθμούς.
0: Ναι,
1: πάνω από 32 βαθμούς.
0: Η ατμόσφαιρα που είναι αφόρητη για τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: εξετάζοντας αυτό το μέτρο, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε γιατί. Γιατί το έβλεπα ως ένα time out πρόσθετο που δεν είναι στο χαρακτήρα του παιχνιδιού. Τι θέλω να πω. Τώρα αυτό που θα πω είναι υποθετικό. Μπορεί να μην ισχύει. Ως case study. Η Αργεντινή που χάνει από την Αίγυπτο 2-0, η Αίγυπτος μόλις έχει βάλει το δεύτερο γκολ, πανηγυρίζει. Λίγο μετά γίνεται το διάλειμμα ενυδάτωσης, πες το διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί λοιπόν η Αργεντινή προλαβαίνει να μαζευτεί, έχει τη δυνατότητα ο Σκαλόνι να τους ηρεμήσει σε αυτό το τρίλεπτο, ενώ οι Αιγύπτιοι συνεπαρμένοι από το 2-0 εξακολουθούν να πανηγυρίζουν. Είναι δύσκολο να το μαζέψουν δηλαδή. Και ξεκινάει το παιχνίδι μετά τη διακοπή και έχει εντελώς άλλη εικόνα.
1: Βέβαια,
0: αυτό δεν είναι μέσα στη. Δεν θα πω στη γοητεία του ποδοσφαίρου, μέσα στο DNA του ποδοσφαίρου. Έχει άλλη μορφή.
1: Η κουλτούρα του παιχνιδιού.
0: Ναι, δεν έχει time out το ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς.
1: Βέβαια. Οι Αμερικανοί οι οποίοι κάνουν εδώ τις μεταδόσεις, γιατί παρακολουθώ από το Fox τα παιχνίδια τα περισσότερα, ας πούμε. Ξέρεις, λόγω δικαιωμάτων
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο. Το λένε ξεκάθαρα.
0: Ναι, περίοδο.
1: Το λένε, δηλαδή.
0: Να το καταλάβω, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια να σου πω, Γιάννη μου, ότι όλα αυτά έχουν το τέτοιο τους. Δηλαδή, το Fox έδωσε 485 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα δικαιώματα.
0: Έτσι.
1: Έκανε πάρα πολλά έξοδα, γιατί πήρε Ζλάταν, πήρε Ανρί, πήρε Σμάχελ, πήρε Ζέντρου, πήρε Τσικαρίτο, τον Χαβερνάντες, τον θυμάσαι. Έχει κάνει τρομερές παραγωγές και τα λοιπά, ζωντανά στούντιο έξω μέσα και τα λοιπά. 485 σύν όλα αυτά, ας τα πούμε χοντρικά τώρα, ξέρω εγώ, 700-800 εκατομμύρια. Από τα Hydration Break μόνο τις διαφημίσεις έχουν βγάλει γύρω στα 250, φίλε. Μόνο τις διαφημίσεις στο Hydration Break. Και αν περνούσε η Αμερική λίγο παραπάνω, τότε τα Hydration Break θα κόστιζαν, οι διαφημίσεις στα Cooling Break τέλος πάντων, θα κόστιζαν ακόμη περισσότερο. Καταλαβες,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο
0: ναι,
1: μπήκε
0: ναι.
1: Δηλαδή όλη η διαδικασία. Ναι. Ο Γιάννη πετάει, ο γάιδαρος πετάει, ό,τι του λέμε κάνει στην πραγματικότητα. Γιατί όμως, γιατί και αυτός, όταν θα κλείσει ο οικονομικός κύκλος της τετραετίας για τη FIFA, θα έχει αύξηση κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Η προηγούμενη τετραετία είχε Κατάρ μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Θα του πει, κοίτα τι σας έφερα. Τι σας έφερα,
1: ναι,
0: θα πει.
1: Βέβαια. Θα φτάσει στα 13 δις δολάρια τα έσοδα από την τετραετία τη συγκεκριμένη για τη FIFA. Αδιανόητο πράγμα με ένα μοντιάλ μόνο μέσα.
0: Και ξέρεις, Πέτρο, καλά κάνεις και δίνεις όλη αυτή τη διάσταση. Γιατί για τα επόμενα δικαιώματα που μπαίνουν οι streaming πλατφόρμες, Amazon, Netflix, ετοιμαστείτε για αστρονομικά ποσά για τα ποδοσφαιρικά δικαιώματα. Πόσο, 104 αγώνων. Τεράστιος αριθμός. Δεν ξέρω, έχουμε το Πέτρο. Έπεσε. Να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με την Νέα Υόρκη. Αυτό το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη νοερά. Το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι πολλά τα χρήματα. Και εννοείται ότι η FIFA το έχει ως κύριο μέλημα, γιατί έχει δυναμώσει πάρα πολύ εμπορικά το ποδόσφαιρο ως προϊόν. Και απευθυνόμενο και σε ένα αμερικάνικο κοινό που έχει συνηθίσει με την κουλτούρα του Super Bowl, που φέρνει φτασμένους καλλιτέχνες, που δημιουργεί δηλαδή όλο αυτό το show που γίνεται viral. Κάτι ανάλογο πάει να γίνει τώρα και στον τελικό. Ο τελικός δηλαδή θα έχει σοου με Σακύρα ξανά, με Μαντόνα, με. Δηλαδή θα έχει επίσης ένα χρονοδιάγραμμα καλλιτεχνικό και ψυχαγωγίας. Θα είναι ένα υπερσοου, μην το χάσετε, στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ Σπορ που έχει κάνει όλες τις μεταδόσεις. Okay. Η αλήθεια είναι ότι το σοου από το ραδιόφωνο ακούγεται. Καλό είναι να το βλέπετε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πάντως όμως ένα υπερσόου που απευθύνεται και σε γερά πορτοφόλια. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού υπάρχει κόσμος που ανταποκρίθηκε σε τέτοιες τιμές, πέρα από τα πακέτα εισιτηρίων που μπορεί κάθε χώρα που συμμετείχε στη διοργάνωση να έχει εξασφαλίσει για τους πολίτες της και για τους φιλάθλους της, σε κάθε περίπτωση όταν βλέπεις sold out γήπεδα και τα εισιτήρια είναι 2, 3, 9 χιλιάδες δολάρια, καταλαβαίνεις ότι και το target group, ακόμη και του γηπεδικού κόσμου, σε αυτό το επίπεδο έχει αλλάξει πάρα πολύ.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Μίνο για το φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε, που υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αποχώρησης του Ελουστόνδο. Γιώργο, καλησπέρα πάλι.
1: Καλησπέρα. Υπάρχει, θα δούμε εξετάσεις που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Θα επιστρέψει αποστολή στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα περάσει από εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο ΠΑΟΚ σοφάρισε στο 87-2-2 με τον Γκερεμέγεφ μετά από ωραία σέντρα του Κένιε από δεξιά, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο 3-2, ωραία σύστηση του Πέλκα για τον Γκερεμέγεφ. Το σούτ όμως το εξαπέλυσε ο Σουηδός, η μπάλα έφυγε πάνω από την αιστεία του τερματοφύλακα της Τβέντε. Γενικά ένας ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο που είχε την υπεροχή, προσπάθησε, είχε αρκετές αλλαγές, βγήκε ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβης, ο Ζαφίρης, ο Καμαρά, με τα παιδιά, τον Μπάλτε, τον Μπέρδο, τον Πέλκα, τον Γκερεμέγεφ, βγήκε ο Μύθου πριν από ένα δεκάλεπτο και το σκορ είναι στο 2-2, ενώ είμαστε στο 90, δεν ξέρω πώς θα είναι ακόμη, θα κρατήσει καθυστέρηση σε διετής. Σε αυτή την τελευταία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, κοντά στο Άρνεμ, σε ένα γηπεδάκι που διεξάγεται αυτή η αναμέτρηση.
0: Μέχρι να τελειώσει, για να είμαστε παρέα, μέχρι να ολοκληρωθεί, αφού είναι καθυστερήσεις. Συνολικά ναι. Τώρα από την προετοιμασία, τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, πώς τη βλέπεις? Βαδίζεις στο σωστό δρόμο, Λύση, που είναι ένα καινούριο πρόσωπο προπονητής, και ποια είναι η φιλοσοφία του? Ναι.
1: Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει σημάδια ότι θέλει τη νέα εποχή να περάσει κάτι διαφορετικό. Μια φιλοσοφία με τον Αλέσιο Λύση. Χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα παιδιά αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει ένα κορμό, δεν είναι ξεκάρβοντος, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται οι παίκτες να καταλάβουν τα δεδομένα που θέλει ο Ιταλός προπονητής. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, ότι έχει το πλέμμα του νικητή και όταν τα στοιχεία τα δείχνει, παρότι με τον Παταούλα, με τον Μπέρδο, με τον Τσοπούρογλου, με τον Μπάλτε, είναι παιδιά καινούργια που έπαιζαν
0: από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι, ναι.
1: Ναι, αλλά δείχνουν καλά στοιχεία. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί και να πούμε ξανά πάλι, όπως είπε στο Μιχάλη του Λαδόπουλο, αύριο έρχεται ο Σάντα Μαρία. Στη συνέχεια,
0: να πω εδώ, πρώτος από τη συχνότητα της Έρα Σπορ είχες δώσει το θέμα του Σάντα Μαρία. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Γιατί ήμασταν μαζί. Δεν είχε γραφτεί πουθενά, δεν είχε αναφερθεί πουθενά.
1: Να πούμε επίσης ότι, ναι Γιάννη, να πούμε επίσης ότι θα έρθει ένας ακόμη χαφ, ο ΠΑΟΚ, στις επόμενες μέρες, ενώ τη Δευτέρα με Τρίτη θα αφηχθούν στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός από
0: τις ωραίες κινήσεις αυτές. Πολύ ωραίες κινήσεις.
1: Και ακολουθούν επίσης ένας αμυντικός. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με τον Αστούντο. Ακολουθεί ένας αμυντικός, ένας εξτρέμ και ένας σέντερφορ. Όλα αυτά μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή εκεί. Ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει φυσικά τη λίστα μέχρι 18 του μήνα. Ναι. Και θα δούμε ακριβώς.
0: Λογικά οι επιλογές που θα γίνουν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα αφορά τους παίκτες που είναι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας.
1: Νομίζω, όπως παρουσιάστηκε ο Πάκος στο πρώτο εμίγλο, είναι κάποιες αλλαγές. Ναι. Αυτή είναι ένα-δύο παίκτες, Χατζηδιάκος, πιθανόν ο Χατζηδιάκος, επίσης ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία, ο Τάχα Άλλη.
0: Γιώργο, τελείωσε το φιλικό ή έχουμε ακόμα?
1: Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ωραία, να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνε μαζί μας, να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το φινάλε του παιχνιδιού με τις εντυπώσεις αυτού του φιλικού.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Era Sport. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ενότητα με το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο.
15: Ναι, ο ΠΑΟΚ τελικά έχασε 3-2 στο 4ο λεπτό το καθυστερήσαμε με τον Γκλίνσον. Έχει την μπάλα στα δίχτυα με ζούτα, αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος της αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ με τον Ματαούλα και τον Μπέρδο. Εκεί κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έριξε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 η Τβέντε κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι που ήταν μια πρόβα general, θα λέγαμε, για τον Λύση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε στην αρχή μια δεκάδα στην αρχή. Πιθανόν πάνω κάτω θα, από αυτού θα είναι οι 8 με 9 παίκτες. Δηλαδή Παβλέγκα, Κένι, Ελουστούντο, Μιχαλίδη, Τέλορ, Καμαρά, Ζαφίρη, Ζήφκοβης, Κωνσταντέλια, Τάισον και Μύθου. Συνέχεια έκανε αλλαγές, τραυματίστηκε και ο Ελουστούντο. Ο ΠΑΟΚ κρατά την καλή εμφάνιση ορισμένων παιχτών και φυσικά του Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι κινητήριος δύναμη πρωταγωνιστής που κάνει τα πάντα. Για τον Γερεμέγεφ σε καλή μέρα, αλλά πέτυχε ένα γκολ, έχασε άλλα δύο, αλλά δεν κατάφερε να. Δηλαδή, πέτυχε ένα γκολ, αλλά έχασε άλλα δύο. Γενικά η Τβέντε καταταλέφθηκε το momentum στο τέλος και κέρδισε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κρατά την καλή εικόνα της προετοιμασίας που είχε απολογισμό. Τρεις νίκες, μία ήττα και αύριο θα ευρεθεί στη Θεσσαλονίκη και με τους περαιτέρω παίκτες που θα έρχονται αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσει να κάνει ένα ρόστερ τέτοιο που να φανεί αντάξιο το αυτό που θέλει να κάνει ο Λύση.
14: Ωραία, ωραία Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Αυτά, να είστε καλά, να είστε καλά.
14: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Τβέντε 2-3 στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Να πούμε για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε. Έχασε από την Κροατία 69-64. Κροατία-Ελλάδα 69-64 στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Πάμε πάλι Νέα Υόρκη, γιατί μας αρέσει και δεν θέλουμε να φύγουμε έστω και νοερά, γιατί δεν ολοκληρώσαμε την συζήτησή μας με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχει αρκετά έτσι πραγματάκια να μας πει. Εγώ είχα την περιέργεια να δω εάν ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, οι Έλληνες που ζουν στη Νέα Υόρκη, είχαν μια τάση να υποστηρίξουν κάποια εθνική ομάδα ή αν υποστηρίζουν κάποια ομάδα συγκεκριμένη που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελο. Γεια σου Πέτρο, σε ακούμε ξανά.
7: Γεια σου Γιάννη και πάλι. Άκουσε ο Φαντίνο ότι λέγαμε για αυτό και μας έκλεισε η γραμμή φοιτή.
14: Ιδέες. Είδες τι γίνεται, αλλά δεν θα μας λυγίσει. Δεν ξέρει που έμπλεξε ο Τζιάννη.
7: Λοιπόν, άκου να σου πω, αυτό έχω ήδη άποψη και άμα θέλει τώρα να συζητήσουμε και πιο κοινωνικά πράγματα σχετικά. Επειδή πήρα και βρήκα μια πολύ ιστορική ομάδα που λέγεται Greek America.
14: Έχω ακούσει τη συνέντευξη που έχεις βγάλει μέσα στη νύχτα με τον πρόεδρο Greek America που είναι και φίλος του Παναθηναϊκού.
7: Τον Νίκο Πάρδη, ναι.
14: Ναι, μπράβο.
7: Έχει και ιστορία πίσω με τον Δρακωτό.
14: Ναι, ναι, την είχα ακούσει. Ναι, ναι,
7: ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω λοιπόν ότι σε αυτή την ομάδα που κλείνει φέτος 80 χρόνια, που έχει πάρει τα πάντα έτσι, στο επίπεδο που παίζει, δεν υπάρχει δηλαδή κύπελο, double, πρωταθλήματα που να μην έχει κατακτήσει, έχει φτιάχνει ακαδημία με Ελληνόπουλα κτλ. Παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Καμία σχέση με τον τρόπο που το παρακολουθούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή μαζεύονται στη λέσχη τους, κάθε φορά που είναι τα παιχνίδια, γεμίζει, φεύγουν, όταν αρχίζει το επόμενο παιχνίδι ξανάρχονται και παρακολουθούν τα παιχνίδια κανονικά και με τον νόμο. Γούσταρα λίγο Αμερική, ορισμένοι εξ αυτών δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
14: Εντάξει, λογικό είναι κιόλα, εκεί ζουν. Ναι,
7: ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, λογικότατο. Απολύτως λογικό. Ζουν εδώ, έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν έρθει εδώ. Πάμφτωχοι, φτωχοί. Πάμφτωχοι, όταν σου λέω τίποτα, και τώρα είναι εκατομμυριούχοι.
14: Έτσι, δηλαδή,
7: ακριβώς όπως το λέω. Ακριβώς όπως το λέω. Άρα θεωρούν την Αμερική δεύτερη, κάποιοι και πρώτη πατρίδα τους. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και μετά κάποιοι άλλοι, έτυχε ρε παιδί μου, κάποιος να παντρευτεί μια γυναίκα που είναι από το Μεξικό. Εγώ υποστηρίζω σου λίγο Μεξικό και δεν υπάρχει, κατάλαβες. Ήταν τέτοιο. Αλλά όλοι όπως και χάρα χθες, στάθηκαν στο γεγονός ότι δεν ήρθε η ελληνική ομάδα εδώ, η Ελλάδα δηλαδή.
14: Ναι. Λείπουμε.
7: Το φέρανε πάρα πολύ μετά το 1994 κιόλας, που ήταν και λίγο πιο. Δεν ήταν και τόσο ποδοσφαιρική, ρε παιδί μου, η όλη διαδικασία. Κατάλαβες τότε που ήρθαμε εδώ πέρα και φάγαμε και πολλά γκολ και δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι.
14: Ναι.
7: Και κάναμε και παραπάνω βόλτες από όσες έπρεπε. Έτσι. Τώρα την περιμένανε για αυτή πώς και πώς. Δηλαδή, ανυπομονούσαν να γνωρίζουν ότι το Μουντιάλ θα γίνει εδώ. Και φαντάζομαι ότι θα γινόταν. Και γινόταν χαμός. Και είναι στα εισιτήρια πανάκριβα. Όταν λέμε πανάκριβα, Γιάννη. Φαρμακείο, έτσι. Δηλαδή,
14: και πώς κατάφεραν και έχουν όλα τα γήπεδα γεμάτα.
7: Όλα τα γήπεδα γεμάτα. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Κάποια στιγμή είχαν ένα ρεπορτάζ για την TV. Έξω από το γήπεδο, ακριβώς πριν αρχίσει το παιχνίδι, η Νορβηγία, Γαλλία. Μα καλά ήταν το μάτς. Ποιο ήταν τώρα.
14: Ναι, οκ. Okay.
7: Σουηδία-Γαλλία. Σουηδία-Γαλλία. Μωρέ, τι λέω. Σουηδία-Γαλλία. Mm-hmm. Λοιπόν, και ρωτούσα τον κόσμο πόσο αγόρασε το εισιτήριο. Άκουσε 1200, 1500, ο άλλος 4 άτομα, 4, 7, 28, 2, 800. Ήταν πάρα πολύ. Τιμές αδιανόητες. Και μου λέει ένας $50. Του λέω τι λες. $50 λέει επειδή είμαι όμορφος. Καλά, φεύγω από αυτό λοιπόν. Πάω σε έναν άλλον, ναι, ο οποίος μου είπε κάτι 80, κάτι τέτοιο και μου λέει τι, επειδή κάποια εισιτήρια.
14: Γαλλία-Νορβηγία, καλά θυμόσουνα. Γαλλία-Νορβηγία, εκεί ήταν.
7: Γαλλία-Νορβηγία, ναι, ναι, ναι, σωστά. Και μου λέει τι, ο οποίος μου λέει ότι καμιά φορά, αν πας λέει ακριβώς τη νύχτα πριν την εξαγωγή του αγώνα,
14: ναι,
7: θα βρεις κάποια εισιτήρια τα οποία θα τα έχει για να τα δώσει. Και ουσιαστικά τα σκοτώνει. Αυτό μου λέει είναι τον κόλπο. Εγώ λέω: έχω παρακολουθήσει τόσα παιχνίδια, μου λέει έτσι. $120 και τα λοιπά. Δηλαδή τιμή πάρα πολύ φυσιολογική και για τα δεδομένα να το πω τζάμπα. Έτσι. Τώρα ακούει κάποιο $120, ξέρω εγώ, κάνα 100 ευρώ. Και λέει: τι μα λέει, Πετράνη, και τα λοιπά. Αλλά για τα δεδομένα, θα σου πω μετά που έχουν βγάλει 1200 έξτρα στη κρίση FIFA και τον τελικό, τιμέ και θα καταλάβει. Έτσι.
14: Ναι.
7: Αδιανόητο. Βέβαια η FIFA προσπαθεί. Άρα πάμε σε αυτό το ξέρεις, λίγο πριν για να κάνει όλα ό,τι FIFA, αν μείνουν τίποτα εισιτριάκια. 10, 20%, δεν ξέρω εγώ πόσα, θα σκοτώνει το βράδυ αργά και την ημέρα του αγώνα το πρωί για να μπορέσει να πας να τα πάρει και να κάνουμε full house. Πάλι όπως δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι, ότι το μάτι είναι γεμάτο από κόσμο. Έτσι. Η FIFA εξακολουθεί και βγάζει χρήματα. Για παράδειγμα, στις 19 Ιουλίου που είναι ο τελικός εδώ στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, στο MetLife, έχουν αποφασίσει, φίλε, να δώσουν κομμάτια από το χλωοτάπητα του γηπέδου αναμνηστικά. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Ξεκινάνε από τα $450 να πάρεις ένα κομματάκι, ρε παιδί μου, για να το έχεις. Τώρα συλλέκτης, για να το μοσχοπολίσεις όταν θα γίνει το επόμενο Μουντιάλ στην Αμερική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν, αλλά γίνεται χαμός. Μάλιστα κάποιοι Αμερικάνοι φίλε, άμα λέμε δεν ξέρω, δεν πάζω, έκαναν παραγγελία του κομματιού και λέει πότε θα μου το στείλετε και του απαντήσατε, όμορφα και ωραία, ρε αδερφέ, περίμενε να γίνει πρώτο τελικός, δηλαδή άμα σας πέσουμε τώρα το χορτάρι, πού θα κάνουμε το μάτσο στο κατάλληλο. Αδιανόητο, αδιανόητο. Λοιπόν, 450 δολάρια, 900, 1200 και 3.000 δολάρια, δεν ξέρω τώρα, 3.000 δολάρια μπορεί να κάνει το πέναλτι, ας πούμε, ή σέντρα, δεν ξέρω εγώ, έτσι. Θα σταφάζουν το κομμάτι κλωτάπετα σε μια ειδική ακριλική ρητίνη για να διατηρηθεί το γρασίδι αναλύωτο στον χρόνο και θα βγάλουμε χρήματα και από εκεί. Και από εκεί, επαναλαμβάνω, για να φτάσουμε παραπάνω από τα 13 δις όπως έχουν προγραμματίσει ή ό,τι θα γίνει.
14: Ωραίο σουβενίρ. Ωραίο σου.
7: Ναι, ναι, ωραίο σου είναι. Ωραίο σου είναι. Ναι, το συζητάμε. Άμα είσαι λίγο.
14: Για όποιον τάχει,
7: ναι,
14: μπράβο.
7: Ναι, ναι.
14: Γενικά, Πέτρο, τη ζωή στη Νέα Υόρκη, πώς την αξιολόγησες τώρα αυτό το διάστημα που μπόρεσες να δεις. Να δεις αυτά που εμείς τα βλέπουμε από τις ταινίες, εδώ, αν δεν έχεις πάει. Πας και νομίζω ότι ξέρεις την πόλη γιατί την έχεις δει χίλιες δύο φορές. Αλλά πρώτη φορά εκεί, ναι.
7: Ισχύει και επειδή είμαι γενικότερα παλιά, αν θυμάσαι, τώρα εσύ ξέρεις αυτές τις εποχές, τις καλές προ-ίντερνετ, όταν ήσουν νεαρός. Έβλεπες από μια φωτογραφία το πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, για παράδειγμα να πω έτσι. Τώρα το ξέρουμε πως είναι από πάνω μέχρι κάτω, δεξιά, αριστερά, πληροφορίες, τα πάντα και χωρίς να έχουμε πάει, έτσι, ναι.
14: Μόνο walking tour να βάλεις στο YouTube, τα έχεις δει όλα.
7: Μπράβο, τώρα λοιπόν, άκουνα, δηλαδή όταν πριν έρθω στην Νέα Υόρκη, γιατί εγώ δεν είχα περάσει την πλευρά του Ατλαντικού αυτή, μου είχαν πει, ας πούμε, ότι όταν θα πας θα εντυπωσιαστείς πάρα πολύ από τους ουρανοξύστες κτλ. Πόσο πολύ είναι, πόσο μεγάλη είναι, πόσο.
14: Όλο είναι huge, όλο από το φαγητό μέχρι. Ναι, ναι.
7: Ναι. Ναι, και πράγματι αυτό, δηλαδή παρά το γεγονός ότι είχαμε δει πλάνα από τα φιλαράκια, από ένα σωρό ταινίες, σειρές κτλ. Που έχουμε παρακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα, όντως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή το Empire State Building που θυμάμαι εγώ την ταινία με τον King Kong να το σκαρφαλώνει και να το σκοτώνει τα αεροπλάνα, το βλέπεις ας πούμε από κοντά και είναι πραγματικά πολύ.
14: Εντυπωσιακό, έτσι. Ναι.
7: Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Σου έρχεται κάπως. Δηλαδή είδαμε το Ground Zero εκεί που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι.
14: Εκεί είναι, ναι.
7: Μυρίζει, πώς να σου πω, ιστορία και ηρεμία και τα λοιπά. Και δεν πάει έτσι όπως έχει γίνει. Και είναι και δίπλα το εφησάκι του Άι Νικόλα.
14: Εκεί είναι συγκλονιστικό το σημείο, ναι.
7: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, και μετά μπαίνεις να διαβάσεις. Βλέπεις ότι αυτές οι τρύπες που κυλάνε νερό τύπου καταρακτάκια, να το πω έτσι, συμβολίζουν τα δάκρυα. Που το ανήκω τη τραγωδία που έγινε τότε, στις 10 Σεπτεμβρίου κτλ. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως πρέπει να τα δεις από κοντά για να τα διαπιστώσεις. Αλλά μιλάμε για μια πόλη η οποία δεν ξέρω, μάλλον είναι η πιο ακριβή πόλη του κόσμου. Αν δεν είναι μέσα στο. Δεν έχω πάει σε όλες τις πόλεις του κόσμου προφανώς, αλλά είναι πραγματικά.
14: Ένα μπέργκερ της Νέας Υόρκης πόσο κάνει.
7: Ένα μπέργκερ το οποίο είναι και πιο μικρό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Σου λέω τώρα να πας να το κάτσεις να το φας σε ένα εστιατόριο. Εντάξει,
14: ναι,
7: θα
14: ναι.
7: Δώσεις εγώ δηλαδή, μαζί με μια σαλατούλα και μια μπυρίτσα, ένα 60-70 στο νερό.
14: Α, ναι, σε δολάρια.
7: Ναι, ναι, ναι.
14: Σε δολάρια, ναι, ναι, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο νερό. Δηλαδή στην Ελλάδα, αν πάω να βάλω ένα μπέργκερ κάπου να το κάνω, να κάνει, υπάρχει μια κάμερα να κάνει 15 ευρώ. Αν πάρεις μια σαλάτα ξέρω, που δεν είναι την κουρέλα μόνο σου, για 4 να δώσει και ένα τάλιρο. Και μια μπύρα, ξέρω, 30 και πολλά μπορεί να είπα. Κάπου κατά εκεί. Εδώ είναι διπλάσια τιμή,
14: ναι,
7: σε όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι διπλάσια τιμή σε όλα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί Έλληνες, κυρίως στις παλιότερες δεκαετίες, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μου έλεγε ας πούμε ο πρόεδρος ότι μέναν στα γραφεία του Greek America επειδή δεν είχαν που να μείνουν για μια, δύο, τρεις μέρες, μια εβδομάδα και σήμερα είναι εκατομμυριούχοι και στηρίζουν οικονομικά την Greek America.
14: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φοβερές ιστορίες να διηγηθούν, ειδικά από το πώς ξεκίνησαν. Και πώς χρειάστηκε η ελληνική ομογένεια να έχει αλληλεγγύη, ναι, για να μπορέσει να εξελιχθεί και να υπάρχει πολλοί κόσμος που στάθηκε στα πόδια του. Ναι,
7: ναι, ναι, ναι. Βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, Γιάννη. Δηλαδή είναι φοβερό και ξέρεις ότι όταν λείπεις και πάρα πολλά χρόνια από την πατρίδα, χαίρεσαι πάρα πολύ πρώτα όταν φαντάζεσαι Έλληνες. Δηλαδή εμάς μας έχουν καλέσει δύο φορές να ψήσουν, ρε παιδί μου, στέκια που ήταν και αυτοί εδώ, τις μπριζόλες, ας πούμε, τα steaks, ας πούμε, κατάλαβες.
14: Ναι.
7: Μόνο και μόνο για να μιλήσουν ελληνικά, τι λέει η πατρίδα, πώς είναι τα πράγματα τώρα και διάφορα τέτοια. Αν έρθεις εδώ λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι θα πάρεις πάρα πολλά χρήματα. Σαν μισθό εννοώ. Μου λέγανε χαρακτηριστικά δηλαδή ότι με το ένα βδομαδιάτικο, γιατί πληρώνουμε την εβδομάδα, θα πληρώσουμε τον νίκη. Πληρώναμε, λέει, τον νίκη. Με το άλλο βδομαδιάτικο πληρώναμε τα φαγητά μας και τα λοιπά, τα προστοζήν που λέμε και τα άλλα δύο βδομαδιάτικα μπαίναν στην άκρη. Έτσι έγινε σε εγώ τρόπον την υπηρεσία. Βέβαια, εκεί που λέει αγοράζαμε κάποτε ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ, 800.000 δολάρια και το παίρναμε, τώρα λέει πια έχει πάει σε 2 εκατομμύρια, έχει ανέβει και αυτό σε δυσθεώρητα ύψη. Σε δυσθεώρητα ύψη πραγματικά.
14: Πρωτού ζητήσω τη γνώμη σου και τις προβλέψεις σου για τα δύο σημερινά παιχνίδια, η απορία μου είναι εξής. Το hot dog της Νέας Υόρκης το δοκίμασες?
7: Αυτό το street meat λες?
14: Αυτό το street, ναι, ναι. Ναι.
7: Ναι, κοίτα, έχει πάρα πολλά. Ρε παιδί μου, δεν με τραβάει, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Είπα ότι μια μέρα, όλη τη μέρα δεν θα έχω δουλειά να κάνω τίποτα, θα πάω να το δοκιμάσω. Είναι γίνει και τίποτα για καλό και για κακό, κατάλαβες. Επίσης, θα σου πω, ας πούμε, ότι οι μπριζόλες είναι. Δεν θα δεις, ρε παιδί μου, well done. Όλοι τις τρώνε με το αιματάκι κτλ. Που εμένα είναι πραγματικά αντίθετο ακριβώς. Εγώ τι θέλω, σχεδόν καμένη του λόγου.
14: Ναι, ναι.
7: Καμία σχέση. Αλλά αυτά τα street food υπάρχουν πάρα πολύ έντονα, όπως έλεγε και ο Τσάβις Μπάρκλεϊ. Τον παρακολουθώ. Λέει, δεν ξέρω, λέει, τι κρέας είναι, αν είναι ρακούν, λέει, αν είναι οτιδήποτε άλλο κλπ. Αρκεί να βάλουν, λέει, από πάνω αυτή την άσπρη σάλτσα.
14: Έχουν και αυτά, έτσι, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι. Έχουν
14: λοιπόν, Πέτρο, Αγγλία-Νορβηγία, it's coming home ή συνεχίζει ο Χάλαντ με να κοπηλατεί με όλο τον κόσμο και να βαράει τα τύμπανα?
7: Πολύ δύσκολο να διαλέξει.
14: Κοίτα, είναι της Premier League τώρα. Όλοι είναι εκεί, στην Premier League παίζουν αυτοί.
7: Όλα τα θηρία εκεί και η Έντεγκαρ και η Κέιν και αυτοί όλοι και τα λοιπά. Όλοι οι Άγγλοι και όλοι οι Νορβηγοί που παίζουν εκεί στην Αγγλία. Αλλά εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι η Νορβηγία έχει παίξει καλύτερο ποδοσφαίρο. Πιο τακτικό, πιο ποδοσφαιρικό. Έρχεται όμως το παιχνίδι με το Μεξικό να πει, οπ, εδώ είμαι κι εγώ. Για την Αγγλία δηλαδή.
14: Ναι.
7: Τι να σου πω, ιδανικά εγώ το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ήθελα να πάει 90 λεπτό, να πάει παράταση, να πάει πέναλτι και ας περάσει εκεί κάποιος σε αυτή την ψηφοφόρα διαδικασία. Οι Άγγλοι είναι τρελαμένοι προφανώς. Τολμάω να πω ότι σε μερικά χρόνια ο Κέιν θα λέγεται Σερ Χάρι Κέιν. Δεν το συζητάμε δηλαδή.
14: Ξέρεις τι αγώνα έχω δώσει από την εποχή που ζούσε η Βασίλισσα να δω το Χάρι Κέιν με το ξύφο Σερ Χάρι Κέιν, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
14: Μας ξέφυγε το Euro, πάμε να το κάνουμε τώρα με τον Κάρολο.
7: Θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από το αν θα το πάρει η Αγγλία, γιατί για αυτούς ο Κέιν δεν ξέρω τώρα, μπορεί να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ, έτσι. Πιθανότητα θα παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά είναι περπάρα, παίζει μόνο στο κάτω. Υπάρχουν στιγμέ, δηλαδή παίζει μόνο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά. Πήγαν ματάσε με το Μεξικό τώρα που παίζανε με 10 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που τον έβλεπε δηλαδή να γυρίζει πίσω, να είναι έξω από την περιοχή τη πίσω άμυνα, α πούμε, για να βοηθήσει να πάρει άμυνα, να σκουντήξει κτλ. Θεωρώ ότι η Νορβηγία είναι πιο αλεγκρά. Πιο αλέγκρα, λίγο πιο έτσι, και λίγο πιο τακτική ποδοσφαιρικά και λίγο πιο. Δεν είναι να δώσουμε την μπάλα στον Χάλαντ, δηλαδή να τη βάλει μέσα. Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο λίγο, αλλά σε αυτό το ζευγάρι πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να διαλέξω. Δεν υποστηρίζω κιόλας καμία από τις δύο. Αν μπορούσα να σου πω κάτι τέτοιο καλά, θα έλεγα 55-45 την Νορβηγία, γιατί μας αρέσουν αυτές τις ποδοσφαιρικές ιστορίες, τα outsider, να κάνουν φοβερά πράγματα. Να κάνουν φοβερά πράγματα. Τώρα για το Αργεντινή-Ελβετία, τι να πω.
14: Εκεί δεν θα πας στο outsider, έτσι.
7: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι, αν και ξέρεις, η πρόκληση της Αργεντινής όλο και ανεβαίνει. Ανεβαίνει, τσιμπάει, έτσι, γιατί οι Ελβετοί είναι μαμούνια κι αυτοί. Μπορεί να κάνουν καμιά κασκαρικά. Αλλά προφανώς και θέλω να δω την Αργεντινή στους 4.
14: Ναι.
7: Αν με ρωτάς, ένα Αργεντινή-Αγγλία θα είναι wow σε σχέση με την Αργεντινή-Νορβηγία, και αυτό ωραίο θα είναι Αργεντινή-Αγγλία, θα είναι φίλε.
14: Έτσι, story.
7: Story. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα είναι story, πραγματικά, ναι. Και συνολικά, αν με ρωτάς, δεν μπορώ να σκεφτώ. Πώς, βέβαια, ποδόσφαιρο είναι και όλα γίνονται, δεν το συζητάμε, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ποια ομάδα από αυτές που έχουν απομείνει, μη σου πω και από αυτές που υπήρχαν, μπορεί να σταματήσει αυτή τη Γαλλία. Έτσι όπως είναι αυτή η Γαλλία, δηλαδή αυτή τη διαολεμένη κατάσταση, με τον αρχηγό τους να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δύσκολο να βρω ομάδα που μπορεί να τη σταματήσει, εκτός και αν πάμε στη λογική του μπάλα, είναι και όλα γίνονται κλπ.
14: Εντάξει, είναι και η Ισπανία όμως, δηλαδή είναι μεγάλο ζευγάρι αυτό.
7: Μην την ξεχνάμε ποτέ, δεν υπάρχει
14: Γαλλία, Ισπανία.
7: Ναι, δεν υπάρχει σημαντικό άθλημα που η Ισπανία να μην είναι καλή. Λέγεται μπάσκετ, λέγεται βόλεϊ, λέγεται πόλο.
14: Το πρώτο γκολ που δέχτηκαν, το δέχτηκαν από τους Βέλγους.
7: Ναι, το δέχτηκαν από τους Βέλγους, πραγματικά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εγώ έλεγα και χθες, τώρα δεν θυμάμαι ποιον από όλους μιλούσα, ότι η Ισπανία, ρε παιδί μου, είναι ομάδα. Δεν έχει ούτε Τσάβι, δεν έχει ούτε Νιέστα, δεν έχει ούτε ένα Φερνάντο Τόρες. Ποιο είναι ο Σταρ? Είναι ο Γιαμάλ, που είναι 19 χρονών το παιδί μεθαύριο, αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι η Σταρ. Δηλαδή δεν έχει αντιστάρ από του τελευταίου ρολίστε, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και βέβαια, όπως έλεγε και ο Ανδρή με τον Ζλάταν, τρομάζεις, λέει, άμα το σκεφτείς έχουν δίκιο, με τον πάγκο της Ισπανίας. Ποιος μπαίνει? Ο Μερίνο μπαίνει. Είναι ο Μερίνο παίχτης
14: των
7: 100 εκατομμυρίων.
14: Γιατί ο Γιαρθάμπαλ, είναι όπως το λες, ο Γιαρθάμπαλ είναι στάρ, όχι. Ο Πέδρη είναι στάρ, δεν τον λες στάρ, ούτε τον Πέδρη λες στάρ. Ούτε πίσω τον Κουμπαρσί τώρα που να συγκριθεί. Ναι, ο Ρόδρε είναι, ναι, εντάξει. Ο Ρόδρε ξεχωρίζει και γι' αυτό είναι και ο αρχηγός της ομάδας.
7: Ναι,
14: ούτε ο Φεραν Τόρες. Ούτε ο Φεραν Τόρες είναι στα
7: ρεύματα. Ούτε ο Φεραν Τόρες. Δεν παίζει βασικό στάνι.
14: Συμφωνώ σε αυτό που λέω. Αλλά είναι ομάδα.
7: Ούτε Καστίγια έχουν. Αλλά είναι ομάδα. Είναι αδιανόητη ομάδα. Και μάλιστα σου πω και ένα ωραίο που είχε ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
14: Όχι, πες, εντάξει, δεν είναι.
7: Έχει ένα ενδιαφέρον.
14: Εμένα μου έχεις λείψει κιόλας, οπότε μιλάω και με τον φίλο μου, ξέρεις.
7: Εμένα μου έχεις.
14: Για πες.
7: Για Ράκο, λοιπόν, Ράκο. Λένε ρε παιδί μου, το πήγαν σε διαδικασία, ξέρεις, οι Αμερικανοί είναι μαμούνια, έτσι, όπως βρήκαν αυτό με τον Τραμπ και τα λοιπά, και είναι μαμούνια σε κάποια πράγματα. Και άμα έχει και λίγο κυτρινίλα μέσα, ακόμη περισσότερο, αλλά εδώ δεν μιλάμε για κυτρινίλα, μιλάμε για το εξής. Λένε ότι πόσο καλοί είναι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης σε σχέση με αυτούς που παίζουν στην Μπαρτσελόνα, για το τουρνουά που κάνουν δηλαδή. Και λένε ρε παιδί μου, το αποδίδουν και έχει μια ποδοσφαιρική λογική αυτή. Βέβαια, χρήζει πολλή ανάλυση και εμείς, μάλλον με την πάρα που ξέρουμε, δεν φτάνουν μέχρι εκεί οι γνώσεις μας. Ότι η Μπαρτσελόνα παίζει καλά, η Φεράν Τόρες, η Γιαμάλ, όλοι αυτοί, τόσο καλά επειδή παίζουν στην πατέντα πάνω και στο σχέδιο της Μπαρτσελόνα. Ενώ η Ρεάλ, που δεν ήταν καλή, και λίγο μπορεί να πει και κουράστηκε όταν έχασε το πρωτάθλημα. Έτσι, είχαν και λίγο τον ούτσο στο Μοντιάλ. Βλέπει τον Εμπαπέ να κάνει φοβερά πράγματα. Το Βινίσιους να κάνει σχετικά καλό τουρνουά. Παίχτε δηλαδή οι οποίοι, ναι, μεν στη Ρεάλ δεν ήταν καλοί, αλλά στο παγκόσμιο κύπελλο, επειδή είναι άλλα τα καλούπια, είναι καλύτεροι από ό,τι ήταν τέλος πάντων εκεί. Ενώ με την Μπαρτσελόνα που φύγαν από το καλούπι του, ξέρεις, του Κρόιφ, του Φλικ κτλ., σαν να ζορίζονται λίγο να κάνουν καλό τουρνουά, αλλά δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει ένα χρυσό από την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, χθε βγήκε για παράδειγμα ο Γιαμάλ, MVP του αγώνα. Γιατί? Για ποιο λόγο, ας πούμε. Και δεν βγήκε ο Μερίνο, ας πούμε, που μπήκε πάλι το παιδί μέσα και έβαλε τον γκολ.
14: Και έδωσε την πρόκριση, ναι. Ή ο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ έχει κάνει καταπληκτικό μάτς.
7: Ματσάρα έκανε ο Ρόδρυ. Και στην άμυνα και στην επίθεση.
14: Ναι.
7: Πάντως, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα θεματάκι προς συζήτηση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και τυχαίο. Μπορεί να είναι και εντελώς άλλες συλλογικές.
14: Κοίτα, ο μόνος με χαρακτηριστικά star, αλλά όπως είπες είναι 19 ετών, είναι ο Γιαμάλ.
7: Ναι, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Δηλαδή, σκέψτε ότι ο Γιαμάλ κάποια στιγμή ήθελε να χαιρετήσει αυτόν τον τρελούτσικο, τον αδερφό του, τον Μικρούλη, με τις μαγουλάρες και τα λοιπά, εκεί που είναι στην κερκίδα και τα λοιπά. Και δεν μπορούσε να το κάνει με την άνεσή του άνθρωπου, γιατί η κάμερα ήταν 3 λεπτά πάνω του. Έπινε νερό, κατάπινε, κοιτούσε το μάτρι και έλεγε πάλι με δείχνει. Μετά ξανά. Δηλαδή, και επειδή εδώ το Fox κάνει, όταν κάνει σύνδεση με το στούντιο μετά, εξακολουθεί και την πλάνα από το feed, δηλαδή από το γήπεδο. Που κάθε ο Γιαμάλ όντω είναι star, δηλαδή φαίνεται και από αυτό το πράγμα. Έτσι, θα γίνει 19, αν θυμάμαι καλά, παραλαμβάνω τη Δευτέρα. Ναι, εντάξει, μου φαίνεται ότι τη γράφουμε προφανώ.
14: Και θα είναι και το Mbappé εναντίον Γιαμάλ, έτσι. Θα υπάρχει το Real Barça, ο 28 ετών Mbappé με το 19χρονο Γιαμάλ. Έχει story μεγάλο.
7: Και πάλι δεν είδαμε Κριστιάνο μέσα, φίλε. Πάλι δεν είδαμε. Δεν το είδαμε στο Champions League σε ένα τελικό. Δεν το είδαμε ούτε τώρα.
14: Ναι.
7: Και από ό,τι φαίνεται έτσι. Και από ό,τι φαίνεται.
14: Δεν θα το δούμε τώρα. Απλά περιμένουμε να περάσει τα 1000 γκολ ο Κριστιάνο και νομίζω εκεί θα βάλει επίλογο στην καριέρα του. Έτσι.
7: Άλλα 24, αν θυμάμαι καλά, έχει τα 976 που είναι. Τον Άγγελο Ποστέκογλου. Βέβαια, ο Ζέσου που πήγε στην Εθνική Πορτογαλία και ανακοινώθηκε επίσημα. Αυτό το πορπονιτοφάγο που έχει. Καταρχήν, κάπως οι προπονητές, καμιά δεκαπενταριά είναι, αν θυμάμαι καλά, και μπορεί να φύγουν και άλλοι αύριο μεθαύριο. Είπε ο Ζέσους ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποτέ δεν θα είναι πρόβλημα για την εθνική Πορτογαλία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Ρονάλντο είπε ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είπε ότι σταματάει από την εθνική, ούτε ότι δεν θα πάει στο επόμενο γύρο, για παράδειγμα, το οποίο διοργανώνει η Πορτογαλία μαζί με Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε α το κρατήσουμε για το στην άκρη του μυαλού μας. Δεν είναι τι γίνεται σε 2 χρόνια. 43 και κάτι, 43 μισό Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν το βλέπω προσωπικά και δεν θα έπρεπε κιόλας να με ρωτάς.
14: Αν σκεφτείς ότι ο Μέση όταν τα άκουσε το 2014 που έχασε το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου από την Γερμανία, σκεφτόταν να φύγει. Όταν έχασε μετά και το Copa America, νομίζω το 2016, είχε πει φεύγω από την Εθνική. Και τελικά το 2022 πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Πάλι ήθελε να φύγει, τον κάλεσαν πίσω και είναι εκεί το 26. Δεν ξέρεις. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Πάστε καλά για να ακούμε. Καλή συνέχεια.
14: Απόλαυσε μία βόλτα στη Νέα Υόρκη. Καιρό.
7: Βρέχει, άστρα πάμε.
14: Βρέχει.
7: Ναι, εδώ ή θα έχει 40 βαθμούς ή θα έχει 40 βαθμούς με βροχή. Όπως λένε και οι μετρολόγοι εδώ στα κανάλια, αύριο θα είναι λίγο στίκι.
14: New York. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου. Καλό μεσημέρι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε στην Era Sport. Είμαστε στο σπίτι του παγκοσμίου κυπέλου. Είμαστε στη τελική ευθεία πλέον. Οι απεσταλμένοι μας έχουν μάθει απ' έξω και ανακατοτά όλη αυτή την διοργάνωση και εξακολουθούν να μας μεταφέρουν όλες αυτές τις εικόνες που βιώνουν και μας έχουν βάλει μέσα σε αυτόν τον, δεν είναι μικρό κόσμος, σε αυτόν τον κόσμο που απασχολεί όλον τον πλανήτη, όλον τον φίλαθλο πλανήτη, έτσι. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή τη τελική ευθεία, αφήνουμε τη Νέα Υόρκη που μιλούσαμε νωρίτερα και πάμε Κάνσας, γιατί είναι η μέρα των παγκόσμιων πρωταθλητών. Είναι Αργεντινή του 39χρονου Λίο Μέση, είναι μία Αργεντινή η οποία είναι κάτοχος του παγκοσμίου τροπαίου και παίζει σε ένα μάτς με το απόλυτο outsider την Ελβετία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τα outsider βλέπαμε ντέρμπι. Είδαμε ντέρμπι με το πράσινο ακροτήρι. Είδαμε ντέρμπι με την Αίγυπτο. Αλλά Λίο Μέση είναι αυτός και θαυμαστά τα έργα του, οπότε καλωσορίζουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη από το Κάνσας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα για σένα εκεί.
1: Ναι, πάμε προς το μεσημέρι. Γεια σας από το Kansas City. Είναι η μέρα που η Αργεντινή επιστρέφει στο Κάνσας, γιατί έπαιξε εδώ τον πρώτο αγώνα στο hat-trick του Μέση με την Αλγερία 16 Ιουνίου και η εικόνα, γιατί λίγο πριν ήμουν έξω, είναι μια εικόνα με χιλιάδες Αργεντινούς με τις φανέλες σήμα κατά τεθέν και βέβαια οι 9 στις 10 φανέλες έχουν πίσω το όνομα του Μέση. Και επίσης, Γιάννη, μια εντυπωσιακή εικόνα πριν πάμε στα υπόλοιπα, τωρινή δηλαδή, σήμερα από τις 10 το πρωί, fan zone, ξέρεις, αυτός ο χώρος που λειτουργεί παντού, όχι δίπλα στο γήπεδο, σε μια άλλη απόσταση, τελείως μακρινή κλπ, υπήρχε μια ουρά χιλιομέτρου και παραπάνω ανθρώπων που περιμέναν να ανοίξει στις 12 η fan zone για να μπουν μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι. Και θέλω να το πω αυτό γιατί δείχνει έτσι αυτή την τρέλα του παγκοσμίου κυπέλου που τώρα προσωρινά, δεν ξέρω, περισσότερο συνέχεια έχει πιάσει λίγο και τους Αμερικανούς. Συν όλους τους άλλους που είναι εδώ, γιατί είπαμε αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν στο Κάνσας πάνω από 50.000 Αργεντινοί.
0: Θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι το μεγάλο μπραντ της διοργάνωσης, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να την δει να πετυχαίνει και να βλέπει ακόμη τον Λίο Μέση, αλλά υπάρχει και αρκετός κόσμος που περιμένει να δει την αποτυχία της. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Και το τελευταίο παιχνίδι του Μέση επίσης.
0: Ναι, και το τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
1: Εθνική.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως το παιχνίδι που θα μεταδώσετε είναι ιστορικό. Δηλαδή, αν η Αργεντινή δεν τα καταφέρει, θα είναι το last dance του Μέση. Αν η Αργεντινή τα καταφέρει, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία με τον Μέση στο τιμόνι.
1: Εγώ κάτι θέλω. Που ναι. Φάνηκε να γίνεται.

0: διότι και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχε ξεκινήσει με μία ήττα από τη Σαουδική Αραβία. Κατάφερε μετά να το κατακτήσει. Εδώ δεν έχει κάνει. Εδώ έχει 5 αγώνες, 5 νίκες. Βέβαια είναι η απόδοση που δεν πείθει. Είναι ο Μέση όμως που όχι μόνο πείθει. Θα έλεγα στα 39 του χρόνια κάνει πράγματα απίστευτα.
1: Και επειδή τον έχεις ζήσει live και έχεις διαπιστώσει και τις αντιδράσεις. Το ξέρω. Και έχεις διαπιστώσει και τις αντιδράσεις που προκαλεί. Ναι. Θέλω να μου μιλήσει για το φαινόμενο Μέση. Πώς τον αποκωδικοποιείς, ναι.
0: Εγώ εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο, Γιάννη, είναι η δίψα που έχει ακόμη και τώρα ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει 8 φορές τη χρυσή μπάλα. Έχει κάνει τα ρεκόρ της ζωής του, δεν πού να τα απαριθμούμε τώρα. Αυτή η δίψα δηλαδή που έχει για να φτάσει στο στόχο, και νομίζω γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε τελικά ο Μέση. Δηλαδή ακόμη και τώρα, ενώ τα έχει καταφέρει τα πάντα στην ποδοσφαιρική του ζωή, τον είδαμε πώς αντιδρούσε εκεί για να κερδίσει την πρόκριση απέναντι σε μια εθνική ομάδα της Αιγύπτου, και πώς του βγήκε και το συνέστημα στο τέλος στα δάκρυα, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν προσποιητά ή ότι ήταν κάτι άλλο.
1: Πρώτη φορά είδαμε τον Μέση να αφήνει τον εαυτό του, ναι, να βγάζει συνέστημα.
0: Έτσι είναι, και σου λέω, μου κάνει εντύπωση αυτή η δίψα που έχει ακόμη και τώρα, και κατά μία έννοια εξηγεί δηλαδή για το τι έχει καταφέρει αυτός ο μικροσκοπικός Λιονέλ Μέση.
1: Και είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που μια σειρά από πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές της γενιάς αυτής είπε αντίο. Δηλαδή Μόντριτς, αντίο. Κριστιάνο Ρονάλντο, πάντα με κάθε επιφυλάξη για τον Κριστιάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είπε ο ίδιος ότι είναι το τελευταίο του, έτσι. Είναι αντίο. Ακόμα και Χάμες Ροντρίγκες. Ακόμα
0: είναι
1: και
0: μια
1: Νεϊμάρ.
0: Γενιά ποδοσφαιριστών. Ναι. Σπουδαία γενιά ποδοσφαιριστών. Που είμαστε τυχεροί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δει αυτούς τους ποδοσφαιριστές να παίζουν μαζί ταυτόχρονα σε διοργανώσεις και να πρωταγωνιστούν. Και δεν ξέρω αν σε αυτό το φάσμα το ευρύ, δηλαδή, θα έχουμε δυνατότητα σύντομα να απολαμβάνουμε παίκτες, παρότι βγαίνουν φυσικά. Δηλαδή, τώρα ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ ήδη, αλλά δεν ξέρω, είναι μια γενιά ποδοσφαιριστών που έχει σημαδέψει
1: τεράστιο,
0: και τη ζωή
1: ναι.
0: μας τώρα. Εντάξει, ναι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αυτό είναι το 100ο παιχνίδι εδώ στο Κάνσας από τα 104, ο τελευταίος προημιτελικός χρονικά, θα προηγηθεί βέβαια και ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία. Είναι το 100ο παιχνίδι και όπως...
1: Ποιο είναι το σχόλιο σου πλέον, έχοντας μια τεράστια διοργάνωση που φτάνει πια στο τέλος της, έτσι, δηλαδή από αυτά τα παιχνίδια, από όλα όσα έχετε ζήσει εκεί, ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτή τη διοργάνωση, πώς την εισέπραξες?
0: Θα μπορούσε να είναι ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, δηλαδή τίποτα δεν χαρίζεται, πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή, έχοντας κάνει ακόμη και το πρώτο παιχνίδι, θυμάμαι, σχεδόν πριν ένα μήνα στο Σαν Φρανσίσκο, ήταν ο αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και το Κατάρ, η Ελβετία που παίζει σήμερα. Και ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε ότι η Ελβετία θα το κέρδιζε, και στο 90-4 έγινε το 1-1. Θέλω να πω ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή, όπως μετά κατ' επανάληψη το έζησα σε πολλές περιπτώσεις, να μην πω σε όλα σχεδόν τα ματ, αλλά τα περισσότερα, είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή ο αγώνας παίζεται. Και οι ομάδες όλες είναι αποφασισμένες, θα το κάνει και σήμερα η Ελβετία, θα το κάνει και σήμερα, δηλαδή το έκανε και με την Κολομβία, Γιάννη. Δηλαδή,
1: που την μπλόκαρε, την Κολομβία την μπλόκαρε. Ναι.
0: Ακριβώς. Με τον αμυντικό προσανατολισμό, αυτή τη σταθερότητα που έχει, άλλωστε η Ελβετία έχει δεχτεί σε ολόκληρο το τουρνουά 3 γκολ, ποτέ πάνω από ένα γκολ σε 90 λεπτό, δεν δέχτηκε γκολ στα 2 νοκάουτ, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι και εκεί έβγαλε μια μεγαλύτερη σιγουριά. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα της, μια αμυντική σταθερότητα, μια άκαμπτη θα έλεγα αμυντική δομή, χαμηλό ρίσκο, πολύ μεγάλη πειθαρχία στην κάλυψη των θέσεων. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στις διαθέσεις του Μέση αλλά και των άλλων Αργεντινών, που κάποια στιγμή θα πρέπει να στηρίξουν ακόμη περισσότερο τον ηγέτη της ομάδας.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Να
1: δεν
0: βοήθεια.
1: Είναι τόσο ομάδα όσο ήταν το 2022 και ναι, έχουν σε αυτά τα παιχνίδια που δεν λες ότι οι αντίπαλοι ήταν πρώτης γραμμής, έχουν αφήσει τον Μέση να βγάλει πολλή ενέργεια για να μπορέσει η Αργεντινή να συνεχίσει.
0: Ακριβώς, έχουν περιχαρακωθεί γύρω από τον Μέση, ο οποίος έβαλε τα πρώτα 5 γκολ της Αργεντινής στη διοργάνωση, έχει ήδη 8, βρίσκει τις λύσεις και επιθετικά περισσότερο από ότι δημιουργικά όπως στο παρελθόν ο Μέση, και αυτό το κάνει υπό μία μορφή εξανάγκης, γιατί και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που πήρε αρχικά τη θέση του βασικού φόρου και ο Χούλιαν

0: Χουλιάν Άλβαρες μετά που μπήκε δεν έχουν, βέβαια ο Λαουτάρο έχει ένα γκολ στην πρώτη φάση, αλλά γενικά δεν έχουν βοηθήσει κυρίως στο εκτελεστικό μέρος. Και πάλι αυτό είναι ένα δίλημα σήμερα, ίσως το μοναδικό για την δεκάδα της Αργεντινής, αν ο Σκαλόνι θα επιλέξει τον Άλβαρες ή τον Λαουτάρο, ο οποίος μπήκε και βοήθησε στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, έβγαλε και την σέντρα.
1: Έδωσε πνοή, ναι, ναι.
0: Στο τέλος, στην κεφαλιά, στο τρίτο γκολ, αυτός έχει κάνει μια συστημένη σέντρα, θα έλεγα, για το 3-2. Και αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα. Κατά τα άλλα, δηλαδή, θα είναι αυτή. Ο Παρέδες είναι πλέον βασικός, δηλαδή τον υπολογίζει τη μεσαία γραμμή. Ο Ταλιαφίκο θα παίξει στο άκρο της άμυνας. Οπότε η Αργεντινή θα έχει μια εικόνα. Γνώριμη, θα έλεγα.
1: Είναι γνωστές και οι επιλογές που κάνει ο Σκαλόνι. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, αν συμφωνείς με αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως, ναι. Εάν οι ομάδες που βρέθηκαν στην οκτάδα, ίσως με έναν αστερίσκο για την Ελβετία, ήταν τελικά οι καλύτερες ομάδες του τουρνουά, δηλαδή ότι η διοργάνωση απέδωσε δικαιοσύνη μέσα από τη διαδρομή.
0: Ναι. Δεν αδίκησε κάποια ομάδα, όχι. Ίσως αυτό ήταν η Κολομβία που είχε βγάλει μια πιο θετική εικόνα στα προηγούμενα μάτς, έβρισκε τη λύση να ήταν αυτή τη στιγμή απέναντι στην Αργεντινή. Αλλά μέχρι εκεί, όχι ότι έφτασε άδικα η Ελβετία, γιατί είναι αίτητη και η Ελβετία.
1: Ναι, βέβαια. Ήρθε βέβαια.
0: Στο Μιζούρι, την πολιτεία.
1: Έχει το τρόπο της, ναι.
0: Και ο ποταμός δεν απέχει πολύ ο Μιζούρι. Χωρίς ήττα, χωρίς να έχει μείνει πίσω στο σκορ σε κάποιο από τα πέντε παιχνίδια. Επίσης σημαντικό. Οπότε, ναι, νομίζω ότι οι ομάδες που φάνηκαν πιο έτοιμες και πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διοργάνωσης είναι εδώ. Τώρα έχει μείνει έξω η Πορτογαλία, ναι, έχει μείνει πολύ νωρίς έξω η Γερμανία, ναι. Αλλά είπαμε ότι.
1: Δεν έπειθαν όμως. Όσο ομάδες δεν έπειθαν. Δηλαδή, η Γερμανία, ναι, κουβαλούσε αδυναμίες που τελικά πλήρωσε. Δεχόταν γκολ σε κάθε μάτς, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε η Ελβετία έχει μια πορεία που μπορεί να μην ήταν τόσο ελκυστική. Αλλά χωρίς αμφιβολία ήταν αποτελεσματική.
1: Θα έλεγες ότι είναι μια πετυχημένη διοργάνωση τώρα που πλησιάζει το φινάλε της?
0: Κοίταξε, διαβάζω και πολλά, ακούω και δηλαδή γενικά πολλά σχόλια. Okay, το έχουμε ζήσει από την πρώτη στιγμή. Εκείνο που θέλω από τη θετική πλευρά να πω είναι ότι είναι γήπεδα γεμάτα, γήπεδα εντυπωσιακά, καλή οργάνωση, χωρίς ατέλειες. Καλό θέαμα, όχι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε καλό βαθμό γενικά. Παιχνίδια που θα μείνουν και στην ιστορία, δεν είναι κάτι αδιάφορο. Μένει βέβαια το πιο σημαντικό κομμάτι, η τελευταία τελείως φάση, δηλαδή η τελική, ο τελικός και τα δύο σημερινά παιχνίδια. Από την άλλη τώρα, ζητήματα που έχουν να κάνουν, Γιάννη, όπως ξέρεις πάντα, με διαιτητικές αποφάσεις, με αυτό που συνέβη και με την
1: Αίγυπτο,
0: του Μπάλογκαν.
1: Και με τον Μπάλογκαν, ναι.
0: Και με την Αίγυπτο και με τον Μπάλογκαν και με τη συμπεριφορά απέναντι στην αποστολή του Ιράν.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποιες σκιές. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει διοργάνωση και στο παρελθόν που ήταν η τέλεια. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, αλλά νομίζω ότι το πρόσημο γενικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι θετικό. Είναι μια άλλη κατάσταση με μια συνδιοργάνωση που θα την δούμε και την επόμενη φορά το 2030. Τρεις χώρες δηλαδή να συνδιοργανώνουν. Επίσης εδώ...
1: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Ακριβώς. Και εδώ επίσης είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις αποστάσεις γενικά. Δηλαδή ταξίδεψα αεροπορικός από το Σιάτλ στο Μαϊάμι και ήταν μια πτήση 6 ώρων. Δηλαδή 6 ώρων διασχίζει στην Ευρώπη και φεύγει
1: ναι,
0: κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό με τις αποστάσεις. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Είσαι σε ένα μέρος, εκεί θα δηλαδή, για να μετακινηθείς με αεροπλάνο βέβαια και όλα αυτά. Γενικά είναι αυτό που έχει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαν χώρα. Είναι δηλαδή τα μεγέθη.
1: Τεράστια,
0: παντού.
1: Ναι.
0: Στο πρωινό τώρα στο ξενοδοχείο μπορεί να είχε 60 άτομα ουρά. Παντού ουρές, ας πούμε. Η λογική της ουράς υπάρχει παντού και των μεγάλων, των τεράστιων μεγεθών.
1: Τι συμπέρασμα έβγαλες από τη ζωή στην Αμερική σε σχέση με τη διοργάνωση του Μουντιάλ? Συμμετείχαν δηλαδή, ακόμη και όσοι δεν πήγαιναν στο γήπεδο, πήγαιναν στα μπαρ, παρακολουθούσαν στα sports καφέ, ναι, τους αγώνες, τους άγγιξε, ναι, δηλαδή η διοργάνωση.
0: Αυτό που διαπίστωσα σε πέντε πόλεις που είχα την τύχη να ζήσω κάποιες μέρες είναι ότι όλα τα καταστήματα, όλα τα ξενοδοχεία, οι δρόμοι, οι πόλεις έβαλαν μέσα στην ζωή τους με διάφορους τρόπους την διοργάνωση, είτε με αφίσες, είτε με οτιδήποτε άλλο, με μηνύματα, με διαφημίσεις, ήταν δηλαδή κάτι που το καταλάβαινες άμεσα, είτε ήταν μια μεγάλη πόλη είτε μια μικρότερη. Και εδώ στο Κάνσας, δηλαδή βγαίνοντας αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένας χώρος που παίζουν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου τα παιδιά, υπάρχουν πολλά πράγματα, πάρα πολλές ενδείξεις. Ναι, το έβαλαν το σόκερ οι Αμερικανοί. Το ζήτημα είναι αν θα το κρατήσουν αυτό, Γιάννη, γιατί η προηγούμενη απόπειρα που είναι και λίγο μακρινή βέβαια το 1994 δεν είχε αποδώσει.
1: Δεν είχε πιάσει, ναι.
0: Ναι, τώρα υπάρχει μια τέτοια αίσθηση, αν και πάντα βλέπουμε εδώ ότι το American football, το baseball, πάντα
1: το μπάσκετ,
0: την τιμητική τους, και το μπάσκετ βεβαίως. Εδώ το Κάνσας έχει μία από τις καλύτερες κολεγιακές ομάδες πάντα, και αυτό το καταλαβαίνεις επίσης εύκολα. Αλλά νομίζω ότι κέρδισε κάποια απόσταση το ποδόσφαιρο εδώ με τους Αμερικανούς, παρότι επαναλαμβάνω, η προτεραιότητά τους μπορεί να είναι το baseball. Έμαθαν τους κανονισμούς, έμαθαν πράγματα, γιατί στα γήπεδα μεταξύ άλλων υπάρχει και μια εξήγηση κατά διαστήματα ή πριν αρχίσει το παιχνίδι. Είναι και αυτά όλα μέσα στο πρόγραμμα, αλλά σίγουρα το έβαλαν στη ζωή τους για τα καλά αυτό το διάστημα εδώ των 40 ημερών που θα κρατήσει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πάντως εκεί που πέτυχε δεδομένα αυτή η διοργάνωση είναι στα γεμάτα γήπεδα, full house όπως τα αποκαλούν οι Αμερικανοί,
0: παντού, full house,
1: ενώ
0: ναι,
1: συζητάμε ότι πρόκειται για το ακριβότερο μουντιάλ.
0: Ναι, ότι σε είναι το ακριβότερο, δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή εισιτήρια αγώνων group stage ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια από το εισιτήριο του τελικού του Champions League του φετινού. Μιλάμε για ποσά που μοιάζουν και λίγο αδιανόητα, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν και είχαν και ήθελαν να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ποσά για να δουν Ιράν-Αίγυπτος. Για να λένε ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω αυτό ήταν κυρίως η αντίληψη, δηλαδή, των Αμερικανών. Δεν ήταν ότι πάμε να δούμε τι θα γίνει το παιχνίδι του Ιράν με την Αίγυπτο. Ήταν να πάμε στο Σιάτλ, σε αυτό το τρομερό στάδιο, να ζήσουμε την ατμόσφαιρα και μετά από 5-10 χρόνια να λέω στους δικούς
1: ότι
0: μου
1: εκεί,
0: ότι ήμουν και εγώ εκεί. Ναι, γιατί τα ποσά πραγματικά είναι μεγάλα. Αλλά από τη στιγμή που τα εισιτήρια εξαθλούνται, μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερα, αφού βρίσκονται δηλαδή αγοραστές.
1: Ναι, πρόσφορα και ζήτηση.
0: Βέβαια, υπάρχει
1: που λέμε,
0: και
1: ναι,
0: αντίθετη άποψη σε αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα,
1: αλλά έχει αλλάξει το target group. Ναι.
0: Ακριβώς, έχει γίνει κάτι άλλο πλέον. Βλέπουμε τι συμβαίνει ακόμη και όλα τα γήπεδα γεμάτα, όλα παντού. Και στο Σιάτλ που ήμουν για 5 παιχνίδια εκεί, ήταν συνέχεια αυτό που λες, full house. 67.000 άνθρωποι για να δουν παιχνίδια, που μπορεί να ήταν το Βέλγιο, να ήταν η Αίγυπτος, το Ιράν, η Βοσνία.
1: Σωστό,
0: και βέβαια
1: σωστό.
0: Έχουμε και τεράστιες μετακινήσεις, Γιάννη. Έχω δηλαδή εντυπωσιαστεί την παρουσία των Βόσνιων, θυμάμαι, στο Σιάτλ. Καλά, οι Αργεντινοί δεν παίζονται.
1: Ειδικά όσοι ακολουθούν εθνικές ομάδες, βέβαια, και οι Ολλανδοί. Και... Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ λέω αυτό που συνάντησα, ας πούμε, οι Βόσνοι μου έκαναν εντύπωση, που δεν είναι και καμιά μεγάλη χώρα. Και δεν ήταν μόνο φυσικά Βόσνοι από την περιοχή εκεί της Βαλκανικής, ήταν όπου ζουν άνθρωποι που κατάγονται από τη Βοσνία, και ήταν εντυπωσιακό, όπως ήταν και οι Αιγύπτιοι, όπως είχε και οι Ιρανούς. Δηλαδή αυτό το αντάμωμα, δηλαδή, είναι επίσης ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Είναι μια παγκόσμια σκηνή. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Για να δούμε, θα συνεχίσει ο Μέση. Εμείς θέλουμε ακόμη να έχουμε τη δυνατότητα να τον απολαμβάνουμε στα γήπεδα.
0: Αντέχουν τα κότσια του που λένε. Δηλαδή έχει δώσει όλα. Δεν έχει λείψει λεπτό. Έπαιξε 120 λεπτά με το πράσινο ακροτήρι.
1: Φοβερό. Ναι.
0: Παίζει μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο αυτό το θρίλερ. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει καταργήσει τους νόμους.
1: Θα ξενυχθήσουμε για να δούμε το μάτς, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το μόνο λίγο αρνητικό για
1: να κάνουμε. Εντάξει, ναι.
0: 4 η ώρα είναι μια δοκιμασία. Θέλει ξυπνητήρι, θέλει καφέ.
1: Για μας ναι, αλλά για εκεί τώρα, μάτς που γίνεται στις 7 η ώρα, είναι 12 το μεσημέρι τοπικά. Δηλαδή και μια κουβέντα που λέμε για το θέαμα, 12 το μεσημέρι, ποιος να παίξει μπάλα τώρα και 2 το μεσημέρι.
0: Εδώ θα είναι 8 η ώρα. 8 η ώρα είναι.
1: Ναι, εδώ θα είναι 8, γιατί είναι πιο normal, ναι, σε σχέση
0: είναι
1: με το.
0: Είναι 8 η ώρα 4, και είναι μια άλλη κατάσταση.
1: Εκεί είναι καλά, ναι.
0: Έχουμε κάνει παιχνίδια που ξεκινούσαν όντως 12 το μεσημέρι. Τα άλλα, ειδικά εκείνο στο Σαν Φραντζίσκο, υποθυμούσαν οι πάντες γιατί δεν υπήρχε σκέπαση ούτε για δείγμα, για κανένα. Ίσα-ίσα για τους πάγκους των δύο ομάδων.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
0: Γιάννη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.

0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όπως και κάθε άλλη μεγάλη διοργάνωση. Και παρά το γεγονός ότι είχε τις πολύ μεγάλες αποστάσεις, φάνηκε σε σχέση με τα γεμάτα γήπεδα να λειτουργεί παρά τις μεγάλες έτσι, μετακινήσεις και τη συνδιοργάνωση, που είναι πολύ πιο δύσκολη Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, σε σχέση με αυτή που περιμένουμε να είναι στην επόμενη τετραετία, που είναι Πορτογαλία, Ισπανία και το Μαρόκο, έτσι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το παγκόσμιο κύπελλο, κλείνοντας, πέρα δηλαδή από τα παιχνίδια που ανυπομονούμε να δούμε, για να μάθουμε το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, έτσι. Από τη μία πλευρά είναι Γαλλία, Ισπανία, από την άλλη πλευρά μεσάνυχτα 12 η ώρα Ελλάδας, Αγγλία, Νορβηγία, και 4 η ώρα το ξημέρωμα είναι το παιχνίδι που ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ότι θα υπάρξει η μεγάλη παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λίο Μέση απέναντι στην Ελβετία, που είναι η ομάδα έκπληξη αυτής της οκτάδας. Μπορούμε να πούμε ότι η Αφρική με 9 από τις 10 προκρίσεις από τον όμιλο στους 32 έδειξε μια πρόοδο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν έδωσε συνέχεια βέβαια, αλλά το πάλεψε. Έβγαλε στην οκτάδα δύο ομάδες. Έβγαλε στην οκτάδα το Μαρόκο μια ομάδα, αλλά έβγαλε στην προηγούμενη φάση, για παράδειγμα, την Αίγυπτο που έχασε με τον τρόπο που έχασε πολύ δύσκολα από την Αργεντινή. Υπήρχε η Σενεγάλη που έχασε με τον τρόπο που έχασε από το Βέλγιο. Το πράσινο ακροτήρι πάλι με την Αργεντινή δημιούργησε έτσι ένα ποδοσφαιρικό θρίλερ και μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Δηλαδή είδαμε μια πρόοδο σε αυτό το επίπεδο. Εκεί που υπήρξε απογοήτευση κατ' εμέ ήταν στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική δηλαδή. Ναι, η Κολομβία μέχρι ένα σημείο κάτι έδειχνε, την περίμενα πολύ πιο αποφασιστική. Η Βραζιλία ήταν η μεγάλη απογοήτευση. Αυτό το πάντρεμα με τον Αντσελότη άλλαξε εντελώς το ποδοσφαιρικό της DNA. Η Βραζιλία πρέπει να γυρίσει στις ρίζες. Το έχουν πει πολλοί και παλιοί άσοι του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, και Αργεντινοί και Βραζιλιάνοι, που λένε ότι ένα παιδί με το που ξεπετάγεται και πάει να κάνει τη διαφορά, αμέσως τον τσιμπάει μια ευρωπαϊκή ομάδα και είναι πρόθυμες οι λατινοαμερικάνικες ομάδες που έχουν και οικονομικά ζητήματα να τον παραχωρήσουν, και επί της ουσίας τον τυποποιούν, δηλαδή τον βάζουν σε ευρωπαϊκά καλούπια που ίσως και να είναι δύσκολα στην προσαρμογή τους. Δείτε τον Έντρικ, έτσι, τον Βραζιλιάνο που πήγε στην Ρεάλ. Αλλιώς ήταν το ξεκίνημά του στην πατρίδα του. Ή τον Αργεντινό, τον Μασταντουόνο της River Plate, που πήγε και αυτό στην Ρεάλ. Που όταν έφυγε από την χώρα του λέγαμε για το next best thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά δεν τον βλέπουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά και πάλι δηλαδή έλειψε πολύ ο Ραφίνια για να έχει έναν ακόμη απρόβλεπτο παίκτη μέσα, εκτός από τον Vinicius Junior. Η Ουρουάη πολύ πίσω, Παραγουάη πολύ πίσω, το Εκουαδόρ δεν τον καταλάβαμε. Δηλαδή ενώ βλέπουμε ότι σε επίπεδο Αφρικής εθνικές ομάδες διακρίθηκαν μέχρι ένα σημείο, έτσι, δεν φτάσαν στην οκτάδα. Οκτάδα μόνο το Μαρόκο εκπροσώπησε την Αφρική, και την Νότια Αμερική μόνο η Αργεντινή, έτσι, και άλλες 6 είναι ευρωπαϊκές. Αλλά η Νότια Αμερική, ναι, έκανε ένα βήμα πίσω. Το Μεξικό ίσως να μπορούσε να τα πάει καλύτερα και να ανέβει περισσότερο, αν δεν έπεφτε πάνω σε μια Αγγλία που πράγματι πείθει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το σημερινό παιχνίδι με την Νορβηγία, όπως προείπαμε. Η Ασία δεν έκανε τη διαφορά. Δεν μπόρεσε να βγάλει μια ομάδα να την κουβεντιάζουμε, ούτε η Ιαπωνία. Η Νότια Κορέα τελείωσε νωρίς. Η Αυστραλία επίσης από αυτήν την Ήπειρο δεν έβγαλε κάτι μέσα στο γήπεδο, και αυτή μέχρι ένα σημείο, έτσι. Δεν, δηλαδή καταλάβαμε από ένα σημείο και ύστερα ότι πάλι η Ευρώπη είναι μπροστά, δηλαδή δίνει το στίγμα, και φαίνεται αυτό και όταν συζητάμε ότι τελικά οι 6 από τις 8 σωστά φτάσανε στα πρωίμη τελικά. Οπότε έχει το ενδιαφέρον του τώρα σε αυτό το φινάλε της μεγάλης και παγκόσμιας γιορτής να το απολαύσουμε. Πλέον είμαστε στη τελική ευθεία, γιατί είναι μια διοργάνωση που έχει συζητηθεί και θα συζητηθεί ακόμη περισσότερο, αλλά καθαρά για αθλητικούς λόγους έχει βάλει τη σφραγίδα σε μεγάλα, πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά αντίο αυτής της 20ετίας, μιας ολόκληρης γενιάς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είχαμε πολύ παγκόσμιο κύπελο, κουβέντα και συζήτηση με τους απεσταλμένους μας. Έτσι, συνδεθήκαμε με Νέα Υόρκη, συνδεθήκαμε με Κάνσας. Έχουμε τα δύο μεγάλα παιχνίδια για να φτιαχτεί ο δεύτερος ημιτελικός μετά το Γαλλία-Ισπανία. Και έχουμε τα μεσάνυχτα Αγγλία-Νορβηγία και 4 η ώρα το πρωί την Αργεντινή με την Ελβετία. Δύο συναρπαστικά παιχνίδια οδεύοντας πια στα τελευταία στάδια αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά έχουμε και τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων, που έχει και αξία γιατί από την άλλη εβδομάδα, όχι από την ερχόμενη, από την άλλη, θα υπάρχουν και συμμετοχές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Νωρίς ήταν το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Νωρίτερα ακούσατε ο ΠΑΟΚ έπαιξε φιλικό με την Τβέντε, το τελευταίο του επιλονδικού εδάφους. Έχασε 3-2. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λέουβεν. Και στις 9 θα παίξει φιλικό ο Παναθηναϊκός με την Ελβετική Grasshoppers. Πού λέτε? Στη Λεωφόρο. Όλο αντίο λέμε στη Λεωφόρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει τον αποχαιρετισμό με την Λεωφόρο να τον κάνει και παρέα με τον κόσμο του. Βέβαια, ίσως να δούμε και άλλα παιχνίδια στη Λεωφόρο μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία με την μετακόμιση, ας το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού στο υπερσύγχρονο γήπεδό του που χτίζεται στο Βοτανικό. Πάμε λοιπόν στην Λεωφόρο να πάρουμε ατμόσφαιρα, τα πρώτα στοιχεία, τις επιλογές του Νίστρουπ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που χτίζει και κορμό. Δεν έχει κορμό, τα έχει αλλάξει όλα. Δηλαδή και η αμυνά του και τα μπακ του και τα χαφ του. Έτσι λίγο στην επιθετική γραμμή μπορούμε να δούμε τις ομοιότητες με πέρσι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον νέος προπονητής να περάσει καινούργια φιλοσοφία. Όλη αυτή η προσέγγιση με ένα εντός έδρας παιχνίδι, δηλαδή στην Αθήνα και όχι στην Ολλανδία. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το κλίμα έτσι μία ώρα, περίπου 50 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι. 9 η ώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη αυτού του φιλικού παιχνιδιού, αλλά κυρίως και για την ενδεκάδα που θα παρουσιάσει μπροστά στο κοινό του ο Νίστρουπ, σαφώς μέσα στο καλοκαίρι και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Conference τα οποία μετέχει ο Παναθηναϊκός. Θα τροποποιηθεί αρκετές φορές αυτή η ενδεκάδα σε σχέση με μεταγραφές, σε σχέση με ετοιμότητες ποδοσφαιριστών, αλλά έχει αξία και σημασία έτσι για την ιστορική ενδεκάδα στο γήπεδο της Λεωφόρου για το ξεκίνημα μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού της σεζόν 2026-2027. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Όπως είπες, περίπου 50 λεπτά πριν την έναρξη του φιλικού του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους, γιατί τα προηγούμενα τα έδωσε στην Ολλανδία με καλή αγωνιστική εικόνα, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Τα παιχνίδια που είδαμε τον Παναθηναϊκό στην Ολλανδία, μην ξεχνάμε αυτό που είπες, ότι οι πράσινοι είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ οι ομάδες που μπαίνουν πρώτες στην μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλλου. 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League για τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία με την Πάξη. Αυτό που θα παρακολουθήσουμε σε λιγότερο από μία ώρα εδώ στην Λεωφόρο, σε ένα γήπεδο στο Απόστολος Νικολαίδης, που αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πάνω από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν οι πράσινοι στο ιστορικό τους γήπεδο. Φαντάζομαι ότι πριν από την μετακόμιση στο Βοτανικό θα υπάρχει και έτσι ένα ξεχωριστό παιχνίδι εδώ στην Λεωφόρο για τον αποχαιρετισμό, για τον τελικό αποχαιρετισμό. Είναι το πρώτο τελευταίο φιλικό, επίσημο φιλικό, πριν από τις αναμετρήσεις με την Πάξη. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός θα δώσει την πρόβα τζενεράλε στο Ιβγένη στην Αυστρία απέναντι στην Rapid στις 7 η ώρα το απόγευμα. Απόψε αντιμετωπίζει την Grasshopper, στην ελβετική ομάδα που είναι αλήθεια ότι την περσινή χρονιά ταλαιπωρήθηκε αρκετά, γλίτωσε την τελευταία στιγμή τον υποβασμό, μια ιστορική ομάδα με πολλούς τίτλους στην Ελβετία. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, πώς θα ξεκινήσει την ομάδα του. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Καλάμπρια Ντεφράι στον τεπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, κεντρικός αμυντικός ο Ολλανδός, μαζί με τον Ίνγκαρσον θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο άλλο άκρο της άμυνας ο Κυριακόπουλος. Τα αμυντικά χαφ Τσιριβέγια και Κοντούρης. Ο Γιάνγκουσιτς και ο Ζαρουρί θα είναι τα φτερά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε ότι εμπιστεύεται αρκετά τον νεαρό Κροάτη, τον οποίο χρησιμοποιεί, τον έχει χρησιμοποιήσει σε όλα τα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα του μέχρι στιγμής. Αντίνο και Τετέι θα είναι το επιθετικό δίδυμο. Το Αντίνο λίγο πιο πίσω από τον Αντρέα Τετέι στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, αναμένεται αρκετός κόσμος ήδη εδώ στους γυροδρόμους. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν αυτή την ώρα στις εξέδρες περίπου 2-3 χιλιάδες φίλαθλοι του Τρεφιλιού. Φαντάζομαι περισσότεροι περιμένουν να πέσει ο ήλιος για να μπουν στο Απόστολος Νικολαίδης. Μην ξεχνάμε ότι μεσολαβούν περίπου 50 λεπτά για την έναρξη της αναμέτρησης. Ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι...
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί για παράδειγμα, άμα δούμε τώρα την ενδεκάδα, τα πρόσωπα, τα καινούργια είναι μόνο δύο ως μεταγραφές. Δηλαδή, ο goalkeeper ο Πένια και ο Ντεφράι το στόπερ. Ο Γιάνγκουσιτς είναι από πέρσι, απλά δεν τον βλέπαμε πέρσι. Οπότε είναι σαν ένα νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι ο Ετιέν Καμαρά έχει έρθει για να παίξει ρόλο στα χαφ. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει κι άλλο ένα στόπερ έτσι δίπλα στον Ντεφράι. Μπροστά έχει έρθει ο Ράστοντερ που θα διεκδικεί την θέση από τον Τεντέι. Και υπάρχουν όπως λες και εσύ μεταγραφικές εκκρεμότητες και στα πλάγια μπακ. Περιμένουμε ενέργειες και κινήσεις. Οπότε έχει αξία να μας μεταφέρεις πού βρισκόμαστε με τα γραφικά και ποιες είναι και οι αναζητήσεις του Παναθηναϊκού στις θέσεις που κουβεντιάζουμε.
1: Να πούμε λοιπόν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ένας από τους στόχους του Τρεφιλιού, μάλιστα υπήρχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ομάδα του, την Λέστερ. Φάνηκε τις προηγούμενες μέρες ότι χάλασε η συμφωνία, ωστόσο ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει νομίζω μια σημαντική αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με την Λέστερ, τα έχει βρει και με τον ποδοσφαιριστή. Όπως γράφουν στην Δανία πριν από λίγη ώρα ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης από την Δανία, ανέφερε ότι περνάει σήμερα ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Στο Παναθηναϊκό υπάρχουν κάποιες δικλείδες, έτσι, γιατί ο Κρίστιανσεν είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες εξετάσεις και στην συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει επίσης βάσει της για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς από την Λέστερ να παίξει τουλάχιστον στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν για 45 λεπτά. Πάντως φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν επαναλαμβάνω, Γιάννη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πάνε καλά οι ιατρικές εξετάσεις. Δεν είχε άλλο τραυματισμό, απλώς υπάρχει ένας προβληματισμός για αυτό το τραυματισμό που είχε την περσινή χρονιά στο γόνατο. Γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι δικλείδες από τους πράσινους. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο προπονητής, τον ξέρει από την Δανία και τον εμπιστεύεται για το αριστερό άκρο της άμυνας του Τρεφιλιού. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα μεταγραφικά, όπως είπες, ψάχνει άλλον έναν στόπερ. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει και έναν παίκτη στο χώρο του κέντρου. Αυτά όμως φαντάζομαι ότι θα δρομολογηθούν κυρίως μετά τις πρώτες αναμετρήσεις με την ΠΑΚΣ, δηλαδή εκεί προς το τέλος του μήνα, θυμίζω, και πάλι 23 το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, στο πόλι ΠΑΚΣ, η ρεβάνς στις 30 του μήνα, 30 του Ιουλίου, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός που προφανέστατα θέλει να φτάσει στους ομίλους του Conference League, έχει δρόμο μπροστά του, ξεκινάει από πολύ νωρίς, αλλά με βάση την δυναμικότητα και των πράσινων αλλά και των υπολείπων ομάδων που συμμετέχουν σε αυτά τα προγραμματικά και με το δεδομένο ότι το τριφύλι θα είναι μέχρι και τα play-off στο group των ισχυρών, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να καταλήξει στην League Phase του Conference League.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτά τα πρώτα στοιχεία που μας μετέφερες. 9 η ώρα η σέντρα στη Λεωφόρο για αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers.

Να πούμε και κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους αύριο στην πόλη Βέχλ με την De Graafschap. Η ώρα είναι στις 5 Ελλάδας, 4 Ολλανδίας. Έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια, οπότε θα υπάρχει δυνατότητα και στους φίλους της ΑΕΚ να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, γιατί αρκετοί φίλοι ήταν και στο προπονητικό κέντρο και σήμερα στο Apeldoorn, όπου γυμνάζεται η ομάδα, και η πόλη Βέχλ απέχει 50 χιλιόμετρα από εκεί που η ΑΕΚ ακολουθεί το πρόγραμμα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τον πρώτο της κύκλο, γιατί θα είναι 6-18 Ιουλίου. Θα πάρει τετραήμερο ρεπό με την αποστολή να επιστρέφει η Αθήνα, και μετά πάλι 23 μέχρι 2 Αυγούστου πάλι στο Apeldoorn θα γίνει ο δεύτερος κύκλος προετοιμασίας με άλλα 3 φιλικά, συνολικά 6 παιχνίδια θα δώσει η ΑΕΚ, άρα αύριο 5 η ώρα. Θα υπάρχει όμως και η δυνατότητα για όσους δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο ηλεκτρονικά και με εκδοτήρια, θα ανοίξουν εκδοτήρια και όσοι βρεθούν εκεί θα μπορέσουν να αγοράσουν εισιτήρια για τα μάτς, για το μάτς, και οι τιμές εισιτηρίων θα είναι 7,5 και 5 ευρώ όπως έχει ανακοινώσει η Ολλανδική ομάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας είχε αρνηθεί πρόταση της ΑΕΚ για τον Δημήτρη Μπαρίνοφ, τον 29χρονο μέσο που λέγαμε τότε είναι αδυναμία του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είχαν συνεργαστεί μαζί στην Λοκομοτίβ Μόσχας, ότι ήταν ένας παίκτης που υπήρχε στην λίστα Ριμπάλτα και λόγω αυτής της γνωριμίας και εμπειρίας που είχε ο Νίκολιτς σε σχέση με το τι μπορεί να δώσει ο Μπαρίνοφ, και έρχεται το ξένο δημοσίευμα και λέει ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ είχε αρνηθεί την προσφορά της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνουμε ούτως ή άλλως ότι η ΑΕΚ κινήθηκε στη συνέχεια στις επιλογές που έχει ο Ριμπάλτα και δουλεύει πάντα παράλληλα σε υψηλό επίπεδο με την απόκτηση του Καν Κάιρινεν, του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού μέσου που είναι ήδη στην Ολλανδία και προετοιμάζεται με την ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως, επειδή ρωτάτε με τα γραφικά, φαίνεται να κινείται η ΑΕΚ στην αγορά πιο έντονα για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού που θα είναι στα επίπεδα Ρέλβας Μουκουντή, έναν ποδοσφαιριστή που περιμένουμε να είναι πιο γρήγορος από τους υπάρχοντες, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα της ταχύτητας και φυσικά να ξέρει να παίζει την μπάλα από την πίσω γραμμή, έτσι, να είναι παίκτης δηλαδή που θα έχει καλές επαφές με την μπάλα, καλές μεταβιβάσεις. Αυτό το στοιχείο είναι βασική προϋπόθεση για τον Μάρκο Νίκολιτς από πέρσι και το χτίζει σε κάθε γραμμή, και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Θέλει να έχει δηλαδή παίκτες που να ξέρουν ποδόσφαιρο, να παίζουν δηλαδή καλά με την μπάλα στα πόδια, να υπάρχει ακρίβεια στη ροή παιχνιδιού, ακρίβεια στις πάσες, ώστε με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του να έχει τη δυνατότητα να παίξει και άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά όχι βιαστικό, να βγαίνει σωστά με μεταβάσεις όταν χρειάζεται να κάνει ανάκτηση κατοχής και να μένει υψηλά, και να έχει και τη δυνατότητα βεβαίως των γρήγορων επιστροφών. Οπότε σε σχέση με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή θέλει και έναν ποδοσφαιριστή σε αυτό το επίπεδο που θα έχει βασικό στοιχείο ως κεντρικός αμυντικός και την ταχύτητα, αλλά ως βασικά στοιχεία και την ταχύτητα αλλά και την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια. Η περιοδία του τροπαίου συνεχίζεται για την ομάδα της ΑΕΚ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πρωί 9 η ώρα ήταν στην πλατεία στην Ερμούπολη, στην πλατεία Μιαούλη στην Σύρο, και εκεί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος παρά το γεγονός ότι ήταν νωρίς αυτή η διαδικασία. Υπήρχε και ο Βασίλης Δημητριάδης, υπέγραψε και αυτόγραφο παλέμαχος Άσος της ΑΕΚ και σέλφι φωτογραφίες, δηλαδή κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου που ήταν εκεί. Ενώ αυτή την ώρα η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ είναι στην Μύκονο, στο κάτω από το Δημαρχείο. Έχουν δυνατότητα οι φίλοι της ΑΕΚ να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, μικροί, μεγάλοι, και οι μικροί φίλοι να πάρουν και τα αναμνηστικά δώρα, την μπλούζα, το κασκόλ. Είναι μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση που αφορά και την οικογένεια, αφορά και τα μικρά παιδιά, αφορά
και τις γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, έτσι, που έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάρουν αναμνηστικές φωτογραφίες και να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ομάδας της ΑΕΚ. Αύριο το πρωτάθλημα θα πάει στην Τίνο, στο μνημείο Έλλη στο λιμάνι, στις 12 η ώρα, και στην Άνδρο είναι στις 7 στην πλατεία Γεροκομείου στην χώρα. Άρα αύριο είναι 12 το μεσημέρι στην Τίνο, στο μνημείο Έλλη στο λιμάνι, και μετά το κύπελο του πρωταθλήματος θα πάει στην Άνδρο στις 7 στην πλατεία Γεροκομείου στην χώρα. Ενώ Τρίτη υπάρχει πρόβλεψη για την Πάρο το βράδυ, και Τετάρτη πρόβλεψη για την Άξο επίσης το βράδυ 8 η ώρα.

Λοιπόν, φτάνουμε στον επίλογο. Ήμασταν μαζί από τις 6. Πάμε μέχρι τις 8.30. Βλέπω στα μηνύματά σας που με ρωτάτε για μεταγραφές και ούτε συνεννοημένοι να είσαστε, με ρωτάτε για τα πλάγια μπακ. Θα σας το πω ακόμη μια φορά. Και το ακούσατε από τα ρεπορτάζ που λέμε. Στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει πρόβλεψη για να βγει στην αγορά για την απόκτηση και άλλου πλάγιου μπακ. Αριστερά το δίδυμο είναι Πίος Πενεράης. Το τεχνικό επιτελείο έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στους δύο. Ο Μάρκο Νίκολης θεωρεί ότι είναι καλυμμένος, ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα. Για τον Πενεράης περιμένουν περισσότερα στην φετινή χρονιά, αφού πέρασε και το διάστημα της προσαρμογής και έδειξε να γίνεται και βασική επιλογή στα κρίσιμα play-off όταν η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Για να υπάρξει κίνηση στο αριστερό άκρο της άμυνας, θα πρέπει να φύγει κάποιος, και επειδή η ΑΕΚ ανανέωσε τον Πίγιο, τις ανακοινώσεις περιμένουμε. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για το Πενεράης, κυρίως από την Αγγλία, έτσι, ακούγαμε για την Blackburn, για την Middlesbrough που είναι Championship, τώρα για την Norwich υπάρχουν δημοσιεύματα. Μόνο αν έρθει μια πρόταση που η ΑΕΚ την κρίνει οικονομικά συμφέρουσα και πει το OK για την παραχώρηση του Πενεράης, θα κινηθεί στην αγορά για αριστερό μπακ. Αλλιώς το δίδυμο θα είναι αυτό, γιατί χέρι της εμπιστοσύνης του τεχνικού επιτελείου. Το ίδιο και για δεξιά, από τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει για έναν κεντρικό αμυντικό που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, άρα θα είναι θεωρητικά πάντα μιλώντας στις πρώτες τρεις επιλογές των στόπερ και θα έχει από πίσω Αλεξίου και Βίντα, μηνά η πεντάδα, ο Γκιουργκίεφ λογίζεται ως backup του Ρότα από το δεξί άκρο άμυνας της ΑΕΚ. Και σήμερα μάλιστα χρησιμοποιήθηκε εκεί ως δεξιμπάκ, γιατί μπήκε ο Αλεξίου μέσα στο δίτερμα. Και ο λόγος που η ΑΕΚ παίρνει νέα παιδιά δεν είναι για να τα βλέπει να μετέχουν στις προπονήσεις και να συμπληρώνουν το γκρουπ. Η στόχευση είναι ο Γκιουργκίεφ, ο Σαχαμπό, ο Καλοσκάμης, ο Αλεξίου να πάρουν παιχνίδια φέτος, να χρησιμοποιηθούν. Η ΑΕΚ θα βασιστεί πάνω σε αυτά τα παιδιά. Βλέπετε, ο Καλοσκάμης είναι δεξιά το backup του Ζούπκοφ, όπως ο Κουτέσα είναι αριστερά το backup του Κοϊτά. Εκεί η ΑΕΚ θα φέρει κι άλλον έναν μέσο επιθετικό στο στυλ Περέιρα, Ζωάο Μάριο, αλλά πολύ πιο μετά. Ο Γκατσίνοβιτς, τώρα στα διπλά που δουλεύει ο Νίκολιτς, χρησιμοποιείται ως τέταρτος κυνηγός. Δηλαδή φτιάχνονται διάφορα δίδυμα. Ο Ζήνη είναι με τον Γιώβιτς, ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργκα, για παράδειγμα. Ή και το ανάποδο, να πάει ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς και ο Ζήνη με τον Βάργκα. Φτιάχνει τέτοια δίδυμα μπροστά. Τον έχει πάει εκεί τον Γκατσίνοβιτς, που είναι μια επιλογή για όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είναι γεμάτη, είναι έτοιμη, έχει ισορροπία ως ποδοσφαιρικό γκρουπ. Αλλά με τα γραφικά έχουμε πει: αναζητήσεις θα είναι ένα στόπερ στο επίπεδο Ρέλβας Μουκουντή, πιο γρήγορο, που θα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα, και ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Φαίνεται ότι για το στόπερ η ΑΕΚ κινείται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, με στόχευση να προλάβει και ένα διάστημα προετοιμασίας στην Ολλανδία, μπορεί τον δεύτερο κύκλο. Θα το δούμε. Και για έναν μεσοεπιθετικό που ίσως να έρθει μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Δηλαδή, ένα μεσοεπιθετικό που μπορεί η ΑΕΚ να περιμένει και τις διάφορες καραμπόλες στη μεταγραφική αγορά για να βρει κάτι που να της ταιριάζει. Άρα, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Era Sport, γιατί και εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε από τους συναδέλφους και το μεγάλο παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία στα μεσάνυχτα και το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία 4 η ώρα το πρωί. Γιατί η Era Sport είναι το μοναδικό αθλητικό ραδιόφωνο που υποστηρίζει μεγάλες διοργανώσεις σε 24ωρο πρόγραμμα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ανοίγει αυτή την ώρα την αυλαία του και θα αντιργήξει αργά τα ξημερώματα, καθώς και σήμερα είναι πλούσιο σε μεταδόσεις. Η αρχή βεβαίως θα γίνει στις 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshoppers. Ακούσατε νωρίτερα τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Το γήπεδο αναμένεται να είναι sold out. Ο Γιάννης μας έδωσε τις ενδεκάδες. Φανέλα βασικού στο De Fry που κάνει ντεμπούτο. 4-2-3-1. Το σύστημα το οποίο παρατάσει τους πράσινους ο Νίστρουμπ. Από εκεί και πέρα στην εστία θα είναι ο Πένια. Καλάμπρια, Ντεφράι, Ίγκανσον, Κυριακόπουλος οι τέσσερις στην άμυνα. Τσιριβέγιας, Κουντούρης θα κινούνται στον άξονα. Ζαρουρία, Αντίνο στα άκρα. Και το Γιάνγκουσιτς πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Αυτά έτσι είναι τα πρώτα στοιχεία που σας μεταφέρει νωρίτερα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην επιμέλεια της εκπομπής η Νέλη Τζαφυροπούλου. Πάμε ξανά στο Απόστολος Νικολαίδης. Γιάννη, καλησπέρα και από μένα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί μαζί με τον κόσμο του να το αποχαιρετήσει το ιστορικό αυτό γήπεδο, ή θα έχουμε και συνέχεια?
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καταρχάς, καλησπέρα και σε σένα και στους φίλους και τις φίλες της Eraspor. Περίπου λιγότερα από 20 λεπτά για να είμαστε ακριβείς για την έναρξη του πρώτου φιλικού του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους. Θυμίζω ότι οι πράσινοι έδωσαν φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Νίκη Φόρα θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί. Η ομάδα του Νίστρουπ, ο νέος προπονητής, ο 38χρονος Δανός του Παναθηναϊκού, που θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό την φετινή αγωνιστική σεζόν, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια, όπου είναι ο πρώτος στόχος η επιστροφή στην κορυφή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που το τριφύλι έχει μείνει μακριά από τον τίτλο του πρωταθλητή. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους και πάνε σιγά σιγά μπροστά από αποδυτήρια. Αρκετός κόσμος στη λεωφόρο, συνεχίζεται η προσέλευση.
0: Γιάννη, αναμένεται να είναι κατάμεστο σήμερα, έτσι?
1: Αναμένεται πάνω από 10.000 κόσμος.
0: Είναι δηλαδή στην ουσία δύσκολη. Ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός ένεκα ότι στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος δεν τα κατάφερε, αποχαιρετά την ιστορική του έδρα με αυτό το φιλικό.
1: Κοίτα,
0: μπορούμε να το πούμε και έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς δίνει το τελευταίο φιλικό, το τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά, δεν προλαβαίνει να δώσει άλλα φιλικά παιχνίδια. Αυτό είναι το δεδομένο. Την Τετάρτη θα παίξει σε ένα φιλικό πρόβα τζενεράλε εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη την Ουγγρική για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός Τετάρτη θα αντιμετωπίσει την Rapid στην Βιέννη. Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό, θα είναι πρόβα τζενεράλε εν όψη των επίσημων πλέον υποχρεώσεων με τους Ούγγρους. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο έργο, μπαίνει νωρίς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μια και είπες Πάξη, Γιάννη, νωρίτερα ιτήθηκε 3-0 από την Γκοζάρ Μεν Σλίνη σε φιλικό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Κοίτα, Άγγελε, για να
0: καλά,
1: είμαστε
0: φιλικά
1: ξεκάθαροι.
0: Φιλικά είναι τώρα αυτά, εντάξει. Δεν...
1: Ναι, φιλικά είναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Παναθηναϊκός μπαίνει ως το απόλυτο φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση.
0: Ναι,
1: με τους Ούγγρους. Αλλά δεν θέλει να μείνει μέχρι εκεί. Θέλει να φτάσει μέχρι την League Phase. Έχει να περάσει δεύτερο προκριματικό, τρίτο προκριματικό γύρο και play-off για να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Αυτός είναι ο στόχος, με πρωταρχικό βέβαια στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, να δούμε λίγο πως ξεκινάει την ενδεκάδα ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, με τον, όπως είπες, ο Ντεφράι κάνει τεπούτο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Ίγκασον. Θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας. Τσιριβέγια, Κοντούρης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Γιάνγκουσιτς, Ζαρουρί και Αντίνο ο Γιάνγκουσιτς σε ρόλο μπροστά ακριβώς από τον Τσιριβέγια και τον Κοντούρη, όπως τον έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά. Ζαρουρί, Αντίνο θα είναι τα φτερά στα δύο άκρα της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Τετέι θα είναι ο σέντερφορ του Τριφυλιού στην αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που στον πάγκο κάθονται οι Τσάβες, Κότσαρες, Κάτρες, ο Τουμπά, ο Τσέριν, ο Ράστολερ, ο Τσάπρας, ο Ταμπόρδα, ο Παντελίδης, ο Σιώπης, ο Καμαρά, ο Μπινιάρης και ο Λάβδας. Από την άλλη μεριά, ο Πίτερ Ζέιντλερ, ο προπονητής της ελβετικής Grasshoppers, μια Grasshoppers που όπως λέγαμε και νωρίτερα στο περσινό πρωτάθλημα ταλαιπωρήθηκε αρκετά, έτσι, πάλεψε και παρέμεινε στην κατηγορία, μια ιστορική ομάδα με αρκετούς τίτλους στο ελβετικό πρωτάθλημα. Η Grasshoppers λοιπόν θα αγωνιστεί με τον Χάμελ κάτω από τα δοκάρια, Ρίση, Μίκουλιτς, Παλώση και Στρότσιο στην άμυνα, Χασάνε Αμπράση θα είναι τα αμυντικά χαφ, Κλέμεντ Μάιερ, Κρασνίσκι στο χώρο του κέντρου και ο Μούτσι θα είναι ο μοναδικός προωθημένος στην επίθεση των Ελβετών. Ένα παιχνίδι, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, που θα διαιτητεύσει ο Χρήστος Βεργέτης. Βοηθή του θα είναι οι Ανδρέας Φωτόπουλος και Κωνσταντίνος Στάικος. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μοσχού. Σιγά σιγά γεμίζει λεωφόρος, έχει απομείνει περίπου ένα δεκάλεπτο, κάτι παραπάνω για την έναρξη της αναμέτρησης. Όσον αφορά το ερώτημά σου, αν θα είναι αυτό το τελευταίο φιλικό στο Απόστολος Νικολαίδης, δεν μπορώ να το απαντήσω. Νομίζω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι πριν ο Παναθηναϊκός μπει στο νέο του σπίτι, στον Βοτανικό. Λογικά αυτό το παιχνίδι θα είναι ο αποχαιρετισμός στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μην ξεχνάμε ότι βάσει τη σύμβαση της διπλής ανάπλασης, για να γκρεμιστεί η Λεωφόρος θα πρέπει ο Παναθηναϊκός όχι μόνο να έχει μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά να έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Αυτές βάσει χρονοδιαγράμματος υπολογίζονται να έχουν ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη, στα τέλη Οκτωβρίου του 2027. Προχωρούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς. Όποιοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να δουν την εξέλιξη. Ένα γήπεδο στο Βοτανικό που θα παραδοθεί στους πράσινους τον Μάιο του 2027 και θα είναι έτοιμο προς χρήση για την ποδοσφαιρική ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν 2027-2028.
0: Γιάννη, μετά του ερασιτέχνη τις εγκαταστάσεις, τι γίνεται εκεί για το Βοτανικό μήνα?
1: Έχουν εκδοθεί οι άδειες και όπως σας είπα το χρονοδιάγραμμα είναι να είναι έτοιμες στα τέλη του Οκτώβρη του 2027.
0: Δηλαδή κάνα δίμηνο τρίμηνο μετά το ποδοσφαιρικό γήπεδο, να περάσει το καλοκαίρι. Πάνω κάτω το λέω τώρα.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο ότι τα πρωταθλήματα στον ερασιτέχνη ξεκινούν εκεί προς τα τέλη, μέσα προς τα τέλη Οκτώβρη, και στο βόλεϊ των άνδρων και στο βόλεϊ των γυναικών, αλλά και στο μπάσκετ των γυναικών. Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα αθλήματα του ερασιτέχνη θα στεγαστούν όλα στον Βοτανικό. Εκεί θα είναι το νέο σπίτι όλου του συλλόγου του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι. Πλέον θα φύγει από το Απόστολος Νικολαίδης και θα πάει στο Βοτανικό και το μπασκετικό κομμάτι θα παραμείνει εκεί που είναι, στο T-Center.
1: Στο Telecom Center.
0: Ναι, σωστά. Στο T-Center. Ωραία. Αυτή την ώρα η εικόνα των Κερκίδων, Γιάννη, είναι περίπου.
1: Είναι σχεδόν γεμάτο είναι το γήπεδο. Έρχεται κι άλλος κόσμος, έτσι κι αλλιώς υπάρχει κόσμος βγαίνοντας λίγο νωρίτερα εδώ στην Τσόχα. Φαντάζομαι θα υπάρχει και από την μεριά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και πίσω από τα δύο πέταλα. Νομίζω ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα σε αυτό το πρώτο επίσημο φιλικό.
0: Είχε ανακοινωθεί sold out για αυτό το παιχνίδι ή πληροφορίες έλεγαν ότι
1: όχι,
0: θα είναι?
1: Είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια μέχρι χθες, οπότε
0: καταλαβαίνεις ότι είμαστε κοντά στο sold out.
1: Ότι πάμε για ένα sold out, έτσι. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάρε τις ανάσες σου, θα επανέλθουμε σε σένα σε περίπου 9 λεπτά για να ακούσουμε τη μετάδοση του πολύ ενδιαφέροντος φιλικού που δίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ελβετική Grasshoppers εν ώψη των υποχρεώσεών του που είναι προς τα τέλη του μήνα με την ουγγρική πάξη για τους προκριματικούς γύρους του Conference League. Εμείς πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τι παιχνίδια έχουμε σε εξέλιξη και που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε και ημίχρονο. Μπάλτι Πετροκούμπι είναι αποτέλεσμα ημίχρονου 0-1. Λοκομοτίβ Μόσχα Σπαρτάκ Μόσχα 0-0 ημίχρονο. Μάντα Ορένσεμ και εδώ ημίχρονο 0-0. Φενέρμπαχτσε Πογκόν 1-0. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ αυτή την ώρα. Α, το κουπόνι όπως καταλαβαίνετε είναι φτωχό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι αναμετρήσεις των 7. Μόλις ολοκληρωθούν θα σας πω τα αποτελέσματα. Έχουμε όμως το πρώτο τελικό. Ζαλγκίρης Παναβέζης είναι 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Κλούμπι Γήπο 0-2 στις καθυστερήσεις. Τρόμσο Βαλερέγκα, εδώ είμαστε λίγο πιο πίσω στο 89, 4-0. Και Galway United Sligo Rovers, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων 2-2. Με 10 παίζει η φιλοξενούμενη Sligo Rovers.

Νωρίτερα είχαμε και άλλες φιλικές αναμετρήσεις για τις ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στη ΤΑ απέναντι στη ΤΒΕΝΤΕ και γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φετινά φιλικά με 3-2, εμφανίζοντας κάποια λάθη και κάποιες αδυναμίες στο παιχνίδι του. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό 20 λεπτό προς το τέλος του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν κακός και τελικά παραχώρησε ισοπαλία με την Λέουβεν σε 1-1. 1-1 λοιπόν και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Η πρώτη εικόνα του Σμαϊλόβιτς ήταν θετική.

την ΑΕΚ συνεχίζονται, η προετοιμασία συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις στο Apeldoorn, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς σήμερα έχει και το απόγευμα προπόνηση στους παίκτες του. Και η Ένωση βεβαίως σιγά σιγά θα μπει και αυτή στη διαδικασία των φιλικών αναμετρήσεων.

τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί πολλά για την στρεφόμαση στο μπάσκετ, για την υπόθεση του Thomas Walkup. Ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο του Ολυμπιακού έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ντουμπάι, που φέρεται διατεθειμένη να δώσει αρκετά χρήματα προκειμένου να δελεάσει τον παίκτη να φορέσει τη φανέλα της. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο που αγγίζει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όμως, η ομάδα από τα Εμιράτα είναι διατεθειμένη να πληρώσει και τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γόκαπ δεν έχει ρήτρα αποδέσμευση στο συμβόλαιό του, και είναι διατεθειμένη να πληρώσει τον Ολυμπιακό προκειμένου να πάρει τον πολύπειρο άσο στην ομάδα της. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια. Ο Ολυμπιακός, που εχθές ανανέωσε για ακόμα 2 χρόνια με τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα στο Απόστολος Νικολαίδης για να ξεκινήσει το φιλικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Grasshopper. Στα πλάνα μας ο Τετέι. Το παιχνίδι μόλις αρχίζει. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει το λόγο. Έλα, Γιάννη, σε ακούμε.
16: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Απόστολος Νικολαίδης από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περίπου 12.000 φίλοι του Τρεφιλιού βρίσκονται αυτή την ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης για να παρακολουθήσουν το τελευταίο επίσημο φιλικό επί ελληνικού εδάφους πριν τις αναμετρήσεις με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό, την πρόβα Generale, ουσιαστικά πριν τα παιχνίδια, πριν τα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Rapid στην Βιέννη στις 7 η ώρα. Είναι προγραμματισμένο 7 η ώρα Ελλάδας να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι για τους πράσινους. Ο Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού κάθεται μπροστά από τις θύρες 6-7, πηγαίνοντας χειροκρότησε και αποθεώθηκε από τους φίλους του Τρεφιλιού. Στο κέντρο, στην άμυνα του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια, ο Ίγκασον με τον Ντεφράι στο ντεπούτο του με την πράσινη φανέλα σε επίσημο φιλικό παιχνίδι. Ο Ολλανδός, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ίντερ. Κυριακόπουλος από το άλλο άκρο της άμυνας, από το αριστερό άκρο της άμυνας για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ τα αμυντικά χαφ είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια μαζί με τον Σωτήρη Κοντούρη. Μπροστά από αυτούς θα είναι ο Γιάνκουσιτς. Φτερά στην επίθεση ο Αντίνο με τον Ζαρουρί, ο προδημένος του Τρεβιλιού. Στην γραμμή κρούσης ο Αντρέας Τέτε. Μια σέντρα τώρα από τους Ελβετούς, θα κόψει ο Καλάμπρια, επιμένουν με τον Χασάν. Είχαμε την προβολή και το πλάγιο που κερδίζουν από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι ποδοσφαιριστές της Grasshoppers. Θυμίζω ότι πέρσι η Grasshoppers ουσιαστικά σώθηκε τις τελευταίες αγωνιστικές από τον υποβιβασμό στο ελβετικό πρωτάθλημα, μια ιστορική ομάδα. Ο Πένια θα δώσει γρήγορα στον Καλέπρη, ο οποίος θα ανέβει ταχύτατα, θα περάσει το χώρο του κέντρου, ψάχνει τον Τετέι, δεν είναι καλή παλιά. Θα βγει ο Χάμελ, ο τερματοφύλακας της Grasshoppers, και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τζέικοπ Νίστρομ, ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού, 38χρονος Δανός, με εικόνες πρωταθλητισμού από την πατρίδα του και την Κοπενχάγη, όπου έκανε σπουδαία πράγματα, ευελπιστεί ότι θα φέρει και πάλι τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει λειτουργήσει άψογα για το Τριφύλλι. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις στον αφορά τον Κρίστιανσεν, τον Δανό αριστερό μπακ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να περάσει τις επόμενες ώρες από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με την Λέστερ. Παρά το ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν έντονες διαφωνίες και φαινόταν ότι αυτή η μεταγραφή θα χαλάσει. Ωραία ενέργεια από τον Κυριακόπουλο, θα μαζέψει την μπάλα, θα κάνει το λάθος όμως. Δίνει την ευκαιρία στους Ελβετούς με τον Χασάν έξω από την περιοχή. Ο Χασάν άλλαξε με τον Κλεμέντε, αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω εκεί που θα πάρει την μπάλα ο Τσρότσιο. Μια κάθετη δεν είναι καλή, θα κόψει ο Ίνγκασον. Έρχεται ο Γιάνκουσιτς να υποδεχτεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου, να κάνει ωραία ενέργεια, να αφήσει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλάμπρια. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ του. Δίνει την ευκαιρία στους Ελβετούς να κόψουν. Επισματάρης θα κερδίσει την μπάλα, θα αφήσει στον Γιάνκουσιτς. Αυτός πιο πίσω στον Ίνγκασον. Ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Πένια. Κυριακόπουλος. Ντεφράι στις πρώτες φορές που ακουμπάει την μπάλα ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εδώ στην Λεωφόρο. Καλάμπρια αλλάζει ωραία με τον Ζαρουρί. Αυτός θα περάσει από δεξιά. Ζαρουρί σηκώνει το κεφάλι. Είδε την κίνηση του Τετέι. Δεν είναι καθόλου καλή βαλιά όμως που επιχείρησε ο Παλωτσί. Θα κόψει για τους Ελβετούς. Προς τη στιγμή όμως, καθώς είναι κακή η πάσα, η μετάβαση που επιχείρησε από την άμυνα προς την επίθεση, κόψαν εύκολα η πράσινη από τον Τσιριβέγια. Μπαλά θα γυρίσει τον Ίνγκασον και αυτός τον Ντεφράι. Δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού άλλαξαν εδώ την μπάλα. Τσιριβέγια, Ίνγκασον και πάλι Ντεφράι. Θα γυρίσει μπρος τον τερματοφύλακα του, τον Πένια. Αυτός με τα πόδια θα παίξει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο προσπάθησε με τη μία να παίξει για τον Τετέι. Τα φάλτσα που ήθελε να δώσει την μπάλα δεν τα έπιασε όπως έπρεπε. Λάθος μπαλιά και πάλι από τους Ελβετούς. Τσιριβέγια, Ντεφράι μπροστά πίσω με τη μία. Εδώ παίζουν οι πράσινοι για τον Πένια. Πένια κρατάει. Ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Πάει κοντά ο Κουντούρης για να βάλει την μπάλα. Ο Πένια θα κρατήσει. Θα δώσει για τον Τσιριβέγια λίγο έξω από την μεγάλη του περιοχή. Τσιριβέγια υπό την πίεση. Κλεμέντε θα δώσει και πάλι στον Πένια. Τώρα αυτός θα ψάξει στον χώρο του κέντρου. Τον Τετέι, Τετέι για τον Ζαρουρί από δεξιά. Τώρα περνάει ο Ζαρουρί το κέντρο. Γυρίζει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ίνγκασον. Αυτός θα κουβαλήσει για λίγο την μπάλα. Κοντινή μετάβαση για τον Ντεφράι, ο οποίος παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Ντεφράι και πάλι μπροστά πίσω για τον Ίνγκασον. Τσιριβέγια ελευθερώνει ωραία στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο, θα τον πάρει, θα περάσει το χώρο του κέντρου. Κοντούρης για τον Ζαρουρί. Καλάμπρια έξω από την περιοχή, προσπαθεί να βρει και πάλι τον Ζαρουρί. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Καλάμπρια θα σηκωθεί, δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. Και πάλι μια μεγάλη μετάβαση ψάχνουν οι Ελβετοί. Θα χάσουν εύκολα την μπάλα. Ίνγκασον στον Πένια και αυτό στον Ντεφράι. Ο Ολλανδός ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Θα δώσει στον Ίνγκασον και αυτός και πάλι στον τερματοφύλακα τον Πένια, που είναι σε ρόλο λίμπερο τώρα, 6-7 μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή, για να δώσει τον Κυριακόπουλο. Που αριστερά η πάσα είναι καλή για τον Τετέι. Βάζει μπροστά την μπάλα ο Τετέι. Πατάει περιοχή. Θα τσιμπήσει με το κεφάλι. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει μπροστά έξω. Ζαρουρεί το πλασέ. Η μπάλα κοντράρι. Έρχεται ο Γιάκουσιτς να πάρει την μπάλα. Συνεχίζεται τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Γιάκουσιτς θα επιχειρήσει και αυτό ένα σουτ. Νέα κόντρα. Τσιριβέγια προσπάθησε να κατεβάσει. Έρχεται να παλέψει ο Γιάκουσιτς. Οι Ελβετοί θα διώξουν όπως όπως σε πλάγιο. Η πρώτη καλή στιγμή με αυτήν την μπαλιά περίπου 30 μέτρων ο τον Τεφράι για τον Τετέι. Έβαλε μπροστά αυτό στην μπάλα. Τσίπησε και με το κεφάλι, πάτησε περιοχή. Από την γραμμή του out γύρισε. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ζαρουρί να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Η πρώτη καλή στιγμή για τους πράσινους έρχεται στο 8ο λεπτό. Ένα μαρκάρισμα και ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι ποδοσφαιριστές της Grasshoppers στο χώρο του κέντρου. Σιγά σιγά, άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, βλέπουμε ότι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις κενές πλέον στην λεωφόρο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει στο ιστορικό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης.
15: Από εκεί που δείχνει κάμερα, Γιάννη, απέναντι είναι τα επίσημα. Εκεί έχει κάτι, ναι, και να εντοπίζω.
16: Για να δούμε όμως τώρα τους Ελβετούς. Από δεξιά το γύρισμα. Θα κόψει εκεί ο Κοντούρης. Θα κερδίσει και το φάουλ. Κοντά στην φάση ο Χριστός Βεργέτης. Ο Έλληνας ρέφερη θα σφυρίξει την παράβαση. Είναι στα επίσημα. Υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, έτσι. Δεν ξέρω. Εντάξει, αν αργότερα
15: μπορεί να γεμίσουν αργότερα. Μπορεί να καθυστερήσουν
16: κάτω. Μπορεί να γεμίσουν και αργότερα, σωστά.
15: Εντάξει, και άλλωστε θα είναι και τα ακριβά εισιτήρια, έτσι.
16: Είναι και τα ακριβά διαρκείας, βέβαια. Είναι τα ακριβά διαρκείας. Μπορεί κάποιοι να λείπουν και διακοπές. Κανείς δεν ξέρει. Κυριακόπουλος, ωραία ενέργεια από αριστερά. Θα κρατήσει την παλατσιμπά για τον Αντίνο. Θα έρθει να τον κόψει σε πλάγιο Χασάν. Πλάγιο από αριστερά, περίπου στο ύψος της περιοχής της Grasshoppers που εκτελέστηκε για τον Τετέι. Ωραία κίνηση από τον Αντρέα Τετέι. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Θα κόψουν παίκτες της Grasshoppers. Έχει γυρίσει αρκετά πίσω ο Νικόλας Μούτσι. Επιθετικός για να πάρει την μπάλα. Τώρα ένα τράβηγμα εδώ από τον Τετέι. Του χαρίζεται ο Βεργέτης. Ένα τράβηγμα πάνω στον Όσκαρ Κλεμέντε. Φάουλ. 2-3 μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση Grasshoppers σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει ο Παλότσι. Θα γυρίσει τελικά μπροστά πίσω Μίκουλιτς. Τον πίεσε ο Γιάκουτσιτς, θα κρατήσει την μπάλα. Μεγάλη παγιά για τον Στρότσιο. Αυτός έψαξε την κίνηση που έκανε ο Αμπρασί. Θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά για τους Ελβετούς. Θα σφυρίξει ο Βεργέτης, εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο. Στρότσιο παλεύει, θα κερδίσει την προβολή του Αντίνου. Άλλο ένα πλάγιο στο ίδιο σημείο, στο ύψος της περιοχής αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού. Εκτελέστηκε, απομακρύνουν οι πράσινοι όπως όπως να φύγει μπάλα. Ο Ντεφράι θα γυρίσει ωραία στον τερματοφύλακα του με το κεφάλι. Ο Πένια θα πάρει την μπάλα. Θα ψάξει την γρήγορη πάσα με τα χέρια. Έχουν γυρίσει και έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες της Grasshoppers. Οπότε θα παίξει κοντά του στον Ίνγκασον. Αυτός και πάλι στον Πένια, ο οποίος και σε άλλη μια φάση είναι 4-5 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αλλά από τον Κοντούρη θα γυρίσει και πάλι στον Πένια. Αυτός ψάχνει τον Κυριακόπουλο με το κεφάλι. Βρίσκει τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπάθησε να περάσει με την μία. Ο Αλότσι θα τον κόψει σε πλάγιο από αριστερά. Συνεχείς οδηγίες από τον Τζέικοπ Νίστρουμ, τον δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ντεφράι στον Πένια και αυτό στον Ίνγκασον. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ, παραλίγο να κάνει το λάθος. Θα δώσει τελικά την πάσα για τον Καλάμπρια. Τσιριβέγια, αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Αλλά πιο δυνατά όσο θα έπρεπε. Ήταν ωραία η σκέψη του όμως γι' αυτό. Ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός Τρεφιλιού γυρίζει και τον χειροκροτεί. Πλάγιο για την Grasshoppers. Τελέστηκε. Θα παλέψει με φάουλ όμως ο Χασάν πάνω στον Ντεφράι. Φάουλ με το σώμα. Στην διεκδίκηση εκτελεί ο Ντεφράι προς τα πίσω στον Πένια. Στο 13 Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Είναι το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού επιλληνικού εδάφους πριν τα παιχνίδια με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τελευταίο παιχνίδι πρόβα Τζενεράλε την Τετάρτη στην Βιέννη απέναντι στην Rapid. Ίγκασον για τον Καλάβριο που έχει χώρο τώρα, θα φύγει από δεξιά. Κρατάει την μπάλα, είναι δίπλα του και ζητάει την μπάλα ο Ζαρουρί. Τώρα θα του δώσει Ζαρουρί. Κάνει το κοντρόλ, μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει ένα σούτ. Οι κόντρες ο Ζαρουρί θα πάρει και πάλι όμως την κατοχή. Ζαρουρί κλείνεται τώρα στον Καλάβρια και πάλι Ζαρουρί. Κοντούρης, Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς κάνει την προσποίηση, ωραία κίνηση από τον Κροάτη, θα αλλάξει το παιχνίδι. Για τον Κυριακόπουλο δεν θα μπορέσει αυτός να κρατήσει την μπάλα. Παρόλα αυτά, πολλά χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την ενέργεια του νεαρού Κροάτη μέσω επιθετικού. Αργά-αργά οι παίκτες της Grasshoppers τώρα, αφού σφυρίζει και ο Βεργέτης, θα δώσουν συνέχεια στην αναμέτρηση με αυτό το ελεύθερο που εκτελέστηκε με κοντινή πάσα. Προσπαθούν από αριστερά τώρα, μια μπαλιά εκεί που δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πένια να ελέγξει την μπάλα και μάλιστα να την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Νάκη Πένια, νέο αποκτηθής, τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας που παίρνει την φανέλα του βασικού για τον Παναθηναϊκό. Πένια στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον σηκώνει το κεφάλι του. Θα ψάξει μια σαραντάρα για τον Αντίνο. Αυτός με κεφαλιά προσπάθησε να γυρίσει μπροστά πίσω. Έρχεται εκεί ο Γιάνκουσιτς. Έβαλε ωραία το κορμί του. Αλλά έκοψε ο Χασάν. Για να πάρει την μπάλα ο Κλεμέντε. Κλεμέντε στο χώρο του κέντρου. Κοντούρης θα του βάλει την πίεση. Με φάουλ όμως, όπως λέει ο Χρήστος Βεργέτης. Φάουλ που κερδίζουν οι Ελβετοί. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά όπως κάνουν επίθεση. 15ο λεπτό 0-0 πάντα στο Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε ένα μάτς όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού δίνει το παρόν, πάνω από 12.000 φίλοι του Τρεφιλιού, για να δουν την ομάδα τους που ξεκινάει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καλάμπρια θα πάρει την κεφαλιά, ο Ζαρουρί καταφέρνει και κρατάει την παρέντος αγωνιστικού χώρου, αλλάζει και πάλι με τον Καλάμπρια, Τσιριβέγια για τον Τετέι στο χώρο του κέντρου. Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ντεφράι. Θα κουβαλήσει την μπάλα ο Ντεφράι, θα περάσει στο χώρο του κέντρου, κάνει και τις προσποιήσεις, ωραία κίνηση, ψάχνει τον Αντίνο αυτός. Είδα την κίνηση του Κυριακόπουλου, προσπάθησε να περάσει με τη μία. Είχαμε εκεί όμως το κόψιμο από τον Στρότσιο, ο οποίος κρατάει, θα χάσει με τη σειρά του. Κοντούρης. Ντεφράι. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια και Ντεφράι. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αναμετρηθεί ως αντίπαλοι σε ιταλικά ντέρμπι. Ο ένας με τη φανέλα της Ίντερ, ο Ντεφράι, ο άλλος με τη φανέλα της Μίλαν, ο Καλάμπρια. Κοντούρης. Παραλίγο να γίνει το λάθος, θα σώσει ο Ίγκασον που θα ψάξει και τον Αντίνο. Βάζει ωραία το κορμί, τώρα έχει ο Κυριακόπουλος να πάρει την μπάλα. Για να δούμε εδώ, προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, το σουτ, η επέμβαση από τον Χάμελ. Παναθηναϊκός επιμένει με τον Αντίνο να κερδίσει το κόρτερ. Όχι, δεν θα κερδίσει το κόρτερ, έξυπνα εκεί. Κλεμέντε θα πάρει το out. Πλάγιο out είναι για την Grasshoppers. Εκτελέστηκε ο Ντεφράι, θα κόψει με κεφαλιά. Γυρίζει ο Κοντούρης μπροστά πίσω για τον Ίγκασον. Ο αρχηγός του Τρεφιλιού θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Καλάμπρια. Πολλές πάσεις εκεί στο χώρο του κέντρου. απέναντι σε μια ομάδα που σε αυτά τα πρώτα 18 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στη Λεωφόρο κλαίνει πάρα πολύ καλά όλους τους χώρους. Ζαρουρί από δεξιά. Ζαρουρί προσπάθησε να κάνει την προσποίηση, θα πάρει μια κόντρα Κοντούρης. Ο Τετέι έξω από την περιοχή, το πλασέ, η μπάλα περνάει λίγο out, corner τελικά. Έχει βρει ο Χαμέλ, ωραία κίνηση από τον Αντρέα Τετέι. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού μέσα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής κοντρόλαρε, σήκωσε κεφάλι, έκανε το πλασέ, έπεσε στην αριστερή του γωνία. Τζάστιν Χάμελ, τερματοφύλακας των Ελβετών, και απομάκρυνε σε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τους πράσινους. Τον Τσιριβέ για να εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Κυριακόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Χάμελ. Παναθηναϊκός προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις με κύριο εκφραστή τον Ανδρέα Τετέι. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Ζαρουρί με τον Τσιριβέγια και τώρα Τετέι και πάλι κατά μέτωπον. Θα δώσει αριστερά για τον Αντίνο. Είναι πιο δυνατή παλιά. Θα κρατήσει ο Αντίνο. Δίπλα το Κυριακόπουλο. Αντίνο παλεύει, κρατάει. Τώρα δίνει στο Κυριακόπουλο. Κοντούρης, έλα μαρκάρισμα, φάουλ. Σωστά. Φάουλ. Δύο μέτρα έξω από την περιοχή της Grasshoppers, έξω από την συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής. Έχει πάει ο Ζαρουρί πάνω στην μπάλα, είναι και ο Γιάνγκους κοντά του, κάτι τους έδειξε ο Νίστρουπ για την εκτέλεση, για να δούμε αν θα επιχειρήσει ο Ζαρουρί που έχει πάρει τα μέτρα απευθείας εκτέλεση με το δεξί, ή θα έχουμε γύρισμα σέντρα του Γιάνγκουσιτς με το αριστερό. Στο 20 λεπτό Ζαρουρί εκτελεί απευθείας, η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Χάμελ που δεν ανησυχεί, τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι της εστίας της Grasshoppers. 20 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 πάντα. Παναθηναϊκός Grasshoppers. Παναθηναϊκός που ψάχνει άλλη μια νίκη σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που έχει δώσει. Θυμίζω, επικράτησε στις δύο αναμετρήσεις που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους της Χέλμοντ με 4-0 και με 3-1 του Άγιαξ, με καλά δείγματα για την ομάδα του Δανού, του 38χρονου, του νεαρού Δανού προπονητή των πράσινων. De Vrij, Αντίνο και πάλι De Vrij. Κυριακόπουλος, Αντίνο από αριστερά, όλες αυτές οι ενέργειες που ακούτε. Κυριακόπουλος και πάλι. Παίζουν με τη μία εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα γυρίσει ο Γιάνγκουσιτς για τον De Vrij. Ίνγκασον θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ελευθερώνει ωραία τον Ζαρουρί. Ζαρουρί για τον Τετέι που είναι σε ρόλο δεξί εξτρέμ. Ταχύτατο, σπατάει περιοχή, κάνει την προσποίηση. Άλλη μια. Ο Τετέι κρατάει, εκτοπίζει και έναν αντίπαλο. Θα γυρίσει μπροστά πίσω. Τσιριβέγια για τον Αντίνο. Εδώ θα μπορούσε λίγο νωρίτερα, είναι πιο προσεκτικό ο Ανδρέας Τετέι. Τσιριβέγια και πάλι έξω από την περιοχή για τον Ζαρουρί. Νέες προϋποθέσεις για τους πράσινους. Ζαρουρί, Τσιριβέ για το σούτ, την μπάλα κοντράρει, νέο κόρνερ από δεξιά και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Έκανε το κάτι παραπάνω νωρίτερα ο Ανδρέας Τετέι. Έκανε τη μία προσποίηση, του βρήκε, του βγήκε. Προσπάθησε να κάνει άλλη μία απέναντι στον Μίκουλιτς, τον αμυντικό της Grasshoppers. Στη συνέχεια κλείστηκε και αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα μπροστά έξω. Ο Γιάνγκουσιτς είναι και σε αυτήν την εκτέλεση. Στο 22 κάποιες παρατηρήσεις από τον Βεργέτη για τα μαρκαρίσματα. Αντριάνο Γιάνγκουσιτς σε αυτό το κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Γυρίζει ο Ένγκασον, ευκαιρία, Τετέι τη χάνει. Αυτή είναι μια κλασική φάση. Ίσως δεν περίμενε ο Ανδρέας Τετέη την μπάλα. Ο Γιάνκουσιτς εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι γυρίζει ο Ένγκασον με κεφαλιά. Ο Τετέη ευνηδιάζεται. Δεν πιάνει το πλασί όπως θα ήθελε. Η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χάμελ. 0-0 στο 23ο λεπτό και έχουμε cooling break. Άγγελε Στίμο στα πρότυπα του Μουντιάλ, βέβαια.
15: Στα πρότυπα του Μουντιάλ βλέπω, έτσι, στο 23.
16: Εντάξει, το βλέπουμε αυτό έτσι κι αλλιώς στα φιλικά παιχνίδια. Το έχουμε δει και σε επίσημο.
15: Ναι, εντάξει, απλά το λέω χαριτολογώντας ότι είναι στα 23, στα πρότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
16: Έτσι, έτσι ακριβώς.
15: Λοιπόν, καλή εικόνα έχει ο Παναθηναϊκός για την εποχή στα πρώτα. Βλέπω και τον Αντωνιάδη και την κόρη του Δωμάζου δίπλα-δίπλα, έτσι.
16: Την και η Πόπη Δωμάζου, ναι, είναι απέναντι, βέβαια δεν μπορώ να τους διακρίνω.
15: Ναι, καλά, ένας φίλος μικρός του Παναθηναϊκού, ένας μικρός φίλος ζητάει του Ταμπόρδα, ζητάει με ένα πλακάτα από τον Ταμπόρδα να του δώσει τη φανέλα του. Τα ωραία που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα, έτσι.
16: Που είναι στον πάγκο, έτσι, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτά είναι τα ωραία και μακάρι τα πιτσιρίκια όλα να είναι στο γήπεδο να παρακολουθούν τους αγώνες και να μην υπάρχουν έκτροπα, να γυρίσουν δηλαδή οικογένειες. Εμείς, Άγγελε, έχουμε προλάβει έτσι κι αλλιώς ντέρμπι.
15: Και με τους δύο, οπαδούς και τον δύο.
16: Όχι, χωρίς διαχωριστικά της αστυνομίας, ανακατεμένοι οπαδοί.
15: Α, και αυτό,
16: οι φίλοι,
15: ναι,
16: των ομάδων, έτσι. Το έχουμε δει και αυτό.
15: Και γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο των 80.000, έτσι, κοντά 75, και κατάμεσο στο ντέρμπι.
16: Και χωρίς διαχωριστικά, ναι, χωρίς διαχωριστικά από την αστυνομία. Υπήρχαν οι κεντρικές εξέδρες, αλλά υπήρχαν και φίλαθλοι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού μέσα στους εισαγωγικά αντίπαλους οπαδούς. Χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, έτσι. Ολοκληρώθηκε γρήγορα, όχι στα πρότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρατάει 3 λεπτά.
15: Εκεί είναι και για διαφημίσεις, Γιάννη.
16: Ναι, είναι να παίξουν για τα διαφημιστικά μηνύματα. Στο 25 λοιπόν, Παναθηναϊκός Grasshopper στο 0-0. Πράσινοι έχουν κατοχή με τον Ντεφράι. Αναλαμβάνω, κάνει ντεπούτο με την πράσινη φανέλα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός και διεθνής φυσικά. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν κλήθηκε στην αποστολή από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κυριακόπουλος. Ωραία προσποίηση, γυρίζει τον Ντεφράι. Ο Ολλανδός θα κουβαλήσει την μπάλα. Θα παίξει με κοντινή πάση στον Ίνγκασον. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου. Προσπάθησε να ψάξει τον Γιάνκουσιτς που καθυστερεί να ξεκινήσει το σπριντ. Τώρα θα πάει, γυρίζει όμως ο Μίκουλιτς προς τα πίσω στον τερματοφύλακα του τον Χάμελ. Όπως αυτός, Καλάμπριο θα κατεβάσει. Τσιριβέγια, Ίνγκασον πίσω στον Πένια. Και όταν λέω πίσω στον Πένια, ο Πένια δεν είναι στο τέρμα του. Είναι 5-6 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή σε ρόλο λίμπερο. Παναθηναϊκός πιέζει έτσι κι αλλιώς. Οι Grasshoppers είναι σε παθητικό ρόλο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με μια τριπλή ζώνη άμυνας να προσπαθεί να αναχαιτεί τις επιθετικές ενέργειες των πράσινων. Κλασική φάση είναι πριν από λίγο με τον Τετέη να πιάνεται απροετοίμαστος μετά την κεφαλιά γύρισμα του Ίνγκασον από την μικρή περιοχή. Άργησε ο Τετέη. Για να δούμε, Κυριακόπουλος θα κουβαλήσει την μπάλα. Πολύ ωραία παλιά για τον Γιάνκουσιτς. Ευκαιρία εδώ, ο Γιάνκουσιτς μέσα στην περιοχή. Το πλασάρι στο δοκάρι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Αντριάννα ο Γιάνκουσιτς να παίρνει την μπάλα. Μετά την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε ο Κυριακόπουλος, κουβάλησε για περίπου 10 μέτρα την μπάλα ταχύτατα. Είδε την κίνηση που έκανε ο Γιάνκουσιτς από δεξιά. Το σπάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ, η μπάλα σταματάει στο αριστερό δοκάρι του Justin Hamel, του τερματοφύλακα της Grasshoppers. Και ακούτε και τους φίλους του Παναθηναϊκού που αποθεώνουν την ομάδα τους. Πένια για τον Ντεφράι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και από τα τηλεοπτικά πλάνα όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι τον τρόπο που παίζει ο Πένια, ο οποίος όντως είναι σαν λίμπερο, όπως τον ξέραμε παλιά, έτσι, έξω από την μεγάλη περιοχή του. Όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται, τώρα η μπάλα θα γυρίσει στον Μπένια. Ίνγκασον, Καλάμπρια. Καλάμπρια προσπάθησε να βρει τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί έκανε αντίθετη κίνηση. Δίνει την ευκαιρία στους παίκτες της Grasshoppers και συγκεκριμένα στον Κρασνίκη να βγει και να απομακρύνει, να διώξει όπως δηλαδή την μπάλα σε out-out που εκτελέστηκε. Και πάλι πράσινοι έχουν κατοχή, στην τριπτική κατοχή της μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, ωραία κίνηση του Αντίνο στο χώρο του κέντρου. Κάνει το τακουνάκι, θα γυρίσει για τον Τεφράι αυτό, τον Ίνγκασον. Ίνγκασον κουβαλάει, βρίσκει μέτρα μπροστά του, περνάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από δεξιά, θα γυρίσει προς τον Τσιριβέγια αυτός, ακόμα πιο πίσω στον Ίνγκασον. Γιάνγκουση, Τσιριβέγια, Ίνγκασον σε αυτό το τριγωνάκι. Και τώρα στον Καλάμπρια. Στον χώρο άμυνα του Παναθηναϊκού, αυτές οι πάσες που ακούτε. Στο 21ο λεπτό έχουμε μπει, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Παναθηναϊκός Grasshoppers πάντα στο 0-0. Στο τελευταίο επίσημο φιλικό παιχνίδι επί ελληνικών, επί ελληνικού εδάφους, ελληνικών συνόρων για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο ουσιαστικά επίσημο επί ελληνικού εδάφους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και εν ώψη σαφέστατα των διπλών αγώνων με την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προχρηματικό γύρο του Conference League. De Fry, Κυριακόπουλος από δεξιά, περνάει ωραία από τον Αντίνο, θα γλιστρήσει αυτός. Θα καλέει πάσα από τον Κυριακόπουλο, έκανε την κίνηση ο Αντίνο, γλιστράει όμως και έτσι η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Αργά αργά ο Τζάστιν Χάμελ πάει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, τελικά θα αφήσει στον Μίκουλιτς το συμπαίκτη του, με κοντινή πάσα θα παίξει για τον Χάμελ, για τον τερματοφύλακά του. Τώρα αυτός θα δώσει ένα βολέ προς το χώρο του κέντρου, ψάχνοντας τον Μούτσι, ποιος είναι ο μοναδικός προωθημένος, αλλά και αυτός όταν αμήνεται οι Grasshoppers είναι εκεί πίσω από το χώρο του κέντρου. Για να δούμε από αριστερά τώρα οι Grasshoppers, μια κόντρα, διπλή κόντρα λέει από τον Καλάμπρια πάνω στον Αμπουσί, μπάλα περνάει, out, out που εκτελέστηκε γρήγορα. Κυριακόπουλος, Κοντούρης, θα κάνει το λάθος ο Τεφρά εδώ, θα γλιστρήσει, θα χάσει το κοντρόλι, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Grasshoppers. Πλάγιο που έχει πάει για να εκτελέσει ο Στρότσιο. Νέο πλάγιο στο ίδιο σημείο, στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού και από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Ελβετοί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στρότσιο και πάλι θα εκτελέσει. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μαρκάρουν την κίνηση που έκανε ο Μούτσι. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο πρώτος βοηθός, ο Ανδρέας Φωτόπουλος, που ήταν ακριβώς μπροστά στην φάση. Περνάει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. Κυριακόπουλος εκτελεί, ο Κοντούρης θα πάρει μια πρώτη κεφάλια. Εκεί που ο Μίκουλιτς για την Grasshoppers θα κόψει, έγινε το λάθος όμως από τους Ελβετούς. Καλάμπρια θα ψάξει μια σαραντάρα παλιά την κίνηση που κάνει ο Τετέι. Θα γυρίσει έξυπνα όμως ο Παλότσι στον τερματοφύλακα του τον Χάμελ και πάλι Παλότσι. Ξαναγρήγορα εδώ η Ελβετή, ο Παναθηναϊκός πιέζει, πιέζει ψηλά ο Αντίνο. Βάζει ωραία το κορμί ο Γιάκουσιτς, θα κόψει την μπάλα. Κυριακόπουλος, Γιάκουσιτς με τη μία για τον Τεφράι, χειροκροτήματα για αυτή την ενέργεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Έπαιξαν ταχύτατα με τη μία την μπάλα και ουσιαστικά άφησαν σε ρόλο κορόιδου τον Στρότσιο. Πένια και πάλι έξω από την περιοχή του, κρατάει την μπάλα. Δεν πάει κανείς Ελβετός να τον μαρκάρει. Τώρα θα παίξει τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας. De Fry, Ίνγκασον, Πένια. Με τη μία θα ψάξει τον Αντίνο, δεν είναι καλή πάσα το όμως. Ο Στρότσιο κόβει και από τα πόδια του Παλότσι θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του τον Χάμελ. Μίκουλιτς, τον έτερο κεντρικό αμυντικό. Παλότσι, Στρότσιο, έψαξε την κίνηση που έκανε ο Χασάνε. Βγήκαν, έκοψαν και πάλι εύκολα επέκταση του Παναθηναϊκού. Πένια, De Fry. De Fry κρατάει, κοντινή πάσα για τον Κυριακόπουλο. Είναι πιο δυνατή όμως η παλιά που επιχειρεί για τον Κοντούρη. Σωτήρης Κοντούρης δεν θα καταφέρει να κοντρολάρει μπαλά πλάγιο. Για την Grasshoppers που εδώ και 3-4 λεπτά έχει πάρει μέτρα. Στο γήπεδο προσπαθεί να κρατήσει μπάλα. Για να δούμε το γύρισμα εδώ μέσα στην περιοχή. Μούτσι κερδίζει μια κόντρα. Προσπάθησε με τα κουνάκι να γυρίσει. Είναι πεισματάρης, είναι σε θέση offside τελικά. Όχι. Χέρι. Δίνει ο Βεργέτης. Δείχνει χαρακτηριστικά ότι ο επιθετικός της Grasshoppers στην προσπάθειά του να κοντρολάρει έχει βρει την μπάλα με το χέρι και αυτός το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ντεφράι στον Μπένια. Καλάμπρια. Ινγκασόλ. Και πάλι Πένια. Όπως καταλαβαίνετε αυτές οι πάσες στο χώρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Ντεφράι και πάλι στον Μπένια. Θα βγει έξω από την περιοχή του. Θα ψάξει μια πάσα για τον Ζαρούρη. Δεν καταφέρνει να κοντρολάρει. Πλάγιο για την Grasshoppers στο 34. Μετράει ο Βεργέτης. Είναι αυτός ο νέος κανονισμός, έτσι. Τα 5 δευτερόλεπτα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει στη ζωή μας, Άγγελε. Δεν μπορείς να καθυστερείς. Για να δούμε την παλιά τώρα. Είναι σε θέση offside όμως ο Νίκολας Μούτσι, ο επιθετικός της Grasshoppers. Σταματάει αυτή η φάση στο 34. Ο Πένια θα εκτελέσει το offside για τον Κυριακόπουλο. Στο πάρει αυτός, θα γυρίσει ωραία μπρος στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι που φοράει την φανέλα με το νούμερο 6. Κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι ψάχνουν άλλον έναν για να πλαισιώσει ουσιαστικά τον Ολλανδό ως τα βασικά στόπερ για τη νέα σεζόν. Κυριακόπουλος τον Τετέι. Τετέι κρατάει, άνοιξε λίγο το κοντρόλ, δώσε την ευκαιρία στον Χασάνε να βγει να κόψει την μπάλα. Ο Χασάνε θα βάλει ωραία το κορμί. Από την πίεση του Τσιριβέγια θα περάσει για τον Στρότσιο. Στρότσιο προς τα πίσω στον Παλούτσι. Παλότς θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Αμπράση. Μια μπαλιά, ωραία μπαλιά. Ρώση πατάει η περιοχή, θα βγει να κόψει, όχι. Και πάλι οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βγήκε ο Ίνγκασον. Διπλή κόντρα πάνω στον Ρώση. Out. Ωραία ενέργεια από τον Αντίνου. Περνάει τον Στρότσιο με μια ποδιά στη συνέχεια. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα. Θα πάρει το φάουλ από τον Όσκαρ Κλεμέντε. Σηκώνεται το Αντίνο, εκτελεί ο Τσιρεβέγια προς τα πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι στον Ίνγκασον. Ίνγκασον θα παίξει και πάλι με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα θα περάσει το χώρο του κέντρου. Χωρίς πίεση δίνει στον Κυριακόπουλο. Από αριστερά Κυριακόπουλος. Αντίνο. Ίνγκασον. Κοντούρης και Πένια. Την άμυνα του Παναθηναϊκού, Πένια και πάλι πρέπει να είναι τώρα 15 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Φαντάζομαι, Άγγελε, το βλέπεις και εσύ πως παίζει ο Πένια.
9: Κοντά στη σέντρα κοντεύει να φτάσει.
16: Ναι, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

0: Τόσο ψηλά, εγκυμονεί και κινδύνους έτσι σε περίπτωση απώλειας της κατοχής.
1: Εγκυμονεί και κινδύνους, αλλά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι της Grasshoppers δεν δείχνει...
0: Όχι, δεν μιλάω για το σημερινό παιχνίδι, μιλάω γενικά, ναι, γιατί ο Πένια από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα παίζει. Και στις εγχώριες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές. Ίσως λίγο πιο πίσω.
1: Φαντάζομαι όχι τόσο χαλάρα έτσι, όχι τόσο χαλάρα.
0: Γι' αυτό σου είπα, ίσως λίγο πιο πίσω, να μην βγαίνει τόσο πολύ.
1: Ναι, ίσως λίγο πιο πίσω, γιατί ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν οι αρκετοί τεχνίτες ποδοσφαιριστές και πίσω από το χώρο του κέντρου, αν βρουν την ευκαιρία, μπορούν να ζωγραφίσουν. Ωραία κίνηση από τον Κοντούρη, θα του δώσει ο... από τον Γιάκο, συγγνώμη, κάνει ωραίες προσποιήσεις, θα κάνει και το πλασέ, διαμαρτύρεται για χέρι εδώ, θα είναι πολύ ωραία. Η παλιά του Τσιριβέγια που είδε την κίνηση του Γιάκουσιτς. Αυτός πάτησε η περιοχή, έκανε τις προσποιήσεις, έκανε το πλασέζι της σε χέρι. Θα δούμε και το replay. Όχι, και στο χέρι να έχει βρει. Είναι χέρι στήριξη που λέμε, αλλά η μπάλα βρίσκει καθαρά την πλάτη του μάλιστα. Δεν είχε και οπτική επαφή με την μπάλα ο Μίκουλιτς. Ιγκασόλ. Κοντούρης, ωραία ενέργεια. Ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού Τσιριβέγια για τον Αντίνο. Αντίνο θα βγει, θα τον κόψει. Σε πλάγιο Χασάνε. Κυριακόπουλος. Για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ίγκασον. Βάζει το παιχνίδι δεξιά τώρα για τον Καλάπρια. Γιάκουσιτς. Κλείνεται από δύο παίκτες, θα βρει ωραία τον Καλάπρια. Καλάμπρια έχασε προς τη στιγμή τον κοντρόλ, θα γυρίσει για τον Τσιριβέγια, προσπάθησε να παίξει αυτός με μία πάσα τον Αντίνο, κόβουν οι Ελβετοί, θα έρθει πολύ γρήγορα και θα κόψει με τάκλιν ο Ίγκασον, να μην επιτρέψει να βγάλουν μία κόντρα επίθεση τους φερειστές της Grasshoppers, η μπάλα από τα πόδια του Χάμελ, του τερματοφύλακα των Ελβετών, πάει τώρα στον Μίκουλιτς, Παλότσι, Στρότσιο. Από δεξιά ζήτησε και πήρε την μπάλα ο Μένερ, θα κάνει όμως το φάουλ πάνω στον Τσιριβέγια, ενώ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και ο Αντίνο από αυτό το μαρκάρισμα του Μέγερ. Τι Μέγερ, πάει ο Τσιριβέγια τώρα κοντά στον προπονητή του Παναθηναϊκού για να δεχθεί οδηγίες. Πάμε σε λίγο, σε 1,5 λεπτό θα πούμε, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 με την Grasshoppers. Τρίτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό. Προηγούμενα δύο νικηφόρα επί Ολλανδικού εδάφους με Χέλμπουτ και Άγιαξ. Ωραία η πάσα για τον Τετέι, θα χάσει αυτό στο κοντρόλ. Έρχεται το Αντίνο. Τι πήγε να κάνει και ο Αντίνο. Ούτε και αυτός ήξερε τι έκανε. Ούτε κοντρόλ, ούτε πάσα. Κακή επιλογή. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Παναθηναϊκό. Τετέι είναι πεισματάρης. Κέρδισε 2-3 κόντρες. Πιέζουν ψηλά οι πράσινοι. Βγάζουν ωραία όμως οι Ελβετοί. Να μπράσει. Αφήνει για τον Μίκουλιτς. Πολύ ωραία κίνηση από τον Γιάνγκουσιτς. Θα πέσει με τάκλιν, θα κόψει την μπάλα. Κοντούρης θα γυρίσει προς τα πίσω στον Καλάπρι. Ακούτε τα χειροκροτήματα για το πάθος και το πείσμα του νεαρού Κροάτη μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού, που έχει αποκτηθεί βέβαια την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, περασμένου Γενάρη, με πάρα πολλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου. De Frey. Στο 41 πλέον, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ελασπορ. 0-0 πάντα. Παναθηναϊκός με την Grasshoppers. De Frey θα γυρίσει στον Πένια. Πάει να τον πιέσει ο Μούτσι. Ο Πένια θα παίξει με τον Ίγκασον. Ωραία, παρά στον Τσιριβέγια. Βλέπει την κίνηση του Τετέι. Ποιος φεύγει από δεξιά. Τετέι έχει μπροστά του τον Παλότσι. Θα γυρίσει. Παρά είναι κόρνερ. Κόντρα. Και κόρνερ, νέο κόρνερ. Από δεξιά για τους πράσινους το 41. Ο Γιάνγκουσιτς πάει και πάλι για την εκτέλεση. Κουί τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού που κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας και ανταποδίδει και αυτό στο χειροκρότημα. Αντριάνο Γιάνγκουσιτς έτοιμο

0: και άλλο ένα στημένο. Άλλο ένα κόρνερ από δεξιά. Γιάνκουσιτς στην καρδιά της περιοχής αυτή τη φορά. Χάμελ θα απομακρύνει με γροθιές. Καλάμπρια ψάχνει ωραία και βρίσκει και πάλι το Γιάνκουσιτς. Κατέβασε ωραία, κοντρόλαρε. Θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο. Πατάει η περιοχή, ανοίγει όμως το κοντρόλ. Αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου out. Παρ' όλα αυτά τα χειροκροτήματα για τον Κροάτη και την ενέργεια που έκανε. Πάλι θα γλιστρήσει ο Αντίνο. Θα έρθει να κόψει όμως ο Καλάμπρια τον Κλεμέντε. Ο Καλάμπρια θα πέσει, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης και εδώ. Η κάθετη σηκώνει τη σημαία, δεν ξέρω, Άγγελε. Η κάθετη που βγαίνει από τον Χασάνε για τον Μούτσι. Να ξαναδούμε αυτή τη φάση γιατί είναι γρήγορη.
1: Με το μάτι μου φαίνεται από η κάμερα αυτή σαν offside δείχνει, αλλά τώρα εντάξει, μικρή
0: γιατί
1: σημασία
0: έχει Γιάννη. Την ώρα που τραβιούνται οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού.
1: Είναι και κακή ήδη. Το replay είναι κακό, βέβαια. Δεν είναι στην ευθεία.
0: Ναι, αυτό που λες μικρή σημασία έχει, αλλά εντάξει, να τα βλέπουμε όλα. De Frey στο 43. Αντίνο από αριστερά. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει προς τα πίσω καθώς δεν είχε επιλογές μπροστά του. Ρίξε μαρκάρι στο παίκτη. De Frey, Ίνγκασον, Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος και πάλι από αριστερά κάνει κίνηση ο Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια προσπίση. Περνάει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Αντίνο. Αυτός με τη μία θα ψάξει τον Κοντούρη. Άρχισε να ξεκινήσει ο Κοντούρης. Παρ' όλα αυτά κερδίσει το πλάγιο. Από αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Στο ύψος της περιοχής της Grasshoppers. Αντίνο. Τσιριβέγια. Με χώρο Τσιριβέγια θα αλλάξει το παιχνίδι τελικά. Θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Ίνγκασον. Ίνγκασον στον De Frey. Ζήτησε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι ξεμαρκάριστο από αριστερά. Θα κάνει και μια προσποίηση. Ωραία ενέργεια από τον νεαρό Έλληνα διεθνή. Τσιριβέγια, Αντίνο και πάλι από αριστερά. Τσιριβέγια. Παίζουν πολλές φορές με τον Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Τσιριβέγια. Ωραία η πάσα για τον Τετέι. Κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Εδώ ήταν μόνος του Ανδρέας Τετέι. Ίσως δεν κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν είχε κανένα μαρκάρισμα. Η επιλογή του δεν είναι καλή. Πολύ καλή πάσα από τον Τσιριβέγια. Η μπάλα περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χάμελ. Στο 44 μετράει ο Βεργέτης και πάλι. Καθώς είναι έτοιμος ο Χάμελ για το ελεύθερο, τώρα θα εκτελέσει με την εκπνοή των 5 δευτερολέπτων. Άγγελε, ο De Frey θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Πένια. Αυτή φορά είναι μέσα στην περιοχή του. Νιάκη Πένια. Ο νέο αποκτηθής τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αυτός πάει για βασικός, έτσι Γιάννη.
0: Αυτός
1: θα είναι στην ιεραρχία ο πρώτος, έτσι.
0: Αυτός θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας. Με τον Τσάβες και τον Κότσαρη να ακολουθούν. De Frey, ωραία ενέργεια. Βλέπει την κίνηση του Αντίνο. Σε αυτό θα δώσει την μπάλα από αριστερά. Σαντίνο Αντίνο τρέχει, κρατάει την μπάλα. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Κάνει μια προσπίση. Θα χάσει και από τον Στρότσιο. Κακή επιλογή από τον Αντίνο και πάλι. Παίκτες του Παναθηναϊκού επανακτούν όμως κατοχή. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος ένα μαρκάρισμα. Το φάουλ στο 45. Να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα δείξει ο Δημήτρης Μοσχού, το τέταρτος διαιτητής. Καλάμπρια κάθετη για τον Τετέι. Θα μείνει όρθιος αυτός παρά το μαρκάρισμα του Μίκουλιτς. Πάει κοντά στο σημείο του κόρνερ. Τώρα πέφτουν δύο παίκτες πάνω του. Να δυνατό να συγκρατήσει την μπάλα. Θα την χάσει. Οι Ελβετοί προσπάθησαν να βγουν μπροστά. Ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Που μετράει αντίστροφα. Έχει ξεκινήσει ήδη και μετράει. Τελευταίες στιγμές για αυτά τα πρώτα 45. Στο Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός Grasshoppers στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά θα έχουμε και αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Είπαμε τα φιλικά είναι για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές, να βλέπουν την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών τους και φυσικά να εφαρμόζουν τα συστήματά τους. Ο Παναθηναϊκός με ένα 4-2-3-1 όπως και στα προηγούμενα φιλικά. Φαίνεται ότι είναι το σύστημα που έχει επιλέξει ο Δανός για το τριφύλι. Τράβηγμα από τον Μίκολιτς πάνω στον Τετέι. Θα κρατήσει αυτό στην μπάλα. Τσιριβέγια. προσποίηση στον Τετέι από δεξιά. Για να δούμε αυτή τη φάση. Τελευταία του πρώτου μηχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Γιάκουσιτς προσπάθησε να μπει στην μπάλα. Κόβουν οι Ελβετοί. Αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Σφυρίζει ο Βεργέτης. Παναθηναϊκός Γκρασκόπερς 0-0. Με ένα Παναθηναϊκό που κράτησε πολύ την μπάλα. Δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση βέβαια η Ελβετή. Είναι μια ομάδα που απόψε στην Λεωφόρο έχει πει για να παίξει αμυντικά. Παναθηναϊκός με καλά στοιχεία για άλλο ένα παιχνίδι. Με γρήγορες μεταβάσεις, με την μπάλα να παίζεται με τη μία τις περισσότερες φορές. Και με πιέση ψηλά.
1: Εντάξει, είχε και τις φάσεις του Παναθηναϊκός, είχε το δοκάρι.
0: Είχε το δοκάρι με τον Γιάκουσιτς, βέβαια είχε την φάση με τον Τετέι. Παναθηναϊκός λοιπόν έτσι ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Γκρασκόπερς 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, Άγγελε, είναι λογικό.
1: Το περιμένουμε αλλαγές.
0: Θα δούμε αρκετές αλλαγές έτσι. Ωραία, και από Γιάννη. Τους δύο προπονητές.
1: Πάρε τις ανάσεις, θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά. Διαφημίσεις.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης και ο Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Οι πράσινοι που ήταν καλύτεροι, είχαν πιο πολύ την κατοχή της μπάλας, είχαν και τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Γιάγκουσιτς να ανοίξουν το σκορ. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Έχουμε καταρχήν ένα τελικό Λοκομοτίβ Σπαρτάκ Μόσχας 2-0-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Μάντα Ορένσε 0-0. Γκολ έχουμε μόλις ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση που μόλις είπα. 0-0 Μάντα Ορένσε. Λεβάντε Λεγκανές 1-0. Φενέρμπαχ Τσεπογκόν 4-0. Γκόμελ Νέμαν Γκρόντο 1-1. Ημίχρονα Γιουβενδού Τσιπολέτη 0-0. Ισπανία κάτω των 19. Γερμανία 1-0. Ημίχρονα Εστουδιάντες Κάσερο Σαντιάγκο Εστέρο 3-0. Ατλέντικο Ραφαέλα Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-1. Λοσάντες Ντεμπολιβάρ 1-0. Ντεπορτίβο Μωρόν Ντεπορτίβο Μαντρίν 0-0. Old Boys Αλμιράντε Μπράουν 0-1. Σαν Μιγγέλ Φέρο Καρίλ 0-1. Σαν Τέλμο Τσάκο Forever 0-2, Τριστάν Σουάρες Νουέβα Σικάγο 0-0, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0, Ντανούμπιο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0, Ατλέτικο Εσκομπάρ Ντάγκλας Χέγκ 1-0, εδώ είμαστε στο 25ο λεπτό, Σλίγκο Βέξφορντ 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τις απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, καθώς σε περίπου 2 λεπτά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers για το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Βλέπω και αλλαγές. Βλέπω και τους παίχτες του Παναθηναϊκού να χαριεντίζονται με τον διαιτητή. Για να αγαπάμε και πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου να μας πει για τις αλλαγές που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Γιάννη.
7: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Era Sport. Διπλή αλλαγή για τον Ζίλντερ, τον προπονητή της Grasshoppers, ενώ τρεις παίκτες ετοιμάζει ο Νίστρουπ. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Τετέι, μπαίνει στην θέση του ο Ραστόντερ. Θα περάσει ο Τσάπρα στον αγωνιστικό χώρο και ο Κάτρης, βγαίνει ο Ντεφράι και μπαίνει ο Κάτρης στην θέση του Ολλανδού και ο Τσάπρας θα περάσει στην θέση του Κυριακόπουλου σε λίγο και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Τριπλή αλλαγή λοιπόν για τον Νίστρου. Τα χειροκροτήματα για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Να αποκτηθείς και αυτός με πολύ καλή χρονιά, με πολύ καλές χρονιές για να είμαστε πιο ακριβείς, στο αριστερό άκρο της άμυνας με την ομάδα του Λεβαδιακού. Κάτρε Σίνγκασον λοιπόν, τα δύο στόπερ, Τσάπρας και Καλάμπρια, τα δύο άκρα στην άμυνα, αριστερά και δεξιά, Τσιριβέγια Κοντούρης οι δύο αμυντική μέση, ο Ζαρουρί δεξιά στην επίθεση, αριστερά ο Αντίνο, λίγο πιο πίσω από αυτούς ο Γιάκουσιτς και ο Ραστόντερ περνάει στην θέση του Τετέι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, αντί για τον Ραστόντερ δηλαδή να προωθηθεί ο Γιάκουσιτς στην επίθεση. Όχι, αυτό είναι το πλάνο βλέποντας την διάταξη που έχει επιλέξει ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρες στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα γυρίσει. Ο Ίνγκασον, χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους. Και ο Κονατέ που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην θέση του Χασάνε. Όλοι επίσης για τους Ελβετούς έχει περάσει στην θέση του Μούτσι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που εκτελέστηκε. Δυνατικό φάουλ για τον Ραστόντερ. Από τον Ραστόντερ του δείχνει ο Βεργέτης ότι έχει τραβήξει την μπάλα. Έχει τραβήξει τον αντιπαλό του. Ένα γύρισμα μπροστά για τον Κρανσίκη. Χάθηκε η μπάλα, πολύ δυνατή αυτή η πάσα. Πένια και πάλι έξω από την μεγάλη του περιοχή. Αφήνει στον Ίνγκασον. Ίνγκασον για τον Κάτρι. Πρώτη επαφή για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Μια πάσα από τον Καλάμπριο για τον Αντίνο. Δεν θα καταφέρει να κοντρολάρει αυτός. Πέρασε η μπάλα κάτω από το πόδι του και κατέληξε πλάγιο. Λάθος όμως και πάλι από τους Ελβετούς. Τσιριβέγια. Να μαρκάρισμα και φάουλ. Θα κερδίσει ο Κοντούρης στο χώρο του κέντρου για την ομάδα του Τρεφιλιού. Στο 47ο λεπτό, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Είναι το τρίτο φιλικό για τους πράσινους σε αυτήν την φέτινη προετοιμασία, στην διάρκεια της προετοιμασίας εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων. Θυμίζω, δύο παιχνίδια έδωσε στην Ολλανδία που έκανε το πρώτο στάδιο. Επικράτησε με 4-0 τη Χέλμοντ και με 3-1 του Άγιαξ. Αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι. Τέταρτο μάτς την προσεχή Τετάρτη στην Βιέννη απέναντι στην Ραπίτ, ουσιαστικά στην Πρόβα Τζενεράλε, πριν από τα παιχνίδια με την Πάξ. Για να δούμε τον Γιάκουσιτς με προϋποθέσεις έξω από την περιοχή, το αριστερό γκολάρα. Γκολάρα από τον Αντριάνο Γιάκουσιτς. Το αγαπημένο του παιχνίδι. Πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, ταχύτατα σταμάτησε, έπιασε ένα ξερό αριστερό. Η μπάλα στο δεξί παραδειράκι του Χάμελ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Γιάκουσιτς λοιπόν βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό στο 48 λεπτό. Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς 1-0. Γκολ ζωγραφιά από τον Κροάτι που παίρνει την μπάλα, κινείται ταχύτατα, πιάνει ένα ξερό αριστερό, ένα γκολ ζωγραφιά για τον Γιάκουσιτς. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιδράσει ο Χάμελ, έχει πολλά κορμιά μπροστά του. Και ο Αντριάνο Γιάκουσιτς στο 48 βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, Άγγελε, είναι ένα πανέμορφο γκολ από τον Γιάκουσιτς, έτσι. Σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κροάτης που είπαμε ότι δείχνει να τον υπολογίζει αρκετά στο αγωνιστικό του πλάνο, ο 38χρονος Δανός προπονητής του Τριφυλλιού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Θετικό φάουλ τώρα έγινε από τον Ζαρουρί. Θα βγει μακριά από την εστία του Χάμελ, Τζάστιν Χάμελ, ο τερματοφύλακας της Grasshoppers. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κάτρης, πολύ ωραία τσιριβέγια. Γιάκουτσιτς θα γυρίσει, η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Τσάπρα. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον τριανταφύλλο Τσάπρα, πέρασε για τον Ραστόντερ. Τσιριβέγια θα βγει πολύ δυνατά, θα κάνει το φάουλ πάνω στον Μπρουσί. Ένα γέμισμα που επιχείρησε ο Κονατέ στην κίνηση που έκανε τον Γκλιν Λί, παίκτης που έχει αλλάξει στην κορυφή της επίθεσης τον Νίκλας Μούτσι που αποχώρησε στο ημίχρονο. Προσπάθησαν εδώ οι Ελβετοί, θα κοπεί η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Κάτρης να απομακρύνει σωστά. Όμως για να δούμε εδώ την κίνηση που κάνει ο Λί, προσποιήσεις, θα βγει ο Γιάκουσιτς αρκετά πίσω για να κόψει. Ωραίο το τάκλιν που βάζει ο Τσάπρας και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στο επιθετικό transition οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καλή, η παλιά είναι πιο δυνατή δηλαδή. Δεν μπορεί ο Ραστόντερ να προλάβει την μπάλα. Τσάπρας θα κόψει, Κοντούρης προϋποθέσεις και πάλι. Η παλιά για τον Λατίνο μέσα στην περιοχή, με τη μία θα γυρίσει. Ραστόντερ είναι πιο μακριά από την μπάλα, δίνει την ευκαιρία στον Χάμελ να βγει, να μπλοκάρει την μπάλα. Παρόλα αυτά τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βλέπουν τις ομάδες, την ομάδα τους να βγάζει αρκετούς αυτοματισμούς και να πιέζει συνεχώς τους Ελβετούς, όπως και τώρα. Γιάκουσιτς παίρνει την μπάλα με χώρο. Γιάκουσιτς κοντά το Ζαρουρί, κρατάει την μπάλα, θα τη φέρει στο αριστερό. Προσπαθεί να γυρίσει, μπαίνει στην περιοχή, πολλές προσπίσεις, έκανε το κάτι παραπάνω, χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και βγαίνουν τώρα με τον Αμπρασί οι Ελβετοί. Για να δούμε προϋποθέσεις εδώ. Τον Κλεμέντε, Κλεμέντε πατάει. Η ευκαιρία το πλασέ, ένα-ένα offside όμως. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κρασνίκη είναι εκτεθειμένος, να δούμε ξανά τη φάση. Ναι, είναι ένα μέτρο τουλάχιστον μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Παναθηναϊκού. Σωστή απόφαση από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Κωνσταντίνο Στάικο. Στο 52, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω, από το 48 ο Γιάκουσιτς έχει βάλει ένα πανέμορφο γκολ μπροστά τους πράσινους. Για να δούμε τον Αντίνο, είναι εκτεθειμένος. Πάλεψε μέσα στην περιοχή. αλλά ήταν εκτεθειμένος, έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Offside που εκτελέστηκε γρήγορα από τους Ελβετούς. Θα πάρει την μπάλα ο Λί στο χώρο του κέντρου, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα από τον Τζιριβέ για φάουλ. Κοντούρης ήταν ο παίκτης τελικά που έχει μαρκάρει τον Λί. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Βεργέτη. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 53. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Από το 48, από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα γυρίσει όλοι στα τυφλά. Έρχεται να διώξει όπως όπως ο Μέγερ την μπάλα. Εκεί που είναι μόνο ο Πένια, ποιος θα κρατήσει, θα παίξει με τον Κάτρι. Καλάμπρια Κάτρις και πάλι Πένια. Ανεβαίνουν να πιέσουν ψηλά οι Ελβετοί. Ίνγκασον, ένα γέμισμα εκεί που υπάρχουν μόνο Ελβετοί με τον Μίκουλιτς που έκοψε. Έχουν πάρει μέτρα, για να δούμε τώρα ευκαιρία για την Grasshoppers. Πάτησε περιοχή ο Κονατέ ήταν. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα, θα δεχτεί και την προβολή, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ. Από αριστερά. Το κόψιμο από τον Κάτρι. Για να δούμε το κόρνερ από αριστερά που εκτελέστηκε με πάσα. Εκεί θα προσπαθήσουν με τον Ρίτσι τώρα ένα γέμισμα. Ο Ζαρουρί βγαίνει να κόψει προς στιγμή. Κρατούν κατοχή η Ελβετή με τον Κονατέ να γυρίζει. Αυτή θα φτάσει, η μπάλα θα φτάσει στον Χάμελ, τον τερματοφύλακα της Grasshoppers. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Η μπάλα στον τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον, τον Χάμελ στον Μπένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ποιος θα παίξει με τα πόδια. Ραστόντερ προσπάθησε εκεί, χάθηκε και πάλι μπάλα. Έχουν πάρει πέτρα οι Ελβετοί και κυρίως μετά τον γκολ. Ένα σουτ που θα επιχειρήσει Ρασνίκη, μπαλα κοντράρι. Έρχεται ο Κοντούρης να βάλει την κόντρα. Κατοχή παραμένει σε ελβετικά πόδια. Μίκουλιτς αλλάζει το παιχνίδι. Από αριστερά στον Ρίτσι. Να μαρκάρει από το Σαρουρί και φάουλ. Σωστή απόφαση του Βεργέτη. Φάουλ από αριστερά για την Grasshoppers. Σε καλό σημείο για σέντρα για την ελβετική ομάδα. Στην εκτέλεση Ρασνίκη. Στο 55. Τώρα μπαίνουμε στο 56ο λεπτό. Τώρα σφυρίζει ο Βεργέτης. Με κοντινή πάσα θα παιχτεί η μπάλα. Ρίτσι, ένα γέμισμα προς την περιοχή. Σε δες offside και πάλι. Πήρε την κεφαλιά. Ο Αμπράση πρέπει να είναι ο παίκτης που παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Πένια, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι του Στάικου. Η μπάλα παίζεται για το Παναθηναϊκό. Εκτελέστηκε αυτό το offside. Καλάμπρια θα κάνει την κίνηση, θα γυρίσει προς τα πίσω στον Κάτρι. Κάτρι στον Ίνγκασον. Ζητάει ο Τσάπρας, θα του δώσει την μπάλα. Τσάπρας παίζει με τη μία για τον Ζαρουρί. Είχαμε την προβολή εκεί. Ένα χτύπημα εκτός φάσης από τον Ρίτσι. Δεν χρειάζονται αυτά σε ένα φιλικό παιχνίδι. Γιάνγκουσιτς γυρίζει για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Αντίνο. Αντίνο θα κάνει την προσποίηση. Γυρίζει για τον Ζαρουρί. Ραστόντερ, Ζαρουρί θα χάσει την μπάλα. Ο Ζαρουρί θα έρθει να επανακτήσει κατοχή. Ο Τσιριβέγια για τον Ίνγκασον. Τσάπρας, Γιάνγκουσιτς, Τσιριβέγια. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή της Grasshoppers αυτές οι πάσες που ακούτε. Κάτρες εδώ στον Τσιριβέγια, αυτό στον Γιάνγκουσιτς με τη μία για τον Ζαρουρί. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ του, η μπάλα θα καταλήξει εύκολα στα χέρια του Χάμελ, του τερματοφύλακα των Ελβετών. Βλέπω ότι τώρα ετοιμάζει άλλη μια κίνηση ο Νίστρου. Θα δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγα λεπτά είπαμε θα έχουμε αρκετές αλλαγές αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τσιριβέγια, Αντίνο, προσπάθησε να παίξει με την πια για τον Κοντούρη, θα χαθεί η μπάλα. Προσπάθησε ο Λί, έκανε το τάκλεν, δεν θα μπορέσει να κόψει την μπάλα. Ίνγκασον στον Κάτρι. Κάτρις και πάλι στον Ίνγκασον. Θα πάρει μέτρα αυτούς που θα βρει μπροστά του. Δεν πάει κάποιος Ελβετός να τον πιέσει. Τσιριβέγια, Τσάπρας. Από δεξιά ο Τσάπρας έψαξε ωραία τον Κοντούρη. Αυτός με τη μία προσπάθησε να παίξει για τον Ραστόντερ. Κόβουν οι Ελβετοί σε πλάγιο. Ετοιμάζει 2-4 κινήσεις ο Ζέιντλερ, ο προπονητής της Grasshoppers. Είναι η έκτη κίνηση λοιπόν. Βγαίνει το νούμερο 6, ο Αμπρασί. Βγαίνει το νούμερο 17, ο Κράσνηστη. Να δούμε, δεν προλαβαίνει ούτε ο τέταρτος. Να σηκώσει ταμπελάκι. Να δούμε ποιοι παίχτες έχουν βγει. Βγήκε το νούμερο 28, ο Στρότσιο. Για να δούμε και τις άλλες δύο αλλαγές. Ενώ βλέπω Τουμπά, Καμαρά και τα Μπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Αυτές θα είναι οι τρεις κινήσεις που θα κάνει Jacob Nystrom. Λογικά θα βγει ο Τσιριβέγια. Θα βγει ο Ίνγκασον. Βγαίνει ο Κοντούρης τελικά. Μέχρι ο Τσιριβέγια, μένει ο Τσιριβέγια στον αγωνιστικό χώρο. Σωτήρης Κοντούρης εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του ο Ταμπόρδα. Λογικά σε εκείνη τη θέση θα πάει ο Καμαρά. Μπαίνει λοιπόν και ο Καμαρά, μπαίνει και ο Τουμπά. Βγήκε και ο Γιάκουσιτς, ο οποίος άκουσε τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και ενώ συμπληρώνουμε τώρα μία ώρα παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης, 1-0 πάντα, το πανέμορφο γκολ του Γιάκουσιτς. Αντίνο θα κερδίσει μία κόντρα, θα αφήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Προωθούνται όλα τα ψηλά κορμιά και ο Καμαρά μες στην περιοχή του Χάμελ και ο Τουμπά. Καλάμπρια για τον Αντίνο, με χώρο τώρα. Αντίνο προσπάθησε να γυρίσει για τον Ζαρουρί. Τώρα βλέπω έχει πάει αριστερά ο Ζαρουρί μαζί με τον Αντίνο. Έχει έρθει δεξιά ο Ταμπόρδα. Ακούτε τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για τον Ίνγκασον που ήρθε από την άλλη μεριά του γηπέδου και πάει τώρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Γιάκουσιτς κατευθύνεται μπρος στα αποδυτήρια και χειροκροτείται από τους φίλους του Τρεφιλιού. Ζαρουρί ξαναέρθε δεξιά. Τες τις Grasshoppers προσπάθουν να βγουν μπροστά, βγαίνει πιέζει ο Ταμπόρδα. Η ενέργεια του Καμαρά έπεσαν με τον Τσιριβέγια, έκοψαν την προσπάθεια από τον Κονάτε. Καμαρά, Ταμπόρδα με τη μία θα παίξει για τον Τσιριβέγια. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι για τον Τσάπρα που έχει χώρο τώρα. Από δεξιά Τσάπρα, Ζαρουρί. Κοντά τον Τσιριβέγια, σε αυτόν δίνει την μπάλα. Ταμπόρδα, Τσιριβέγια. Θα αλλάξουν ταχύτατα. Ελευθερώνει το Καλάμπρια από δεξιά. Είναι δίπλα του και ο Αντίνο. Καλάμπρια τελικά θα επιχειρήσει μια σέντρα προς την περιοχή. Στην κίνηση που έκανε ο Ραστόντερ. Απομακρύνουν οι Ελβετοί. Ένα μαρκάρισμα τώρα από τον Κάτρι στον Λί. Σωστή απόφαση από τον Βεργέτη. Φάουλ για την Grasshoppers ακριβώς στο χώρο του κέντρου. 62 λεπτά στην αναμέτρηση. Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0. Το πανέμορφο γκολ του Γιάγκουσιτς στο 48 είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Κάτρες θα βγει, θα κόψει. Καμαρά, Τσάπρας. Τσάπρας βλέπει την κίνηση του Ραστότερ, θα προσπαθήσει να περάσει μια παλιά. Βγαίνουν και κόβουν με τον Μίκουλιτς. Η Ελβετή κατοχή όμως και πάλι σε πράσινα πόδια. Του Μπάτσι, Ριβέγια θα γυρίσει για τον Καμαρά. Καμαρά τα μπόρδα. Από δεξιά τώρα, Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Στο έψης περιοχής η σέντρα για τον Αντίνο, κεφαλιά πάσα. Ο Αντίνο εκεί δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Απομακρύνουν όπως οι Ελβετοί. Καμαρά θα πάρει την μπάλα, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πάρει και το φάουλ. Αυτό το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μπενκοντό. Εκτελέστηκε το φάουλ, πέρασε η φάση για τον Παναθηναϊκό. Οι Ελβετοί προσπαθούν να κατεβάσουν με τον Μέγερ. Ο Λί άλλαξε την μπάλα με τον Πάπιτς. Θα έρθει ο Τουμπά να κόψει μπροστά από τον Κονατέ. Επιχειρεί να βρει τον Ραστόντερ, δέχεται αυτός ένα μαρκάρισμα. Θα δώσει τώρα το φάουλο ο Βεργέτη, σωστά. Καθώς είχαμε το τράβηγμα εκεί. Από τον Μίκουλιτς πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού, στο χώρο του κέντρου. Φάουλ που θα επανεκτελεστεί, γυρίζει τη φάση πίσω ο Βεργέτης. Τουμπά. Καλάμπρια Τσιριβέγια από αριστερά. Προσπάθησε να περάσει για τον Αντινοκόβουν. Παίκτες Grasshoppers. Θα βγει να πάρει τη διπλή κόντρα ο Καλάμπρια. Να ευνοηθεί να πάρει και το πλάγιο. Από αριστερά Τσιριβέγια. Τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι. Για τον Ζαρουρί. Κάνει κίνηση ο Τσάπρας. Ζητάει την μπάλα. Ο Ζαρουρί κρατάει. Μια προσποίηση. Γυρίζει τον Καμαρά. Καμαρά Τσιριβέγια με τη μία. Τα μπόρδα, έρχεται ο Τουμπά να αλλάξει αυτό το παιχνίδι για τον Καλάμπρια και αυτό τον Αντίνο. Αντίνο θα γυρίσει προς την περιοχή, δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του εκεί, μόνο Μέγερο ο οποίος θα απομακρύνει. Παίκτες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν, πιέζουν ψηλά. Δεν αφήνουν την εύκολη μετάβαση από την άμυνα προς το κέντρο και την επίθεση για τους Ελβετούς. Ωραία ενέργεια, πολύ ωραία ενέργεια από τον Καμαρά που θα κρατήσει την μπάλα. Τα μπόρδα αλλάζει για τον Τσάπρα. Από δεξιά ο τριανταφυλλός Τσάπρας. Για τον πρώην του συμπαίκτη στον Λεβαδιακό. Συμπαίκτες τώρα στον Παναθηναϊκό. Τον Κάτρι, ωραία ενέργεια. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ να γυρίζει. Τσιριβέγια με τη μία για τον Τσάπρα. Μέσα στην περιοχή ο Τσάπρας προσπάθησε να γυρίσει. Βάζει το στόπ εκεί ο Μίκουλιτς. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτήματα και πάλι από τους πράσινους. Και πάει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ταμπόρδα και ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ταμπόρδα κοντά το Ζαρουρί, του λέει να φύγει ο Ταμπόρδα. Σηκώνει το χέρι να δείξει το σύστημα. Ταμπόρδα στην καρδιά της περιοχής. Μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με τα βάλτσα όμως. Όπως δείχνει ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο Αντίνο θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είναι ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Έχει σταματήσει από το κόρνερ που επιχειρεί ο Ταμπόρδα. Η μπάλα περνάει με βάλτσα εκτός. Και έχουμε το out. Out που εκτελέστηκε για τους παίκτες της Grasshoppers. Συνεχίζεται αυτή η πίεση ψηλά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πανακτούν κατοχή. Τσιριβέγια, Ζαρουρί για τον Ταμπόρδα. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ του εδώ. Τα βάζει και με τον εαυτό του. Ωραία η ανάπτυξη η επιθετική του Παναθηναϊκού. Και η παλιά με τη μία από τον Τσιριβέγια στον Ταμπόρδα, ο οποίος άνοιξε για λίγο το κοντρόλ. Αλλιώς θα είχαμε μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό μες στην περιοχή του Χάμελ. Τσάπρας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί από δεξιά. Ζητάει και παίρνει ο Καμαρά. Λάζουμε και πάλι με τον Ζαρουρί. Ελευθερώνει τον Καλάμπρια από αριστερά τώρα. Αντίνο. Πολύ ωραία αναπτύσσεται τον Παναθηναϊκό. Αντίνο. Κρατάει την μπάλα, κάνει προσπίσεις. Γυρίζει τον Καλάμπρια. Με χώρο, δεν θα σουτάρει. Κρατάει. Σηκώνει κεφάλι. Δίνει στον Καμαρά. Παλιά του Καμαρά για τον Ταμπόρδα είναι δυνατή. Δεν θα προλάβει. Ο Ταμπόρδα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Χειροκροτήματα όμως και πάλι από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βλέπουν την ομάδα τους να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής. Διακοπή Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ελλασπορ, στο 68 cooling break, παραδροστούν οι ποδοσφαιριστές. Το μικρόφωνο για λίγο στα στούντιο της Ελλασπορ. Θυμίζω 1-0. Ο Γιάκουτζιτς στο 48 είναι ο ποδοσφαιριστής που με μια κολάρα έχει βάλει μπροστά το τρεφίλι στην αναμέτρηση.
6: Και στην αλλαγή που πέρασε στο 60 λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Έτσι, βεβαίως ήταν και το πολύ ωραίο γκολ, όπως είπες Γιάννη, που πέτυχε. Με ατομική ενέργεια, ο Γιάγκουσιτς πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, συνέκλεινε προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής και με δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0, που σκορ που παραμένει μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές είναι καλύτερος από την αντίπαλό του. Μη θυμίζω και στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι. Από εκεί και πέρα οι πράσινοι προηγούνται με 1-0. Βλέπω ότι θα έχουμε κάποιες βραβεύσεις. Αβραβεύσεις είναι, Γιάννη, βραβεύσεις θα έχουμε.
7: Είχαμε λίγο νωρίτερα την βράβευση στην ομάδα σκάκι του Παναθηναϊκού που μετά από μισό αιώνα και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος.
6: Και είναι η σκακιστική ομάδα του Παναθηναϊκού.
7: 53 χρόνια ακριβώς πέρασαν από τότε που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε μετά από 53 χρόνια στην κορυφή της επιτραπέζιας του σκάκι, συγγνώμη.
6: Σκάκι, εντάξει, okay.
7: Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στο 69.
6: Τον Καλάμπρια δεν βλέπω να βγάζει με τίποτα, ε.
7: Όχι, ο Καλάμπρια έχει μείνει εκεί.
6: Τον βλέπω 90 λεπτό κανονικά.
7: Ναι, και τα πάει και καλά ο Ιταλός.
6: Δεν είπα ότι δεν τα πάει καλά, απλά για να τον ξεκουράσει λίγο. Εντάξει, τόσο πάνω.
7: Φαντάζομαι θα τον αλλάξει και τον Καλάμπρια. Τσάπρας έκοψε τα μπόρδα, παλεύει, διώχνουν οι παίκτες της Grasshoppers εκεί που είναι ο Καλάμπρια. Προσπαθεί να βρει τον Τσιριβέ και τον Αντίνο. Η κόντρα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. 70 λεπτά παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης, τηλεφορά Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0. Τρίτο φιλικό παιχνίδι των πράσινων σε αυτήν την καλοκαιρινή προετοιμασία. Για να δούμε τον Ζαρουρί τώρα. Πήρε την μπάλα από τον Αστότερ. Ζαρουρί θα σουτάρει, γκολ 2-0. Ωραίο γκολ και από τον Ζαρουρί. Ο Τζάστιν Χάμελ βέβαια φέρει την ευθύνη, γιατί η μπάλα είναι στην κλειστή του γωνία, πέφτει, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Ζαρουρί στο 70 και Παναθηναϊκός Grasshoppers 2-0. Οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλιού. Σαν να βλέπουμε τη φάση. Έχει ευθύνη νομίζω ο Άγγελο τερματοφύλακας, έτσι από δύσκολη γωνία σουτάρει.
6: 100% στην κλειστή του γωνία και η μπάλα περνάει μέσα από τα χέρια του.
7: Έτσι. Ο Ζαρουρί. Λάθος εκτίμηση από τον Χάμελ. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Στο 70 λοιπόν η πράσινη.
6: Βέβαια και το σου του Ζαρουρί, Γιάννη, ήταν δυνατό, δυνατό δεξί, είναι ήταν πολύ δυνατό, δυνατό, αλλά φέρει ευθύνη γιατί είναι στην κλειστή του γωνία.
7: Έτσι, έτσι. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα βγάλει και τον Καλάμπρια για να μην σου...
6: Μην μου χαλάσει το χατήρι, έτσι.
7: Και τη σκέψη που είχε.
6: Ξέρεις γιατί, γιατί τον είδα στο πλάνο, δηλαδή να υποφέρει τον ο Καλάμπρια εκείνη την ώρα, ναι. Γι' αυτό είπα. Χτυπάει
7: βλέπω
6: κανονικά.
7: Τώρα ο Νίστρουπ έχει σηκώσει Παντελίδη, βγαίνει ο Καλάμπρια, περνάει στην θέση του Μπινιάρης, βγαίνει ο Τσιριβέγια, βγαίνει και ο Ζαρουρί, περνάει Παντελίδης, περνάει ο Τσέριν στον αγωνιστικό χώρο. Η Είπαμε ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές για την ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως και για τους Ελβετούς που συνεχίζουν και αυτοί. Συνεχίζει ο Πίτερ Ζέιτλερ, ο προπονητής των Ελβετών, τις αλλαγές του. Ο Παναθηναϊκός που τώρα, για να δω αν έχει μείνει κάποιος βασικός που ξεκίνησε το παιχνίδι, μόνο Πένια νομίζω είναι, για να δω, είναι Τσάπρας, Κάτρης, Τουμπά στην άμυνα. Ναι, νομίζω μόνο ο Πένια έχει μείνει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και για να δούμε τώρα και την... όχι, και ο Αντίνο είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τους παίκτες που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Ωραία ενέργεια, τα μπόρδα, Τσέριν. Για να δούμε τον Παντελίδη, πατάει περιοχή από δεξιά, θα γυρίσει κόντρα, κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάει να το εκτελέσει ο Ταμπόρδα και ακούτε τους φίλους του Τριφυλιού. Ταμπόρδα. Κάτι του είπε και ο Νίστρουπ, τον πάγκο. Φαντάζομαι για το που θέλει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ο Αργεντινός είναι έτοιμος το 74 για αυτή την εκτέλεση. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνουν οι Ελβετοί. Έρχεται ο Ταμπόρδα να κατεβάσει ωραία την μπάλα. Τσάπρας θα κάνει το σουτ, η κόντρα, και τώρα υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Ελβετούς. Με τον Λί να κουβαλάει την μπάλα, ο Τσάπρας θα γυρίσει, θα βάλει το τάκλιν. Ωραία θα βγει Μινιάρης στην άμυνά του. Ο Τουμπά θα κόψει, θα βάλει το κορμί του, θα κάνει το φάουλ. Σωστά εδώ ο Βεργέτης απλώνει αγώνα ο Τουμπά. Θα κάνει το φάουλ στο 75, φάουλ σαν κοντινό κόρνερ για την Grasshoppers. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Έχει δώσει την ευκαιρία σε 2, 4, 5, 6 παίκτες της Grasshoppers να είναι μέσα ή λίγο έξω από την περιοχή. Του Πένια εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε ο Μάρκες να συγκρατήσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Out που εκτελέστηκε. Με τον Αντίνο να αφήνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει το κοντρόλ. Άνοιξε λίγο την μπάλα, δίνει την ευκαιρία στους Ελβετούς να κόψει την μπάλα. Πολύ ωραίο Τσέριν θα κόψει. Και για να δούμε, ξαναπαίρνει την μπάλα Τσέριν. Οι προσποιήσεις, ένα σούτ από μακριά, πέφτει στη γωνία του και απομακρύνει ο Χάμελ σε κόρνερ. Με αυτή την ενέργεια Σλοβένου, του Άνταμ Τσέριν. Κόρνερ και πάλι από δεξιά με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να πηγαίνει πάλι και για αυτό το στημένο και για αυτό το κόρνερ. Στο 76-2-0 πάντα ο Παναθηναϊκός πέναντι στην Ελβετική Grasshoppers. Ταμπόρδα και πάλι στην καρδιά της περιοχής απομακρύνουν οι Ελβετοί. Μπινιάρης θα γυρίσει τον Πένια. Ο Πένια θα παίξει με το πόδι για τον Ταμπόρδα. Αυτός προσπαθεί, κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Λέει μακριά ο Τσάπρας, θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες της Grasshoppers να απομακρύνουν. Ένα μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Έπεσε ο Παντελίδης. Ταμπόρδα πάει λίγο χαλαρά.

0: φάουλ στο ύψος της περιοχής της Grasshoppers και ένα μέτρο μπροστά από την γραμμή του πλαγίου από αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Έχει μείνει ο Τσέριν για να το εκτελέσει. Έφυγε ο Αντίνου, πάει προς την περιοχή των Ελβετών. Άνταμ Τσέριν με το αριστερό. Ωραία εκτέλεση, απομακρύνουν οι Ελβετοί. Εκεί που θα πάει η μπάλα θα την ελέγξει ο Μπινιάρης, θα γυρίσει στον Πένια που είναι και πάλι πολύ μακριά από την εστία του. Ωραία ενέργεια εδώ από τους πράσινους. Ο Καμαρά άλλαξε την μπάλα, θα περάσει για τον Ραστότερ, είναι σε δες offside. Ο Βόρειο Μακεδόνας επιθετικός, με καταγωγή βέβαια ελβετική, ήταν εκτεθειμένος. Και ενώ είμαστε στο 79ο λεπτό, α, και ο Μανώλης Σιώπης στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Αντίνο. Και τώρα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, μόνο Πένια έχει μείνει στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, από αυτούς που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Μανώλης Σιώπης στην θέση του Αντίνο. Ο Έλληνας μέσω αμυντικός του Τρεφιλιού περνάει στο παιχνίδι. Για αυτά τα τελευταία 11 λεπτά συν τις καθυστερήσεις στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκτελέστηκε το offside, έχει βγει και πάλι μακριά ο Πένια από την εστία του. Κεφαλιά βρίσκει, κεφαλιές βρίσκουν κερδισμένους τους παίκτες Grasshoppers. Έρχεται ο Τουμπά όμως, καλύπτει ωραία με το κορμί του. Πένια θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία ενέργεια από τον Καμαρά και πάλι. Τα μπόρδα θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Σαχίν. Το πλάγιο που τώρα θα εκτελεστεί. Τα μπόρδα προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου σε αυτό το 1-2 που προσπάθησε να παίξει με τον Μπινιάρη. Πλάγιο για την Grasshoppers που εκτελέστηκε ο Λί, θα πάρει μια κεφάλια. Έρχεται ο Τσάπρας να διώξει με τη μία, ψάχνοντας τον Ραστόντερ. Είναι δυνατή αυτή η πάσα, όμως δεν μπορεί ο Ραστόντερ να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Ο Τουμπά θα βγει με τάκλι να κόψει σε νέο πλάγιο. Έχει πέσει και ο ρυθμός της αναμέτρησης. Έχουμε πολλές αλλαγές από τους.
1: Εντάξει, μία οι αλλαγές, μία ότι είναι νωρίς ακόμα για την προετοιμασία, έτσι σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι λογικό και αυτό, έτσι.
1: Είναι και η ζέστη, η υγρασία που έχει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Νομίζω ότι ο νικητής έχει ξεκαθαρίσει. Σε γενικές γραμμές η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν μέχρι και τώρα, ήταν από καλύτερη ως πολύ καλύτερη των Ελβετών.
0: Έτσι, ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός για τα δεδομένα της εποχής και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πίεσε, δημιούργησε φάσεις, έπαιξε την μπάλα με τη μία. Ένα παιχνίδι που αρέσει στον Ίστρουπ. Η πίεση ψηλά, το που λέμε, θέλει να πνίγει τους αντιπάλους. Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Τα κουνάκια από τον Σιώπη έψαξε τον Τσάπρα. Μαρκάρισμα του Τουμπά πάνω στον Λί. Φάουλ, θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Βεργέτης για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Μπετ Κόμπερ. Δεν δίνει το τράβηγμα δηλαδή του Τουμπά πάνω στον Λί. Γυρίζει τη φάση πίσω, φάουλ για την Grasshoppers. Θα κερδίσουν άλλο ένα πλάγιο από αριστερά. Διαμπή στον τερματοφύλακά του τον Χάμελ. Και αυτός τώρα μακριά από την μεγάλη του περιοχή. 6-7 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σαν λίμπερο. Να γέμισμα, ψάχνοντας μπροστά την κίνηση που έκανε ο Λί. Έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα κερδίσουν και το φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε με τον Καμαρά για τον Τουμπά. Μινιάρης. Και πάλι στον Τουμπά. Σηκώνει το κεφάλι, θα ψάξει τον Τσάπρα.

0: Θα περάσει μπάλα. Δεν μπορεί ο Παντελίδης να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους Ελβετούς. Τον Τζιαντομένικο να το εκτελεί. Βγαίνει ο Σιώπης να κόψει προς στιγμήν όμως. Κρέτη. Γυρίζει για τον Διαμπή. Αυτός θα επιχειρήσει μια αλλαγή παιχνιδιού αρκετά καλή για τον Κρέτη. Το γύρισμα εδώ παραλίγο να δημιουργηθεί ευκαιρία. Ήρθε ο Καμαρά και έκοψε την μπάλα και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Με τον Ταμπόρδα να κρατάει. Ταμπόρδα είδε την κίνηση του Παντελίδης. Αυτόν προσπάθησε να περάσει. Έγινε μια κόντρα. Ο Παντελίδης θα κρατήσει την μπάλα. Από δεξιά. Ο Παντελίδης προσπάθησε να περάσει δύο ποδοσφαιριστές. Θα χάσει την μπάλα. Διαμπή για τον Τζιαντομένικο. Έψαξαν το λέει και πάλι. Βγαίνει κόβει ο Κάτρης. Ωραία. Θα κάνει φάουλ όπως λέει ο Βεργέτης. Πάνω στον Λί. Έχει δώσει offside τελικά. Σταματάει η φάση. Δεν σφυρίζει το φάουλ γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Λί όταν πήρε την μπάλα. Στη συνέχεια είχαμε το μαρκάρισμα από τον Κάτρη. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό στο 84, Άγγελε. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, 2-0. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, θυμίζω Γιάνκουσιτς στο 48, πανέμορφο γκολ. Πήρε την μπάλα. Είναι σε μια απόσταση 7-8 μέτρων έξω από την περιοχή. Έπιασε ένα ξερό αριστερό η μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Χάμελ που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Κροάτης πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Στο 70 ο Ζαρουρί. Επίσης με ένα πολύ δυνατό σούτ, αλλά με ευθύνη τώρα σε εκείνο το σημείο για τον Ελβετό τερματοφύλακα. Η μπάλα στην κλειστή γωνία του. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τον Λί τώρα. Μέσα στην περιοχή με εξωτερικό φάλτσο θα ψάξει την κίνηση που έκανε ο Διαμπή. Ένα μαρκάρισμα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης. Μπετκόμπερ. Ένα γέμισμα. Βγαίνει ωραία ο Τσάπρας. Θα κόψει με προβολή σε πλάγιο. Στο 85. Είναι το πρώτο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού πριν τα επίσημα παιχνίδια. 23 και 30 Ιουλίου. Την Πάξη, πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Στις 23 Ιουλίου. Η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 30 του μηνά. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι στόχος για τον Παναθηναϊκό φυσικά να μετέχει στην League Phase του Conference League. Ωραία ενέργεια, η μπάλα θα σταματήσει πάνω στο κορμί του Καμαρά. Ο Λί τώρα θα έρθει, ο Τσάπρας θα βάλει την κόντρα. Βάζουν εκεί τα μπλοκ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας που θα κερδίσει και το φάουλ από αυτήν την προβολή του Σαχίν. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Ο Βεργέτης θα ζητήσει να γυρίσει μπάλα πίσω καθώς κύλαγε. Με τον Πένια τώρα να παίρνει για να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του. Πένια για τον τριανταφύλλο Τσάπρα. Τσάπρα σε ψάξει το Σιώπη. Έκοψαν οι παίκτες Γκρασκόπερς που θα κερδίσουν και το πλάγιο από την προβολή του Παντελίδη. Καμαρά θα βάλει το κορμί του. Θα δώσει το φάουλ νωρίτερα, γυρίζει την πάση, δηλαδή η φάση πίσω εδώ ο Βεργέτης για το μαρκάρισμα του Καμαρά. Στο 87, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, βλέπω σιγά σιγά τον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποχωρεί, να γλιτώσει και την κίνηση. Γέμισε σήμερα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το Απόστολος Νικολαίδης, την ιστορική έδρα του Τριφυλιού, σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις του. Σε αυτό εδώ το γήπεδο βγήκε ο Πένια, μπλόκαρε την μπάλα. Μην νιάρεις. Καμαρά, Τσέριν, νιάρεις και πάλι. Ωραία ενέργεια από τον νεαρό. για τον Καμαρά στον χώρο του κέντρου. Καμαρά στον Τσάπρα. Τσάπρας Παντελίδης. Προσποίηση από τον Παντελίδη. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Ωραία και η πάσα στον Σιώπη από τον Τσάπρα. Αυτός θα ψάξει την περιοχή. Τα μπόρδα πλασάρει 3-0. Δεν μπορεί να λείπει ο Ταμπόρδα από του σκόρερ του Τρεφιλιού. Πολύ ωραία ενέργεια. Τσάπρας πέρασε την μπάλα για τον Σιώπη από δεξιά. Αυτός σήκωσε το κεφάλι, γύρισε προς την περιοχή. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα λίγο έξω από το σημείο του πέναλτι. Πλασάρει, μένει όρθιος ο Χάμελ. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναδυναϊκός κάνει το 3-0 απέναντι στην Grasshoppers. Πολύ ωραία η πάσα του Τσάπρα που σπάει την άμυνα της Grasshoppers. Ο Σιώπης παίρνει την μπάλα, γυρίζει λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι στον Grasshoppers, στον Ταμπόρδα. Αυτός κοντρολάρει, πλασάρει το 3-0. Στο 88 λοιπόν οι πράσινοι κάνουν τα τέρματά τους 3. Και η αποθέωση φυσικά από τους περίπου 14.000 φίλους του Παναθηναϊκού εδώ στο Αποστόλος Νικολαίδης. Γιάνγκουσιτς στο 48, Ζαρουρίς στο 70, Ταμπόρδα στο 88. Η σκόρερ για τον νέο Παναθηναϊκό του Τζέκοπ Νίστρου, που δείχνει σίγουρα καλά σημάδια και στα τρία φιλικά. Τα δύο που έδωσε δηλαδή στην Ολλανδία και αυτό που παρακολουθούμε εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και αφήνει φυσικά πολλές προσδοκίες στους φίλους του Τρεφιλιού για την σεζόν που έρχεται. Παντελίδης κρατάει την μπάλα, συγκλίνει προς το κέντρο κύριε, για τον Καμαρά. Καμαρά στον Σιώπη. Ωραίο τακουνάκι του Παντελίδη για τον Τσέριν. Τσέριν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Τσέριν, αλλάζουν την μπάλα. Ο Τσέριν έχει δίπλα του τον Μπινιάρη, θα του δώσει την μπάλα. Θα γυρίσει προς τον Σιώπη. Ένα ξερό δεξί από τον Σιώπη. Πέφτει ο Χάμελ, μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα και πάλι από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο 90, άγγελε. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τον Λί τώρα. Δεν υπάρχει offside. Ο Λί θα κάνει την προσποίηση πάνω στον Τουμπά. Μεσοκάτρες του κόβει την μπάλα. Θα πάρει τώρα ο Μπρανκόντο. Γυρίζει για τον Γκραν Ντομένικο. Κόβει ο Καμαρά. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα δείξει ο κύριος Μοσχού. Ένα λεπτό μόλις. Παρά τις πολλές αλλαγές, έτσι. Εντάξει, είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0. Ένα το λεπτό του έξτρα χρόνου. Τελευταίες στιγμές λοιπόν σε αυτό το φιλικό για τον νέο Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστρου, που και άλλο ένα παιχνίδι αφήνει υποσχέσεις για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Παντελίδης, Ταμπόρδα, Κάμαρα από δεξιά. Γυρίζει στον Τσέριν. Τσέριν προσπάθησε να αλλάξει για τον Πινιάρη. Μπάλα περνάει εκτός. Είναι πολύ δυνατή παλιά. Είναι κακή παλιά του Τσέριν. Πλάγιο για την Grasshoppers. Ακούτε τους φίλους του Παναθηναϊκού, που είναι σαφέστατοι ικανοποιημένοι από αυτήν την εμφάνιση. Αν συνυπολογίσουμε βέβαια ότι είμαστε στις 11 Ιουλίου. Πολύ νωρίς όμως ο Παναθηναϊκός δείχνει αρκετά καλά δείγματα, και σίγουρα και ο Νίστρουπ δείχνει δείγματα από την δουλειά του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Βεργέτη, 3-0. Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Απόστολος Νικολαίδης. Πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 14.000 φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο 48 ο Γιάνγκουσιτς με μια γκολάρα, ένα πανέμορφο γκολ. Να ξερώ αριστερό έξω από την περιοχή, το 1-0. Στο 70 ο Ζαρουρί από θέση μέσα δεξιά. Και αυτός θα πιάσει ένα δυνατό σουτ. Έχει ευθύνη όμως ο τερματοφύλακας της Grasshoppers, ο Χάμελ, που το δέχεται στην κλειστή του γωνία. Και στο 88 ο Ταμπόρδα θα βάλει το κερασάκι. Με ωραία ενέργεια Παντελίδης πέρασε για τον Τσάπρα, αυτό στην παλιά. Στον Σιώπη, ο Σιώπης γύρισε για τον Ταμπόρδα από το σημείο του πέναλτι, λίγο πιο πίσω. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο Αργεντίνος, μέσο επιθετικός, κάνει το πλασέμενη. Άγαλμα ο Χάμελ, με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0 και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η φιλική αναμέτρηση. Παναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή εικόνα για τα δεδομένα της εποχής για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, του Δανού, του 38χρονου Δανού, προπονητή του Παναθηναϊκού. Πολλά χειροκροτήματα από τους φίλους του Τρεφιλιού. Πρόβα Τζενεράλε, να θυμίσω, την Τετάρτη στις 7 η ώρα Ελλάδος στην Βιέννη απέναντι στην Rapid, και στη συνέχεια βέβαια την μεθεπόμενη εβδομάδα, την 5η 23 του Ιούλη, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για την φετινή αγωνιστική σεζόν, για την σεζόν 2026-2027 απέναντι στην Πάξη στην Ουγγαρία, η Ρεβάν στις 30 του μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τίποτα άλλο, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, αργότερα με το τρίτο ημίχρονο από την Λεωφόρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Παπαγεωργίου. Τελικό αποτέλεσμα: Παναθηναϊκός Grasshoppers 3-0, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη, και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάνγκουσιτς, ο Ζαρουρί και ο Ταμπόρδα στο 48, 70 και 88 λεπτό αντίστοιχα διαμόρφωσαν το 3-0 που έμελε να είναι το τελικό αποτέλεσμα στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην ελβετική Grasshoppers. Την Τετάρτη 15 του μήνα στη Βιέννη κόντρα στη Rapid, ο Παναθηναϊκός θα δώσει το επόμενο φιλικό που θα είναι και το τελευταίο του πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, έχουμε πει τα τελικά, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί και όπου έχουμε γκολ. Γιουβενδούτ Τσιπολέτη 0-1, Ισπανία κάτω των 19, Γερμανία 2-0, αυτό μόλις ολοκληρώθηκε, 1-0 το ημίχρονο. Εστουδιάντες Μήτρες Αντιάγκο Εστέρο 3-0 από ημίχρονο στις καθυστερήσεις. Ατλέτικο Ραφαέλα Ντεπορτίβο Μαϊπού 1-3, Λοσάντες Μπολιβάρ 3-1, Ντεπορτίβο Μωρόν Ντεπορτίβο Μαντρίν 2-2, Old Boys Αλμιράντε Μπράουν 1-1, Σαν Μιγγέλ Φέρο Καρίλ 0-1, Σαν Τέλμο Τσάκο Φορέβερ 1-3. Στο 88, Τριστάν Σουάρες Νουέβα Σικάγο 1-0. Τελικά Παναθηναϊκός Grasshoppers 3-0-0-0 το ημίχρονο, Ντανούμπιο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0. Στο 59, Μπενφίκα Φλαμέγκο 1-1, Ατλέτικο Εσκομπάρ Ντάγκλας Χέγκ 1-1. Γκολ έχουμε στο Σλίγκο Γουέξφορντ για τις γυναίκες, είμαστε στο 1-0. Ημίχρονο, Ρεάλ Ορούρο Σαν Χωσέ 0-1. Ημίχρονο σε ένα φιλικό, Σεβίλη Γιουβεντούτ, Τρεμολινός 0-0. Έχουμε κι άλλα ημίχρονα, Ντεπορτίβο Αουντάξ Ιταλιάνο 0-0, Παλαιστίνο Ντεπόρτε Σάντα Κρούζ 1-0. Ρούνα Ιντεπετιέντε Ντελβάγε στις καθυστερήσεις του ημίχρονου 0-2. Είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος και έχουν γκολ. Θυμίζω πως το βράδυ στις 12, τα μεσάνυχτα ακριβώς, έχουμε τον τρίτο προημιτελικό, αυτό είναι ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία, και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Ελβετία. Φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα τα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από την Έρα Σπορ.

να δούμε και τις ενδεκάδες των Νορβηγών και των Άγγλων. Στην Νορβηγία θα ξεκινήσουμε τους Νίλαντ, Άγερ, Βόλφε, Χέμενγκ, Μπέργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρτ, Σίλεντρουπ, Ριέρσον, Σέρλοφ και Χάλαντ. Να δούμε με ποιους θα ξεκινήσει και η Αγγλία. Με τους Πίκφορντ, Κόνσα, Ράιλι, Στόουνς, Γκέχι, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Μαντουέκε και Κέιν. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχικές ενδεκάδες για την αναμέτρηση Νορβηγία-Αγγλία που θα ξεκινήσει σε περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά από τώρα. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα που είναι προγραμματισμένα και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 6, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, θα σας πάει μέχρι τα ξημερώματα, καθώς στις 12 έχουμε την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αργεντίνη. Στο Μουντιάλ θα επανέλθουμε. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα είπαμε και τις ενδεκάδες για την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία. Το φιλικό του Παναθηναϊκού που ολοκληρώθηκε με νίκη των Πράσινων κόντρα στην Grasshoppers με 3-0. Ο Γιάνγκουσιτς στο 48, ο Ζαρουρί στο 70 και ο Ταμπόρτα στο 88 διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Να πω ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυρόπουλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά και από τους ρυθμούς του Μουντιάλ και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σταμάτη, καθώς ολοκληρώθηκε το 29ο Ρόδος Καπ του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Από τις 6 Ιουλίου ως και τις 10 του μήνα, 40 πληρώματα σκαφών από την Ελλάδα και το εξωτερικό πέρασαν και επισκέφτηκαν την Κο, την Ίσυρο, την και τη Ρόδο. Είναι η ετήσια εκδήλωση των ιστιοπλοών της Ρόδου. Ο κύριος Σταυράς, ο πρόεδρος της Ένωσης, είναι κοντά μας. Κύριε Σταυρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καταρχήν?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, πολύ ωραία. Πώς πήγαν οι αγώνες φέτος, μάλλον ο αγώνας φέτος?
1: Ο αγώνας είχε τη διαδρομή, όπως την είπατε, από την Κο στην Ίσυρο, στην Τήλο, στη Ρόδο και την άλλη μέρα παράκτης διαδρομές στη Ρόδο. Mm-hmm. Και το βράδυ χθες είχαμε την τελετή λήξης, τις απονομές και το τραπέζι το οποίο είχαμε ετοιμάσει στους καλεσμένους μας με μουσική. Mm-hmm. Περάσαμε πολύ ωραία. Η καιρή ήταν πάρα πολύ καλή, ιστιοπλοϊκή.
0: Ιστιοπλοϊκός καιρός, έτσι?
1: Ναι, ναι, από 14 έως 20 κόμβους, 22. Ήταν πάρα πολύ καλές
0: οι συνθήκες. Πολύ ωραία, οι συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα ήταν πολύ καλές. Πώς γίνεται η επιλογή των σταθμών, των νησιών σταθμών του αγώνα? Η επιλογή γίνεται από εσάς, είναι συγκεκριμένη η διαδρομή?
1: Η διαδρομή είναι στα Δωδεκάνησα, ναι. Και κάθε χρόνο κάνουμε κάποια αλλαγή. Πέρσι είχαμε πάει στην Κάλυμνο, φέτος δεν πήγαμε, πήγαμε στην Ίσυρο και στην Τήλο. Στη Χάλκη επίσης είχαμε πάει πέρσι και στη Σίμη πρόπερσι. Κάνουμε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να υπάρχει μια ποικιλία για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν κάθε χρόνο.
0: Βέβαια, να βλέπουν και άλλα μέρη. Ναι, και να βλέπουν και άλλα μέρη κιόλας, έτσι.
1: Και να βλέπουν και άλλα μέρη, ναι, ναι.
0: Σωστό. Είχαμε 40 πληρώματα, έτσι. Το κάθε πληρώμα, 40, από πόσα άτομα παρτίζεται?
1: Μπορεί να είναι 8, από 6 έως 10 άτομα. Περίπου 400 άτομα ήμασταν όλοι σύνολο μαζί με τις επιτροπές. Και είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό, πώς να το πω, ένα προς τα μικρά νησιά. Και ειδικά στα νησιά όπου μένουμε και δύο βράδια, όπως ήταν η Τήλος.
0: Βέβαια, εντάξει, σαφώς και οικονομικά βοηθάει το να είναι περίπου τόσα άτομα, βοηθάει σαφώς. Από εκεί και πέρα, το 2027 θα έχετε το επαιτειακό Ρόδος Καπ, έτσι, 30 χρόνια.
1: Ναι, 30 χρόνια.
0: Φτάσαμε στα 30, εσίως. Θα φτάσουμε μάλλον εσίως στα 30.
1: Πιστεύω αυτό ότι του χρόνου, ναι, θα κάνουμε μια καλή διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε σύντομα να συζητήσουμε για την πορεία του αγώνα, ποια λιμάνια θα πιάσουμε και τι θα προσφέρουμε συμμετέχοντες. Γιατί εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, για το οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή οργανωμένη επιτροπή και η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία η μισή είναι από το εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή ακολουθούμε όλες τις προδιαγραφές ενός διεθνούς αγώνα και το Ρόδος Καπ, όπως ξέρετε, είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που γίνονται στην Ελλάδα και τις σημαντικότερες.
0: Μάλιστα, του χρόνου λοιπόν θα το εμπλουτίσετε, θα έχετε περισσότερους σταθμούς ή επειδή θα είναι το επαιτειακό, ας πούμε, θα βάλετε κάτι παραπάνω σε σταθμούς ή όχι?
1: Φέτος είπαμε μετά από 29 χρόνια να καθίσουμε δύο μέρες στη Ρόδο και να έχουμε την ημέρα που τερματίζουμε και την επόμενη χθες που είχαμε τον αγώνα το πρωί. Mm-hmm. Τώρα θα πιάσουμε άλλο ένα νησί παραπάνω.
0: Ακόμα δηλαδή, εκτός από αυτά που είπα, Νήσυρο, Τήλο και Ρόδο, θα μπει ακόμα ένας προορισμός.
1: Ναι.
0: Θα γίνει περίπου τις ίδιες ημερομηνίες.
1: Ναι, με τις ίδιες ημερομηνίες έχουμε καταλήξει, δηλαδή πάλι στις 5 του μήνα να ξεκινήσουμε, έτσι ώστε Ιουλίου εννοώ,
0: ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Έτσι ώστε να έχουμε και μια καλύτερη εναλλακτική με το θέμα των δωματίων, τα οποία όσο πηγαίνουμε προς τον Αύγουστο τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα, και να έχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση γενικότερα στον αγώνα.
0: Φέτος ήταν 40 πληρώματα, του χρόνου περιμένετε περισσότερα?
1: Εμείς έχουμε φτάσει μέχρι 86.
0: Wow, ό,τι σημαντικό πληρώματα,
1: αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, την οικονομική κρίση, τον πόλεμο κτλ. Έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Η ιστιοπλοεία θεωρείται ένα ακριβό σπορ, έτσι, γενικά?
1: Δεν ξέρω αν είναι το ακριβότερο.
0: Όχι, το ακριβότερο, θεωρείται ακριβό σπορ. Δεν είναι φθηνό, θέλω να πω.
1: Δεν είναι φθηνό, αλλά δεν είναι και ακριβό. Διότι εάν λάβετε υπόψη σας ότι, ας πούμε, ένα πλήρωμα το οποίο νοικιάζει ένα σκάφος μία εβδομάδα και θα μείνουν 8-10 άτομα μέσα στο σκάφος, αν τα διαιρέσει κανείς, τα έξοδα δεν είναι πολλά.
0: Μάλιστα. Περίπου για τι έξοδα μιλάμε για αυτά τα άτομα που είπατε για την ενοικίαση του σκάφους και όλα τα έξοδα? Δηλαδή με πόσα χρήματα μπορεί να συμμετέχει ένα πλήρωμα?
1: Από 600 και λιγότερα.
0: Από 600 ευρώ και λιγότερα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι βέβαια και η τροφοδοσία, δεν είναι μόνο βέβαια. Και αν υπολογίσετε δύο φορές να φάνε έξω, διότι στην ΚΟ,
0: ναι,
1: η Μαρίνα της ΚΟ, εκτός του ότι είναι χορηγός και μας φιλοξενεί, φτιάχνει και το τραπέζι.
0: Μιλάτε στην ΚΟ για το Μαρμάρι μπροστά στην πόλη?
1: Στη Μαρίνα,
0: ναι, κατάλαβα. Στο κάστρο.
1: Η διοίκηση της Μαρίνας είναι που προσφέρει τη χορηγία.
0: Ναι, στο κάστρο, κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν μένουν δύο φορές να φάει κανείς έξω. Και την τελευταία μέρα που, όπως εχθές, ο σύλλογος αναλαμβάνει με χορηγούς να φτιάξει το τραπέζι. Άρα λοιπόν δεν είναι πολλά τα έξοδα, πιστεύω.
0: Έτσι όπως
1: τα 500,
0: το λέτε,
1: τα 500 ή τα 600, 100 ευρώ την ημέρα, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: για μένα, για την περιπέτεια που ζει κανείς.
0: Ναι, για την περιπέτεια. Για να γίνει κάποιος καλός ιστιοπλοός, έτσι, για να συμμετέχω εγώ που δεν ξέρω, τι χρειάζεται να μάθω για να μπορώ να μπω σε ένα πλήρωμα?
1: Εμείς έχουμε σχολή τα τελευταία 41 χρόνια, η οποία γίνεται κάθε φθινόπωρο από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και αφού κανείς παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα οποία είναι 8 εβδομάδες συν το εκπαιδευτικό ταξίδι, και περάσει τις εξετάσεις επιτυχώς, τότε θα πάρει το δίπλωμα και εμείς είμαστε δίπλα στον κάθε μαθητή, στον κάθε ιστιοπλό, να τον βοηθήσουμε να έρχεται στους αγώνες μας και τις εκδηλώσεις που κάνουμε, ως επίσης έχει και ανταποδοτικό, να το πω, αποτέλεσμα, διότι κάποιος μπορεί να ασχοληθεί και επαγγελματικά, είτε αγοράζοντας σκάφος ή ως σκίπερ, ή να δουλέψει και σε συναφή με πόστα στη Μαρίνα της Ρόδου ή σε άλλα σκάφη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα μάθει ιστιοπλοεία καλή, εάν και εφόσον έρχεται στους αγώνες, που, ας το πούμε, τα μαθήματα αυτά είναι συμπυκνωμένα πλέον,
0: ναι,
1: διότι τα ζει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο οποίος μπορεί να είναι 4-5 ώρες ή και παραπάνω, που δεν μπορεί να τα μάθει μόνος του. Άρα λοιπόν το όφελος κάποιου είναι να είναι σε έναν όμιλο εγγεγραμμένος και να συμμετέχει στους αγώνες και να ενταχθεί σε κάποιο πλήρωμα.
0: Ναι, να ενταχθεί σε κάποιο πλήρωμα. Αυτό για να ενταχθεί κάποιος αδαής όπως εγώ σε ένα πλήρωμα, πόσο καιρό θα μου πάρει μετά την ολοκλήρωση της σχολής?
1: Εάν παρακολουθήσετε τους 8 αγώνες που έχουμε,
0: ναι,
1: έχετε ενταχθεί πλήρως.
0: Κανονικά δεν.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, έχει.
0: Είναι θέμα εμπειρίας, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: από εκεί και πέρα.
1: Είναι εμπειρία. Και εμείς ακόμα, οι παλιοί, προσθέτουμε σε κάθε αγώνα κάτι καινούριο.
0: Βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι στους αγώνες μπορεί να συναντήσετε και κάτι απρόοπτο.
1: Ναι, διαφορετικές συνθήκες, την άπνοια, η πολύ άνεμο, η ένταση ανέμου.
0: Και αυτά μπορεί να μεταβληθούν και μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εκτός του ότι προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα σεμιναρίων κάθε χρόνο που αφορούν την ασφάλεια στην ανοιχτή θάλασσα, την επιβίωση στην ανοιχτή θάλασσα. Ο Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στα μαθήματα της σχολής, αλλά και πριν από κάθε μεγάλο αγώνα όπως είναι το Rhodes Cup, κάνουμε ένα σύντομο σεμινάριο μιας ώρας, μια μισή ώρας, ό,τι είναι τα απαραίτητα προκειμένου να γνωρίσει τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας.
0: Ωραία.
1: Και άλλα σεμινάρια τεχνικά.
0: Ωραία. Εμένα, κύριε Σταυρά, δεν θα με έχετε αντίπαλο, γιατί θα πάω σε διαφορετικό πλήρωμα από ότι εσείς. Θα με έχετε αντίπαλο στα 35, στην 35η διοργάνωση του Rhodes Cup. Εκεί λοιπόν θα με έχετε αντίπαλο και θα σας κερδίσω.
1: Σας προσκαλώ λοιπόν να έρθετε του χρόνου μαζί μας, να περάσετε καλά και να μάθετε ιστιοπλοεία. Αν δεν ξέρετε.
0: Δεν ξέρω ιστιοπλοεία. Αλλά γι' αυτό σας είπα ότι σε 5 χρόνια.
1: Ξεκινήστε λοιπόν άμεσα.
0: Σε 5 χρόνια θα με έχετε αντίπαλο.
1: Και χάρη να έχει να μπορέσετε να συμμετάσχετε.
0: Λοιπόν, και ελπίζω σε 5 χρόνια να είμαι σε θέση να μπορώ να σας κερδίσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ. Έχετε και τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην Επιτροπή.
0: Α, εντάξει.
1: Επίσης.
0: Καλύτερα στην
1: είναι
0: Επιτροπή.
1: Είναι και αυτό θετικό.
0: Μου αρέσει καλύτερα στην Επιτροπή.
1: Με την πυρίτσα σας και περιμένοντας σας κάποιοι να τερματίσουν.
0: Αυτό είναι καλύτερο. Μου ακούγεται καλύτερο. Αν θα με έχετε από του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Ευχαριστώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που όλα αυτά τα χρόνια, τα 41 χρόνια, βοηθούν τον αθλητισμό.
0: Βεβαίως.
1: Να γίνει γνωστός.
0: Η Αέρα Σπορ είναι παντού και πάντα κοντά σε όλα τα αθλήματα.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, κύριε Σταυρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Σταμάτη Σταυρά, ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, των Ιστιοπλοών του Συλλόγου Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Επιστρέφουμε εμείς τώρα στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, τα τελικά τα έχουμε πει όλα. Πάμε να δούμε τα τελικά των 9 και ξεκινάμε. General Caballero Encarnación 1-0 από ημίχρονο. Estudiantes Cáceres Mitre Santiago Estero 3-0 από ημίχρονο. Atlético Rafaela Deportivo Maipú 1-3-0 το ημίχρονο. Los Andes de Bolívar 3-1-1-0 το ημίχρονο. Deportivo Morón Deportivo Mandrín 2-2-0-0 το ημίχρονο. Old Boys Almirante Brown 1-1-0 το ημίχρονο. San Miguel Ferrocarril 0-1 από ημίχρονο. San Telmo Chaco 1-3-0-2 το ημίχρονο. Tristán Suárez Nueva Chicago 1-0-0-0 το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Grasshoppers 3-0-0-0 το ημίχρονο και Ντανούμπιο που τέλειωσε με 10 National Montevideo 0-0. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Benfica Flamengo 1-2. Ατλέτικο Escobar Douglas Haig 2-1. Σλίγκο Wexford είναι για τις γυναίκες 1-0. Real Oruro San Jose 1-1. Και γκολ έχουμε στο Σεβίλη Juventute Molinos 1-0. Γκολ έχουμε στο Παλαιστίνο Σάντα Κρούζ 1-1, Ρούνα Ιντεπετιέντε Ντελ Βάγε 0-3. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε τις ενδεκάδες της Αγγλίας και της Νορβηγίας, έξω ο Σάκα, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα ο Σόρλοθ για τους Νορβηγούς. Λοιπόν, να δούμε, να τις θυμίσουμε, Νάιλαντ, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε, Μπέργε, Μπέργ, Σόρλοθ, Έντεγκαρτ, Σαΐλεντουρπ και Χάλαντ. Απ' την άλλη, Πίκφορτ, Κόνσα, Στόνς, Γκέχι, Οράιλ, Ράις, Άντερσον, Μαντουέ και Μπέλιγχαμ. Και Γκόρντον και Κέιν φυσικά, οι αρχικές ενδεκάδες για Νορβηγούς και Άγγλους. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 40 λεπτά από τώρα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο φιλικό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0. Οι πράσινοι είχαν δοκάρι. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός ευτύχησε 2-3 λεπτά στο τρίτο λεπτό της επανάληψης να πάρει προβάδισμα. Έσπασε το αμυντικό μπλοκ των Ελβετών. Ο Γιάνγκουσιτς έγινε κάτοχος της μπάλας. Κουβάλισε την μπάλα, έφτασε έξω από την περιοχή, έκανε την προσποίηση, έφερε την μπάλα στο αριστερό πόδι, σούταρε. Πολύ ωραίο το γκολ. Νομίζω κόντραρε κιόλας, αν θυμάμαι καλά, και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ο Κροάτης έδειξε ότι απέδειξε στον Ίστρουπ, που τον πιστεύει, ότι έχει προσαρμοστεί περισσότερο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ήταν μεταγραφή του Χειμερινή, ήταν στο δεύτερο εξάμηνο της περσινής σεζόν. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ αυτό που έβαλε ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε και το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε τις Grasshoppers 3-0. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Τβέντε με 3-2. Ο δικέφαλος του Βορρά, και αυτός είχε φιλικό παιχνίδι σήμερα, ιτήθηκε από την Τβέντε 3-2. Με την Τβέντε να παίρνει την νίκη στις καθυστερήσεις απέναντι στο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με το Γερεμέγεφ σε 2-2 στο 88 λεπτό. Φιλικό όμως είχαμε και για τον Ολυμπιακό, που αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Λέουβεν. Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν καλά στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου. Πέτυχαν ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Αντρέ Λουίς. Ήταν το πρώτο τέρμα του Βραζιλιάνου Εξτρέμ στην πορεία του στον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη φορά που βρήκε δίχτυα. Ο Αντρέ Λουίς με ωραίο σούτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία και άνοιξε το σκορ για τους Ερυθρόλευκους. Όμως ο Μουρού στο 87ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 και έτσι λοιπόν το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 1-1. Έτσι λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να κάνουν τη δεύτερη τους νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια. Μεγάλη ευκαιρία είχαν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν τα τέρματά τους 2 με το Γιάρεμτσουκ.

Θα δούμε τις πρώτες δηλώσεις του Νίστρου, που βεβαίως θα λίγο θα μας τα πει και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάναμε καλή προετοιμασία, κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινα ικανοποιημένος και από όσους ήρθαν από τον πάγκο, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι οι πράσινοι σε τέλος του μήνα έχουν επίσημα παιχνίδια. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι είναι πάντα θετικό να κερδίζει. Σημασία έχει πώς βελτιωνόμαστε στα πρώτα 15 λεπτά και προς το τέλος δεν είχαμε το ρυθμό που θέλουμε. Γενικά όλα κύλησαν καλά, είδα πάσες και ρυθμό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Και ρωτήθηκε και για τη γενικότερη εικόνα και σχολίασε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, ακόμα και για λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Σήμερα όσοι ήρθαν έπαιξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε πολλές θέσεις. Δεν είμαστε ευάλωτοι στους τραυματισμούς όπως ήμασταν πριν 4 εβδομάδες. Προς το παρόν κάνουμε πολύ καλή προετοιμασία, κατέληξε στις δηλώσεις του ο Τζέικομπ Νίστρουμπ.

δηλώσεις είχαμε και από πλευράς Ολυμπιακού για το φιλικό με τη Λέουβεν. Ο Ζέλσον Μάρτιν μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου στην προετοιμασία και μεταξύ άλλων επισήμανε πως με τον καιρό η ομάδα θα γίνεται καλύτερη και ότι ήταν σημαντικό το παιχνίδι με τη Λέουβεν.

Από τον ΠΑΟΚ μάλλον υπάρχει ανακούφιση με τον Ελστόντο. Είναι μυϊκό το πρόβλημα. Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Τβέντε. Ο δικέφαλος του Βορρά προσπαθεί να κλείσει παίκτες. Έρχονται ο Ταχαλή και ο Σάντα Μαρία.

Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε σε φιλικό παιχνίδι ο Τζόλης και φυσικά γνωρίζετε για τις φήμες που υπάρχουν πως η Arsenal προσπαθεί για να κάνει δικό της τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

είδηση που μας έρχεται από τα παρκέ της Ευρωλίγκα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Αβράμοβιτς, καθώς ο Σέρβος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Dubai BC.

Να δούμε στον Άρη τι γίνεται. Το πρόγραμμα του Σαββάτου στους Κίτρινο-Μαύρους της Θεσσαλονίκης είχε προπόνηση υψηλής έντασης και αμυντικής τακτικής συμπεριφοράς. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε με προοδευτική ενεργοποίηση, συνέχισε με παιχνίδι μετάβασης και υψηλής έντασης επιθετικές ενέργειες και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με πίεση ψηλά. Οι Λέισμαν και Μωρόν δεν συμμετείχαν αφού έκαναν αποφόρτιση.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Ξανασυναντάμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Γιάννη.
1: Λοιπόν, καθυμμένος, όπως είναι λογικό.
0: Ο Νίστρουπ, έτσι.
1: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Λογικό είναι, εντάξει, τρία γκολ.
1: Ναι, ήταν μια εμφάνιση. Είναι μόνο τα τρία. Είναι το πρεσάρ, τα τρεξίματα και κάποιοι αυτοματισμοί που βγάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Έτσι έγινε. Σε μια εποχή που ακόμα καλά δεν έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία.
0: Ακριβώς, Γιάννη, και σε μια εποχή που ο Παναθηναϊκός, επειδή χρειάζεται τρεις προκρίσεις, χρειάζεται νίκες. Ανεξαρτήτου απόδοσης. Θέλει νίκες τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό. Θέλει νίκες ο Παναθηναϊκός. Και είπαμε ότι τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Θα δώσει 6 παιχνίδια μέχρι να περάσει στους ομίλους στη League Phase του Conference League. Καλώς έχονται των πραγμάτων. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, έτσι, γιατί θυμίζω έχει δεύτερο προκριματικό με την Πάξη, έχει τρίτο προκριματικό και έχει και play-offs για να κάνει να μπει στην League Phase του Conference League. Είναι ένας στόχος, το λέμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά επαναλαμβάνω, πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει μείνει ο Παναθηναϊκός μακριά από τον τίτλο, μακριά από το πρωτάθλημα. Βέβαια, δεν αφήνουν την Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός και ειδικά την περσινή χρονιά κατάφερε, μάζεψε αρκετούς βαθμούς στην ειδική βαθμολογία, τη δική του, στο ranking της UEFA. Θέλουν να προσθέσουν κι άλλους βαθμούς, γιατί ξέρεις, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Αυτό θα έχει τις καλύτερες κληρώσεις. Θα έχει τις καλύτερες κληρώσεις, φυσικά. Γιάννη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, δεν ξέρω, μ' ακούτε εσύ?
0: Τώρα ναι, πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, γιατί ο Παναθηναϊκός, βάζοντας βαθμούς στο ranking του, βελτιώνοντας και τη θέση του και βάζοντας προσθέτοντας βαθμούς, θα έχει και καλύτερες κληρώσεις.
1: Αυτό είναι το βασικό. Θυμόμαστε όλοι πριν από 2-3 χρόνια ο Παναθηναϊκός ξεκίναγε από τις πρώτες κληρώσεις ως αδύναμος και έβρισκε μπροστά του ομάδες οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα αυτός είναι ο στόχος, να μαζέψει και τους βαθμούς στη δικιά του ειδική βαθμολογία και να έχει τα επόμενα χρόνια, όπως και φέτος, έτσι, με την περσινή και την προπέρσινη χρονιά, ξεκινάει από μια καλή βάση. Θα είναι, όπως όλα δείχνουν, και στα play-offs του Conference League, στο γκρουπ των ισχυρών, οπότε θεωρητικά θα αντιμετωπίσει αδύναμες ομάδες σε σχέση με αυτόν. Τώρα, ευχάριστη ήταν και η παρουσία του κόσμου, να το πούμε και αυτό, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γύρω στους 14.000 φίλοι του Τρεφιλιού γέμισαν την Λεωφόρο Αλεξάνδρα για να παρακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια εντός συνόρων της νέας ομάδας του Jacob Nistrup, του νέου Παναθηναϊκού. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αναμένονται και άλλες πινελιές, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική ενίσχυση και αυτό είναι δεδομένο. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κρίστιανσεν, ο αριστερός μπακ, αναμένεται τις επόμενες ώρες, ημέρες στην Αθήνα να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, αφού οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με την Λέστερ.
0: Η πιθανή έλευση του δανού είναι με δανεισμό και οψιόν αγοράς, υποχρεωτική οψιόν.
1: Ναι, με υποχρεωτική οψιόν και μάλιστα με δικλείδες, δηλαδή να παίξει το 50% των παιχνιδιών και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια να έχει 45 λεπτά συμμετοχή στο καθένα. Υπάρχει ένα προβληματάκι με τον τραυματισμό που είχε πέρσι στο γόνατο. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεψαχνίσει το θέμα. Είναι ένας παίχτης που αρέσει στον προπονητή, τον γνωρίζει, άλλωστε είναι συμπατριώτης του, έτσι. Και έχει δώσει την συγκατάθεσή του για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και υπάρχουν και, όπως είπες, Άγγελε, και αυτές οι δικλείδες της υποχρεωτικής οψιόν αγοράς από την αγγλική ομάδα για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, σωστό είναι, γιατί στο παρελθόν έχουν πληγωθεί οι ομάδες μας. Όλες οι ομάδες, αν όχι όλες, τουλάχιστον θυμάμαι, και οι πράσινοι και οι κόκκινοι, έχουν φέρει παίκτες οι οποίοι δεν παίρναν τα ιατρικά.
1: Σωστό. Θα δούμε. Είπαμε την Τετάρτη είναι το τελευταίο φιλικό, η πρόβα Τζενεράλ εν ώψη των επίσημων
0: υποχρεώσεων. Με τη Ραπίτ στη Βιέννη, έτσι.
1: Με τη Ραπίτ 7 η ώρα Ελλάδα. Θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από την Ερασπορ το παιχνίδι. Θα μπορέσουμε να το δούμε από την τηλεόραση του Sky. Προχωράει κανονικά και από την νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Από εκεί θα παρακολουθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός από αυτή την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, την νέα πλατφόρμα, θα μεταδίδεται. Για να μην ανησυχούν οι φίλοι, έτσι δεν θα είναι κάτι ξεχωριστό, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Θα είναι μια πλατφόρμα η οποία θα υπάρχει και στα κανάλια της Νόβα και της Κοσμοτέ, με κάποιο αντίτιμο δηλαδή παραπάνω θα μπορείς να έχεις και την νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Άρα λοιπόν ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα πάει και αυτός εκεί, έτσι.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες αυτό αναφέρουν, ότι πολλά από τα τμήματα του Ερασιτέχνη θα είναι στη νέα πλατφόρμα που έχει κάνει.

0: κλήρωση είναι την Δευτέρα, νομίζω, έτσι. Δευτέρα που μας έρχεται.
1: 14 νομίζω και 16 είναι ο πρόεδρος και η κλήρωση.
0: 14 και 16, ωραία. Περιμένουμε να δούμε.
1: Εντάξει, θα έχουμε ενδιαφέρον και εκεί, γιατί ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι ο αντίπαλος του κυρίου Μαρινάκη, του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού.
0: Και η ψηφοφορία έβγαλε την απόλυτη ισοπαλία στο 7-7. Να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός και από εκεί, αν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί, αν θα παραμείνουν οι ίδιοι. Έτσι κι αλλιώς, ο κύριος Γκαγκάτσης παραδοσιακά, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν.
1: Ναι, ΕΠΟ ρίχνει λευκό παραδοσιακά.
0: Ρίχνει λευκό, έτσι.
1: Εντάξει, άμα ξαναπάμε στο 7-7, ας κυβερνήσουν και οι δύο μαζί.
0: Όχι, να ρίξουν κέρμα όπως κάναν
1: κέρμα.
0: Παλιά εκεί πέρα. Τελικούς, ναι. Κέρμα, κανονικά.
1: Κανονικά κέρμα. Εντάξει, γιατί όχι. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά και για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είπαμε για το ενδιαφέρον που δείχνει η Μπεσίκτας για τον Αβράμοβιτς που αποχωρεί από την Dubai BC. Όχι, κάτι νεότερο δεν υπάρχει σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Να δούμε, ολοκληρώθηκε το Sligo Rovers Wexford στις γυναίκες 1-0 από ημίχρονο, το Santa Marina Alvarado 0-0, στο 77 Real Oruro San Jose 2-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Σεβίλη Γιουβενδούτ 1-0, Deportes Audax Italiano 0-1, Παλαιστίνο Santa Cruz 2-1, Runa Independiente Del Valle 1-3. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος. Επιστρέφουμε στο παγκόσμιο κύπελο και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. 22 λεπτά, Γιώργο, πριν από τη σέντρα, Νορβηγία, Αγγλία. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς νεκρός βρέθηκε 25χρονος ποδοσφαιριστής από την Νότια Αφρική που συμμετείχε με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μια έρευνα για να διαπιστώσει πώς ακριβώς γεννήθηκε αυτό το πρόβλημα, αυτό το δράμα. Παρότι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς από την Αφρική στην Ευρώπη αναφέρουν ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο Τζέιντεν Άνταμς, αφαίρεσε τη ζωή του έχοντας κατάθλιψη και αυτό χάνοντας ένα συγγενικό του πρόσωπο πρόσφατα, τη γιαγιά του, παππού του κτλ. Αυτό λένε οι πληροφορίες, τις μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, καθώς όπως είπαμε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ξεκίνησε έρευνα. Το πτώμα του βρέθηκε σε μια γειτονιά στο Cape Town, στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Άνταμς, έπαιξε και στους τρεις αγώνες της Νότιας Αφρικής στη φάση των ομίλων, όπου η ομάδα έφτασε στα νοκάουτ πριν χάσει από τον Καναδά στο γύρο των 32. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με ένα νέο σκάνδαλο, πέρα από την έρευνα για ξέβλημα χρήματος που γίνεται στις ΗΠΑ για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής και συγκεκριμένα τον πρόεδρο και τον ταμεία της ομοσπονδίας. Έχουμε ένα άλλο σοβαρό θέμα που αφορά την ΑΦΑ, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, καθώς ο δημοσιογράφος Ρωμαΐν Μολίν αποκάλυψε μια σειρά καταγγελιών κατά της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της χώρας και της FIFA παράλληλα σχετικά με καταχρήσεις που διαπράχθηκαν πρόσφατα. Δεύτερον, η FIFA έκλεισε μια έρευνα εναντίον του Diego Guachi, πρώην προπονητή των βασικών κατηγοριών γυναικών της Αργεντινής, παρά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση που έκαναν 5 παίκτριες. Πάμε και στα λίγο πιο ευχάριστα. Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε αυτό το Σάββατο ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Jürgen Klopp, ώστε ο προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της γερμανικής ομάδας. Το έχουμε πει εδώ και κάποιες ημέρες. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί λέγοντας ότι μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας, ότι είτε αναλάβω εγώ την ομάδα είτε την αναλάβει κάποιος άλλος, θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στην εθνική ομάδα της Γερμανίας προκειμένου να συνέλθει και να επιστρέψει εκεί που την έχουμε πραγματικά γνωρίσει όλοι. Επίσης, σου έχω, Άγγελε, τι λέει η τεχνική.

0: αυτή η νοημοσύνη για τα σημερινά παιχνίδια.
1: Τι λέει?
0: Για τον Νορβηγία-Αγγλία λέει ότι το παιχνίδι και η κανονική διάρκεια του ματς και η παράταση θα λήξει 1-1. Και ότι στην επόμενη φάση...
1: Ούτε τρία γκολ δεν θα έχουμε δηλαδή, 1-1 τόσο.
0: Σου λέω τι λέει το...
1: Τόσο φθηνά θα τη βγάλουμε.
0: Τι αυτό και τα λοιπά, τεχνική νομοσύνη, τόσο πάνω το λέω εγώ. Με την Αγγλία να περνάει στον ημιτελικό. Έτσι.
1: Άρα η Αγγλία θα περάσει στη διαδικασία της παράτασης, στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Στη διαδικασία των πέναλτι, όπως το αναφέρει σε χαρακτηριστικά. Ωραία. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει αργότερα, ναι, στο Αργεντινή-Ελβετία, νικήτρια θα είναι η ομάδα της Αργεντινής με σκορ 3-1.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Παραλαμβάνω, η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ απλά το μεταφέρω. Τώρα, το Νορβηγία-Αγγλία που θα αναμετρηθούν σε λίγη ώρα, σίγουρα. Είναι ένας αγώνας από τους συναρπαστικούς που έχουμε τώρα στην προμητελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η συναρπαστική αναμέτρηση στην οποία θα έρθουν οι αντίπαλοι, οι μεγάλοι αστέρες των ομάδων, ο Χάλαντ από τη μία και ο Κέιν από την άλλη. Ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί σε αμερικανικό έδαφος, στο Miami Stadium πιο συγκεκριμένα, στο Hard Rock, και θα καθορίσει έναν από τους ημιτελικούς που θα διεκδικήσουν ένα απευθείας εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά στις 19 Ιουλίου. Και οι δύο ομάδες φτάνουν σε αυτό το καθοριστικό στάδιο αφού ξεπέρασαν απαιτητικές προσκλήσεις, παραπάνω προκλήσεις στους προηγούμενους γύρους. Η νορβηγική ομάδα προέρχεται από μια δυνατή εμφάνιση μετά την εκπληκτική ανατροπή της στη φάση των 16 αποκλείοντας την Βραζιλία χάρη στην επιθετική ικανότητα του Χάλαντ, το οποίο έχει ήδη σκοράρει, Άγγελε, 7 αγώνες στην διοργάνωση, τα γκολ δεν συγκεκριμένα. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, η Αγγλία του Τόμας Τούχελ φτάνει με ανεβασμένο το ηθικό, μετά από μια σκληρή πράγματι νίκη με 3-2 εναντίον του Μεξικού στο Αστέκα Στάδιο στην πρωτεύουσα στην πόλη του Μεξικού. Έναν αγώνα που έπαιξαν με 10 παίχτες, να μην το ξεχνάμε αυτό, και εξασφάλισαν την νίκη πρόκριση με 2 γκολ του Μπέλιχαμ και ένα γκολ του Κέιν.
1: Μπέλιχαμ και Κέιν νομίζω σήμερα, Γιώργο, θα είναι καθοριστική για την Αγγλία, έτσι, η απόδοση των δύο.
0: Ναι, και από την άλλη θα είναι η απόδοση του Χάλαντ και όχι μόνο.
1: Ναι, ο Έντεγκραντ είναι και αυτός καθοριστικός θα είναι.
0: Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι της Εθνικής Αργεντινής που θα αντιμετωπίσει την Ελβετία σε έναν επίσης συναρπαστικό αγώνα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Kansas City, όπου η ομάδα του Λιονέλ Μέση θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά και να παραμείνει η μόνη εκπρόσωπος της Νοτιού Αμερικής στην διοργάνωση. Μεταξύ μας, όλες οι ομάδες είναι από την Ευρώπη, εκτός από την Αργεντινή που εκπροσωπεί την Νότια Αμερική και την Λατινική Αμερική κατ' επέκταση. Και οι δύο ομάδες, Αργεντινή και Ελβετία, φτάνουν σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα και σε αυτό το καθοριστικό στάδιο αφού ξεπέρασαν δύσκολους αγώνες. Αυτό είναι αλήθεια. Η Αργεντινή προκρίθηκε με άψογο ρεκόρ στη φάση των ομίλων αφού νίκησε την Αλγερία, την Αυστρία και την Ιορδανία και στη συνέχεια ξεπέρασε δύο απαιτητικούς γύρους νοκάουτ. Μία δύσκολη νίκη στην παράταση εναντίον του πράσινου ακροτηρίου και μία δραματική νίκη με ανατροπή, τρομερή ανατροπή, 3-2 εναντίον της Αιγύπτου στο γύρο των 16. Η Ελβετία από την άλλη πλευρά προκλήθηκε ως πρωτοπόρος του ομίλου, του δεύτερου ομίλου της πρώτης φάσης με 7 βαθμούς, απέκλεισε την Αλγερία στο γύρο των 32 και εξασφάλισε μία θέση στα προημιτελικά νικώντας την Κολομβία στην διαδικασία των πέναλτι. Άγγελε.
1: Πολύ ωραία, Γιώργο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχουμε μπει στην τελευταία. Μπαίνουμε στα τελευταία. Τα πράγματα ζορίζουν όπως καταλαβαίνεις. Ξέρουμε τον έναν ημιτελικό. Ισπανία-Γαλλία το περιμέναμε. Και
0: υπενθυμίζουμε ότι οι νικήτρες ομάδες στα δύο παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα θα παίξουν στον άλλο ημιτελικό.
1: Θα είναι ο άλλος ημιτελικός. Θα είναι δηλαδή η Νορβηγία-Αγγλία ή η Αργεντινή-Ελβετία. Έτσι. Η νικήτρια του Νορβηγία-Αγγλία θα αναμετρηθεί με τον νικητή Αργεντινή-Ελβετία.
0: Και περνάει στον ημιτελικό.
1: Βέβαια, τώρα ξέρουμε ήδη τον έναν ημιτελικό. Ισπανία-Γαλλία. Για να δούμε λοιπόν.
0: Να.
1: Όρεξη να έχουμε και εμείς και οι φίλαθλοι να καθίσουν. Προβλέπονται δύο πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Μπράβο. Θεωρώ ότι και τα τέσσερα παιχνίδια, ήδη τα δύο έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να προβλέψει κανείς την τελική έκβαση. Δηλαδή, ακόμα και στο Αργεντινή, Ελβετία, ωραία, ναι, μεν η Αργεντινή, και άμα η Ελβετία σου κάνει την έκβαση.
1: Η Ελβετία έχει πολύ καλή ομάδα, Γιώργο.
0: Εμένα μου άρεσε. Ναι, ναι,
1: μιλάω για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, έτσι, τα παιχνίδια τη που έχω δει, μου άρεσε. Μου άρεσε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει η Αργεντινή και η Ελβετία, ούτε η Αγγλία. Και η Νορβηγία είναι πολύ καλή.
0: Συμφωνώ.
1: Θα δούμε. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Τι μπορεί να δούμε.
0: Εάν οι Άγγλοι κερδίσουν το σημερινό παιχνίδι και περάσουν στα ημιτελικά,
1: ναι.
0: Πολύ φοβάμαι. Καλοπρόεδρε, το λέω. Θα ξεκινήσει πάλι το τραγούδι το γνωστό. It's coming home.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα πάει.
0: Δούμε.
1: Αν περάσει σήμερα και αν θα γυρίσει σπίτι.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Γιατί συνέχεια με το τραγούδι έχουν μείνει οι Άγγλοι.
0: Ναι, αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δεν καταφέραν να πάρουν το Euro στην έδρα τους μέσα.
0: Το παρακάνανε, βέβαια.
1: Δηλαδή προηγούνται στο δεύτερο λεπτό κόντρα στην Ιταλία και το χάσανε.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτά έχει ο αθλητισμός, αυτά έχει το ποδόσφαιρο
1: και γενικά ο αθλητισμός.
0: Και τον κάνει όμορφο.
1: Ακριβώς. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Με ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι. Έχουμε πει όλα τα τελικά. Ρεάρ, Ρούρο, Σαν Χωσέ που παίζει με 10, 2, 1. Από εκεί και πέρα, Σεβίλη, Γιουβενδού, το ολοκληρώθηκε 1-0 με 0-0 ημίχρονο. Στο 85, Ντεπόρτε, Αουντάξ, Ιταλιάνο 0-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Παλαιστίνο, Ντεπόρτε, Σάντα Κρούζ 3-1. Στο 78, Ρούνα, Ιντεπετιέντε, Ντελ Βάγε 1-3. Είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος και έχουν γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί, καθώς η ώρα είναι 12 παρα 10 και θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Θυμίζω, σε περίπου 12 λεπτά από τώρα, το πρώτο παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία, με τον νικητή να συναντάει τον νικητή της αναμέτρησης Νορβηγία-Αγγλία. Το παιχνίδι της Αργεντινής θα ξεκινήσει στις 4. Θυμίζω και τα φιλικά που είχαμε σήμερα. Νωρίς Λέουβεν Ολυμπιακός 1-1, λίγο αργότερα ΠΑΟΚ Τβέντε 2-3 και το βράδυ Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς 3-0. Για το Ευρομπάσκετ Under 20, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε από την Κροατία με 69-64. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα ξημερώματα. Τη σκυτάλη θα πάρουν σε λίγο ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ στη Σέντρα, η βραδινή Παλαδόρη για το μικρόφωνο στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μεγάλο ημιτελικό σήμερα, αν μη τι άλλο. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία και στην Νορβηγία που θα ακούσετε και αυτόν τον αγώνα από την Ερασπόρ. Και φυσικά από τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Είναι εκεί τα παιδιά, τα έχουμε τα παιδιά.
1: Τα έχετε τα παιδιά.
0: Τα έχουμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Θα κάνετε υπομονή όμως παιδιά, γιατί σε ένα λεπτό περίπου θα βάλει κάποια διαφημιστικά μηνύματα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
1: Βάλτε τα να πάμε.
0: Και μετά τις διαφημίσεις, χωρίς να περιμένετε εμάς, κατευθείαν θα μπείτε εσείς στο παιχνίδι.
2: Πουλάει ο Μπάμπης Παπάζογλου, λογικό. Ναι, να τις ακούσουμε.
0: Πάμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Καλησπέρα σας λοιπόν για το τρίτο προημιτελικό αυτού του Μουντιάλ. Νορβηγία, Αγγλία στο Μαϊάμι και χωρίς καθυστέρηση τελικά, γιατί έλεγαν ότι μπορεί να πήγαινε το με καθυστέρηση το μάτς για το ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά όχι.
2: Για την ώρα δείχνουν ότι ξεκινάμε φυσιολογικά, ήδη βλέπουμε τις συνθέσεις
0: τελικά,
2: των δύο ομάδων.
0: Τελικά δικαιώθηκες εσύ, γιατί μας έδινε αρχικά η FIFA τριάδα στην άμυνα των Νορβηγών, πάει τετράδα. Δηλαδή Νίλαν κάτω τα γκολπόστ, θα πάει ο Ρίερσον δεξιά, ο Άγερ με τον Χέγκεμ κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Βόλφε, ο Μπέργκε, ο Μπέρκ και ο Έντεργκαρτ στη μεσαία γραμμή, ο Σκίλτρουπ, ο Σέρλοθ και ο Χάλαντ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Αγγλία υπήρχαν κάποια ερωτηματικά. Στην Νορβηγία υπήρχε αυτό το θέμα με την ίωση που τελικά δεν τους έχει επηρεάσει. Παίζουν κανονικά οι παίκτες. Στην Αγγλία είχαν κάποια προβλήματα, κάποιες ενοχλήσεις. Ο Ράις, όλοι όμως, ο Κόνσα, όλοι είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Πίκφορντ λοιπόν δεξιά, Κόνσα, ύστερα ο Ράιλι, Στόουνς και στο κέντρο της άμυνας, Άντερσον, Ράις, Μπέλιχαμ, Ματουέκε. Συνεχίζει να το προτιμά ο Τούχελ εναντί του Σάκα. Γκόρντον αντί Ράσφορντ. Οκ, το βλέπει νορμάλ. Μια χαρά είναι ο Γκόρντον. Και φυσικά και είναι στην κορυφή τη επίθεση που θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι εκτό από Νορβηγία-Αγγλία, είναι και Χάλαντ
2: Κέιν.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Μάχη κανονιών. Κανονιέριδο.
0: Είναι οι δύο πρώτε κόρε στην ιστορία των χωρών. 62 γκολ ο Χάλαντ, 7 σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Κέιν 85 με την Αγγλία, 6 σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει αυτή η μάχη. Η Νορβηγία ούτως ή άλλως έχει τρυπήσει το ταβάνι της. Ήταν η 16 που είχε φτάσει το 1998. Τώρα πήγε στα πρωίμη τελικά. Θέλει να πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω στο τέταρτο Μουντιάλ της. Για την Αγγλία έχει μια κατάκτηση το 66. στο πολύ μακρινό παρελθόν. Από τότε λέμε πότε θα το ξαναπάρει η Αγγλία. Όλο λέμε πότε θα το ξαναπάρει. Η αλήθεια είναι ότι πάει στου 8, δηλαδή 11 συμμετοχές στην οχτάδα, προημιτελικά, δεν είναι το λες και λίγο.
2: Όχι. Έχει σταθερή η παρουσία.
0: Πήγε ημιτελικά το 18, οκ, ως 8 ήταν το 22, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το πάρει. Αυτό λέει όλος ο κόσμος, θα το πάρει. Πρώτα πρέπει να περάσει στην Νορβηγία.
2: It's coming home και it's coming home, και it's για coming να δούμε home. Αν θα επιστρέψει.
0: Στο Μαϊάμι λοιπόν, 65.326 ηχοητικότητα φαντάζομαι θα μας βγάλουν sold out. Στο Μαϊάμι έχουν γίνει 6 μάτς φέτος στο Μουντιάλ, 4 ισοπαλίες παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω αν κάτι μας κάτι λέει αυτό.
0: Τουρπέν ο Γάλλος διαιτητής, είχε μια κόντρα παλιά μαζί του, ο Τούχελ όταν ήταν στη Μπάγερν, συναμάτησε με τη Σίτι, είχε αποβάλει τον Ουπαμεκανό νομίζω και δεν τα είχε χώσει, αλλά έκτοτε άλλαξαν πολλά. Άλλωστε έπαιξε το Αγγλία-Κροατία 4-2, μια χαρά, το Πορτογαλία-Αυστραλία 0-0, Κολομβία-Γκάνα 1-0, Ντανός και Παγέ η βοηθή του, από την Ισπανία ο Ερνάντες και ο Ναράγχο είναι ο τέταρτος και ο βοηθός του, γιατί έχουμε και βοηθό στο Μουντιάλ στο τέταρτο, και έχουμε και τρεις στο ΒΑΡ, Μπρισάρ ο Γάλλος, ο Βιγιαρεάλ ο Αμερικανός και ο Ντεθέρο Γκράντε ο Ισπανός, ο famous. Ξεκίνημα του αγώνα, η προϊστορία υπέρ της Αγγλίας. Πάμε, Δημήτρη.
2: Φύγαμε. Και όσον αφορά τα πεπραγμένα του Τουρπέν, να πούμε ότι στο Αγγλία-Κροατία δεν έδειξε καμία κίτρινη, καμία κόκκινη, αλλά καταλόγησε ένα πέναλτι. Στο Παραγουάι-Αυστραλία 0-0, δύο κίτρινες, καμία κόκκινη, κανένα πέναλτι. Και στο Κολομβία-Γκάνα 5 κίτρινες, εκεί νομίζω έδωσε πόνο, καμία κόκκινη και κανένα καταλογισμό.
0: Γενικά δεν έχουμε πολλές κίτρινες στα περισσότερα μάτια.
2: Θεωρώ ότι πρέπει εντολή. Να υπάρχει γενική οδηγία να αποφεύγουν τις.
0: Και πολλά τα φάουλ που δίνονται εύκολα στην Ευρώπη με σε κάθε πέσιμο δεν τα δίνουν εδώ.
2: Όχι.
0: Έχουμε προβληματάκια, εντάξει, πάνω και διαιτησίες που έχουν, αλλά οκ, τώρα με το βάρι είναι λιγότερα τα πράγματα. Πρώτο λεπτό, ξεκίνημα του αγώνα με τη λευκή εμφάνιση η Αγγλία, με την κόκκινη φανέλα, μπλε σόρτς, μπλε κάλτσα η Νορβηγία. Μια πολύ όμορφη, η αλήθεια είναι, φανέλα. Αλλά εδώ οι Νορβηγοί θέλουν να πετύχουν το κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως χρόνια οι Νορβηγοί, οι περισσότεροι, παίζουν στην Αγγλία, στην Πρέμιερ, και είναι μια διαδικασία πολλά χρόνια. Για να δούμε και πώς θα βγει και το σχήμα που αποφάσισε ο προπονητής των Νορβηγιών, με την έννοια ότι Ρίερσον δεξιά. Βέβαια έχει ένα πρόβλημα ο Πέντερσεν που παίζει. Συνήθως είναι ο δεξιός μπακ. Να δούμε πώς θα βγει και αυτό το σχήμα. Η Αγγλία με τον Ο'Ράιλι αφήνει την μπάλα και την καλύπτει ο Άντερσον που κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ και βέβαια μια τεράστια μεταγραφή στην Σίτι από την Νότιχαμ, με τον Μαντουέκη από δεξιά. Πάει στον ένα εναντίον ενός με τον Βόλφε. Κάνει το γύρισμα πολύ δυναμιά out όμως. Πολύ καλή θέση για να κυρίσει ο Μαντουέκη με το δεξί όμως. Δημήτρη, δεν είναι το καλό του. Έδωσε δύναμη, έδωσε ύψος, παραπέρασε out όλα αυτά. Στο δεύτερο λεπτό στο Μαϊάμι, όπως συγκρούνται οι Νορβηγοί με τους Άγγλους.
2: Δεν βρήκε χώρο για να συγκλίνει, να αξιοποιήσει έτσι το καλό του πόδι. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του αφήνοντας πίσω τον αντίπαλο. Ωστόσο η μπαλιά που έβγαλε ήταν πάρα πολύ άστοχη. Οι Νορβηγοί, Μπάμπη, οι οποίοι επιστρέφουν σε Μουντιάλ μετά το 1998.
0: Σωστό.
2: Και έχουν καταφέρει ήδη να γράψουν ιστορία, αφού δεν είχαν πετύχει ποτέ κάτι καλύτερο από το να φτάσουν στους 16 της διοργάνωσης.
0: Τότε ήταν, το 98. Σε εκείνο το Μουντιάλ στη Γαλλία.
2: Στους 16.
0: Στους 16, αυτό
2: ναι,
0: ήταν.
2: Τώρα πλέον είναι στα προημιτελικά. Ήδη έχουν γράψει ιστορία, αλλά μοιάζουν διψασμένοι, νομίζω, χωρίς κιόλας την πίεση και το άγχος του πρέπει, όπως πιθανόν να το κουβαλάει η Αγγλία.
0: Που πάντα το κουβαλάει.
2: Που πάντα το κουβαλάει σε κάθε διοργάνωση.
0: Αλλά ξέρεις, όταν φτάνεις εδώ, το θες και το παραπάνω για τους Νορβηγούς. Για να δούμε από αριστερά τον Γκόρντον. Και θα θυμίσουμε και την πορεία των ομάδων σε αυτό το Μουντιάλ. Άντερσον αφήνει για τον Ράις. Ο Ράις κάνει ένα ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Μαντουέκε. Κατεβάζει ωραία με το στήθος, ντουμπλάρουν. Έρχεται και ο Σκέλτρουπ να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα στο Βόλφε. Μπέλιχαμ. Και τώρα Ράις και η μπάλα πιο πίσω θα πάει στον Στόουνς που είναι στο αρχικό σχήμα. Και ο έτερος κεντρικός αμυντικός γυρίζει την μπάλα στον Πίκφορντ. Η Αγγλία ξεκίνησε με αυτό το 4-2 επί της Κροατίας, 2 γκολ ο Κέιν, 1 ο Μπέλιχαμ, 1 ο Ράσφορντ, γενικώς Κέιν και Μπέλιχαμ. τα γκολ της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ. 1-0-0 με την Γκάνα, εκεί υπήρξε ένα ταρακούνημα για το τι μπορεί να πετύχει. Εύκολο 2-0 με τον Παναμά, Μπέλιχαμ, Κέιν, η σκόρερ. 2-1 το Κονγκό με ανατροπή στο τέλος, 2 γκολ ο Κέιν. και με το Μεξικό που το πέταξε έξω στο γήπεδο του, εντός έδρας στο Μεξικό, με δύο γκολ ο Μπέλιγχαμ και ένα ο Κέιν. Από την άλλη πλευρά η Νορβηγία ξεκίνησε με αυτό το 4-1 επί του Ιράκ και έδειξε από την αρχή ο Χάλαντ με δύο γκολ.
2: Τις διαθέσεις.
0: Και ο Στεργκάρτ σκόρασε αυτό το μάτς. Με τη Σενεγάλη 3-2, πάλι δύο γκολ ο Χάλαντ, ένα ο Πέντερσεν. Με τη Γαλλία χάσε 4-1 ο Άσγκαρντ, έβαλε τον γκολ, αλλά ποιος έλειπε.
2: Δεν έπαιξε ο Χάλαντ. Ουσιαστικά η Νορβηγία παρατάχθηκε με τα δεύτερα.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό δεν σκόραρε. Με την Ακτή 2-1, ένα γκολ ο Νούσα, ένα ο Χάλαντ. Και με τη Βραζιλία η μεγαλύτερη επιτυχία και μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία. Το έχει ξανακάνει με τη Βραζιλία η Νορβηγία στο παρελθόν.
2: Σωστά.
0: Σε φάση ομίλων τότε.
2: Και με το ίδιο σκορ.
0: Με το ίδιο σκορ. Δύο γκολ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ, καταπληκτικά γκολ. Γι' αυτό λέμε εν πωλής είναι και μια σύγκρουση Κέιν Χάλαντ. Βέβαια, βάλε και Μπέλιγχαμ μέσα στην εξίσωση γιατί και αυτός κάνει εξαιρετικό μουντιάλ. Πάμε στη μετάδοσή μας του αγώνα.
2: Μια βαθιά παλιά από τον Κέιν, ο οποίος προκειμένου να ξεφορτωθεί από τους αντιπάλους του και να βρει λίγο χώρο, έχει γυρίσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί παίζονταν η μπάλα με τους Άγγλους να ανταλλάσσουν πάσες, προσπαθώντας να βρουν χώρους, χωρίς όμως επιτυχία. Γι' αυτό και εμείς βρήκαμε έτσι την δυνατότητα να σας μεταφέρουμε κάποια στοιχεία. Έκανε μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του. Της Νορβηγίας ο Κέιν, κανένα πρόβλημα, ήταν άστοχη, ήλεγξε πλήρως την πορεία της, ο Νίλαν κατέληξε στην αγκαλιά του. Από την άλλη, ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίκφορντ, ξεπερνάει απόψε τον Πίτερ Σίλτον, φτάνει τις 18 συμμετοχές σε Μουντιάλ, τις περισσότερες με τη σφανέλα της Αγγλίας. Μια κάθε την παλιά τώρα που προσπάθησαν να περάσουν στον Χάλαντ.
0: Τεράστια μορφή ο Πίτερ Σίλτον, έτσι.
2: Ναι.
0: Εσύ τον έχεις προλάβει.
2: Όχι, αλλά
0: σε
2: τον γνωρίζω ακριβώς. Ο Στόουνς είχε πολύ
0: έτσι,
2: καλή...
0: Κύριε Τάσο, έτσι. Μεγάλη μορφή ο Πίτερ Σίλτον. Τον έχει προλάβει και ο Τάσος.
1: Μιλάμε για μορφή
0: τεράστια.
1: Παγκόσμιας εμβέλειας, έτσι.
0: Με Ρέι Κλέμενς και όλος βέβαια. Άλλη μεγάλη μορφή της Λίβερπουλ.
1: Για πιο πριν. Έτσι.
0: Ναι.
2: Βέβαια, μιας και αναφέραμε για στατιστικά, να πούμε ότι ο Πίκφορντ, υπερασπιζόμενος στην αιστεία της Everton, έχει δει την αιστεία του να παραβιάζεται στα 7 από τα 10 τελευταία σουτ που δέχτηκε απέναντι στον Έρλινγκ Χάλαντ.
0: Αλλά με την Everton,
2: Με την Everton, σωστά.
0: Είναι ένα πρόβλημα που έχει μείνει στην Everton, δεν θα κάνω. Πιστός.
2: Ακριβώς. Γενικά, επειδή και τα χρήματα ο Γκόρντον της παρουσίας του στο Μουντιάλ θα τα καρποθεί Newcastle, όχι η Μπαρτσελόνα, έχει 8 παίκτες με παρουσία σε ομάδα της Premier League.
0: Θα καρποθεί όμως τα λεφτά από τη μεταγραφή. Ναι. Επίσης η Newcastle.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ράιλι από αριστερά με Γκόρντον που έχει μπει στον άξονα, παίρνει την κότρα, παίζει με Κέιν. Πάλι ο Γκόρντον, πάλι ο Κέιν. Αριστερά για τον Ράιλι. Προσπαθεί η Αγγλία να επιβάλλει το ρυθμό της και να πιέσει τους Νορβηγούς. Ο Άντερσον, πολύ ωραίο άνοιγμα δεξιά τον Μαντουέκε. Παίζουν πολύ από τα άκρα και με αλλαγές. Αλλά εδώ σταματάει η φάση, διότι σηκώνει τη σημαία ο δεύτερος βοηθός διαιτή, ο Γάλλος, για υπόδειξη offside. Και πράγματι ήταν ωραία η έπνιση του Άντερσον. Δεν θα μπορούσε όμως να δει ότι ο έξτρεμ της Arsenal είναι σε θέση offside.
2: Και ήταν και οριακό αρκετά, νομίζω.
0: Οριακό, αλλά οκ, σωστός ο βοηθός. Ναι. Τον είδε, την είχε τη φάση που λέμε. 8 λεπτό, Νορβηγία-Αγγλία 0-0 στο Μαϊάμι. Τρίτος προημιτελικός σε αυτό το Μουντιάλ. Ο νικητής αυτό το αγώνα θα περιμένει τον νικητή του αγώνα που θα ακολουθήσει στις 4 το πρωί. Για να δούμε την πάσα. Πάει να βγει για τον Χάλαντ. Με τη μία γυρίζει. Δεν μπορεί να μπει όσο ρώθει στην φάση. Κόβουν οι παίκτες της Αγγλίας. Είναι το επόμενο μας Αργεντινή-Ελβετία.
2: Και για να δούμε αν θα αναβιώσει το παιχνίδι του 1986, 40 χρόνια μετά, Αργεντινή Αγγλία, τότε που είχε σημειωθεί και το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα με τον Ντιέγκο να περνάει τους πάντες.
0: Τα Φόκλαντ, τότε αυτά τα θυμάσαι.
2: Ναι, επίσης.
0: Με την κότρα που είχαν σε εθνικό επίπεδο οι δύο χώρες, ο πόλεμος των Φόκλαντ. Υπάρχει φάουλ υπέρ της Αγγλίας με τη συμπλήρωση 8 λεπτών στο Μαϊάμι. Ο Άντερσον παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, περνάει πολλές φορές και από αυτόν και από τον Ράις η μπάλα. Ο Στόουνς τώρα δεν θα περάσει τη μεσαία γραμμή, θα αφήσει τον Ράις. Ο χαφτής Άρσεναλ περνάει τη μεσαία γραμμή, ψάχνει αριστερά τον Ράιλι, είναι κακόν πιο αριστερά ο Γκόρντον και θα πάει η μπάλα, πάει να περάσει τον Ρίερσον, η κόντρα θα εννοήσει ποιον, τον Άντερσον, και η μπάλα θα πάει στον Ράιλι, ο οποίος δίνει στον Stones χωρίς να βιάζει την Αγγλία, αλλά με ξεκάθαρο το πλάνο σε αυτά τα πρώτα λεπτά να έχει όσο γίνεται περισσότερο την μπάλα, την αφήνει κιόλας στην Νορβηγία και να ψάχνει με αλλαγές παιχνιδιού να βρει τους ακραίους λίγο πιο απομονωμένους, δηλαδή να μην έχουν ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα, να έχουν τουλάχιστον ένα αντίπαλο μπροστά τους. Φύγει να βγει μια φάση με τον Μαντουέκε, δεν ήταν καλό το γύρισμά του, αλλά ήταν ενδεικτική αυτή η φάση για τον τρόπο, για τον τρόπο που θέλει να ανοίξει την άμυνα της Νορβηγίας η Αγγλία. Όπως και τώρα, κάνει τη βαθιά μπαλιά για τον Γκόρντον Στόουνς, τον δυσκολεύει, παίρνει την κεφαλιά, αλλά τη γυρίζει σε ένα σημείο που είναι ο Σέρλοθ και πάει στο ένα εναντίον ενός. Βγαίνει και ο Άντερσον για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα τον Ο'Ράιλι και πράγματι αυτό θα είναι αρκετό. Πολύ ωραία εξοδετερώνουν τον επιθετικό της Νορβηγίας. Και τώρα ο Άντερσον προσπαθεί να επιταχύνει, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κόνσα, ο οποίος θα δώσει πάλι στον Άντερσον κοντά το τζι του Μπέλιχαμ για να πάρει μπάλα. Αφήνει πίσω στον Στόουνς ο Μπέλιχαμ, ο οποίος δίνει πάντα στήριγμα στον Κέιν. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι δύο έχουν πετύχει σχεδόν όλα τα γκολ των Άγγλων σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι οι δύο, τα δύο μεγάλα αστέρια τους, είναι οι παίκτες που περιμένουν πάρα πολλά οι Άγγλοι για να δουν την χώρα τους να φτάνει ξανά σε έναν τελικό και να διεκδικεί πια το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 1966, όταν είχε γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν, πολύ ωραίο άνοιγμα αριστερά, δεξιά για το Μαντουέκε. Κατεβάζει την μπάλα, έχει βάλει το χέρι του,
2: Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Μαντουέκε εκεί προκειμένου να κάνει το κοντρόλ και να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Το είδε ο διαιτητής, καταλόγησε την παράβαση με την μπάλα να περνάει σε πόδια Νορβηγών και τον Νίλαντ από πίσω να τροφοδοτεί τον Βόλφε, ο οποίος κινείται από τα αριστερά, πιέζεται και από τον Μαντουέκε. Θα καταφέρει ο πολύ πιο δυνατός ο Μαντουέκε να κερδίσει την μπάλα, βρίσκει στήριγμα πίσω στον Κόνσα, εκείνος για τον Άντερσον να κουμπάει πίσω στον Στόουνς και η Αγγλία ξεκινάει για μια νέα επίθεση. Όπως ακριβώς έλεγε ο Μπάμπης Παπάζογλου περιγράφοντας πριν, ενώ γίνεται πολύ ωραία μπαλιά τώρα ο Ράιλι, ο οποίος ανεβαίνει σε θέση εξτρέμ, συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά θα πέσει εξαιρετικά στα πόδια του ο Άγερ. Είναι πάρα πολύ ωραία η επέμβασή του και προσπαθούν να βγουν και όσο δυνατόν πιο γρήγορα στην κόντρα. Η Νορβηγία με τον Σόρλοθ, ωστόσο, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η επιστροφή των Άγγλων, οι οποίοι κλείνουν τους διαδρόμους προς την εστία, υποχρεώνουν τους Νορβηγούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω και να πάνε σε σετ επίθεση. Η Αγγλία, η οποία αναζητά να έχει τον ρόλο αφεντικού στο παιχνίδι, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την Νορβηγία να της επιτρέπει αυτή την κατάσταση. Τακτικά η προσέγγιση αυτή να την βολεύει, αρέσκεται στο να αναζητά την κόντρα περιμένοντας τον αντίπαλο η Νορβηγία. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διάδρομοι, οι Άγγλοι φροντίζουν να φορτώνουν είτε τη δεξιά είτε την αριστερή πλευρά και την κατάλληλη στιγμή με μια βαθιά μπαλιά διαγώνια τις περισσότερες φορές να αλλάξουν πλευρά προκειμένου να βρουν ακάλυπτη την πτέρυγα της Νορβηγίας. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει αποφέρει κάποια σημαντική στιγμή στο παιχνίδι, το οποίο κινείται σε αργούς ρυθμούς. Συμπληρώνουμε τώρα 12 λεπτά στην αναμέτρηση χωρίς σκορ Νορβηγία και Αγγλία στο Μαϊάμι, αλλά και χωρίς κάποια αξιοσημείωτη στιγμή. Χωρίς σουτ καν. Νομίζω δεν έχουμε παρακολουθήσει τελική προσπάθεια από μία ομάδα. Με τους Νορβηγούς τώρα να κατεβαίνουν με τον Μπέργκαρ από τα αριστερά, κόβει πάρα πολύ ωραία η τοποθέτηση εκεί του Κόνσα, ο οποίος είχε ανέβει και είχε κλείσει τον διάδρομο. Ξανά οι Νορβηγοί εκτέλεσαν ένα πλάγιο από τα αριστερά λίγο πριν τη γραμμή του κέντρου. Πίσω με τον Χέγκεμ. Ο Χέγκεμ κρατάει την μπάλα στα πόδια του, περιμένει μήπως πάει κάποιος πάνω του τώρα, δειλά-δειλά ο Κέιν. Οπότε εξασφαλίζει και λίγο χώρο, δίνει στο Βόλφε, εκείνος δεξιά στον Ρίερσον. Βρίσκει στήριγμα στον Σόρλοθ, ο οποίος έχει γυρίσει πολύ πίσω. Στο μισό της Νορβηγίας παίζεται η μπάλα με τους Νορβηγούς να προσπαθήσουν να την κυκλοφορήσουν. Ριέρσον, ο Βόλφε, διαγώνια, μπαλιά, προσπαθεί να αλλάξει η πτέρυγα για τον Μπέρκ. Είναι κακή η μεταβίβασή του, ιδιαίτερα δυνατή. Η Williams είναι αυτή, η Σερένα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Βρίσκεται στις εξέδρες του σταδίου.
0: Ο Ιφαντίνο τον έδειξε και χαμογελαστός, γιατί έχει ακούσει πολλά και δικαίως το τελευταίο διάστημα και πάει και θέμα. δούμε και με, τις, με την αμφισβήτηση που έχει γνωρίσει και από Ομοσπονδίας.
2: Ακριβώς, προς το πρόσωπό του μετά την απόφαση κιόλας για την αναστολή της ποινής για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Μπάλογκαν και τη συμμετοχή του, βέβαια όλο αυτό όπως φάνηκε λειτουργήσε υπέρ του Βελγίου, το οποίο μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια πεισμωμένο, ενώ απ' την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έξω από τα νερά τους. Βέβαια αυτό αφορά μια άλλη αναμέτρηση η οποία έχει ήδη κριθεί και να επιστρέψουμε στο Νορβηγία-Αγγλία, 14 λεπτά αγώνα, ο Μαντουέκε ακουμπάει πίσω στον Κόνσα. Ξανά οι παίκτες, οι δύο οι συγκεκριμένοι, ανταλλάσσουν πάντες πάσεις μεταξύ τους για να περάσει μπάλα πιο κεντρικά στον Γκέι, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας. Μία πάσα εκεί κοντινή με τον Άντερσον, ξανά ο Γκέι με τον Στόουνς, Άντερσον. Δεν βρίσκουν διάδρομο οι Άγγλοι σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Το παιχνίδι, ο Stones δεξιά για τον Κόνσα, εκείνος για τον Μαντουέκε. Για να δούμε αν θα πάει σε ένας με έναν. Γρήγορα, πολλοί σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Η Νορβηγία εκεί τόξο περισσότερο παρά τρίγωνο. Αυτός είναι ο τρόπος πίεσης που ασκούν. Οι περισσότερες ομάδες όταν δημιουργούν τρίγωνα Μπάμπη Παπάζουγλου το κάνουν με γωνίες, ελάχιστοι προτιμούν τη διάταξη σε τόξο.
0: Προσπαθούν να λάβουν
2: με τη
0: χώρο.
2: Λίμπαρ. Τη Λίμπαρ εφαρμόζει τα τόξα ακριβώς όπως και η Νορβηγία στην πίεσή της.
0: Για να δούμε από δεξιά ο Μαντουέκε αφήνει για τον Ράις στο μισό γήπεδο αμήνονται οι Νορβηγοί. Είπαμε δίνουν την μπάλα στους Άγγλους. Το άνοιγμα αριστερά για τον Γκόρντον. Περνάει ωραία ο Γκόρντον τον Ρίερσον και να το πρώτο κόρνερ από την παρέμβαση του Άγγερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα από αριστερά για την Αγγλία που επενδύει στην παρουσία παικτών όπως ο Μαντουέκη και ο Γκόρντον για να ανοίξουν την αντίπαλη άμυνα. Ποιος θα πάει, ο Ράις για την εκτέλεση. Άλλωστε έχει γίνει επιστήμη η εκτέλεση των φάουλ, των κόρνερ, των φάουλ όλων των σημαίνων φάσεων από την Άρσεναλ. Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια. Είχαμε την νωρίτερα δίπλα του. Σιγά μην έλειπε.
2: Επειδή έλειπες για επιστήμη και εκτελέσεις, νομίζω σε λες και σε άκουσε ο σκηνοθέτης και σου είχε πάρει το κομιθικό.
0: Πάλι κλέβει, είναι από την πλευρά που δεν είναι ο βοηθός και κλέβουν, αλλά λίγο στην εκτέλεση. Ο Ράις εκτελεί χαμηλά, βγαίνει εύκολα Σόρλοθ και απομακρύνει. Έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του. Η μπάλα πηγαίνει πλάγιο. Θα τη μαζέψει ο Άντερσον για την επαναφορά. Δεν ξέρω αν θα περιμένει να πάει ο Κόνσα. Όχι, θα εκτελέσει ο ίδιος προς τον Κόνσα. Όχι, τελικά θα την αφήσει την μπάλα για την επαναφορά. Τώρα την ιστορία Άντερσον λοιπόν, η μπάλα πίσω. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα corner που γίνονται από την πλευρά που δεν είναι ο βοηθός, οι παίχτες κλέβουν. Αλλά τι γίνεται, κάποιους διαιτητές τους μελοποιούν από το VAR και το βλέπουν οι διαιτητές και τους ζητάνε να τη βάλουν ακριβώς εκεί που είναι η γραμμή. Μιλάμε τώρα για 15 μισό μέτρο, ούτε καν 15 εκατοστά, ότι κλέβουν στα corner οι ποδοσφαιριστές. Η μπάλα δεξιά στον Κόνσα, μέσα στο 17ο λεπτό. Μαντουέκε και Μπέλι είχαν παραβεί στη φάση. Η απομάκρυση θα μαζέψει ο Κόνσα και πάλι και αφήνει για τον Ράις. Ο Γκλεν Ράις περνάει, είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, κρατάει την μπάλα. Όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, δεν έχουμε ρυθμό στο παιχνίδι. Δεν ανεβάζουν ρυθμό, δεν ανεβάζουν ένταση οι δύο ομάδες. 65% η κατοχή, τώρα είναι το περίεργο αυτό που δίνει η FIFA, και ένα 3% που είναι κενό. Ο Γκόρντον από αριστερά κάνει το γέμισμα. Θα απομακρύνει ο Άγερ, θα κατεβάσει ο Χάλαντ. Πάει να παίξει με τον Έντεγκαρντ. Παρέμβαση των Άγγλων και η κατοχή πάλι για την Αγγλία. Με τον Κόνσα να αφήνει στον Stones και ο έτερος κεντρικός αμυντικός. Και που έχει ανέβει πολύ ψηλά. Μπέλιγχαμ, άντε να βρει χώρους βέβαια στον άξονα. Γι' αυτό η μπάλα πηγαίνει συνέχεια στα άκρα και θα βγαίνει ο Άντερσον να δώσει στήριγμα στον Γκόρντον. Αλλά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ο'Ράιλι. Ο Ράιλι με τον Μπέλιγχαμ. Και ο Μπέλιγχαμ θα σηκώσει για να αλλάξει παιχνίδι πολύ πλευρά στο Μαντουέκε. Ωραία υποδοχή. Δεν μπορεί να περάσει. Διπλή κόντρα. Το ζητάει ο Σκέλτρουπ για την Νορβηγία. Το δίνει ο βοηθός στην Αγγλία το πλάγιο που μένει στην επίθεση. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Ράις. Ο Ράις αφήνει στο Stones και ο Stones παίζει παράλληλα με τον Γκέι. Στο 1 τρίτο τώρα μείνεται η Νορβηγία και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα το βλέπουμε αυτό να το κάνουν οι Νορβηγοί. Δεν δίνουν χώρο στους Άγγλους με τίποτα. Ο Stones πάλι για το Ράις, κάνει κίνηση ο Μαντουέκε και δεν τον βλέπει. Ήταν κυκλισμένο, αλλάζει με τον Μπέλιγχαμ. Πάλι ο Ράις και αφήνει στο Stones. Ο Stones στον Γκέι. Όλα αυτά κάτω τη μεσαία γραμμή και γρήγορα αριστερά η μπάλα στον Γκόρντον. Κάνει κίνηση ο Άντερσον πάλι για να το δώσει στήριγμα. Προτιμάει τον Ράιλι που είναι πιο κεντρικά. Ο Ράιλι κρατάει και αφήνει στο Ράις. Και ο Ράις τώρα πάλι θα παίξει αριστερά για τον Άντερσον που έχει βγει ως εξτρέμ. Και παίζει ωραία κάθετα για τον Γκόρντον. Ο Γκόρντον πάει με τον Έντερκαρ μπροστά του. Είναι κλεισμένος, αφήνει πάλι στον Άντερσον που κάνει το γέμισμα. Κεφαλιά του Μπέλιχαμ δεν τη βρίσκει καλά. Δεν ξέρω αν τη βρήκε κιόλας. Δημήτρη, δεν είναι ακριβώς τελική, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επικίνδυνη φάση. Δεν ξέρω αν τη βρήκε τελικά ο Μπέλιχαμ, θα το δούμε στο replay την κεφαλιά. Πάντως η μπάλα πέρασε και χτύπησε και πάνω στο Μαντουέκε, πέρασε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι της αστείας του Νίλαντ.
2: Η πρώτη ίσως, ας το πούμε, καλή στιγμή από την στιγμή που δεν έχουμε αξιόλογες φάσεις στο παιχνίδι μέχρι τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε εδώ, 19ο λεπτό, χωρίς σκορ. Νομίζω ότι όπως κυλάει το μάτς είναι αυτό που λέμε τα μάμ για 0-0. Και μια Νορβηγία η οποία, ναι, περιμένει την Αγγλία και είναι στημένη στο δικό της 1-3. Ωστόσο δεν φαίνεται να ζορίζεται, δηλαδή δεν δυσκολεύεται, δεν είναι ότι την έχει κλείσει στο δικό της 1-3 η Αγγλία και πολιορκεί, οπότε κάποια στιγμή από την πίεση θα λυγίσει. Νομίζω ότι γίνεται όμως το λάθος τώρα ψηλά, ο Κέιν όμως δεν θα καταφέρει να βρει κάποιον συμπαίκτη του για να βγάλει κάποιο συνδυασμό και να φτάσουν οι Άγγλοι απειλητικά μπροστά στην εστία του Νίλαντ. Απομακρύνουν όπως οι Νορβηγοί και μια νέα επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πίκφορντ για την Αγγλία με τον Γκέι να κουβαλάει την μπάλα. Περνάει τώρα το χώρο της μέσης γραμμής.
0: Θα πάμε, Δημήτρη, στο πρώτο διάλειμμα σε 2-3 λεπτά χωρίς να έχει γίνει κάτι.
2: Ναι, χωρίς βέβαια, να έχει συμβεί το παραμικρό.
0: Η αλήθεια σε αυτό το Μουντιάλ βλέπουμε ότι ανά πάση στιγμή που μπορεί να πει ένα γκολ, εκεί που βλέπεις ένα ρυθμό να μην είναι καλός, μπαίνει ένα γκολ. Και επίσης, όσο περνάει ο χρόνος στα νοκάουτ παιχνίδια και είναι ισοπαλά τα παιχνίδια, περιμένεις ότι θα πάνε παράταση και τα λοιπά. Και μπαίνουν γκολ στο τέλος. Μπαίνουν γκολ. Ναι, μπαίνουν αρκετά γκολ.
2: Και ειδικά από το δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα στο τελευταίο το 35% των τερμάτων στο Μουντιάλ έχει σημειωθεί μετά το 70, στο τελευταίο 20 λεπτό.
0: Είδαμε και με την Ισπανία με τα δύο γκολ του Μερίνο.
2: Ναι, ο άνθρωπος τελευταία στιγμή. Πραγματικά. Λοιπόν, η Αγγλία τώρα με τον Γκέι από τα αριστερά. Τελικά θα προτιμήσει κεντρικά τον Μπέλιγχαμ. Ξανά Γκέι, ξανά Μπέλιγχαμ. Δεν μπόρεσε να βρει την τρύπα εκεί για να πάει μπάλα αριστερά στον Ράιλι. Τελικά γι' αυτό ακριβώς το λόγο η μπάλα γυρνάει στον Stones και πάνε από τα δεξιά. Ράις, τώρα κάνει την διαγώνια μπαλιά αριστερά για τον Ράιλι, ο οποίος κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ωστόσο, γυρίζει προς τα πίσω, βρίσκει στήριγμα στον Γκέι. Ξανά ο Ράιλι σε θέση οχταριού, ο αριστερός μπακ της Αγγλίας. Δίπλα του στον Stones, ο στόπερς της Αγγλίας, ο οποίος επίσης έχει ανέβει σε θέση που κανονικά κινείται ένας half Stones. Για τον Ράιλι, ο οποίος έχει μείνει κεντρικά. Εκεί θα δει για τον Άντερσον, πιο αριστερά τώρα για τον Γκόρντον. Θα πάει σε ένα με έναν, ωστόσο κλείνεται από δύο παίκτες αφού έσπευσε και ο Γκόρντον εκεί να μαρκάρει. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πέρασε από όλους, κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ο Μαντουέκη, ωστόσο δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή μαζί της. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί και ξανά μία επίθεση με τον Πίκφορντ τώρα να δίνει στον Γκέι, εκείνος τον Ράις. Μία ακόμα επίθεση για τους Άγγλους, οι οποίοι κυριαρχούν πλήρως όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα σε έναν ρυθμό ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμηλός, χωρίς φάσεις το παιχνίδι. Και ενώ βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού, χωρίς σκορ Νορβηγία και Αγγλία πάντα στο 0-0. Τώρα συμπληρώνουμε το μισό πρώτο ημίχρονο, οπότε δεν θα αργήσει και ο διαιτητής ο Γάλλος ο Τουρπέν να στείλει τις ομάδες από τα αριστερά. Τώρα ένα γύρισμα εδώ από τον Ράιλι, ο Μαντουέκη από την άλλη πλευρά προσπαθεί να κατεβάσει. Όχι, πέρασε ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία.
0: Πήγε όμως να γίνει φάση.
2: Σαν να
0: εφηνιδιάστηκε ο Ράιλι.
2: Τρικυμία στα κάρια της Νορβηγίας. Οι Νορβηγοί έπαιζαν, θυμίσε λίγο βόλεϊ, από τη μία μεριά του φιλέ στην άλλη, χωρίς να περιβρεθεί κάποιος στη μέση.
0: Ωραίο ήταν το γύρισμα, ήταν και με δύναμη όμως και εφηνιδιάστηκε ο Ράιλι. Ναι. Αν μπορούσε να βάλει καλύτερα, το πω ότι θα έχει καλύτερη τύχη, παρά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι και μάλιστα δεν την άφησε να βγει και out ο Άγερδάι, την απομάκρυνε. Αλλά εδώ ήταν μια καλή στιγμή για την Αγγλία. Δεν έχουμε σημειώσει φάσεις μέχρι στιγμής. Ασημαντικότητα, οι Άγγλοι και έχουν την, όπως είπες, την κατοχή. Έχουν, είναι κυρίαρχοι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Δυσκολεύονται να βγάλουν φάσεις. Ψηλό φάση, λίγο με τον Μπέλιχαμ νωρίτερα, τώρα με τον ο Ράιλι που ευνηδιάστηκε σε αυτό το γύρισμα του Μαντουέκε. Χωρίς πρόβλημα η Νορβηγία, όπως είπες, κατάει το 0 για την ώρα.
2: Ουσιαστικά δεν πήγε να κάνει τελική προσπάθεια. Νομίζω περισσότερο να κοντρολάρει και δεν του βγήκε καλά το κοντρόλ. Ήταν τόσο δυνατή η μπαλιά που του έφυγε.
0: Απλά πήγε να βρει την μπάλα και όπως τη βρει.
2: Προς την εστία.
0: Αν μπορούσε να την κοντρολάρει, αν μπορούσε να την βρει προς την εστία, κάτι να κάνει. Γιατί ήταν δύσκολο έτσι όπως είχε το κορμί του και μάλιστα νομίζω ότι ευνηδιάστηκε ο Ασομπάκ της City από αυτό το γύρισμα του Μαντουέκε. Είμαστε στο πρώτο διάλειμμα, στη διάλειμμα για ενυδάτωση. Στην πραγματικότητα όμως για διαφημιστικά που επιλέχθηκαν σε αυτό το Μουντιάλ να υπάρχει αυτό το διάλειμμα και ευκαιρία για τους προπονητές να κάνουν και ένα time out αλλά μπάσκετ. Αυτό γίνεται. Βέβαια σήμερα έχει ζέστη η αλήθεια. Είπαμε ότι υπήρχε και κίνδυνος να πάει να καθυστερήσει ή να αναξηθεί το αγώνα γιατί είχαν εκδοθεί ανακοινώσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, ως προς όχι μόνο καιρικά φαινόμενα, λάθος, θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασίες στο Μαϊάμι λόγω ζέστης και σε συνδυασμό με την υγρασία. Οπ, Τζον Τέρι.
2: Τζον Τέρι με Ashley Cole.
0: Με Ashley Cole.
2: Ο οποίος Ashley Cole είχε μια περιπέτεια στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως προπονητής στον πάγκο της Τσεζένα, η οποία είναι ομάδα που υπηρετεί στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας. Είχε καλές σχέσεις με τη διοίκηση, οπότε του έκαναν την πρόταση, ανέλαβε αποτυχημένο το πέρασμά του, δεν κατάφερε κάτι ιδιαίτερο.
0: Βλέπω πάντως τους παίκτες έχουν βάλει τους έχουν δώσει και πετσέτες και κάτι ειδικά κολάρα για το ναυχένα για να δροσιστούν από ό,τι βλέπω. Άρα όντως η ζέστη είναι μεγάλη, οπότε να δω και μάλιστα βρέχεται ο χρωτάπητας στο Μαϊάμι, οπότε να ζώσουμε ένα πόντο ότι είναι και δύσκολες καιρικές συνθήκες προφανώς.
2: Πολύ ψηλά τα ποσοστά υγρασίας.
0: Ναι, πολύ πολύ ψηλά. Δηλαδή η θερμοκρασία για να καταλάβει ο κόσμος θα πήγαινε 28-29, αλλά με τα ποσοστά υγρασίας και θα ξεπερνούσε κάποια στιγμή τις 30, με τα ποσοστά υγρασίας η αίσθηση θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
2: Ναι, στεγνώνεις τελείως, αφιδατώνεσαι. Σε ριχά νερά οι δύο ομάδες.
0: Δεν τους βλέπω πάντως συνδρομένους και τους φιλάθλους. Μια χαρά τους βλέπω.
2: Μια χαρά, ναι. Διασκεδάζουν το ζουν. Σε ριχά νερά και ο Χάρι Κέιν με τα 6 γκολ.
0: Όχι. Οι κυρίες που έδειξε είχαν ανεμιστηράκια.
2: Σοφό.
0: Φορητά.
2: Σοφό.
0: Άρα χρειάζεται.
2: Νομίζω πάντα λειτουργούν πιο έξυπνα οι γυναίκες. Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει φτάσει στα 6 γκολ στο Μουντιάλ, κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Άγγλος Στράικερ και το 2018, ενώ μόνο ένας άλλος Άγγλος το είχε πετύχει, ο Γκάρι Λίνεκερ το 1986. Το εντυπωσιακό με τον επιθετικό της Μπάγκερ Μονάχου είναι ότι έχει πετύχει 11 τέρματα στα 12 πιο πρόσφατα νοκάουτ παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων, ενώ υπάρχει δράση στην αναμέτρηση με τον Ράις να δίνει στον Μαντουέκε, μαρκάρεται από δύο παίκτες. Πάρα πολύ ωραία η επέμβαση εκεί των παικτών της Νορβηγίας, καταφέρουν, κλέβουν την μπάλα και προσπαθούν να αναπτύξουν επιθετική δραστηριότητα. Ο Χάλαντ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω για να κάνει το στήριγμα για τον Βόλφε, εκείνος για τον Μπέργκ. Το παιχνίδι γίνεται από τα αριστερά. Με την πίεση που δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο.
0: Εύκολο το λάθος.
2: Οι Άγγλοι, ναι, ένα σκύρδρου. Φθηνό λάθος. Ο Μπέλι είχαμε εδώ κερδίζει μια κόντρα και του γίνεται και φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Αγγλία έξω από την περιοχή και από τα αριστερά. Πολύ καλό σημείο και για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ένα αριστεροπόδαρος δηλαδή από εκεί νομίζω ότι ο Μέση ή να πούμε κάποιον δικό μας.
0: Μπάρε Χάρι Κέιν και τελείως τώρα. Αυτό είναι το μάσι.
2: Λες Χάρι Κέιν από εκεί.
0: Βέβαια, τι θα κάνει. Ο Χάρι Κέιν θα το πάρει. Ή ο Μπέλιγαμ ή ο Κέιν. Εγώ πιστεύω Κέιν. Νάτος. Είναι και σημείο για αριστεροπόδαρο. Είναι ο Μαντουέκε.
2: Και ο Ράις.
0: Και ο Ράις και ο Γκόρντον. Αλλά δεν νομίζω να το αφήσει ο Κέιν σε κανένα από τους τρεις. Λέω εγώ.
2: Μήπως σημειωθεί κάποιο γκολ και αλλάξει όλη η ροή.
0: Έξυπνη η Νορβηγία, επειδή πιστεύω ότι θα το κάνει ο Κέιν, έχουν πάει το τείχος αρκετά δεξιά για να καλύψουν το αριστερό δοκάρι. Δηλαδή, από εκεί που είναι λίγο δεξιά από το ημικύκλιο, της μεγάλης περιοχής είναι 3-4-5 μέτρα το πολύ έξω από την περιοχή, αλλά δεξιά από το ημικύκλιο λίγο. Οπότε εκεί, αν το κάνει ο Κέιν, πρέπει να βάλει εσωτερικό φάλσο να πάει από το αριστερό δοκάρι. Και γι' αυτό έχουν κλείσει αυτή την πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει εμπιστοσύνη ο Μαντουέκη και τον πείσει να το πάρει την εκτέλεση, που είναι και μεγαλύτερη τυχή. Να δούμε. 21 το λεπτό. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Αγγλία. Κέιν και Μαντουέκε. Για να δούμε. Χάρη Κέιν. Αυτό θα εκτελέσει out. Βολίδα out. Αλλά αυτό είναι την πρώτη τελική. Σου είπα. Αποκλείται να το αφήσει ο Χάρη Κέιν.
2: Ακριβώς. Πρώτη τελική λοιπόν καταγράφεται από το πολύ δυνατό έτσι. Το πήγε στη δύναμη και λιγότερο στην τεχνική ο επιθετικός της Bayern Μονάχου, Harry Kane σούταρε, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νίλαν, το οποίο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τροφοδοτώντας τον Βόλφε, κερδίζει αρκετά μέτρα, φτάνει στο χώρο του κέντρου, σπάει αριστερά στον Μπέργ, εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Σκέντερουπ, αλλά αυτός επιλέγει τον Χέγγεν και εκείνος τον Άγερ. Πάνω που πέρασαν το κέντρο οι Νορβηγοί, σταμάτησαν, πάτησαν την μπάλα και την γύρισαν πίσω. Ναι, ακριβώς. Μήπως έτσι ξοδέψουν και κάποια λεπτά έχοντας την μπάλα στα πόδια τους. Πολύτιμος ο χρόνος με τον Όντεργκαρντ να δίνει για τον Μπέργκε, εκείνος στον Χέγγεμ και ο Βόλφε ακουμπάει πίσω την μπάλα στον Ριέρσον τώρα σε θέση δεξιού μπακ. Ριέρσον για τον Βόλφε, χωρίς να βιάζονται και δεν δείχνουν διάθεση και οι Άγγλοι τώρα να ανεβάσουν τις γραμμές προκειμένου να κάνουν τους Νορβηγούς να κινηθούν.
0: Και οι Νορβηγοί δεν επιταχύνονται.
2: Ναι, οπότε και ο Χέγγεμ κάθεται κολόνα όρθιος με την μπάλα ανάμεσα στα πόδια και περιμένει να δεήσει κάποιος Άγγλος να πάνε τον μαρκάρι. Τώρα τσουλάει η μπάλα ξανά στο χορτάρι με τον Ριέρσον, από τα δεξιά αναπτύσσονται οι Νορβηγοί. Όντεγκαρντ, για να δούμε, στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Άγγλων από τα δεξιά φτάσαν οι Νορβηγοί με τον Σόρλοθ να γυρίζει στον Μπέργκε, προσπαθούν να βγάλουν ένα συνδυασμό, δεν τους βγαίνει, κρατάνε όμως, διατηρούν μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής οι Νορβηγοί, ωραία, κάθε την παλιά, βγαίνει όμως ο Πίκφορντ και μπλοκάρει την μπάλα.
0: Κοπηλάτες.
2: Ακριβώς, έχουν αρχίσει να κοπηλατούν οι Νορβηγοί, έτσι δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στις εξέδρες, μία από τις ατραξιών νομίζω του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα είναι ένας επιπλέον λόγος για να το έχουμε στο μυαλό μας με όμορφο τρόπο. Ο Πίκφορντ τώρα, ο οποίος με το βολέ θα βρει πάρα πολύ ωραία εδώ τον Γκόρντον. Εκείνος ακούμπησε με το κεφάλι στον Ράις, ξαναβρήκε τον Γκόρντον πλάγιο, η μπάλα το εκτελεί γρήγορο ο Γκόρντον θέλοντας να βρει τον Κέιν. Ξανά στον Γκόρντον, δέχεται ένα μαρκάρισμα, φάουλ από τα αριστερά σε καλό σημείο προκειμένου να γίνει ένα γέμισμα στα καρέ της Νορβηγίας. Διαμαρτύρεται εδώ ο παίκτης στον οποίο καταλογίστηκε η παράβαση, ότι δεν έκανε φάουλ, αυτή είναι η άποψη του Ρίερσον. Ότι δεν άγγιξε τον αντίπαλό του, παρόλα αυτά.
0: Άμα το παρατραβούσε όμως, θα έπαιρνε και καμιά κάρτα.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Τσάμπα κιόλας για διαμαρτυρία.
2: Ντέκλαν Ράις πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Δεδομένα αυτός θα κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Κέιν, ο Μαντουέκη από την άλλη πλευρά. Ο Γκόρντον έξω από αυτήν περιμένοντας να πάρει κάποιο rebound. Ο Μπέλιγχαμ μέσα και μάλιστα τον μαρκάρει και ο Χάλαντ εκεί. Γελάκια μεταξύ τους στην μονομαχία που έχουν. Ράις σηκώνει το χέρι δίνοντας στίγμα στο πρώτο δοκάρι. Ψηλότερα από όλους εκεί απομακρύνει ο Ριέρσον. Και ακόμα πιο μακριά ο Χέγγεμ με το κεφάλι, σε ένα σημείο όμως που βρίσκεται ο Κόνσα, ο οποίος ακουμπάει στον Ράις, κινείται προς τα αριστερά τώρα, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας. Προς τα πίσω, αφού πιέστηκε αρκετά από τον Όντεγκαρντ, Κόνσα για τον Γκέι. Ξανά για τον Κόνσα, λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα οι Άγγλοι διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους, στο δικό τους μισό, και από τα δεξιά με τον Stones. Εκείνος για τον Κόνσα και εκείνος για τον Γκέι. Όλο και πιο πίσω οι Άγγλοι, προκειμένου να κερδίσουν χώρο, να δώσουν τη δυνατότητα στους Νορβηγούς να ανεβάσουν τις γραμμές τους και έτσι να δημιουργηθούν και χώροι. Ο Πίκφορντ, ο οποίος δέχεται μια κάποια πίεση, ωστόσο με ψυχραιμία οι Άγγλοι καταφέρνουν να διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους. Stones πιέζεται τώρα από τρεις, κάνουν το λάθος, θα βγει γρήγορα ο Pickford. Δεν κατάλαβε κιόλας πιθανόν την πορεία της μπάλας ο Χάλαντ στο λάθος αυτό, προκειμένου να κινηθεί πιο γρήγορα στην πορεία της μπάλας. Προσπαθούν να συλλάβουν την νορβηγική άμυνα ανοργάνωτη. Οι Άγγλοι ωστόσο δεν τα καταφέρνουν πολύ γρήγορο το γύρισμα. Ο Ρίερσον κερδίζει κατά κράτος εκεί πραγματικά.
0: Άξε, θα έρεψε λίγο η Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη φάση, δεν έχουμε τελική. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλές οι προποθέσεις από το λάθος που έγινε. Ο Χάλαντ λίγο άρχισε να το καταλάβει, ήταν και σε λάθος σημείο και βγήκε ο Πίκφορντ. Αλλά εδώ φάνηκε ότι οι Νορβηγοί μπορούν να απειλήσουν.
2: Σαν να αναθάρισαν, σαν να έχουν φέρει το παιχνίδι ακριβώς στα νερά τους εκεί που ήθελαν. Και από τη στιγμή που δεν έχουν επιτρέψει στους Άγγλους να βρουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, ναι, είναι τα αφεντικά του αγώνα από πλευράς κατοχής της μπάλας, αλλά μέχρι εκεί και τίποτα άλλο. Οπότε πλέον οι Νορβηγοί αναπτύσσουν και επιθετική δραστηριότητα, δοκιμάζουν να τρομάξουν και να βάλουν αμφιβολίες στους Άγγλους για το τι είναι ικανοί να πετύχουν απόψε και για να δούμε αν θα φτάσουν και σε κάποια πραγματικά καλή στιγμή στην οποία θα μπορούμε να σταθούμε και εμείς. Θυμίζουμε ότι μοναδική φάση στην οποία αξίζει έτσι η αναφορά είναι το σουτ του Κέιν από την απευθείας εκτέλεση φάουλ που έφυγε αρκετά ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νίλαν, και άλλο ένα σουτ που είχε επιχειρήσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού Μαντουέ και μια προσπάθεια από τα δεξιά, αλλά η σέντρα ήταν πολύ κακή χωρίς να ανησυχήσει. Τίποτα ιδιαίτερο. Από τα δεξιά τώρα ο Ρίερσον, για να δούμε, έχει χώρο για τη σέντρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το δεύτερο δοκάρι ψηλότερα από όλους ο Χάλαντ και να η πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας στο παιχνίδι. Ανήκει για την Νορβηγία και είναι του Χάλαντ. Η κεφαλιά του όμως κατέληξε στα χέρια του Πίκφορντ, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί μαρκάριο Κόνσα γίνει τη σέντρα στο γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ ανέλπιστα, με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα σούτ, ευνηδίασε τόσο εμάς την μετάδοση όσο και τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36 με το πανέμορφο αυτό γκολ. Να δούμε εάν πραγματικά πήγαινε για σέντρα και του βγήκε, πήγαινε και του βγήκε σουτ Μπάμπιο Παπάζουγλου, ή όντως θέλησε να ευνηδιάσει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν νομίζω πως υπάρχει φάουλ πάνω στον κύριο.
0: Να γυρίσει τη φάση πίσω.

0: Οπότε κανένας δεν το θυμάται τι ήθελε να κάνει, τι δεν ήθελε να κάνει. Σημασία έχει ότι η Νορβηγία αμέσως μετά την κεφαλιά του Χάλαντ που πήδηξε πιο ψηλά από όλους με πολύ μεγάλη ευκαιρία του πήρε την κεφαλιά, αλλά μπάλα πήγε στα χέρια του Πίκφορντ, με τον Σκέρντερουπ βρίσκει τον γκολ που μπαίνει, τη βάζει μπροστά στο σκορ. Θα γίνει έλεγχος του ΒΑΡ. Ο έλεγχος έχει να κάνει με τη φάση που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα για το ενδεχόμενο φάουλ πάνω στον Κέιν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι παραπάνω. Σέντρα κανονικά. Νορβηγία, Αγγλία 1-0 στο 36. Και άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί η Αγγλία είχε την κατοχή, η Αγγλία είχε την μπάλα στα πόδια της. Η Νορβηγία όμως υπενθύμησε πόσο της αρκεί μία φάση. Το έκανε και με τη Βραζιλία. Το έκανε με τον Σκέντερου, πρώτο γκολ του Σκέντερου στο Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και εγώ νομίζω πως είναι το πρώτο τέρμα για τον Σκέντερου στο Μουντιάλ.
0: Ανήσυχο στο Τούχελ, γιατί η Αγγλία μπαίνει σε μεγάλα ζόρια.
1: 22 ετών, ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, με τον αριθμό 21 στην πλάτη. Κινήθηκε από τα αριστερά ένας με έναν με τον Κόνσα. Κανείς δεν ξέρει αν προσπάθησε να βγάλει μία σέντρα και δεν πήρε τα φάλτσα που ήθελε στο δεύτερο δοκάριο που κινήθηκε ο Χάλαντ. Η ουσία είναι πως η μπάλα πήρε τροχιά προς τα δίχτυα, ευνηδίασε τον Πίκφορντ, χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του, δίνοντας προβάδισμα στην Νορβηγία, η οποία ένα λεπτό νωρίτερα είχε απειλήσει με την κεφαλιά του Χάλαντ, καταγράφοντας την πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας στο παιχνίδι. Οπότε δύο οι τελικές εντός εστίας, αμφότερες για τους Νορβηγούς, με τους Άγγλους να μένουν σε αυτή την φλίαρη υπεροχή, η οποία δεν τους έχει φέρει μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι της Eraspor, ούτε καν μια κλασική ευκαιρία. Με τους Άγγλους να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση, να δούμε αν μπορούν κιόλας. Από τα αριστερά, ναι, επιθετικό φάουλ εδώ ξεκάθαρα του Γκόρντον στο Ρίερσον, ο οποίος προκειμένου να τον κερδίσει στο σπριντ του τράβηξε τη φανέλα και τον έριξε κάτω. Δέχεται και τα εύσημα των συμπαικτών του ο Ρίερσον για αυτή του την προσπάθεια, ο 28χρονος μπακ της Ντόρτμουντ.
0: Είναι μόλις το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας ο Σκέλτερουπ. Είχε βάλει ένα ακόμη στο παιχνίδι με την Ολλανδία, αλλά ήταν φιλικό, 27 Μαρτίου. Είναι μόλις το δεύτερο γκολ. Αλλά ήταν στις φάσεις το γκολ του Χάναντ με την Βραζιλία, να το πούμε και αυτό. Είχε πιστωθεί τις δύο ασίστ.
1: Άλλη μια καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους Νορβηγούς, με το Σόρλοθ να γυρνάει πολύ ωραία το κορμί του και να σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πίκφορντ. Έχουν το momentum, έχουν τη στιγμή οι Νορβηγοί, με τους Άγγλους να μοιάζουν σοκαρισμένοι από την εξέλιξη του αγώνα. Από τα αριστερά τώρα το σουτ στην κλειστή γωνία, Όντεγκαρντ. Μπλοκάρει ο Πίκφορντ, άλλη μια καλή στιγμή που καταγράφεται στο 40, Νορβηγία-Αγγλία 1-0. Νομίζω ο Μπάμπη Παπάζογλου, φίλες και φίλοι, ότι από το 30 και μετά μία ομάδα υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο, είναι η Νορβηγία, η οποία αφού έφερε το παιχνίδι τακτικά εκεί που το ήθελε, ξαφνικά χάιδεψε το γκάζι και απογειώθηκε με την Αγγλία ανήμπορη να ανταποκριθεί και να
0: παίζει
1: προβάλλει
0: με το momentum
1: αντίσταση.
0: Η Νορβηγία, αυτό που πρέπει να κάνει μια ομάδα, παίζει με το momentum, δηλαδή τώρα που βάλε το goal να πετύχει ένα δεύτερο, αυτό πρέπει να κάνει μια ομάδα μέχρι να συνέλθει ο αντίπαλος, γιατί οι Άγγλοι σίγουρα έχουν σοκαριστεί από αυτήν την εξέλιξη του αγώνα. Είμαστε 41 λεπτό, να δούμε τώρα, Δημήτρη, ποια θα είναι αν και ποια θα είναι η αντίδραση των Άγγλων, που γενικώς έχουν προβληματίσει σε αρκετά παιχνίδια, δεν βρίσκουν εύκολα τις λύσεις. Τους ξερασπώνει πότε ο Κέιν, πότε ο Μπέλιχαμ. Αλλά ήταν μαθηματικά βέβαια ότι πρέπει να ανεβάσουν στροφές αν θέλουν να φτάσουν ακόμη πιο ψηλά. Είμαστε στο 41 λεπτό. Ο Μαντουέκε έχει συγκλίνει προς τον άξονα. Παίζει κάθετα για τον Μπέλιχαμ και εκείνος πάει να βρει τον Κέιν. Αλλά σε καλό σημείο ο Βόλφε απομακρύνει. Σκέλτερο και ο Έντεγκαρτ, μια μεγάλη παλιά για τον Χάλαντ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Χάλαντ παίζει με το σώμα με τον Γκέιν, τον έχει πετάξει το έδαφος. Ο Στόουνς παραχωρεί ένα πλάγιο υπό την πίεση του συμπαίκτη του. Δεν το ξεχνάμε.
1: Μέχρι πρώτη.
0: Περισσότερο με το φόβο πέταξε την μπάλα πλάγιο για την Νορβηγία. Οι Νορβηγοί φίλοι εννοείται το χαίρονται. Στις εξαίρεσεις βλέπουν την ομάδα τους να κάνει ένα ακόμη βήμα, να χτυπάει πλέον την συμμετοχή στην τετράδα.

0: στα ημιτελικά. Βέβαια υπάρχει πάρα πολλή δρόμο. Ο Γκόρντον με τη μία πάει να βρει τον Μπέλιχαμ. Κόβουν οι παίκτες της Νορβηγίας, γυρίζει τη φάση πίσω για φάουλ πάνω στον Γκόρντον από τον Ρίερσον. Πάλι απορεί γιατί του δώσε το φάουλ ο Γάλλος ρέφερι. Ο Ράιλι στον άξονα κατάει την μπάλα, θα αφήσει τον Στόουνς και ο Στόουνς θα παίξει με τον Ράις. Τώρα ειδικά η Νορβηγία θα κλείνει ακόμη περισσότερο, δεν έχει λόγο να πιέζει. Ο Ράιλι με Γκέι και τώρα πάλι ο Ράιλι βγαίνει να πάρει μπάλα. Ο Άντερσον στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει με τον παράλληλα με τον Ράις, λίγο μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή, πάει πιο προς τα δεξιά, ψάχνει μια κάθε για τον Μπέλιχαμ, είναι κλεισμένος. Κρατάει ο Ράις τώρα, παίζει με τον Μπέλιχαμ πίσω η μπάλα στο Στόουνς. Ο Στόουνς με τον Γκέι περνάει τη μεσαία γραμμή, πάει να βρει τον Γκόρντον, δεν βρίσκει εύκολα το διάδρομο, τώρα του δίνει την μπάλα. Ο Γκόρντον θα πάει σε μια σέντρα, όχι, παίζει παράλληλα με τον Άντερσον. Ο Άντερσον κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Στόουνς και τώρα με τον Γκέι γυρίζουν την μπάλα οι Άγγλοι, δεν βρίσκουν χώρο. Ο Άντερσον πάλι με τον Στόουνς, ο Στόουνς με τον Κόνσα και πάλι ο Στόουνς ακόμη πιο πίσω η μπάλα. Τώρα πιέζουν λίγο πιο ψηλά οι Νορβηγοί, βέβαια όταν λέμε πιο ψηλά μέχρι τη μεσαία γραμμή. Πάει να γίνει το λάθος, ο Ράις κατάει την μπάλα πρώτου Σκέλτερουπ και η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Μαντουέ και με Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ προσπαθεί να ελευθερωθεί, βγαίνει πολύ πίσω και τώρα πηγαίνει πάλι προς τον άξονα και παίζει κάθετα για τον Κέιν. Δεν περνάει η μπάλα από τον Μπέργκε, τριγωνάκι και τώρα ο Μπέργκ πάει να βγει στην αντεπίθεση. Και η μπάλα βγαίνει δεξιά στο Σόρωθ και να αριστερά ο Χάλαντ, δύο με έναν. Ο Σόρωθ κρατάει, για να δούμε την επιλογή του, καθυστερεί, κρατάει πολύ την μπάλα, κάνει το σουτ κόντρα πάνω στο Πίκφορντ. Καθυστέρησε πάρα πολύ εδώ ο επιθετικός Ατλέτικο.
1: Σκότωσε την ευκαιρία
0: ουσιαστικά. Βέβαια, δύο με έναν ήταν με τον Στόουνς και αντί να παίξει, να πάει κατά μέτωπο να επιταχύνει για να αναγκάσει, ήταν να αναγκάσει τον Στόουνς να πάει πάνω του για να πετάξει την μπάλα στο χάλα. Αντί να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, καθυστερούσε συνεχώς, σκεφτόταν γιατί ήταν μεταξύ του να κάνει σουτ και να παίξει με τον Χάλαντ. Τελικά όταν το αποφάσισε είχαν γυρίσει οι Άγγλοι, έβαλαν την κόντρα και εδώ σπατάρισε ο Σόρλοθ μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα καταγραφεί ως τελική γιατί πήγε πάρα στα χέρια του Πίκφορντ. Για να δούμε όμως το Μαντουέκι από δεξιά. Κάνει το γύρισμα, η παρέμβαση του Χέγγεμ, κόρνερ, δεύτερο για την Αγγλία. Το γκολ της Νορβηγίας βάζει νέα δεδομένα. Θα υποχρεώσει τους Άγγλους να ανεβάσουν το ρυθμό τους και αν θέλουν να πετύχουν. Οπ, Μικ Τζάκερ.
1: Μικ Τζάκερ.
0: Μικ Τζάκερ. Αυτά είναι. Λοιπόν, στο 45ο λεπτό από δεξιά το corner, πάλι πάει ο Declan Rice για αυτή την εκτέλεση. Οι Άγγλοι θέλουν να πάνε στα αποδυτήρια αν μπορέσουν με γκολ να ισοφάσουν.
1: Και μέχρι να εκτελεστεί το corner στην προηγούμενη φάση, ο Χάλαντ πραγματικά κρατήθηκε εξαιρετικά για να μην βγει offside προκειμένου να περιμένει την κατάλληλη στιγμή να λάβει την μπάλα του παίκτη του, αλλά δεν του δώσε ποτέ την μπάλα
0: στο Σόλοθ. Το έκανε λάθος ο Σόλοθ. Λοιπόν, Declan Rice στην εκτέλεση από δεξιά για την Αγγλία στο 45. Βέβαια θα υπάρχει και επιπλέον χρόνο. Εκτελεί ο Μπέλιχαμ Παναμπή με τον Μπέργκε που τον έχει αγκαλιάσει κιόλας. Η μπάλα βγαίνει πλάγια και υπάρχει offside. Αυτό ζητούσαν οι Νορβηγοί. Διαμαρτύρονται οι Άγγλοι για τράβηγμα στον Στόουνς ότι τον κράτησε κάποιος Νορβηγός. Δύσκολο να δοθούν αυτές τις φάσεις πέναλτι όταν πέφτει στο έδαφος. Ήταν ο Άγερ με τον Γκόρντον. Με τον Γκόρντον.
1: Ναι.
0: Ένα replay μας έδειξαν. Και νωρίτερα τη φάση με το φάουλ που ζήτησε ο Κέιν, έχει βρει ο Μπέργκ πρώτα την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του και γι' αυτό δεν γύρισαν την μπάλα πίσω από το ΒΑΡ. Θυμίζω είναι, είναι ο Μπρισάρο Γάλλος, ο Αμερικανός Βιγιαρεάλ και ο Ισπανός Τεθέλο Γκράντε. Για δούμε, πάμε, έχουμε συμπληρώσει 45 λεπτά εδώ και τον πλέον χρόνο, 4 λεπτά και παίζονται τώρα. Είναι το πρώτο. Η βαθιά παλιά για τον Γκόρντον. Πάει να βγει λίγο ανοργάνωτη η άμυνα της Νορβηγίας. Τρέχει ο Άγερ πάνω του. Του σκάει την τρίπλα ο Γκόρντον. Αλλά η μπάλα περνάει out. Δεν είναι καλή ενέργεια εδώ από τον Γκόρντον. Και οι Νορβηγοί κάθε τέτοια φάση την πανηγυρίζουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν υπάρχει κίνδυνο για την αιστεία του. Και κατάγεται το 1-0. Το υπερπολίτημο 1-0 που έχει σημειωθεί στο 36ο λεπτό από τον Σκέλτερουπ. Από τον επιθετικό της Μπενφίκα. Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, αποφεύγει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιχαμ. Υποδέχεται τον Μπέλιχαμ, είναι με το αριστερό γκολ! Το βρήκαν οι Άγγλοι!
2: Τζουτ Μπέριχαμ. Στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μες στην περιοχή και αριστερά μες στην περιοχή ο Μπέριχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο. Το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πανηγύριζε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Πανηγύριζαν οι Άγγλοι στις εξέδρες. Ηρεμούν οι Άγγλοι. Πάνε στο ημίχρονο. Πάνε στα ανάπαυλα με το 1-1.
1: Ένα μεγάλο γκολ για την Αγγλία από τη στιγμή που φέρνει το σκόρο σε ισορροπία και μάλιστα σε ένα κρίσιμο πολύ σημείο του παιχνιδιού. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δεύτερο από τα τέσσερα συνολικά που υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής και έτσι μπορούν να ανακτήσουν αυτοπεποίθηση, να πάρουν ψυχολογία και να διεκδικήσουν την πρόκριση πετώντας αρκετά κιλά άγχους και πίεσης από την πλάτη τους. Ο Μπέλιγχαμ μιλάει την κατάλληλη στιγμή, ο Γκόρντον κινήθηκε πάρα πολύ όμορφα από τα αριστερά. Γενικά η Αγγλία μετέφερε όλο της το παιχνίδι από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ στην αριστερή πτέρυγα, αφού δεξιά ο Μαντουέκε δεν βρήκε ποτέ στο πρώτο ημίχρονο τους απαραίτητους χώρους και με βαθιές μπαλιές κατάφερε να βρει στην πλάτη της άμυνας τον Γκόρντον, ο οποίος προσπάθησε μία, προσπάθησε δύο, την τρίτη είχε τον κατάλληλο χώρο με προσωπική ενέργεια, συνέκλινη, τροφοδότησε τον Μπέλιγχαμ και εκείνος εκτέλεσε αριστοτεχνικά για να ισοφαρίσει. Ο Κέιν τώρα έξω από την περιοχή δοκιμάζει το πόδι του στην αγκαλιά του Νίλαντ. Να λοιπόν που η Αγγλία φέρνει προς την δική της πλευρά τώρα τις στιγμές και τη ροή της αναμέτρησης. Πέμπτο γκολ σε έξι συμμετοχές για τον Μπέλιγχαμ στο παγκόσμιο κύπελο 2026 και να η Αγγλία που φτάνει και αυτή τις δύο τελικές εντός εστίας.
0: Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως για τον Μπέλιγχαμ. Πέμπτο γκολ και είναι και αυτός κοντά στο σκόρερ πλέον.
1: Ακριβώς. Μπέλιγχαμ και Κέιν 11. Πώς έχει σημειώσει συνολικά η Αγγλία? Πραγματικά πρέπει να είναι συγκριτικό το ποσοστό.
0: Είναι σχεδόν όλα τα γκολ, πάνω από 80% είναι αυτοί οι δύο παίχτες και το λέω γιατί στους πρώτους σκόρ έχει δύο η Γαλλία πλέον, γιατί είναι και ο Ντεμπελέ στα 5 και έχει πλέον και η Αγγλία, η οποία ψάχνει την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου να βρει και δεύτερο γκολ να παίξει εκείνη με το momentum του αγώνα. Ο Άντερσον και από αυτόν ξεκίνησε η φάση για να πάει στον Γκόρντον η μπάλα.
1: Σωστά.
0: Αλλά την έκανε σωστά. Και η μπάλα περνάει για τον Μπέλιγχαμ, περνάει για τον Κέιν. Δεν θα πάει ο Κέιν. 2-1. Offside όμως σηκώνει τη σημαία.
1: Σίγουρα
0: από τον δεύτερο βοηθό. Το βρήκε τον γκολ η Αγγλία. Εκπληκτικό η κάθετη του Μπέλιγχαμ στον Κέιν. Νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά. Για να δούμε το replay. Την κάνει. Ναι, είναι πιο μπροστά λίγο ο Κέιν. Αυτό
1: είναι,
0: που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά όλη η μπαλιά του Μπέλιγχαμ είναι ένα αριστούργημα όπως και το τελείωμα
1: και
0: του Κέιν. Τι τσιμπήμα ήταν αυτό στην μπάλα. Πάνω που λέγαμε ότι αυτοί οι δύο βάζουν τα γκολ της Αγγλίας.
1: Σε δίπλωσαν την ποιότητά τους όλοι πραγματικά εκεί.
0: Δεν υπάρχει γκολ. Έγινε και ο έλεγχος στο VAR. Το είδαμε ξεκάθαρα στο replay. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ένα μάτς που μέχρι το 25-30 μάλλον μας κοίμιζε. Ξαφνικά ανέβασε ρυθμούς η Νορβηγία. Βρήκε τον γκολ με το πολύ όμορφο από αριστερά σέντρα σουτ. Σέντρα, εγώ πιστεύω πήγε να κάνει ο Σκέλτερουπ. Ό,τι και αν ήθελε να κάνει, έστειλε την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο στην απέναντι γωνία, στο δοκάρι και στα δίχτυα του Πίκφορντ. 1-0 για την Νορβηγία. Εξαιρετικό και το τελείωμα του Τζουντ Μπέλιγχαμ στο δεύτερο λεπτό των επιπλέον χρόνων, στο πρώτο ημίχρονο, για να ισοφαρίσει η Αγγλία. Δημήτρη, πάμε επιστροφή στο στούντιο.
1: Ακριβώς. 1-1 το σκόρ μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο που προμηνύεται πραγματικά συγκλονιστικό.

0: Δημήτρη, έφτιαξε το παιχνίδι μετά το time out.
1: Ναι, το λέγαμε και μεταξύ μας ότι αυτό θα ήταν έκανε άλλο τι λέμε εμείς, αλλά και οι προπονητές, αν τους αρέσει, αν το προτιμούν έτσι, αυτή η διακοπή στα ημίχρονα, για να δίνουν οδηγίες. Δεν ξέρω αυτό, αν κερδίζει, δεν το συμφέρει.
0: Όλη η εικόνα έχει αλλάξει εξαιτίας του τέρματος του σημείου.
1: Σαφέστατα. Γιατί ανάγκασε.
0: Και αν δεν ήταν εγωιστής ο Σόρδοθ σε ακόμη μια φάση, μπορεί να ήταν και 2-0. Τέλος.
1: Εντάξει, τώρα
0: αυτό έκανε και σωστή τελική. Παρ' όλα αυτά, τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, η χρονιά του, μάλλον το τουρνουά που κάνει ο Μπέλιγχαμ είναι εξαιρετικό και ενδεχομένως είναι και ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, μαζί με τον Γκέιν, οκ. Okay, αλλά είναι ο άνθρωπος κλειδί για την φετινή πορεία της Αγγλίας. Το παιχνίδι βέβαια είναι στο 1-1, απλά το timing τώρα ήταν να γίνει και 2-1, δηλαδή οι λεπτομέρειες είναι που έκαναν τη διάφορα και δεν έγινε 2-1.
1: Ένας αγκώνας.
0: Ένας αγκώνας, ναι, τέλος πάντων αγκώνας, ένα λίγο σώμα.
1: Από τον αγκώνα και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι επειδή τα χέρια δεν είναι offside, γι' αυτό το.
1: Εντάξει, πάντως ήταν λίγο αυτό
0: όμως,
1: ήταν
0: λίγο όμως πες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε αυτό που. Το 2-1 και προβλέπεται και συναρπαστικό το δεύτερο. Λοιπόν, κοιτούσα. Είχαμε τον χρόνο, παρακολουθούσαμε τον αγώνα, ακούγαμε τα παιδιά, τη μετάδοση. Βρήκα κάτι στατιστικά τα οποία εντάξει, έχει να κάνει με τη Real Madrid.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει με τη Real Madrid γιατί.
1: Με τους παίχτες που έχει.
0: Ναι,
1: στο αλλά Μουντιάλ.
0: Τι πάει να κάνει. Μέχρι πριν από το λίγη ώρα που σκόραρε ο Μπέλιγχαμ, η Real Madrid είχε πλέον μόνο ένα τέρμα από το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχής ενός συλλόγου σε γκολ σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τι εννοώ. Η Ουγγρική Χόνβεν το 54, η Μπάγερ Μονάχου το 2014 και η Παρίς Σεντζερμέν το 22, οι παίχτες τους έφτασαν τα 18 γκολ που συμμετείχαν δηλαδή σε παγκόσμια κύπελα. Η Real Madrid, που να θυμίσω πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, δεν είχε κανέναν παίχτη στην εθνική Ισπανίας.
1: Ισπανία, ναι.
0: Πώς το λένε με τα μαλλιά εκεί ο Ισπανός, να πούμε, που πήγε τώρα στη Real Madrid, ο Κουκουρέγια.
1: Παρόλα αυτά. Είναι στη γειτονιά μου, είναι. Ένα παιδάκι είναι.
0: Κουκουρεγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, έχει όμως αρκετούς παίκτες παντού. Πρώτα απ' όλα έχει τον Κιλιάν Εμπαπέ, έχει το πλέον που συνεχίζουν, τον Τζουμ Μπέλιγχαμ και τον Οριλιέν Τσουαμενί. Σκόραρε λοιπόν ο Μπέλιγχαμ και έχει σοφαρίσει αυτό το σπουδαίο επιτεύγμα της Παρίς Σεντζερμέν το 22, της Μπάγερ το 14 και της θρηλυκής Χόλμεντ της Ουγγρικής το 54 με την πολύ μεγάλη ομάδα της Εθνικής Ουγγαρίας για τους παλαιότερους. Και πλέον οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν σκοράρει 18 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και συνεχίζουν. Οπότε είναι και αυτό μια παράμετρο ιδιαίτερη. Εντάξει, θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συγκλονιστικό και μας προδιαθέτει για κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δικαιούνται και οι ακροατές όμως να πάρουν μια γεύση. Βασίλη Κατσαρέ, να πάρουμε μια γεύση μουσική, να βάλουμε, να πάρουμε μια ανάσα τα παιδιά και εμείς που βλέπαμε και δεν κάναμε τίποτα άλλο. Okay. και να πάμε αμέσως μετά ο λόγος στα παιδιά μόλις είναι και έτοιμα.

0: Αφήκε να μας βάλεις ένα μπουζουκάκι να ακούσουμε, ρε φίλε, να πούμε.
1: Δεν χαρά έκανε. Δεν χαρά έκανε, πάλι μπουζούκια.
0: Γιατί, πότε άκουσες μπουζούκια?
1: Χτες.
0: Χθες μου πέρασε, σηκώστε σε ζωσόζημα. Τι πράγμα είσαι και εσύ. Γιατί δεν άκουσες ωραία ξένα χθες?
1: Ναι, γιατί πρέπει να ακούσουμε πάλι μπουζούκια?
0: Όχι, ήθελα, περίμενα να ακούσω έτσι να...
1: Βρήκες άνθρωπο να σου πάλι μπουζούκια.
0: Ο Κατσαρός παίζει μόνο, βάζει, πώς τα λένε αυτά, δεν τα θυμάμαι και πώς τα λένε, τέλος πάντων. Ας το ζήσουμε κι αυτό. Λοιπόν, 1-1 είναι το παιχνίδι για όσους έχουν συνδεθεί τώρα με την Ερασπόρ. Αναφέρομαι στο παιχνίδι το τρίτο προημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας και της Νορβηγίας. 1-1 είναι τα παιχνίδια. Vamos Argentina, φωνάζει εκεί ο Σάκης. Σάκη...
1: Χλωμός σε βλέπω.
0: Όχι, δεν είναι χλωμός με τους Ελβετούς, δεν νομίζω να είναι, αλλά...
1: Νομίζω ότι τον πλερώνε να τους κεράσουν.
0: Ναι, αυτά που κάνει ο Μπέλιχαμ πάντως σε αυτό το τουρνουά είναι μοναδικά. Ποιος έχει ο πιο ακριβός παίχτης αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι ο Χάλαντ. Κοστολογείται στα 207 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα. Και από την πλευρά της Αγγλίας ο πιο ακριβός είναι ο...
1: Όσο έχει, ο Χάλαντ είναι όσο έχει όλη η Σούπερ Λίγκα.
0: Ο Μπέλιχαμ, 144, έτσι. Φοβερό.
1: Και ο Χάρη...
0: Προλαβαίνεις να βάλεις ένα καπηλιόλι. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά. Όχι, ακόμα δεν είμαι, είναι νωρίς ακόμα. Ας τα πάρει και μια ανάσα τα παιδιά, γιατί είναι στον αέρα σερί. Κρατήσα και στο cooling break, κρατήσα μήνα στον αέρα και ξεκούσα διάφορα. Οπότε ας τους δώσουμε λίγο ανάσα στον Δημήτρη και στον
1: Μπάμπη.
0: Ναι, στον Γιαρκόβα και στον Παπάζογλου. Κατσαρός έχει φορέσει φανέλα Αργεντινή, σε δίνω στεγνά στο
1: καλά ήρθε, αλλά πώς θα φύγει? Θα έχει, νομίζω, έχει άλλη φανέλα.
0: Πρώτα απ' όλα έχει βάρδια μέχρι το πρωί.
1: Έχει φανέλα του Όσμαν.
0: Νομίζω ότι
1: με τον Πάκο μου, λέει, με δικέφαλο.
0: Ναι.
1: Μην έχει και φανέλα δεύτερη μετά.
0: Ο γέροντας Μέση δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα.
1: Καλά.
0: Τι καλά, γιατί ρε.
1: Άσε να τον πειράξω λίγο τον άλλο.
0: Τι καλά.
1: Τον πληρώνει σε κουμπάκι.
0: Αλλά σου πω κάτι, τι θες, να τον πειράξει με το Μέση, πείραξε το με όλους τους άλλους υπόλοιπους που έχει εκεί στην Αργεντινή.
1: Ο Μέση είναι... μόνο Μέση μιλάει.
0: Ναι, αυτό λέμε. Εντάξει. Ο γέροντας, ξεγέροντας.
1: Καμένα έτσι γέροντες.
0: Να ήταν έτσι γέροντες, θα ήταν όλοι. Θα πετάγαμε. Εν πάση περιπτώσει. Θα πέταγε. Να πάμε διαφημιστικό και αμέσως μετά ο λόγος στα παιδιά. Παιδιά, είσαστε έτοιμοι εσείς?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, να ακούσετε το διαφημιστικό rebound κατευθείαν από εσάς για να σκοράρει η Αγγλία ή η Νορβηγία μετά. Φοβερό το γκολ των Νορβηγών, έτσι. Τρομερό το γκολ. Από τα ωραιότερα. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι πλησιάζουμε στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δημήτρης Λιακόβας και Μπάμπης Παπάζουγλου είναι εκεί στο booth, ετοιμάζονται για τη μετάδοση. Παιδιά, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Έχουμε πάρει θέσεις, όπως και οι ομάδες βγαίνουν τώρα
0: το
2: από τα
0: αποδυτήρια. Το γυρίζουν οι Άγγλοι. Για πείτε μας την άποψη. Το γυρίζουν οι Άγγλοι. Γιατί έχει αγωνία ο καημάς, όχι τίποτα.
1: Έχει γυρίσει ήδη.
2: Νομίζω ότι έχει πάρει τις κατάλληλες στροφές και μένει να ολοκληρωθεί έτσι ο κύκλος.
0: Τρεις φάσεις θα κάνει ακόμα ο Χάλατ μέχρι το τέλος. Άμα σκοράρει, έχει καλό.
7: Άμα κάνει τρεις φάσεις, Τάσο μου, το βλέπω χλωμό να μην σκοράρει. Τρεις κιόλα.
0: Τρεις.
7: Πολλές είναι.
0: Το πρώτο σπριντ, επειδή είμαι θαυμαστής του και παρακολουθούσα πιο καθαρό μυαλό σε σχέση με εσάς που κάνετε τη μετάδοση, εννοώ. Το πρώτο σπριντ το έκανε στο 21ο λεπτό που πρέσαρε λίγο παραπάνω. Δεν έχει σπριντάρει. Και φυσικά στη δεύτερη φάση.
7: Η κεφαλιά την είδε πως την έχει πάρει, πόσο πιο ψηλά έχει πηδήσει από όλους.
0: Άλλο αυτό. Δεν, το σπριντ λέω για το σπριντ. Ναι, αυτά ναι. Με την ταχύτητα που ανέπτυξε. Και το δεύτερο ήταν που βγήκε και κρατήθηκε και σωστά on-site. Αλλά δεν του έδωσε ποτέ την μπάλα ο Σάλλο. Εκεί έκανε λάθος ο ποδοσφαιριστής. Γιατί ακόμη και αν επιχειρούσε να την κάνει και δεν την πέρναγε η πάσα, θα έκανε το σωστό όμως.
7: Αλλά... Ή ας το κάνει μόνος του Τάσο, όταν παίζει δύο με έναν.
0: Ή ας σούταρε. Μετά οι προσποιήσεις ήταν. Και απέναντι σε τέτοια στόπερ δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Λοιπόν, τον βλέπω τώρα μπαίνει, οπότε ο λόγος σε εσάς. Γιατί...
7: Ο Έρλιγκ Χάλαντ.
2: Ναι, ναι. Πάτανε γρασίδι οι ομάδες σιγά-σιγά.
0: 207 εκατομμύρια κοστολογείται άμα τα έχεις.
7: Μπα, δεν το παίρνω τώρα. Τελείωσε.
2: Άσον
0: City. 600.000 ευρώ την εβδομάδα παίρνει μόνο.
7: Ναι. Χαλαρά.
0: Σβηστά.
7: Εντάξει, ρε παιδιά. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, μιλάμε για 2,5 περίπου το μήνα. Αλλά μιλάμε για ποσά που είναι με φορολογία. Θα μου πεις λίγα και πάλι. Όχι, δεν είναι λίγα, αλλά θέλω να πω ότι οι Άγγλοι. Το έχω πει πολλές φορές, όταν μου δίνετε ευκαιρία γιατί κάνω και ρεπορτάζ Ολυμπιακό, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Εμείς είμαστε άδικοι με τις ελληνικές ομάδες, να το ξέρετε. Εμείς λέμε ότι ο τάδε παίχτης παίρνει 1 εκατομμύριο. Δεν παίρνει 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο εμείς μιλάμε τα καθαρά.
0: Ναι,
7: ενώ στην Αγγλία.
0: Κοστίζει 2.
7: Τώρα που πέσει η φορολογία, ένα στα 2 πήγαινε και πιο πολύ. Αλλαγές, έζε σάκα. Έζε και σάκα, αλλάζει τα φτερά, λογικά. Θα πετάξει έξω και Γκόρντον και Μαντουέκε.
0: Ο Γκόρντον ήταν ο καλύτερος μέχρι που ξύπνησε ο Μπέλιχαμ και το έκανε. Αλλά τώρα θα βγει ο.
7: Α, ο Ράις βγαίνει.
0: Γι' αυτό.
7: Όχι, ο Μαντουέκε και ο Ράις βγαίνει.
0: Ναι, γιατί ο Γκόρντον ήταν πάρα πολύ καλός.
7: Ήταν πολύ καλός και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Λοιπόν, ο λόγος εσάς, παιδιά, τώρα μην μπλέκομαστε πέντε άτομα να συζητάμε για τις αλλαγές της Αγγλίας.
7: Ωραία, ήταν από πρόβλημα.
0: Εγώ το λέω φανερά, είμαι με το Χάλαντ, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτό.
7: Okay, ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
2: Οι Νορβηγοί έχουν κάνει έναν κύκλο έτσι, σαν να δίνουν όρκο νίκης. Κάποιες τελευταίες έτσι, συνεννοήσεις μεταξύ τους πριν έχουμε την σέντρα.
7: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ράις έρχονταν από πρόβλημα βέβαια. Γι' αυτό προφανώς γίνεται η αλλαγή. Ο Έζε τώρα θα παίξει εσωτερικός. Δεν θα πάει στα άκρα. Θα πάει δεξιά ο Σάκα, αριστερά ο Γκόρντον και θα παίξει εσωτερικός ένα πολύ επιθετικό σχήμα από τον Τούχελ. Γιατί θα είναι ο Άντερσον με τον Έζε και τον Μπέλιχαμ στον άξονα. Για να δούμε, να θυμίσουμε για την Νορβηγία Νίλαντ, Ρίερσον, συγγνώμη, Άγερ, Χέγκεμ και Βόλφε, Μπέργκε, Μπέργκ, Έδεργκαρντ, Σέρλοθ, Σκέλντερουπ, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο 36 και Χάλαντ. Και για την Αγγλία, Πίκφορντ, κατά τον κολπό Σκόνσα, ο Ράιλι, Στόουνς και στην άμυνα, Άντερσον με Έζε πλέον, Μπέλιχαμ στη μεσαία γραμμή, Σάκα που κι αυτός μπήκε τώρα στο παιχνίδι, Γκόρντον και Κέιν στην κορυφή. Ο Μπέλιχαμ ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου για την Αγγλία και βλέπω ότι παίζει πιο πίσω και ο Μπέλιχαμ. Θα παίζει, δηλαδή παίζει κλασικά μπροστά την άμυνα ο Άντερσον όπως το περιμέναμε και θα είναι εσωτερική. Ένα 4-3-3 λίγο αριστερά ο Μπέλιχαμ, λίγο δεξιά ο Έζε. Πολύ πιο επιθετικό σχήμα.
2: Ναι.
7: Γιατί ο Έζε είναι επιθετικός. Η παλιά βγαίνει αριστερά για τον Γκόρντον. Η Αγγλία πάει να πάρει δηλαδή το match. Να μην το αφήσει να πάει παράταση. Βάζει το σώμα του ωραία ο Κέιν και παίρνει το φάουλ από τον Μπέργκε. Σε καλό σημείο. Είναι λίγο ωραία. Πιο μακριά από την περιοχή, αλλά έχει χώρο για να το φέρει προς το δεξί. Μην με ρωτήσει τώρα ποιο θα χτυπήσει.
2: Νομίζω ότι ξέρουμε, αλλά τι ωραία πήγα να πω. Τι ωραία που εδώ... ρόλαρε πάνω στην πλάτη του αμυντικού ο Κέιν και...
7: Έπεσε και, λίγο
2: και πήρε το φάουλ. Ναι, πραγματικά.
7: Έπεσε και λίγο άγαρμα ο μέσο τη φούλα μου, Μπέργκε. Λοιπόν, 47ο λεπτό. Α, είναι και ο Έζε. Έφυγε ο Μπέλιχαμ. Δεν νομίζω να δίνω τύχη στον Έζε.
2: Για τον Ράις από εκεί νομίζω πάλι πριν γίνει η αλλαγή, γιατί πλέον δεν είναι στο παιχνίδι, θα ήταν ό,τι πρέπει.
7: Όχι, έφυγε ο Κέιν.
2: Έφυγε ο Κέιν, ναι.
7: Όχι. Πάει να δει από πού θα την περάσει, ξαναγυρνάει. Ξαναγυρίζει ο Κέιν. Πάει να δει πώς θα την περάσει ο τείχος.
2: Μάλλον.
7: Ή πλασαριστά ο Έζε στο Κέιν. Θα μας λυθεί η απορία. Ο Κόνσα τώρα τι θέλει εκεί. Κάτι του λέει του Έζε. Κινγκ Κέιν στις εξέδρες. Το έχουμε την βασιλεία ούτως ή άλλως. Οι Άγγλοι με τους βασιλιάδες. Ο Έζε, κι όμως ο Έζε. Ξέρετε να το κάνει πρασαϊστά. Στο 48 είμαστε. Ο Έζε παίρνει φόρα, εκτελεί η μπάλα πάνω στον Γκόρντον, αλλάζει πορεία. Η μπάλα out. Ο Έζε το πέρασε την μπάλα από το τείχος, αλλά βρήκε πάνω στην πλάτη του Γκόρντον. Και η μπάλα είναι out στο 48 λεπτό. Νορβηγία, Αγγλία. 1-1 πήγαινε για την αριστερή γωνία του Λίλαντ. Είχε τον έλεγχο ο goalkeeper.
2: Κακή συνεννόηση εκεί. Νομίζω τώρα να πας να συμμαδέψεις τον συμπαίκτη σου που έχει σταθεί στο τείχος για να κόψει, ας πούμε, την οπτική γωνία του τερματοφύλακα. Θέλει και λίγο και κόπο και τρόπο.
7: Ο Χάλαν παίρνει μια κεφαλιά αλλά και μια ακόμη okay, και κατεβάζει ο Άντερσον. Παρεμβαίνει όμως ο Μπέρκ και κερδίζει ο Χάλαν. Τα δεν θα πάρει στην μπάλα και όμως ο Άντερσον την πετάει έκτος. Και εδώ υπάρχει αψημαχία των δύο παικτών. Αλλά όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις θα τα βρουν στην πρώτη συγκέντρωση τη City. Έκλεισε η μεταγραφή, δεν έχω παρακολουθήσει κιόλας. Γιατί θεωρούταν σίγουρη η μεταγραφή του Άντερσον από την Νότιχαμ στην City. Ο Χέγκεμ έχει την μπάλα κοντά του Έζε. Παραπηγαίνει αριστερά στον Βόλφε. Ο Σάκα πάει να το πιέσει. Ο Βόλφε γυρίζει στον Νίλαντ, στον goalkeeper. Ο Νίλαντ παίζει με μια βαθιά παλιά με στόχο τον Σέρλοθ. Κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει στον Ρίερσον. Πίσω, ακόμη πιο πίσω στον Άγερ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Μπέργκερ που θα φτιάχνει το παιχνίδι της. Μπαίνει συνήθως στο στόπερ. Ο Χέγκεμ αριστερά για τον Σκέλτερουπ, τον σκόρερ. Μπάλα πίσω στο Χέγκεμ. Και τώρα ο Μπέργκε. Ο Μπέργκε χωρίς να πιέζεται και χωρίς να βιάζεται. Τώρα δίνει την μπάλα στον Χέγκεμ, ο οποίος παίζει γρήγορα αριστερά για τον Βόλφε που έχει ανέβει. Έχει γυρίσει όμως και ο Σάκα για να τον μαρκάρει. Ο Βόλφε δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Αγγλία, διαμαρτύρεται ο αμυντικός ο Πακ της Wolves, αλλά νομίζω η μπάλα είχε περάσει όλη ή τουλάχιστον αυτό έδειξε και ο πρώτος βοηθός διαιτή ο Ντανός από τη Γάλλος και αυτός. Ο Κόνσας είναι επαναφορά στο 50 λεπτό με σημάδι τον Κέιν, παίρνει την απομάκρυνση ο Σάκα. Αλλά τη στέλνει εκεί όπου δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του. Ο Μπέρκε θα αφήσει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Γρήγορα εκτελεσμένο. Πιέζουν τώρα οι Άγγλοι. Ο Μπέρκε γυρίζει στον Νίλαντ, τον goalkeeper. Ο Νίλαντ μια βαθιά παλιά με στόχο τον Χάλαντ. Είναι πολύ δυνατή. Ο Πίκφορντ θα μαζέψει χωρίς δυσκολία με τα χέρια, με το αριστερό. Πολύ ωραία γρήγορα στη μεσαία γραμμή στον Μπέλιχαμ που σκάει μια ωραία τρίπλα στον Σόρλοθ και παίζει. Δεξιά για Σάκα, ανεβαίνει και ο Κόνσα. Ο Σάκα θα πάρει την μπάλα και θα αφήσει τώρα στον Άντερσον. Ο Άντερσον παίζει με τον Κόνσα. Πάει δεξιά στο Σάκα, κάνει κίνηση ο Έζε. Συγκρίνει προς τον άξονα ο Σάκα και τώρα ο Άντερσον με τον Κόνσα. Γυρίζουν την μπάλα οι Άγγλοι με υπομονή. Και τώρα ο Γκέι αριστερά για τον Γκόρντον. Κάνει κίνηση ο Ράιλι και θα πάει μπάλα. Αλλά δεν επιταχύνει, γυρίζει προς τα πίσω. Είναι κλεισμένος από δύο, θα χάσει την μπάλα. Και τώρα βγαίνει ο Σόρνοθ στην αντεπίθεση. Περνάει, φτάνει στη μεσαία γραμμή, παίζει για τον Χάλαντ, αφήνει για τον Έντεγκαρντ. Δεν συνοδεύει σωστά. Η μπάλα βγαίνει, βάζει το κορμί του Έζε και την προστατεύει. Και βγαίνει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Δεξιά ο Σάκα. Πατάει ο Έζε, γίνεται και ο Κέιν στην περιοχή. Ο Σάκα τη φαίνει στο αριστερό, κάνει το σούτι κόντρα. Μαζεύει ο Έντεγκαρντ. Εδώ με τον Έζε και τον Μπέλιχαμ θα μπορεί να έχει έναν επιπλέον παίχτη κοντά στον Κέιν όταν μπαίνει στην περιοχή η Αγγλία. Ο Χέγκεμ δίνει στον Άγερ. Πάλι ο Χέγκεμ, οι δύο στόπερ της Νορβηγίας.
2: Και ο Έζε από τη στιγμή που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο έχω την εντύπωση, Μπάμπη, πως παίζει πιο κοντά στον Κέιν από όσο έπαιζε ο Μπέλιχαμ πριν που είχε
7: ναι,
2: τον ίδιο ρόλο.
7: Είναι 4-3-3, είναι ιδιότυπο. Για όμω που βγαίνει η Νορβηγία με τον Μπέρκε και παίζει δεξιά με τον Σόρλοθ. Πατάει περιοχή. Κάνει το γέμισμα για τον, τον Χάλαντ. Πήρε πάλι περίεργα φάλτσα η μπάλα. Και ο Πίκφορντ καλού κακού πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Νορβηγούς στο παιχνίδι. Πάλι πήγαινε για σέντρα, αλλά πήρε περίεργα φάλτσα η μπάλα. Ο Πίκφορντ δεν ήταν σίγουρο αν θα βρει η μπάλα και στο δοκάρι. Και καλού κακού, καλά έκανε εδώ ο έμπειρος goalkeeper της Everton.
2: Έχω την εντύπωση ότι θα πήγαινε έξω, ωστόσο...
7: Είσαι σίγουρος με τα φάλτσα που έχει μπάλα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και γι' αυτό ο Πίκορ την πέταξε κόρνερ.
2: Ψηλά στην αριστερή του γωνία σηκώθηκε ο Πίκφορντ και έδωσε μία με τα δύο χέρια πετώντας την κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Νορβηγούς. Σηκώνει και τα δύο χέρια ο παίκτης που θα το εκτελέσει και τη στέλνει στο πρώτο δοκάρι. Εκεί όμως είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά και απομακρύνει, μαζεύει το rebound, ας το πούμε, ο Μπέρκαν. Μια σέντρα τώρα, κεφαλιά από τον Χάλαντ. Παραχωρεί κόρνερ, δεύτερο κόρνερ από τον Πίκφορντ.
7: Δεν την έλεγε την μπάλα.
2: Η μπάλα κατευθύνθηκε προς τη δεξιά γωνία. Φάνηκε κόρνερ.
7: Ναι, ό,τι έβγαινε και δεν, ναι, δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Πίκφορντ και παραχώρησε το κόρνερ.
2: Δεν ήταν
7: κάποια φοβήθηκε.
2: Επικίνδυνη κεφαλιά στο
7: πούμε.
2: Ωστόσο, εκεί ο Πίκφορντ
7: δεν ένιωσε... Δεν είμαι σίγουρος ότι πήγαινε ό,τι μπάλα.
2: Λες από τα φάλτσα που είχε να γυρνάει προς τα μέσα. Ναι. Ένιωσε μεγαλύτερη ασφάλεια ο Πίκφορντ σε κάθε περίπτωση να απομακρύνει ως οφείλει κάθε τερματοφύλακας έτσι προς το πλάι. Εκεί κάποια επέμβαση κάθετα είναι καταστροφική.
7: Κλέβει και ο Ρίερσον.
2: Ναι, και ο Ρίερσον.
7: Τώρα τον εντοπίσαν από το βάρκο και
2: τον
7: πήγαινε πιο πίσω. Πήγαινε πιο πάλι κλέβει.
2: Πάλι κλέβει.
7: Ναι.
2: Για να δούμε, ο Ρίερσον από τα αριστερά τώρα έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Περνάει από όλους. Νέο κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Βρήκε στο πρώτο δοκάρι εκεί λίγο την μπάλα ο Σόρλοθ, ωστόσο είχε καλή τοποθέτηση ο Stones και απομάκρυνε νέο κόρνερ με την Νορβηγία εδώ και δύο λεπτά να έχει στριμώξει
7: να
2: την Αγγλία.
7: Να πούμε ότι αν δεν υπάρχει κόρνερ παραμένει ο ΒΑΡ.
2: Ναι, σωστά.
7: Και λέει στο διαιτή ότι δεν ήταν. Αν δεν είδα το replay σου από την αριθιά, δεν
2: μπορούσα. Όχι, ήταν ξεκάθαρα νομίζω, ναι.
7: Βρήκε.
2: Στο κεφάλι του Stones, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Από τα δεξιά τώρα, τρίτο συνεχόμενο ουσιαστικά για τους Νορβηγούς, οι οποίοι εδώ και δύο λεπτά έχουν κλείσει τους Άγγλους στα καρέ και προσπαθούν να μετουσιώσουν αυτή την υπεροχή τους στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο σε κάποια φάση, προξήματα. Ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση από κοντά, 2-1. Πανηγυρίζουν οι Νορβηγοί, διαμαρτύρονται οι Άγγλοι, 2-1 με προβολή του Χέγκεμ στο δεύτερο δοκάρι. Ενώ ο Πίκφορντ έχει κάνει σπουδαία επέμβαση, για να δούμε βέβαια αν θα μετρήσει τον γκολ. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό συμβεί, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, η Νορβηγία ανακτά προβάδισμα, παίρνει κεφάλι, ξανά κεφάλι.
7: Περιμένει ο Τουρπέν, βέβαια.
2: Προηγείται με 2-1 στο 55, Νορβηγία-Αγγλία 2-1 με τον Χέγκεμ, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του.
7: Κοίταξε,
2: να δούμε
7: αν υπάρχει φάουλ όμως, εγώ την αίσθηση το έχει κάνει ο Χάλαντ πριν εκτελέσει το κόρνερ και από τη στιγμή που θα έπρεπε να μην
2: αφήσει.
7: Ναι,
2: υπήρξαν σπροξήματα μέσα στην περιοχή,
7: ναι, υπάρχει
2: το ξεκάθαρα στον τον κρεμίζει ο Χάλαντ.
7: Ναι, αλλά αν δεν έχει, βλέπεις, δεν έχει εκτελεστεί, εδώ θα ελεγχθεί αν υπάρχει offside.
2: Πρέπει να είναι offside, ναι. Κάνει το πρώτο σουτ.
7: Ναι, είναι οριακή.
2: Σκέλντερουπ αποκρούει, πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση ο Πίκφορντ.
7: Εδώ θα γίνει έρχος και ουσιαστ. Επαναλαμβάνω, έχω την αίσθηση το σπρώξιμο του Χάλαντ στον Άντερσον είναι πριν εκτελεστεί.
2: Ναι.
7: Θα έπρεπε δηλαδή ο Τουρπέν να διακόψει το παιχνίδι, να μην αφήνει να εκτελεστεί το φάουλ, το κόρνερ.
2: Και από εκεί και μετά, από τις κόντρες που γίνονται μετά την εκτέλεση, η μπάλα καταλήγει στον Σκέλντερουπ, ο οποίος κάνει το
7: σουτ,
2: πάει να το δει στο ΒΑΡ. Από το σουτ που κάνει ο Σκέλντερουπ κοντράρει κιόλας η μπάλα ξεκάθαρα πάνω στον Ο'Ράιλι, οπότε αλλάζει ελαφρά πορεία και αυτό κάνει ακόμα πιο σπουδαία την επέμβαση του Πίκφορντ.
7: Υπάρχει έλεγχος του ΒΑΡ εδώ με τα χέρια ο Χάλαντ πετάει τον Άντερσον και τον Ο'Ράιλι. Αν μπορεί να δώσει, γιατί επαναλαμβάνω εδώ αυτή τη φάση πάω στο δείχνουν τον Άντερσον, αλλά νομίζω βλέπεις δεν έχει εκτελέσει το κόνο.
2: Ναι.
7: Η μπάλα δεν παίζεται. Τώρα για να ακούσουμε.
2: Για να ακούσουμε την απόφαση του Γάλλου.
7: Ναι, θα πει ο Τουρπέν. Διώχνει τους ποδοσφαιριστές.
8: After review, number 9 of Norway pushed deliberately
7: the defender
8: before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
7: Ξαναγίνεται το corner.
2: Μάλιστα,
7: είναι αυτή corner. Η φάση που όπως το εξηγήσαμε δεν είχε χτυπηθεί το corner, δεν μπορεί να ακυρωθεί γι' αυτό. Αλλά εδώ μπαίνει μια άλλη παράμετρος, ότι πλέον με τη χρήση του VAR μπορεί να ξαναεκτελεστεί ένα corner. Το λέω γιατί όταν δεν εκτελείται ένα corner και δεν έχει δοθεί κάποιο foul, μετά η μπάλα παίζεται, δεν υπάρχει παράβαση. Δηλαδή θα έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι πριν εκτελεστεί το corner και να κάνει και τις απαραίτητες συστάσεις και να εκτελεστεί μετά. Άρα δεν μετράει το goal, έχουμε επανάληψη του corner.
2: Ως μη γενόμενη η φάση από την επέμβαση του Pickford, την μπάλα κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι εκεί με προβολή ο Χέγγεμ.
7: Τώρα αυτά όλα με τη χρήση του VAR.
2: Όλα αυτά όμως...
7: Με τη χρήση του VAR, γιατί επαναλαμβάνω
2: ναι.
7: ότι από τη στιγμή που είναι εκτός, η μπάλα δεν παίζεται, είναι νεκρός χρόνος.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν υπάρχει παιχνίδι. Και το σπρώξιμο έχει γίνει πριν εκτελεστεί.
2: Πριν εκτελεστεί, ακριβώς.
7: Κανονικά το αφήνεις μετά και παίζεται το παιχνίδι από τη στιγμή που δεν έδωσες κάτι. Αλλά με τη χρήση του VAR πλέον ελέγχονται τα πάντα.
2: Γι' αυτό και δόθηκε επανάληψη.
7: Το έχουμε στο μυαλό μας.
2: Το οποίο θα εκτελέσει από τα δεξιά Odegaard εκ νέου. Κόρνερ λοιπόν για τους Νορβηγούς από τα δεξιά. Κάνει κάποιες προσποιήσεις ότι θα δώσει πάσα. Τελικά σηκώνει και τα δύο χέρια, δίνοντας στίγμα για το που θα εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι, μονομαχία, κανείς δεν θα τη βρει. Θα καταλήξει στο δεύτερο που έχει την μπάλα ο Μπέλιγχαμ. Διπλή κόντρα, έχω την αίσθηση ότι είναι για τους Νορβηγούς η μπάλα. Ναι, όντως, για την Νορβηγία είναι το πλάγιο. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας.
7: Τώρα υπάρχει διακοπή γιατί έχει πέσει ο Ρίερσον.
2: Ο Ρίερσον.
7: Είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δείχνει να έχει πρόβλημα τραυματισμού. Τα έχει όλα πάντα στο παιχνίδι, αν τα λέμε όλα κι εμείς.
2: Και αν κρίνοντας από τις εκφράσεις του προσώπου του, το πιθανότερο είναι να μην μπορεί να συνεχίσει. Συνεπώς, μάλλον η Νορβηγία θα πάει σε αναγκαστική αλλαγή. Με τον Ρίερσον να αποχωρεί από την αναμέτρηση, να δούμε ποιος παίκτης θα τον αντικαταστήσει. Ο Ρίερσον εκ των κορυφαίων μέχρι τώρα για τη Νορβηγία στην αναμέτρηση. 51 το λεπτό, Νορβηγία-Αγγλία 1-1. Και ενώ δεν υπάρχει δράση, μια αναμέτρηση η οποία ασφαλώς όλοι στέκονται στα μεγάλα, στα κανόνια των ομάδων, στον Έρλινγκ Χάλαντ, στον Χάρι Κέιν, αλλά να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στον πάγκο και καθοδηγούν τις δύο ομάδες, τον Στάλε Σολμπάκεν και τον Τόμας Τούχελ. Ο Σολμπάκεν, 58 ετών, ανέλαβε για πρώτη φορά πρώτος τεχνικός σε ομάδα πρώτης κατηγορίας το 2002 στην Νορβηγία, τη Χάμκαμ. Και από τότε έχτισε μια καριέρα με μεγάλη έγκλη, πανηγυρίζοντας τις μεγαλύτερες του επιτυχίες με την Κοπενχάγη για να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το 2020.
7: Ο Άρσνες θα πει έτσι το μεταξύ.
2: Ακριβώς, ο Άρσνες στη θέση του Ρίερσον, ο οποίος πράγματι δεν μπορεί να συνεχίσει, αποτελώντας ένα κομμάτι ενός μακροπρόθεσμου πλάνου το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένο. Από την άλλη, ο Τούχελ, ένα Champions League με την Chelsea, εγχώριοι τίτλοι με Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Dortmund. Τρίτος μη Άγγλος προπονητής στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας μετά τους Έριξον και Φάμπιο Καπέλο. Η Νορβηγία στην επίθεση από τα δεξιά με τον Odegaard. Κινείται και ο Σόρλοθ. Αυτός θα πάρει την μπάλα σε θέση δεξιού εξτρέμου, ωστόσο τον προλαβαίνει εκεί πάρα πολύ ωραίο ο Ράιλι, πρώτος πάνω στην μπάλα. Και απομακρύνει, ωστόσο η μπάλα παραμένει στο ύψος της περιοχής της Αγγλίας. Ασκούν πίεση οι Νορβηγοί, καταφέρουν όμως οι Άγγλοι να βγουν από αυτή, όχι όμως και να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Η μπάλα πηγαίνει σε πόδια με μπλε κάλτσες και πίσω στον Νίλαν, τον τερματοφύλακα, ο οποίος με ένα μακρινό βολέ προσπαθεί να βρει τον Χάλαντ, εκεί τον νικάει στην προσωπική μονομαχία ο Γκέι. Ωστόσο, η μπάλα πηγαίνει σε πόδια Νορβηγών από τα δεξιά. Τώρα αναπτύσσονται με τον Odegaard μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αγγλίας. Κάποιες πάσες κοντινές ανάμεσα στον Odegaard και τον Μπεργκ. Ο Odegaard ακουμπάει στον Όρσορ, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο. Ο Odegaard δεν βρίσκει χώρο, δίνει στον Άγκερ. Για να δούμε, συγκλίνουν προς το κέντρο ο Χέγγεμ τώρα. Η μπάλα παίζεται λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής με τα στόπερ, με τους αμυντικούς, την τετράδα της άμυνας των Νορβηγών να ανταλλάσσουν πάσεις μεταξύ τους παράλληλα, χωρίς να βιάζονται, προσπαθώντας να διαβάσουν τα κενά όπως έχουν παραταχθεί οι Άγγλοι. και να χτυπήσουν εκεί στον χώρο. Δεν βιάζονται. Ο Άγερ έχει την μπάλα τώρα και την κρατάει χωρίς την παραγνητική κίνηση. Μόλις πήγε λίγο πάνω του ο Κέιν, ακούμπησε δίπλα στον Χέγγεν. Και εκείνος πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Νίλαντ. Αυτός έχει την μπάλα τώρα, ζυγίζει τις επιλογές του δίπλα στον Χέγγεν. Ανεβάζουν τις γραμμές τους οι Άγγλοι, προσπαθούν να ξεδιπλωθούν εκεί οι παίκτες της Νορβηγίας, κεντρικά με τον Μπέργκε, ο οποίος συγκλίνει. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Σκέλντερ, ο οποίος έχει χώρο στο κεντρικά και σπάει δεξιά στον νεοεισελθόντα. Και εκείνος βρίσκει στήριγμα στον Σκέλντερ. Συγκλίνει προς το κέντρο. Ο Ντεγκάρντ ακουμπάει στον Μπέργκ. Έρσνερ, ξανά ο Μπέργκ για τον Ντεγκάρντ. Σόρλοθ, ο οποίος κινείται αρκετά έξω από τα κάρια του Πίκφορντ προκειμένου να συμμετάσχει στο παιχνίδι και να συμπαρασύρει μαζί και κάποιον παίκτη, έτσι να δημιουργήσει κάποιο κενό. Ωστόσο, οι Άγγλοι είναι εξαιρετικά στημένοι πίσω. Ακολουθούν με προσήλωση το πλάνο. Μια σέντρα τώρα από τα δεξιά, έχει βγει όμως η μπάλα out.
7: Πάω στην Νορβηγία, κάτσαν εδώ μπάλα και είχαν και περισσότερο δηλαδή την κατοχή και προσπάθησαν να πιέσουν τους Άγγλους. Και να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα μας στο 64ο λεπτό, σε λίγο πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, στα μέσα δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Ο Πίκφορντ έχει την μπάλα στην περιοχή της Αγγλίας, κοντά του Χάλαντ και Έντεργκαρντ. Με το αριστερό φαίνεται την παρακράτη μεσαία με στόχο τον Σάκα. Παίρνει την κεφαλιά ο Βόλφε. Το πλάγιο είναι για την Αγγλία από δεξιά. Όπως επιτίθεται με τον Κόνσα να παίρνει την μπάλα προς το πάγκο της Νορβηγίας. Αφήνει στον Στόουνς και τώρα βγαίνει να πάρει την μπάλα ο Άντερσον. Ο Άντερσον, ο οποίος ψάχνει τις επιλογές του. Βγαίνει ο Μπέλιχαμ να πάρει την μπάλα, δέχεται το μαρκάρισμα, θα πάρει το φάουλ. Τρεις παίκτες πάνω για να μην εκτελέσει γρήγορα. Πάει να παίξει, ήταν κοντά το Χάλαντ και βρήκε πάνω η μπάλα. Πάνω την μπάλα φυσικά δεν υπάρχει κάρτα για το Χάλαντ. Στην συγκεκριμένη φάση και αυτό το έκανε ο Μπέλιχαμ. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Ένα-ένα Νορβηγία, Αγγλία, τρίτος προημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Ο νικητής θα περιμένει τον νικητή του αγώνα που θα ακολουθήσει Αργεντινή-Ελβετία στα ημιτελικά. Για τα ημιτελικά πλέον η βαθιά παλιά για τον Γκόρντον δεν θα προλάβει την μπάλα, ούτε θα μπορέσει να την πετάξει πλάγιο όπως αρχικά ήθελε. Ο Άρισον ήταν κοντά, μαζεύει την μπάλα για να την δώσει στον Ήλαντ να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραίο στιγμιότυπο, το δείχνω τη φωτογραφία νωρίτερα, Δημήτρη, από το site σου της FIFA. Τώρα τους βλέπουμε κιόλας. Καφού, Κακά, Τελπιέρο. Και από κάτω, ποιος άλλος, το φαινόμενο. Ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο που έχουν μάθει νεότεροι, το φαινόμενο Βραζιλιάνος, τα καλύτερα center four που έχουν περάσει από τα γήπεδα του κόσμου. Η Νορβηγία κερδίζει ένα πλάγιο από αριστερά με τον Βόλφε να πηγαίνει στην επαναφορά στο 66ο λεπτό. Χωρίς να βιάζεται ο μπακ της Νορβηγίας, με δύναμη προς τη μεσαία γραμμή ο Γκέι έκανε πάνω στο Σέρλοθ, νομίζω να φάουλ, δεν το δώσε ο διαιτητής. Ο Σκέλντερ που κόντρα πάνω στον Άντερσον και τώρα παίζει αριστερά για τον Γκόρντον. Ο Γκόρντον έχει χώρο, πάει στο ένας εναντίον ενός, σταματάει. Ο Γκόρντον περνάει από αριστερά, πολύ ωραία τρίπλα, κάνει το γύρισμα. Η μπάλα περνάει στον Κέιν, καθυστερεί και έρχεται ο Σκέλντερουπ να πάρει την μπάλα. Δεν εκτέλεσε γρήγορα.
2: Εκεί ήθελε με τη μία.
7: Βέβαια, ο σέντερφορ της Μπάγκερν. Ο Πίκφορντ είναι πολύ μακριά από την αιστεία του για να μαζέψει την μπάλα και να μην χαθεί χρόνος. Και τώρα ο Άντερσον αφήνει στον Στόουνς. Εδώ ήταν καλή στιγμή, δεν υπήρξε τελική. Αλλά θα μπορούσε ο Κέιν, όπως είπε ο Δημήτρης, να κάνει την εκτέλεση με τη μία.
2: Πάλι από τα αριστερά, πάλι με τον Γκόρντον.
7: Ακριβώς. Ο Άντερσον αφήνει στον Κόνσα. Κόνσα παίζει παράλληλα με τον Στόουνς. Και πάλι η μπάλα δεξιά στον Κόνσα. Χωρίς να βιάζονται οι Άγγλοι. Τώρα κάθετα στον Άντερσον. Πάει να ψάξει τον Σάκα δεξιά. Είναι κλεισμένος. Θα πάρει το πλάγιο θα γίνει και άλλη αλλαγή με τον Νούσα, αν είδα καλά, να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για την Νορβηγία. Αλλά όλα αυτά νομίζω ναι, πριν, μετά το διάλειμμα που θα υπάρξει για... Όχι, δεν δίνει ακόμη. Ναι, θα το δίνει. Όχι, δίνει για την αλλαγή. Θα μπει στη θέση του Σόρλοθ στο 68 ο Νούσα. Εκεί παίζει δεξιά, στα άκρα μάλλον, και αριστερά παίζει όταν παίζει μαζί με τον Σόρλοθ και τον Χάλαντ.
2: Και ο Όσκαρ Μπομπ.
7: Α, και ο Μπομπ, διπλή αλλαγή. Θα βγει ο Σκέλτερ που ο σκόρερε. Ναι, αυτή είναι η επιλογή.
2: Δεν έχει σηκωθεί ακόμα η πινακίδα με το όνομά του, ωστόσο τον δείχνει ο σκηνοθέτης. Μας παρουσιάζει μία ακόμα το φορά το γκολ που πέτυχε. Ναι, πραγματικά είναι ο παίκτης
7: και έχουμε και το διάλειμμα,
2: θα αντικατασταθεί και έχουμε και διάλειμμα. Ευκαιρία να πούμε ότι αυτό είναι το 13ο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Αγγλία να έχει πανηγυρίσει 7 φορές τη νίκη έναντι 2 της Νορβηγίας, ενώ 3 αναμετρήσεις δεν ανέδειξαν νικητή. Τελευταία επίσημη κόντρα τους σε προκριματική φάση παγκοσμίου κυπέλου ήταν το 1993, με την Νορβηγία να επικρατεί εντός έδρας 2-0.
7: Για να δούμε και τι μπορεί να πετύχει η Νορβηγία με αυτές τις αλλαγές, γιατί αλλάζει τους ακραίους, έτσι, ο προπονητής της Νορβηγίας με τον Νούσα και τον Μπομπ. Λογικά, δεν ξέρω σίγουρα, περιμένω, θα πάει δεξιά ο Μπομπ και αριστερά ο Νούσα. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο όταν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Για την ώρα οι δύο ομάδες, οι παίκτες των δύο ομάδων είναι στους πάγκους, δροσίζονται, αλλά παίρνουν και οδηγίες. Ο Τόμας Τούχελ τα λέει με τον Τζουντ Μπέλιχαμ. Έχουν επιστρέψει και οι παίκτες της Νορβηγίας στον αγωνιστικό χώρο και εμείς βλέπουμε στα replay τον γκολ του Σκέλτερου που άφησε τη θέση του για, στον Μπομπ, η μία από τις δύο αλλαγές που έγιναν πριν από λίγα λεπτά για τους Νορβηγούς.
2: Μπάμπη, φίλες και φίλοι, όποια από τις δύο επικρατήσεις σήμερα ουσιαστικά θα ξορκίσει μία δυσμενή παράδοση, καθώς από τη μία έχουμε την Νορβηγία η οποία σε 6 αναμετρήσεις παγκοσμίου κυπέλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες δεν έχει επικρατήσει ποτέ, έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, μάλιστα αποκλείστηκε και στις 2 προηγούμενες νοκάουτ αναμετρήσεις. Σε αμφότερες περιπτώσεις θήτης ήταν η Ιταλία το 1938 με 2-1 και το 1998 1-0, ενώ από την άλλη η Αγγλία έχει αποκλειστεί σε Μουντιάλ σε 5 από τα 6 πιο πρόσφατα νοκάουτ παιχνίδια που βρήκε απέναντί της ομάδα από την Ευρώπη. Οι 3 μάλιστα τελευταίοι αποκλεισμοί είναι διαδοχικοί, με πιο πρόσφατο εκείνο από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ το 2022 στο Κατάρ, όταν τα 3 λιοντάρια είχαν ιτηθεί από τους τρικολόρ με σκορ 2-1.
7: Ωραία η προσωπογραφία που έχει κάνει ο φίλος της Εθνικής Αγγλίας με το πρόσωπο αν είδα πρόλαβα καλά του Μπόμπι Μουρ και του Χάρι Κέιν 1966-2026, ναι, με την προσμονή των Άγγλων για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο. Μπαίνει και ο Τζέιμς
2: και η Άγγλια αλλαγή, μάλιστα
7: μπαίνει ο Τζέιμς και θα βγει ο Γκόρντον στο 71, δηλαδή μετά την το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Μπαίνει ο Τζέιμς και τώρα δούμε πώς θα το ισορροπήσει λίγο το πράγμα, έχω την αίσθηση, ο Τούχελ.
2: Ρις Τζέιμς, 26 ετών, ποδοσφαιριστής της Chelsea. Λογικά
7: θα πάει ο Έζε αριστερά,
2: ναι,
7: τον βλέπω ήδη,
2: ναι,
7: για λίγο να το μαζέψει λίγο το επιθετικό του και θα πει ο Τζέιμς πιο πολύ σαν χαφ.
2: Ναι.
7: Αυτό θα κάνει.
2: Θα παίξει πιο εσωτερικά εκεί.
7: Ναι. Για να πάει ο Έζε στα άκρα. Η αλήθεια είναι ο Έζε ο εσωτερικός δεν βρήκε πολύ χώρο. Η Αγγλία ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Είμαστε 72ο λεπτό. Νορβηγία Αγγλία 1-1. Με ένα πλάγιο δεξιά από δεξιά οι Άγγλοι. Ο Κόνσα γυρίζει την μπάλα στον Στόνς. Βγαίνει ο Πίκφορντ πολύ μακριά την αιστεία του για να, αν χρειαστεί, να παίξει και εκείνο να συμμετάσχει στο build-up. Κάθετα για τον Τζέιμς, η μπάλα αριστερά παρακινδυνευμένα και γίνεται το λάθος, αλλά το διορθώνει ο Τζέιμς και πάλι. Ποτέ δεν παίζεις με τον παίχτη που μπαίνει κατευθείαν στο γήπεδο και σε τέτοιες φάσεις μπορεί να χάσει την μπάλα και να βγει ο αντίπαλος τέρα-τέτ. Πήγε να το πληρώσει η Αγγλία. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Έντεργκαρντ κρατάει και αφήνει πίσω στον Χέγκεμ Έντεργαρ τριγωνάκι με τον Βόλφε και πάλι ο Έντεργαρ. Ο Έντεργαρ αλλάζει με τον Μπέργκε, ο Χέγκεμ, ο Άγερ και τώρα ο Μπέργκε που το λέμε το ξεκίνημα της μετάδοσης του αγώνα, ότι μπαίνει συνήθεια ή σχεδόν πάντα μάλλον στα στόπερ για να φτιάχνει το παιχνίδι της Νορβηγίας από πίσω. Η μπάλα πηγαίνει στον Χέγκεμ, ακούτε και τις αρχές των Νορβηγών, μάλλον θα κάνω το κουπιλατικό τους τώρα, θα το δείξει και η τηλεόραση σε λίγο. Οι αρχές είναι πάντα όταν κάνουν
2: κοπηλατούν. Ναι, το ναι, έτσι, κοπηλατούν.
7: Ναι. Ο Νίλαντ αφήνει για τον Άγερ, καθατά για τον Έντεργκαρτ, πάλι ο Νίλαντ, πηγαίνει ο Κέιν να τον πιέσει, χωρίς όμως ιδιαίτερα, αλλά και κάνει τώρα ο Νίλαντ, αλλά δεν κάνει καλή υποδοχή της μπάλας. Ο Σάκα πηγαίνει μπάλα στον Έντεργκαρτ και πάλι ο Νίλαντ. Ο Νίλαντ φέρνει την μπάλα τώρα χωρίς ρίσκο κάτω τη μεσαία γραμμή. Είδες, όντως πήγε ο Μπομπ δεξιά για να παίξει ο Νούσα αριστερά, όπως το περιμέναμε. Ο Τζέιμς στη μεσαία γραμμή, ένα από τα νέα επίσης πρόσωπα στο παιχνίδι. Ο Κόνσα δεξιά για το Σάκα. Ο Σάκα έχει δύο αντιπάλους μπροστά. Παίζει τον άξονα για τον Τζέιμς. Σε καλό σημείο σηκώνει την μπάλα. Εκεί είναι μόνο ο Άρσενς που απομακρύνει. Βγαίνει στο Χάλαντ ο Γκέι και απομακρύνει, ζητάει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι του Τουρπέν και βγαίνει από δεξιά με τον Άουρσον. Η Νορβηγία δεν κάνει τη σέντρα, τώρα δίνει στον Μπομπ. Ο Μπομπ πατάει περιοχή, σε καλό σημείο ο Μπομπ, δεν περνάει τον Ράιλι. Κόντρες, πήγε να μπει ο Μπέργκ στη φάση, κόντρες θα ευνοήσει τον Πίκφορντ. Είναι ακόμη στο έδαφος ο κεντρικός αμυντικός Άγγλες από την προηγούμενη φάση, τώρα σηκωθεί, είχε ζητήσει φάουλ. Και έχει σκιστεί η κάλτσα, ναι.
2: Ναι, από το μαρκάρισμα.
7: Θα υπήρχε έλεγχος του ΒΑΡ. Ο Πίκφορντ φαίνεται παρακάτω τη μεσαία γραμμή, αλλά δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Γκίγκ είχε μείνει στην αντίπαλη περιοχή, ήταν στη θέση offside. Έτσι μπαλάνε στους Νορβηγούς με τον Μπέργκε και πάλι να οργανώνει το παιχνίδι από την άμυνα. Ο Χέγκεμ αριστερά για τον Νούσα. Συγκρίνει προς τον άξονα. Σηκώνει την μπάλα για τον Χάλαντ. Ο Γκέι απομακρύνει, πλάγια η μπάλα, παίρνει ο Μπομπ. Είναι κοντά το Χάλαντ, εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Χάλαντ σηκώνει την κεφαλιά του Κόνσα. Παίρνει ο Νούσα έξω την περιοχή. Παίζει, παίξει ένα δύο με τον Έντεργκαρτ. Νούσα και πάλι από αριστερά, πάει να μπει μέσα. Παίρνει το κόρνερ από τον Κόνσα. Τέταρτο κόρνερ για τους Νορβηγούς. Δύο έχουν οι Άγγλοι στο 75.
2: Όποιος Νούσα, όλοι θυμόμαστε το ένα από τα ωραιότερα τέρματα μέχρι στιγμής στη διοργάνωση που είχε πετύχει απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, του, δεν ήταν.
7: Μίστερ Τέρι, βλέπεις και πίσω από τον Τέρι.
2: Ναι. Πραγματικά. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο γκολ από τον Νούσα. Ο οποίος με το που μπήκε μαζί με τον Μπομπ έδωσαν πνοή στην γραμμή κρούσης των Νορβηγών. Κόρνερ από τα δεξιά τώρα. Ο Μπέργκ.
7: Εδώ τώρα αυτός είναι πιο προσεκτικός, βλέπεις.
2: Ναι. Τώρα σφυρίζει ο και κάνει παρατηρήσεις.
7: Τώρα με το παραμικρό σπρώξιμο σφυρίζει. Αυτό έπρεπε να κάνει στη φάση του γκολ που ακυρώθηκε.
2: Ακριβώς.
7: Να έχει σταματήσει το παιχνίδι.
2: Για να μην επαναληφθούν λοιπόν τα ίδια, φροντίζει ο Γάλλος.

0: Από την εκτέλεση corner αυτή έδιωξε με γροθιές ο Pickford την μπάλα, όμως δεν απομακρύνθηκε. Επανέφερε την μπάλα προς τα μέσα ο Bob. Εκεί σηκώθηκε ψηλότερα από όλους. Έσκασε η μπάλα κάτω. Ο Χέγγεν πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε περίεργα φάλτσα. Όπως κατέβαινε βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Έγινε η μονομαχία. Πήγε η μπάλα, έφυγε λίγο προς τα αριστερά. Προσπάθησε να τη γυρίσει. Κάτι μεταξύ γύρισμα και πλασέ ο Χάλαντ. Η μπάλα out. Απειλούν οι Νορβηγοί. Η καλύτερη του στιγμή νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε έτσι τη φάση που σκόραραν, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε.
1: Η Arsenal έχει αναγάγει σε επιστήμη τα corner με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν το κάνουν όμως οι Άγγλοι καλά, το κάνουν οι Νορβηγοί, το έχουν μάθει. Είδες πόσοι παίξαν από στο Pickford, 3.
0: Είναι πραγματικά η αξιοποίηση των στημένων φάσεων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να αποτελέσει τεράστιο όπλο, καθώς μπορεί να σου ξεκλειδώσει ανά πάσα στιγμή ένα παιχνίδι στο οποίο μοιάζει να μην έχεις λύσεις ως σύνολο. Οι Άγγλοι, οι οποίοι επιμένουν τώρα, ο Έζε από τα αριστερά κινείται πιο κεντρικά με τον Μπομπ να δίνει στον Stones και εκείνος επιλέγει δεξιά τον Σάκα. Προσπαθεί να πάει σε ένας προς ένα, ωστόσο οι Νορβηγοί εκεί ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα με τον Νούσα να έχει γυρίσει πίσω και να κοντράρει απομακρύνοντας τη σέντρα που πήγε να βγάλει ο Σάκα. Επιμένουν οι Άγγλοι ξανά από τα δεξιά με τον Σάκα για τον Stones. Ο Σάκα τώρα ακουμπάει πιο κεντρικά στον Bob. Εκείνος για τον Άντερσον. Ο Έζε τη σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι. Ωστόσο απομακρύνουν οι Νορβηγοί ξανά σε πόδια Άγγλων. Από τα αριστερά έξω από την περιοχή της Νορβηγίας επιμένουν οι Άγγλοι. Συγκλίνει ο Έζε, δεν βρίσκει χώρο. Δίνει στο Stones πιο κεντρικά. Προς τα δεξιά τώρα η μπάλα με τον Έζε, ο οποίος συγκλίνει. Κάνει προσποίηση με τα αριστερό του, θα σεντράρει. Τελικά κουμπάει δίπλα στον Stones. Bob δεξιά στον Σάκα σε θέση δεξιού εξτρέμ. Συγκλίνει, βγάζει σέντρα με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους και καταλήγει out. Κανείς δεν θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας προκειμένου να της δώσει τροχιά για να πάει στην εστία και να απειλήσει τον Νίλαντ. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η πολύ ωραία σέντρα με εσωτερικά φάλτσα από τον Σάκα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν πρόλαβε να κινηθεί όσο γρήγορα θα ήθελε στην πορεία της μπάλας ο Άντερσον. Out, περνάει ο κίνητρος για τους Νορβηγούς με τον Νίλαν να δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Προηγουμένως η κεφαλιά του Άγερ ήταν γυριστή, δεν ήταν έξις κατά μέτωπο που πήγε στο δοκάρι. Εδώ ήταν φοβερό το γύρισμα, η σέντρα του Σάκα. Αν είχε βάλει λίγο περισσότερο φάλτσα εσωτερικά, μπορεί να είχε βάλει γκολ. Γιατί άργησε να φύγει ο Νίλαν.
0: Ναι, για άργησε να κινηθεί προς
1: την φοβερό στιγμιότυπο εντάξει με την κυρία. Με τη φανέλα της Νορβηγίας, αγκαλιά το μωράκι, κοιμάται, του έχει βάλει και τα ακουστικά για να μην ακούει το τι γίνεται στο γήπεδο. Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Από τα αριστερά τώρα οι Νορβηγοί εκδηλώνουν μια επίθεση με τον Βόλφε. Στο μισό της Αγγλίας παίζεται το παιχνίδι. Πιο κεντρικά, αφού από τα αριστερά δεν βρήκαν τους χώρους που θα ήθελαν οι Νορβηγοί, γυρίζουν το παιχνίδι από τα δεξιά με τον Όρσνες. Βρίσκει δίπλα του στήριγμα τον Όντεγκαρντ, εκείνος για τον Μπέργκ, ξανά Όρστνες, κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας εκεί. Θα βρει στήριγμα τώρα στον Μπομπ. Μπέργκ, Όντεγκαρντ για τον Μπομπ, από τα αριστερά. Είναι τρεις Νορβηγοί με πέντε Άγγλους και προσπαθούν οι Νορβηγοί να διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή τους και να βγάλουν και συνδυασμό που θα τους επιτρέψει να βρουν και χώρο. Ασφαλώς αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, οπότε στέλνουν την μπάλα πιο κεντρικά και αλλάζουν πλευρά με τα αριστερά τώρα. Ο Νούσα ένας με έναν συγκλίνει, βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ψηλότερα από όλους όμως εκεί ο Ράιλι, ο οποίος θα απομακρύνει, παίρνει την κεφαλιά.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ακριβώς,
1: μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Αγγλία έχει οπισθοχωρήσει. Αν φάει κανένα γκολ, δεν το βγάλεις. Και εξής λέμε όλοι οι Αργεντινοί, Αγγλία. Φαντάζομαι να δούμε κανένα ημιτελικό Νορβηγία-Ελβετία. Που δεν το περίμενε κανένας. Καταρχάς, άμα δεν περάσουν οι Αργεντινοί, θα έχουμε ευρωπαϊκούς ημιτελικούς. Ό,τι και αν γίνει. Αν η Ελβετία πετάξει στην Αργεντινή.
0: Ναι. Η μοναδική μία.
1: Και θα έχουμε σίγουρα ομάδα από την Ευρώπη κάτοχο. Η μόνη που μπορεί να τα αλλάξει είναι η Αργεντινή πλέον. Λοιπόν, η Νορβηγία.

0: υγεία, πιέζει, μπάλα δεξιά στον Μπομπ. Μας το 21ο λεπτό. Ο Μπομπ έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό με τον Ο'Ράιλι πάνω να το παίξει και σηκώνει την μπάλα. Δεν περνάει όμως από τον Τζέιμς. Νέα κεφαλιά από τον Μπέλιχαμ. Ο Έρσενς παίρνει την κεφαλιά. Ο Μπέρκ πάει να βγει πλάγια. Σηκώνει τα χέρια η παίκτης Αγγλίας για offside. Δεν σηκώνει ο βοηθός. Ο Έντερκαρτ αφήνει στον Έρσενς και εκείνος στον Άγερ που νωρίτερα ο κεντρικός αμυντικός της Νορβηγίας είχε το δοκάρι τη μεγάλη ευκαιρία για να βάλει ξανά προς το σκορ την Νορβηγία. Ξανά γιατί η Νορβηγία, θυμίζω, είχε προηγηθεί στο 36 με τον Σκέλτερουπ. Στο δεύτερο λεπτό των Καϊσέρι του πρώτου ημιχρόνου έφερε το μάτς στα ίσια ο Μπέλιχαμ. Ο Νούσαρη από αριστερά κάνει το γύρισμα κόρνερ από το Σάκα. Πιέζει η Νορβηγία. Πέμπτο κόρνερ, μόλις δύο η Αγγλία στο παιχνίδι. Στο 82ο λεπτό του αγώνα. Οι Νορβηγοί στις εξέδρες το χαίρονται, χειροκροτούν, μιζάνουν την ομάδα τους, λογικό, γιατί όχι απλά είναι μέσα δυνατά στο παιχνίδι, αλλά έχει και την κατοχή, έχει την υποροχή στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε από αριστερά το corner για τους Vikings. Ο Τουρπέν, είπαμε, από τη στιγμή που την πάτησε στη φάση του goal, είναι πολύ προσεκτικός, κάνει συστάσεις γιατί είναι ο Έντεργκαρτ και ο Μπέργκε μπροστά από τον Πίρκφορντ, είπαμε, κάνουν. Ο Καλά, ο Έντερκαρτ το ξέρει αυτό από τις εκτελέσεις Arsenal.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα στιμένα της Arsenal.
1: Έχει διδαχθεί.
0: Τα έχει, βέβαια. Μπέρκ πάλι στην εκτέλεση. Θα απομακρύνει ο Κέιν. Πάλι όμως η μπάλα στον Μπέρκ. Που την σηκώνει, την αφήνει για τον Έντερκαρτ. Ο Έντερκαρτ δεν κάνει κατευθείαν τη σέντρα. Περιμένει, είναι ο Μπομπ κοντά του. Σηκώνει για τον Νούσα. Είναι κακή η επιλογή του. Η μπάλα περνάει out.
1: Διαμαρτυρήθηκαν εκεί οι Νορβηγοί για πέναλτι μετά από μια πτώση του Χέγγεν μέσα στην περιοχή. Τίποτα, είπε ο διαιτητής. Προφανώς θα έγινε και ο έλεγχος απαραίτητος από το VAR. Τίποτα το επιλείψιμο. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπέλιχαμ να βγάζει μια ωραία μπαλιά για τον Σάκα από τα δεξιά. Εκείνος μονομαχεί με τον Βούλφε. Ο παίκτης της Νορβηγίας θα κρατήσει την μπάλα και θα καταφέρει να βρει και συμπαίκτη του. Μάλιστα, απελευθερώνοντας την άμυνα, τον Χέγγεμ, εκείνος με ασφάλεια πίσω στον Νίλαντ. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τους Νορβηγούς τώρα έχει την μπάλα ο Όντεργκαρντ, ο οποίος έχει γυρίσει πολύ πίσω προκειμένου να πάρει την μπάλα και να συμμετάσχει έτσι.
0: Εντάξει, Δημήτρη, να πω κάτι. Με την είσοδο του Τζέιμς θα μπει και ο Κόλισσα για την Αγγλία. Ο Σπένς, ναι, ναι. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έχει φορέσει, που φοράει στους αγώνες. Λέω λοιπόν ότι με την είσοδο του Τζέιμς τον έχει βάλει κόφτη ουσιαστικά στο εξάρι, σε αυτό το 4-3-3, για να παίξει πιο ψηλά και λίγο και ο Άντερσον στη θέση που παίζει. Για να δούμε από αριστερά ο Νούσα, μπαίνει περιοχή. Πατά, έχει δύο παίκτες, πάει να περάσει. Οι κόντρες ευνοήσουν ποιον. Τον Μπέρκ έξω την περιοχή της Αγγλίας. Χάνεται η ευκαιρία για να βγάλει τελική η Νορβηγία, αλλά παραμένει στην επίθεση με τον Βόλφε για τον Μπέργκε. Παραμένει εκτός περιοχής στον Άγγλον ο Έντεργκαρτ, σπάει δεξιά στον Άουρσενς, αφήνει στον Μπομπ. Ο Μπομπ πατάει περιοχή, είναι γρήγορος, γυρίζει στον Έντεργκαρτ και εκείνο στον Μπέργκε. Είχε χώρο για να δοκιμάσει ότι δεν θα το επιχειρήσει. Αριστερά για τον Νούσα. Πατάει περιοχή. Ψάχνει ωραία με το εσωτερικό πάνω όμως στον Πίκφορντ.
1: Θύμισε λίγο το σημείο από το οποίο κινήθηκε ο Νούσα, το πολύ όμορφο γκολ, το σπάνιας ομορφιάς τέρμα που σημείωσε απέναντι στην ακτή ελεφάντος του. Κινήθηκε από τα αριστερά, συνέκλεινε, έφερε την μπάλα στο δεξί, εκτέλεσε. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν πήρε ύψος, έμεινε χαμηλά. Πήγε κεντρικά στην αγκαλιά του Πίκφορντ. Πολύ τρέξιμο και από τα χαφ και των δύο ομάδων, προκειμένου να βοηθήσουν την άμυνα να αποφορτιστεί από την πίεση που ασκούν οι επιθετικές γραμμές, προκειμένου να οδηγήσουν έτσι σε κάποιο αβίαστο λάθος και να προκύψει έτσι κάποια απειλή στα αντίπαλα καρέ. Οπότε παίκτες οι οποίοι είναι υποφορτισμένοι έτσι με πιο επιτελικό ρόλο, όπως ο Όντεγκαρντ από τη μία, όπως ο Μπέλιγχαμ από την άλλη, υποχρεώνονται να γυρίσουν πολύ πίσω και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στις δύο πλευρές. Τώρα έχουμε την αλλαγή με τον Σπένς, Τζετ Σπένς, 25 ετών, ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, να αντικαθιστά τον Ο'Ράιλι. Ο Ράιλι, ο οποίος
0: έχει λίγα προβλήματα.
1: Θεωρώ ότι
0: το κάνει μήπως για τον Μπομπ, γιατί
1: κάποιο ξεκούραστο.
0: Λίγο τα μέτρα.
1: Εκ των διακριθέτων πάντως.
0: Ναι, ναι, αλλά του έπαιρνε λίγο τα μέτρα εδώ ο Μπομπ στις τελευταίες φάσεις.
1: Ναι.
0: Είμαστε 86, Δημήτρη, πάμε παράταση ή θα έχουμε πάλι ένα μάτς που θα κριθεί στο φινάλε.
1: Αρκετά παιχνίδια στο παγκόσμιο.
0: Και η Ισπανία πέρασε.
1: Έχουν κριθεί στην εκπνοή με γκολ στο τέλος λίγο πριν το 90 ή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
0: Και η Αγγλία το έχει γυρίσει, θυμάσαι, τα τελευταία λεπτά με το Κογκό, ειδικά με τα δύο γκολ του Κέιν. Για να δούμε.
1: Τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Λιγότερο από 4 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90, συν τις όποιες καθυστερήσεις, σίγουρα θα είναι ένα τρίλεπτο από το διάλειμμα ενυδάτωσης και επιπλέον άλλα 3 για τις καθυστερήσεις, 5-6 λεπτά εκεί το οριοθετώ. Κεντρικά τώρα ο Stones μοιράζει δεξιά στον Σάκα, ο οποίος έχει χώρο για να πάει σε ένας με έναν. Τελικά τι θα επιχειρήσει, κάνει προσποιήσεις ότι θα βγάλει τη σέντρα, τη φέρνει στο δεξί, καταπληκτικά χώνεται μέσα στην περιοχή, το παράλληλο γύρισμα, όχι, προλαβαίνει εκεί πολύ μεγάλη επέμβαση από τον, ποιος ήταν, Μπάμπη,
0: πρέπει να δεις,
1: χρυσή πραγματικά, λέμε,
0: μιλάμε,
1: πολλές
0: ήταν
1: φορές
0: έτοιμος,
1: χρυσή αλλαγή για κάποιον που πετυχαίνει γκολ.
0: Ο Μπέλιχαμ και ο Έσε ήταν έτοιμοι,
1: τους πήρε την μπουκιά
0: από
1: το στόμα.
0: Έσε.
1: Τρύπησε την άμυνα της Νορβηγίας από τα δεξιά. Ο Σάκα έκανε το παράλληλο γύρισμα και πριν πλασάρουν σε κενή εστία ή ο Μπέλιγχαμ ή ο Κέιν, εκεί βρέθηκε ο Όρσνες και απομάκρυνε.
0: Κόρνερ.
1: Έδιωξε όπως σε πλάγιο στην εξέλιξη.
0: Είναι
1: της
0: μεγάλη
1: φάσης,
0: η επέμβαση. Είναι σωτήρια επέμβαση. Βάζει το πόδι του και περλαβαίνει Κέιν και
1: Έζε.
0: Βασικά τον Έζε. Ο Έζε θα την έσπρωχνε στα δίχτυα.
1: Σπουδαία επέμβαση.
0: Πιάνει τα μαλλιά του. Τραβάει τα μαλλιά του ο Έζε. Λογικό. Για με το κόρνερ από δεξιά.
1: Κόρνερ που κερδίζουν λοιπόν οι Άγγλοι από τα δεξιά με τον Έζε να πηγαίνει στην εκτέλεση.
0: Στο παιχνίδι 5 έχει η Νορβηγία.
1: Για να δούμε κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Όποιος φυσάει, καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Έτσι κάνει και ο Τουρπέν. Με τη φάση του τέρματος που σημείωσε η Νορβηγία νωρίτερα που ακυρώθηκε και δόθηκε επανάληψη στο κόρνερ. Εκτελείται τώρα το κόρνερ στο σημείο του πέναλτι. Φάουλ έχει γίνει εκεί, είναι. Το υποδεικνύει ο διαιτητής. Σπρόξιμο του Κέιν στον προσωπικό του αντίπαλο προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση, να υποφεληθεί και να αποκτήσει πλεονέκτημα.
0: Ο Λουίς Σουάρες.
1: Τον έσπρωξε καλά-καλά. Ναι, ο Λουίς Σουάρες.
0: Λουίς Σουάρες.
1: Στις εξέδρες. Αγκαλιά με το γιο του προφανώς.
0: Είμαστε 89 και δεν βλέπω και πολύ. Ρότζερς.
1: Κι άλλη μια αλλαγή. Ρότζερς με
0: Κόνσα.
1: Τον 17.
0: Κόνσα θα βγει.
1: Αλλάζει και τα πλάγια μπακ του ο Τούχελ. Προφανώς έχει ανησυχήσει από την σπιρτάδα που έδωσε στην γραμμή κρούσης των Νορβηγών η είσοδος τόσο του Νούσα όσο και του Μπομ. 89 λεπτά παιχνιδιού. Τώρα θα δοθεί συνέχεια.
0: Θα πάει, όχι, είναι και εσωτερική. Θα πάει. Έχουμε και.
1: Και για την Νορβηγία αλλαγή.
0: Να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Βγαίνει ο Βόλφε στο 90. Ο Χόλμγκρεν μπαίνει, αν είδα καλά, στο παιχνίδι.
1: Πέντερσεν, νομίζω. Ναι, Πέντερσεν.
0: Ο Πέντερσεν, Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Ναι, έχει στο. Ναι. Έπαιξε. Τώρα με την αλλαγή που κάνει ο Ρότζερς Ζενεμπακ, πάει ο Τζέιμς Παρκ για την Αγγλία και έπαιξε ο Ρότζερς κεντρικός.
1: Σωστά.
0: Και βγήκε και ο Βόλφ, έτσι.
1: Οπότε θα έχουμε και εσωτερικές μετακινήσεις. Προσπαθούν τώρα οι Νορβηγοί να αναπτύξουν επιθετική δραστηριότητα. Στο μισό της Αγγλίας παίζεται η μπάλα από τα αριστερά. Δεν βρίσκουν χώρο, είναι ο Μπέργκε ο οποίος κινείται κεντρικά λίγο κάτω από την γραμμή
0: και
1: του κέντρου.
0: Παίζει αριστερό μπακ ο Μπέτερσεν, δεν τα έχει αλλάξει γιατί παίζει συνήθως δεξιά, έτσι.
1: Ακριβώς, δίνει στον Μπομπ μια σέντρα για τον Όρσνες, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα περισσότερο με δύναμη παρά με τεχνική και φάλτσα, απομάκρυνε με γροφιές.
0: 7 λεπτά.
1: Μακριά 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κακή παλιά εδώ για τον. Δεν ήταν δυνατόν να προλάβει ο Σπενς.
0: Εκεί παίζουν πάντως. Δηλαδή.
1: Παραλίγο εδώ. Άργησε πάρα πολύ. Γύρισαν, καθάρισε τη φάση πίσω ο Χέγγεμ. Την ακούμπησε στον Νίλαντ, ο οποίος άργησε χαρακτηριστικά και πρόλαβε ο Σπενς εκεί να τρέξει, να του βάλει την κόντρα με την μπάλα να χτυπά στο έδαφος και από τα φάλτσα να καταλήγει out παραλίγο εδώ.
0: Εάν είχε να λίγο την προλάβει, δεν προλάβει να δει το πόδι με περίεξαση που έκανε του ποδιού. Τη βρήκε στην άκρη του ποδιού, οπότε την έστειλε δεξιά και όχι αριστερά προς την αιστεία για να μπει γκολ. Αλλά ήταν και μόνο ότι κυνήγησε τόσο πολύ τη φάση ο Σπένς. Πήγε να βγάλει από το πουθενά μια φάση, όπως εδώ πήγε να κάνει το λάθος. Αλλά τελικά το διορθώνει και ο Γκέι απομακρύνει και ο Άντερσον ακόμη περισσότερο σε ένα σημείο που ο Έζε βάζει πλάτη στον Άουσεν, θα πάρει το φάουλ από τον Μπέργκ. Λοιπόν, είμαστε Καϊσέρι σε 22ο λεπτό, 7 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Νορβηγία-Αγγλία 1-1, ολοταχώς για παράταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ και έχουμε δει κόλ στο τέλος να κρίνονται παιχνίδια. Ο Stones θα παίξει με τον James 16 τελικές υπέρ της Νορβηγίας, 5 στο στόχο η Νορβηγία, 1 η Άγγλοι.
1: Μόνο τον γκολ δηλαδή. Μόνο τον γκολ.
0: Μάλιστα. Ο Άντερσον ωραία ανοίγει για τον Έζε από αριστερά. Κατεβάζει την μπάλα. Κρατάει. Είναι,
1: είναι λάθος η καρτέλα. Αν θυμάσαι καλά, μετά τον γκολ που σημείωσε ο Μπέλιγχαμ, που είναι σουτ στο στόχο, είχε και ένα σουτ ο Κέιν που πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Οπότε...
0: Δεν τα μέτρανε όλα, ναι.
1: Έχω πιάσει λάθος.
0: Μάνι, μάνι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Έντεγκαρντ κλέβει και τώρα ο Μπέργκη αφήνει στον Χέγκεμ και τώρα ο Άγερ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο δεξιός μπακού Άουρσεν γυρίζει στον Νίλαντ. Ο Νίλαντ θα παίξει κάθετα με τον Έντεγκαρντ, πλάγια για τον Χέγκεμ. Ο Χέγκεμ πάει να κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή του, για τον πιέζει ο Ρότζερς, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ και πετάει την μπάλα σε πλάγιο και ο Ρότζερς ξεσηκώνει τους Άγγλους φιλάθλους. Είμαστε στο τρίτο από τα 7 λεπτά καθυστέρηση. Ο Χέγκεμ όμως έχει πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Αυτό δείχνει. Κράμπα. Μάλλον κράμπα. Μάλλον κράμπα. Για να δούμε. Μπορεί να βγει η φάση η Αγγλία. Γενικώς θα δούμε κάποια φάση μέχρι το τέλος του επιπλέον χρόνου στο 90 λεπτό ή θα πάμε στην παράταση. Θα μπει πάντως από τη φάση το ιατρικό team των Νορβηγών.
1: Λογικά θα έχουμε και επιπλέον χρόνο στον επιπλέον χρόνο.
0: Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Για να δούμε αν θα ζητήσει, αν πάει το ζήνει ο Σολμπάκεν εντολή στο ιατρικό τμήμα να δει τι συμβαίνει με τον ποδοσφαιριστή του. Έχει και άλλη αλλαγή ο Σολμπάκεν, αλλά θέλει να την ξοδέψει εδώ, είναι προφανές αυτό.
1: Και όχι σε στόπερ, θεωρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, Legends then, θρύλος τότε, θρύλος τώρα. Μπομπι Μουρ και ο Χάρι Κέιν. Καλά τα είπα, κύριε Τάσο, Μπομπι Μουρ δεν είναι.
2: Αυτός είναι, παιδιά.
0: Αυτός είναι, εντάξει. Έτσι στην αρχή, ξέρεις, λέγαμε πως είναι ο Τσάρλτον, αλλά είδα μετά το μαλλί, ξέρεις, η μπλούζα είναι έτσι όπως κινείται το σώμα. Λίγο, πώς το λένε.
2: Ο αρχηγός, ναι, ο ηγέτης.
0: Ναι. Το βλέπεις ξεκάθαρα το πρόσωπο. Αλλά κάτω είχα δει για τον Μπομπι Μουρ. Λοιπόν, ο Χέγκεμ δείχνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Το πατάει το πόδι του, αλλά ο Τουρπέν του λέει βγαίνει εκτός από τη στιγμή που μπήκε το ιατρικό team.
1: Ο Χέγκεμ, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από την Μπολόνια, ήταν αντίπαλός της, αγωνιζόταν στην Μπραν, εκεί τον είδαν οι Ρωσομπλού στη μάχη μεταξύ των δύο ομάδων στη League Face της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Ο Στόνς παίρνει την μπάλα από το πλάγιο με 10 για λίγο η Νορβηγή. Δροσίζεται κιόλας ο Χέγκεμ. Λείπει δηλαδή ένας από τους δύο στόπερ, αλλά δεν κάνουν ξέντρα οι Άγγλοι ακόμη. Βλέπεις κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα παίρνει την μπάλα μέχρι να μπει ο στόπερ και κάνει σέντρα. Αφού λείπει ο στόπερ της ομάδας. Άμα περιμένεις να ξαναμπεί μέσα, πότε θα την κάνει σέντρα. Λοιπόν, ο Έζα από αριστερά πάει και το μαρκάρει ουσιαστικά ο Ρότζερ στα θελά του. Τελικά κατάει ο Έζε και τώρα παίρνει ο Ρότζερς και γυρίζει στον Γκέι.
1: Έβαλε το πόδι και μπέρδεψε τον
0: συμπέκτη. Θα το μαρκάρει. Η μπάλα δεξιά στο Τζέιμς. Δεν έχει πει ακόμη ο Χέγκεμ. Τώρα θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά του Μπέλιγχαμ out. Έβαλε περίεργα τα φάλτσα. Δεν τη βρήκε προς την αιστεία. Δεν έστειλε την μπάλα προς την αιστεία. Την έστειλε πλάγια. Αρκετά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι τη αιστεία του Νίλαντ. Και ζήτησε μάλλον κόρνερ, αλλά νομίζω ότι δεν έχει βρει ο Μπέργκε. Σε συγκεκριμένη φάση έχει βρει μόνο ο Μπέλιγχαμ και δεν βρήκε και καλά όπως ήθελε. Ο Κέιν λέει μου τραβάνε τη φανέλα, άντε το να βρει άκρη σε αυτά.
1: Πάντως κινήθηκε μετά από ώρα ο Μπέλιγχαμ, ξανά πάτησε περιοχή και κινήθηκε σαν κρυφός κυνηγός εκεί.
0: Σταυροφορία τι είχαμε.
1: Ναι, έτοιμη για σταυροφορία οι Άγγλοι.
0: Μάλιστα. Ο Νίλαντ φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Είμαστε το έκτο από τα 7 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Αλλά υπήρξε ο τραυματισμός του Χέγκεν. Κάνα λεπτό μπορεί να καθίσει ο Τουρπέν. Αλλά δεν βλέπουμε και τίποτα να πιέζει καμιά ομάδα για να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Εδώ κάνει φάουλ ο Έζη, απορεί στον Άουρσεν. Αλλά σε τέτοιες φάσεις οι Ευρωπαίοι τι καθίστε θα δίνουν αυτά. Σου λέει, α μην μπλέξουμε. Ακριβώς, α μην μπλέξουμε. Μπήκε και το μεταξύ και ο Χέγκεν πάλι. 11 εναντίον 11 ο Άουρσεν στην εκτέλεση. Και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου, Νορβηγία-Αγγλία 1-1. Όλα δείχνουν ότι πλέον οι δύο ομάδες θα ρίσουν στις διαφορές στην παράταση. Και αν όχι εκεί, θα έχουμε πέναλτι. Μεγάλο ξενύχτη. Ο Μπέργκε παίρνει την μπάλα από τον Νίλαντ. Ο Νίλαντ αφήνει ο Μπέργκε πάλι στον Νίλαντ. Και ο γκολκίπερ της Νορβηγίας διώχνει μακριά. Εκεί ο Νούσα πάει για την κεφαλιά του, βάζει στο σώμα ο Τζέιμς που δείχνει να ελέγχει την μπάλα και την αφήνει να περάσει πλάγιο για την Αγγλία. Μπάσον Άντερσον. Ο Άντερσον βγαίνει πλάγια. Είναι εκεί και ο Σάκα κλεισμένη. Πάει να γυρίσει στον Τζέιμς. Μια τρύπα στο νερό το πλάγιο για τους Νορβηγιούς. Και ενώ σε λίγο θα συμπληρώνεται τα 7 λεπτά των καθυστέρησεων, αλλά επαναλαμβάνω, το είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, λογικά κάτι παραπάνω θα αφήσει ο Τουρπέν.
1: Ναι.
0: Και μάλλον θα είναι και αχρίαστο. Αλλά πάει στο Ζοχάκε, ο Χέγκεν με αργή. Πάει να μπει ο Μπέλιχαμ στη φάση και χτυπάει τον Μπέλιχαμ. Και εδώ δεν έχει δώσει κάτι ο Τουρπέν, είναι και ιδίω στο έδαφο. Αναγκαστικά θα διακόψει το παιχνίδι. Δεν έχει δώσει όμω φάουλ και δεν μπορεί να παρέμβει και ο Βάρο. Βάρο μπορεί να παρέμβει μόνο αν θεωρήσει ότι υπάρχει κόκκινη, που δεν νομίζει η συγκεκριμένη φάση. Αλλά κάτσε να δούμε και στο replay. Για φάουλ πάντω δεν μπορεί να παρέμβει ο Βάρο. Ο Χέγκεν έπαιξε με τη φωτιά, πρόλαβε, τσίπησε την μπάλα και με το δεξί, όπω πήγε να πατήσει, βρήκε το αριστερό του Μπέλιχαμ.
1: Όχι, έχει προλάβει να τη γυρίσει.
0: Ο, και τον πατάει χαμηλά.
1: Και τον έχει πατήσει χαμηλά, ναι.
0: Εδώ αλλά βέβαια είναι η μπάλα, παίζεται. Είναι που λέμε ζωντανή. Αν θεωρήσει ότι το κάνει και εμένα και όχι όπω έτρεχαν, θα μπορούσε να δώσει βεβαίω φάουλ. Παρά είναι εντό αγωνιστικού χώρου, εντό γηπέδου. Παίζεται. Πάντω όντω τον έχει βρει άθελά του. Αλλά είχε βρει πρώτα την μπάλα ο Χέγκεμ. Μια περίεργη φάση στο επιπλέον λεπτό που είχε κρατήσει ο Τουρπένς. Και σωστά, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση στη συγκεκριμένη φάση. Η μπάλα είναι στα χέρια του Νίλαντ. Θα δώσει συνέχεια και εκεί θα σφίξει ο Τουρπέν για τελευταία φορά, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο, έχουμε μπει στο ένα το λεπτό.
1: Φάνηκε
0: του επιπλέον χρόνου
1: ότι ο Χίκεν πραγματικά δεν πατάει καλά,
0: δεν
1: και
0: πατάει
1: να δούμε
0: όπως
1: αυτό πόσο και τι ρόλο μπορεί να παίξει στην παράταση, αν θα γίνει αλλαγή και αν όχι πόσο μπορούν οι Άγγλοι να πιέσουν τον στόπερ της Νορβηγίας.
0: Πλάγιο για την Νορβηγία του Άγγλου, δεν έχει σφίριξε ο Τουρπέν, είναι έτοιμος. Όχι. Αλλά εδώ θα το αφήσει να γίνει ένα γέμισμα, για να δούμε.
1: 8,5 είμαστε.
0: Βέβαια, το αφήνει ο Τουρπέν, τώρα βάζει σφίριξε στο στρώμα. Φινάλε, Νορβηγία-Αγγλία 1-1 μετά από 90 λεπτά αγώνα. Από τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Σκέλτερουπ στο 36 και στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο από τον Μπέλιχαμ. Κάτι που σημαίνει ότι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση. Αν όμως δεν βγήκε εκείνη νικητής, θα πάμε στα
1: πέναλτι.
0: Επιστροφή στο στούντιο και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ για τη μετάδοση της παράτασης στον αγώνα της Νορβηγίας με την Αγγλία.
2: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Παράταση λοιπόν, Νορβηγία-Αγγλία. Κόλλησαν στο 1-1. Αυτό που πρέπει να παραδεχτώ στους Άγγλους είναι ότι κατάφεραν τον σπουδαίο Χάλαντ να τον περιορίσουν. Βεβαίως η εμφάνιση των Νορβηγών είναι καταπληκτική, έτσι να τα λέμε και αυτά. Πραγματικά είναι άκρος ανταγωνιστική και νομίζω ότι με λίγη τύχη θα μπορούσαν να είχαν κάνει και πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Θεωρώ, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ο κορυφαίος του γηπέδου φυσικά είναι ο Μπέλιχαμ και είναι μέγα λάθος που τον πέρασε και λίγο αριστερά. Βεβαίως το κατάλαβε ύστερα και από το 75 και μετά ο Μπέλιχαμ κάνει τα δικά του, έχει πιο ελεύθερο ρόλο, γιατί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου τον είχε βάλει αριστερά, όχι ότι είναι κακός και εκεί, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος τώρα έχει μάθει ο Μπέλιχαμ και παίζει και τα μεγάλα του παιχνίδια τα κάνει στον άξονα και πραγματικά είναι ανταγωνιστικός. Αυτός είναι ο κορυφαίος μαζί με τον Άντερσον από την Αγγλία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας παίχτης ορχήστρα, ένας εγκέφαλος που ακούει το όνομα Έντεγκαρντ και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος είναι πραγματικά ηγέτης και έχει κρατήσει πάρα πολύ την ομάδα του, κοντρολάρει και το ρυθμό όποτε μπορεί βεβαίως, γιατί απέναντι είναι εκεί η Αγγλία. Και αυτό το 1-1 που σημάδεψε αυτή την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης νομίζω ότι είναι και ας πούμε δίκαιο. Εντάξει, είχαν δοκάρει βεβαίως οι Νορβηγοί, είχαν και γκολ που ακυρώθηκε, είχαν και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Σόρλοθ στο πρώτο ημίχρονο να κάνουν και το 2-0, ήταν 1-0 τέλος πάντων εκείνη την ώρα το παιχνίδι. Αυτή είναι η εικόνα. Θεωρώ ότι οι Άγγλοι μάλλον φοβήθηκαν να το ανοίξουν, μόλις τους έδωσαν λίγο έδαφος έδειξαν ότι έκαναν και τη φάση της τελευταίας στιγμής, όμως αυτό το 1-1 είναι δίκαιο αποτέλεσμα και η παράταση θα δώσει τη λύση. Αν δεν τη δώσει και η παράταση, όπως είπε και ο Μπάμπης ο Παπάζολου πριν από λίγο, περιγράφει να θυμίσω μαζί με το Δημήτρη το Λιαρκόβα, θα πάμε και στη διαδικασία των πέναλτι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ, είναι πιο παιχνίδι, είναι τώρα μας μένει 1 και 2 τελικοί, μετά είναι 2 ημιτελική, αλλά 6 παιχνίδια είναι, 2, 4, 5 παιχνίδια ακόμη μαζί με αυτό, έκτο, που σημαίνει ότι πλησιάζουμε, είναι το 28ο παιχνίδι και όλα τα παιχνίδια, νομίζω ένα μόνο μεταδόθηκε live από την Ερασπορ, που καταλαβαίνετε ότι
3: το έχει κουρασάω, κάνει
2: ναι, ένα κουρασάω με κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ενημέρωση βεβαίως λεπτό προς λεπτό εδώ, αλλά τα πράγματα έτσι είναι. Και έχει κάνει αυτό που έχει κάνει η Ερασπορ φέτος με το παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω ότι είναι άκρως εντυπωσιακό. Γιατί είναι άκρως εντυπωσιακό? Όχι γιατί μεταδίδει δεκαετίες ολόκληρες τα μεγάλα γεγονότα, όμως αυτοί οι αγώνες των 104, αυτόν τον τουρνουά με τους 104 αγώνες είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Πριν πάμε σε τραγούδι που δεν νομίζω και αν θα προλάβουμε να βάλουμε και τραγούδι, να πω και κάποια μηνύματα, σεβόμενος βεβαίως και την προσπάθεια που κάνετε και εσείς φίλες και φίλοι. Γεια σου Δημήτρη. Συνεχίζεις στο ίδιο μοτίβο και κάπου το έχεις χάσει, οπότε δεν σε διαβάζω καθόλου. Αποστόλης λέγεται εκεί τα δικά του. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό που ρωτάς.
3: Πάμε τώρα, έχουμε κέρμα για να ξεκινήσει το...
2: Ωραία, είναι όλα έτοιμα, είναι όλα έτοιμα, οπότε πάμε σιγά σιγά. Ο λόγος στον Μπάμπη Παπάζογλου και στον Δημήτρη Λιαρκόβα. Παράτα, παράτα.
1: Εδώ είμαστε, φύγαμε για παράτα λοιπόν. Με αλλαγή ξεκινάει η παράταση. Ο Χέγγεν πράγματι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Όστιγκαρντ να τον αντικαθιστά. Όστιγκαρντ λοιπόν στη θέση του Χέγγεν. Ο Όστιγκαρντ, ο οποίος είναι 26 ετών και αγωνίζεται στην Τζένοα την Ιταλική.
0: Ο Όστεγκαρντ ήταν και σκόρερ, έτσι. Ο Όστεγκαρντ ήταν σκόρερ στον αγώνα με το Ιράκ, στο ξεκίνημα του Μουντιάλ.
1: Είχε
0: βάλει γκολ. Λοιπόν, έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση για αυτό που έλεγα στην περιγραφή του αγώνα. Όταν έλεγα, δεν έχω δει τέτοια αλλαγή. Για το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας, για μένα υπάρχει σπρώξιμο. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της συζήτησης αν αυτό ήταν αρκετό για να πέσει ο αμυντικός ή όχι. Τα χέρια τα βάζει ο Χάλαντ, άρα προδίδεται. Ωστόσο, επιμένω και λέω, το σπρώξιμο έχει γίνει πριν την εκτέλεση του κόρνερ. Είναι κενός, είναι νεκρός χρόνος, είναι άλλη φάση μετά. Κατά πόσο δηλαδή, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, νομιμοποιείται το VAR να ελέγξει τη φάση. Αυτό. Αν είχε γίνει η εκτέλεση του κόρνερ, ναι, υπάρχει φάουλ, παρεμβαίνει το VAR. Όμως, επιμένω γιατί από το replay το είδαμε ξεκάθαρα ότι δεν είχε εκτέλεση το κόρνερ. Εκεί ο διαιτητής, και γι' αυτό ο Τουρπέν έχει κάνει λάθος και πηγαίνει τώρα σε κάθε φάση σε corner και βλέπει τα σφοξίματα και διακόπτει το παιχνίδι, δηλαδή να μην εκτελεστεί το corner ή το foul για τα σφοξίματα που γίνονται στην περιοχή. Ο διαιτητής όφιλε να το έχει δει και να έχει σταματήσει, να μην αφήσει να εκτελεστεί το corner. Έχω την αίσθηση, αν δεν έχω αλλάξει κάτι, έχω χάσει κάτι με το πρωτόκολλο του VAR, ότι δεν παρεβαίνει σε αυτή τη φάση, δηλαδή ότι είναι νεκρός. Ο χρόνος είναι εκτός.
2: Πολύ σωστά τα είπες και έδειξες ότι ξέρεις και μπάλα και τους κανονισμούς.
0: Έτσι, δεν το εξετάσω αν έχει αλλάξει
2: τα είπες, corner, τα είπες πριν πάρει απόφαση ο διαιτητής και πριν παρέμβει και ο VAR, να το λέμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό έτσι παίζεται το ποδοσφαίρο. Θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση από αύριο Αν βέβαια προκριθεί η Νορβηγία.
2: Δεν θα γίνει καμία συζήτηση γιατί υπάρχει κανονισμός και αυτός είναι ο κανονισμός.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω. Τάσο, ναι, άμα προκριθεί η Νορβηγία θα τον ξεχάσει όλοι.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Αν περάσει η Αγγλία, δεις τι έχει να γίνει.
2: Ναι, εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Παλογκά, με τον επιθετικό τη Αμερική, έγινε ο κακός χαμός και δικαίως βεβαίως, γιατί παρενέβη πολιτική στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό το ακούει ο Φαντίνο και δικαίως. Αλλά δεν επεκτάθηκε τόσο πολύ το θέμα γιατί πέρασε. Το Βέλγιο. Για να δούμε, ξεκίνησε η παράταση με τον Σάκ από δεξιά. Η σέντρα χαμηλά υποδέχεται ο Ρότζερς, κακό κοντρόλ από μακρύνει ο Νούσα. Και βεβαίως και δικαίως θα γίνει και μεγάλη κουβέντα και γίνεται και συζήτηση για τον Ιφαντίνο, γιατί εδώ υπήρξε αλλίωση κανονισμού ποδοσφαίρου με εξωγενείς παράγοντες. Και είδαμε, σωστά το που Δημήτρης στο ξεκίνημα, πόσο επηρεάστηκε τελικά η Αμερική και πόσο βοήθησε αυτό το Βέλγιο. Ο Σάκ από δεξιά επιμένει, αφήνει την μπάλα και κακός. Πολύ κακός την άφησε την μπάλα ζωντανή και δεν απομάκρυνε εγκαίρως ο Πέντερσεν. Κόρνερ για την Αγγλία, τέταρτο στο ξεκίνημα της παράτασης, 22ο λεπτό. Από δεξιά το κόρνερ για τους Άγγλους. Τα φαβορί, η Αγγλία είναι φαβορί. Εντάξει, δεν έχει τεράστια διαφορά από την Νορβηγία, αλλά είναι φαβορί. Ποτέ δεν αφήνουν τα μάτς παράταση και ακόμη περισσότερο ποτέ δεν τα αφήνουν στα πέναλτι.
1: Είναι το μεγαλύτερο όνομα, η πιο βαριά φανέλα. Η Αγγλία, αν μη τι άλλο.
0: Και βλέπεις τώρα, επειδή είναι μπροστά ο βοηθός, η μπάλα είναι σωστά στημένη, δεν κλέβουν εκεί. Οι παίκτες, ο Σάκα λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά. 92ο λεπτό. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, απομάκρυνση. Η μπάλα βγαίνει πάλι στον Σάκα, που είναι έτοιμος για ένα νέο γέμισμα. Δεν το κάνει, πάει να πει στην περιοχή. Τώρα κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κέιν την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση του Νίλαντ. Η μπάλα συνεχίζεται, είναι με τόση κυπέδου. Ο Σάκα τη βγάζει στο Τζέιμς, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 93. Επιμένει η Αγγλία. Από δεξιά κάνει το γύρισμα. Περνάει πολύ ψηλά η μπάλα από τον Γκέι, αλλά τις μαζεύει εκτός της περιοχής και τώρα ο Έζε. Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σούτ, ο Νίλαντ. Ο Μπέλιγχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93. Τζουντ Μπέλιγχαμ, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε. Αυτός ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία στο 93ο λεπτό. Πάρτι από τους Άγγλους στις εξέδρες. Η Αγγλία γυρίζει το μάτς τούμπα που λέγαμε νωρίτερα, Τάσο, αλλά στην παράταση και μπαίνει ιδανικά στο ξεκίνημα της παράτασης στο 93. Ο Ρότζερς έκανε το σουτ, ασταθής η επέμβαση του Νίλαντ, ήταν σε ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς. Ο Μπέλιγχαμ ακολουθούσε, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία Αγγλία, 1-2.
1: 1-2 με δύο τέρματα από πλευράς Αγγλίας για τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος φτάνει τα 6 όσα έχει σημειώσει και ο Χάρι Κέιν. Και νομίζω ότι και ο Μπέλιγχαμ πλέον από τη στιγμή που η Αγγλία ανοίγει την πόρτα της πρόκρισης, να δούμε αν θα περάσει και στο δωμάτιο της επόμενης φάσης των ημιτελικών, θέτει υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ στη διοργάνωση. Ένα γκολ το οποίο θυμίζει αρκετά αυτό που σημείωσε η Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο, με σούτ από μακριά, ασταθής επέμβαση από τον τερματοφύλακα και από κοντά κάποιος παίκτης να παίρνει το rebound στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία, Αγγλία, 1-2 λοιπόν στο τρίτο λεπτό της παράτασης και να δούμε στον υπολοιπόμενο χρόνο εάν η Νορβηγία θα μπορέσει να βρει αντίδραση, να βρει απάντηση, να φέρει το παιχνίδι τουλάχιστον στο 2-2 προκειμένου να οδηγήσει την αναμέτρηση και την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Χάλαντ μέχρι τώρα να έχει εισηγήσει, να μην έχει συμμετοχή στην επιθετική δραστηριότητα της ομάδας. Το Χάλαντ, το οποίος έχει σημειώσει 27 γκολ, φίλες και φίλοι της Eraspor, Μπάμπη, στα 14 τελευταία παιχνίδια του με την φανέλα της Νορβηγίας, δηλαδή σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 2 γκολ ανά παιχνίδι. Εντυπωσιακές επιδόσεις από το Χάλαντ, για τον οποίο η απόψινή αναμέτρηση έχει έτσι σημαδιακή, είναι σημαδιακή η αναμέτρηση, καθώς ο striker της Manchester City έχει γεννηθεί στο δυτικό Yorkshire. Ο πατέρας του, ο Άλφε, αγωνιζόταν τότε με τη φανέλα της Lynch και αντιμετωπίζει έτσι την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Οι Νορβηγοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις από τα δεξιά με τον Μπομπ, όμως εκεί είναι εξαιρετική η τοποθέτηση του Σπένς, σβήνει τον το αντίπαλό του και φεύγουν τώρα οι Άγγλοι μπροστά. Ένα φθηνό λάθος όμως εκεί από τον Έζε. Νέο λάθος από τους Νορβηγούς, οι οποίοι βγάζουν νευρικότητα στο παιχνίδι τους. Γυρίζουν πίσω οι Άγγλοι στον Πίκφορντ. Αλλάζει πλευρά από τα δεξιά, παρεμβαίνει εκεί ο Νούσα. Στείλει την μπάλα out, πλάγιο out, πλάγιο στο χώρο που είναι η γραμμή του κέντρου για την Αγγλία από τα δεξιά. Και πάνε οι Άγγλοι να το εκτελέσουν χωρίς βιασύνη.
0: Να πω εδώ τόσο φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ ότι το έψαξα για τις αλλαγές του ΒΑΡ. Τελικά προβλέπεται. Είναι και αυτή η φάση. Μπορεί να, δηλαδή έχει επεκταθεί το παράθυρο ελέγχου. Παρεμβαίνει αν υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ πριν εκτελεστεί ένα κόρνερ ή ένα φάουλ. Εφόσον αυτό επηρεάζει άμεσα την επίτευξη γκολ.
2: Μα ήταν και σωστό. Ο αμυντικός
0: ναι,
2: ήταν εκτός.
0: Το έλεγα όμως ότι ξέραμε ότι το ΒΑΡ, γιατί είχαμε δει, ξέρεις τι γίνεται με τις αλλαγές, πήγαμε στη δεύτερη κίτρινη. Πού εστιάσαμε, στη δεύτερη κίτρινη, στο corner, αν είναι σωστό το corner ή όχι. Ενώ υπάρχουν και κανένα δύο άλλες αλλαγές. Γιατί το πρωτοκόλλο του ΒΑΡ έλεγε το εξής, ότι αν μια φάση έχει λήξει, δεν έχει χτυπηθεί ένα corner, τότε κάνει συστάσεις ο διαιτής και τελειώνει η ιστορία, απαγορεύει να εκτελεστεί το corner. Άπαξια εκτελεστεί το corner, οτιδήποτε έχει γίνει πριν έχει τελειώσει. Άρα δεν θα μπορούσε να παρεύει ο ΒΑΡ. Είναι στις αλλαγές που έχουν μπει στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ για το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Βγήκε ο αμυντικός εκτός αγώνα, ναι, λόγω του σπρωξήματος, ναι, του Χάλαντ.
0: Απλά σου λέω ότι μέχρι πριν γίνουν αυτές οι αλλαγές δεν θα μπορούσε να ακυρωθεί και με ΒΑΡ τον γκολ.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να παρέμβει το ΒΑΡ. Είναι αυτό που λέμε, η πρώτη κίτρινη. Δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ.
2: Χρωστάει άλλη μια φάση ο Χάλαντ, γιατί σας
0: κάνει
2: δύο. Χρωστάει ακόμη μία φάση και η μεγάλη επιτυχία των Άγγλων είναι ότι έχουν σταματήσει το Χάλαντ, έτσι, ναι, να τα λέμε γι' αυτό.
0: Σου είπα, τρεις είχες πει ευκαιρίες και σου είπα, εάν κάνει τρεις ευκαιρίες ο Χάλαντ αποκλείται να μην σκοράρει. Μη σου πω ότι αποκλείται να μην βάλει και δύο γκολ.
2: Έχει κάνει τις δύο, ψάχνει για τη μία ακόμη.
1: Τον
2: αλλά
1: έχουν, ναι,
2: ο Μπέλιχαμ είναι όλη η Αγγλία σε όλο το τουρνουά, έτσι. Σε όλο το τουρνουά.
1: Ακριβώς. Τον έχουν αφοπλίσει τον Χάλαντ οι Άγγλοι σήμερα με την διάταξη, με την αμυντική τους προσήλωση.
2: Τι παλιά έβγαλε τώρα.
1: Ναι, πραγματική. Με τη μία πολύ ωραία προσπάθησε ο Μπέλιγχαμ εκεί να ξεδιπλώσει την Αγγλία, δίνοντας τον Ρότζερς. Λίγο νωρίτερα, ακριβώς επειδή στα 4-5 λεπτά που έχουν περάσει από τη στιγμή που η Αγγλία προηγείται, οι Άγγλοι οπισθοχώρησαν, ο Μπέλιγχαμ ενοχλήθηκε από αυτό και έκανε νεύμα στους συμπαίκτες του να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές γιατί είχαν πάει υπερβολικά πίσω. Ναι, κατανοητό να αναπτύξει την πρωτοβουλία κινήσεων η Νορβηγία που κυνηγάει πλέον το σκορ, αλλά η Αγγλία κινδύνευε να μπει σε παθητικό ρόλο από πολύ νωρίς. Οι Άγγλοι, οι οποίοι πλέον έχουν την μπάλα στην κατοχή στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα και εκδηλώνουν και μία επίθεση τώρα από τα αριστερά με τον Spence να προσπαθεί να τρυπάει την άμυνα, να πατάει περιοχή πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα ανατραπεί και υποδεικνύει πέναλτι ο διαιτητής. Πέναλτι από τον Γάλλο διαιτητή. Το είχα αναφέρει σε μια συζήτηση με τον Μπάμπι
0: Πάπη
1: εκτός αέρα ότι ο Τουρπέν
0: γενικά. Το πες και στον αέρα ότι είχε δώσει ένα πέναλτι.
1: Τη φήμη πέναλτάκια, ναι, είχε δώσει ένα πέναλτι στην αναμέτρηση. Εξαιρετική κίνηση από τα αριστερά του Spence, ο οποίος πήγε σε ένας με έναν. Δεν παρακολουθούμε πολλές τέτοιες ατομικές προσπάθειες στο παγκόσμιο κύπελο, δυστυχώς. Οι περισσότερες ομάδες όταν πηγαίνουν στα πλάγια σταματάνε και επιλέγουν να γυρίσουν πίσω με την μπάλα να πηγαίνει πολλές φορές μέχρι την άμυνα.
0: Θα γίνει ένας έλεγχος του ΒΑΡ γιατί ο Spence,
2: δεν ξέρω αν είναι πέναλτι.
0: Μπράβο, πατάει και να πει ο Μπομπ. Ο Spence βάζει.
1: Ωραία, περισσότερο το κερδίζει.
0: Ναι. Όχι, θα γίνει έλεγχος.
1: Τον Νορβηγό αμυντικό να πέσει πάνω του και να τον ανατρέψει.
0: Έχει βάλει το πόδι πίσω. Γι' αυτό γίνεται και έλεγχος. Σωστά γίνεται ο έλεγχος εδώ από το ΒΑΡ. Και θα δούμε αν ο Μπρισάρο, ο συμπατριώτης του Τουρπέν, θα το ξαναστείλει στο ΒΑΡ γιατί τον είχε στείλει και στην ακύρωση του γκολ της Νορβηγίας. Οπότε περιμένουμε και την απόφαση. Εντάξει, Χάλαντ, Μπέλιγχαμ αγκαλιάζονται κολλητοί από την Ντόρτμουντ. Γνωστό αυτό και ιδιαίτερη σχέση κτλ.
1: Ναι,
0: πάρα το δει. Υπάρχει σύσταση, συμφωνεί μαζί μας ο ΒΑΡ. υπάρχει η απόφαση, η άποψη του Μπρισάν είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρο λάθος από τον Τουρπέν. Είπαμε και εγώ, νομίζω δεν υπήρχε πέναλτι. Πάτησε κάτω ο Σπένς, πάτησε το πόδι του Μπόπ και όπως πήγε να φύγει ο Σπένς, έβαλε, βρήκε το πόδι του Μπόπ που ήταν πίσω του.
1: Φάνηκε η ροπή του Τουρπέν στο να υποδεικνύει πέναλτι. Εδώ όμως ο Σπένς έχει φέρει το σώμα του, έχει προλάβει να το τοποθετήσει μπροστά από τον αμυντικό. Πατάει κάτω προκειμένου να προσπαθήσει έτσι να σταθεροποιήσει το κορμί, υποχρεώνοντας τον Μπόπ να τον
0: ανατρέξει. Μόνο εκεί λίγο το αριστερό ψηλά με το δεξί. Αυτό το δείχνει, βλέπεις, και το δείχνει και
1: ναι,
0: χαμηλά.
1: Και τον έχει βρει πίσω από το γόνατο.
0: Ναι. Είναι δύσκολη φάση, αλλά δεν είναι και. Για να ακούσουμε.
1: Νομίζω είναι ζήτημα διάθεσης.
0: Να ακούσουμε τι θα πει.
1: Περιμένουμε και τώρα.
4: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So
0: δεν
4: final decisions, no foul.
0: Δεν υπάρχει,
1: μάλιστα, δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Ανακαλεί την υπόδειξη, τον καταλογισμό της ασχάτης των ποινών ο Τουρπέν. Και έτσι η Αγγλία δεν θα έχει την ευκαιρία, τουλάχιστον τώρα με μια εκτέλεση πέναλτι, να διευρύνει το προβάδισμά της. Παραμένει το 1-2, ενώ βρισκόμαστε στο 102.
0: Και για όσους έχουν ξενυχτήσει μαζί μας απόψε, να τους πούμε και όλες και τις τέσσερις αλλαγές που έχουν γίνει στην παρέμβαση του ΒΑΡ με αφορμή την ακύρωση του γκολ της Νορβηγίας. Λοιπόν, παρεμβαίνει πρώτον για δεύτερη κίτρινη, αυτό που λέμε ότι είναι λαθασμένη, λαθασμένο κόρνερ. Παρεμβαίνει αν έχει δοθεί κόρνερ και δεν είναι σωστό. Παρεμβαίνει στην ταυτοποίηση, δηλαδή έχει δώσει κάρτα ο παίχτης σε λάθος παίχτη της λάθος ομάδα, δηλαδή έχει κάνει λάθος στον παίχτη. Και η φάση που λέγαμε και επίπτυση στην περίπτωση του γκολ της Νορβηγίας, δηλαδή αν υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ πριν εκτελεστεί ένα κόρνερ φάουλ, και εφόσον αυτό έχει επηρεάσει στη συνέχεια την επίτευξη ενός γκολ. Έτσι, για να το κλείσουμε οριστικά αυτό το θέμα. Η Νορβηγία είναι στην επίθεση, είμαστε στο 103, θα υπάρχει και επιπλέον χρόνος βέβαια στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Η σέντρα διώχνει ο Άντερσον. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Έστεργκαρντ και τώρα ο Άγερ κατεβάζει με το στήθος και παίζει δεξιά με τον Μπομπ. Ζητάνε χέρι οι Άγγλοι. Η μπάλα πηγαίνει στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ βγαίνει πλάγια με τον Ρότζερς να τον κυνηγάει. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Άουρσενς και τώρα ο Άγερ. Όλη η Νορβηγία μπροστά από τη μεσαία γραμμή, όλη η Αγγλία στο 1-3. Αμήνεται ο Μπομπ, από δεξιά κρατάει. Παίζει ωραία για τον Ούσα, έχει χώρο, κάντε σου την μπάλα στον Γκέι. Η κόντρα και κόρνερ για την Νορβηγία, έκτο στο παιχνίδι για τους Βίκινγκς, στο 104 του παιχνιδιού. Έχει συγκινήσει και από τη στιγμή που έβαλε γκόλ η Αγγλία στην παράταση, τώρα πια δεν υπάρχει επιστροφή καθαρά στο σώμα, αλλά και να είχε βρει στο χέρι, ήταν κολλημένο το χέρι του Γκέι. Σε συγκεκριμένη φάση
1: ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση.
0: Ναι, σωτήρια.
1: Σωτήρια. Αλλά πολύ ωραίο και το σούτ αφάλτσα που έδωσε ο Νούσα, ο ποδοσφαιριστής της Λειψίας.
0: Ο μέσος εισπόρει τον Γκλιμ τον Μπεργκ σε όλες τις θυμένες φάσεις. Από αριστερά σφυρίζει ο Τουρπέν, προσεκτικά κοιτάει, μην το φύγει πάλι καμιά φάση. Έχει χάσει δύο μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Δύο σημαντικές. Ο Μπεργκ εκτελεί. Ο Στόνς θα πάρει την κεφαλιά με δύναμη, απομακρύνει και δεν είναι κάποιος παίκτης της Νορβηγίας. Τώρα θα παρεζέψει ο Μπομπ, θα γυρίσει πίσω στον Πέντερσεν που είχε μείνει στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Άρσενς αφήνει και εκείνος για τον Πέντερσεν.
1: Τελευταίο λεπτό.
0: Τελευταίο λεπτό, εντάξει, θα έχουμε κάτι παραπάνω. Γιατί είχαμε και χρήση του ΒΑΡ.
1: Ένα λεπτάκι, δύο ίσως.
0: Θα το έχουμε, γιατί υπήρχε χρήση του ΒΑΡ. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Άρσενς, η μπάλα ακόμη πιο δεξιά στον Νούσα. Ο Νούσα έχει αλλάξει πλευρές εδώ με τον Μπομπ. Ο Έντεργκαρντ ανεβαίνει, ο Άρσενς θα δώσει την μπάλα για να βγάλει μια σέντρα με τη μία. Ωραία φάλτσα, αλλά δεν ευνηδιάζει τον Μπίκφορντ. Ο Χάλαντ μακριά από την φάση. Με τα χέρια, με το αριστερό στον Έζε στη μεσαία γραμμή. Ωραία κατεβάζει ο Έζε. Καλύπτει την μπάλα, αλλά ωραίο και το μαρκάρισμα του Άρσενς. Η μπάλα πλάγιο για την Νορβηγία, διαμαρτύρεται το Τούχελ. Ένταση, ξέρεις τώρα το ζουν με πολύ ένταση και στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Μπέργκε, τρία λεπτά. Ναι, γιατί ήταν το βάρη, χρειάστηκε. Για να δούμε αν προλαβαίνει η Νορβηγία κάτι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Έντεργκαρτ, ωραία δεξιά τον Άουρσενς. Κάνει κίνηση και ο Μπομπ. Δεν περνάει από τον Έζε. Κάνει με τα χέρια φάουλ στον Άουρσενς. Το αφήνει το παιχνίδι ο Τουρπέν. Ο Άουρσενς πεσμένο στο έδαφος κάνει ένα γέμισμα. Εκείνο ο Άντερσον που παίζει με τον Γκέι. Και εκείνο στον άξονα για τον Κέιν. Και πλάγια για τον Σπένς. Ο Σπένς πάρει πίσω για τον Γκέι και τώρα ο Άντερσον και κάνει άνοιγμα δεξιά, αλλάζει το παιχνίδι για τον Τζέιμς. Ωραία κατεβάζει ο μπακ της Τσέλσι. Παίζει στον άξονα με τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει μια επιτόπια τρίπλα και αποφεύγει δύο αντιπάλους, μια προσποίηση. Μπέλιγχαμ πολύ πίσω στη μεσαία γραμμή και τώρα ο Σπένς από αριστερά επιταχύνει. Η κοντά του και τον Έζε, εκεί θα πάει μπάλα και σηκώνει για τον Μπέλιγχαμ. Ο Άγερ με διπλή προσπάθεια απομακρύνει ακόμη περισσότερο ο Μπέργκ. Μαζεύει ο Άντερσον. Ο Άντερσον με τον Ρότζερς. Μα στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρωτοημίχρονο. Ο Άντερσον με τον Μπέλιγχαμ και τώρα ο Ρότζερς. Και πάλι ο Άντερσον. Ο Άντερσον κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Σάκα. Ο Σάκα με τον Τζέιμς και τώρα ο Άντερσον που έχει χώρο. Ο Άντερσον σηκώνει την μπάλα. Περνάει για τον Έζε που είναι πλάγια και βγαίνει εκτός περιοχής. Ο Έζε κρατάει. Θέλουν να παίξουν και λίγο με το χρόνο οι Άγγλοι. Υπάρχει όμως offside. Το σφύριγμα του Τουρπέν ήταν για υπόδειξη του βοηθού του, του Παγέ.
1: Έχω την αίσθηση ότι προσπάθησαν να παίξουν και λίγο με το χρόνο εδώ οι
0: ναι,
1: Άγγλοι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και όχι. Εις βάρος τους, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν.
0: Ξεκάθαρα παίξαν με το χρόνο. Όχι, έχει συνέστηση, είναι πολύ ξεκάθαρο. Αλλά την κλέβουν και πάλι. Κέιν, Μπέλιγχαμ. Και δεξιά για τον Σάκα. Ωραίο. Και επιταχύνει ο Κέιν. Και ο Σάκα τη φέρνει στο αριστερό. Ψάχνει το σούτ, ένα γέμισμα. Περιμένει και τον Τζέιμς. Του κάνει την κίνηση. Ο Μπέλιγχαμ το σούτ με το εσωτερικό πολύ ψηλά. Μπάλα out στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Η Αγγλία όμως έχει κάνει τη δουλειά με τον κύριο αυτόν, τον Τζουτ Μπέλιγχαμ. Ο οποίος φτάνει τον Κέιν. Μην το ξεχνάμε. Έξι γκολ. Το ξεχάσαμε. Φτάνει τα 6 γκολ. Είναι και αυτός υποψήφιος. Συνεχίζει η Αγγλία. Αν συνεχίσει, είναι υποψήφιος.
1: Για πάνω σκόρερ, ασφαλώς.
0: Βέβαια έχουν 8 ο Εμπαπέ και παίζει μετά ο Μέση. Για να δούμε. Με την Ελβετία. Για να δούμε όμως πρώτα τι θα γίνει εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Πέντερσον καλύπτει ωραία. Ο Σάκα παίρνει και το φάουλ. Και επειδή θέλουν 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο χρόνος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Αν και ο Κέιν έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, δεν επιταχύνει για να βρει ένα χώρο να κάνει το σουτ. Οπότε κάπου εδώ ο Τουρπέν βάζει τη σφίχτα στο στόμα, στέλνει τις δύο ομάδες, όχι στα ποδητήρια, λίγο στους πάγκους.
1: Αλλαγή πλευράς.
0: Δεν προβλέπεται, ακριβώς, δεν προβλέπεται να πάνε πάγκους. Απλώς αλλάζουν, αλλά τώρα με τέτοια θερμοκρασία κιόλας, κάνει και λίγο τα σαμαμάτια να πάνε λίγο στους πάγκους να δροσιστούν.
1: Έτσι, μια γουλιά. Για να δούμε, 15 λεπτά έμειναν το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, προκειμένου να δούμε εάν η Αγγλία θα σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ή η Νορβηγία θα βρει απάντηση στέλνοντας το παιχνίδι να κριθεί στην διαδικασία των πέναλτι. Νορβηγία-Αγγλία 1-2 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Δεν προβλέπεται, αυτό λέγαμε, δεν προβλέπεται έτσι.
0: Πω, χαμός,
1: διάλειμμα, αλλά οι παίκτες και πετσέτες.
0: Χαμός.
1: Με βρεγμένες πετσέτες.
0: Δεν το είδες.
1: Στο μυαλό, ναι.
0: Εμπαπέ Μέση 8.
1: Στο λαιμό.
0: Εμπαπέ Μέση 8, 7 Χάλαντ, 6 Κέιν Μπέλιγχαμ. Και 5 ο Ντεμπελέ. Μακριά, αλλά δεν ξέρεις. Είναι ημιτελικό.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αν τελείωνε τώρα. Πρώτο χώρο δεν θα μοιραζόταν τον τίτλο.
1: Ναι, πάει σε assist που τις έχει τις περισσότερες ο Εμπαπέ.
2: Έτσι είναι ο Εμπαπέ. Για να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι
0: και
2: στη
0: καλά
2: Ρεάλ.
0: Έκανες.
2: Είναι στη Ρεάλ, γι' αυτό το είπα. Αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Όχι, το είπα ως επισήμανση.
0: Επειδή είσαι ρεαλίστας, εγώ δεν είμαι, έχω προβλέψει πριν το Μουντιάλ πρώτο χώρο Εμπαπέ για ένα και μοναδικό λόγο. Για το επιπλέον κίνητρο που έχει αυτό το παιδί. Που έχει λιδωρηθεί στη Ρεάλ, μαζεύουν υπογραφές να φύγει ο Εμπαπέ. Δηλαδή, πραγματικά το έχετε τερματίσει στη Ρεάλ, εσείς.
2: Φήμες είναι αυτές.
0: Τι φήμες, Τάσο μου, το έχετε τερματίσει στη Ρεάλ. Το παιδί φταίει. Εντάξει, είπαμε. Του πήραν και το μυαλό στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μοκατίας να μείνει στην Παρή. Πώς να αντέξει ένα παιδί 20 χρόνων τότε, πόσο ήταν, Τάσο μου, αυτό να το διαχειριστεί. Παιχτάρα είναι ο Εμπαπέ. Με το συζητάμε. Η Ρεάλ έχει το πρόβλημα, όχι ο Εμπαπέ.
2: Αυτό είναι ο μεγάλος αστέρας του, ο επόμενος μεγάλος αστέρας. Μαζί με το Χάλατ.
0: Βέβαια, μεγάλη παιχτάρα.
1: Έδειξε και ένα πλάνο νωρίτερα που ο Μπέλιγχαμ, εκτός από την πετσέτα που έβαλε τη βρεγμένη στο λαιμό, βούτυξε σε αυτά τα ψυγεία που έχουμε συνήθως με τον Μπάμπ.
0: Έβαλε το κεφάλι.
1: Βούτυξε το κεφάλι όπως ήταν μέσα.
0: Αντέξει, ο κακό.
2: Εντάξει, αν έβαζε τα πόδια θα ήταν θέμα, έτσι. Οπότε το κεφάλι έχει μια λογική.
1: Καλύτερα.
0: Να ξέραμε για βασιλιά. Ένα βασιλιά και η Νορβηγία και είναι ο επόμενος στο θρόνο, κάτι τέτοιο. Αλλαγή. Έχουμε αλλαγή, ε. Για να δούμε και αυτή την αλλαγή.
2: Με δύο επιθετικούς.
0: Όχι, βγαίνει ο Χάλαντ.
2: Α, Χάλαντ.
1: Έβγαλε το Χάλαντ.
0: Τι έμπνευση.
2: Και να σας δώσω και την είδηση, δεν θα βάλει γκολ ο Χάλαντ.
0: Τι έμπνευση είχε τώρα, Τάσο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τον βγάζω.
1: Μόνο εδώ, πρώτη εδώ.
0: Δεν τον βγάζει το Χάλαντ.
2: Εντάξει, δεν τον βγάζει. Δεν ξέρει και τι. Μπορεί να κάνει προβληματάκι, είναι πολλά.
0: Τι προβληματάκι, μένει έξω η Νορβηγία. Γιατί να μην χάσει το επόμενο παιχνίδι.
2: Άμα έχει πρόβλημα και δεν μπορεί.
0: Άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό.
1: Ο Στραντ Λάρσεν της Crystal Palace λοιπόν αντικαθιστά τον Έρλινγκ Χάλαντ με τα 7 γκολ μέχρι.
0: Εάν δεν το έχει ζητήσει ο ίδιος, πραγματικά δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν ξέρεις. Είναι και εμπνεύση των προπονητών καμιά φορά.
0: Τι εμπνεύση να έχει, Στάσο μου, ο Χάλαντ είναι. Και κακός να είναι τον αφήνεις, ο Χάλαντ είναι. Παναλαμβάνω αν δεν έχει πρόβλημα το παιδί. Αν έχει πρόβλημα, το συζητάμε. Δεν το βγάζει τον Χάλαντ.
2: Εντάξει, λογική λέει δεν βγαίνει ο Χάλαντ.
0: Τι να λέμε. Δεν το βγάζει τον Εμπαπέ.
2: Μόνο αν θέλει βγαίνει ο Εμπαπέ.
0: Μόνο αν σου πει ο ίδιος. Εννοείται. Έτσι, έτσι. Γιατί εντάξει τώρα για να τα λέμε όλα να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μιλάμε για απίστευτες επιβάρυνσεις.
1: Αυτό από το στόμα μου το πήρε το Κουρτουά. Το
2: Κουρτουά δεν το βγάζει, α πούμε.
0: Ο Κουρτά το ζήτησε.
2: Αφού λέει ότι δεν το ζήτησα.
1: Του είπε ότι ήταν απόφαση του προπονητή. Εγώ του είπα ότι μπορώ να συνεχίσω.
0: Να απορριθεί ο κύριος.
2: Ναι, εντάξει, τώρα δεν βγάζει τον Κουρτουά. Τώρα,
0: λοιπόν.
2: Άλλος πόνος εκεί.
1: Έχουμε σέντρα. Πάμε. Η Νορβηγία, λοιπόν, η οποία οργανώνει μια επίθεση. Όστιγκαρντ για τον Άγερ. Στον Πέντερσον. Όρσνες. Εκείνος δίνει για τον Μπέργκε. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας όλα αυτά. Τώρα ο Μπόμπ από τα δεξιά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζουν γρήγορα οι Νορβηγοί και αναπτύσσονται με τον Μπέργκ. Λογικά θα ψάξει να ρει τον Νούσα, ωστόσο δεν βρίσκει τον απαραίτητο χώρο. Ο Μπόμπ τώρα γυρνεί για τον Νούσα. Ένας με έναν από τα δεξιά πατάει περιοχή, κάνει το παράλληλο γύρισμα, διώχνει εκεί στο πρώτο δοκάρι. Πολύ ωραία η επέμβαση του Στόουντς, ο οποίος πρέπει να τον τράβηξε το πόδι. Μπάμπι, η κράμπα ή ο δικέφαλος.
0: Και παιδιά, μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν κυρίως Πρέμιερ. Που
1: πάρα
0: έχουν ξεζουμιστεί.
1: Ναι.
0: Και
1: έπιαση.
0: Παίζουν Ιούλιο μήνα και παίζουν σε δύσκολες συνθήκες με φοβερή ζέστη. Δηλαδή και αυτό το μάτι που μας έχουν προσφέρει είναι υπέρβαση. Με υγρασίες και. Δηλαδή εμείς το βλέπουμε από τη τηλεόραση, από το σπιτάκι μας, ωραία, από το καναπέ μας ή από το στούντιο κτλ. Και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για αυτούς τους παίχτες. Και μιλάμε για ένα μουντιάλ που έχουν λάψει οι αστέρες. Έχουν λάψει. Πραγματικά βλέπουμε ένα καλό μουντιάλ και βλέπουμε και πολύ και ωραία γκολ και ανατροπές και γκολ στο τέλος. Γιατί έχουν λάψει οι αστέρες όλων των ομάδων. Ποιον να εξαιρέσουμε, ποιον μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε τόσο καλά. Ο Γιαμάλ, okay, δεν πήγε τόσο καλά. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει διαφορά στις ομάδες τους.
1: Και ξεκίνησε με πρόβλημα ο Γιαμάλ και σιγά σιγά.
0: Γι' αυτό είχαμε δει και ωραίο μουντιάλ στο Κατάρ, πάνω στο πικ. Νοέμβρη μήνα πάνω στο πικ της φόρμας των παικτών.
1: Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν εδώ οι Νορβηγοί από μια εκτέλεση πλαγίου out από τα δεξιά, λίγο έξω από το, λίγο πιο μακριά από το ύψος της μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας. Εκτελέστηκε και πάνω στην κόντρα υπέπεσε σε φάουλ ο Κέιν. Το καταλόγησε ο διαιτητής και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα.
0: Και να διευκρινίσουμε ότι μάλλον έχει ζητήσει αλλαγή ο Χάλαντ. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε.
1: Ίδιος, έτσι.
0: Δεν θα μπορούσε ο Σολμπάκε να κάνει ένα τέτοιο λάθος. Πρέπει να είναι αυτό που λέμε ταύτιση. Τέλος. Έγραψε τίλ. Τέλος.
1: Έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας με ένα βόλε. Μετά από αφού η μπάλα έμεινε στον αέρα αρκετά για αρκετό διάστημα με διαδοχικές κεφαλιές, τώρα ακουμπάει το γρασίδι με τους Νορβηγούς να χτίζουν μια επίθεση από πίσω. Με τον Όστιγκαρντ να τροφοδοτεί τον Άγερ, εκείνο τον Μπέργκε και εκείνο τον Μπέργκ. Ο οποίος προσπαθεί, κουβαλάει την μπάλα, κερδίζει πολύτιμα μέτρα, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής και πάει προς τα δεξιά όπου βρίσκει στήριγμα στον Μπομπ, ξανά στον Μπέργκ για να δούμε από τα δεξιά, περιμένει κάποια κίνηση, δεν την κάνει οπότε δίνει στον Μπομπ. Ο Μπομπ με ψηλά το κεφάλι, Συγκλίνει ο Μπέργκ έξω από την περιοχή. Έχει χώρο. Σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ την μπάλα. Μια πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς Νορβηγών. Κυκλοφόρησαν πολύ σωστά την μπάλα. Την κατάλληλη στιγμή ο Μπέργκ βρέθηκε σε θέση βολής. Επιχείρησε το σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα όμως έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ.
0: Με παραδοσιακές φορές πάρα πολύ Νορβηγία.
1: Ναι, Vikings.
0: Την κυρία Vikings.
1: Έχουμε δει και τρία λιοντάρια στις εξέδρες. Έχουμε δει και σταυροφόρους. Κάτι σε Ριχάρδο και Ρομπέντο Δασόν μας.
0: Μπράβο.
1: Και φεύγουν οι Άγγλοι τώρα με τον Χάρι Κέιν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να μοιράζει δεξιά στον Σάκα, ο οποίος έχει χώρο. Προκειμένου να πάει στο ένας με έναν. Τώρα ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα οι Νορβηγοί. Ξεφορτώνται δύο παίκτες. Κάνει και το πλασέ, όμως είναι αδύναμο. Περισσότερο τσάφ έκανε εκεί ο Σάκα, ο οποίος ξεφορτώθηκε μαϊστρικά τους αντιπάλους. Ωστόσο κερδίζει ο Σπέντς, ο οποίος έρχεται με φόρα από πίσω. Κάνει και το σουτ. Πέφτει στη γωνία, το απομακρύνει ο Σάκα από κοντά. Νέα μεγάλη επέμβαση. Νέα μεγάλη επέμβαση και κρατάει το 2-1 ο Νίλαντ με διαδοχικές πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Μέσα σε 2 λεπτά η Αγγλία αγγίζει σε 3 περιπτώσεις το τρίτο τέρμα. 2 με τον Σάκα και 1 με τον Σπένς. Με τον Νίλαντ να έχει απάντηση σε όλες. Αρχικά ξεφορτώθηκε μαεστρικά με ένα τακουνάκι. 2 αντιπάλους, έφερε την μπάλα στο αριστερό, ωστόσο το πλασέ του ήταν αδύναμο. Κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Νορβηγίας, ο οποίος όμως έδωσε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Αμέσως κέρδισαν την μπάλα ξανά οι Άγγλοι. Έκανε κατά μέτωπο επίθεση ο Σπένς. Κάθετα επιχείρησε το σουτ στην αριστερή γωνία. Έπεσε ο Νίλαντ, απέκρουσε, πήρε το rebound ο Σάκα από τη γωνία της μικρής περιοχής και από τα δεξιά έκανε με τη μία το πλασέ πάνω στο στήθος του Νίλαντ. Πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τους Άγγλους να βρουν τρίτο γκολ και να καθαρίσουν το μάτς.
0: Βγαίνει και ο Μπέριχαμ και μπαίνει ο Μπέρν.
1: Μάλιστα.
0: Στο 111 πια.
1: Ο κορυφαίος της Αγγλίας και του αγώνα, ο Μπέριχαμ, αποχωρεί από το παιχνίδι.
0: Για να μπει ο μέσος της Newcastle. Εντάξει, ξεκάθαρα νομίζω εδώ κοιτάζει και το αποτέλεσμα, το διασφαλίσει. Αμυντικός της Newcastle.
1: Φρέσκα, φρέσκα πόδια.
0: Ο Μπέρν. Ναι.
1: Καλύτερα τρεξίματα.
0: Τι θα πάει με τριάδα. Πάει με τριάδα στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να δω αν θα ανέβει ο Stones αλλά City στη μεσαία γραμμή.
1: Όχι,
0: τα κόλπα του Πέπ, αλλά τριάδα ξεκάθαρα.
1: Γύρισε με πέντε. Παίζει, ναι, πλέον, ναι. Παίζει 5-4-1.
0: Τριάδα και στα πλάγια γυρίζει ο Spence και ο James.
1: Με 5-4-1 λοιπόν τα τρία λιοντάρια για τα τελευταία 9 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις.
0: Εδώ βγάζει και ένα φοβό του, είχε, αλλά οκ. Σαν να θέλεις τον οδηγό, σας περιμένω. Το λέω γιατί δεν παίζει με δύο φόροι η Νορβηγία, να πεις ότι με δύο κλασικά φόρ να έχει βάλει τον Λάρσεν και να έχει κρατήσει τον Χάλαντ. Εκεί το σκέφτεσαι, τις δύο φόρ, να τους παίξω με τρεις.
1: Και νομίζω δεν αργεί και η στιγμή που θα δοθεί εντολή να προωθηθούν ένας ή και οι δύο στόπερ των Νορβηγών. Προκειμένου έτσι, ναι, να γεμίσει με ψηλά κορμιά.
0: Στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι.
0: Ένας ή ο Άγερ ή
1: ο
0: Έστεργαρντ να πάει στην επίθεση. Ο Έστεργαρντ έχει βάλει κόλλο, οπότε ίσως αυτός να φεύγει. Σε άκουσε. Τον
1: ναι,
0: βλέπεις, ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει, όντως.
0: Ανεβαίνει ο Έστεργαρντ για να πάρει μια κεφαλιά. Ο Μπέριχαμ πανηγύρισε στον πάγκο, γιατί πάλι είναι πλάγιο για την Αγγλία. Τώρα θα πανηγύρισουν και τα πλάγια. Όλα θα τα πανηγύρισουν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Στόνς απομακρύνει, είμαστε στο 112, μπαίνουμε στο 113. Η Αγγλία έχει το υπέρ της 2-1 που για την ώρα τη στέλνει στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Έντεργκαρντ υπό την πίεση του Άντερσον, εξάρτητες οι δυνάμεις του Άντερσον, δεν υπάρχουν.
1: Πραγματικά
0: αυτές.
1: Αυτό που είναι πολλά
0: τα κάνει όλα, ένα χάφ που κάνει τα πάντα. Ο, από δεξιά η μπάλα στον Έντεργκαρντ για να βρει, ο Πέντερσον για να βρει μια σέντρα, αφήνει πίσω στον Άγερ. Ο Άγερ σηκώνει για τον Μπομπ. Κοντά του και ο Πέντερσεν για να δώσει στήριγμα. Ο Μπομπ κρατάει. Έχει πατήσει περιοχή και ο Μπέρκ γυρίζει στον Πέντερσεν. Και τώρα ο Έντεργκαρντ μακριά μας από την περιοχή των Άγγλων. Ο Έντεργκαρντ αφήνει στον Άουρσεν και η μπάλα πλάγια στον Νούσα. Ο Νούσα αφήνει στον Μπέργκε. Και ο Μπέργκε για τον Έντεργκαρντ. Τώρα όλοι οι Άγγλοι στο εντρίτο. Ο Κέιν είναι έξω, λίγο έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Για να καταλάβετε πώς αμήνονται. Σηκώνει την μπάλα ο Έντεργκαρντ. Απομάκρυνση από τον Στόουνς. Παίρνει ο Μπέργκε. Γρήγορα στον Ουσά αριστερά για να πατήσει περιοχή με τον Τζέιμς. κάνει το γέμισμα, η κόντρα έχει βρει, νομίζω ξεκάθαρα, και έχουμε κόντρα πάνω στον Τζέιμς και κόρνερ για τους Νορβηγούς, 7ο στο παιχνίδι, όλα για όλα παίζονται πλέον για τους Vikings, αν θέλουν να μείνουν στο παιχνίδι πρέπει να βρουν γκολ. Σοφάς τρέχει ο Έντεργκαρντ, από αριστερά ταξιδεύει ο Μπέρκ, από δεξιά ο Έντεργκαρντ και οι δύο με το ανάποδο πόδι για με εσωτερικό φάλτσο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. 114 στο παιχνίδι στο Μαϊάμι. Μεγάλο μάτς, Νορβηγία-Αγγλία. Ο Έντεργκαρντ εκτελεί η κεφαλιά από Μάξ ο Μπομπ, κάντε shoot out. Δεν βρήκε κόντρα, δεν βρήκε όμως και αιστεία. Έγινε λίγο το σώμα του πίσω ο Μπομπ, έδωσε ύψος στην μπάλα. Το πανηγύρισαν οι Άγγλοι,
1: ναι,
0: στις εξέδρες. Είναι σαν

0: 5,5 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις απομένουν στους Νορβηγούς, προκειμένου να καταφέρουν να βρουν αντίδραση με τον Άγερ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Άγγλων. Εκεί παίζεται στο δικό τους 1/3 της εστίας του Πίκφορντ. Μια σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, πηδάει κεφαλιά εκεί ο Στραντ Λάρσεν με δύο αντιπάλους. Και η μπάλα έχει φύγει out. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί την προσπάθεια του συμπαίκτη του με τη σέντρα ο Στραντ Λάρσεν και ζητάει να επαναληφθεί, δηλαδή και σε επόμενη επίθεση έτσι να τον σημαδέψουν. Ιδιαίτερα υψηλός όμως ο φορ της Νορβηγίας, ο οποίος αντικατέστησε νωρίτερα τον Χάλαντ, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα ο Άντερσον προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, όμως χάνει εκεί διαδοχικές κόντρες. Ο Μπέργκ κερδίζει και μάλλον και το φάουλ. Ναι, το καταλογίζει με μικρή καθυστέρηση ο Τρουπέν, άφησε το πλεονέκτημα. Και όταν χάθηκε η κατοχή για τους Νορβηγούς, υπέδειξε την παράβαση λίγο κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Φάουλ υπέρ της Νορβηγίας που κερδίζει ο Μπέργκ από τον Άντερσον. Και για να δούμε αν. Ναι, συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς σέντρα. Η μπάλα πήγε αριστερά στον Νούσο, ο οποίος έκανε την κίνηση έτσι να συγκλίνει προς τα μέσα. Κέρδισε το φάουλ.
1: Γέμισμα.
0: Ακριβώς το κέρδισε τον Τζέιμς στο να τον ανατρέψει και φάουλ. Ευκαιρία για σέντρα και ευκαιρία για την αεροπορία της Νορβηγίας να περάσουν όλοι μπροστά. Ο Όστιγκαρτ πάνω στη μπάλα θα πάει για το γέμισμα για αυτή τη σέντρα. Από τα αριστερά στείνουν τώρα την γραμμή άμυνας οι Άγγλοι, προκειμένου να ελέγξουν και το offside. Λες να δώσει τον Νούσα για να κινηθείς ένα σημαίναν, όχι. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Πίκφορντ, διώχνει με γροθιές, έχει χτυπήσει όμως πάνω σε συμπαίκτη του βρήκε και διακόπτει αμέσως το παιχνίδι ο Τουρπέν, δεχόμενος τις έντονες παρατηρήσεις
1: θα πάρει κάρτα
0: των Νορβηγών. Ναι,
1: ναι, γιατί
0: παίρνει και την κάρτα,
1: δεν είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, έχει χτυπήσει.
0: Ναι. Χτύπησε, κίτρινη κάρτα που αντικρίζει ο Άγερ.
1: Τώρα σου λένε η Νορβηγή δεν έχει βρει, δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Πίκφορντ. Εντάξει, θα μπορούσε να είπε στο έδαφος όντως στο κεφάλι ο Ρότζερ. Ναι. Δεν έχει βρει ο Πίκφορντ.
0: Έπεσε ο Πίκφορντ, όχι ο Ρότζερ.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι έτσι. Εντάξει, θα είπαμε και νεύρα γιατί σου λέει πήγαμε στο 117.
0: Και κάθε δευτερόλεπτο μετράει εδώ. Σηκώνεται λοιπόν ο Πίκφορντ και θα δοθεί έτσι κάποιες εξηγήσεις που δίνει ο Πίκφορντ τον Όστεγκαρτ που έσπευσε έτσι να του διαμαρτυρηθεί. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, μας δείχνουν ξανά replay της φάσης που τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας της Everton και της Εθνικής Αγγλίας, με τον Τουρπέν να υποδεικνύει, να σταματάει μάλλον, να διακόπτει το παιχνίδι. Και ένα τιμωρεί με κίτρινη κάρτα τον Άγερ για τις διαμαρτυρίες. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους Νορβηγούς να έχουν την κατοχή. Περνάνε το χώρο της μέσας γραμμής. Από τα αριστερά είναι ο Νούσα, ο οποίος παίζει ένας με έναν με τον Τζέιμς. Συγκλίνει προς τα μέσα, δεν βρίσκει χώρο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μπέργκ εκεί. Προλαβαίνει, βάζει το πόδι του ο Τζέιμς, κερδίζει και την κόντρα και μαζί το πλάγιο out. Πολύτιμες ανάσες για τα τρία λιοντάρια, τα οποία βλέπουν να απέχουν 2 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις από την πρόκριση στον ημιτελικό.
1: Και επειδή μας ακούνε και στα γλέντια που γίνονται σε πανηγύρια και με έχει ανεβάσει και ένας φίλος, έχει κάνει υποστάρισμα για τη μετάδοσή μας.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Όχι, τους κρατάμε συντροφιά γιατί θέλουν να ενημερώνονται και για το παιχνίδι. Δεν έχουν οθόνες, οπότε ακούνε Ερασπορ στον Άγιο Ματέο Κέρκυρας.
0: Υπέροχα. Offside η
1: και εννοείται τον ευχαριστούμε και για τα καλά του λόγια.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Εδώ offside κάθε την παλιά που έγινε προς τα αριστερά στον Μούσα, ο οποίος κινήθηκε. Υποδείχθηκε σε θέση offside και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Pickford να κάνει το βόλε με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας εκεί. Μονομαχία ο Χαρικέιν, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του αμέσως μετά την μονομαχία με τον Άγερ. Να δούμε αν έχει χτυπήσει τώρα ο επιθετικός της Μπάγκερ Μονάχου. Του κάνει νόημα να σηκωθεί.
1: Και να σηκωθεί τώρα. Χρόνο θα να κερδίσει.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να έχει κερδίσει το πλάγιο όμως. Πρέπει να βγει και από το κεφάλι του Άγερ η μπάλα. Όχι, και από το κεφάλι του Κέιν έχει βγει. Ναι. Για την Νορβηγία κανονικά είναι το πλάγιο.
1: Θα κερδίσουν πάλι οι Άγγλοι.
0: Κέρδισαν όμως πάλι την μπάλα. Μπέρδεμα εκεί στην άμυνα των Νορβηγών, οι οποίοι δείχνουν να μην έχουν την απαραίτητη

0: ψυχραιμία προκειμένου να εκδηλώσουν κάποια επίθεση, έτσι, για να απειλήσουν με αξιώσεις τα κάρε της Αγγλίας. Απομακρύνει ο Stones όπως μαζεύουν οι Νορβηγοί. Βαθιά παλιά για τον Bob της απελπισίας εκεί. Διεκδικεί την μπάλα ο Spence με τον Bob.
1: Τον πέρασε το σπίτι ο Spence, ναι, τον έσβησε κατακράτος. Και κάπου εδώ θα τελειώσουν όλα, γιατί συμπληρώνεται
0: 120, περιμένουμε το χρόνο των καθυστερήσεων.
1: Ναι.
0: Πόσο θα είναι, δύο.
1: Έχει δύο.
0: Δύο λεπτά.
1: Για να δούμε. Οι Άγγλοι θέλουν να κρατήσουν μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κέιν, βάζει πλάτη και σηκώνει στα πλάγια για τον Ρότζερς, που σπρίνταρε και θα κρατήσει την μπάλα και άλλα κερδισμένα λεπτά. Βγαίνει στο σημείο του κόρνερ, αυτό που κάνουν πολλές φορές οι παίχτες, να κρατήσει μπάλα. Είναι μόνος του όμως, δεν μπορεί να την κρατήσει πολύ. Ο Χάλαντ φυσάει, ξεφυσάει στον πάγκο. Βλέπει ότι η κλεψίδρα αδειάζει. Ουσιαστικά έχει αδειάσει ένα γέμισμα από την άμυνα. Τα έχουν δώσει όμως και οι Νορβηγοί όλα. Μπάρα πηγαίνει κατευθείαν πλάγι από την απομάκρυνση του Άγερ.
0: Φαίνεται να έχουν ξεμείνει από δυνάμεις, έχουν αδειάσει και σωματικά και ψυχολογικά. Ακριβώς. Οι Νορβηγοί να μην έχουν άλλες δυνάμεις.
1: Ο Σπένς, το πλάγιο, οι μονομαχίες στον αέρα, η απομάκρυνση όπως ενώ είχε βγει και ο Νίλαντ να βοηθήσει, ο Νούσα μια κεφαλιά, θα πάρει ο Τζέιμς, θα γυρίσει στον Σάκα και ακόμη πιο πίσω αυτός για τον Stones βγαίνει ο Πίκφορντ, ο οποίος φέρνει την μπάλα προς την περιοχή της Νορβηγίας, νομίζω είναι offside. Ο Σπένς παίρνει την κεφαλιά, η Νορβηγία αφήνει το παιχνίδι, ο Τουρπέν και τώρα ο Άουρσενς. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό και του επιπλέον χρόνου της παράτασης. Ένα γέμισμα από τον Έντεργκαρντ, ο Κέιν έχει γυρίσει και απομακρύνει, εκείνο ο Έζε θα πάρει την κόντρα, ανοίγει λίγο το κοντρόλ ο Άγερ με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει και κλέβει και βγαίνει στην επίθεση ο Νούσα, πάει να βρει τη φάση η Νορβηγία, ο Μπομπ, ο Σπένς βάζει το πόδι του, το σήκωσε ψηλά, αλλά όχι τόσο για φάουλ νομίζω εδώ, για να δοθεί ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Νορβηγία, όσο και αν διαμαρτύρονται οι Νορβηγοί. Γέμισμα του Νίλαντ, 10 δευτερόλεπτα μένουν. Βγαίνει με δύναμη ο Μπέρν που μπήκε για αυτόν τον λόγο στο παιχνίδι. Πιάνει το κεφάλι του ο Έστεργκαρντ. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύρεται την Νορβηγία. Αλλά επειδή έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Έστεργκαρντ, σηκώνεται, διέκοψε προσωρινά ο Τουρπέν. Συμπληρώθηκαν και τα δύο λεπτά. Τέλος! Η Αγγλία είναι πάλι στα ημιτελικά όπως το 2018 με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να υπογράφει μια μεγάλη ανατροπή, μια ιστορική ανατροπή για τους Άγγλους, διότι οι Νορβηγοί, οι Βίκινγκ που είχαν εξαιρετική παρουσία στο Μουντιάλ, κατάφεραν να προηγηθούν στο 36ο λεπτό με τον Σκέρντερουπ, αλλά ο Μπέλιγχαμ είχε απάντηση και στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στο τρίτο λεπτό της παράτασης με τα δύο δικά του γκολ. Η Αγγλία πάει στα ημιτελικά, εκεί θα περιμένει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, Αργεντινή-Ελβετία. Περίληπη η Νορβηγία, αλλά δεν μπορούν να έχουν παραπονό. Κανένα δεν μπορεί να έχει παραπονό από αυτήν την Νορβηγία. Τα έδωσε όλα, το πάρεψε το παιχνίδι. Οι Άγγλοι πανηγυρίζουν. Λογικό, απόλυτα λογικό. Ονειρεύονται το περίφημο It's coming home. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να περάσουν στο τελικό οι Άγγλοι. Έχουν όμως το δικαίωμα να ονειρεύονται, να ελπίζουν. Ο Νίλαντ ξεσπάει σε λυγμούς. Ίσως γιατί θεωρείται δεν έβαλε όντως δεν έβαλε κατά τα χέρια του στο σουτ του Ρότζερς, όταν βρήκε τον γκολ στην παράταση ο Μπέλιγχαμ. Ίσως και γιατί αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια δεν είχε τελικά αποτέλεσμα να φτάσει η Νορβηγία στα ημιτελικά. Αλλά και πάλι έκανε υπέρβαση, έφτασε στους 8. Δεν είχε φτάσει ποτέ.
0: Ξεκάθαρα.
1: Στα προημιτελικά. Θα δούμε τώρα, ο Χάλαντ αγκαλιάζεται με όλους τους παίκτες της Αγγλίας, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, πήγε στον Τζουντ. Στον Μπέλιγχαμ.
0: Νομίζω πρώτο. Τώρα αγκαλιάζεται με τον Πίκφορντ. Ένα υπέροχο ταξίδι για τους Νορβηγούς. Λαμβάνει τέλος. Η καλύτερη πορεία στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μας χάρισε και εμάς πολύ όμορφα γκολ, μεγάλες νίκες, όμορφες στιγμές. Οι πανηγυρισμοί των οπαδών της κάνοντας κουπί αποτέλεξαν ατραξιόν κατά τη διάρκεια της φάσης του Μουντιάλ. Μεγάλες προσωπικότητες αναδείχθηκαν. Ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 7 γκολ και διεκδίκησε πολύ
1: σοβαρά. Χάλαντ, Μπέλιγχαμ, ψήφα στο τέλος θα πάνε.
2: Το ντουέτο τώρα της Dortmund.
0: Διεκδίκησε το χρυσό παπούτσι στο Μουντιάλ. Η πορεία της Νορβηγίας λοιπόν, αυτό το υπέροχο ταξίδι, σταματάει εδώ. Αντίθετα, το ταξίδι της Αγγλίας στα γήπεδα της Αμερικής συνεχίζεται. Τα τρία λιοντάρια φτάνουν στα ημιτελικά. Περί χαρίς ο Τούχελ.
2: It's coming home, τραγουδάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: It's coming home. Να πούμε όμως και κάτι ακόμη. Τουρπέν, πολύ έμπειρος διαιτητής, χρειάστηκε δύο φορές το VAR. Τόσο στον γκολ της ακύρωσης του γκολ της Νορβηγίας, υπενθυμίζουμε ότι είναι μέσης αλλαγές στο πρωτόκολλο του VAR. Δηλαδή, μπορεί και πριν εκτέλεσε το κόρνερ να έχει γίνει ένα φάουλ, μετά την εκτέλεση να μπει γκολ, να το ακυρώσει ο διαιτητής. Αλλά και στο πέναλτι που έδωσε στους Άγγλους, το πήρε πίσω. Γιατί σωστά το πήρε πίσω. Άρα είχαμε σωστά παρέμβαση του VAR. Εδώ όμως ο Τουρπέν, πολύ έμπειρος σε προημιτελικό, να κάνεις δύο φάσεις, δύο λάθη, δεν είναι καλό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
2: Θα πεις γι' αυτό είναι το VAR. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτό το επίπεδο, όταν πια φτάνει να έχεις χάσει δύο φάσεις, δεν είναι ότι καλύτερο για να διαιτηθεί. Κέιν και Μπέλιγχαμ, οι δύο απόλυτοι πρωταγωνιστές, από 6 γκολ έχουν βάλει σε αυτή την πορεία της Αγγλίας. Πανηγυρίζουν και απόλυτα δικαιολογημένα. Κινγκ Κέιν, επαναλαμβάνουμε.
0: Κινγκ Κέιν και Κινγκ Τζουτ θα πρέπει να γράφει.
2: Έχουν πάει τώρα ωραία οι Νορβηγοί. Θα πάνε προς τους φιλάθλους να κάνουν το κουπί τους. Εντάξει, αυτή τη φορά δεν το κάνουν χαρούμενοι όπως είχε γίνει στους πανηγυρισμούς μετά την επιτυχία της Βραζιλίας, την τεράστια επιτυχία. Αλλά είπαμε, το είπε και ο Δημήτρης, έγραψε ιστορία η Νορβηγία.
0: Ναι,
2: έφτασε προημιτελικά. Είναι οκ. Okay. Let's go England, 1966 το αστέρι και ένα κενό αστέρι. Πάντα περιμένει, ένα αστέρι πάντα περιμένει.
0: Ονειρεύονται το δεύτερο οι Άγγλοι. Και για να δούμε Τετάρτη βράδυ στον ημιτελικό ποια θα αντιμετωπίσουν εκ των Αργεντινής.
2: Θα έχουμε πάλι Αργεντινή.
0: Θα είναι νομίζω υπέροχο, γιατί θα έχουμε να πούμε τόσα πολλά και να γράψουμε περισσότερα.
2: Ή θα γράψει ιστορία Ελβετία.
0: Έλατε.
2: 4 η ώρα.
0: Η απάντηση στις 4 ακριβώς και εδώ στην Era Sport από τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Δημήτρη Λιαργόβα που ήταν στη μετάδοση του τρίτου χρονικά προημιτελικού ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα 1-2, 1-1 στην κανονική διάρκεια, με την Αγγλία να επικρατεί τελικά 2-1 βρίσκοντας δεύτερο τέρμα στην παράταση, και τα δύο τέρματα τα σημείωσε ο Μπέλιγχαμ. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα πλέον, αλλά κάποιοι θα το ξενυχτήσετε ούτως ή άλλως και εμείς, για να δούμε Αργεντινία-Ελβετία. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Λιαργόβας και ο Μπάμπης Παπάζογλου στην περιγραφή της αυτού του. Θα έλεγα συγκλονιστικός ήταν.
4: Συγκλονιστικός, καλός, εντάξει. Συγκλονιστικός δεν ήταν.
3: Δεν, εντάξει, το παρακάνουμε. Βλέπουμε και το Μπέκαμ εκεί με το γιο του να
4: τραγουδάνε. Νομίζω τραγουδάνε αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Λοιπόν, οι Άγγλοι έχουν σημειώσει συνολικά μέχρι τώρα 13 γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Τα 12 τα έχουν βάλει ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Έτσι, το αναφέραμε 6 και 6 που έχουν σημειώσει. Φοβερό, φοβερό. Δύο παίχτες οδηγούν την Αγγλία στον ημιτελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν ή την Αργεντινή ή την Ελβετία. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει 4 ώρα Ελλάδος και καταλαβαίνετε ότι ας συντονισμένοι εδώ στην Ερασπορ, όσοι δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά ή παράλληλα, βλέπω τον Δημήτρη Γιαχανατζή έτοιμο να μπει στο στούντιο σε περίπου 7 λεπτά. Φαντάζομαι θα είναι και ο Άκης ο Δημακός εδώ. Και παραμένει στην κονσόλα ο, ποιος άλλος, ο Ντιέγκο Αρμάντο Κατσαρός. Είναι τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Και όπως λέει μια ψυχή, ο Μαραντόνα από τα Λίτλ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και από τα Λίτλ να είσαι, αν είσαι Μαραντόνα δεν πήρας.
0: Καλά, είσαι Μαραντόνα, έτσι είναι. Ναι. Και εμείς το βλέπουμε ως Μαραντόνα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, το τραγούδι θα το βάλετε εδώ να ακούσουμε.
0: Ε, κάτι, θα το βρω. Περίμενε, ρε παιδάκι.
1: Α, ψάξε να το βρεις τώρα, δώσε ώρα. Αρκώς. Λοιπόν, να επαναλάβω εγώ, Αργεντινή-Ελβετία, στις 4 η ώρα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με την Αγγλία την Τετάρτη, 8 η ώρα, στην Ατλάντα, 8 η ώρα το βράδυ, έτσι. Νορβηγία, συγγνώμη, Αγγλία κατά Αργεντινής ή Ελβετίας. Την Τρίτη θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Εντάξει, τουλάχιστον θα χορτάσουμε ντέρμπι.
0: Ο Ίζης.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ερασπορ 101,8.